0: Στις 11 το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας, καθώς και οι υπόλοιποι 11 βουλευτές, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία από τη Βουλή, για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του 2021. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης 5 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ για τις 5 Ιουνίου έλαβαν προθεσμία τα μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. «Η κυβέρνησή μας στηρίζει το ΕΣΥ με έργα και όχι με λόγια», τόνισε ο Πρωθυπουργός από το εργοτάξιο του νέου νοσοκομείου Σπάρτης. Το έργο υλοποιείται με πόρους της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη την ίδρυση του κόμματός της με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών». «Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί», τόνισε, προσθέτοντας ότι στόχος του νέου φορέα είναι μια Ελλάδα που θα παράγει, θα προστατεύει την οικογένεια και θα στηρίζει τους αδύναμους. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Απολογούνται σήμερα το μεσημέρι στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς και καταπατήσεις. Πρόκειται για 2 αδέλφια 44 και 39 ετών και τον 43χρονο θείο τους, ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα. ΜΚΟ καταγγέλουν καταστροφική ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, προειδοποιώντας ότι παιδιά φτάνουν στις κλινικές με ακραίο υποσιτισμό. Παρά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για πλήρη επανέναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας, οι κάτοικοι συνεχίζουν να στερούνται βασικά αγαθά. Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί στην Τουρκία η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και η εκλογή του Οζγκιού Ροζέλ στην ηγεσία του. Στελέχη της αντιπολίτευσης και ο έκπτωτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου κάνουν λόγο για σοβαρό πλήγμα στη δημοκρατία και πολιτική παρέμβαση στη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Πάνω από 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες, drones και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι συμμετέχουν στο επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague 2026 στο ΟΑΚΑ. Καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων. Η διεξαγωγή δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών έχουν απαγορευτεί μέχρι τη Δευτέρα.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 14 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

νύχτα και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Ξεκινήσαμε με Γρηγόρη Πυθικότση, επίσημη αγαπημένη, και για τη συνέχεια τι έχουμε? Σταμάτη Κόκοντα, ο τρελός. Τι φωνή ρε παιδί μου. Όλοι αυτοί. Ακόμα και μέχρι το τέλος φύσαγε. Μ' είχε καλέσει κοντού στο Δήμο της Βάρης, στο πολιτιστικό κέντρο που κάναν παρουσίαση του δίσκου του, τελευταία του δουλειά πριν φύγει.

Λοιπόν, καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη που μας ακούει. Καλημέρα στον Όντα, ο οποίος μας ακούει στο Πήλιο. Αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, για όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα και στο φίλο μας το Στέργιο από τους δρόμους της Βαυαρίας. Είμαι Νταλίκερμαν, λέει, από το χωριό του καπετάν Λάμπρο. Δώσ' του χαιρετίσματα. Επίσης, στους Γιάννηδες, στους Φουρναρέους που ακούνε. Να είναι καλά. Καλό υπόλοιπο, αδελφέ. Κουβαλάμε, λέει, ανταλλακτικά για αυτοκίνητα και σ' ακούω κάθε βράδυ. Μπαβάρια. Λοιπόν, τι έχουμε. Γιάννης Πουλόπουλος. Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Μπα νωρίς είναι ακόμα, 3:20.

Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννο, λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης από το ύπατο της Θήβας. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και για απόψε που επικοινώνησες μαζί μας. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Ήσουν ωραία, λέει ο Γιάννης ο Καλατζής.

Μάλιστα. Σαν εχθές, το 1938, ιδρύθηκε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο πρόδρομος του ΕΡΤ News Radio 105,8. Χρόνια μας πολλά λοιπόν, σταλιά σταλιά για Χόρταγα, Μαρινέλα.

0: μετά τη Μαρινέλα θα πάμε μια βόλτα μέχρι το Σταυρούλια. Κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: δημάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλε ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

καλημέρα και από μένα, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέραγα. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα πάμε μέχρι το ακριβώς, θα έρθει ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Θα κλείσουμε την ώρα με Γιάννη Πάριο και τη θάλασσα του Πειραιά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι Ιράν και οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης, ανέφερε σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ISNA, σύμφωνα με το οποίο οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν επί του παρόντος μηνύματα και προσχέδια κειμένων σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα επίσημο πλαίσιο για συμφωνία. Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. «Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, αλλά οι διαφορές έχουν αυληθεί», δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια αφορούν στο εμπλουτισμένο ουράνιο και στο καθεστώς των στενών του Ορμούζ. «Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν», επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. «Εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσδάμπα Χαμενεΐ. Επίθεση σε χώρες του ΝΑΤΟ που δεν υποστηρίζουν τη Ουάσιγκτον στον πόλεμο με το Ιράν», εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, πριν αναχωρήσει για τη Σουηδία, όπου σήμερα θα συμμετάσχει σε συνάντηση των ομολόγων του στη Συμμαχία. «Οι ΗΠΑ ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Στο Λίβανο, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό σε κέντρο ασθενοφόρων στα νότια της χώρας. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον οποίον η ασυλία ήρθε πριν από λίγες μέρες από τη Βουλή. Έχουν επίσης κληθεί και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα. Οι πρώην υπουργοί Νότης Μηταράκης και Κώστας Χιάρας έχουν δηλώσει ότι θα παρουσιαστούν οι ίδιοι στην εισαγγελία, ενώ τα μη πολιτικά πρόσωπα πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Απορρίφθηκαν χθες οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», το όνομα του νέου κόμματος που παρουσίασε χθες σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού, η οποία μεταξύ άλλων τόνισε ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας, παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Συνάντηση με την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου στο Προεδρικό Μέγαρο θα έχει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναμένεται να συζητηθούν θέματα διμερών σχέσεων και συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία και ο πολιτισμός, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Αποφυλακίστηκε χθες με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι 3 συλληφθέντες, 2 αδέρφια και ο θείος τους, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Ο ένας από τους 2 ανιψιούς έχει κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση το 2019. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Γκιουροζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντσόγλου. Ο Ζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να πάσχουν από ακραίο υποσιτισμό, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ, αξιώνοντας από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. 422 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Τουρκία από το Ισραήλ, όπου οι συνθήκες κράτησής τους προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για τη διεξαγωγή του Final Four της Eurolink στο ΟΑΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων. Απαγόρευση μέχρι τη Δευτέρα των δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρειοι στο Βόρειο Ιόνιο, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Από 14 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Μάλιστα. Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτενερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και ο φίλος μας ο Ζεΐχης λέει με τη φωνή του γεμάτη αλήθεια, συνέστημα και σεβασμό στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού, ταξιδεύει τους ακροατές σε δρόμους γεμάτους με μπουζούκι, καημό, έρωτα και νοσταλγία. Η εκπομπή στα λαϊκά μονοπάτια δεν είναι απλώς μια μουσική διαδρομή, είναι ένα νυχτερινό καταφύγιο για όλους εκείνους που βρίσκουν στα λαϊκά τραγούδια τα κομμάτια της ζωής τους. Αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι στους ακροατές από τα ψαχνά της Εύβοιας. Να σε καλά, φίλε μου. Ρε, μην γράφεις τόσα πολλά. Μην φτιάχνεις εντόνια. Τα νομίζουν ότι σε βάζω εγώ να τα γράφεις. Λοιπόν, για να βλογάω τα γένια μου. Πάμε. Ρόμπερτ Ουίλιαμς, μάθαμε τον έρωτα. Δεν έχει πολύ μπουζούκι απόψη. Είναι και η άλλη πλευρά του εαυτού μας, της τότε εποχής. Ο αείμνητος, Ρόμπερτ.
1: Μάθαμε τον έρωτα στα σκαλιά της εισόδου, παίζοντας κρυφτό βόλους και κουτσό.
2: Μάθαμε το φίλι μας στη γωνιά της βεράντας, παίζοντας τριφτό

Λοιπόν, Robert Williams, Μπέση Αργυράκη, μάθαμε τον έρωτα. Αφιερωμένο στο φίλο μας τον Τίνο που μας ακούει εκεί στο πλοίο της αγάπης στη Ρόδο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο. Α, το επόμενο είναι αρκετά γνωστό από εκείνη την εποχή. Βέβαια δεν ήταν μόνος του ο Πασχάλης Ορβανιτίδης, η Μπέση, ο Ρόμπερτ, η αείμνηστη Μαριάννα.

Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, η οποία γιόρταζε χθες και μας ακούει κάπου εκεί στους πρόποδες της Ακρόπολης. Λοιπόν, προφανώς κανένα κουκάκι είναι. Γεωργιάδης, δώρος για τη συνέχεια, αν ήμουν πλούσιος.

0: Καλημέρα, Άρχοντα Βάλε. Λέει τραγουδάκια. Αργήσαμε σήμερα, σταμάτησα από τις Λιβανάτες. Προφανώς θα σε πλάκωσε το πάπλωμα. Τι να κάνουμε, κάθε μέρα θα είναι καλημέρα. Λοιπόν, πάμε το επόμενο. Πού πάμε? Α, το 1974 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Κύριος Τόνης Βαβάτσικος. Προλογίζει ο αείμνηστος Άλκης Θέας.
1: Αγαπητοί ακροατές του Εθνικού Ιδρύματος του Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως, μπαίνουμε στην τελική τρίτη βραδιά. Αγαπητοί Θεσσαλονικείς, βοηθήστε με τη συμπαράστασή σας όλους τους καλλιτέχνες να κερδίσουν απόψε και χάρη σε εσάς. Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας. Συνθέτης και στιχουργός, ο Τόνης Βαβάτσικος. Ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας, ο Χάρης Ανδρεάδης. Ερμηνεία του τραγουδιού από τον Τόνη Βαβάτσικο. Χάρης Ανδρεάδης, Τόνης Βαβάτσικος.

άργησε, λέει, το ΚΑΗ και ο φίλος μας ο Σταμάτης να βγει να φορτώσουμε, γι' αυτό καθυστερήσαμε, τι να κάνουμε, λέει. Γιάννης Πετρόπουλος, το παλιό κανόνι. Δεν θα πάμε στο Μαυρεδόπουλο, κάτι για μας. Και return back.

0: λοιπόν, και πάμε εκεί στους τρόμπονες της Εύβοιας, να αφιερώσουμε στο φίλο μας τον Κώστα. Μετά πάμε στο Μαυρετόπουλο. Τι έχουμε, Νικόλα, έλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105.

Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Με Κώστα Τουρνά, με το Λιβοσκόπουλο, με Τζίμι Μακούλη, με Σότο Παναγόπουλο και Νάνα Μούσχορη. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μέσα, στο Γιάννη Φθημίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο φίλος μας ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Δελτίο ειδήσεων, έρχεται Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Να ευχαριστήσω όλους σας που ήσασταν εδώ, να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2, ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι Ιράν και οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης, ανέφερε σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ISNA, σύμφωνα με το οποίο οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν επί το παρόντος μηνύματα και προσχέδια κειμένων σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα επίσημο πλαίσιο για συμφωνία με μεγαλύτερα αγκάθια το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζα. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζα. Εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεΐ. Επίθεση σε χώρες του ΝΑΤΟ που δεν υποστηρίζουν τη Ουάσιγκτον στον πόλεμο εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών πριν αναχωρήσει για τη Σουηδία, όπου σήμερα θα συμμετάσχει σε συνάντηση των ομολόγων του στη Συμμαχία. Οι ΗΠΑ ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Στο Λίβανο 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό σε κέντρο ασθενοφόρων στα νότια της χώρας. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Έχουν επίσης κληθεί και 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα. Οι πρώην υπουργοί Νότης Μηταράκης και Κώστα Τσιάρας έχουν δηλώσει ότι θα παρουσιαστούν στην εισαγγελία, ενώ τα μη πολιτικά πρόσωπα πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Απορρίφθηκαν χθες οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου κόμματος που παρουσίασε χθες σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού, η οποία τόνισε παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Συνάντηση με την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου στο Προεδρικό Μέγαρο θα έχει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναμένεται να συζητηθούν θέματα διμερών σχέσεων και συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία και ο πολιτισμός, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Αποφυλακίστηκε χθες με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Özgür Özel, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Kemal Kılıçdaroğlu. Ο Özel κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ, αξιώνοντας από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. 422 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Τουρκία από το Ισραήλ, όπου οι συνθήκες κράτησής τους προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για τη διεξαγωγή του Final Four της Eurolink στο ΟΑΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων. Απαγόρευση μέχρι τη Δευτέρα των δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοανατολικά Ηπειρωτικά, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι στο Βόρειο Ιόνιο, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Από 14 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κάσμος ή ρητόρες, πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον διάλογο.

Τα νεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8 και σίγουρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου είναι πόσοι παρακολούθησαν τη γέννηση του νέου κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Ακούσατε την ιδρυτική διακήρυξη, περιμένατε κάτι άλλο? Ήταν μια έκπληξη και θα τα μάθουμε όλα σε μια εβδομάδα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις που για πρώτη φορά θα συμπεριλαμβάνουν κανονικά τα δύο νέα κόμματα. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια μικρογραφία της επερχόμενης προεκλογικής περίοδου όλα όσα είδαμε το τελευταίο 24ωρο και δεν είδαμε και λίγα. Η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε το νέο κόμμα από τη Θεσσαλονίκη σε μια εκδήλωση με πολλούς συμβολισμούς, με μια έκδηλη αγωνία για την επόμενη μέρα. Σίγουρη για τη δουλειά που έχει γίνει διαδικτυακά με τις ομάδες στα social media, με να δούμε αν το κόμμα θα είναι συνεχώς και στην πορεία του μόνο πρόσωπο, όπως η πλαίσια ελευθερίας, ή θα υπάρξουν και άλλα στελέχη που θα μπουν στη μάχη της πολιτικής αντιπαράθεσης στην τηλεόραση. Η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε μια δομημένη ομιλία με μεγάλη δόση προτάσεων που εύκολα θα γινόταν αποδεκτές και από τα υπόλοιπα κόμματα, χωρίς να υπάρχει κάποια πολιτική στόχευση πέρα από το να ακούγονται ευχάριστα στα αυτιά των υποψήφιων ψηφοφόρων της. Επίσης, ιδεολογικά υπήρχε μια σκόπιμη ασάφεια να μπορεί να κερδίσει οπαδούς συνολικά από το αντισυστημικό στρατόπεδο, θύμισε όμως έντονα και τις προσπάθειες των αγανακτισμένων, κυρίως από τα πρόσωπα που ήταν από κάτω και την παρακολουθούσαν, αλλά και κάποιες κινήσεις της άμεσης δημοκρατίας που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια τους αγανακτισμένους με μάλλον πενιχρά αποτελέσματα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την άλλη πλευρά, βλέποντας ότι τα δύο νέα κόμματα θα είναι ισχυρές ανταγωνιστές στις εκλογικές της δεξάμενες, δημιουργεί καθημερινά πλέον μια ακραία ένταση στη Βουλή, προκαλώντας όλο και περισσότερο με στόχο να κερδίσει τη μερίδα του λέοντος από αυτό το κοινό που ζητά μια δυναμική αντιπολίτευση στα όρια της εκτροπής. Το ΠΑΣΟΚ με τον αρχηγό του επέλεξε το σκληρό ρόλο στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, ανέβασε αισθητά τους τόνους στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική επιτροπή, καθώς είχε και το πλεονέκτημα της απουσίας του κ. Τσίπρα, ενώ με το κόλπο της, με την παλιά μου τέχνη κόσκινο δηλαδή, μαζεύει συνεχώς πολύτιμους ψήφους με στοχευμένες προσθήκες προσώπων μέσω της διεύρυνσης. Γνωρίζει πολύ καλά αυτή την τέχνη ο κ. Ανδρουλάκης. Θυμηθείτε ότι ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, από ένα πανεπιστήμιο και κατάφερε να φτάσει είτε στη θέση του γραμματέα και τώρα στη θέση του Προέδρου και μάλιστα έχει εκλεγεί δύο φορές στη θέση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Θα μου πείτε τώρα, μπορεί με αυτά τα πρόσωπα να κερδίσει την πρώτη ή τη δεύτερη θέση? Πιθανότατα όχι, γιατί η πρώτη, ακόμη και η δεύτερη θέση, προϋποθέτει ένα εκλογικό ρεύμα. Που ωστόσο ο κ. Ανδρουλάκης με αυτή την τακτική δημιουργεί πολύ σημαντικά αναχώματα που θα φανούν πολύτιμα την ώρα της δημοσκοπικής κρίσης που, όπως είπαμε, πλησιάζει. Ο Πρωθυπουργός τώρα για η κυβέρνηση επιμένουν στο αφήγημα της σταθερότητας με έναν τρόπο που παίρνουν αποστάσεις από την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, γνωρίζοντας ότι το επόμενο διάστημα πολλά από τα επιχειρήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα αλληλοεξουδετερωθούν στη μάχη της δημοσκοπικής και εκλογικής επιβίωσης που θα ακολουθήσει. Φαίνεται πως οι διαρροές για πρόορες εκλογές ανάγκασαν τα νέα κόμματα να επισπεύσουν τις διαδικασίες και τώρα είναι αναγκασμένες οι ηγεσίες τους να βρίσκονται στο προσκήνιο της καθημερινότητας για ένα ικανό χρονικό διάστημα. Ένα χρόνο, λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά και 8 και 9 μήνες είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για την πολιτική. Από την άλλη, όπως θα δούμε και σήμερα, οι τόνοι της πόλωσης θα ανέβουν με γεωμετρική πρόοδο, δυναμητίζοντας το πολιτικό κλίμα και κάθε ελπίδα συνένεσης στην πολιτική ζωή. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι κοντά σας έως τις 6. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Η χθεσινή πολύ βαριά πολιτική επικαιρότητα πέρασε σε δεύτερη μοίρα κάποιες ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον, όπως αυτή με τον αναισθησιολόγο σε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ από ασθενή για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να πράξει, να παρέχει δηλαδή δωρεάν, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης. Ο εν λόγω γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες, εργάζεται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, η κίνηση του αναισθησιολόγου να ζητήσει χρήματα από τον ασθενή, που έχει καταγραφεί σε βίντεο, αναρτήθηκε στα social media
και ο γιατρός φαίνεται να λέει να δώσουμε 100 ευρώ, περιγράφοντας και οδηγίες για το πώς να δοθεί το φακελάκι. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχώρησε άμεσες ώρες στις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Συχαίνω με το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λυπάμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή, λέει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης. Τώρα, παρακολούθησα και μια συνέντευξη θέση του κ. Γεωργιάδη το βράδυ, ο οποίος έλεγε ότι προτιμώ να μείνω χωρίς γιατρούς παρά να είναι γιατροί που ζητάνε φακελάκι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μια δεύτερη σημαντική είδηση είναι ότι μπήκε στην διαδικασία της διαβούλευσης το θέμα, το θεσμικό πλαίσιο, ώστε σε μία Κυριακή να εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες, ενεργοποιώντας την εναλλακτική ψήφο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα ψηφίζουμε την πρώτη Κυριακή, θα επιλέγουμε το συνδυασμό που θέλουμε. Στο κάτω μέρος όμως του ψηφοδελτίου θα έχει τους υπόλοιπους συνδυασμούς, άρα θα μπορούμε να επιλέξουμε ένα δεύτερο συνδυασμό σε περίπτωση που ο συνδυασμός που επιλέξαμε δεν περάσει στο δεύτερο γύρο. Αν λοιπόν έχουμε επιλέξει τον α συνδυασμό, ο οποίος δεν θα περάσει στο δεύτερο γύρο, έχουμε τον εναλλακτικό και θα προσμετράται και η ψήφος του εναλλακτικού, ώστε να ουσιαστικά να γίνεται αυτόματα ο δεύτερος γύρος και χωρίς να χρειάζεται να πάμε δεύτερη Κυριακή, ώστε να ψηφίσουμε το δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη. Βεβαίως όλα αυτά ισχύουν αν δεν πάρει ο δήμαρχος ο συνδυασμός του, αν δεν πάρει 42% την πρώτη Κυριακή. Είναι πρωινό Παρασκευής 22 Μαΐου, είναι παγκόσμια ημέρα της βιοπικιλότητας και σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικά τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Το 1955 ο αγωνιστής Σεόκαξ, Χαρίλαος Ξενοφόντος, τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κατά το κάθισμα Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάσης της Λευκοσίας. Το εγχείρημα αποτυχάνει επειδή ο κυβερνήτης Armitage αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν την έκρηξη. 1963 έχουμε την δολοφονική επίθεση να σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ, του Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. Το 1967 σε παραλία της Ρόδου ανακαλείται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα, Νικηφόρου Μαντιλαρά, συνηγόρου υπεράσπιση στη δίκη για την υπόθεση του Ασπίδα, αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαια η δολοφονία του από τα όργανα του καθεστώτος. Και το 1973, τέτοια μέρα, αποτυχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος του Παπαδόπουλου. Σαν σήμερα το 1859 γεννήθηκε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, το οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων για τη διελεύκαση των πολυαριθμών υποθέσεών του. Ασχολήθηκε και με τα πνευματιστικά φαινόμενα. 1888, ο Τζιμ Θόρπ, ο Ινδιάνος αθλητής του Στίβου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912 κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πέντάθλο και το δέκαθλο, το οποίο του αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό μπόξ και το επιστράφηκαν μετά θάνατον το 1982. Και το 1924 γεννήθηκε ο Σαλ Ασναβούρ, αρμενικής καταγωγής Γάλλος τραγουδιστής, υπήρξε από τα κορυφαία όνομα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια πύχηση και αποδοχή. Στα 70 χρόνια της καλλιτεχνικής του καριέρας ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια με τη μοναδική φωνή του και συνέθεσε κοντά στα 1000 τραγούδια. Τέτοια μέρα πάντως, το 1825 έφυγε από τη ζωή η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1850 ο Λυκούρος λογοθέτης, αγωνιστής του 21 και πολιτικός. Και το 2018 ο Φίλιπ Ροθ, ο Αμερικανός συγγραφέας, που έγραψε το Αμερικανικό Ιδύλιο, παντρεύτηκα ένα κομμουνιστή και ανθρώπινη κοιλίδα.

κόμβω κι φυσίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Ο Γιάννης από την Κυψέλη μας γράφει ότι ο Δήμος Αθηνών κάτι δεν κάνει καλά με τα φώτα στην Κυψέλη. Τα μισά λέει είναι ανοιχτά όλη την ημέρα και τα άλλα μισά είναι μονίμως σβήστα. Αν μας ακούνε κάποιοι από το Δήμο θα το κοιτάξουν, φαντάζομαι κάποιο λάθος έχει γίνει, αλλά είναι ένα από τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουμε τον τελευταίο καιρό. Το έχουμε δει και συχνά και στη Μεσογείο να συμβαίνει, κάποια φώτα να είναι ανοιχτά και κάποια φώτα να είναι μονίμως κλειστά. Έχουμε μπει στο EuroLink Final Four. Είμαστε σε ρυθμούς λοιπόν πλέον όλοι Αττικοί. Περιμένουμε την νίκη του Ολυμπιακού το βράδυ στον πρώτο ημιτελικό και την παρουσία του βεβαίως στον τελικό που θα διεκδικήσει το κύπελλο της Ευρωλίγκας. Τώρα η Περιφέρεια Αττικής έχει ετοιμάσει στο Ζάπιο ένα περίπτερο το οποίο άνοιξε χθες τις πύλες του. Είναι στο χώρο της Fan Zone της EuroLeague Final Four Athens, το Ζάπιο, και προσκαλεί χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία μέσα από δωρεάν δράσεις αφιερωμένες στο μπάσκετ, τη συμμετοχή και το αυθεντικό fair play. Τι έχει κάνει εκεί η Περιφέρεια? Έχει δημιουργήσει ένα διαδραστικό γήπεδο μπάσκετ υψηλής τεχνολογίας, όπου βεβαίως μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν μαζί με ένα φίλο ή μια φίλη τους σε ένα ξεχωριστό shooting game, διεκδικώντας την καλύτερη επίδοση στα καλάθια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά στο Ζάπιο, νομίζω ότι θα περάσουν καλά οι μικροί φίλοι, αυτοί όλοι που θα πάνε εκεί και θα ζήσουν μια εμπειρία που θα θυμίζει λίγο το γήπεδο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο. Βεβαίως το βράδυ θα δούμε τους δύο ημιτελικούς. Ελπίζουμε να πάνε καλά όλα για την ελληνική ομάδα. Τώρα, στον πόλεμο φαίνεται ότι το Ιράν έχει κερδίσει από αυτή την ολιγοήμερη εκεχηρία, καθώς εξοπλίζεται εκ νέου ταχύτερα από το αναμενόμενο. Μέρος της παραγωγής ντρόν έχει ήδη επανεκκινήσει κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας και δίνει σημάδι ότι ανακατασκευάζεται ταχαίως ορισμένες από τις στρατιωτικές του δυνατότητες που είχαν πληγεί από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις εκτιμήσεις των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών και τις οποίες επικαλείται σε ρεπορτάζ του CNN. Επισημαίνουν μάλιστα ότι ο στρατός του Ιράν δείχνει να ανασυγκροτείται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί. Η ανακατασκευή των στρατιωτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης των πυραυλικών βάσεων, εκτοξευτών και παραγωγικής ικανότητας για κρίσιμα όπλα που καταστράφηκαν, σημαίνει ότι το Ιράν παραμένει σημαντική απειλή για τους περιφερειακούς συμμάχους σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να επανέλθει στην εκστρατεία των αεροπορικών βομβαρδισμών. Και βέβαια, από εκεί και πέρα, το Ιράν μπορεί να επαναφέρει πλήρως την ικανότητά του, τουλάχιστον αυτό εκτιμούν οι υπηρεσίες των ΗΠΑ, σε την ικανότητά του για επιθέσεις με drones μέσα σε 6 μήνες. Οι Ιρανοί έχουν υπερβεί όλα τα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί για ανασυγκρότηση, λέει Αμερικανός αξιωματούχος. Οι επιθέσεις με drones, όπως είναι κατανοητό, έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στους περιφερειακούς συμμάχους. Οι περιφερειακοί σύμμαχοι που βεβαίως πιέζουν με αυτόν τον τρόπο, πιέζονται και πιέζουν με τη σειρά τους τον Ντόναλντ Τραμπ. Όλα αυτά έχουν γίνει εξαιτίας της Κίνας και της Ρωσίας που προφανώς στηρίζουν με εξαρτήματα το Ιράν. Αυτά από τον πόλεμο, από τον πόλεμο που δυστυχώς ο καιρός περνάει, οι επιπτώσεις έρχονται, αλλά λύση προς το παρόν δεν φαίνεται. Χθες βεβαίως κυριάρχησε η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το σύντομο κομμάτι του ονόματος, γιατί βεβαίως έχει και το όνομα της Μαρίας Καριστιανού και το ανεξάρτητο κίνημα, αλλά νομίζω ότι θα επικρατήσει η σύντομη, το σύντομο κομμάτι, δηλαδή Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Παρουσιάστηκε λοιπόν χθες το βράδυ στον κινηματογράφο Ολύμπιον. Η προσέλευση του κόσμου, όπως εκτιμήθηκε τουλάχιστον από τους επιτελείς των υπολείπων κομμάτων, ήταν μικρότερη των προσδοκιών των διοργανωτών, που είχαν φροντίσει να τοποθετήσουν γίγαντο οθόνη για όσους ήθελαν να μην μπουν στην αίθουσα. Και η εκδήλωση βεβαίως ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση. Η έναρξη έγινε από τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος έδωσε τον τόνο με την αναφορά στο έγκλημα και τιμωρία και το μήνυμα ότι όσοι εγκλημάτισαν, η τιμωρία τους πλησιάζει. Ο ίδιος αισθάνθηκε την ανάγκη να εξηγήσει ποια ήταν τα πρόσωπα πάνω στη μαύρη μπλούζα που φορούσε. Οι τρεις σπουδαίοι κλασικοί της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, ο Λέων Τολστόι και ο Αντών Τσέχοφ. Η πολύ αναμενόμενη έκπληξη της βραδιάς, με την πολύ γνωστή ηθοποιό και παρουσιάστρια, ήταν τελικά η Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία έχει γίνει viral πριν μερικά χρόνια με το περίφημο βίντεο ότι είναι η Ελένη, η οποία είχε δώσει και το παρόν στη δημόσια ζωή ως υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ. Το ΕΠΑΜ του κυρίου Γκαζάκη, θυμίζω, και η κυρία Μουτσάτσου δήλωσε τη στήριξή της στο νέο εγχείρημα, μιλώντας για την οικονομική κρίση και την ανάγκη των καθαρών ανθρώπων στο δημόσιο βίο. Παρουσιάστηκαν πολλά βίντεο με Έλληνες από τη Διασπορά, αγρότες από διάφορες περιοχές και νέους που συγκροτούν την νεολαία του σχήματος, και υπήρξαν και παρεμβάσεις πραγματογνωμόνων και ειδικών που είχαν συνδεθεί με την υπόθεση των Τεμπών. Μάλιστα, υπήρξαν για ώρες η συλλογή υπογραφών υπέρ της ιδρυτικής διακήρυξης, την οποία θα καταθέσει σήμερα στον Άριο Πάγο, θα καταθέσει μάλλον το καταστατικό στον Άριο Πάγο, η κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, η οποία επέλεξε να φορά ένα λευκό πουκάμισο και αντιμένο με ένα μαύρο τριαντάφυλλο, συμβολίζοντας τόσο τον άδικο θάνατο όσο και την αναγέννηση, παραπέμποντας εμέσως στην τραγωδία των Τεμπών και στο χαμό του παιδιού της. Παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, όπου το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία περιγράφεται ως αυθόρμητη κοινωνική πρωτοβουλία απέναντι σε αδιαφάνεια και διαφθορά και ως απάντηση στη συνολική απαξίωση της οικονομικής και πολιτικής ζωής. Τώρα, η κυρία Καριστιανού ανέφερε κάποιες γενικές τοποθετήσεις, δεν έκανε εξειδικευμένα πράγματα, δεν έδωσε προτάσεις που να αφορούν το πρόγραμμα του κόμματος. Μίλησε για την οικονομία, έβαλε ψηλά τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις οποίες, όπως είπε, η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να εξαφανίσει. Ένας στους βασικούς στόχους είναι η μηδενική ανοχή στη διαφθορά, η στήριξη της οικογένειας και των νέων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, η ανασυγκρότηση δημόσιας παιδείας, πρόνοια για την τρίτη ηλικία και ευάλωτους, ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων και διαφάνεια στις τράπεζες. Νομίζω ότι έτσι, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, τα περισσότερα από αυτά θα τα προσυπέγραφαν νομίζω τα περισσότερα κόμματα, τα περισσότερα ελληνικά κόμματα. Από εκεί και πέρα τώρα, εκτός από τα μαγνητοσκοπημένα μηνύματα, από τα μηνύματα που προβλήθηκαν από Έλληνες ομογένειες, ανάμεσά τους ήταν και ο επιχειρηματίας και πρόεδρος των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης, ο Στράτος Ιουρδάκης, ένα πρόσωπο που έχει συγκεντρώσει αρκετά βέλη, αρκετές εχμές το τελευταίο διάστημα, γιατί θεωρείται ότι εκμεταλλεύεται την όλη κατάσταση. Υπήρξε και ο πραγματονόμος στην υπόθεση των Τεμπών, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, όπου έστειλε το δικό του μήνυμα. Τώρα, ανάμεσα στο πλήθος αυτών των στελεχών ήταν ο πρώην υποψήφιος βουλευτής με την νίκη στην πρώτη Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος Σύρπης, ο ψυχίατρος, ο πρώην περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας και υπουργός επί των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο Θανάσης Παπα-Νικολάου, πτέραρχος, πρώην υπασπιστής του Άκη Τσοχατζόπουλου και διευθύντης του στρατιωτικού γραφείου του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο διεθνολόγος ο Σταύρος Καλεντερίδης, γιος του Σάβα Καλεντερίδη, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, που σας είπα, ο πραγματογνώμονας, η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, η οποία είχε εκφράσει παλιότερα την άποψη ότι πρέπει να πάμε στην Δραχμή, ο σχεδιαστής μόδας Ερωτόκριτος Κιμιώτης, η δικηγόρος Μαρία Γκρατσία και ο δικηγόρος Γιάννης Χατζιαντωνίου. Ήταν κι άλλοι, όπως ο γιος της Βασιλικής Θάνου, της πρώην πρόεδρου του Άριου Πάγου, ο κ. Σπύρος Χριστόφιλος και ο κ. Βασίλης Φούσκας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στην Νομική και Οικονομική Σχολείο του Πανεπιστημίου του Ανατολικού Λονδίνου. Επίσης, σημαντική παρουσία ήταν αυτή του Νίκου Γαλανού, του πρώην βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, του Συνασπισμού και του ΠΑΣΟΚ. Είχε συμμετοχή στο ειδικό δικαστήριο, όταν το ειδικό δικαστήριο δίκασε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στη συνέχεια πέρασε στο ΠΑΣΟΚ, συμμετείχε και στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Δημαρά στην περιφέρεια Αττικής. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η πρώτη παρουσία του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Αναμένουμε τώρα και το άλλο κόμμα που θα παρουσιάσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Εκεί τα πράγματα θα είναι λίγο πιο γνωστά. Ο κύριος Τσίπρας είναι αρκετά χρόνια στο προσκήνιο με το ΣΥΡΙΖΑ και η θέση του, λόγω και της παρουσίας του βιβλίου, οι πολιτικές του θέσεις είναι γνωστές και λόγω της διακήρυξης που παρουσίασε πριν από λίγες εβδομάδες. Υπάρχει όμως πόλωση στο πολιτικό σκηνικό, φάνηκε αυτό χθες στη Βουλή, φάνηκε από τη στάση της κυβέρνησης, τη μετοπική που είχαν κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τη διαρροή των διαλόγων από την απόρριτη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, στο briefing αυτό των πολιτικών συντακτών, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη πρακτική που προσβάλλει τη λειτουργία του θεσμού και το κράτος του δικαίου. Μίλησε για πρωτοφανές περιστατικό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θυμάμαι ούτε το ΣΥΡΙΖΑ να το έχει κάνει αυτό σαν αντιπολίτευση, ενώ είπε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής διέπεται από καθεστώς απορρίτου και μυστικότητας και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι μετέτρεψε μια απόρριτη διαδικασία σε σουρωτήρι, παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται, όπως είπε, ως υπερασπιστής του κράτους δικαίου και του σεβασμού στους νόμους και το Σύνταγμα. Απάντηση προς τον κύριο Ανδρουλάκη έδωσε και ο πρόεδρος Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Υπάρχει μια κόντρα τις τελευταίες ημέρες, στον απόϊχο βεβαίως της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Απαντώντας λοιπόν στον κύριο Ανδρουλάκη περί εργαλειακής χρήσης επιστολικής ψήφου από τον Πρωθυπουργό για να ελέγξει την κοινοβουλευτική του ομάδα, ο πρόεδρος της Βουλής σχολίασε με νόημα: όταν κάνουμε καταγγελίες για τις επιστολικές ψήφους, ας φροντίσουμε να μάθουμε πόσες φορές το κόμμα μας έχει κάνει χρήση της επιστολικής. Έτσι, ο κ. Κακλαμάνης παρέθεσε τους μέσους όρους που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι από τα κόμματα που ψηφίζει επιστολικά λιγότερο από το ΠΑΣΟ και το ΣΥΡΙΖΑ, παρουσίασε τα στατιστικά από 79 ονομαστικές ψηφοφορίες που έγιναν στην τρέχουσα περίοδο. Έτσι λοιπόν, η Νέα Αριστερά χρησιμοποίησε την επιστολική ψήφο κατά 51%, ο ΣΥΡΙΖΑ 49%, ΠΑΣΟΚ 48%, Ελληνική Λύση 36%, Νίκη 34%, Νέα Δημοκρατία 25%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 17% και λιγότερο από όλους η Πλεύση Ελευθερίας. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα πρόκριμα για τη σημερινή ημέρα. Για τη σημερινή ημέρα, καθώς χθες είχαμε και την προανακριτική, απορρίφθηκε με 152 ψήφους η προανακριτική για τον πρώην υπουργό τον κύριο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό την κυρία Ραπατζή. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ ήταν 127 υπέρ, 152 κατά, και για το Σπύλιο Λιβάνο 129, 152 κατά και για την κυρία Ραμπατζή, ενώ για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ 128 υπέρ, 152 κατά στη δεύτερη πρόταση. Λοιπόν, βεβαίως αυτό που έκλεψε την παράσταση χθες σε αυτή τη συζήτηση για την προανακριτική ήταν η έντονη τόνη και κυρίως η κόντρα που είχε ο κύριος Φλωρίδης με τον κύριο Ανδρουλάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είχαμε μια προσωπική λοιπόν κόντρα του κυρίου Φλωρίδη με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν τρέπεστε λίγο, φώναζε η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Φλωρίδη να απαντά. Είπα και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, ζητάτε να σας βοηθήσω, δεν μπορώ να σας βοηθήσω, είμαι δικηγόρος, δεν έχω επιστημονική κατάσταση να σας βοηθήσω. Δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σας για λόγους πολιτικής αισθητικής και για λόγους αισθητικής γενικότερα. Κύριε Φλωρίδη, απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω τι δικηγόρος είστε, αλλά εμένα ως δικηγόρο με βοηθάτε με τις στάσεις σας, γιατί αποδεικνύεται ότι όχι μόνο αναλάβατε τη συγκάλυψη του εγκλήματος στο ΠΚΠ, αλλά είστε ταγμένος στη συγκάλυψη. Νέα απάντηση από τον Γιώργο Φλωρίδη, που απάντησε με μια σκηνή από την ελληνική ταινία «Ξύπνα Βασίλη», σε σενάριο του Δημήτρη Ψαθά, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Κωνσταντίνου, ο οποίος βρέθηκε σε ψυχιατρίο, της απάντησε τότε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Κυρία Κωνσταντοπούλου, λέει, θυμάστε τον Γιώργο Κωνσταντίνου που έχει ανέβει σε ένα παγκάκι. Μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζετε επικίνδυνα προς αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, υψηλότατη η τόνη, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε μια κόντρα με τον κύριο Φλωρίδη, μίλησε για γενιτσαρικό τάγμα του Μαξίμου. Καταλαβαίνετε ότι ακούγονται πολύ βαριές εκφράσεις στη Βουλή, και υπήρξε και κόντρα του κύριου Γιωργαντά με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου είπε, επανέλαβε ότι τους υβριστικούς χαρακτηρισμούς φωνάζοντας φασίστες, και εκεί βεβαίως υπήρξε νέα παρέμβαση του κύριου Φλωρίδη που είπε, σας είπα κάτι πριν, αυτό που έλεγε ότι θα ανέβει στα έδρανα, που είπε ότι θα ανέβει στο παγκάκι, και της είπε να ανέβει στα έδρανα όπως ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην ταινία «Ξύπνα Βασίλη». Κάντε μια προσπάθεια να ανεβείτε στο έδρανο, θα είναι καλύτερο το αποτέλεσμα, μην ακούμε μόνο τη φωνή σας. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα η κατάσταση θα είναι πιο δύσκολη. Σήμερα πάμε για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι η κυβέρνηση θα θεωρήσει ότι θα πρέπει να λάβει 151 ψήφους επειδή υπάρχουν εθνικοί λόγοι. Εισηγητής θα είναι ο κύριος Βορύδης. Αναμένεται έντονη αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Καλημέρα στον Νίκο από την Ποτίδια Χαλκιδικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καταπληκτική φωτογραφία που μας έστειλε. Καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα και στον Δημήτρη. Λέγαμε προηγουμένως για την ένταση που επικρατεί στη Βουλή τις τελευταίες ημέρες και που αναμένεται να επικρατήσει και σήμερα στη συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Παρακολουθήσεις. Μια διαφορετική ένταση επικρατεί όμως και στη Ρώμη και στο Ποζιτάνο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Μια διαφορετική ένταση επικρατεί όμως και στη Ρώμη και στο Ποζιτάνο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, όπου καθώς ο υπερτουρισμός σαρώνει κυριολεκτικά την ΗΠΑ.

δρόμους του ειδηλιακού Ποζιτάνο στη Ρώμη αλλά και σε άλλες περιοχές, με την τουριστική περίοδο να μην έχει φτάσει καν ακόμη στην κορυφωσή της. Τα καταστήματα έχουν γεμίσει από τουρίστες και για τους δημάρχους και τους διαχειριστές της ακτής του Αμάλφη τους αρέσει αυτή η κατάσταση, διαφορετικά θα είχαν εκδώσει διατάγματα για να περιοριστεί η μαζική τουριστική εισβολή. Η κατάσταση χειροτερεύει κάθε χρόνο, λένε οι κάτοικοι των περιοχών στην Νότια Ιταλία. Στη Ρώμη η κατάσταση χαρακτηρίζεται κόλαση στα social media, με εκατοντάδες επισκέπτες να σχηματίζουν ουρές σε δρόμους γύρω από το Κολοσσέο. Ένας ιδιαίτερα επιβλαβής τύπος τουρισμού, σύμφωνα με τους χουλιαστές, είναι οι μερίσιοι επισκέπτες που ξοδεύουν ελάχιστα χρήματα και αγοράζουν φθηνά σουβενίρ. Έτσι λοιπόν, οι διαμαρτύρες βεβαίως δεν υπάρχουν μόνο στην Ιταλία, υπάρχουν και στη Βαρκελόνη, υπάρχουν και στη Βενετία και στα Βαλκάνια, όπου οι τοπικές αρχές προσανατολίζονται να επιβάλλουν πρόσθετες χρεώσεις στους τουρίστες που διαμένουν τη νύχτα, μετά από περιστατικά που δείχνουν ότι δημιουργούνται προβλήματα, ότι υπάρχουν έτσι παρενέργειες, ό,τι βλέπουμε και εμείς το καλοκαίρι σε διάφορα πολυτουριστικά μέρη στην Αθήνα, στην Ελλάδα και δηλαδή και στη Ζάκυνθο και στην Κρήτη και και σε άλλες περιοχές. Και στον Ντουμπρόβνικ της Κροατίας έχει κατακλειστεί από τουρίστες τα τελευταία χρόνια μετά τα γυρίσματα του Game of Thrones, και εκεί έχουν μεγάλα προβλήματα και υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις. Αν αυτά μας απασχολούν στην Ευρώπη, στο Μπαγκλαντές τους απασχολεί ένας αλπίνος βούβαλος ο οποίος έχει το παρατσούκλι Ντόναλντ Τραμπ και έχει γίνει αξιοθέατο. Γιατί έχει γίνει τώρα αξιοθέατο αυτός ο αλπίνος βούβαλος? Γιατί έχει μια εντυπωσιακή ξανθιά φράτζα. Έχει μετατραπεί λοιπόν σε ένα star το social media, καθώς εκατοντάδες πολίτες σειραίουν για να το δουν από κοντά και να φωτογραφιούν μαζί του πριν θυσιαστεί στο πλαίσιο της μουσουλμανικής γιορτής Eid al-Adha. Το ζώο είναι 700 κιλά, απέκτησε το παρατσούκλι Ντόναλντ Τραμπ εξαιτίας ενός χαρακτηριστικού τριχώματος του κεφαλιού του που θύμισε στην οικογένεια του ιδιοκτήτη το γνωστό χτένισμα του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα, ο 38χρονος ιδιοκτήτης λέει ότι έχει συνηθίσει αυτό το βουβάλι, το ονόμασε έτσι ο αδερφός του γιατί είχε εξαιρετικά μαλλιά, και υπάρχουν βίντεο στο διαδίκτυο που εργαζόμενοι λούζουν το βουβάλι με νερό και το χτενίζουν προσεκτικά την ξανθιά φράτζα ανάμεσα στα μεγάλα κυρτά κέρατά του. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από το πρωτοσέλιδο των εφημερίδων. Πάμε στην καθημερινή. Ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Ελπίδα για τη δημοκρατία, πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού. 17 Νοέμβρη αποφυλακίζεται ο Γιωτόπουλος 24 χρόνια μετά. Φαίνεται λοιπόν ότι αποφυλακίζεται γιατί έδειξε μια καλή έτσι συμπεριφορά, πήρε πτυχίο, δεν δημιούργησε προβλήματα και είναι το 5ο αίτημα το οποίο δόθηκε θετικό σήμα από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς. Άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκησή του μετά από 24 χρόνια, πλέον στα 82 του ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Σε άλλα θέματα τώρα από την καθημερινή, η πρόταση για οικονομική εκμετάλλευση στο Βόρειο Αιγαίο, τι περιλαμβάνει και ποιες περιοχές αφορά. Εγκρίθηκε το μεταπτυχιακό με το Κολούμπια από τη Σύγκλιτο του Παντίου. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Μήνυμα ότι το νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμιά αναφορά στη γαλάζια πατρίδα, μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Επιπλέον αναφέρουν ότι δεν θέτει ζητήματα γκρίζων ζωνών ή κυριαρχίας, ούτε έχει χάρτη. Το νομοσχέδιο καλύπτει ωστόσο τις επιδιώξεις Άγκυρας για υιοθέτηση ΑΟΣ. Αναδρομικά, ποιοι παίρνουν 2.500 ευρώ λόγω επιπλέον ενσύμων. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Με προβλήματα επανεξετάζονται χιλιάδες κλήσεις της τροχέας από τις κάμερες, τα βασικά σφάλματα. Εκτός Κορυδαλού, ελεύθερος ο Γιωτόπουλος 17 Νοέμβρη με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, ύστερα από 24 χρόνια φυλάκισης. Πώς οι ελληνικές εκλογές λυτρώνουν τον Αντώνιο Κώστα και Νέα Δημοκρατία, τρεις απώλειες στην ψηφοφορία της προανακριτικής. Πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού, ελπίδα για τη δημοκρατία. Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι ανακοίνωσε και σε τι προσβλέπει. Απογευματινή, μάχη με την Καμόρα της Κρήτης, αρρωτική επιχείρηση από 200 πάνω από τους αστυνομικούς. Λοιπόν, εκλογή δημάρχου και περιφερειακή από την πρώτη Κυριακή, το ρεπορτάζ που σας είπαμε. Εγκαίνια Μητσοτάκη στο Παλάτι των Θεσποτών, στο Μιστρά. Περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Οι τιμές των ακινήτων σε 120 περιοχές.

και με τις εμπορικές αξίες Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις. Έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Νέο κόμμα Ελπίδα από τη Μαρία Καριστιανού. Προβλέψεις Κομισιόν, διπλάσια ανάπτυξη στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκλογή από τον πρώτο γύρο με διπλή ψήφο για δημάρχους περιφερειάρχες, κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψήφου. Μπαρτζόκας, μπορούμε να κερδίσουμε την Ευρωλίγκα. Τώρα, όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, έλεγαν χθες κάποιοι ότι το Ελπίδα, θυμάστε όλοι, η Ελπίδα έρχεται, ήταν το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Εκεί στη Θεσσαλονίκη που πήγε στον κινηματογράφο Ολύμπιον, ήθελε να συγκριθεί με την συγκέντρωση που έκανε πριν από λίγο καιρό ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας ήταν καλυμμένος κάτω από το θέμα του βιβλίου, της παρουσίασης του βιβλίου. Αλλά χθες δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως φαντάζομαι θα ήθελε η κυρία Καριστιανού και επιτελής της. Δεν είχε αυτό τον κόσμο που περίμενε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Αλλά από την άλλη πλευρά, υπήρξε και το θετικό ότι για πολλές ώρες υπήρξε πολλής κόσμος που υπέγραφε την ιδρυτική του διακήρυξη. Την οποία, όπως σας είπα, το καταστατικό θα πάει σήμερα στις 2 η ώρα, νομίζω, η κυρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο. Πάμε στη Δημοκρατία. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σε μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμούς, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματός της. Εφημερίδα των Συντακτών. Συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Σκάνδαλο υποκλοπών. Κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση για να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή με 120 ψήφους από την αντιπολίτευση. Είναι αυτό που θα γίνει σήμερα, η συζήτηση που θα γίνει σήμερα στη Βουλή. Τολμηρά μέτρα κόντρα, τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, παρέμβαση Πιερακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος. Έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και το άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες, η φανέλα της Μπαρτσελόνα μαρτυρά τα χρώματα του νέου κόμματος Τσίπρα. Ενδιαφέρον, είναι αναβαθμισμένη οπωσδήποτε η επικοινωνιακή διάσταση και η χρήση των social media από τον πρώην Πρωθυπουργό. Πάμε στο ριζοσπάστη, κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της, οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές. Όλοι αύριο Σάββατο, συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της ΚΝΕ στην Αθήνα στις 7 η ώρα στο Πάρκο Ελευθερίας, στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη στις 7 η ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Πολλαπλά κέρδη από την αύξηση με το κεφαλαίου του ΔΕΗ, το μεγαλύτερο book building στην ιστορία. Θετικές συνέπειες για το χρηματιστήριο. Επιδείνωση στο γεωπολιτικό σκηνικό, σκληραίνει τη στάση στο Ιράν, Ρωσία και Κίνα παίρνουν θέση υπέρ της Κούβας.

Λοιπόν, στο παρασκήνιο της ανακοίνωσης των δύο νέων κομμάτων έχουμε και διάφορα άλλα όσον αφορά τα παλαιότερα κόμματα. Είναι αριστερά, για παράδειγμα, η οποία κινδυνεύει να μείνει χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς τα επόμενα 24 ώρα θα αναξαρτητοποιηθούν άλλοι 5 βουλευτές, ο Άλεξ Χαρίζης, η Έφη Αξιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και ο Ζεϊμπέκ Χουσέιν. Ήδη έχει αναξαρτητοποιηθεί ο Φερχάτ Οζγιούρ, και βέβαια αν αναξαρτητοποιηθούν πάβει να υπάρχει η 11-μελής κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αφού για τη διατήρησή της απαιτούνται 10 βουλευτές, επειδή σχηματίστηκε μετά τις εκλογές και όχι και λόγω αποχώρηση από άλλο κόμμα και όχι εκλογής απευθείας στις εκλογές που είχαν γίνει το 2023. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι και ο διορισμός του Γαβρίλη Σακελαρίδη ως μετακλητού υπαλλήλου για το γραφείο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς, ένα μήνα μετά την παρέτηση του Αλέξη Χαρίτση και ενώ έχει αναλάβει την προεδρία του κόμματος, θα πάψει να ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα δεν θα αναφέρεται ως πολιτική αρχηγός και η Πέτη Πέρκα, η οποία ανέλαβε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς μετά την παρέτηση του Αλέξη Χαρίτση. Το τι θα πράξουν τώρα αυτοί όλοι οι βουλευτές που θα αναξαρτητοποιηθούν, η Έφη Αξιόγλου προσανατολίζεται μετά από μερικές μέρες σε παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα και σε παράδοση της έδρας, προκειμένου να στείλει τα ανάλογα μηνύματα, ετοιμάζεται και αυτή να πάει προς το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Υπάρχουν και πληροφορίες που λένε ότι και από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι αναμένονται οι συνεδριάσεις των οργάνων την επόμενη εβδομάδα, περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει αν τελικά θα παραιτηθούν 2-3 βουλευτές για να στείλουν το μήνυμα της επανεκκίνησης όπως τους έχει ζητήσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος δημοσίευσε ένα mini gallop για με το όνομα του κόμματος, είχε διάφορες απαντήσεις, άλλες εφάνταστες, άλλες προκάλεσαν γέλιο. Κυριάρχησε η λέξη πηξίδα, υπήρξε και η πρόταση να ονομαστεί το κόμμα Λάουρα, καθώς παραπέμπει στην κυρία Κοβέση, υπήρξε ακόμη και η πρόταση να ονομαστεί Ζωή. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάποιο από όλα αυτά. Προφανώς ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει κάποιο άλλο όνομα για το κόμμα του, το οποίο βεβαίως περιμένουμε να το μάθουμε την Τρίτη το βράδυ στο Θησείο. Πάντως, χθες ο Πρωθυπουργός από την επίσκεψή του στη Σπάρτη έστειλε σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών, ασκώντας παράλληλα δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Λοιπόν, 4 λεπτά πριν από τις 6, η πολύ πρωινή παρέα θα πρέπει να σας αφήσει, σας αφήνει σε καλά χέρια. Θα έχουμε σήμερα, όπως σας είπα, την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στη Βουλή για την Εξεταστική Επιτροπή για τις παρακολουθήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωί της Δευτέρας στις 5 η ώρα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η Ιράν και η ΗΠΑ συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης, ανέφερε σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ, σύμφωνα με το οποίο οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν επί του παρόντος μηνύματα και προσχέδια κειμένων σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα επίσημο πλαίσιο για συμφωνία με μεγαλύτερα αγκάθια το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που απορρίπτει η Τεχεράνη, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Επίθεση σε χώρες του ΝΑΤΟ που δεν υποστηρίζουν τη Ουάσιγκτον στον πόλεμο εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών πριν αναχωρήσει για τη Σουηδία όπου σήμερα θα συμμετάσχει σε συνάντηση των ομολόγων του στη Συμμαχία. Οι ΗΠΑ ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους από θέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Στο Λίβανο 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό σε κέντρο ασθενοφόρων στα νότια της χώρας. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον οποίον η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Έχουν επίσης κληθεί και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα. Οι πρώην υπουργοί Νότης Μηταράκης και Κώστα Τσιάρας έχουν δηλώσει ότι θα παρουσιαστούν στην εισαγγελία, ενώ τα μη πολιτικά πρόσωπα πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Απορρίφθηκαν χθες οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου κόμματος που παρουσίασε χθες σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού, η οποία παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης δήλωσε μεταξύ άλλων ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Συνάντηση με την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου στο Προεδρικό Μέγαρο θα έχει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναμένεται να συζητηθούν θέματα διμερών σχέσεων και συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία και ο πολιτισμός, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Αποφυλακίστηκε χθες με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθαιρείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Σγκιούρ Οζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντάρογλου. Ο Ζελ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ, αξιώνοντας από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. 422 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Τουρκία από το Ισραήλ, όπου οι συνθήκες κράτησής τους προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή. Στο Κονγκό στους 160 ανέρχονται οι νεκροί και στους 671 τα ύποπτα κρούσματα από τον εξαιρετικά θανατηφόρο ιό έμπολα που συνεχίζει να μεταδίδεται με ταχύ ρυθμό. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για τη διεξαγωγή του Final Four της Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων, απαγόρευση μέχρι τη Δευτέρα δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοανατολικά Ηπειρωτικά, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρειοι στο Βόρειο Ιωνίο, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Από 14 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

ατμοσφαιρικό pulp. Καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή, επιτέλους. Επιτέλους ήρθε η Παρασκευή. Γιατί η Παρασκευή αισθανόμουν και η Παρασκευή δεν έβλεπε. Δεν ερχόταν δηλαδή αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Παρασκευή λοιπόν, 22 Μαΐου, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως και τις 8. Χωρίς το Διονυσάκο εκτάκτο σήμερα. Είχε μια υποχρέωση. Θα είναι μαζί μας πάλι τη Δευτέρα. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μαζί με τη Μαρία Κόντου. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούμε. Η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω του Viber, Earth News, κενό Radio. Το γράφετε, μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος βεβαίως, πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη, μας στέλνετε στο Messenger.

καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα που έχει 18 βαθμούς τώρα και εύχεται ένα καλό Σαββατοκύριακο. Α, ο κύριος Παύλος Παραθυναλός, τι είναι, τα κίτρινα άνθη, τα βότσαλα, η θάλασσα, η αερινή συνύπαρξη, η ερωτική πανδεσία. Καλημέρα κύριε Παύλου, τι υπέροχο πράγμα, τι υπέροχο πράγμα. Όπως επίσης αυτή την περίοδο, αν τύχει και βρεθείς ας πούμε στην εξοχή, έχω καιρό να βρεθώ στην εξοχή, που είναι ανθισμένα τα Σπάρτα. This is Sparta. Τα βλέπω και λέω This is Sparta. Μοσχομυρίζουν και είναι ωραίο πράγμα. Κίτρινα, κίτρινα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη που έχει 14 βαθμούς. Η φωτεινή, 14 βαθμοί και η φωτεινή. Στην Ξάνθη πάλι. Παρασκευή επιτέλους ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Ναι Κυριακή μου, ναι.

0: Αυτό λοιπόν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, πέρα από όλα τα άλλα, αφήνουμε στην άκρη επικαιρότητες, κόμματα και τα λοιπά, έχει Final Four. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, έχει Final Four για τους λάτρες του μπάσκετ, για τους Ολυμπιακούς, για εμάς τους Παναθηναϊκούς όχι, αλλά για τους Ολυμπιακούς ναι. Γίνεται στη χώρα μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γίνεται στο γήπεδό μας, αλλά εμείς δεν θα είμαστε εκεί. Εντάξει, να μην τα λέω, να μην τα πω. Τι να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, δεν έχω εγώ τέτοια θέματα. Δεν έχω τέτοια θέματα. Τέλος πάντων, το φτιάξαμε λοιπόν για να του χαρούν άλλοι φέτος, δεν πειράζει, του χρόνου εμείς. Θα είναι και ένα Παρασκευαστοκύριακο λίγο για χουχούλιασμα, γιατί θα είναι περίεργος ο καιρός. Δηλαδή, θα είναι άστατος, θα έχει βροχές, θα έχει καταιγίδες, θα έχει τοπικά έντονα φαινόμενα, μπορεί να ρίξει και χαλάζι σε κάποιες περιοχές. Όμως η θερμοκρασία θα είναι ψηλή. Αλλά τώρα εντάξει, τι σου κάνει. Τι θα πεις, θα πάω για μπάνιο. Δεν μπορείς να πας για μπάνιο με βροχές και καταιγίδες. Είναι επικίνδυνο καταρχήν. Είναι τρομερά επικίνδυνο. Λοιπόν, σήμερα, τώρα το πρωί, θα έχει όμβρους, που λέει και ο Διονύσης, ή μεμονωμένες καταιγίδες. Σε πολύ τοπικό επίπεδο όμως, στην κεντρική και βόρεια χώρα. Γενικά θα έχει συννεφιά, η οποία σιγά σιγά θα αυξηθεί, θα δώσει βροχούλες, θα δώσει καταιγίδες σχεδόν στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής χώρας, και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα ορεινά τμήματα της Κρήτης. Και όπως σας είπα, τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα και μπορεί να πέσει και χαλάζι. Δεν τα θέλουμε αυτά τα έντονα και το χαλάζι, έχουμε πει, είναι πολύ κακό τώρα για τα φυτά, για όλη την παραγωγή τέλος πάντων. Λοιπόν, όμβρους ή καταιγίδες θα έχει τοπικά στις Κυκλάδες και στα Επτάνησα. Μέχρι το βράδυ ο καιρός σιγά σιγά θα φτιάχνει στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου που θα έχει σποραδικές καταιγίδες. Τώρα, θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 29. Στη Θεσσαλία από 12 έως 30. Στα δυτικά υπηρετικά από 12 έως 26, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 12 έως 30, στα Επτάνησα από 13 έως 26 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 27 βαθμούς. Στο Αιγαίο οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 5 βοφόρ, στα νότια πελάγη θα γίνουν δυτικοί και θα σιγά σιγά θα εξασθενήσουν, στο Ιόνιο θα έχει βορειοδυτικούς 4 με 5 βοφόρ. Εδώ στην Αττική και στην πόλη της Αθήνας θα έχει λίγη συννεφιά που θα αυξηθεί από το μεσημέρι, θα βρέξει, μπορεί να ρίξει καμιά καταιγίδα, δεν θα φυσάει ιδιαίτερα, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει λίγη συννεφιά που και εκεί σιγά σιγά θα αυξηθεί, και μετά το μεσημέρι θα έχει βροχές και καταιγίδες, και εκεί δεν θα φυσάει, και η θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς. Αυτός ο συνδυασμός τώρα της βροχής με τις 28 βαθμούς λίγο με χαλάει όμως τώρα. Λέει η Μαρία από τα σπαθόχορτα, φτιάχνει σπαθόλαδο. Τα σπάρτα είναι τα σπαθόχορτα. Ναι. Ο κύριος Παύλος στέλνει το εξής μήνυμα, το οποίο απευθύνεται σε μένα και στο Τσιπλάκι και σε όλους, όπως σαν εμένα και το Τσιπλάκι. Αγαπούμε το Σάρας, δικό μας παιδί. Το Σάρας από πάντα τον αγαπούσαμε, κύριε Παύλο. Τώρα ακόμα περισσότερο. Αχ, λέει Φωτεινή ότι ένα ακόμη από τα πιο ωραία της εξοχής αυτή την εποχή είναι τα ειδόνια που κελαϊδούν όλο το βράδυ γλυκά. Μα τι είναι ωραίο πράγμα, ναι. Πώς μπορείς να τα ξεχωρίσεις, το καταλαβαίνεις φαντάζομαι από το τραγούδι τους. Τραγουδάνε σαν εμένα, ε. Λοιπόν, η Άννα, πρωινό από το Αργοστόλι με 18 βαθμούς, πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, έτσι ωραία, καθαρή, όμορφη. Πόσο αγαπώ το Αργοστόλι, πόσο... εντάξει και το Λιξούρι, αλλά το Αργοστόλι λίγο παραπάνω. Έτσι που λέτε, θα είναι βροχερή η μέρα, βροχερή και βροχερό και το Σάββατο, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι, και από την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, σιγά σιγά θα φτιάχνει, θα τα δούμε, θα τα ακούσετε, θα τα βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Εμίλιο και στην Εμιλία που γιορτάζουν σήμερα, οι μισοί γιορτάζουν σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, οι άλλοι μισοί γιορτάζουν το Αγίου Εμιλιανού τον Ιούλιο, Ανούλα.
1: παιδιά.
0: Α, μόνο τα ειδόνια λέει και λαϊδούν το βράδυ. Τι μαθαίνουν ρε παιδιά. Τι μαθαίνουν ρε παιδιά. Αυτό το ξέρω ότι μόνο. Απίστευτο πράγμα. Δεν κοιμώνται. Λοιπόν, σήμερα που είναι 22 Μαΐου είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Ένας τύπος πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε, τώρα το που δεν ήταν διαδεδομένο ας πούμε, το 2010 αν δεν κάνω λάθος, που δεν ήταν διαδεδομένο το bitcoin ακόμα, δεν είχαμε καταλάβει τι είναι. Ούτε τώρα πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι όσοι έχουν bitcoin είναι πάρα πολύ πλούσιοι. Λοιπόν, ένας τύπος λοιπόν αποφάσισε να παραγγείλει, το λέγανε Λάσλο Χάνιετς, αποφάσισε να παραγγείλει δύο πίτσες σε υποκατάστημα γνωστής αλυσίδας στη Φλόριντα, λέγοντας ότι θα πληρώσουμε bitcoin. Τους μπλόκαρε λοιπόν, πολύ μεγάλη αλυσίδα τώρα, τους μπλόκαρε αυτούς τους τύπους εκεί πέρα, γιατί σου λέει τι είναι αυτό το μέσο με το οποίο θα με πληρώσει, και τους πήρε 5 μέρες να εγκρίνουν την παραγγελία. Τελικά, αυτό το έκανε στις 17 Μαΐου. Στις 22 Μαΐου παρέλαβε τις δύο πίτσες, σαν σήμερα δηλαδή, και πλήρωσε 10.000 bitcoin. Δηλαδή αυτό ήταν ισοδύναμο με 41 δολάρια τότε, τώρα δεν είναι. Λοιπόν, τώρα βεβαίως πια εντάξει, το bitcoin είναι, το ξέρει όλος ο κόσμος. Η ισοδυναμία του δεν ξέρω πώς είναι σήμερα. Πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή να είχαμε ένα bitcoin, πώς το λένε. Καταλάβατε. Και ο τύπος αυτός είχε παραγγείλει πίτσα που λέτε. Εκτός λοιπόν από την Παγκόσμια ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin, είναι Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας, είναι η μέρα της ενότητας στην Ιεμένη σε ανάμνηση της ενοποίησης Βόρειας και Νότιας Ιεμένης στις 22 Μαΐου του 1990, και σήμερα η ευδαίμονα αραβία των αρχαίων Ελλήνων βρίσκεται και πάλι στη δίνη των εμφυλίων συγκρούσεων. Συνέχεια όμως. Είναι Εθνική ημέρα ναυτιλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι Εθνική ημέρα βανίλιας στις Ηνωμένες Πολιτείες και η μέρα του Harvey Milk, ένα πρόσωπο μύθος, γιατί η κοινότητα ΙΛΟΑΤΚΙ τιμά τη μνήμη του Harvey Milk, ο οποίος πέθανε το 1978, ήταν ο πρώτος πολιτικός στις Ηνωμένες Πολιτείες που δήλωσε ανοιχτά ότι είναι ομοφιλόφιλος, έγινε και ταινία και τον ερμήνευσε, αν δεν κάνω λάθος, ο Σον Πεν.

Σήμερα η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει την Αγία Ιουλία εκ Κορσικής, προστάτης της Κορσικής, του Λιβόρνου, των θυμάτων βασανιστήριων και πασχόντων από ασθένειες των άκρων. Είναι της Αγίας Κυτερίας, προστάτηδας των πασχόντων από Λύσα, και της Αγίας Ρήτας, προστάτηδας όσων αντιμετωπίζουν συζυγικά προβλήματα. Τι εννοεί συζυγικά προβλήματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Τους είχαμε. Το 1955 ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλαος Ξενοφόντας τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας. Το εγχείρημα αποτυχάνει επειδή ο κυβερνήτης Άρμι Τέιτζ αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν την έκρηξη. Το 1963 δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑΡ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος υποκύπτει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. Το 1967 σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδηλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαια η δολοφονία από τα όργανα του καθεστώτος. Τι κάνει νιάου νιάου. 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. Το 1992, ας λογικευτούμε, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο, η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική, δηλώνει ο Πρωθυπουργός τότε Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Έντονη αντίδραση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου, που επισημαίνει με δήλωση του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. Τότε που ζούσαμε. Το 2016 υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δισευρώ, την ίδρυση του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων και τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης. Καταψηφίζει η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Η συζήτηση προηγήθηκε, διεξήχθη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Μόνο υψηλούς τόνους. Από τότε δεν έχουν χαμηλώσει τόνοι. Οι τόνοι χαμήλωσαν για λίγο και μετά ξανά προς εδώ ξατραβούν. Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια, αν ζούσε, γεννήθηκε το 1859 ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο υπέροχος αυτός Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, ο πατέρας του Σέρλοκ Χόλμς, αγαπημένος Σέρλοκ Χόλμς, υπέροχος, υπέροχος πραγματικά. Το 1888 γεννήθηκε ο Τζιμ Θόρπ, Ινδιάνος αθλητής του Στίβου. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912 κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πένταθλο και το δέκαθλο, τα οποία όμως το αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό μπόξ και το επιστράφηκαν με τα θάνατα του 1982. Τι ταλαιπώρια κι αυτή. Το 1924 γεννιέται μία από τις ωραιότερες φωνές που έχει βγάλει αυτός ο πλανήτης, από τις ωραιότερες φωνές, ο Σάρλες Ναβούρ, ο αρμενικής καταγωγής Γάλλος, ο Φρανκ Σινάτρα της Γαλλίας, έτσι τον έλεγαν. Υπέροχος πραγματικά, υπέροχος, μαγική φωνή που σε ταξιδεύει. Αυτό το κελαριστό πράγμα που είχε. Τέλος πάντων, λοιπόν, σαν σήμερα χάσαμε τη Λασκαρίνα Πινότσι, έχουμε άλλη τώρα, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, το 1825, σπουδαία ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1850 χάσαμε επίσης τον αγωνιστή του 21 και πολιτικό, τον Λυκούργο Λογοθέτη. Και το 2018 το Φίλιπ Ροθ, τον Αμερικανό συγγραφέα, που όσοι τον έχουν διαβάσει είναι, δεν μπορούν να σταματήσουν, τους αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που γράφει. Που έγραφε. Μαρία μου, πού απαγορεύονται οι δημόσιες συναθλήσεις σήμερα? Είναι μέτρα ασφαλείας, αν εννοείς για την Αθήνα, είναι για το Final Four. Δεν είναι φασισμός, είναι μέτρα. Λαμβάνονται σε πάρα πολλές χώρες αυτό για να αποφευχθούν άσχημες καταστάσεις, ας πούμε κιόλας. Για τους φιλάθλους το κάνουν περισσότερο. Για αυτούς που έχουν έρθει δηλαδή, για τις ομάδες, καταλάβατε. Καλημέρα κυρία Ποθητή. Τι υπέροχη φωτογραφία, υπέροχη φωτογραφία. Λοιπόν, Κορέστε Καστοριάς, ξεκινήσαμε με ήλιο και 9 βαθμούς. Κουφόβρας έχετε τρίφωνα. Λοιπόν, σε λίγο το ρολόι θα δείξει 6:30. Πάμε μουσικά μέχρι εκεί και θα επιστρέψω και με τα υπόλοιπα μηνύματά σας και με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, για το δόξα τω Θεώ. Αχ, λαμποέμαι. Σάρλες Ναβούρ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβέβαιο το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες. Μεγαλύτερη αγκάθια, το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τη Washington Post. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα για νομοτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθαιρείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Σγκιούρο Ζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος και Μάλκι Λιτζάρογλου. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

Υπέροχος, υπέροχος, υπέροχος, υπέροχος ο Μπρούνο Μάρς. Λοιπόν, στέλνω την καλημέρα μου στην κυρία Μόρφο για αυτή την υπέροχη φωτογραφία που μας έχει στείλει. Πάρα πολύ ωραία με το χάραμα. Καλό φθινοπορεινό, λέει, Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Σταύρος από τα Ιωάννινα, 9 βαθμοί, αυτή η Παρασκευή, λέει, δεν ερχόταν με τίποτα. Πείτε το αυτό το πράγμα. Με τίποτα δεν ερχόταν. Καλημέρα στη Νεάπολη, Λακωνία, στον Παναγιώτη, που έχουν ήδη 17 βαθμούς. Και ο κύριος Νίκος από τον Κορυδαλό λέει 15 βαθμοί, Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Κιάτου. Μου λέει, φαντάζεστε, κυρία Κατερίνα, να πάρει το κύπελο ο Ολυμπιακός μέσα στο πράσινο ΟΑΚΑ? No comments.

Η Μαρία είναι εξωφρενών με τα μέτρα, δεν της αρέσει καθόλου τα μέτρα αυτά που έχουν επιβληθεί. Η κυρία Φωτεινή έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει για το Γιωτόπουλο, για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, του τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη, του καταδικασμένου 17 φορές σε ισόβια. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας, είναι 82 ετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη, έτσι τον αποκαλούσαν. Λοιπόν, είχε αιτηθεί ήδη 5 φορές την έξοδό του από την φυλακή. Η τελευταία φορά που το ζήτησε αυτό ήταν στις 23 Οκτωβρίου του 2025. Αυτή έγινε και δεκτή από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Και πλέον είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Είχε καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια και άλλα 25 χρόνια κάθειρξη ως ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων της 17 Νοέμβρη. Από το 2022, να ξέρετε ότι έπαιρνε τακτικές άδειες, τις οποίες και είχε τηρήσει. Δηλαδή, έπαιρνε άδεια, επέστρεφε. Έπαιρνε άδεια, επέστρεφε. Αυτό εννοούμε. Λοιπόν, είχε συλληφθεί το 2002, το καλοκαίρι του 2002, στους Λειψούς. Το θυμάμαι σαν τώρα. Το 2004 είχε κάνει απεργία πείνας για τις συνθήκες κράτησής του και είχαν καταργηθεί τα ειδικά μέτρα προαυλισμού μετά από την απεργία πείνας που είχε κάνει και για τον ίδιο και για όλα τα άλλα μέλη της οργάνωσης. Στη φυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και η Σάββας Χρυστόδουλος Ξηρός.

ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα από Νέα Κείο. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Καλή δύναμη σε όλους. Μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε στις 7 παρά 20, να σας πω καταρχήν ότι δεν θέλω να σας πω για την κατάσταση με τον πόλεμο, γιατί κάθε φορά βγαίνει μία πληροφορία ή από τη μία ή από την άλλη πλευρά ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία, ότι τα πράγματα πάνε προς λήξη, τελικά δεν λήγουν. Το πετρέλαιο χτες είχε φτάσει κάποια στιγμή πάλι πάνω από τα 110 δολάρια. Έχει τρελαθεί όλος ο πλανήτης, έχουν αυξηθεί τα πάντα, το κόστος ζωής αυξάνεται διαρκώς. Είναι μία κατάσταση η οποία έχει γονατίσει, ας πούμε, όλο το σύμπαν. Τέλος πάντων, αυτό που λένε τώρα είναι ότι δεν έχουμε φτάσει σε συμφωνία, παρά το γεγονός ότι χτες αυτή η διαρροή γινότανε από την πλευρά του Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί. Αυτό πάλι το Ιράν το λέει. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Να, τώρα έρθει και ένα τηλεγράφημα από το πρακτορείο Ρόιτρος, το οποίο λέει ότι είναι αισιόδοξες και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εκφράζουν αισιοδοξία ότι υπάρχει πρόοδος και θα πάμε κοντά σε συμφωνία. Και περιμένουν στην Τεχεράνη, λέει, να πάει ο Πακιστανός μεσολαβητής. Αυτό τα δήλωσε ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο είπε ότι θα πάνε αύριο στην Τεχεράνη οι Πακιστανοί και ελπίζουμε ότι αυτό θα επιτρέψει να προχωρήσουν τα πράγματα. Ο Ρούμπιο θα πάει το Πακιστάν. Το Πακιστάν δεν το έχει επιβεβαιώσει. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ ρευστά τα πράγματα ακόμα. Δηλαδή δεν είναι ούτε να είσαι αισιόδοξο, ούτε να είσαι απεσιόδοξο. Απεσιόδοξο είσαι για την καθημερινότητά σου και για το που έχουν φτάσει τα πράγματα. Που έχουν φτάσει τα καύσιμα, που έχουν φτάσει κάποια προϊόντα. Το θέμα της θεσινής ημέρας αδιαφυσβήτητα, αυτό που κυριάρχησε τουλάχιστον από το απόγευμα και μετά, ήταν η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Το κόμμα λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αυτό είναι το όνομά του. Παρουσιάστηκε στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους. Ο κόσμος ήταν αρκετός, αλλά η προσέλευση ήταν μικρότερη από τις προσδοκίες που είχαν οι διοργανωτές. Είχε μπει και μια γιγαντοοθόνη απ' έξω για όσους δεν κατάφεραν να μπουν στην αίθουσα. Με μια ώρα καθυστέρηση ξεκίνησε η εκδήλωση. Σας το λέω γιατί το παρακολούθησα λεπτό προς λεπτό όλο. Η έναρξη έγινε από τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος μίλησε για το έγκλημα και τιμωρία. Όσοι εγκλημάτισαν, η τιμωρία τους πλησιάζει. Και εμφανίστηκε με ένα μαύρο τίσερτ, όπου είχε παρότι τον Ντοστογεύσκη, τον Τολστόη και τον Τσέχοφ. Και περιμέναμε και μία έκπληξη, έτσι μας είχαν προειδεάσει οι διοργανωτές για μία έκπληξη, η οποία ήταν τελικά η κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου, ηθοποιός, τραγουδίστρια. Είχε γίνει πριν πάρα πολλά χρόνια Εβραίος γνωστή, γιατί είχε φτιάξει ένα βιντεάκι το οποίο λέγεται «Είμαι Ελληνίδα». Και είχε γίνει viral, γιατί τότε ήταν τα χρόνια της κρίσης αυτό που είχε βγει το βιντεάκι, και της είχαν πει ότι αυτό το βίντεο το είχε κλέψει από μια διαφήμιση, την ιδέα δηλαδή μιας μπύρας ολλανδικής, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, αργότερα έφυγε, ζούσε στο εξωτερικό περισσότερο, τώρα δεν ξέρω αν έχει γυρίσει, και κατέβηκε υποψήφια ευρωβουλευτής στις τελευταίες εκλογές με το ΕΠΑΜ, και δήλωσε ότι στηρίζει το νέο εγχείρημα, και είδαμε πάρα πολύ κόσμο σε βίντεο να μιλάει και να στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια, από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα. Έγινε και η συλλογή υπογραφών, και σήμερα στις 2 το μεσημέρι θα πάει η κυρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό του κόμματός της. Δεν θα σας πω εγώ τι πιστεύω για όλο αυτό, λέω να το κάνουμε ανάποδα σήμερα, και θέλω να μου πείτε εσείς
Εσείς πώς σας φάνηκε όλο αυτό το πράγμα που είδατε, να μου πείτε τη γνώμη σας, αν θέλετε βέβαια. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε. Και το άλλος, Earth News Radio, με κενό στη μέση, μέσω Viber.

Αυτό ήταν λοιπόν το βασικό γεγονός της χθεσινής ημέρας, αυτό τουλάχιστον κυριάρχησε. Κυριάρχησε βέβαια και η ένταση η οποία υπήρχε στη Βουλή, με πρωταγωνίστρια από τη μία την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και από την άλλη κυρίως εκπροσώπους της πλειοψηφίας. Είχαμε χτες τη συζήτηση, γι' αυτό είχε και ένταση, για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους κυρίους Σπύλιο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για να διερευνηθούν οι ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για να διερευνηθούν οι ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή. Ψήφισαν 286 βουλευτές.

0: Και αυτή η υπόθεση στην Πορτογαλία, να σου πω την αλήθεια μου, με την μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της στην Πορτογαλία και τα παιδιά περιφερόντουσαν στην άκρη ενός δρόμου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λισαβόνας, στην πόλη Φάτιμα. 42 ετών η μητέρα. Δύο αγοράκια 3 και 5 ετών τα βρήκαν την περασμένη Τρίτη. Ένας οδηγός τα βρήκε, ο οποίος τα πήρε αρχικά στο φούρνο που είχε, στο μαγαζί του. Κάλεσε την αστυνομία. Τα παιδιά τα πήγαν σε νοσοκομείο στη Λισαβόνα, μετά σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων. Τα παιδιά μιλούσαν γαλλικά. Επικοινώνησαν με ένα γνωστό τους γιατρό, ακούστε τώρα οι άνθρωποι, ο οποίος γνώριζε τα γαλλικά και μίλησε με τα παιδιά και μπόρεσε να συνεννοηθεί. Του είπαν λοιπόν τι έγινε. Τους είπανε λοιπόν ότι πήγανε με τη μαμά και έναν άλλον τύπο σε ένα δάσος, τους δέσανε τα μάτια, το τονίζω, 3 και 5 ετών τα αγοράκια, τους έδεσαν τα μάτια και τους είπαν ότι θα παίξουν ένα παιχνίδι. Και όταν να βρουν ένα κρυμμένο παιχνίδι. Και όταν άνοιξαν, απελευθέρωσαν τα ματάκια τους, μόνα τους, είδαν ότι το αυτοκίνητο της μαμάς δεν ήταν εκεί. Τη βρήκανε τέλος πάντων τη μάνα κάποια στιγμή και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 7 ετών. Μάνα. Τώρα, τέλος πάντων. Ο Δημήτρης λέει άντε να τελειώσει και ο πόλεμος, μπας και κόψουμε τα χόρτα. Το μηχανάκι είναι βενζινοκίνητο. Ο κύριος Δημήτρης λέει όπως ισχύει για τον κύριο Σαμαρά που έχασε το παιδί του από φυσικά αίτια, το ίδιο ισχύει για την κυρία Καριστιανού. Κάθεσαι σπίτι σου και σέβεσαι τη μνήμη του παιδιού σου. Το να κάνεις πολιτική εκμετάλλευση του θανάτου του παιδιού σου μόνο σε σένα που δημιουργείς κόμμα, εξυπηρετεί όχι τον κόσμο. Ο κόσμος έχει ανάγκη από δικαιοσύνη και εφαρμογή των νόμων. Ο κόσμος στην Ελλάδα δεν θα γίνει καλύτερος από ένα κόμμα ακόμα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημερίσουμε, είναι μόνη τη σήμερα.
2: Καλημέρα. Και
1: άλλο στο κορίτσι.
0: Γεια σας. Είχα κλείσει το μικρόφωνο. Δεν ξέρω γιατί, εντάξει. Μόνη μου.
1: Α,
0: μόνη μου το έκανα. Με φίμωσα.
2: Δεν λοιπόν. Πειράζει. Κατερίνα, καλημέρα. Πώς περνάς?
0: Πολύ καλά, εσείς?
2: Κι εγώ, όλα καλά.
0: Χτες βλέπαμε με τον Κώστα μαζί την παρουσίαση. Θέλω να σου πω, Κατερίνα.
1: Δεν βλέπατε μόνο εσείς, εγώ να σας πω.
0: Ναι,
2: όχι, εμείς δεν βλέπαμε. Πώς είναι live σχολιασμός? Εμείς είχαμε ένα δικό μας live σχολιασμό.
1: Ναι, live blogging.
0: Ναι, κάναμε live blogging. Εντάξει, εγώ ζήτησα από τους ακροατές πριν από λίγο, αφού τους είπα τι έγινε, τέλος πάντων, τους περιέγραψα. Τους ζήτησα να μου πούν την άποψή τους. Πώς τους φάνηκε όλο αυτό το οποίο είδαν? Δεν έχουμε προλάβει ακόμα, ένα μήνυμα έχω δει για να πούν τη γνώμη τους. Εσείς και τη γνώμη σας?
2: Εγώ στην είπα για χθες την γνώμη μου, αλλά θα πω αυτά τα οποία μπορώ να πω στην τηλεόραση, γιατί άλλο ιδιωτική συζήτηση, άλλο η δημόσια τηλεόραση. Όλα σεβαστά, απόψεις, θέσεις, αυτά είπε κάποια πράγματα, τα οποία και νομίζω και σε πολλά δεν μπορεί να διαφωνήσει. Να λέει να έρθει η διαφάνεια, να έχουμε περισσότερη δικαιοσύνη.
0: Όχι, όλα αυτά.
2: Κάποια στιγμή, όταν λέει, δηλαδή η Μαρία Καριστιανού, ότι η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να αφανίσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εκεί αρχίζω και προβληματίζομαι ως προς την. Παιδί μου, αυτό το τρόπο σκέψη, όταν ξεκινά από αυτή τον πυρήνα τη σκέψη, ότι πού οδηγεί σε πολιτικό πρόταγμα και σε πολιτική πρόταση. Δηλαδή, πρώτον, ποια είναι αυτή η νέα τάξη πραγμάτων? Εγώ, δηλαδή, σου το έχω ξαναπεί, είμαι ένα δημοτικό και άκουγα και διάβαζα για την νέα τάξη πραγμάτων από την Ελεύθερη Ώρα μέχρι το ποιο άλλο ήταν εκεί πέρα. Πέρασα το δημοτικό, πέρασα αρκετά χρόνια από τότε, έχουν περάσει 40 χρόνια, πάλι είναι νέα τάξη πραγμάτων. Όλοι μεγαλώνουμε, η νέα τάξη πραγμάτων δεν είναι, παραμένει νέα. Εντάξει, δεν υπάρχει παλιά, ενηλικιώθηκε η νέα τάξη πραγμάτων. Δεν ξέρω τι είναι αυτό στο οποίο αναφέρεται, δεν το καταλαβαίνω, δεν το κατανοώ. Μπορεί κάποια άλλα να καταλαβαίνουν τι είναι η νέα τάξη πραγμάτων που παραμένει νέα μετά 50 χρόνια, να μας πει και εμάς το μυστικό. Ας πούμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η νέα τάξη πραγμάτων. Θέλει να αφανίσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ποιο θέλει να αφανίσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα? Δηλαδή, και γιατί? Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι η ταβέρνα, το εστιατόριο, το μπαρ, η καφετέρια, το ψιλικατζίδικο, το περίπτερο, αυτό που έχει την καντίνα, αυτό που έχει τα θαλάσσια σπορ, αυτό που έχει το μίνι μάρκετ.
1: Ποιο επιχειρηματικότητα στη χώρα?
2: Ποιο θέλει να αφανίσει του ανθρώπου? Κανεί. Και γιατί να του αφανίσει? Δηλαδή, γιατί να αφανίσει το σουβλατζίδικο, την καφετέρια, το μπαρ, το water sports, το mini market?
1: Για τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων.
2: Ποιος θα έρθει ο μεγάλος όμιλος, θα πάει στην Τζιά, ο μεγάλος όμιλος θα ανοίξει ένα περίπτερο ή θα πάει στην Θεσσαλονίκη και θα ανοίξει ένα σουβλατζίδικο?
1: Θα ανοίξει ένα τεράστιο σουβλατζίδικο.
2: Τεράστιο σουβλατζίδικο και θα παίρνουμε όλοι από εκεί.

0: Θα κλείσουν τα μικρά.
1: Θα κλείσουν τα σουβλατζίδικα τα μικρά.
2: Πού έχει γίνει αυτό το πλανήτη. Εξηγεί ρε παιδάκι μου. Το εξηγεί η κοπέλα δηλαδή.
0: Εσύ Κατερίνα
1: κάπου λίγο αφού το χάνω.
0: Τι αποκόμισες βλέποντας την παρουσίαση.
2: Κοίταξε να δεις. Όχι. Εμένα... Εγώ δεν μπορώ τις κραυγές, δηλαδή την ένταση, όλο αυτό το πράγμα. Μπορώ να καταλάβω από τη μία την κυρία Καριστιανού, δεν μπορώ να καταλάβω τους όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή την κυρία Καριστιανού μπορώ να την καταλάβω γιατί μπορεί να θεωρεί η γυναίκα ότι την πνίγει το δίκιο και γι' αυτό προχώρησε σε αυτό το πράγμα το οποίο ανακοίνωσε, έκανε αυτό το βήμα. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορώ να καταλάβω δεν ξέρω να το πω τώρα πολύ απλοϊκά, τι ζόρι τραβάνε, ας πούμε. Και βγαίνουν και απειλούν, ας πούμε, ότι εγκληματίες ή έγκλημα και τιμωρία και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αυτά είναι περασμένων αιώνων πράγματα.
1: Όχι, αιώνων, την προηγούμενη δεκαετία το ζούσαμε έντονα.
2: Ναι, εμένα μου φαίνεται αιώνες αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα όμως το ζήσαμε. Πώς το λένε. Ναι. Και δεν μας βγήκε σε καλό. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν μας βγήκε σε καλό.
0: Εγώ θα περιμένω να δω, γιατί ακούσαμε κάποιους στόχους, ή ευχές ή οτιδήποτε. Όταν θα παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο που θα λέει πώς θα γίνει κάτι, πόσο κοστίζει κτλ.
2: Ναι, αυτό δεν το έχουμε ακούσει ακόμα. Εντάξει,
0: εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω, γιατί βέβαια εννοείται ότι έχει το δικαίωμα και η κυρία Καριστιανού και όλοι αλίμονο και να κατέβουν είναι στην πολιτική και
1: πλούτος για τη δημοκρατία.
0: Απλώς θα έλεγα ότι οι δηλώσεις που έγιναν και από την ίδια και από τα στελέχη της, ότι ζούμε ιστορικές στιγμές, αυτή είναι μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, λίγο πιο χαμηλά την μπάλα.
2: Αυτό.
1: Εγώ επιμένω σε αυτό, γιατί σου λέω για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και όλο αυτό και αυτό, ότι είναι νέα τάξη πραγμάτων που έρχεται να την αφανίσει. Γιατί ο τόπος έχει τρομερά προβλήματα και τρομερές προκλήσεις. Για να απαντήσει σε αυτά και να πω, για να δω, μήπως αυτός λέει κάτι που απαντάει σε αυτά τα προβλήματα. Πρέπει πρώτα να τα κατανοήσεις και να τα περιγράψεις. Αλλιώς μετά. Και παράδειγμα, τώρα να πούμε από δικό μας συνάδελφο δημοσιογραφία. Πόσοι έχω ακούσει, η Κατερίνα σίγουρα ξέρει καλύτερα από μένα, που μου λένε με αγωνία. Ψάχνουμε παιδιά να μπουν στη δημοσιογραφία 22, 24, 26 ναι, ονών ναι. Και δεν μπορούν να γράψουν. Μου το έχουν πει πάρα πολύ αυτό. Δεν μπορούν να γράψουν τρεις προτάσεις. Ναι. Τρεις προτάσεις να είναι συνεκτικές, να είναι σωστή ορθογραφία, συντακτικό, γραμματική, να έχουν νόημα. Ισχύ, όχι 10. Τρεις. Μου το έχουν πει πάρα πολύ για να μην είναι αληθινό. Άρα, να πάμε πίσω στα σχολεία να πούμε γιατί βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και οι νέες γενιές και δεν μπορούν να γράψουν τρεις προτάσεις. Να κάνουμε χαράξουμε μια άλλη πολιτική γι' αυτό. Να τη χαράξουμε. Να ακούσουμε ποια είναι αυτή. Αλλά αντί να λέμε για αυτά, λέμε για τη νέα τάξη πραγμάτων.
2: Εντάξει, νομίζω ότι αυτά είναι και τα πιο. Αυτά που απευθύνονται είναι πιο εύπεπτα για κάποιους, παιδί μου. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να τα ακούν αυτά τα πράγματα και προφανώς απευθύνεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ όταν άκουσα ότι η πολιτική είναι υπηρέτης του λαού, δηλαδή είναι τόσο. Πώς να σου το πω, δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα τόσο ξεπερασμένα και κάποια είναι και τα αυτονόητα.
1: Ισχύουν όμως, είναι υπηρέτη του λαού.
2: Ναι, εντάξει, και το ξέρουμε. Ναι, okay, ότι αυτό είναι διακήρυξη, ότι όχι. Η πολιτική είναι υπηρέτη του λαού.
1: Όχι. Αλλά. Θέλω να πω, πάμε παρακάτω. Έχει δηλαδή, θέλω να πω, προβλήματα, να σου πω, προκλήσεις τεράστιες. Τι γίνεται με την γνωμοσύνη, θα χαθούν επαγγέλματα. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο,
0: τα νέα παιδιά,
1: να πάνε κάπου αλλού να μάθουν τα επαγγέλματα.
2: Ναι, το είπε.
1: Μπορούμε να λύσουμε το δημογραφικό. Πώς μπορούμε να το λύσουμε το δημογραφικό.
2: Σε αυτό ταυτίζεστε.
1: Λύνεται. Ναι, εγώ θεωρώ μη στο πρόβλημα το δημογραφικό. Παρακολουθώ τι γίνεται σε άλλες χώρες. Βλέπω, ας πούμε, στη Νότια Κορέα που είναι μια πάρα πολύ πλούσια χώρα, πραγματικά έχει δώσει δισεκατομμύρια δημογραφικό. Δεν το έχει λύσει. Όχι, δεν το έχει λύσει. Δεν έχει κάνει το μισό βήμα μπροστά. Μήπως είναι κάπου αλλού το θέμα. Μπορούμε να δούμε αλλιώς. Αλλά όλα αυτά πρέπει να διαγνώσει τα προβλήματα στην πραγματική του αιτία, ας πούμε.
0: Ναι, νομίζω ότι τα είπε. Όταν προτείνει συγκεκριμένες λύσεις.
2: Ναι, νομίζω ότι τα είπε επιγραμματικά χθες αυτά τα πράγματα.
1: Για να ξεκινάσει όμως από τη νέα τάξη πραγμάτων, φταίει για όλα. Είναι λίγο προβληματικό. Ελπίζω συνέχεια. Να με διαψεύσει.
2: Και πρέπει να δούμε και τα πρόσωπα επίσης.
1: Είδαμε κάποια χτες.
0: Δεν είδαμε.
1: Την Κατερίνα Μουτσάτσου. Έχει ξαναπολιτευτεί με τον κύριο Καζάκη στο ΕΠΑΜ.
2: Δεν είναι. Τι είναι, δύο άνθρωποι ήταν στο κόμμα, τρεις.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θα είναι κι
2: άλλοι. Αυτό λέω, ρε Βάνα μου. Να δούμε ένα επιτελείο, κάτι. Δηλαδή, τι πάμε μόνο Γιώργια τρεις άνθρωποι, δεν γίνεται.
1: Εντάξει, ήταν το χθεσινή παρουσίαση και το όλο πνεύμα ήταν αμυγός προσωποκεντρικό.
2: Ναι, εντάξει.
1: Το βλέπει. Δέσπος το πρόσωπο τη Καριστιανού έξω στι αφήσει, μέσα. Και αν δεν ξέρω αν το παρατήρησες, όταν σταματάει ο Θανάσης Αυγερινός και καλεί την και με την Κατερίνα Μουτσάτσου και καλούν την Μαρή Καριστιανού στο βήμα, πίσω στην οθόνη παίζει ένα τεράστιο Μαρία Έλα.
0: Για
1: πέντε δεύτερα έπαιξε αυτό. Ήταν αμυγός προσώπου κεντρικό. Άρα πρώτα είναι η Καριστιανού και μετά τα υπόλοιπα.
0: Μετά σήμερα, γιατί την Τετάρτη θα λέμε άλλα. Θα λέμε για το.
2: Παιδιά, έχουμε και αυτό τώρα μπροστά μας, βέβαια.
0: Την Τρίτη είναι αυτό.
2: Την Τρίτη είναι αυτό.
1: Ναι, θα το περιμένουμε.
2: Στο θησίο,
0: ναι. Διαφορετικό πλαίσιο.
2: Ναι, τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα μικρό, γιατί έχει μπάσκετ.
1: Ναι, σωστά.
0: Και μήπως μα γι' αυτό και η πρόταση μου Μομφής θα γίνει από Δευτέρα. Γιατί
1: λες.
0: Ο Νίκος
2: θα γίνει, λες.
0: Πέρα από τις δηλώσεις που έκανε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες στη Βουλή, μετά μίλησε, απάντησε και για όταν πήγε στον κύκλο ιδεών. Και πάλι ναι, εκεί το άφησε ανοιχτό για την πρόταση Μομφής από Δευτέρα.
1: Ναι, εγώ δεν τα αποκλείω προσωπικά. Ίσως ήταν και μια έξυπνη κίνηση στο Ανδρουλάκη απέναντι στον Τσίπρα. Ότι δηλαδή.
0: Γι' αυτό το κάνει.
1: Να κάνει την ώρα. Να συζητιέται στη Βουλή η πρόταση της πιστείας την ώρα που ο Τσίπρας παρουσιάζει το κόμμα του κλπ. Ώστε να καπελώσει το ένα το άλλο. Δηλαδή, εντάξει,
0: να διχάσει τα δελτία ειδήσεων. Να πούνε ποιο
1: έτσι,
0: να παίξουμε πρώτο θέμα.
1: Εκπομπές. Λοιπόν, να δούμε. Θα
2: διαλέξω. Θα διαλέξω. Θα προβλέψω μάλλον.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε break.
2: Γεια σας παιδάκια. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Φιλιά.
2: Είχαμε συνδεθεί με την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλημίτσο. Πριν πάμε και εμείς στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Παύλος λέει: το φετίχ της λευκότητος από το λευκό περιστέρι της κυρίας Καριστιανού στην άβρα της λευκής αρκούδας του κυρίου Αυγερινού και στο τέλος το λευκό άτι του κυρίου Ψωμιάδη. Ελλάς, Ρωσία, Ορθοδοξία, Συμμαχία, λέει το μήνυμα. Η Μαρία λέει: Χάνσελ και Γκρέτελ για τα πιτσιρίκια που παράτησε η μάνα της τώρα στην. Ο Σπύρος από τη Λάρισα λέει: ό,τι γίνεται για να φύγει αυτή η κυβέρνηση είναι καλό. Α, μάλιστα. Γι' αυτό γίνονται όλα, λέτε. Καλημέρα στο Μεσολόγγι, στο Ζαν. Η Νίνα λέει: καλημέρα Κατερίνα. Αχ, πάλι έβγαλε τον απελπισμένο χέιτερ της Καριστιανού. Όλοι τον έχουμε καταλάβει. Χαχαχα. Ποιο είναι απελπισμένο χέιτερ της Καριστιανού, ρε παιδιά? Τι λέτε? Λοιπόν, ένα άλλο πολύ μεγάλο μήνυμα έχει στείλει ο κύριος Διονύσης. Θα το διαβάσω και θα το πω μόλις επιστρέψω από το δελτίο ειδήσεων. Έχει και Iron Maiden τώρα το Σάββατο, στο ΆΚΑ, ωραία. Καλημέρα, ο κύριος Μαρίνος λέει: καλημέρα, μόνο μία λέξη για το καινούριο κόμμα, καιροσκοπισμός. Και ο You Know Who, ήρθε η λευκή περιστερά της κάθαρσης, τρομάρα μας, ο Αντώνης από Παπάγου. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τις ειδήσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Θετικά σημάδια αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Δεν θα δεχθεί την επιβολή διοδίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το Πασόκ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Συναγερμός για τον έμπολα. Η ραγδαία εξάπλωση του εξαιρετικά θανατηφόρου ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και στους διεθνείς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θάνατοι που θεωρείται ότι συνδέονται με τον επικίνδυνο ιό. Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Ζητούν από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Με δικαστική απόφαση καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Ουσκιούρ Οζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος και μάλλον Κιλιτζάρογλου. Ο Οζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι στο βόρειο Ιόνιο, Πρόσκυρα, 6 Μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά και 15 δευτερόλεπτα στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στον κύριο Στέφανο, ο οποίος μας στέλνει μια υπέροχη ανατολή από το λιμάνι της Ζακύνθου. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Έχει 10 βαθμούς, 10 βαθμούς έχει στο Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα στην Ικαρία, στην Ελένη και χρόνια πολλά για χτες. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή έχει ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, βγήκε σε δημόσια διαβούλευση. Μπείτε και δείτε τον. Και μπορείτε να καταθέσετε και τις απόψεις σας. Είναι κάτι που μας αφορά, αφορά την καθημερινότητά μας. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά. Μην τα αφήνουμε να περνάνε έτσι. Δηλαδή, είναι αλλαγές οι οποίες θα γίνουν και αφορούν όλους μας. Και είναι πολύ καλό να συμβάλλουμε κι εμείς. Και αυτό το νόημα έχει όταν βγαίνει ένας νόμος σε δημόσια διαβούλευση. Πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ονομάζεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η ίδρυση του οποίου ανακοινώθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη. Προτάγματα: η μηδενική ανοχή στη διαφθορά, η κάθαρση, η αποκατάσταση λειτουργίες των θεσμών και η ευημερία των πολιτών. Αποφυλακίζεται ο Ιωτόπουλος 24 χρόνια μετά και εγκρίθηκε το μεταπτυχιακό με το Κολούμπια από τη Σύγκλιτο του Παντίου. Ο Ελεύθερος Τύπος για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης έχει στην πρώτη του σελίδα και ο Ελεύθερος Τύπος. Για τη Μαρία Καριστιανού γράφει έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Επίσης έχει την το έργο, αυτό το σπουδαίο πολιτιστικό έργο που παραδόθηκε χθες στο Μιστρά, το οποίο αξίζει να το επισκεφτείτε, που έγινε παρουσία και του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού. Η Δημοκρατία, πρώτο θέμα, η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Σε μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμούς, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματός της. Πρόκληση: αποφυλάκησαν τον αρχιτρομοκρατή Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, παρότι είχε καταδικαστεί 17 φορές ισόβια, 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Τα νέα, ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στην εφημερίδα. Διαρροές έκπληξη, μήνυμα ότι στο νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμία αναφορά στην γαλάζια πατρίδα, μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Επιπλέον αναφέρουν ότι δεν θέτει ζητήματα γκρίζων ζωνών ή κυριαρχίας, ούτε έχει και χάρτη. Το νομοσχέδιο καλύπτει ωστόσο τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΖ. Γιατί ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην προκλητική κίνηση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, στην πρώτη της σελίδα. Έχει επίσης, με προβλήματα επανεξετάζονται χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες, τα βασικά σφάλματα. Επίσης, στις Κάνες, το χέρι του Θεού, το περίφημο γκολ που έβαλε ο Μαραντόνα με το χέρι, έγινε ντοκιμαντέρ. Και πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Η Κόντρα, παρέμβαση Πιερακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος. Τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και στο άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Ο ριζοσπάστης, οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές, κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Όλοι αύριο Σάββατο, στη συγκέντρωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αθήνα στις 7 στο Πάρκο Ελευθερίας. Είναι αυτεμπορική λοιπόν, με αυτήν κλείνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Πολλαπλά κέρδη από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, το μεγαλύτερο book building στην ιστορία, θετικές συνέπειες για το χρηματιστήριο. Έκανε ρεκόρ, έτσι, η ΔΕΗ. Καλημέρα και στη Φωτεινή που μας έστειλε μήνυμα. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει τα βασικότερα από τα θέματα της επικαιρότητας. Να σας πω ότι μετά τις 7.30 θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ιωάννη Αρτοπιό, που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου της Πυροσβεστικής, να συζητήσουμε για το θέμα των ακαθάριστων των οικοπαίδων. Ένα θέμα που αφορά όλους μας. Είναι κάτι το οποίο γίνεται κάθε χρόνο και γι' αυτό ασχολούμαστε.

0: Λοιπόν, τι λένε τώρα στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση, βλέποντας τώρα όλα αυτά τα οποία γίνονται, τα καινούργια κόμματα και όλα αυτά τα πράγματα, το παρακολουθούν από ό,τι καταλαβαίνω ακόμα. Δεν σχολιάζουν επί της ουσίας. Και αυτό που βλέπουμε να γίνεται, τουλάχιστον από την πλευρά του κυβερνητικού επιτελείου, είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει ένα νέο κύκλο περιοδιών. Το συνηθίζει άλλωστε αυτό, θα ξεκινήσει ένα νέο κύκλο περιοδιών, έτσι ώστε και μέχρι τις εκλογές να αναδειχθεί και το έργο που έχει κάνει, να μιλάει με τους πολίτες. Ξεκίνησε χθες, βρέθηκε ας πούμε στη Λακωνία, εκτός από το Μιστρά και το σπουδαίο αυτό πολιτιστικό έργο που παρουσιάστηκε. Μίλησε και σε πολίτες και περιέγραψε πώς βλέπει τα πράγματα και έδειξε τι πορεία θα ακολουθήσει, τέλος πάντων. Όμως, παιδιά, η Αθήνα ζει σε ρυθμούς Final Four, σε ρυθμούς μπάσκετ. Έχουμε τους ημιτελικούς σήμερα, έχουμε το τελικό την Κυριακή και έχουμε και μέτρα ασφαλείας τα οποία εξοργίζουν κάποιους από εσάς. Το βλέπω με τα μηνύματά σας. Αλλά έτσι γίνεται όταν γίνεται μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Πάμε λοιπόν με τη βοήθεια της καλής συναδέλφου μας, της Στέλλας Χριστοδουλίδου, να σας πούμε πώς θα είναι η κατάσταση αυτές τις μέρες με τα μέτρα που υπάρχουν. Καλημέρα, Στέλλα.
1: Καλημέρα Κατερίνα, θα αναφερθούμε λοιπόν στην ανακοίνωση την οποία και εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ενημερώνοντας τους φιλάθλους της ομάδας που θα βρεθούν εκεί και στον ημιτελικό κατ' επέκταση με τη Φενέρμπαχτσε σήμερα στις 6 το απόγευμα. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουν ορισμένες οδηγίες για την ασφαλή πρόσβασή τους στο Telecom Center Athens. Η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς Final Four της Euroleague. Η είσοδος λοιπόν θα επιτρέπεται σε φιλάθλους που θα διαθέτουν εισιτήριο για τον αγώνα με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου να είναι υποχρεωτική. Επίσης θα γίνονται διαδοχικοί έλεγχοι τόσο εισιτήριων όσο και σωματικοί από την αστυνομία και το προσωπικό ασφαλείας. Πρέπει να σημειώσουμε πως μετά την είσοδο στο γήπεδο, η έξοδος και εκ νέου είσοδος στο Ολυμπιακό Κέντρο θα απαγορεύονται αυστηρά. Να πούμε κιόλας πως ως σημείο συγκέντρωσης για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού έχει οριστεί ο σταθμός του ΙΣΑΠ Φάληρο, όπου θα βρεθούν μεν στη μία το μεσημέρι, αλλά οι σειρμοί θα αναχωρούν από τις 3 και έπειτα με τη μεταφορά αυτή προς το ΑΚΑ φυσικά να πραγματοποιείται υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία. Όσον αφορά την πρόσβαση στους χώρους στάθμευσης, στο πάρκινγκ 5 θα γίνεται μέσω της πύλης A, στο πάρκινγκ 6 μέσω της πύλης D, ενώ στο πάρκινγκ 9 μέσω της εισόδου C1. Όλα αυτά λοιπόν, Κατερίνα, προκειμένου φυσικά να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να διασφαλιστεί η ομαλή πρόσβαση όλων των φιλάθλων στο ΑΚΑ.
0: Μάλιστα. Θα είναι κυρίως γύρω από εκείνο το σημείο λίγο περίεργα τα πράγματα, λίγο πιο δύσκολα και για τους κατοίκους που μένουν, αλλά έτσι είναι με τις μεγάλες διοργανώσεις, γίνονται μια φορά στα 1000 χρόνια, ας πούμε, που λέει ο λόγος.
1: Έτσι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Η συνάδελφος Στέλλα Χριστοδουλίδου, το Σάββατο έχει Iron Maiden, σας θυμίζω, στο ΆΚΑ. Το περιμένουν πάρα πολύ, το περιμένουν πώς και πώς, αυτοί που τους αρέσει πάρα πολύ το είδος αυτό. Εγώ είχα πάει στη Μαλακάσα, πολύ ωραία ήταν και τους είχα δει, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, τώρα πάω σε δεύτερη φορά. Αυτό το κάνουν μόνο αυτοί που είναι, ρε παιδί μου, πολύ... Εντάξει, τους ακούγαμε εμείς τα νιάτα μας, τους Iron Maiden. Πολύ ωραία ήταν και ήθελα να πάνω στο κιόλας τώρα που μεγαλώσανε και αυτοί. Μεγάλωσα κι εγώ. Καλημέρα στη Θεοδώρα που έστειλε το μήνυμά της. Και ήταν και αυτή η περίπτωση με τον αναισθησιολόγο στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, ο οποίος ζήτησε φακελάκι από ασθενή. Υπάρχει βίντεο το οποίο έφτασε στα χέρια του Υπουργού Υγείας, ο οποίος έδωσε εντολή να απομακρυνθεί άμεσα από την θέση του και είπε να γίνει ΕΔΕ. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Σε έχουν πιάσει, λέω εγώ τώρα, έτσι. Σε έχουν πιάσει να ζητάς λεφτά από ασθενή. Το οποίο, εντάξει, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Φαντάζομαι ότι όλοι ζούμε σε αυτό το κόσμο εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αυτό το πράγμα γίνεται. Λοιπόν, σε πιάνουνε και βγαίνεις και λες δεν έκανα και κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή τον άκουγα τον συγκεκριμένο άνθρωπο να μιλάει, γιατί βγήκε και μίλησε και είπε ότι σε τρεις μέρες βγαίνει στη σύνταξη, δεν έκανε κάτι και κινδυνεύει, θέλει να έχει καλά γεράματα, έχει 82% αναπηρία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή αναφέρθηκε στην προσωπική του κατάσταση και ενώ φαίνεται ο άνθρωπος αυτός να ζητάει 150 ευρώ, ας πούμε. 150 ευρώ. Εντάξει, άκουγα έναν από τα μέλη της οικογένειας στην περίπτωση αυτή, στην υπόθεση αυτή, ένα από τα μέλη της οικογένειας, ο οποίος έλεγε ο άνθρωπος ότι όταν ήρθε και μου τα ζήτησε αυτά τα λεφτά, δεν ήθελα να τα δώσω. Του είπα ότι πληρώνομαι μετά από λίγες μέρες και ότι δεν έχω. Ο κόσμος περνάει δύσκολα. Περνάει δύσκολα. Και έχει τον άνθρωπο που έχει τον άνθρωπό του στο νοσοκομείο, περιμένει να χειρουργηθεί και έρχει, πας και ζητάς. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το πράγμα, παιδιά, δεν ξέρω, μου τρυπάει το μυαλό. Πάντα μου τρυπούσε το μυαλό. Πάντα μου τρυπούσε το μυαλό. Φταίμε βέβαια και εμείς. Εγώ το λέω χρόνια και πέστε να με φάτε. Φταίμε και εμείς. Γιατί για να υπάρχει αυτός που τα παίρνει, να υπάρχει και αυτός που τα δίνει. Θα μου πεις, άμα σου λέει ότι θα βάλω τον άνθρωπό σου τρεις μήνες μετά να χειρουργηθεί, τι θα κάνεις? Δεν θα δώσεις για να κάνεις τη δουλειά σου? Έτσι το λένε, να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτό το πράγμα με τα φακελάκια πάντα με τρέλαινε αυτό το πράγμα. Ή για να δείξεις την ευγνωμοσύνη σου στο γιατρό χωρίς να στο ζητήσει. Χωρίς να στο ζητήσει. Είναι νοοτροπία αυτό. Το έχω δει να γίνεται. Λοιπόν, χωρίς να στο ζητήσει, να δώσουμε κάτι στο γιατρό που τα έκανε όλα καλά. Μπράβο, να του δώσουμε κάτι. Όχι, να μην του δώσουμε κάτι. Ο γιατρός πρέπει να παίρνει πολύ καλά λεφτά για αυτή τη δουλειά που κάνει. Πρέπει να αμείβεται καλά, να αμείβεται καλύτερα από ό,τι αμείβεται τώρα. Αλλά εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά να δώσουμε στο γιατρό λεφτά. Καμία όμως. Καλημέρα στο Θοδωράκι μας από την Ελασσόνα. Να σας θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη, θα μας βρείτε στο Facebook. Και ο άλλος είναι μέσω Viber, θα γράψετε Earth News με αγγλικά, εσείς αγγλικούς χαρακτήρες. Αφήστε ένα κενό, radio, και θα μας στείλετε τα μηνύματά σας όπως θέλετε εσείς, και να γράψετε ό,τι θέλετε και να πείτε ό,τι θέλετε και όλα αυτά τα πράγματα.

λοιπόν, στο Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα μιλήσουμε και για το αγωνιστικό μέρος του, βεβαίως, του Final Four αργότερα. Όπως σας είπα, μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε και για το θέμα των ακαθάριστων οικοπαίδων, γιατί ξέρουμε ότι σας αφορά και είναι ένα πολύ πρακτικό ζήτημα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη και στην κυρία Σουλτάνα. Λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Προσωπικά, λέει ο κύριος Γιάννης, δεν μου αρέσει η δημιουργία κόμματος από την κυρία Καριστιανού, γιατί εκμεταλλεύτηκε την τραγωδία των τεμπών, θα κριθεί από τον ελληνικό λαό. Να πούμε ότι στη γειτονική μας χώρα, στην Τουρκία, γίνεται ένας πολύ μεγάλος χαμός, γιατί βγήκε δικαστική απόφαση και η οποία έκρινε άκυρο το συνέδριο, ας πούμε, της αντιπολίτευσης. Πείτε ότι έκανε συνέδριο το Πασόκ, ας πούμε. Θα έβγαινε δικαστική απόφαση η οποία έλεγε άκυρο το συνέδριό σας, άκυρος ο Ζέλ στην ηγεσία του κόμματος, που βγήκε ο Σγκύρος Ζέλ, και στη θέση του μπαίνει ο Κιλιτσδάρογλου. Αυτό το κόμμα είναι το κόμμα του Ιμάμογλου, ο οποίος είναι στη φυλακή, σας θυμίζω. Τον έχουν βάλει στη φυλακή. Τον έκτοτο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, και αυτόν με συνοπτικές διαδικασίες στη φυλακή. Μιλάει για πολιτικό πραξικόπημα, βεβαίως, για την νοοτροπία του Ερντογάν μέσω της δικαιοσύνης. Λέει ότι η απόφαση είναι άκυρη και ανυπόστατη. Είναι μια πολιτική κρίση πολύ μεγάλη στην Τουρκία. Το ίδιο το κόμμα, το ΤΣΕΧΑΠΕ, δεν αναγνωρίζει την απόφαση και λέει ότι συνεχίζουμε τον αγώνα και προσπαθούν τώρα να βρουν μία λύση. Δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές. Είναι πολύ μεγάλη η ένταση, όμως, η πολιτική ένταση αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, κάτι το οποίο δεν είναι καλό ποτέ, ούτε και για μας, να ξέρετε. Give it up for the murder.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα, υπερασπιζόμενος το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με τη Washington Post. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα, οι ανομοτοί καταθέσεις των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Μετά από δικαστική απόφαση, ο Γκιούρο Ζέλ πάβεται από αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος, καλεί σε αντίσταση. Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Μια πολύ ωραία διασκευή του τραγουδιού αυτού, My World is Empty Without You. Πάρα πολύ ωραία διασκευή, πραγματικά. Θα πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το θέμα το οποίο σας προανήγγυλα και έχει να κάνει με τα καθάριστα οικόπεδα. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και τους ειδικούς και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες να μιλούν για αυτή την υπόθεση. Η προθεσμία, να ξέρετε, ότι λήγει στις 15 Ιουνίου. Έχω ακούσει τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του γραφείου τύπου της πυροσβεστικής, να μιλάει για ορολογιακές βόμβες. Η αλήθεια είναι ότι από όταν είχε εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, με τον τρόπο που είχε εφαρμοστεί, βλέπεις περιοχές που τις ήξερες πριν, που περνούσες κάθε μέρα, και μετά δεν τις αναγνωρίζεις. Πώς θα το κάνουμε, που έχουν καθαριστεί από τα ξερόχορτα και από οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Τον έχουμε τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Είναι λοιπόν κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, δηλαδή πρέπει να γίνει συνήθεια αυτό το πράγμα, ο καθαρισμός δηλαδή των οικοπαίδων από ξερά χόρτα, κλαδιά και σκουπίδια, γιατί μέχρι πριν λίγα χρόνια που δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα, γινόταν ακόμα πιο δύσκολη η δική σας η ζωή, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, τα τελευταία χρόνια εδώ και σε όλες τις περιπτώσεις που έχει εφαρμοστεί ο καθαρισμός, ο υποχρεωτικός πλέον καθαρισμός των οικοπαίδων από τους οικοπαιδούχους, και εδώ για να κάνουμε την ανάλυση του θέματος, αφορά όλους τους συμπολίτες μας, φυσικά πρόσωπα, οικοπαιδούχους οι οποίοι έχουν εντός και εκτός ρηματοδοτικών σχεδίων κάποιο οικοπαιδικό χώρο, αλλά ακόμη και τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι κοινόχρηστες ιδιοκτησίες δήμων, περιφερειών και όλων των νομικών προσώπων. Και αυτοί υπόκεινται στον υποχρεωτικό καθαρισμό. Έχουμε ξαναπεί, οι επιταχυντές των δασικών πυρκαγιών όταν αυτές συμβαίνουν είναι τα ακαθάριστα οικόπεδα, οι ακαθάριστοι χώροι. Έχουμε τρομερά μεγάλα προβλήματα στις δασικές επιχειρήσεις μεταξύ των μεικτών ζωνών αστικού και δασικού οικοσυστήματος. Όταν αυτές μπαίνουν στις αστικές περιοχές, βλέπουμε ότι οι επιταχυντές αυτών των εξαπλώσεων των πυρκαγιών είναι τα ακαθάριστα οικόπεδα. Αντιθέτως, οι καθαροί χώροι δεν δίνουν τροφή στην πυρκαγιά. Οι πυρκαγιές σταματάνε, δεν έχουν εξάπλωση. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε και φέτος. Εφαρμόζεται ένα μεγάλο πρόγραμμα πρόληψης. Δίνουμε πλέον ως πυροσβεστικό σώμα και πολιτική προστασία πολύ μεγάλη έμφαση στις προληπτικές ενέργειες, αν έχουμε την δυνατότητα να τις αναλύσουμε κιόλας. Αλλά τώρα και μέχρι τις 15 Ιουνίου καλούμε στον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπαιδικών, των ακάλυπτων χώρων εντός και εκτός ρηματοδοτικών σχεδίων, και μάλιστα ζητάμε και από τους υπευθύνους, τους οικοπαιδούχους δηλαδή, να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση καθαρισμού προκειμένου να τελειώσει η σημαντική αυτή πρώτη φάση εντός της αντιπυρικής περίοδου, 15 Ιουνίου. Ναι. Και επίσης η υποχρεωτικότητα προβλέπει την συντήρηση όλων αυτών των χώρων μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου.
0: Δεν είναι το καθαρίσαμε μια φορά και γεια σας, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Πολλοί φέτουν σαν δικαιολογία, ας πάω λίγο πιο πίσω, τον καθαρισμό μέχρι τις 13, 14, 15 που είναι η τελευταία μέρα καθαρισμού. Αυτό ισχύει. Επίσης ισχύει το γεγονός ότι έχουν πέσει αρκετές βροχές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έξω σε πολλές περιοχές της Ελλάδος βρέχει ακόμη.
0: Ναι, έχει βλάστηση.
1: Ωστόσο, η βλάστηση έχει μεγαλώσει ακόμη περισσότερο λόγω αυτών των βροχών. Μπορεί να είναι βέβαια καλό για την τοπική οικονομία, για τα υδάτινα αποθέματα, όμως ξέρετε ότι υπάρχει μια οριώδης βλάστηση εκεί έξω και αυτό δημιουργεί ένα περαιτέρω πρόβλημα. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει με υπευθυνότητα πλέον να μπούμε στην πρόληψη όλοι μας, πολίτες και υπηρεσιακοί παράγοντες, και έτσι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την συνεργασία, πιστεύω ότι μπορούμε να αποφύγουμε πολλές, να το πω έτσι, κακές περιπτώσεις που έχουμε εγνάρξει πυρκαγιών.
0: Πείτε, είμαστε εδώ τρεις άνθρωποι στο στούντιο. Είμαι εγώ, είναι ο Νίκος ο Τσιπλάκης και η Λουίζα Μαραβελάκη. Και ο Τσιπλάκης και εγώ έχουμε καθαρίσει το οικόπεδό μας. Και η Λουίζα που έχει το διπλανό οικόπεδο δεν το έχει καθαρίσει. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς γι' αυτό, αν αμελεί να το κάνει αυτό το πράγμα?
1: Την ευθύνη του καθαρισμού, όπως είπαμε, έχει ο οικοπαιδούχος. Εάν μέχρι τις 15 Ιουνίου δεν το έχει πράξει, τότε έχετε τα εξής εργαλεία. Πρώτον, έχετε ο Δήμος, είναι στις αρμοδιότητες των Δήμων να περάσουν στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό αυτών των οικοπαιδικών χώρων. και να χρεωθεί ο οικοπεδούχος, αυτός στον οποίο ανήκει το οικόπεδο, 1 ευρώ το τετραγωνικό, παραδείγματος χάρη, αν είναι μισό στρέμμα, περίπου, το κόστος του καθαρισμού που θα χρεώσει ο Δήμος είναι 500 ευρώ. 1 ευρώ το τετραγωνικό, ναι, όπως ναι. είπαμε. Επίσης, ο οικοπεδούχος θα χρεωστεί το γεγονός ότι δεν έχει κάνει τον καθαρισμό και δεν έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση. Εκεί επιβάλλεται ένα πρόστιμο της τάξης των 500 ευρώ αν δεν έχει κάνει τον καθαρισμό και δεν έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, και βεβαίως το κόστος του καθαρισμού. Ναι. Δηλαδή, αμέσως θα χρεωθείς 1000 ευρώ επειδή δεν έχει κάνει καμία απολύτως ενέργεια.
0: Που είναι το αυτονόητο πια. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό πρέπει. Γιατί δεν θυμάμαι πόσα χρόνια ισχύει αυτό. Νομίζω 2-3 χρόνια.
1: Είναι η τρίτη
0: χρονιά.
1: Συνεχόμενη χρονιά που έχει εφαρμοστεί το μέτρο. Έχουμε δει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη προθυμία από τους οικοπεδούχους, από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Θέλουμε να κινητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο κόσμο, διότι θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε, όπως σας είπα, την επέκταση φαινομένων πυρκαγιάς. Και εδώ φυσικά θα πρέπει να αναφερθούμε και λίγο στις καύσεις, λίγο αργότερα, ίσως αν έχουμε το χρόνο,
0: ναι,
1: να το πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το οποίο συμβαίνει για τις κυρώσεις που είναι πάρα πολύ αυστηρές. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι εκτός λοιπόν από τον καθαρισμό, ναι, από την αποκομιδή αυτών των κηπαίων, των κλαδιών, των χόρτων, ναι, και την συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, θα πρέπει όλοι αυτοί που μας ακούνε να σκεφτούν ότι δεν εναποθέτουμε σε καμία των περιπτώσεων αυτά τα χόρτα, τα κλαδιά, τα κηπαία μας στο πεζοδρόμιο.
0: Άλλο ένα μεγάλο θέμα, ναι. Άλλο ένα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Αυτό το
0: θέμα
1: είναι ότι το προσάναμα. Ναι, γι' αυτό, ναι, το προσάναμα είχα μιλήσει. Το προσάναμα της υπαίθρου είναι τα αφημένα ξερά κλαδιά και χόρτα στο πεζοδρόμιο.
0: Αυτά τι μπορεί να κάνουν σε αυτή την περίπτωση όμως.
1: Το προβλέπει αυτή η κοινή υπουργική, ναι, απόφαση λοιπόν, όπου λέει ότι ο οικοπεδούχος, πέρα από τον καθαρισμό, έχει την υποχρέωση της αποκομιδής και της μεταφοράς σε προκαθορισμένο δημοτικό χώρο, ο οποίος είναι ασφαλής.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα δεν υπάρχει...
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Τώρα, η καύση. Αυτό το οποίο έχουμε δει και το τελευταίο διάστημα, είχαμε κάποιες περιπτώσεις με ανθρώπους οι οποίοι λένε: την ξέρω την περιοχή, καθαρίζω, θα βάλω μια φωτιά να τα κάψω εδώ, δεν είναι τίποτα, φυσάει ένας αέρας, επεκτείνεται η πυρκαγιά. Τι μπορείτε να πείτε, γιατί εμείς έχει μαλλιάσει και εμάς η γλώσσα μας, η αλήθεια είναι.
1: Θέλω να αναφερθούμε και λίγο στις καύσεις, αφού τελειώσουμε πρώτο το, ναι, κομμάτι, το καθάριστο, το ανακαθάριστο.
0: Ωραία, τι άλλη εκκρεμότητα
1: είναι. Ξεκάθαρη, ναι. Είναι ξεκάθαρη πλέον αυτή η κοινή υπουργική απόφαση και τι προβλέπει. Καθαρίζει ο οικοπεδούχος, δεν βγάζει τα κλαδιά και τα ξερά χόρτα στο πεζοδρόμιο, μεταφέρονται όλα αυτά με την υπευθύνη του οικοπεδούχου, ναι, σε ασφαλή δημοτικό χώρο προκαθορισμένο. Εκεί λοιπόν τελειώνει η υποχρεωτικότητα του καθαρισμού. Εκεί είναι, αυτό είναι το τελικό στάδιο, μέχρι τις 15 Ιουνίου. Ναι. Και υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωσή του, να το πούμε αυτό, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ακαθάριστα.gov.gr. Επίσης, συντηρεί τον χώρο του, το οικόπεδό του, ναι, ναι, καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Και εδώ περνάμε στο άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα, καθώς βρισκόμαστε εντός της αντιπυρικής περίοδου, το οποίο είναι οι καύσεις. Mm-hmm. Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες να μην υπερεκτιμούν σε καμία των περιπτώσεων τις δυνάμεις τους και τις δυνατότητές τους όταν βάζουν μια φωτιά. Φέτος, όλοι αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο, είτε είναι αγρότες, είτε είναι μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, εργάτες γης, όλοι αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην ύπαιθρο, να απέχουν αυστηρά από την πραγματοποίηση κάθε μορφής καύσης και θερμών εργασιών. Η κείμενη νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή, είναι εξαιρετικά αυστηρή, και θα ήθελα, ναι, αυτή τη στιγμή, με βάση τα δελτία τύπου τα οποία εκδίδει και το πυροσβεστικό σώμα, να σας αναφέρω ότι έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 45 συμπολίτες μας για αυθαίρετη καύση στην ύπαιθρο.
0: 45 από πότε?
1: 45 από τις αρχές του χρόνου, με κορύφωση βέβαια το τελευταίο μήνα.
0: Ναι.
1: 45 συμπολίτες μας λοιπόν έχουν συλληφθεί και θα ακολουθηθεί η δικαστική οδός, προκειμένου να δούμε για ποιο λόγο έχει συμβεί η αυθαίρετη καύση στην Ήπαιστρο. Είναι πυρκαγιές οι οποίες έχουν, να το πούμε κατά το κοινό λεγόμενο, ξεφύγει.
0: Ναι.
1: Έχουν πάει και σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες, έχει επιληφθεί η υπηρεσία μας, και γι' αυτό το λόγο πυρκαγιές οι οποίες έχουν, να το πούμε κατά το κοινό λεγόμενο,

0: 1.406 ευρώ στον Κάντανο Σελήνου Χανίων, 5.000 ευρώ στην Κάλυμνο.
1: Μιλάμε για...
0: Τα πρόστιμα είναι πολύ αυστηρά.
1: Πολύ αυστηρά πρόστιμα, είναι... αλλά εσείς βλέπετε συμμόρφωση. Δηλαδή, θέλω να πω, μετά από τόσες εκκλήσεις που γίνονται, το ένα είναι το ερώτημα είναι αυτό. Αν βλέπετε συμμόρφωση, δηλαδή σε σχέση με τα στοιχεία που έχετε και κάνετε τις συγκρίσεις κάθε χρόνο. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Έχετε δει αυτά τα τρία χρόνια με το θέμα, με το μέτρο, με τον ακαθάριστο των οικοπαίδων, έχετε δει διαφορά στη δουλειά σας, στο πυροσβεστικό σώμα, έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση που λέτε ότι σβήνει μια φωτιά όταν δεν βρίσκει την ακάψη; Έχει αποτέλεσμα αυτό;
0: Έχει αποτέλεσμα όταν και εφόσον αποφασιστεί από τον πολίτη να μην κάψει, εναπόκειται πλέον στον πολίτη και δεν υπερεκτιμεί τις δυνάμεις του, οι καύσεις μειώνονται. Οι ενάρξεις θα μειωθούν. Βλέπουμε ότι όταν υπάρχουν πολύ έντονες απαγορεύσεις, παραδείγματος χάρη, υπάρχει το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας, την οποία εκδίδει ο οικείος περιφερειάρχης, σε περιπτώσεις που ο δείκτης επικοινωνίας είναι 3, 4 ή 5. Είναι ο δείκτης επικοινωνίας που εκδίδει καθημερινώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όταν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικά οικοσυστήματα, σε πάρκα άλση και γενικότερα δασικές εκτάσεις, δεν υπάρχουν πυρκαγιές. Τι σημαίνει αυτό; Όταν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας, λοιπόν, σταματάνε οι πυρκαγιές σε αυτούς τους χώρους. Επομένως, λοιπόν, μέσα από ένα αυστηρό σύστημα κυρώσεων και επιβολής διοικητικών προστήμων, βλέπουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να μειώσουμε τις πυρκαγιές. Mm. Δεν θέλουμε όμως να πάμε σε καμία περίπτωση στην καταστολή. Θέλουμε να είμαστε στην πρόληψη.
1: Ακριβώς, η πρόληψη είναι αυτή που βοηθάει.
0: Αυτό το οποίο φέτος έχει γίνει, ναι, είναι με μια επικεφαλίδα προληπτικές ενέργειες, πρόληψη. Τι έχει γίνει από την πλευρά του πυροσβεστικού σώματος της πολιτικής προστασίας στο θέμα της πρόληψης; Θα ήθελα να τα αναφέρω επιγραμματικά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλο τον ελλαδικό χώρο 100 drones, μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία επιτηρούν νύχτα και μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, όλο τον ελλαδικό χώρο. Σε ευαίσθητες νευραλγικές περιοχές που έχουν επιλεγεί από πριν, και γίνεται πτήση αυτών των drones και γίνεται επιτήρηση. Έχουν θερμικές κάμερες ειδικά για τη νύχτα και οπτικές κάμερες για την πέρα.
1: Ναι.
0: Αυτά τα drones μας βοηθούν πάρα πολύ. Διότι σε πρώτο χρόνο ανοιχνεύουν οποιαδήποτε άνοδο της θερμοκρασίας, όπως σας είπα, νύχτα και μέρα. Τον οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο καπνό.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν επίσης 3 επιχειρησιακά κέντρα drones, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, τα οποία μπορούν να κινηθούν παντού, στις γύρω-γύρω, στις όμορες περιοχές των Αθηνών, της Κρήτης, της περιφέρειας, οποιαδήποτε Θεσσαλονίκης, και αυτά να κάνουν κατόπτευση στον χώρο με τον ίδιο τρόπο. Όπως και τα 100 drones τα οποία υπάρχουν ήδη. Υπάρχουν θερμικοί δορυφόροι στην Ελλάδα, βεβαίως. Στην Ελλάδα, η Ελλάδα μας έχει
1: ναι,
0: ανεβάσει 4 θερμικούς δορυφόρους στο διάστημα για ανίχνευση δασικών πυρκαγιών.
1: Είναι η τεχνολογία στην υπηρεσία της πρόληψης, σας λύνει τα χέρια, μπορείτε να φτάσετε άμεσα, φαντάζομαι, στο σημείο το οποίο θα εντοπίσετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και εμείς, επειδή και εσείς και εμείς το ξέρετε αυτό το πράγμα και όλος ο κόσμος καρδιοχτυπά κάθε καλοκαίρι, δεν έχουμε υποφέρει πάρα πολύ από τις πυρκαγιές και βλέπουμε με θαυμασμό τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος. Ευχόμαστε να είναι ένα ήσυχο καλοκαίρι φέτος, να μην έχει. Βέβαια, δεν μπαίνουμε μόνο στις ευχές, βλέπουμε ότι υπάρχει προετοιμασία και για να τα λέμε όσο το δίνεται, γίνεται λιγότερο, κύριε Αρδομπιέ μου. Γιατί...
0: Για να τα λέμε όσο το δυνατόν λιγότερο, ναι, πρέπει να αναφερθώ και στις προληπτικές δράσεις.
1: Επειδή με πιέζει λίγο χρόνο.
0: Μία από αυτές είναι πολύ σημαντική δράση, ναι, που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί. Είναι η δράση του Υπουργείου Περιβάλλοντος στην συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, το πρόγραμμα Αντινέρο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και με το οποίο πρόγραμμα έχει γίνει πολύ μεγάλη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, συντήρηση δασικού δικτύου, καθαρισμοί περιαστικών δασών. Όλο αυτό λέγεται πρόληψη. Εδώ θέλουμε να δώσουμε την έμφαση, όμως τίποτα από τα drones, τίποτα από τους δορυφόρους δεν πρόκειται να είναι ωφέλιμο εάν ο καθένας από εμάς δεν αντιληφθεί την ευθύνη, την ατομική, τα όρια της ατομικής του ευθύνης και να μην προβαίνει σε κανενός είδους καύση. Το μήνυμα είναι απλό.
1: Πολύ απλό.
0: Δεν ανάβουμε φωτιά.

0: τέτοια για κανένα λόγο.
1: Ο ανθρώπινος παράγων πάντα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Για οποιαδήποτε απορία φαντάζομαι έχουν οι πολίτες, γιατί μας έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα, μπορούν να απευθυνθούν και στους Δήμους για να τους καθοδηγήσουν για το τι μπορούν να κάνουν με προβλήματα που μπορεί να έχουν με γείτονες και όλα αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αρτοπιέ, για όλες τις λεπτομέρειες που μας δώσατε. Σας εύχομαι μια καλή μέρα. Ο κύριος Ιωάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου της Πυροσβεστικής. Συζητήσαμε για τα καθάριστα οικόπεδα και όχι μόνο. Και πάμε τώρα στον τάσο των Επιτρόπων, γιατί έχει μπάσκετ.
2: Κατερίνα, ειλικρινά καλημέρα. Δεν περίμενα ότι σήμερα, αφού δεν παίζω Παναθηναϊκός, τι εμπλέκεσαι.
1: Τι είπα να πει εσύ, Τάσο. Δηλαδή, έχω δώσει το σπίτι μου, ας πούμε, για να γίνει το Final Four. Εγώ και ο Τσιπλάκης. Ο Τσιπλάκης και εγώ. Εμείς έχουμε δώσει το σπίτι μας για να γίνει το Final Four. Εδώ, πονεμένοι. Λοιπόν, αλλά εντάξει, είναι μια μεγάλη γιορτή του μπάσκετ τώρα, όπως και να το κάνουμε.
2: Εντάξει, σωστό, πολύ σωστή τοποθέτηση και έτσι είναι αυτή τη στιγμή.
1: Πρέπει να φαίνομαι υπεράνω τώρα εγώ.
2: Ναι, άσε να τα πω εγώ.
1: Πες τα εσύ.
2: Λοιπόν, λίγες ώρες έμειναν πρώτα απ' όλα για το πρώτο τζάμπολ στο Final Four της Ευρωλίγκας, για να το ξέρει και ο κόσμος όσοι δεν το γνωρίζουν. Χθες είχαμε τη συνέντευξη τύπου, είχαμε δηλώσεις, είχαμε, πώς θα λένε αυτά τα press.
1: Τα γκαλά.
2: Γκαλά είχαμε, γκλαμουριές είχαμε, βραβεύσεις είχαμε, αλλά η ουσία είναι σήμερα στις 6 ώρα έχουμε τον πρώτο τζάμπολ. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε είναι ο πρώτος ημιτελικός του Final Four. Στις 9 η ώρα θα γίνει ο άλλος ημιτελικός, ο ισπανικός ομίλος που λένε, Ρεάλ Βαλένθια, στις 9 η ώρα. Και οι νικητές στο τελικό της Κυριακής, 9 η ώρα το βράδυ, και αυτός ο τελικός. Να θυμίσω, δεν υπάρχει πλέον μικρός τελικός.
1: Ναι,
2: γιατί είναι και ψυχοφθόρος, αλλά και είναι και τα πολλά τα παιχνίδια. Το Καλατάρι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και ένα πλέον παιχνίδι είναι επιβάρυνση για τους αθλητές και είναι και πραγματικά και ψυχοφθόρο το να αγωνίζεσαι ως ηττημένος.
1: Αυτό παρηγοριά στον άλλο.
2: Μπράβο, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Φενέ, τα βλέμματα είναι στραμμένα σίγουρα στον Ολυμπιακό για τα ελληνικά, για τους Έλληνες φιλάθλους. Περίπου 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού θα αναμένεται να βρίσκονται στο γήπεδο, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, αν θέλεις να το πούμε, για Telecom Center, όπως και να το πούμε, το ίδιο γήπεδο είναι.
1: Στο Λίδι.
2: Έχει κάνει τα πάντα, είναι πανέτοιμα όλα και φυσικά στο πόδι βρίσκεται και όλη η αστυνομική δύναμη, καθώς είναι και ένα τεστ αυτό για τους ανθρώπους, τα μέτρα ασφαλείας δηλαδή, για την αστυνομία, αυξημένα τα αστυνομικά μέτρα, έλεγχοι συνεχείς, αυστηροί, πολύ επίπεδοι, έτσι χαρακτηρίζονται οι έλεγχοι που θα γίνονται, θα παραλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους αντικειμένων, αποσκευές. Δηλαδή, αν κάποιος πηγαίνει με σακ βαγιάς, υπάρχει περίπτωση να μην το ψάξουν σε όλα τα μέτωπα.
1: Κάτι το οποίο ισχύει και στο εξωτερικό αυτό, ούτως ή άλλως, έτσι, ακόμα και σε αγώνες ποδοσφαίρου, ας πούμε.
2: Ναι, εντάξει, όταν χτυπάει κόκκινο συναγερμός, πρέπει να είναι σε πλήρη ανάτηση. Λέγατε για ντρόνους προηγουμένως, προφανώς στην υπηρεσία της αστυνομίας, θα είναι και ο έλεγχος από ψηλά και όλα τα απαραίτητα. Απαγορεύονται συναθλήσεις για μηχανοκίνητες πορείες, συνηθίζονται από τους οπαδούς, οργανωμένες μετακινήσεις, οι λεγόμενες πορείες που κάνουν οι φύλαθλοι, αυστηρά θα πηγαίνουμε με συνοδεία, συγκεκριμένες διαδρομές οι οποίες θα είναι προστατευόμενες από την ασφάλεια. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι σε γρήγορση η αστυνομία, είναι και ένα στοίχημα αυτό, μην γίνει και τίποτα.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι
2: η διοργάνωση είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί, που λένε, και το μέσα της ασφάλειας. Από την άλλη, υπάρχει ένας τομέας που πρέπει να κερδιθεί και είναι από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει παρουσιαστεί 4 φορές τα 4 προηγούμενα χρόνια, 15η φορά πλέον σε Final Four. Δεν κατάφερε απολύτως τίποτα στις προηγούμενες 4 παρουσίες του. Περιμένει τέσσερις τελευταίες παρουσίες συνεχόμενες. Η πέμπτη είναι τώρα. Για να ακριβολογώ, 15 παρουσίες έχει συνολικά ο Ολυμπιακός, έχει κατακτήσει 3 μετάλλια. Σε 3 Ευρωλίγες, δηλαδή, να το πω σωστά. Και μια και αναφέρθηκα στα 3 του Ολυμπιακού, να πούμε ότι η Φενέρ από την πλευρά της έχει 2 και θα φιλοδοξεί να πιάσει τον Ολυμπιακό σε αυτά τα 3 που έχει. 3 έχουν και η Ολύμπια Μιλάνο, παλαιότερες δυνάμεις, Ρίγας, η Σπλίτ, η θρηλυκή Γιουγκοπλάστικα, όπως και ο Ολυμπιακός. Η Φενέρ κυνηγάει να πάρει το τρίτο της τρόπαιο και είναι ήδη εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι μέχρι την Κυριακή τουλάχιστον, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, το Αμπουντάμπι, να θυμίσω, πέρσι κατέκτησε το τρόπαιο. Και μια και αναφέρθηκα στις υπόλοιπες, με 5 είναι η Βαρέζε, η Μακάμπι έχει 6.
1: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, ναι, αφού τα πεις αυτά, ναι, 7, 7, 7 αστερος,
2: εντάξει, σταματάω εδώ,
1: να σου πω, για το Σάρας, μήπως έχεις ακούσει τίποτα, μήπως έχει βαρεθεί εκεί που είναι.
2: Δεν έχει βαρεθεί εκεί που είναι, αλλά έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές ότι η οικογένεια, οι άνθρωποι του είναι εδώ.
1: Έμα.
2: Σύζυγος, να θυμίσω την Ελληνίδα.
1: Τα λέμε τόσο καιρό, τα λέμε.
2: Ελληνικά μιλάμε.
1: Τα λέμε πια, δεν μπορώ δηλαδή.
2: Οπότε,
1: φούντωσα το. Ναι.
2: Εντάξει. Πάντως για την επικείμενη αποχώρηση του άτομα να αναφέρεσαι προφανώς.
1: Νομίζω ότι έχει φύγει ήδη, δεν ξέρω.
2: Ήταν να γίνει συνάντηση. Προφανώς υπήρχε τηλεφωνική μόνο επικοινωνία με τον.
1: Έχει νεύρα τώρα ο πρόεδρος. Έχει νεύρα τώρα. Έχει. Δικαίως. Αυτό το τρίμερο δεν πρέπει να τον ενοχλεί κανένα.
2: Και να σου πω και κάτι διαφορετικό. Ναι. Η Βαλένθια είναι η ομάδα με το χαμηλότερο budget σε αυτό το Final Four. Να θυμίσω, έχει μόλις 1,5 εκατομμύρια. 1,5 εκατομμύρια λες και είναι μόλις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με τους υπόλοιπους. Το μεγαλύτερο budget το διαθέτει ο Ολυμπιακός, περίπου στα 22-23 εκατομμύρια ευρώ. Και ακολουθούν οι υπόλοιπες ομάδες λίγο πιο κάτω. Φυσικά είναι και το Ολυμπιακού είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα, εκτός από τον Παναθηναϊκό βεβαίως.
1: Έχει επενδύσει πολλά, ναι.
2: Έχει επενδύσει και περισσότερα και από τον Ολυμπιακό.
1: Είμαστε υπερδύναμοι στο μπάσκετ, τώρα κακά τα ψέματα. Είμαστε.
2: Ναι, αλλά θα δεις Ολυμπιακό σήμερα.
1: Δεν θα δω τίποτα σήμερα. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι, να πάνε. Πριν κατευχήν, πριν σας αποχαιρετήσω και εγώ, γιατί πήγε και 58 η ώρα και με αυτό, να σας πω ότι είναι πολύ αυξημένη κίνηση στο ποτάμι. Δεν σας λέω κάτι καινούριο. Έχει γίνει ωστόσο ένα τροχαίο λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα καθόδου, και έχει γίνει και ένα τροχαίο στην Αττική Οδό λίγο μετά τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Οπότε είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στα συγκεκριμένα σημεία. Η παραλία είναι ακόμα καλή. Τη Θεσσαλονίκη τη βλέπω επίσης καλή. Οπότε σας αφήνω έτσι. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Συγγνώμη για όσα μηνύματα δεν πρόλαβα να διαβάσω, αλλά επιφυλάσσομαι και θα σας δώσουμε και απαντήσεις την Δευτέρα για αυτά που ρωτάτε για τα ακαθάριστα. Θα τα προλάβω όλα. Μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Αταμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Θα προηγηθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει δέσμη μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, αγρότες, οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες, είπα Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι πρώην βουλευτές που ευβαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας. Το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Συναγερμός για τον έμπολα. Η ραγδαία εξάπλωση του εξαιρετικά θανατηφόρου ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και τους διεθνούς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θάνατοι που θεωρείται ότι συνδέονται με τον επικίνδυνο ιό. Στην Τουρκία, με δικαστική απόφαση, καθαιρείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Σγκιού Ροζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Ο Ροζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος και δήλωσε ότι δεν θα παραχωρήσει τη θέση του στον Κιλιτζάρογλου. Πέθανε σε ηλικία 41 ετών ο θρύλος του NASCAR Kyle Busch, οδηγός με τις περισσότερες νίκες σε τρεις εθνικές σειρές στην ιστορία του αθλήματος. Απεβίωσε μετά την εισαγωγή του σε νοσοκομείο λόγω σοβαρής ασθένειας, χωρίς να δοθούν άλλες λεπτομέρειες.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε βόρειο-ανατολικά, υπηρωτικά, βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
5: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε, είτε εδώ στη γειτονιά μας, στο Βόρειο Αιγαίο, είτε μέσα από το διαδίκτυο, όπου και αν είστε. Παρασκευή 22 του Μάη σήμερα, η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 8 και μέχρι και τις 10 κοντά σας θα είναι η ενημερωτική μας εκπομπή «Καλημέρα Αιγαίο». Ειδήσεις, ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ από τη ζωή στα νησιά της περιφέρειάς μας.

Μια πολύ μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής, στην τεχνική επιμέλεια Γλυκερία Σουλγάνη, τα τραγούδια που θα ακούσουμε διαλέγει Παυλίνα Κοσμά. Κοντά μας τις ειδήσεις από τη Χίο Θοδωρής Πιλιώτης, από τη Σάμο ο Χάρης Ζαβουδάκης, από την Αϊκαρή ο Γιώργος Βιτσαράς, στα ρεπορτάζ η Δέσποινα Θανασιάδη. Στα μοντάζ ο Βασίλης Τινέλης και η Κλεάνθη Βασίλα, στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο Μυρσίνη Τζινέλη.

Μαζί μας επικοινωνείτε είτε τηλεφωνικά στο 2251-023-250 και 47760, είτε μέσα από τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση artegeo@papakir.gr και βέβαια στη γνωστή μέθοδο που όλοι ξέρετε και δυστυχώς όλοι συνηθίσαμε, τα social media. Εμείς βέβαια προτιμούμε την άμεση επαφή και επικοινωνία. Και βέβαια όσοι θέλετε να μας δείτε και από κοντά, μπορείτε να έρθετε στις εγκαταστάσεις του σταθμού μας, αν είστε βέβαια στην πόλη της Μυτιλίνης, ανεβαίνοντας το δρόμο του νοσοκομείου αριστερά.

πριν πάμε να δούμε τα θέματα της ημέρας, πάμε να δούμε μια ματιά την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στον άστατο καιρό που θα έχουμε για τις επόμενες ημέρες, που τα κύρια χαρακτηριστικά του θα είναι οι μπόρες και η πολύ μεγάλη αίσθηση της θερμοκρασίας λόγω της υψηλής υγρασίας. Φθινοπορεινός θα είναι ο καιρός λοιπόν τις επόμενες μέρες και την Παρασκευή και το Σάββατο, με μία μικρή διακοπή την Κυριακή αλλά και μέσα στην εβδομάδα, προβλέπονται μπόρες, τοπικές μπόρες. Και χθες είχαμε έτσι σε διάφορα σημεία των νησιών μας τοπικές μπόρες. Καθόλου καλό αυτό για τα φυτά και για τα δέντρα, όπως μου έλεγαν οι καλλιεργητές. Και χρειάζονται παρεμβάσεις σε διάφορες καλλιέργειες. Για σήμερα λοιπόν, μέχρι και τις 3 το μεσημέρι θα έχουμε τοπικές μπόρες, θα έχουμε τοπικές συννεφιές, κάποια διαστήματα με ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βορειοδυτικοί και η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε κάποια ψηλόβροχα, δεν θα έχουμε κάτι σοβαρό. Αύριο όμως μετά τις 12 και μέχρι το βράδυ θα έχουμε βροχή. Μπόρες σε όλη την επικράτεια του Βορείου Αιγαίου. Βόρειοι άνεμοι και αύριο εξασθενούν και το θερμόμετρο στους 24 βαθμούς Κελσίου, με υψηλά τα επίπεδα της υγρασίας και κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες. Γι' αυτό και η αίσθηση της ζέστης έτσι θα είναι πολύ πιο έντονη. Την Κυριακή με βόρειους ανέμους 2 με 3 μποφόρ, συννεφιά, κάποια διαστήματα ηλιοφάνειας και το θερμόμετρο στους 28 βαθμούς Κελσίου, με τα επίπεδα υγρασίας να παραμένουν υψηλά. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και τη Δευτέρα, που το θερμόμετρο θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ενισχύονται οι βοριάδες τη Δευτέρα, θα πνέουν μέχρι και 5 μποφόρ μέχρι το απόγευμα. Δεν θα έχουμε κάποιες βροχές τη Δευτέρα, ενώ φαίνεται την Τρίτη να καθαρίζει ο ουρανός και να φτάνει το θερμόμετρο στους 30 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον αυτό λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ότι από την Τρίτη το μεσημέρι και κυρίως Τετάρτη επιστρέφει το καλοκαίρι. Τετάρτη μάλιστα στους 31 βαθμούς, οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι και τα επίπεδα της υγρασίας πολύ πολύ υψηλά. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική μας. Καλημέρα και συνεχίζουμε.

και τα χτεσινό μεσημεριανά στοιχεία που έστειλε η περιφέρεια Βόρειο Αιγαίου έκοψαν τα φτερά για το ότι έχουμε με ένα κάποιο περιορισμό της ζωονόσου σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα του νησιού, περιοχή του νησιού. Χθες λοιπόν το απόγευμα η κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν δύο θετικές εκτροφές, η μία σε Μυστεγνά και η άλλη στη Μόρια, ανεβάζοντας συνολικά τα κρούσματα στο νησί σε 86. Ξέραμε ότι από το περασμένο Σάββατο είχαν ξεκινήσει οι λήψεις δειγμάτων σε Αγιάσο, Πλωμάρι και Γέρα και την περιοχή Μόριας και Μυστεγνών. Τα πρώτα αποτελέσματα από αυτές τις περιοχές έδειχναν ότι οι περιοχές αυτές είναι καθαρές. Οι δύο όμως χθες θετικές εκτροφές ανατρέπουν τα δεδομένα. Τα λέγαμε χθες για το ποσοστό κάλυψης της ιχνηλάτησης. Είμαστε ακόμη πίσω. Οι μισές εκτροφές έχουν ιχνηλατηθεί και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ αργά αντέδρασε και η διοίκηση. Εχθές έτσι στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Υφυπουργού στην Λέσβο, βλέπουμε και για την συγκρότηση του τετραμελού συντονιστικού οργάνου, αυτό που ακούγαμε από την πρώτη εβδομάδα που είχαν έρθει μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος, έγινε 70 μέρες μετά. Και επίσης αυτό που διαβάζω και καταγράφει ο Υπουργός είναι ότι κάθε εβδομάδα κλιμάκια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου θα μεταβαίνει στους χώρους ταφής των θανατοθέντων ζώων προκειμένου να υποπτεύει ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Τώρα εκεί πέρα θέλει ένα κλιμάκιο από την κτηνιατρική να επιβλέπει εάν τηρούνται οι χώροι υγιεινής και οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας η αστυνομία. Πώς θα ξέρει εάν έγιναν όλα σωστά. Και βέβαια φαντάζομαι ότι αυτό έγινε μετά από παράπονα και καταγγελίες, συγκεκριμένες και μηνυτήριες αναφορές για τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι ταφές. Λοιπόν, δεν έχουμε πολλά να πούμε. Περιμένουμε έτσι να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη διαδικασία στο θέμα αυτό. Συνεχίζονται οι θανατώσεις ζώων και οι ταφές στις μονάδες που έχουμε θετικά κρούσματα. Μία καλή είδηση μας ήρθε από το Μεσότοπο χτες από το συνεταιρισμό ότι ξεκινά και εκείνος να διώχνει τυριά από τη Λέσβο και θα βρίσκονται ξανά στα γνωστά καταστήματα τουλάχιστον της Αττικής. Ο Μεσότοπος, ο συνεταιρισμός Μεσοτόπου διαθέτει κλειστό σύστημα παστερίωσης ενώ δεν έχει βρεθεί άλλη λύση στο θέμα των υπόλοιπων πολλών μικρών τυροκομείων τα οποία αντιμετωπίζουν το σοβαρότερο πρόβλημα, καθώς δεν μπορούν να εξάγουν τυριά με το σύστημα της κλειστής παστερίωσης. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, έχουμε εξηγήσει ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα που δεν δέχεται η Κομισιόν και οι αυστηροί κανονισμοί και δεν έχουμε και κάποια εξέλιξη για το αν είχε τελικά κάποια αποτελέσματα αυτή τη βδομάδα στην επίσκεψή της στο Παρίσι η Γενική Διευθύντρια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η κυρία Μαρίνου, όπου θα συζητούσε και διάφορα θέματα που της είχαν βάλει οι κτηνοτρόφοι, αλλά και το θέμα του εμβολιασμού. Σήμερα είναι Παρασκευή, δεν ξέρω αν θα επιχειρηθεί κάποια επαφή μαζί της με το καινούριο φορέα που έχει δημιουργηθεί και θα προωθεί διάφορα τέτοιου είδους θέματα. Χθες είδαμε το περιοδικό Taste Atlas, το οποίο εδώ και τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια έχει το λαδοτήρι της Μυτιλίνης στις λίστες του ως ένα από τα 50 καλύτερα τυριά του κόσμου και είναι 14, αν δεν κάνω λάθος, στη 14η θέση είναι το λαδοτήρι της Μυτιλίνης, ενώ είναι 7 συνολικά μεταξύ των 50 καλύτερων τυριών του κόσμου, τα ελληνικά. Στην κορυφή είναι η γραβιέρα Νάξου και στην τρίτη θέση η γραβιέρα Κρήτης. Τώρα βέβαια μένει να δούμε πώς θα στηρίξει και το Υπουργείο, το κεφαλοτήρι της Μυτιλίνης ή τα τυριά της Μυτιλίνης μετά τη δυσφήμιση που έχουν υποστεί, μετά τον αποκλεισμό τους και την απώλεια θέσεων στα ράφια, πώς θα ξαναβρούν πάλι την θέση τους. Ένα άλλο θέμα έτσι που συζητήθηκε έντονα τις τελευταίες μέρες είναι η γραμμή Μυτιλίνη, η γραμμή Βόλος και Άθος Μυτιλίνη Χίος. Προχτές δηλώσεις του Περιφερειάρχη απέκλειαν την έναρξη της γραμμής.
Στη συνέχεια ενημέρωσε η Περιφέρεια ότι ξεκίνησε τη διαδικασία το Υπουργείο και θα δρομολογηθεί από τον Νοέμβριο μέχρι και για ένα χρόνο, εάν υπήρξε μια οδότηση στο διαγωνισμό. Και χθες το μεσημέρι, σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Βορειοαιγαίου μας ενημερώνει ότι η εταιρεία που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη γραμμή εκείνη, από ό,τι φαίνεται, με τις εξελίξεις με τον αυτόδη πυρετό, δεν είχε καταθέσει μέχρι και χθες πρόταση στο διαγωνισμό που λήγει σήμερα. Να θυμίσουμε ότι η εταιρεία του κυρίου Ηλιόπουλου είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον να κάνει αυτό το δρομολόγιο, Βόλος, Σκιάθος, Μυτιλήνη, Χίος και επιστροφή, αλλά επειδή οι εταιρείες σκέφτονται το κέρδος και προσφανώς σκέφτονται ότι ο Βόλος και η περιοχή της Θεσσαλίας είναι μια περιοχή που θέλει να μείνει καθαρή από τον αυτόδη και δεν θα έχει πολλή κίνηση, δεν ξέρω πώς το σκέφτεται ο κ. Ηλιόπουλος, μέχρι χτες δεν είχε καταθέσει πρόταση. Η Περιφέρεια στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ελπίζουμε ως αύριο 22 Μαΐου, ημέρα λήξης της προθεσμίας του διαγωνισμού, να βρεθεί μειοδότης για τη γραμμή. Σε διαφορετική περίπτωση καλούμε το Υπουργείο Ναυτιλίας να επαναπροκηρύξει το διαγωνισμό άμεσα και με στόχο η γραμμή Βόλος Μυτιλήνη Χίος να ξεκινήσει από την άνοιξη του 27. Θα θυμίσουμε ότι οι περιφέρειες Βόρειο Αιγαίου και Θεσσαλίας έχουν δώσει από 1 εκατομμύριο ευρώ για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και βέβαια η περιοχή της Θεσσαλίας μετά και από τις εξελίξεις που έχουμε εμείς με τον αυτόδη πυρετό δεν ξέρω πόσο θετικά πια το βλέπει για αυτή την γραμμή να ξεκινήσει τώρα. Είχαν αντιμετωπίσει και την Ευλογιά και η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Έχει δηλαδή πολλαπλές προεκτάσεις στο θέμα του αυθόδους πυρετού και δεν είναι μόνο στον κτηνοτροφικό τομέα, δεν είναι μόνο στις μονάδες, στις εκτροφές. Το λέγαμε από την αρχή ότι το θέμα του αυθόδους πυρετού επηρεάζει όλο το νησί, έχουν δεν έχουν σχέση με το θέμα της κτηνοτροφίας. Ένα άλλο θέμα το οποίο έτσι συζητήθηκε χθες είναι η πρόσκληση του Εμπορικού Συλλόγου της Μυτιλήνης στα μέλη του και στα εμπορικά καταστήματα αύριο και το επόμενο Σάββατο να παραμείνουν, να παρατείνουν το ωράριο λειτουργίας τους γιατί θα υπάρχουν πολλοί Τούρκοι επισκέπτες οι οποίοι θα κινηθούν στην αγορά της πόλης. Προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος της Μυτιλήνης να μείνουν ανοιχτά μέχρι τις 4, ώστε να υπάρχει δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν την αγορά της πόλης και να ενημερώσουν τους υπαλλήλους για την τροποποίηση των ωραρίων τους. Το θέμα βέβαια εδώ θέλει πολλή συζήτηση και θέλει και πολλή οργάνωση και κάποιες άλλες περιοχές τουριστικές των νησιών μας το έχουν αντιμετωπίσει χωρίς ανακοινώσεις, όπως η Σάμος για παράδειγμα, που εδώ και χρόνια λειτουργεί τα Σαββατοκύριακα, ή ο Μόλυβος, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς. Υπάρχουν αυτές οι ανάγκες της αγοράς, να μείνουν ανοιχτά τα καταστήματα στην πόλη της Μυτιλήνης? Πρέπει να μείνουν όλα τα καταστήματα στην πόλη της Μυτιλήνης ανοιχτά? Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το δούνε και έπρεπε να το έχουν δει ήδη πριν ξεκινήσει η θερινή περίοδος. Μπας περιπτώσει, αυτή η πρόσκληση απευθύνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο και θα περιμένουμε να δούμε ποιος θα ανταποκριθεί και ποιος όχι, αν και έχω την εντύπωση ότι ποιος θα είναι τώρα 4 ώρα το απόγευμα, 3 ώρα το απόγευμα, το μεσημέρι στην Ερμού και τι θα αποδώσει με 2 ώρες ανοιχτά τα καταστήματα και θα μεριμνήσουν όσοι κρατήσουν ανοιχτά τα καταστήματα και τους υπαλλήλους τους να πληρώσουν τον κόσμο αυτό. Θέλει ο κόσμος αυτός να δουλέψει? Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Και βέβαια από την Κυριακή και μέσα στην εβδομάδα λόγω της θρησκευτικής γιορτής των μουσουλμάνων έχουν τον Μπαϊράμι, περιμένουμε αρκετό κόσμο στα νησιά. Τουριστικοί πράκτορες κάνουν λόγο ότι το δεκαήμερο αυτό από χτες, δηλαδή Πέμπτη και μέχρι την άλλη Παρασκευή θα φτάσουν στη Λέσβο 10.000 κόσμου. Θα δούμε. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την οικονομία της πόλης της Μυτιλήνης, δεν είναι αμελητέα ποσότητα και λόγω και της οικονομικής δυσκολίας και των ντόπιων αλλά και Ελλήνων που επισκέπτονται το νησί μας ή Ευρωπαίων που επισκέπτονται το νησί μας, πραγματικά οι Τούρκοι επισκέπτες κράτησαν πολλές από τις επιχειρήσεις ανοιχτές και αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Λοιπόν,
Έχουμε και διάφορες προτάσεις για το Σαββατοκύριακο, όπως τις πράσινες πολιτιστικές διαδρομές που και φέτος διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτή τη φορά η εφορία αρχαιοτήτων Λέσβου με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας θα πραγματοποιήσουν τις πολιτιστικές διαδρομές από την Αγιάσο μέχρι και τον Πολυχνήτο και με σταθμούς σε διάφορα σημεία γεωλογικού ενδιαφέροντος. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ελπίζω να δηλώσατε τη συμμετοχή σας. Ήταν μέχρι χθες στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Τώρα φαντάζομαι ότι αν κάποιος θέλει να ακολουθήσει και με το δικό του όχημα, ενδεχομένως να μπορεί και να το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή και όσοι καταφέρατε να κλείσετε την θέση σας, νομίζω ότι θα το απολαύσετε. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και ένα τραγούδι και διαφημίσεις και συνεχίζουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Εκεί που ζω. Στοιχείο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

να βουτάω, να είμαι βασιλιάς, με γλυκό κρασί μεθάω. Γίνομαι καπνός και σκορπάω και είμαι τυχερός που πονάω άλλη μια φορά και άλλη μια φορά γελάω. Κοίτα που μπορώ να ζητάω δίχως τελειωμό, να κοιτάω μέσα στις φωτιές κι

0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους φίλους, καλημέρα στους φίλους κτηνοτρόφους που πραγματικά έχετε δίκιο σε πάρα πολλά πράγματα και ξέρω θέλετε να πείτε την άποψή σας και ελπίζω να βρούμε τον χρόνο και να το κάνουμε αυτό. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας ενημερώνει για τον τρόπο που σήμερα μεταφέρονται για ταφή ζώα από μολυσμένες εκτροφές από το Μεσότοπο και στα στοιχεία που έχει στα χέρια του έχουμε το φαινόμενο που δεν τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, δηλαδή τα σκοτωμένα ζώα μέσα στο κλειστό μεν φορτηγό απορρίπτουν τα υγρά τους τα οποία μεταφέρονται κατά τη διαδρομή προς το Χιτά. Από το Μεσότοπο στο Χιτά να τρέχουν υγρά από τα σκοτωμένα ζώα μέσα στο αυτοκίνητο, καταλαβαίνετε ότι δεν τηρούνται και πολύ τα μέτρα βιοασφάλειας. Και στέκομαι ξανά σε αυτό που μας ενημέρωσε χτες ο κύριος Καβαθάς σαν αποτέλεσμα της συνάντησης που υπήρξε, ότι η αστυνομία θα ελέγχει εάν μια φορά τη βδομάδα θα μεταβαίνει στους χώρους ταφής των θανατοθέντων ζώων προκειμένου να υποπτεύει ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Κάποιος που να συνοδεύει για να βλέπει αν τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας υπάρχει? Μπας περιπτώσει. Και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και η διεύθυνση κτηνιατρικής εδώ τοπικά θα πρέπει να το δει, να οργανωθεί, γιατί αυτό αποτελεί διασπορά. Δηλαδή δεν αποτελεί διασπορά ο τρόπος αυτός μεταφοράς και αποτελεί διασπορά εάν μεταφέρει μπάλες άχυρο από ένα σημείο ο ίδιος ιδιοκτήτης σε δική του ιδιοκτησία σε άλλη περιοχή για να ταΐσει τα ζώα του. Είναι πράγματα που πραγματικά δεν μπορούν να εξηγηθούν στους ανθρώπους που υποφέρουν αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να ζητάς εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας τη στιγμή που ο ίδιος δεν τα τηρείς. Καλημέρα στον καλή συνάδελφο τη Δέσποινα Θανασιάδη.
1: Καλημέρα Μυρσίνη.
0: Καλημέρα Δέσποινα. Πλησιάζει το καλοκαίρι και οι αρχές μας, οι υπηρεσίες μας προσπαθούν να οργανωθούν ούτως ώστε να τα καταφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερα ομιγέννητο αν έχουμε περιπτώσεις πυρκαγιάς. Εκεί οφείλουμε να συμβάλλουμε όλοι.
1: Είναι και ένα δύσκολο καλοκαίρι όπως έχουμε ενημερώσει και πάρα πολλές φορές λόγω και των πολλών βροχών που έριξε
0: και που συνεχίζει να ρίχνει
1: αλλά και λόγω του ότι έχει απαγορευτεί η βόσκηση λόγω του αυθόδους πυρετού. Χθες έγινε η άσκηση ετοιμότητας που γίνεται κάθε χρόνο η Διαπυρός 2026, έγινε και εδώ στη Λέσβο και συγκεκριμένα στην Αμαλή, 14 χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Μυτιλίνης. Ουσιαστικά ποιο ήταν το σενάριο, να σου πω. Το σενάριο ουσιαστικά βρισκόμασταν σε κατά καλό καιρό, πολύ αυξημένες θερμοκρασίες, δείκτης επικινδυνότητας επιπέδου 4.
0: Ναι.
1: Ξεσπάει φωτιά που την έβαλε εμπριστής ουσιαστικά στο δάσος. Ενημερώνεται η πυροσβεστική, σπέβδει με πολλά οχήματα, σπέβδει και η πολιτική προστασία της περιφέρειας και του Δήμου Μυτιλίνης και του Δήμου Δυτικής Λέσβους, η Διεύθυνση Δασών, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πολιτικής προστασίας, προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά. Η φωτιά σε τέσσερις εστίες
0: εξελίσσεται.
1: Ναι. Σε τέσσερις εστίες. Και όλο αυτό έγινε για να δουν την ετοιμότητα,
0: τη συνεργασία,
1: μεταξύ τους.
0: Πολύ βασικό, βέβαια. Τα μέσα που διαθέτουν και όλα αυτά.
1: Και drones πέταξαν. Πέταξε και το drone της περιφέρειας.
0: Πρώτη φορά πέταξε.
1: Για φέτος.
0: Για φέτος. Να πούμε ότι δεν ήταν μόνο στη Μυτιλίνη, ήταν και στη Λίμνο. Και στη Μυτιλίνη και στη Σάμο και στη Χίο. Μάλιστα σε λίγο ο συνάδελφος από τη Χίο θα μας ενημερώσει και
1: για την...
0: Σε όλη τη χώρα.
1: Πριν δύο περιφερειών νομίζω που θα το κάνουν άλλη μέρα.
0: Ναι. Σε όλη τη χώρα.
1: Μας μίλησε ο κύριος Πέτρου, ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών νομού Λέσβου, για τα αποτελέσματα μετά. Μας μίλησε και ο κύριος Κλειδαράς Πυρίδων από τη 12η ΕΜΟΔΕ, ο κύριος Καρασάβας, ο κύριος Σαρώνης.
0: Από το Δήμο και την περιφέρεια.
1: Πάμε να τους ακούσουμε.
2: Συμπεράσματα βγήκανε, θα μαζευτούμε τώρα όλοι μας εδώ πέρα, θα τα συζητήσουμε. Πάντα μια άσκηση πρέπει να σου αφήνει θετικό αποτέλεσμα, ακόμα και με τις αστοχίες που βλέπεις, το οποίο είναι το σημαντικό, γιατί αυτό είναι αυτό που πρέπει να διορθώσεις. Θεωρώ ότι πήγαμε καλά, ακολουθήθηκε το σενάριο όπως προβλεπότανε, κάποιες μικροαστοχίες. Θα τα κουβεντιάσουμε και θα είμαστε μια χαρά. Η συνεργασία με τους φορείς πήγε πολύ καλά, ο καθένας ήξερε το ρόλο του.
1: Έχουν έρθει και τα πετζετέλ.
3: Και λίγο στο χέρι του κόσμου να μειώσουμε την πιθανότητα φωτιάς, την πιθανότητα κινδύνου φωτιάς. Με ποιο τρόπο? Να κάνουμε ατομική προστασία στο δικό μας χώρο, στους δικούς μας χώρους, να κάνουμε οψίωση των χόρτων στους δικούς μας χώρους, να προετοιμαζόμαστε καλύτερα το καλοκαίρι όσον αφορά τους πυροσβεστήρες μας, το νερό εκεί που χρειάζεται για να το έχουμε εύκαιρο όταν χρειαστεί να σβήσουμε κάτι, δηλαδή να είμαστε έτοιμοι για την πρώτη φωτιά. Μετά από εκεί και πέρα θα αναλάβει η πυροσβεστική να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να την πνίξουμε τη φωτιά εν τη γενέση, διότι μετά αρχίζουμε να έχουμε απώλειες και σε μέσα, είναι πολύ οικονομικά δυσβάστατο το κόστος όταν κινητοποιηθούν αεροπλάνα, ελικόπτερα και όλος αυτός ο μηχανισμός, γιατί αφού μπορούμε να κάνουμε πρόληψη και να γλιτώσουμε αρκετά από αυτά που σας είπα προηγουμένως, γιατί να μην την κάνουμε.
4: Να δούμε και στο πεδίο πέρα από τις συναντήσεις μας και τα συντονιστικά όργανα τα οποία γίνονται στα γραφεία, να δούμε και στο πεδίο πώς συντονιζόμαστε όλες οι υπηρεσίες, η πολιτική προστασία, η πυροσβεστική, η αστυνομία, ο στρατός, όλοι μαζί, ούτως ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στη μάχη αυτή που ελπίζουμε να μην έχουμε φέτος το καλοκαίρι κάτι το ιδιαίτερο, αν και οι συνθήκες δυστυχώς ευνοούν τα συμβάντα, μιας και η βλάστηση είναι υπερβολική φέτος, δεν υπάρχει βόσκηση από τα εγωπρόβατα τα οποία έκαναν και αυτή η καλή δουλειά.
5: Η άσκηση πήγε καλά, εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο, γι' αυτό και θα προσπαθούμε να βελτιωθούμε σε κάποια λάθη, ας πούμε, που παρατηρήσαμε, γι' αυτό άλλωστε και γίνονται οι ασκήσεις, για να βλέπουμε κάποια σφάλματά μας και όσο μπορούμε να τα διορθώνουμε ώστε να μην γίνονται στο πεδίο σε πραγματικά συμβάντα. Σε γενικές γραμμές όμως νομίζω ότι οι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν αρκετά καλά και θα προσπαθήσουμε έτσι και το καλοκαίρι να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να διατηρήσουμε το νησί μας στην κατάσταση που βρίσκεται.

0: Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες στην άσκηση. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να δοκιμαστούμε.
1: Ήταν ένα crash test και για μας αυτό χθες. Τρέξαμε και εμείς πολύ.
0: Να πω να πάνε όλα καλά. Και εμείς πρέπει να βοηθήσουμε να πάνε όλα καλά. Έτσι και στη διαχείριση της φωτιάς και να μην προσπαθούμε να υπερεκτιμώντας τις δυνάμεις μας να κάψουμε ξερά χόρτα κτλ.
1: Ούτε να ρίχνουμε τσιγάρα.
0: Ναι. Να προσέχουμε πάρα πολύ.
1: Πολλές φορές φωτιά, ναι, από τα τσιγάρα.
0: Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση φέτος. Ας μην έτσι βοηθήσουμε στην πυροδότηση της εμείς. 15 του μήνα να θυμίσουμε η προθεσμία των ιδιωτών για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και να το κάνετε όχι γιατί έρχονται πρόστιμα, αλλά γιατί έτσι σταματάει η πορεία της φωτιάς όταν είναι καθαρισμένες περιοχές. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Πάμε όμως στη Χίο, γιατί όπως είπαμε, Δέσποινα, σε όλη την Ελλάδα έγιναν χθες οι ασκήσεις αυτές, οι δοκιμαστικές. Και ο Θοδωρής ο Πιλιώτης μας έχει ειδήσεις και ρεπορτάζ. Καλή σου μέρα, Θοδωρή. Καλημέρα στη Χίο.
2: Καλημέρα για τη Χίο. Όπου εδώ την άσκηση την πραγματοποίησα σε μια περιοχή, ήταν πριν από αρκετά χρόνια που είχε εκδηλωθεί εκεί πυρκαγιά. Είναι κοντά στην περιοχή των σκλαβιών, στις κατασκηνώσεις που υπάρχουν, του Τούρκου που είχε εκδηλωθεί εκεί πυρκαγιά.

0: Μακλής που ήταν ο επικεφαλής, μίλησε για αυτό το σενάριο όπως εκτελήχθηκε και την κινητικότητα από όλες τις πλευρές, τους φορείς που θα έπρεπε να πάρουν, εθελοντικές ομάδες δηλαδή από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν εκεί, ο Δήμος με τις δικές του τις δυνάμεις, ειδικά σε υδροφόρες. Αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά σε περίπτωση που έχουμε μια πυρκαγιά, τα πράγματα φεύγουν από το σενάριο πάνω στην πράξη
1: ακριβώς. Και τότε
0: τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Όμως δεν πάβει αυτό που είπε πριν και η Δέσποινα, ότι είναι ένα crash test για την προσπάθεια όλων, έτσι ώστε να δουν πώς θα συντονιστούν και θα μπορέσουν να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα.
1: Ναι. Και ειδικά και το... πέρυσι η Χίος δοκιμάστηκε πολύ σκληρά.
0: Αυτό ακριβώς. Και αυτό το θέμα με τους καθαρισμούς των χωραφιών και των οικοπαίδων είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Έχει τρέξει το αντινέρο, από ό,τι είπε και ο υποδιευθυντής στο δασαρχείο της Χίου, και σε αυτές τις περιοχές. Πέρυσι δεν είχαν βγει αγκαίρως στα κονδύλια, με αποτέλεσμα οι περιοχές που κάηκαν περιμετρικά της πόλης της Χίου τον Ιούνιο δεν είχαν προλάβει να καθαριστούν τα δασάκια. Ναι. Έπεσε βάρος και σε αυτές τις περιοχές που είχαμε χόρδο, όπως για παράδειγμα στην περιοχή στα Σκλαβιά ή στη Βόρεια Χίο, στο Βίκη, έτσι ώστε να φτιαχτούν αυτές οι αντιπυρικές ζώνες με το κόψιμο των κλαδιών από τα δέντρα και οτιδήποτε άλλους καθαρισμούς που προβλέπεται από το αντινέρο. Που να σημειώσουμε ότι το αντινέρο θα εφαρμοστεί και στα ψαρά φέτος. Μπήκε σε αυτό το πρόγραμμα που είναι σημαντικό, γιατί θα γίνει περιμετρικά μια τέτοια ζώνη, έτσι ώστε να προστατευτεί ο οικισμός των ψαρών. Θεωρείται σημαντικό. Ας ελπίσουμε να μην τα δούμε στην πράξη, να πρέπει να τρέξουμε για να δούμε να εφαρμοστούν αυτά τα σχέδια. Και με το προσωπικό δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς είναι τα πράγματα, τι ελλείψεις υπάρχουν και αν καλύπτονται επαρκώς οι θέσεις.
1: Μιλούν για ελλείψεις οι εργαζόμενοι, ελλείψεις. Βέβαια.
0: Υπάρχουν ελλείψεις. Ναι.
1: Και πριν από λίγο καιρό ήταν εδώ από την Ομοσπονδία των Εργαζομένων έτσι εκπρόσωποι και μας είχαν μιλήσει. Σου είχαν μιλήσει, Δέσποινα, για τις ελλείψεις που υπάρχουν. Είναι σταθερά και διαχρονικά τα αιτήματα των εργαζομένων για ενίσχυση των υπηρεσιών. Με το σταγονόμετρο η αλήθεια είναι γίνονται, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος των εθελοντών.
0: Και πολύ σημαντικό και πέρυσι ήταν μια ολόκληρη διαδικασία που είχαμε έτσι αναδείξει κάθε χρόνια μάλλον την προσπάθεια που κάνουν οι εθελοντές για να στελεχώνουν και τα πυροφυλάκια, έτσι ώστε να μπορούν να υπάρχουν βάρδιες αν είναι δυνατόν όλο το 24ωρο και να ελέγχουν τέτοιου είδους κινδύνους.
1: Ναι.
0: Είναι μια είδηση που ανέβασε στην ιστοσελίδα της Αλήθειας ο Αλέκος Καραμούζα από τα Καρδάμιλα. Έτσι μας ενημερώνει ότι στο χωριό το Εγρηγόρο στη Βόρεια Χίο προχώρησαν και με συμμετοχή τόσο ιδιώτη αλλά και κατοίκων του χωριού που ζουν στην Αθήνα, σε άλλα μέρη έχουν φύγει στην ουσία από το χωριό, πήραν και πυροσβεστικό όχημα το οποίο την Κυριακή, πρέπει να πούμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, για να, αν μπορώ να αναφερθώ έτσι λίγο και σε αυτές, είναι την Κυριακή στο Εγρηγόρο θα έχουν την παρουσίαση του πυροσβεστικού οχήματος και ταυτόχρονα μια γιορτή στο χωριό. Στις εκδηλώσεις θα σημειώσουμε ότι από σήμερα μέχρι και την Κυριακή έχουμε στην περιοχή της Γεωργικής Σχολής, που όπως μας ενημέρωναν οι συντελεστές, τα κορίτσια από το εκεί που ζω, είναι μέχρι και την περίοδο του 80 λειτουργούσε, διάφορες δράσεις, φτιαγμένο το 1936 που είχε πρώτα ξεκινήσει. Παίρνουν ένα χώρο που και τον καθάρισαν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι δίπλα στις κατοικίες, στις εργατικές της περιοχής του Χαλκιούς, εκεί στη Γεωργική Σχολή. Έχει γίνει και καθαρισμός του χώρου και ταυτόχρονα αναδεικνύουν ένα τόπο που περνούμε και δεν σταματά κανένας. Πρέπει να σημειώσουμε, κορίτσια, δηλαδή συναδέλφισες, ότι αυτή η κατάσταση υπάρχει. Με αυτούς τους τύπους της δράσης που κάνει ο φορέας αυτός στο εκεί που ζω, αναδεικνύει χώρους που δεν τους γνωρίζαμε. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν και από την πλευρά της φορείας αρχαιοτήτων, γίνεται νομίζω και αυτή είναι μια πανταλλαδική δράση, γίνεται και εδώ στη Χίο και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι το Σάββατο οι πράσινες πολιτιστικές διαδρομές πηγαίνουν στο Άγιο Γάλας με επίσκεψη εκεί στο Σπήλαιο, αλλά και στο εκκλησάκι της Παναγιάς Αγίου Γαλλού, συνασμένα υπέροχο
1: ξύλινο τέμπλο,
0: όπως βεβαίως μια πολύ όμορφη διαδρομή, και ταυτόχρονα το ναό του Αγίου Θαλελέου, ένας από τους λίγους που υπάρχουν στα νησιά,

0: Γιορτάζεται, βέβαια, έχει και χωριό με αυτό το όνομα στην Άξο. Και
1: που Αγίου Θαλελαίου.
0: Γιορτάζεται στις 20 του μήνα. Οπότε είδα γιατρός, ο οποίος ήταν στο χώρο αυτό ο Άγιος, τη βοήθεια που πρόσφερε στους ανθρώπους και την υγεία που προσπαθούσε για τους ανθρώπους να τους σώσει. Έχουμε λοιπόν και αυτό το εκκλησάκι, ενώ την Κυριακή πηγαίνουμε ψαρά σε μια παρουσίαση και στο Πνευματικό Κέντρο με ομιλία, αλλά πιστεύω θα έχει και ξενάγηση στο Αρχοντίκη, το οποίο θα κλείσει συνέχεια αυτός ο σταθμός που υπήρχε από τους Μικυναϊκούς χρόνους σαν εμπορικός έτσι ενδιάμεσο σημείο πριν από τον Ελίσποντο, ήταν από τις Μικυναϊκές τα σημεία σταθμούς που είχαν αναπτυχθεί τότε και που αναμένεται και αυτή να είναι μια πολύ όμορφη, πραγματικά πράσινη πολιτιστική διαδρομή. Έχει ανοίξει και η γραμμή Βολισσού Ψαρών κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή, που μπορεί αυθημερών κάποιος να κάνει εκδρομή στο γειτονικό νησί. Ενώ οι Νόσες έδωσαν χθες μια πολύ όμορφη είδηση με πρωτοβουλία της Ιρλανδικής Πρεσβείας, ναι, που εξέτασε πολύ προσεκτικά και είδε στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αυτελεία νησί, βλέπετε, και η Ιρλανδία ως χώρα, οπότε είχε να δει τέτοιου είδους ζητήματα, αλλά και τη δράση που έχουν δείξει οι Νούσες με διάφορα θέματα που αναπτύσσουν, με εκδηλώσεις που γίνονται και έχουν μια ευρωπαϊκή προοπτική, και θα αναμένεται στις 18 Σεπτέμβρη, αν δεν αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα, κατά το δεύτερο εξάμηνο, δηλαδή του 2026, που την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχει η Ιρλανδία, η πρέσβυρα της Ιρλανδίας στη χώρα μας να καλέσει όλους τους συναδέλφους της από τις υπόλοιπες 25 χώρες να βρεθούν στις Νούσες. Και νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για το νησί των Νούσων.
1: Να κάνω μια παρατήρηση, ότι οι Νούσες τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει συνεδριακό κέντρο και χώρους τέτοιους που μπορούν να φιλοξενήσουν τέτοιες εκδηλώσεις, ενώ άλλες μεγαλύτερες περιοχές και μεγαλύτερα νησιά δεν διαθέτουν. Είναι έτσι, ναι, Θοδωρή?
0: Είναι έτσι. Νομίζω και εκεί παίζουν ρόλο οι χορηγίες που έχουν, ναι, και η δραστηριότητα του Δημάρχου, ναι, του Γιούδου Δανίλ, που μας έβαλε σε ένα άλλο
1: πλαίσιο, άλλο level.
0: Και στο επίπεδο της ενημέρωσης, ο κ. Δανίλ φροντίζει μέσα από η προσωπική του σελίδα, δηλαδή στο Facebook, ναι, κυρίως, είναι τα νέα του Δήμου και όχι τα νέα του.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
1: Και με προσωπικές του προσπάθειες, οι Νούσες βγαίνουν εκτός πλαισίου Χίου και Βόρειου Αιγαίου και βλέπουμε έτσι να είναι στην επικαιρότητα.
0: Είναι μια πολύ σημαντική,
1: ναι, ναι, ναι,
0: παρουσία.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, για να προλάβουμε
0: να
1: και το
0: κλείσουμε.
1: Χρόνο. Ναι, ναι.
0: Βεβαίως, θα ακούσουμε τον διοικητή της 13ης Αμμοδεχείου, τον Πάρη του Παρμακλή, στις δηλώσεις που έκανε στους συναδέλφους που παρακολούθησαν χθες την άσκηση στα Σκλαβιά. Και ένα τμήμα από αυτό που λέει για τους συμμετέχοντες και πώς ήταν τα πράγματα στο
1: Ωραία.
0: Πεδίο.
1: Ευχαριστούμε, Θοδωρή. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Στην άσκηση έλαβαν μέρος. Ενημερώθηκαν άμεσα οι εθελοντικές ομάδες της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και είχαν άμεση κινητοποίηση και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθειά τους. Ενημερώθηκε ο Δήμος Χίου φυσικά, ο οποίος συνέδραμε και αυτός με υδροφόρες και ευχαριστούμε και το Δήμο για τη βοήθειά τους και όλο το προσωπικό τόσο του Δήμου Χίου όσο και της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας. Ενημερώθηκε ακόμα η αστυνομία, ευχαριστούμε πάρα πολύ την αστυνομική διεύθυνση, η οποία συνέδραμε και αυτή, έτσι ώστε να αποκλειστούν κάποιοι δρόμοι, έτσι ώστε να μην υπάρχει διέλευση οχημάτων προς τον τόπο της πυρκαγιάς. Πολύ σημαντικό για να μην ξεχάσω είναι ότι η κατασκήνωση την περίοδο, τη στιγμή που εξελίχθηκε η πυρκαγιά, ήταν εκτός λειτουργίας. Αυτό είναι το θετικό σενάριο. Σε περίπτωση που η κατασκήνωση ήταν σε λειτουργία και υπήρχαν παιδιά, θα εφαρμοζόταν το σχέδιο εκείνο στο οποίο τηρεί με βάση τον ιόλαο η κατασκήνωση και θα ήταν λίγο πιο πολύπλοκο το σχέδιο, το σενάριο. Θα έπρεπε ο Δήμος σε συνεργασία με την αστυνομία, ακόμα και με εμάς ή και με το Δήμο, να ειδοποιηθούν λεωφορεία, να δοθεί ένα σημείο συγκέντρωση των παιδιών, έτσι ώστε και να υπήρχε ασφαλή απομάκρυνσή τους. Το δύσκολο σενάριο σε αυτή την περίπτωση, εάν υπήρχαν παιδιά εδώ, θα ήταν ο καπνός. Με την πυρκαγιά δεν θεωρώ ότι θα είχαμε πρόβλημα με αυτή τη βλάστηση, έτσι. Για να καταλάβουμε, ο απλός κόσμος βλέπει εδώ δάση, πεύκα και λέει, α, εδώ θα γίνει χαμός. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ό,τι βλέπω εδώ έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά από το δασαρχείο. είναι η βλάστηση κάτω είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αν και σε κάποια άλλα σημεία θα μπορούσε να είναι και καλύτερη βορειότερα. Εκεί που δουλέψαμε είχε πυκνή βλάστηση και θα ήταν δυσκολότερα τα πράγματα. Εδώ πέρα θα είχαμε πρόβλημα σε περίπτωση λειτουργίας της κατασκήνωσης, θα είχαμε πρόβλημα με τον καπνό. Οπότε εδώ θα φροντίζαμε να κληθεί και το ΕΚΑΒ. Θα απαιτούνταν και δυνάμεις του ΕΚΑΒ έτσι ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση που είχαμε κάποια άτομα τα οποία παρουσίαζαν αναπνευστικά προβλήματα. Παρατηρήσαμε κάποια, έτσι, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες, οι οποίες εντάξει αφορούν πιο πολύ υπηρεσιακά θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι όλοι μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλοι και εκ μέρους του διοικητή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την πολιτική προστασία της περιφέρειας, το Δήμο Χίου, την αστυνομική διεύθυνση Χίου και όσους συνέδραμαν έτσι ώστε να περατωθεί αυτή η άσκηση.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρεμβάσεις για τα βαρέα και ανθυγινά στο ΕΣΥ, τις συντάξεις χειρίας, την ισότητα αμοιβών και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε ο Υπουργός, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι η μεταρρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο. Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία, πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στα κομμωτήρια. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις φραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα ασθενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα, υπερασπιζόμενοι στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται Washington Post. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέση οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχιών, όπλο κατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες στο μεσημέρι και το απόγευμα σε βορειοανατολικά υπηρετικά, το βορείο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟΝ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
7: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

0: Καλημέρα, Αγία. Συνέχεια, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 9, Παρασκευή 22 του Μάη, και μέχρι και τις 10 η ενημερωτική μας εκπομπή Καλημέρα, Αγία θα είναι κοντά σας. Η κυρία Σουλγάνη ρυθμίζει τα του ήχου. Μυρσίνη Τζινελή στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον τουριστικό πράκτορα της Λέσβου, τον κύριο Άρη Λαζαρή, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή γνώση για το τουριστικό ρεύμα από την Τουρκία, και με δεδομένο ότι από την Πέμπτη μέχρι και την επόμενη εβδομάδα, αλλά κυρίως από την Κυριακή μέχρι και την Τετάρτη, θα έχουμε ένα αυξημένο ρεύμα τουριστών από τη γείτονα λόγω της θρησκευτικής γιορτής των γειτόνων. Πάμε να δούμε ποια είναι τα νεότερα που έχουμε, ποια είναι τα δεδομένα. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαζαρή.
1: Καλή σας μέρα. Σας άκουσα προσοχή, αυτά που είπατε ξεκινάει από αύριο το ρεύμα και τελειώνει την επόμενη Κυριακή.
0: Για 10 μέρες λοιπόν.
1: Οπότε δηλαδή θα είναι από αύριο στην επόμενη Κυριακή ένα αρκετά μεγάλο ρεύμα. Έχει σπάσει τα ρεκόρ και των πιο αισιόδοξων ανθρώπων. Μακάρι να βγω λάθος. Ασχέτως καιρού περιμένουμε πάνω από 8.000 κόσμο, ενώ περιμέναμε στην αρχή 5.000. Είναι μια όχι απλώς τονωτική έννηση. Θα είναι, νομίζω, η πιο οικονομική τονωτική έννηση που μπορούσε να συμβεί στο νησί μας το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Και ειδικά τέλος Μαΐου, μια περίοδος που δεν έχει ξεκινήσει.
1: Είμαστε τυχεροί ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί αν αυτό το πράγμα συνέβαινε Ιούνιο ή Ιούλιο, θα υπήρχαν οι κλίνες ώστε να μπορέσουν να κατακλείσουν σε ένα τόσο άμεσο χρονικό διάστημα τόσο κόσμο.
0: Ακριβώς. Και αυτά τα στοιχεία τα έχετε με τις κρατήσεις και τα στοιχεία που έχουν δώσει.
1: Εκδοθέντα εισιτήρια είναι.
0: Εκδοθέντα εισιτήρια. 8.000 λοιπόν κόσμο μέσα σε 10 μέρες. Έτσι, μια ισχυρή τονωτική ένεση για την οικονομία της Λέσβου. Και κάποιοι, κύριε Λαζαρή, λένε ότι μας συνέχεια αναφέρεστε για το τουριστικό ρεύμα από τη γείτονα και ξανά και ξανά. Θα θέλαμε λίγο να μας το εξηγήσετε, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η σύνδεση.
1: Δεν είναι επιλογή η τοποθεσία του νησιού μας.
0: Έτσι.
1: Μακάρι να ήμασταν δίπλα, μιλάω άπτεστα ιταλικά.
0: Ναι.
1: Μακάρι να ήμασταν δίπλα στην Ιταλία.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή η επιλογή του νησιού μας δεν είναι δικιά μας.
0: Ναι.
1: Εκ των πραγμάτων απέναντι είναι το Αϊβαλί.
0: Mm-hmm.
1: Εκ των πραγμάτων η Βόρεια Ελλάδα έρχεται μέσω Αϊβαλιού εδώ. Δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για Τούρκους.
0: Ναι.
1: Να το ξεδιαλύνουμε αυτό. Όλη η Βόρεια Ελλάδα δεν έρχεται από Θεσσαλονίκη, καβάλα, κάνετε λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έρχονται από απέναντι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και δεν μιλάμε μόνο για Τούρκους, αλλά μιλάμε και για Γερμανούς, Αυστριακούς, Ολλανδούς, Κολομβιανούς, Αμερικάνους, άνθρωποι που κάνουν διακοπές απέναντι και έρχονται εδώ. Δηλαδή νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι έχεις μια απέναντι γραμμή, αρκετά ανεπτυγμένη. Πραγματικά είναι, νομίζω, το καλύτερο λιμάνι που έχουμε στο Αιγαίο. Και δεν το λέω ξέροντας ακριβώς τι γίνεται, ξέροντας τα λιμάνια της Ρόδου, της ΚΟ.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε για το καλύτερο λιμάνι όσον αφορά τα πλοιάρια που έρχονται από απέναντι. Άμμο, Χίο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά προδιαγραφές είναι τέλειες.
0: Ναι.
1: Έχουμε αρκετό κόσμο και θα έχουμε αρκετό κόσμο.
0: Αυτό. Ποια είναι τα μηνύματα του καλοκαιριού, και είδαμε ότι δεν επηρεάστηκε κιόλας η κίνηση.
1: Πιο αισιόδοξη και από το 24. Πιστεύω θα φτάσουμε νούμερο 24. Δηλαδή γύρω σε 140.000 κόσμο.
0: Αυτά είναι τα μηνύματα που έχετε.
1: Είναι αυτός που έλεγα πέρυσι ότι θα έχουμε μείωση 30%.
0: Ναι.
1: Και φτάσαμε σε αυτές τις μηνύσεις.
0: Είχατε επιβεβαιωθεί, ναι.
1: Και ακριβώς πάλι φέτος ξεκινώντας βλέπω αυτά τα νούμερα, βλέπω τις κρατήσεις. Βλέπω κρατήσεις μέχρι και Οκτώβριο. Έχουν κλείσει προσφάτως συμβόλαια για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ιατρικές εταιρείες, όπου θα έρθουν πολλά ιατρικά συνέδρια στο νησί μας από απέναντι.
0: Από την Τουρκία.
1: Παρακαιτικές, ναι, και ιατρικές συναντήσεις θα γίνουν εδώ πέρα διήμερα-τριήμερα.
0: Ναι.
1: Βλέπω πολιτιστικά δρόμενα, βλέπω άνθρωποι που έρχονται για διάφορους πολιτιστικούς σκοπούς, χωρί ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ.
0: Μάλιστα. Δεν επηρέασε την ζήτηση της Λέσβου ούτε τα προβλήματα που είχαμε πριν από 2 μήνες, ούτε φθόδης πυρετός. Είναι ισχυρά, σταθερά ψηλά η Λέσβος.
1: Νομίζω το προλάβαμε και το προλάβαμε μετά από πολλές πιέσεις που κάναμε Έτσι, μόλι με τον καλύτερό μα σε αυτό, προλάβαμε να κάνουμε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Από αυτή τη περιπτώση, κοιτάξτε να δείτε. Στην Τουρκία είναι από το 1960.
0: Ναι.
1: Αυτό τη περιπτώση στην Τουρκία έχει επιληθεί, γιατί δεν έχει σταματήσει ποτέ. Mm-hmm. Έχουν επιληθεί το θέματο, κάνοντα ενέσει μόλι γεννηθεί το ζώο.
0: Ναι.
1: Και βάζουν το εμβόλιο στη συνέχεια, όπω θέλουν να το κάνουμε και εμεί εδώ πέρα.
0: Δεν του επηρεάζει, οπότε η είδηση
1: δηλαδή,
0: είναι.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτάκουστο για την Τουρκία και υποθέτω και ούτε για την Ελλάδα, αλλά και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι πρώτη φορά που έχουμε αυτό το πυρετό.
0: Ναι, έτσι. Είναι καταναλωτές των τοπικών προϊόντων οι
1: Τουρκοί? Όχι απλώς είναι καταναλωτικές. Οι άνθρωποι ζουν με γαλακτομικά προϊόντα.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Δηλαδή δεν είναι απλώς καταναλωτές. Οι ναι. άνθρωποι ζουν για να πάρουν. Αν πάτε στο τελωνείο κατά την έξοδο του, θα του δείτε όλοι με γιαούρτι.
0: Θα τους βλέπατε. Δεν τους βλέπετε, γιατί περιμένουμε να δούμε.
1: Όταν τους βλέπω ήδη όταν σταμάτησε και άνοιξε το λιμάνι. Τους έβλεπα από αυτή την ημέρα.
0: Ναι. Γιατί τώρα απαγορεύεται η έξοδος των.
1: Όχι. Επιτρέπεται. Ποιος σας το έχει πει αυτό?
0: Η έξοδος στην Τουρκία τυροκομικών προϊόντων επιτρέπεται ξανά?
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Από πότε, γιατί?
1: Από την ημέρα που άνοιξε το λιμάνι.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα πληροφορία, γιατί ξέραμε ότι και στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πλέον έχουμε ξεκινήσει εμείς και πηγαίνουμε τα λεωφορεία τόσο Ελλήνων όσο και Τούρκων σε τυροκομεία ή σε συνεταιρισμούς για να ψηφίζουν τα πράγματά τους.
0: Οφείλω να πω ότι δεν το γνώρισα ποτέ, αυτό.
1: Βλέπετε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να έχουμε άμεση επικοινωνία.
0: Και μάλιστα επειδή γίνεται αγώνας και από τα τυροκομεία να μπορέσουν να εξαχθούν στο εξωτερικό τα προϊόντα μας.
1: Αυτή τη στιγμή λιανική, έτσι, δεν μιλάμε για χοντρική.
0: Δεν έχει σημασία, δηλαδή μπορούν οι άνθρωποι να αγοράζουν από εδώ και να μεταφέρουν στην Τουρκία προϊόντα τυροκομικά.
1: Βεβαίως. Επίσημα σας το λέω αυτό.
0: Μάλιστα. Πολύ καλή εξέλιξη είναι αυτή. Ναι. Κύριε Λαζαρή, θα ήθελα να μας σχολιάσετε και την πρόσκληση που έκανε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Μυτιλίνης για παράταση 2 ωρών στο ωράριο της πόλης για το Σάββατο.
1: Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος, αν και το ζητούσα και το ζητώ συνέχεια και επίμονα.
0: Δεν αρκεί, λέτε.
1: Είμαστε αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να γίνουμε τουριστικός προορισμός.
0: Ναι.
1: Ο τουρισμός δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι μόνο για ανθρώπους οι οποίοι θα κερδίσουν οι πράκτορες και όλοι. Κοιτάξτε να δει μια λυσίδα πραγμάτων. Από τον τουρισμό θα κερδίσουν οι θεάτρες, θα κερδίσει ο αγρότης, θα κερδίσει ο κτηνοτρόφος, θα κερδίσουν οι βενζίνες, οι βενζινοπόλεις. Θα κερδίσει όλη αυτή η αλυσίδα των πραγμάτων. Θα κερδίσουν τα νέα καταλήμματα, θα κερδίσουν οι εργάτες.
0: Βέβαια, όλος ο οικονομικός
1: δηλαδή,
0: κύκλος.
1: Μιλάμε για μια αλυσίδα. Ο τουρισμός δεν είναι απλό. Φέρνουμε ένα καραβάκι, βγαίνει ο κόσμος, τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Και το νερό που θα πάρουν και η σκόνη που θα αφήσουν είναι κέρδος για το νησί.
0: Ναι.
1: Ας είμαστε πραγματικοί. Οπότε, σύμφωνα με αυτό το πράγμα, νομίζω ότι όλοι μαζί θα πρέπει να έχουμε ανοιχτά καταστήματα. Η αγορά είναι πλέον σημαντική. Το νησί μας πάει να γίνει ένα τουριστικό. Κοιτάξτε να δείτε. Ας είμαστε πραγματικοί. Η Ελλάδα, το μόνο που παράγει είναι τουρισμός. Δεν έχουμε κάποια άλλη βιομηχανία ή εκτός και υπάρχει και να το γνωρίζω εγώ. Πιστέψτε να το γνωρίζω, να το γνώριζα. Το μοναδικό πράγμα που παράγει η Ελλάδα είναι τουρισμός.
0: Δυστυχώς έχετε δίκιο, κύριε Λαζαρή. Ενώ θα μπορούσαμε να μην είναι έτσι, να παράγουμε πολλά παραπάνω.
1: Ήταν πάρα πολλά εργοστάσια.
0: Δυστυχώς έχετε δίκιο.
1: Πάρα πολλά άλλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τον τουρισμό θα πρέπει να πέσουμε όλοι απάνω. Δεν είναι ο τουρισμός κάτι διαφορετικό από τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος είναι εκτίθεται.
0: Ναι.
1: Όλα μαζί πάνε μαζί.
0: Πείτε μου
1: όλα
0: κάτι, εσείς που μιλάτε μαζί με τους ανθρώπους που έρχονται από την Τουρκία, θα ήθελαν όλα τα καταστήματα της πόλης να είναι ανοιχτά το βράδυ του Σαββάτου, για παράδειγμα, ή την Κυριακή?
1: Λογικό. Δεν θα είναι λογικό να είναι ανοιχτά όταν ανοίγουν σε όλα τα άλλα νησιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: αυτό είναι γεγονός.
1: Είναι πιο τουριστικό από εμάς.
0: Η Σάμος, ο Μόλυβος.
1: Γιατί όλοι έχουν ανοίξει, δηλαδή ο τουρισμός. Δεν είναι κλείνουμε το Σάββατο μια μισή ώρα και φεύγουμε.
0: Ναι.
1: Αναγκάζεται ο άλλος να πάει σε ένα πολυκατάστημα. Θα μου πείτε το πολυκατάστημα, δουλεύουν με τη Λινή.
0: Ναι.
1: Παιδιά, ας είμαστε πραγματικοί. Η αγορά είναι πραγματικά ένα όμορφο. Όχι μόνο να το περπατήσεις, να ψωνίσεις, να κάνουμε ειδικές μέρες αγοράς, να κάνουμε μέρες οι οποίες θα είναι με καλύτερες τιμές. Μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όλοι έχουν στο πρόγραμμα, όλα τα γκρουπ, ελληνικά ή ξένα, έχουν στο πρόγραμμά τους ημέρα αγοράς. Αν βρίσκονται ημέρα αγοράς κλειστή, πέστε μου λίγο τι πρέπει να γίνει.
0: Ναι. Θα δούμε.
1: Δηλαδή το 2 ώρο πάλι θα μου πείτε εντάξει, από το τίποτα είναι γι' αυτό κάτι.
0: Τώρα δεν ξέρω τρεις ώρα ποιος θα βρεθεί μέσα στην αγορά για να ψωνίσει. Η αλήθεια είναι ότι...
1: μιλάμε όλοι για το 40 ώρο, το καταλαβαίνω. Δικαιώματα, τα καταλαβαίνω όλα, αλλά εντάξει, ας είναι ανοιχτά.
0: Ας είναι ανοιχτά και ας πληρωθεί ο κόσμος που θα χρειαστεί να δουλέψει παραπάνω.
1: Ας δουλέψουμε παραπάνω,
0: να πληρωθεί ο κόσμος.
1: Δεν μπορεί να είναι κλειστά τα καταστήματα σε ένα νησί τουριστικό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που θέλω να λύσει τον κόσμο.
0: Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Πάτε σε οποιαδήποτε χώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι στους προορισμούς που θέλουν να ονομάζονται τουριστικοί είναι ανοιχτά τα καταστήματα.
1: Δεν μπορείς να περιμένεις αυτή τη στιγμή, στην επόμενη εβδομάδα, 8.000 κόσμου και να έχουμε ωράριο κλεισίματος μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Και... αν σκεφτείτε ότι θα μείνουν μέσα στη Μυτιλήνη, θα γυρνάνε στη Μυτιλήνη, θα βγαίνουν το βράδυ, θα πηγαίνουν, θα ψωνίζουν, θα έρθουν, θα πάνε. Πρέπει να είναι ανοιχτά τα καταστήματα.
0: Και δεν ξέρω.
1: Είναι σημαντικό.
0: Το γεγονός ότι τα λεωφορεία τους σταματούν σε μεγάλες αλυσίδες γερμανικών συμφερόντων ή άλλα μαγαζιά, για να μην τα χαρακτηρίσω, είναι επειδή είναι κλειστά τα μαγαζιά μας.
1: Βεβαίως και επειδή είναι κλειστά τα μαγαζιά. Όταν βγει ο άνθρωπος μία η ώρα από το τελωνείο, σε ποια αγορά θα προλάβει να πάει?
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το λογικό ποιο είναι, να βγει 12 μία η ώρα από το τελωνείο, γιατί μιλάμε για χιλιάδες κόσμου, να περπατάει στην αγορά, να γνωρίσει την αγορά. Και μετά να τους αφήσει ελεύθερους μέχρι τις 3, μέχρι τις 4, μέχρι τις 5, μέχρι τις 6.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: όταν ήταν αναγκασμένος να τους πάρει βόλτα, μετά να βγει στην πλατεία Ίκα και να φύγει σε ένα μαγαζί. Υποχρεωμένος, δεν έχεις κάτι, εναλλακτική λύση. Δεν γεμίζει το πρόγραμμά σου.
0: Ναι. Όσον αφορά τα χρήματα που αφήνουν οι γείτονες στην Λέσβο, έτσι, τι στοιχεία έχουμε, κύριε Λαζαρή? Είναι μια κατηγορία.
1: Θέλετε πραγματικότητα, θέλετε να... να χαϊδέψουμε αυτιά.
0: Επειδή ο Έλληνας δεν ξοδεύει, ακόμη και που έρχεται, φέρνει το αυτοκίνητό του στον κοινωνικό τουρισμό, είναι γεμάτο cornflakes και ψωμιά του τόστ.
1: Πολύ ωραία.
0: Ο Τούρκος
1: λοιπόν
0: ξοδεύει.
1: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είχαν τελειώσει η αστακή στην Λέσβο.
0: Ναι.
1: Παραγγελθήκαν από Πειραιά και ήρθαν νέοι κατεψυγμένοι αστακοί για να καταναλωθούν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν σας λέει αυτό κάτι, εμένα μου λέει πολλά.
0: Ναι, λέει πολλά, γιατί και η μείωση πέρυσι που είχαμε του 30%.
1: Δεν υπάρχει ένα τραπέζι απέναντι, όταν πάτε και τους δείτε, το οποίο θα αποτελείται μόνο από μια ελληνική σαλάτα.
0: Ναι, που στον Έλληνα έτσι γίνεται. Δυστυχώς και στον Ευρωπαίο πλέον. Κύριε Λιζαρή,
1: κοιτάξτε να δείτε. Τουρισμός είναι διαφορετικός, πολιτική είναι διαφορετική.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τουριστικό ρεύμα, θα πρέπει εμείς οι έξυπνοι Μυτιλινοί να το εκμεταλλευτούμε. Με τον Α ή Β τρόπο.
0: Ναι.
1: Είναι πράγματα τα οποία έρχονται στην πόρτα σου.
0: Ναι.
1: Θα είναι πολύ χαζό να τα εμποδίσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μετά από το δεκαήμερο αυτό, πότε είναι το επόμενο μεγάλο κύμα που περιμένουμε από την γείτονα?
1: Θα είναι συνεχής.
0: Θα είναι συνεχής η ροή, ναι.
1: Θα είναι συνεχής. Αυτό βέβαια, αν πείτε, Άρη, γιατί έρχονται εδώ πέρα, είναι πιο όμορφα. Κοιτάξτε,
0: είναι πιο συνέχεια. Οικονομικά τώρα, ας μην να γελιόμαστε.
1: Είναι πιο οικονομικά από απέναντι.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, ένας άνθρωπος, για να σας δώσω να καταλάβετε ακριβώς, για να πάει στα Μοσχονήσια, για να καθίσει με την οικογένειά του, θέλει μόνο για το φαγητό 50 με 60 ευρώ το άτομο.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ με τα μεσά χρήματα νομίζω είναι και υπέρα αρκετά.
0: Ναι.
1: Μόνο από το φαγητό δηλαδή υπάρχει ήδη, οι τιμές είναι πολύ καλές.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλές.
0: Αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα για το οποίο επιλέγουν τα νησιά μας. Είναι οικονομικός ο λόγος.
1: Αυτό το οποίο είχαμε εμείς πριν 20 χρόνια.
0: Αυτό.
1: Ότι φεύγαν ορδές Μυτιλινιών Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Όταν
0: για να ψωνίζουμε από απέναντι.
1: Μια χώρα 10 εκατομμυρίων, 1,5 εκατομμύριο ανθρώποι,
0: ναι,
1: οι οποίοι πήγαιναν στην Τουρκία αποκλειστικά και μόνο για ψώνια.
0: Ακριβώς. Και βέβαια...
1: Δέστε τα λίγο ακριβώς όλα τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Θα δείτε, προ-δεκαετίας
0: έφευγε
1: από την Ελλάδα το 15% του πληθυσμού με αποκλειστικό σκοπό να πάει στην Τουρκία για ψώνια.
0: Και μάλιστα να πούμε ότι δεν είναι όλοι οι πολίτες στη γείτονα. Είναι πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση των περισσότερων Τούρκων. Μιλάμε για συγκεκριμένο
1: τσεβαλάντια.
0: Αλλά για 10 εκατομμύρια
1: για
0: κόσμο.
1: Μιλάμε για 85 εκατομμύρια πληθυσμό και μιλάμε για το 10-15% που είναι ανώτερο της μέσης τάξης.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε αυτό μόνο να εκμεταλλευτούμε φτάνει πραγματικά.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαζαρή. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε, αυτό θα το χρειαστούμε σίγουρα. Καιρό καλό να έχουμε.
0: Να έχουμε καλό. Μετά από την Κυριακή, μετά από το Σάββατο με τις βροχές.
1: Δηλαδή, αυτό το οποίο έχουν, έχουμε καλό καιρό. Γιατί αυτό πραγματικά είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Φτιάχνει, καλοκαιριάζει από Δευτέρα.
1: Άθετε το καλό.
0: Ευχαριστούμε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: Στα πολυκαταστήματα οι φίλοι μας οι Τούρκοι πάνε είτε είναι ανοιχτή η αγορά είτε είναι κλειστή, μας λέει η φίλη μας η Βίκη, και θα συμφωνήσω μαζί της. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι τόσο απλό το θέμα, αν θέλουν ή δεν θέλουν να πάνε, και δεν είναι σημερινό. Έτσι, εγώ θυμάμαι, παιδί ήμουν και συγκεκριμένα οι οδηγοί, εν πάση περιπτώσει, των γκρουπ πήγαιναν σε συγκεκριμένα σημεία. Είτε ταβέρνα λέγονταν αυτή, είτε χωριό λέγονταν αυτό, είτε εγώ δεν ξέρω εγώ τι άλλο λέγονταν αυτό. Προφανώς κάπως έτσι γίνεται και με τα πολυκαταστήματα, και κλείνω την παρένθεση εδώ. Όπως και να έχει όμως, το λέγαμε και το πρωί, όντως μια πόλη που θέλει να λέγεται τουριστική, φροντίζει ούτως ώστε κάποια από τα καταστήματα, έστω αυτά που πουλάνε τοπικά προϊόντα, δεν ξέρω, κάποια που ο καθένας καταστηματάρχης θα το ψάξει και θα το δει μόνος του, σε άλλες περιοχές είναι ανοιχτά. Και στο Μόλιο μας έλεγε φίλοι χτες ότι όλο το καλοκαίρι είναι ανοιχτά τα καταστήματα, και στη Σάμο επίσης. Λοιπόν, η πρόταση είναι για αύριο, για το αύριο και το επόμενο Σάββατο, που θα έχουμε 8.000 κόσμο, όπως είπε ο κύριος Λαζαρής, να είναι ανοιχτά μέχρι τις 4. Δεν είναι ικανοποιητικό αυτό, μας είπε ο κύριος Λαζαρής. Θα δούμε και ποια καταστήματα θα ανταποκριθούν, γιατί έχει δοκιμαστεί και αυτό, έχει γίνει και αυτό. Και ειδικά στις επισκέψεις από κρουαζιέρα, που έχουμε ξαναπεί ότι δεν είναι και τόσο αποτελεσματικό για την αγορά η κρουαζιέρα. Είναι για το λιμανιάτικο, είναι για το πρακτορείο. Για την αγορά είχαν δει οι ίδιοι οι καταστηματάρχες ότι δεν είχε αποτέλεσμα να μένουν ανοιχτοί, γι' αυτό και δεν άνοιξαν. Τώρα ο καθένας κρίνει και το πώς θα κινηθεί. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το δουν τα συλλογικά τους όργανα. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία, για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
4: Εκεί που ζω. Στοιχείο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
1: Αιγαίου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πραγματικά, έτσι, εγώ χαίρομαι, Δέσποινα, κάθε φορά που ανοίγουμε ένα θέμα που έχουμε τόση μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο και έχουμε όλη την άποψή μας και έτσι πρέπει. Βέβαια, όλο αυτό να εκφράζεται και στη δράση μας σαν ενεργοί πολίτες και να συμμετέχουμε στα κοινά και στους συλλόγους, εάν θέλουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Και εδώ θα πάμε ακριβώς στην Ένωση Γονέων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Μυτιλίνης, που κάνει άλλη μια δυνατή παρέμβαση.
1: Ουσιαστικά, χθες με ανακοίνωσή της έδωσε μια σειρά προτάσεων για την κατάργηση των πανελλήνιων εξετάσεων, εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση κτλ. Με αφορμή και όλα στο πρόσφατα περιστατικά που αφορούν δύο μαθήτριες που πήδηξαν μαζί στο κενό. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Λίμπο, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Μυτιλίνης. Θα μας πει περισσότερα. Κύριε Λίμπο, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στον κοινό σας. Το χθεσινό έγγραφο είναι μια σειρά από έγγραφα που έχουν γίνει προς το Υπουργείο Παιδείας και γενικά προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση. Έτσι. Και με αφορμή το περιστατικό των δύο μαθητριών, δείχνει ότι έχουμε ένα σύστημα πανελλαδικών απαρχαιωμένων, το οποίο πρέπει να μπει σε καινούριο μοντέλο. Έχουμε προτείνει στο έγγραφό μας προς τον Υπουργό και την Επιτροπή Σοφών, που εισηγείται στην Υπουργό, αλλά δεν είναι μέσα στα σχολεία για να δει τι γίνεται, ούτε τι αντιμετωπίζουν οι γονείς, ούτε και το διδακτικό προσωπικό. Έτσι, κάθε φορά που πλησιάζουν πανελλαδικές, να γίνονται εισακτές εξετάσεις στα ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα απευθείας, χωρίς να εμπλέκονται οι πανελλαδικές ή το Εθνικό Πολιτήριο που θέλει να φέρουν ως εναλλακτική των πανελλαδικών.
0: Ένα θέμα, κύριε Λίμπο, το οποίο το ακούμε χρόνια. Όλοι αναγνωρίζουν ότι αυτό το σύστημα είναι πια απαρχαιωμένο.
1: Από τα χρόνια μου το ακούω.
0: τα χρόνια σου είσαι μικρή κιόλας, Δέσποινα. Τα τελευταία, εγώ τουλάχιστον 40 χρόνια, έτσι σπράττω και ακούω την αίσθηση ότι πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το σύστημα και οικονομικά έτσι ματώνει τις οικογένειες και δεν είναι αποτελεσματικό και βλέπουμε και το αποτέλεσμά του και το πόσα παιδιά τελικά παίρνουν απολυτήριο από αυτή τη διαδικασία. Δεν ανοίγει συζήτηση επιτέλους.
2: Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε ευρωπαϊκό κράτος, να το θέσω διαφορετικά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε ευρωπαϊκό κράτος και να εφαρμόζουμε το σύστημα των πανελλαδικών ή το Εθνικό Πολιτηρίο. Μπορούν να ανατρέξουν όλοι αυτοί οι αρμόδιοι, τέλος πάντων, σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και να δουν τι μοντέλο εισαγωγής έχουν σε ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Έτσι. Δηλαδή, θέλουμε να είμαστε Ευρώπη, χωρίς να εφαρμόζουμε το σύστημα το παιδαγωγικό της Ευρώπης.
0: Ναι. Και βέβαια να πούμε, επειδή γίνεται λόγος για το περιστατικό αυτό που μας συγκλώνησε όλους με τα δύο κορίτσια, δεν μπορούμε να το δούμε αποσπασματικά αυτό και μόνο ως τι ψυχολογική επιβάρυνση έχει στους εφήβους. Είναι ένας μικρός καθρέφτης του τι γίνεται σε όλη την κοινωνία.
1: Της κοινωνίας,
0: έτσι. Και πρέπει να το δούμε γενικώς για τις ανεπάρκειες των θεσμών, των δομών, γενικότερα, και σε αυτά τα θέματα έτσι ζητάτε και εσείς παρέμβαση σε μια σειρά, κύριε Λίμπο.
2: Εμείς ζητάμε το αυτονόητο. Ζητάμε σε κάθε σχολείο να υπάρχει ψυχολόγος, υπάρχει μέρημνα.
0: Ναι.
2: Να υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν οι μαθητές να απευθυνθούν και να μιλήσουν, ακόμα και οι γονείς. Δεν γίνεται σε μια κοινωνία που βάλεται από παντού, από τα μέσα, που οι γονείς δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλουν πέρα, να μην υπάρχει μια δομή υποστήριξης, είτε αυτή είναι σχολείο, είτε κρατική δομή, είτε οτιδήποτε.
0: Ναι.
2: Κάποια πράγματα πρέπει να τα οριοθετήσουμε επιτέλους αυτό το κράτος.
0: Έτσι. Και πρέπει να ξεκινήσει και μια συζήτηση. Εσείς έχετε κάνει πολλές παρεμβάσεις σαν Ένωση Γονέων. Υπάρχει κάποιο ανώτατο όργανο, κάποια πανελλήνια ομοσπονδία γονέων με την οποία έχετε επικοινωνία, κάποια άλλα όργανα για να ανοίξει επιτέλους αυτή η κουβέντα?
2: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γονέων χτες έκανε επίσημη διαμαρτυρία στο Υπουργείο για όλα αυτά που λέμε εμείς στο έγγραφό μας και παράλληλα και για άλλα που τρέχουν μέσα από το κομμάτι της Αττικής που είναι ο μεγαλύτερος όγκος των σχολείων. Παρ' όλα αυτά, αν δεν ανοίξει διάλογος απευθείας στο Υπουργείο και διάβλος με την εκπαιδευτική κοινότητα και με τους γονείς, δεν πρόκειται να δοθούν οι λύσεις.
0: Έτσι είναι.
2: Οι λύσεις πρέπει να δοθούν μέσα από διάλογο. Ο διάλογος όμως πρέπει να είναι μικρός, σύντομος, με αποτελέσματα και να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε πάνω στο μοντέλο που θα εφαρμοστεί.
0: Έτσι, να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε, να ξεκινήσει η συζήτηση.
2: Στην Ελλάδα έχουμε μάθει να κάνουμε διάλογο πάρα πολύ, αλλά να μην κάνουμε επί της ουσίας τίποτα.
0: Ναι. Κύριε, λοιπόν, να έρθω λίγο στους γονείς. Παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια και τις προσπάθειες των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και της Ένωσης να φέρει κοντά τους γονείς. Βλέπουμε συνεχώς τους ίδιους ανθρώπους. Έχετε κάνει κι εσείς πολλές προσπάθειες και με παρεμβάσεις ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι να βρεθείτε μέσα στους εφήβους, μέσα στα παιδιά και να προωθήσετε κάποια πράγματα. Τι βλέπετε έτσι, βλέπετε να αλλάζει, να έρχονται οι γονείς περισσότερο? Βλέπουμε περιπτώσεις, ας πούμε, που δημιουργούν προβλήματα, να το πω έτσι κομψά, δεν ενδιαφέρονται, δεν συμμετέχουν, δεν έρχονται κοντά στις ενώσεις γονέων. Τι μπορεί να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση?
2: Ακούστε να δείτε, πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη κουλτούρα. Η κουλτούρα είναι ότι το σχολείο και η σύλλογοι είναι αναπόσπαστα κομμάτια της σχολικής κοινότητας.
0: Ναι.
2: Και όλοι οι γονείς πρέπει να συμμετέχουν. Η σύλλογοι, όπως και η Ένωση, δεν είναι ούτε πολιτικός φορέας, ούτε ο καθένας για να μαζέψει ψήφους για τις δημοτικές ή τις
0: κοινωνικές
2: ή τις βουλευτικές. Είναι για να παρέχει εθελοντική εργασία.
0: Ναι.
2: Εθελοντική εργασία από το χρόνο που δεν του περισσεύει. Αν οι γονείς δεν καταλάβουν ότι αν δεν διαμορφώσουμε εμείς οι ίδιοι ένα καλύτερο περιβάλλον για τα παιδιά μας, δεν πρόκειται να το διαμορφώσει κανένας. Ούτε η Ένωση, μακάρι και η Σύλλογη, είναι συνδικαλιστικά όργανα για να βγαίνουν στους δρόμους να διαμαρτύρονται.
0: Ναι.
2: Θα διαμαρτυρηθούμε όταν πρέπει να διαμαρτυρηθούμε. Θα κάνουμε κινήσεις όταν πρέπει να τις κάνουμε κινήσεις. Η Ένωση είναι ένα θελοντικό όργανο που πρέπει όλοι μαζί, οι γονείς, ανεξαρτήτου του τι προσφέρει ο καθένας, να κάτσουμε σε ένα διάλογο, σε μια συζήτηση και να κάνουμε έργο. Έργο τι, επάνω στα παιδιά μας.
0: Ναι, βέβαια. Θα προκαλέσει τέτοιου είδους συζητήσεις η Ένωση?
2: Θα κάνουμε τώρα προσέξτε να δημιουργήσει στη φάση που ευελπιστούμε επιτέλους να τελειώσουμε με την Ένωση του Δυτικού Δημού, να γίνει και εκεί πέρα το Διοικητικό Συμβούλιο και να γίνουν ευκαιρισίες, ώστε να είμαστε δύο ομάδες ενεργές πλέον απάνω στο νησί, δύο ενώσεις δυνατές, να κάνουμε από κοινού πράγματα και να προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε όλους τους γονείς του νησιού σε έναν μεγαλύτερο διάλογο για να μπορέσουμε να βάλουμε τις αρχές. Οι σύλλογοι πρέπει οπωσδήποτε όλα τα μέλη του να συμμετέχουν. Και το έχω πει και πολλές φορές και σας το είπα όταν είχαμε έρθει με τον κύριο Κοντετέγη, δεν είναι θέμα η συνδρομή. Μπορεί κάποιος να μην έχει να δώσει συνδρομή, αλλά μπορεί να βοηθήσει το σύλλογο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Αυτό πρέπει να αφουγκραστούμε.
0: Έτσι είναι. Είναι για το καλό των παιδιών μας και πρέπει να είμαστε εκεί. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε πάρει απάντηση στις παρεμβάσεις που κάνετε. Είναι ουσιαστικές παρεμβάσεις, είναι δυνατές παρεμβάσεις.
2: Εγώ συνδιώκω από την Υπουργό και το λέω και από το δημόσιο βήμα που μου δίνεται το λόγο και ευχαριστώ όλα τα μέσα που στηρίζουν την Ένωση στην προσπάθειά της να την δούμε από κοντά, να κάνουμε ένα διάλογο ανοιχτό μαζί της. Έχω κάνει ενέργειες.
0: Ναι.
2: Ευελπιστώ ότι μέσα καλοκαίρι αρχές του χειμώνα θα έχουμε επαφή απευθείας με την ίδια την Υπουργό και με τον Γενικό Γραμματέα, ώστε να μπορέσουμε όλα αυτά που λέμε στον εγγραφό, γιατί εγώ δεν μάλλον την Υπουργό, ούτε είναι ο σκοπός μου να γίνω κακός.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι να βρούμε λύσεις.
0: Αυτό.
2: Θα αναφέρω και θα τα αναφέρω και θα τα προβάλλω συνέχεια μέχρι που να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου.
0: Ωραία. Παρακολουθούμε. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιμπό.
2: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, αυτά από την Ένωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Μυτιλήνης. Είναι πολύ σοβαρά ζητήματα και θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι γονείς. Και ξέρεις, Δέσποινα, επειδή έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια από συλλόγους γονέων, βλέπεις τους ίδιους γονείς, οι ίδιοι γονείς που ήμασταν στο Σύλλογο του Νηπιαγωγείου, οι ίδιοι γονείς να είναι και στο Σύλλογο του Λυκείου, και πολλοί από τους γονείς να μην συμμετέχουν, να απευθύνονται όμως στο Σύλλογο όποτε υπάρχει πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
0: Και την ίδια ώρα να μην προσπαθούν έτσι να είναι από κοντά, έστω να ακούν, να δουν τι γίνεται μέσα στο σχολείο. Εάν δεν θελήσουμε οι ίδιοι οι γονείς να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, κανένας δεν θα το κάνει. Και δεν φτάνουν τα παιδιά ξαφνικά στην τρίτη ηλικίου να έχουν πρόβλημα.
1: Πάντως με αυτή την ανακοίνωση ο Σύλλογος, η Ένωση, φέρει στο προσκήνιο και άλλα προβλήματα όσον αφορά τους παιδοψυχιάτρους που
0: Βέβαια,
1: δεν έχουμε.
0: Βέβαια, τις ελλείψεις όλες, τις ζωμές. Λοιπόν, αυτό
1: εκπαιδευτικών,
0: ναι.
1: Πρώτες βοήθειες στα σχολεία,
0: ναι.
1: Που παρόλο υπάρχει ένα σύλλογος, μια οργάνωση που προσπαθεί να βάλει τις πρώτες βοήθειες μέσα στα σχολεία, βλέπουμε ότι τόσα χρόνια δεν έχουν γίνει και πολλά βήματα.
0: Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, πόσα χρόνια το ακούμε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα και από την άλλη δομές που υπάρχουν και λειτουργούν με πολύ μεγάλη επιτυχία, όχι απλώς δεν τις βοηθούμε να ενισχυθούν, αλλά αποδομούνται κιόλας και θα είναι το θέμα της επόμενης μας καλεσμένης. Πες μας όμως για τη διακοπή ρεύματος που θα έχουμε την Κυριακή στη Μυτιλήνη και είναι σημαντικό να τα ακούσει ο κόσμος. Ναι. Όχι ότι όλες οι άλλες διακοπές μας ενημέρωνε η ΔΕΗ, αλλά αυτή είναι προγραμματισμένη.
1: Είναι προγραμματισμένη, ναι. Για την Κυριακή 24 Μαΐου από τις 5.30.
0: Όχι ότι όλες οι άλλες διακοπές μας

0: Ίντα, Πλωμάρη, Παλαιοχώρη, Αγία Βαρβάρα, Πλαγιά.
1: Λοιπόν, και από τι ώρα?
0: Από τις 5.30 το πρωί έως τις 9.30. Πολύ. Εντάξει, ωραία. Για λίγη ώρα.
1: Για λίγη ώρα, αλλά κάνετε τα
0: πρωινές ώρες.
1: Τον προγραμματισμό σας. Λοιπόν, τώρα είπαμε ότι το περιστατικό αυτό που είχαμε πριν από λίγες ημέρες και από τη μία μας σοκάρει σαν κοινωνία, από την άλλη όμως όταν γίνονται αυτές οι συζητήσεις για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όχι μόνο τα παιδιά μας αλλά συνολικά την κοινωνία, πολλοί είμαστε εκτός. Θέλω να σταθώ λίγο στην ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων, το οποίο μας κοινοποιεί ένα κείμενο, διατυπώνει σκέψεις και προβληματισμούς σε αυτό το θέμα. Και γι' αυτό θα καλημερίσουμε την πρόεδρο του Σωματείου, την κυρία Βαγγελιό Αμπαζή. Είναι ψυχίατρος. Καλή σας ημέρα, κυρία Αμπαζή.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και πρόεδρος του Σωματείου. Ψυχολόγος, ναι. Και πρόεδρος του κέντρου. Θυμίστε μου, 75 κέντρα πρόληψης σε όλη την Ελλάδα.
2: Είμαι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης,
1: ναι.
2: Και εργάζομαι στο Κέντρο Πρόληψης ΣΑΜΟΥ που ονομάζεται ΦΑΡΟΣ.
1: Εσείς, ναι. Θυμίστε μας, τα κέντρα σε όλη την Ελλάδα είναι 75, σωστά? Κάνω
2: τα
1: λάθος?
2: Τα κέντρα πρόληψης αποτελούν ένα δίκτυο 75, ναι, υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Το κέντρο πρόληψης το οποίο βρίσκεται στη Μυτιλήνη είναι η Πνοή.
1: Βεβαίως. Κέντρα που είναι στην περιφέρεια, που είναι δίπλα στο πολίτη, δίπλα στο σχολείο, που τα έχουμε ζήσει, που τα έχουμε γνωρίσει και την Πνοή εμάς εδώ και το ΦΑΡΟ στην ΣΑΜΟ και στην ΧΙΟ την δουλειά τους.
2: Βεβαίως και στη Λίμνο.
1: Και στη Λίμνο, ακριβώς.
2: Και σε όλη την περιφέρεια.
1: Ειδικά με τα παιδιά, ειδικά με τους εφήβους, βλέπουμε πόση δουλειά έχει γίνει και πόση δουλειά θα μπορούσε ακόμη περισσότερη να έχει γίνει αν ενισχυθούν και δεν αποδομούνται όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Θα θέλαμε τη σκέψη σας.
2: Μ' αρέσει έτσι πώς συνεχίζεται η συζήτηση και πώς πιάνουμε το νήμα και από την προηγούμενη κουβέντα που κάνατε με αφορμή έτσι την επικαιρότητα, και έχει ενδιαφέρον να τονίσουμε ότι πολλές φορές και πολύ συχνά στους ανθρώπους μας αρέσει να εστιάζουμε σε αυτό που λείπει,
1: ναι,
2: στις ελλείψεις, και έχει νόημα να αναδεικνύουμε τις ελλείψεις, τα κενά, να τα τονίζουμε και να διεκδικούμε την κάλυψή τους. Από εκεί και πέρα υπάρχει όμως και ένας άλλος δρόμος, να βλέπουμε τι ήδη υπάρχει και πώς μπορούμε να το φροντίσουμε και να το ενισχύσουμε.
1: Ναι.
2: Και σε αυτή την κατεύθυνση, όπως το βάλατε, υπάρχει ένα στημένο, οργανωμένο δίκτυο υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα, mm-hmm, αποκεντρωμένο, μιας και υπάρχει όχι μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τα μεγάλα κέντρα, αλλά και στις επαρχίες, που όλοι γνωρίζουμε ότι οι ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες είναι λίγες. Υπάρχει λοιπόν ένα δίκτυο με εκπαιδευμένο προσωπικό,
1: mm-hmm,
2: το οποίο εδώ και 30 χρόνια στείνεται και έχει βαθιές ρίζες στις κοινότητες, έχει δεσμούς με την εκπαιδευτική κοινότητα, με τις οικογένειες,
1: ναι,
2: με τους συλλόγους, με οτιδήποτε ζει και κινείται στον τόπο. Και αυτό το δίκτυο δεν το ενισχύουμε, δεν το υποστηρίζουμε, το αφήνουμε υποστελεχωμένο, και διαφαίνεται η πρόθεση της κυβέρνησης να μην ανανεώσει την προγραμματική σύμβαση που έχουν τα 75 κέντρα πρόληψης και λύγει στο τέλος του 2027.
1: Ναι.
2: Αυτό για μας είναι η κορονίδα, η αιχμή του δόρατος αυτή τη στιγμή για το Σωματείο όσον αφορά τον αγώνα που δίνει για την ύπαρξή του, mm-hmm, για τη διασφάλιση της συνέχειας του θεσμού και την θεσμική του αναβάθμιση.
1: Ναι. Και ξέρετε, είναι μια υποκρισία από την πλευρά της πολιτείας να λέει ότι κάνει ό,τι μπορεί για να ενισχύσει ή να δημιουργήσει νέες δομές και ταυτόχρονα τις ήδη υπάρχουσες και πετυχημένες, γιατί εγώ έχω να θυμηθώ ένα σωρό προγράμματα, εσείς στη ΣΑΜΟ, άλλη, mm-hmm, στοιχείο, ένα, mm-hmm, σωρό προγράμματα της Πνοής μέσα στα σχολεία, μέσα στα σπίτια, και με πόσους γονείς έχω μιλήσει που έχουν βοηθηθεί και με εφήβους που έχουν βοηθηθεί από την παροχή αυτών των υπηρεσιών, που πολλές φορές οι εργαζόμενοι στα κέντρα, και πρέπει να το πούμε, υπερβάλλοντας και το χρόνο τους και το ωράριό τους, το κάνουν γιατί θέλουν να έχουν αποτέλεσμα, και αυτό είναι κάτι που δεν αναδεικνύεται συχνά.
2: Χρειάζεται να δώσουμε και το παράδειγμα της Λίμνου, όπου μία συνάδελφος προσπαθεί εκεί να καλύψει ένα σωρό τρύπες και κενά. Δηλαδή χρειάζεται να δούμε και πόσοι άνθρωποι,
1: ναι,
2: καλύπτουν ποιες ανάγκες. Δηλαδή, για να συνεχίσω τη σκέψη σας, υπάρχει το παράδοξο και η υποκρισία που λέτε, ότι κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τα μέσα για τραγικά και δραματικά γεγονότα,
1: mm-hmm,
2: τα οποία αποτυπώνουν και λειτουργούν έτσι

0: καθρέφτης και μας δείχνουν την κοινωνική δυσφορία που συμβαίνει σε πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες. Και ενώ λοιπόν είμαστε θεατές αυτού του βομβαρδισμού, παράλληλα σε ένα δεύτερο επίπεδο, το οποίο δεν προβάλλεται και τόσο πολύ, αποδομούνται υπηρεσίες, αποδομούνται κρατήματα και σημεία αναφοράς που υπάρχουν στην κοινότητα. Γιατί μια υπηρεσία όπως είναι τα κέντρα πρόληψης, mm-hmm. με ιστορία και χρόνο 30 χρόνια έτσι, ζωής, καταλαβαίνετε mm-hmm. πόσες πολλές στιγμές έχει μοιραστεί με την κοινότητα, πόσες πολλές ανάγκες έχει καλύψει και τελικά πώς μαζί με την κοινότητα στέκεται στα διάφορα ζητήματα. Και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλά παραδείγματα, ότι τα κέντρα πρόληψης δεν είναι διάτοντες αστέρες. Mm-hmm. Θυμάμαι, ας πούμε, στον σεισμό που είχε γίνει στη Σάμο, πώς, ας πούμε, με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ είχε ανακοινώσει γραμμή υποστήριξης, είχε ανακοινώσει ψυχολόγους που μπορούν να στηρίξουν και τελικά στην πράξη οι άνθρωποι που είχαν την ανάγκη απευθύνθηκαν στο κέντρο πρόληψης γιατί ήξεραν ότι η πόρτα του είναι ανοιχτή, σταθερά και διαχρονικά. Και αυτό δεν το λέω σε ανταγωνισμό ή υποτιμώντας τους άλλους τρόπους στήριξης. Το λέω για να δούμε ότι αυτό που έχεις και λειτουργεί χρειάζεται να το στηρίξεις. Γιατί ένα δίκτυο 75 υπηρεσιών δεν μπορείς να τον γκρεμίσεις σε μια ανοιχτή τη στιγμή που δεν έχεις κάτι άλλο να βάλεις στη θέση του.
1: Έτσι.
0: Και ένα τέτοιο δίκτυο δεν το στείνεις ούτε με ΕΣΠΑ, mm-hmm. ούτε με μπλοκάκια, αλλά ούτε βάζοντας μια ημερομηνία λήξης. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι δημιουργούνται υπηρεσίες, κάνουν τα εγγένεια, δουλεύουν 2 χρόνια σε ένα τόπο και μετά κλείνουν. Έτσι όμως δεν μπορείς να έχεις ούτε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, αλλά ούτε να δημιουργήσεις αυτή τη σχέση ασφάλειας και εμπιστοσύνης πάνω στην οποία πατάει η κοινωτική πρόληψη.
1: Έτσι ακριβώς. Επειδή ο χρόνος έχει αρχίσει και μας πιέζει, θα ήθελα έτσι κλείνοντας, πώς θα μπορούσε σε αυτό το συζήτημα που μιλάμε, στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας των εφήβων, να βοηθήσουν ακόμα παραπάνω τα κέντρα πρόληψης, τι θα έπρεπε να κάνει η πολιτεία και αν έχουμε τελικά κάποια εξέλιξη για το δικό σας θέμα. Λίγουν οι συμβάσεις στο 27, έχουν mm-hmm. γίνει συζητήσεις πολλές. Έχουμε mm-hmm. ακούσει τον Υπουργό να λέει ότι θα απορροφηθείτε σε μια άλλη δομή. Τελικά.
0: Δεν το λέει αυτό, όχι. Ναι. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Η τελευταία απάντηση του Υπουργού Υγείας σε ερώτηση του κύριου Μηταράκη, του βουλευτού Χίου, ναι. Ήταν ότι τα πράγματα θα λειτουργήσουν όπως προβλέπει η προγραμματική σύμβαση μέχρι το 27 και μετά δεν δεσμεύεται για ανανέωση των συμβάσεων. Ούτε έχει ξεκινήσει θεσμικός διάλογος για την ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης. Και γι' αυτό
1: θα πάψουν να υπάρχουν δηλαδή ξαφνικά τα κέντρα πρόληψης, ο σχεδιασμός σήμερα.
0: Δεν έχουν δεσμευτεί για τη συνέχειά τους. Mm. Τα κέντρα πρόληψης είναι αστικές εταιρείες. Έχουν διοικητικά συμβούλια τα οποία απαρτίζονται από μέλη των τοπικών κοινωνιών. Ναι. Οπότε είναι άμεσα συνδεδεμένη η ύπαρξή τους και η συνέχειά τους με το κατά πόσο και οι τοπικές κοινότητες θα διεκδικήσουν τα κρατήματά τους.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το κατά πόσο οι εργαζόμενοι, τα διοικητικά συμβούλια και οι ωφελούμενοι, οι άνθρωποι που λαμβάνουν τις υπηρεσίες, θα διεκδικήσουν τις υπηρεσίες αυτές. Ναι. Θέλουμε να έχουμε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικές στον τόπο μας. Mm-hmm. Θέλουμε να μπορούμε να απευθυνθούμε κάπου. Τότε χρειάζεται να λάβουμε δράση. Mm-hmm. Εμείς, σαν σωματείο, αυτό βάζουμε σαν στόχο.
1: Ναι.
0: Να διεκδικήσουμε τη συνέχειά μας, να διεκδικήσουμε τις νέες προσλήψεις. Και πέρα από την ανανέωση της προγραμματικής μας σύμβασης, νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν την μονιμότητα του θεσμού. Δηλαδή δεν μπορούμε να συζητάμε κάθε 7 χρόνια αν θα ανανεωθεί μια σύμβαση. Δεν κάνεις έτσι δημόσια κοινωνική πολιτική.
1: Έτσι
0: αν θέλεις
1: είναι.
0: Σοβαρά να σκεφτείς το μήνυμα που άφησαν και τα κορίτσια με την πράξη τους, ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι για μας. Τι ζωή κληρονομούμε στους νέους ανθρώπους?
1: Ναι.
0: Είναι μια ζωή που αξίζει κανείς να τη ζήσει? Αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο ερώτημα το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για να οργανώσουμε και να στρώσουμε το έδαφος.
1: Και αυτό αφορά όλους μας, όχι μόνο το δικό σας σωματείο για τα του οίκου του, των γιατρών για το δικό τους χώρο, των δασκάλων για το δικό
0: Ακριβώς.
1: τους χώρο. Θα πρέπει και η κοινωνία να καταλάβει τι παίρνει από αυτές τις δομές και να τις στηρίξει η ίδια.
0: Και τι θα σημαίνει η έλλειψή του.
1: Ναι, τι θα σημαίνει
0: Γιατί
1: η έλλειψή
0: του. Είναι ένα δίκτυο το οποίο αν κάτι υποχωρήσει, mm-hmm. αυτό έχει επίδραση και αποτύπωμα συνολικά στο πώς βιώνεται η κοινωνική δυσφορία στους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Και αυτό χρειάζεται να φροντίσουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπαζή.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα και λόγο και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια.
1: Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά και με την κυρία Μπαζή. Έτσι, είναι εξαιρετικό το κείμενο που έχει κοινοποιήσει το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης ανά την Ελλάδα και στον αγώνα που κάνει για να ενισχυθούν οι δομές του προκειμένου να δώσει, να φροντίσει την πολιτεία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν. Να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Ο Χάρης Ζαβουδάκης ακολουθεί μετά τις 10. Εμείς θα συνδεθούμε με το πρώην πρώτο να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχηθούμε να περάσετε όμορφα και θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τη συντάξη χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία, παρουσίασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε τους συνταξιούχους χειρίας, διαβεβαίωσε ο Υπουργός. Αναφερόμενη στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι με τη ρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη, αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο. Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως την ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξη των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα τα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότεροι εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης. Η απόφασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκος της πέμπτης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν συναντήθηκε ξανά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή για να εξετάσουν προτάσεις για την επίλυση διαφορών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν εκκληθεί για νομοτή καταθέση οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα και την έναρξη της συνεδρίασης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 25, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Εκεί που ζω. Στη Χίο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ Εκεί που ζω 26 φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
8: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
9: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. ΕΡΑ Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Με αποσιολόγιο στα χέρια, Γλυκερία Σουλουγάνη ρωτάει να μάθει πόσοι από εσάς είσαστε εδώ. Στην ώρα σας, Παρασκευή 10 η ώρα, και είμαστε εδώ κοντά σας εν Σάμμο, δηλαδή στην Σάμμο 2026. Θα είμαστε εδώ σήμερα Παρασκευή και την Τρίτη και μετά βεβαίως μια μικρή αδειούλα και μετά ξαναρχόμαστε μέσα στον Ιούνιο για να δούμε τι μας γίνεται και επιτέλους να φτιάξει και ο καιρός, γιατί μας έχει τρελάνει. Χθες είχε ηλιό και είχαμε βγάλει έξω, ξέρετε, τα κοντομάνικα και προσπαθούμε και εμείς τώρα να μαυρίσουμε λίγο κτλ. Όσοι δεν κάνουμε σολάριο και προσπαθούμε να μαυρίσουμε όπως είπαμε και ξαφνικά να σου η βροχή, τρέχαμε να βάλουμε μέσα. Όσοι είχαν έξω τα μηχανάκια τρέχανε να τα βάλουν μέσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό καιρό, κακό καλό καιρό που έχουμε. Αυτή τη στιγμή ο καιρός είναι ηλιόλουστος με θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι στους 24, 3 από φορ οι άνεμοι. 61% είναι η υγρασία. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς. Από το απόγευμα μετά τις 4 ο καιρός θα παρουσιάσει τοπικές νεφώσεις και υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για ασθενή βροχή. Είναι αυτά που σας έλεγα, παιδιά. Ξαφνικά εκεί που είσαι με το αντιλιακό στα χέρια, απλώνεις την ομπρέλα και λες Παναγία μου, Χριστέ μου, να μην συμβεί και τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτά και με τον καιρό. Στην ρύθμιση των ήχων, όπως ξέρετε, και στο αποσιολόγιο η Γλυκερία Σουλουγάνη. Στην επιλογή των τραγουδιών Παυλίνα Κοσμά και βεβαίως όπως είπαμε Κλεάνθη Βασίλα, Κώστας Ζακυρίδης και Αλέξανδρος Στρατής είναι πίσω από τις κάμερες, πίσω από τα μικρόφωνα μάλλον, για να βοηθήσουν να βγει αυτή εδώ η εκπομπή που ξεκινάει, για να ακούσουμε τι ακριβώς συνέβη και μας αναστάτωσε το τελευταίο χρονικό διάστημα με μια πετριολοκυλίδα που βρέθηκε στην περιορισμένη βέβαια θαλάσσια ρήπανση, και αυτή ήταν περιορισμένη γιατί άμεσα έσπευσαν εκεί οι λιμενικές αρχές, το Διαδηματικό Λιμενικό Ταμείο, και άρχισαν άμεσα να προχωράνε πρώτα στον περιορισμό της πετρελοκυλίδας και στη συνέχεια στην απορρίπανση. Στείλανε και βιντεολογικό υλικό στην εταιρεία στην οποία είναι η ανάδοχος εταιρεία αντιρρύπανσης, για να μάθουν ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις για το περιβάλλον. Καμιά φορά όταν και εμείς οι δημοσιογράφοι παλικάρια μου γλυκά δίνουμε ότι μάλλον ενημερώνουμε για αυτές τις ασκήσεις που γίνονται, το κάνουμε για να δούμε ότι είμαστε σε ετοιμότητα, αλλά και να μεταφέρουμε και στον κόσμο ότι κάποιοι άνθρωποι είναι εκεί εκπαιδευμένοι για να κάνουν αυτό που εσείς είδατε πρώτοι, ενημερώσατε, και στην συνέχεια άμεσα λιμεναρχείο, διαδημοτικό λιμενικό ταμείο και όσοι χρειάστηκαν βρέθηκαν στο σημείο για να μπορέσουν να κάνουν πρώτα τον περιορισμό της πετρελοκυλίδας και στην συνέχεια τις εργασίες της απορρίπανσης. Και βεβαίως σε αυτή εδώ την εκπομπή σήμερα θα έχουμε και το ποια είναι τα αποτελέσματα από εκεί, από το μεγάλο θέμα, μάλλον το μεγάλο θέμα το οποίο το έχουμε αναγάγει σε μεγάλο θέμα και δεν είναι άλλο από την όδευση στο σχολείο του Παγόνδα. Λες και τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να νοικιάζουν ελικόπτερο, οι γονείς μάλλον να νοικιάζουν ελικόπτερο για να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Άλλο και τούτο το 2026. Και βεβαίως τα φοβερά αυτά μυαλά τα οποία προσπαθούν διαρκώς και βάζουν προσκόμματα για να μπορέσουν να δημιουργήσουν πρόβλημα, δεν ξέρω για ποιους σκοπούς, φαντάζομαι, αλλά εντάξει τώρα. Ποιος πάει το 2026 να ακούσει τώρα όλες αυτές τις, τι να πω τώρα, πώς θα τις χαρακτηρίσω, ας τις πω βλακίες που κάποιοι άνθρωποι έχουν μέσα στο μυαλό τους και προσπαθούν έτσι να δημιουργήσουν προσκόμματα σε αυτά τα παιδάκια. Αχ, Παναγία μου, Χριστέ μου, λοιπόν. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσεσμελής για τα θέματα τα οποία αφορούν, είναι ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, για τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πετρελοκυλίδα, αλλά και για τα διάφορα άλλα θέματα τα οποία αφορούν τα λιμενικά ταμεία γενικότερα.
1: Πρόκειται για μια περιορισμένη έκταση θαλάσσια ρήπανση πετρελοειδών, χρησιμοποιούμενων ρηκτελέων και και πετρελαίων. Παρόλο όμως που ήταν και περιορισμένης έκτασης, δοκιμαστήκαν και τα αντανακλαστικά μας. Αλλά και από την άλλη είναι ένα δυσάρεστο φαινόμενο. Βλέπετε τώρα μέσα στον κόλπο του Βαθέως μια πετρελοκινίδα η οποία πέραν του αισθητικού και της μυρωδιάς που ανέβηε, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια μεγάλη προσβολή για το περιβάλλον. Εν πάση περιπτώσει, εμείς όπως γνωρίζετε είχαμε κάνει και πριν δύο μήνες μια άσκηση αντιρρύπανσης και το είχαμε και δημοσιεύσει τώρα. Όπως και το λιμενικό έχει κάνει, η λιμενική αρχή έχει κάνει μια άσκηση αντιρρύπανσης πριν 15 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο αντιρρύπανσης που αυτό επικυρωποιείται κάθε τρία χρόνια. Έχουμε προμηθευτεί το κατάλληλο υλικό και πάντα με την βοήθεια και την υποστήριξη της εταιρείας επάνω, της αναδόχου εταιρείας, όπως έγινε και χθες δηλαδή, ζητήσαμε τη συνδρομή της αναδόχου εταιρείας, προβήκαμε τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να μπορέσουμε αρχικώς να περιορίσουμε και στη συνέχεια να εξαλείψουν την ρύπανση. Χρησιμοποιήσαμε ακριβώς τα υλικά που μας υπέδειξε η εταιρεία επάνω. Αυτά τα υλικά εμείς και τις συσκευές τις έχουμε στο Λιμενικό Ταμείο. Βοήθησε πάρα πολύ η Λιμενική Αρχή και θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στο Λιμενάρχη αλλά και στο προσωπικό του Λιμεναρχείου και κυρίως τον κύριο στο Λιμενικό Σπέι Κουσταντίνου που ήταν μέχρι το τέλος. Είχε τελειώσει η βάρκα της κάθεση μέχρι το τέλος μαζί, τέλος πάντων, για να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Και ευελπιστώ τέτοιο φαινόμενο μην ξανασυμβεί, διότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι πολύ αρνητικό για το περιβάλλον μας. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος είναι πολύ ευαισθητοποιημένος για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας που προσβάλλεται με απόλυτο τρόπο με τέτοιου είδους ενέργειες. Από την άλλη, πάλι σε Ελληνικό Ταμείο έχουμε εκπονήσει και σχέδιο αποβλήτων, διότι μιλάμε τώρα για υγρά απόβλητα. Αυτά τα υγρά απόβλητα πρέπει να πάνε στις δεξαμενές που έχουμε εμείς εδώ στο Λιμένα, σύμφωνα με το σχέδιο αποβλήτων, όπου και εκεί μαζεύονται και μεταφέρονται σε ειδικούς κάδους και μεταφέρονται πάνω στην Αθήνα με ειδικό βιτίο. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Δεν ξέρω αν προήλθε από μέσα από τους χρήστες του κόλπου μας. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Θα το δείξει η έρευνα και αν μπορέσει η έρευνα να βγάλει κάποιο αποτέλεσμα. Και εδώ μιλάμε για την έννοια της ανθεκτικότητας. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είμαστε ανθεκτικοί. Όσον αφορά τις υποδομές μας, πρέπει να είναι έτοιμες, αλλά και οι συμπολίτες μας και οι συμπολίτες μας. Και αυτοί να μπορούν να βοηθούν προς την κατεύθυνση, έτσι να υποβοηθούν το έργο των υπηρεσιών. Και καθώς θα είναι ευαισθητοποιημένοι, δεν θα μολύνουν το περιβάλλον που είναι και το ζητούμενο. Είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη. Μιλάμε ότι δημιουργείται στην ουσία μια μαρίνα μέσα στο λιμένα του Καρλοβάσου, όπου λόγω του ότι η λιμενολογική ήταν πολύ μεγάλη, αναπτύσσεται ένα σχηματισμό όπου δεν επιτρέπει με άνετο τρόπο και ασφαλή τρόπο τον ελιμινισμό μικρών σκαφών αναψυχής. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ προς αυτήν την κατεύθυνση. Από τη στιγμή που υπάρχει μελέτη, από τη στιγμή που έχουν πάρει και έχει γίνει η ένταξη, υπάρχουν και οι αδειοδοτήσεις, αυτό που μένει είναι πλέον το Ελληνικό Ταμείο να μπορέσει να τρέξει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες έτσι ώστε να γίνει δημοπρασίστο όλο αυτό, να χτιστεί ένας φάκελος, ο οποίος θα μπορέσει να τρέξει όπως είπαμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες της δημοπράτησης. Οπότε θα κάνει μια προγραμματική σύμβαση λοιπόν με την περιφέρεια. Ήδη έχει αυτή η προγραμματική σύμβαση, έχει προσχεδιαστεί να το πω έτσι. Και θέλω να ευχαριστήσω και τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας και τον αντιπεριφερειάρχη γενικότερα και την περιφέρεια γενικότερα. Διότι κατευθείαν αντιληφθήκαν το πρόβλημα ότι εμείς σαν Ελληνικό Ταμείο δεν μπορούμε να σηκώσουμε τέτοια συμπέλεια έργα. Οπότε είμαστε στην φάση της σύνταξης της προγραμματικής σύμβασης, του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία της δημοπράτησης της εξέβρεσης του αναδόχου. Είναι μεγάλο έργο, οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και χρειάζονται προσοχή. Πάντως είναι σημαντικό το ότι βρήκαμε τη χρηματοδότηση από τη στιγμή που υπήρχε μελέτη, είχαν ξεκινήσει και είχαν υπαρθεί όλες οι αδειοδοτήσεις που αφορούσαν το έργο αυτό. Και αυτό είναι σημαντικό. Έχει ρεθεί πολύ χρόνο δηλαδή. Το μεγάλο πρόβλημα στον Καρλόβαση είναι ο προσύνεμος μόλος. Εκεί που δέχεται και ο κινηματογράφος εκείνος που δέχεται όλο το φορτίο της σχηματικής ενέργειας. Διότι είναι στο μάτι του καιρού, στον Μποριά, αντιλαμβάνεστε και γνωρίζουμε θελώδεις άνεμοι οι οποίοι πνέουν κατά καιρούς και πυκνά συχνά κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτές οι προβλήτες όμως είναι εσωτερικές προβλήτες. Αυτές οι προβλήτες δεν θα υφίστανται τέτοια επιβάρυνση. Άρα λοιπόν δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Είναι εσωτερικές προβλήτες, λέμε, δηλαδή προβλήτες εντός λιμένα Καρλοβάσου. Όπου δημιουργούνται δύο μικρές λιμελολεκάνες, πίσω από δύο προβλήτες 90 και 95 μέτρων, που θα υποδεχθούν σκάφη αναψυχής μέχρι και 15 μέτρα. Αυτό λέει η μελέτη. Αυτός λοιπόν ο φόβος, κατά την άποψή μου, έτσι, τη λογική, δεν υφίσταται. Ότι θέλει ενίσχυση ο προσύνομος μόλος και εκεί θα έχουμε προβλήματα εάν δεν γίνει η θωράκιση που επιβάλλει μια τέτοια θέση ενός τέτοιου λιμενοβραχίωνα, συμφωνώ. Αλλά για τις ιστορικές προβλήτες, για να μην παραλείψω, θεωρώ ότι δεν θα υφίσταται τέτοιο πρόβλημα. Με οφείλει λοιπόν μια μαρίνα μέσα στο λιμένα Καρλοβάσου. Εγώ θεωρώ ότι απέναντι που είναι το κουσά, το συγγραφείο της υπηρεσίας ΣΑΡ, αυτό το πτυχίο, είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός. Οπότε θα υπάρχει επισκεψιμότητα και θα αξιοποιηθεί πολύ καλά προς όφελο. Υπάρχει αναπτυξιακή προοπτική. Πριν οι πινακίδες, έχει κοινοποιηθεί, έχει γνωστοποιηθεί στον κόσμο. Ζητάμε, όπως έχουμε πει πολλές φορές και θα το ξαναπούμε και τώρα, την κατανόηση του κόσμου, των συμπολιτών μας, διότι η εξυπηρέτηση του κομματικού κοινού βοηθάει τον τουρισμό. Είναι, το τουριστικό προϊόν είναι πολύ ευπαθές, το γνωρίζετε. Είμαστε σε συνεργασία με την ελληνική αρχή, με την ελληνική αστυνομία. Γνωρίζουμε ότι ακριβώς ακόμα δεν έχουν φύγει όλα τα αυτοκίνητα από εκεί, παρόλο που υπάρχει μια αποσυμφόρηση. Όμως όσο περνάει ο καιρός και γίνεται γνωστό και εμπεδώνεται από τους συμπολίτες μας, κατά τη διάρκεια που τα καραβάκια θα παραμένουν στο λιμένα, εκείνη η περιοχή, οι 14 θέσεις οχημάτων θα παραμείνουν κενές. Είμαστε σε συνόηση με την ελληνική αστυνομία. Το μέτρο αυτό θα ενταχθεί και θα εφαρμοστεί από εδώ και πέρα που θα έχουμε, που θα είναι και η υψηλή περίοδος, η τουριστική περίοδος. Το έχουμε προβλέψει, έχουμε αφήσει 6 θέσεις εκεί για το προσωπικό του λιμένα. Οι υπόλοιπες 14 είναι αυτές οι οποίες θα αφήσουν ελεύθερες για να μπορούμε, όπως λέμε, εκεί να υπάρχει μια διευκόλυνση στην κυκλοφορία και στην επιβίβαση της εξυπηρέτησης των επιβατών. Αυτές τις υποδομές έχουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, γνωρίζουμε ότι ενδεχομένως οι συμπολίτες μας λίγο να ταλαιπωρηθούν όπως αυτή η κατεύθυνση, όσον αφορά τις 14 θέσεις. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη του Βαθέως, που είναι μια γραφική πόλη και οι γραφικές πόλεις δεν έχουν έκταση. Οπότε αναμένουμε και τη μελέτη που σύμφωνα με τον Δήμαρχο θα εκπονηθεί και ευελπιστούμε να δώσει καλή λύση στο κυκλοφοριακό, στο μεγάλο πάρκινγκ. Μάλιστα. Κοιτάξτε, αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα της εσφαλτόστρωσης και στις Μαούνες. Είναι μέσα και αυτό το έργο. Όχι, δεν είναι ολιές εργολάβηση. Δεν έχουμε δημοπρατήσει ακόμα το έργο της Μαούνες και τα πεζοδρόμια από το Ξενία μέχρι από το Γιτεράκι. Αυτές οι διαδικασίες, οι γραφειοκρατίες, οι οποίες καθυστερούν. Όμως είμαστε στην τελική φάση, έτσι ώστε οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήματος Λυκής Άμμου να λάβουν το θέμα της διοικητικής υποστήριξης όσον αφορά για τη δημοπράτηση. Το οικονομικό θα το σηκώσει το Ελληνικό Ταμείο με το ελάχιστο προσωπικό που διαθέτει και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και σε αυτήν την κατεύθυνση. Να πω ότι για τον ΑΣΕΠ που σας είχα πει, αν θυμάστε, για το προσωπικό, για τον υπάλληλο ο οποίος είχε επιλεγεί στους τελικούς πίνακες να έρθει, ήταν διορισμένος με τον προηγούμενο διορισμό του ΑΣΕΠ. Δεν είχε γίνει επικυρωποίηση από τον ΑΣΕΠ της λίστας των επιτυχώντων. Οπότε εμείς στείλαμε έγγραφο και από την πόρα. Αυτό ακριβώς που συνέβη και πλέον ο ΑΣΕΠ θα προχωρήσει αφού μαζέψει όλα τα αιτήματα από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Σαφώς έχουμε κάποιους πυλώνες που δεν έχουν μπει στην Ισίδα νομίζω και στο κάτω πεζοδρόμιο, όπως επίσης και 6 φωτιστικά που θα μπουν στην πλατεία της Σοχούλη. Με τον εργολάβο μιλάμε, ήθελε να περάσουν κάποιους χρόνους για το τσιμέντο, τέλος πάντων και το σκυρόδημα και η βάση. Οπότε είμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση ότι πολύ σύντομα θα μπουν και τα υπόλοιπα φώτα.

0: Και μετά από το πολύ όμορφο μουσικό διάλειμμα, να σας πω ότι ακούσατε τον κύριο Τσιμελή. Βέβαια, δεν μας είπε μόνο για την πετρελαϊκή ποικιλίδα που, όπως ανέφερε ο άνθρωπος, δοκιμάσαμε και τα αντανακλαστικά μας. Και νομίζω ότι έχουμε πετύχει σε αυτό, γιατί καταλαβαίνετε, όταν η πετρελαϊκή την αφήσει, αυτή θα απλωθεί μέσα, θα πάει και στο δίπλα, στο αλλιευτικό καταφύγιο και χίλια δυο άλλα πράγματα και θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες δύσκολες καταστάσεις για όλους μας. Ευτυχώς οι άνθρωποι που ήταν εκεί στα ταξί πάντες ενημέρωσαν άμεσα και υπήρξε αυτή η κινητοποίηση και καταφέραμε τέλος καλού όλα καλά. Βέβαια δεν μας είπε μόνο γι' αυτό, μας είπε και για τα φώτα που μας ρωτάτε πολλές φορές, τι γίνεται, πότε θα τελειώσουν, ποιο θα τελειώσουν, πότε θα σφαλτοστρωθεί το πάρκινγκ, πότε όλα αυτά. Παιδιά, όταν το δημόσιο προχωράει, προχωράει με τέτοια βήματα που δεν μπορείς να φανταστείς, είναι πιο γρήγορο και από την χελώνα. Είναι πιο γρήγορο, λίγο πιο γρήγορο. Δηλαδή, αν η χελώνα πάει με 1 χιλιόμετρο την ώρα, το δημόσιο πάει με 1,2. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και να το ξέρετε. Είδατε τι γίνεται με τον ΑΣΕΠ, περιμένουν τον υπάλληλο, δεν περιμένουν τον υπάλληλο και χίλια δυο άλλα πράγματα. Λοιπόν, αμέσως μετά από τα διαφημιστικά μηνύματα που θα μας πάει η κυρία Σουλογάνη, γιατί έτσι κι αλλιώς κάθε φορά αυτή την ώρα τα επιλέγει για να μας κάνει και τη διακοπή μας, να σας πω ότι θα έχουμε για τα θέματα τα οποία αφορούν. Πρώτον θα δούμε τι ακριβώς είπε το εργατικό κέντρο για αυτή την υπόθεση που πάλι το δημόσιο έμπλεξε, να μην πω ότι με την εργαζόμενη την οποία της απέτησε να μην πηγαίνει στην εργασία της, τελικά τα ασφαλιστικά μέτρα είπανε όχι, θα πηγαίνει μέχρι να εξεταστεί η υπόθεσή της, και όλα αυτά για ένα χαρτί λέει που δεν έχει κατατεθεί. Τώρα έτσι λένε, θα δούμε τι θα αποφασίσει και το δικαστήριο. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα να βάζει σε περιπέτειες μια γυναίκα η οποία έχει και το πρόβλημά της στο σπίτι της, και εσείς οι υπόλοιποι, και εμείς οι υπόλοιποι ας πούμε που είμαστε τυπολάτρες με τα εγγραφάκια μας, που λένε και ορισμένοι, τα εγγραφάκια μας. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι όταν πηγαίνουμε με αυτό το στόχο και με αυτό το σκοπό, δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσουν οι διαδικασίες όπως πρέπει να προχωρήσουν. Και βλέπετε τι γίνεται. Πάμε στα δικαστήρια και δικαιώνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εν τέλει ταλαιπωρήθηκαν γιατί κάποιοι κοιτάνε τα εγγραφάκια. Λοιπόν, πάμε στις... Πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και μετά είμαστε μαζί για να συζητήσουμε διάφορα θέματα.
1: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
1: Αέρα Αιγαίου. Από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: Επειδή εγώ να σας αφήνω αυτή την πολύ ωραία μουσική με τον Καποδορίτικο, γιατί νομίζω ότι ξεσηκώνει έτσι λίγο όλους εμάς που θέλουμε να νιώσουμε καλοκαίρι, ασχέτως πως δεν μας αφήνει ο Μάης. Θα είναι, λέει, έτσι ο καιρός, και αύριο μου είπαν ότι θα είναι έτσι ο καιρός. Μου λένε πολλοί φίλοι μετεωρολόγοι ότι το πρωί θα έχει λιακάδα, θα αντιθούν και τα λοιπά. Το μεσημέρι θα κάνει μια, έτσι, ένα φράτ μικρό με τη βροχούλα, και μετά οι λέξεις που χρησιμοποιώ είναι και ντόπιες, έτσι. Έχουμε και ντοπιολαλιά και πρέπει να τη θυμόμαστε, να μην το ξεχνάμε. Τώρα, ξέρετε, οι πολλάτρεις και τα λοιπά, και καθώς πρέπει ίσως να λένε άλλα πράγματα, αλλά τέλος πάντων, εμείς θα προσπαθήσουμε να θυμόμαστε και το τι μάθαμε από τους γονείς μας και τι πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε στους υπόλοιπους. Λοιπόν, άνω τελείωσε όλα αυτά τα σχόλια, πάμε στη θετική εξέλιξη και υπόθεση της εργαζόμενης της ΣΑΜΟ. Είναι η μητέρα μονογονιακής οικογένειας παιδιού με αυτισμό. Είχε απομακρυνθεί από την εργασία της, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα που κατατέθηκαν, αποφάσισε την επιστροφή της στην εργασία, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Την ανακοίνωση έκανε το εργατικό κέντρο, τονίζοντας ότι η κινητοποίηση σωματείων και κοινωνικών φορέων διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης. Νομίζω ότι αυτός ήταν και ο καταλήτης. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι βρέθηκε εκτός εργασίας μέσα από διαδικασίες που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα πιεστικές και γραφειοκρατικές, με την αλληλεγγύη εργατικών σωματείων, οργανώσεων και πολιτών να λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας απέναντι στον κίνδυνο της απώλειας της εργασίας της. Το εργατικό κέντρο ευχαρίστησε δημόσια το Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού, τη Συντονιστική Επιτροπή των Αναπήρων, την Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑΜΕΑ Βορείου Αιγαίου, το Νομαρχιακό Τμήμα ΣΑΜΟ της ΑΔΔΗ, την Προοδευτική Κίνηση Γυναικών ΣΑΜΟ για τη στήριξη που παρήχαν και όσους βρέθηκαν έξω από τα δικαστήρια. Η υπόθεση και η κύρια δίκη αναμένεται και έχει προσδιοριστεί στις 3 Ιουνίου. Απέφθινε κάλεσμα για συνέχιση της συμπαράστασης προς την εργαζόμενη το εργατικό κέντρο. Ζήτησε να αποσωματεί και χωρίς να εκδώσουν ψηφίσματα και ανακοινώσεις. Υπογραμμίζεται ακόμη η ανάγκη προστασίας των εργαζομένων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ επαναδιατυπώνεται το αίτημα για μόνιμη και σταθερή εργασία, καθώς και για μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Παιδιά, όταν έχουμε ένα τέτοιο μεγάλο πρόβλημα, νομίζω ότι αντί να καθόμαστε να ψάχνουμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, προσπαθώντας να δείξω την κατωτερότητα των περιστάσεων και τον τρόπο με τον οποίο καμιά φορά το δημόσιο γίνεται τόσο ανάλγητο που δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις, δηλαδή κοιτάζοντας τα εγγραφάκια, συγχωρέστε με που χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, αλλά τη χρησιμοποιώ εντέχνως υποτιμητικά για να καταλάβουν κάποιοι ότι πίσω από τα εγγραφά βρίσκονται άνθρωποι. Και αν δεν καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται επειγόντως τη συμπαράσταση της κοινωνίας για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα σημερινά προβλήματα που έχουμε, διότι φαίνεται κάποιοι δεν έχουν αντιληφθεί την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ο λαός. Ακούτε στα ρεπορτάζ καθημερινά, μέχρι 15 του μηνός φτάνουν τα φράγκα. Τα λεφτά δηλαδή. Μετά τις 15 του μηνός, γιώκο. Και τα κουλούρια τα παίρνουν μισά-μισά οι συνταξιούχοι. Παιδιά, πάνε δύο συνταξιούχοι και παίρνουν από 30 λεπτά το κουλούρι που έχει φτάσει 60 σήμερα, για να μην μπερδευόμαστε. 60 στην καλύτερη, γιατί υπάρχουν και με ένα ευρώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε η γραμματέας του Εργατικού Κέντρου, κυρία Νανά Νικολάου.
1: Μάλιστα, εδώ. Μας πετυχαίνεται μάλιστα εδώ και στο δικηγορικό γραφείο να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα με τη δική. Και πέρα χαίρομαι που αναδεικνύετε και εσείς το θέμα και εστιάζετε στα κοινωνικά κρίσματα. Ο κόσμος και εμείς σαν εργατικό κέντρο καλούμε και σωματεία και φορείς να πάρουν θέση. Πρέπει να κοιτάξει το πώς μία μάνα, μία μονογονέας, με παιδί με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το θέσατε το θέμα, ότι έχει αυτισμό το παιδί, έχει αναπηρία, μένει αυτή τη στιγμή για ένα χαρτί, το οποίο είναι, να σας το πω εγώ, με αδική μου ερμηνεία, ίσονος σημασίας, δηλαδή δεν είναι αυτό το οποίο αποδεικνύει που απαιτείται. Αν λοιπόν ήταν και ο ΣΕΠ με το γράμμα του νόμου λειτουργούσε, αυτή τη στιγμή δεν θα έβαζε την εργαζόμενη 1,5 μήνα να εργάζεται. Θα μπορούσε λοιπόν να ζητήσει να προσκομίσει αυτό το χαρτί μέσα σε αυτό το διάστημα που εργάζεται και να συνεχίσει κανονικά την εργασία της, και μιλάμε για μια εργασία ορισμένου χρόνου. Σημαίνει ότι τον Οκτώβριο σταματάει και πάλι συνάδελφος θα βρεθεί άνεργη για να, για να κρατήσει μόρια, να μαζέψει μόρια, να ξαναβγεί στην εργασία της. Πραγματικά σε μια κοινωνία η οποία εξαντλεί την αυστηρότητά της σε τέτοια πράγματα, σε τέτοιους γραφειοκρατικούς λαβυρίνθους, και την ίδια στιγμή, να το πω απλά, κάνει πουρά ανθρώπους, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εμείς δεν θα το αφήσουμε αυτό να πέσει κάτω. Ζητάμε εδώ και τώρα οι εργαζόμενοι να επιστρέψει στην εργασία της. Βγαίνει κάθε μέρα στην υπηρεσία για να προσφέρει την εργασία της, και χθες πήγε όχι μόνη της, μαζί με το σωματείο της, και σήμερα πήγε να πιάσει δουλειά. Της απαγόρευσαν την είσοδο. Έγινε παράσταση διαμαρτυρίας και παρέμβαση. Το επιχείρημα ήταν το ίδιο, να περιμένεις μέχρι τη Δευτέρα. Η συνάδελφος έχει καταθέσει και αίτηση θεραπείας, όπου αναλύει, αναλύει τέλος πάντων όλα τα γεγονότα, και εμείς ζητάμε αυτή τη στιγμή το Υπουργείο να πάρει τη σωστή απόφαση, να ανακαλέσει την απόλυση και να συνεχίσει συνάδελφος στην εργασία της.

0: Σπουδαίνει σχόλιο, να ακούσατε, έτσι. Άρα, γιατί αναρωτιέστε, γιατί μιλούσε έτσι απαξιωτικά για τα έγγραφα. Καμιά φορά χρειάζονται, καμιά φορά νομίζω έρχονται για να μας δημιουργήσουν μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που αναμένεται να επιλύσουν. Λοιπόν, τώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος, που δεν είναι άλλο από τη μεταφορά των μαθητών προς το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα. Είχαμε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρσου Παπαγεωργίου και ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου και κάτοικοι της περιοχής, επιτόπου δηλαδή. Όπως δήλωσε ο κ. Παπαγεωργίου, έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία με τη δασική υπηρεσία, καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος χαρακτηρίζεται ως δασικός γεγονός που απαιτεί την έγκριση της υπηρεσίας και την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης. Πάντως υπάρχει υφιστάμενος δρόμος, έτσι, παιδιά, για να μην ξεχνιόμαστε. Ό,τι και να είναι, η δασική υπηρεσία, προς χάρη της προσπάθειας που γίνεται το σχολείο να μην χρειάζεται να πάει κανείς με ελικόπτερο, ειδικά τα παιδάκια, θα πρέπει να δει με ποιον τρόπο μπορεί να δοθεί αυτή η λύση. Να γίνει επιτέλους για να σταματήσουν οι ειδικοί, εντός εισαγωγικών, να κάνουν αυτά που κάνουν μέχρι σήμερα. Εντάξει, και να τρέχει ένα ολόκληρο δημόσιο με την εξυπνάδο ορισμένο. Λοιπόν, υπάρχει, λέει, κοινή διάθεση από όλους τους εμπλοκόμενους φορείς ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα. Είπε ότι θα γίνει, η απαραίτητη μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι οι απαιτούμενες αυτές εργασίες δεν θα πάρουν παραπάνω από ένα μήνα. Τι γίνεται όμως μέχρι τότε? Μέχρι τότε επιλέγει μία προσπάθεια, μία λύση, η οποία λέει ότι η παρουσία συνοδού θα παραλαμβάνει κάποιος καθημερινά τα παιδιά από την πλατεία του χωριού, θα συνοδεύει με ασφάλεια προς το σχολείο και την επιστροφή τους μετά τη λήξη των μαθητών. Ελπίζω και εκεί να τα βρούνε και να με βρεθεί πάλι εκείνο το μαγικό χέρι που θα δημιουργήσει τα ίδια προβλήματα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος.
1: Μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Παπαρατζώτη, την κοινότητα του Παγόνδα, εκεί ήταν μαζεμένοι και, και δάσκαλοι αλλά και κόσμος. Εύλογη η ανησυχία του κόσμου. Δεν το συζητάμε. Υπάρχει ένα σχολείο το οποίο μάλιστα έχουν δαπανηθεί και χρήματα για την ανακατασκευή του και παρόλα αυτά δεν έχει προσβασιμότητα με ασφάλεια για τα παιδιά. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ούτως ή άλλως. Δεν το συζητάμε. Και οι δύο τοπικές αυτοδιοίκησης και δύο, ο Δήμος και η Περιφέρεια θέλουν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Εγώ έχω έρθει και σε μία επαφή με τη δασική. Αυτή τη στιγμή η προσαμήνη της δασικής δεν βρίσκεται στη Σάμο. Οπότε μέσα στην άλλη εβδομάδα όταν θα έρθει θα κάνουμε και μία επαφή, γιατί είναι κομβικό και το σημείο της δασικής. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι δασικός και θα πρέπει να, οτιδήποτε είναι να γίνει, από όποιο φορέα αν είναι να γίνει, είτε από το Δήμο είτε από την Περιφέρεια, να έχει τη σύμφωνη γνώμη της δασικής και να υπάρχει και μία μελέτη η οποία θα έχει εγκριθεί και από τη δασική. Νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο σημείο, αλλά και έχω διαγνώσει ότι υπάρχει και η διάθεση και η πρόθεση από τη δασική για να υπάρχει μια, εν πάση περιπτώσει, λύση στο συγκεκριμένο θέμα. Πριν να αποφασίσουμε τι, οποιαδήποτε άλλη κίνηση, γιατί το να η πιο εύκολη και τεχνικά, αλλά και πιο γρήγορη λύση είναι ο δρόμος ο συγκεκριμένος να κατασκευαστεί, όπως ανέφερε και ο κύριος Μαυρατζώτης, μελέτη υπάρχει έτοιμη. Το χρονοδιάγραμμα της μελέτης είναι περίπου στο μήνα, δηλαδή είναι ένα έργο το οποίο σύντομα αυτά μπορεί να εκτελεστεί. Βασικότερο όλων είναι να υπάρχει μια συνεννόηση με τους φορείς, μια προγραμματική σύμβαση, να είναι όλα νόμιμα και να είναι όλα κανονικά, ώστε να μην μπορεί κανένας να σταματήσει τις εργασίες. Αυτό προφανώς θα πραγματοποιηθεί και με τη συνεννόηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, γιατί και σήμερα, όπως γνωρίζετε, το σχολείο είναι ανοιχτό και τα παιδιά θα πάνε. Οπότε θα υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ τους, για να δούμε πώς θα υπάρξει αυτή η μεταφορά από την πλατεία του Παγόνδα μέχρι το σχολείο.

0: Όπως ακούσατε, νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί και λύση. Ελπίζω δηλαδή έτσι τώρα να βρούμε τη λύση και να πάνε τα παιδάκια, να περάσουν αυτές οι μέρες μέχρι να τελειώσουμε. Ήδη έχουν αλλάξει, έχουν ανοίξει πολλά μέτωπα με τα σχολεία τώρα, παιδιά. Υπάρχουν οι ειδικοί που τα ανοίγουν. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη νέα τουριστική περίοδο. Γι' αυτά μιλήσαμε και με, είναι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο Γιώργος Κυριαζής, και αντιδήμαρχος του Δήμου Ανατολικής Σάμου, εκεί στο Πυθαγόριο, και βεβαίως έχει πολλά και διάφορα να πει όσον αφορά πρώτον την καθαριότητα. Πάμε εδώ να ακούσουμε και μετά θα ακούσουμε και για τα ακτοπλοϊκά. Αν προλάβουμε θα ακούσουμε και για τα θέματα τι γίνεται με την οικορύπανση. Είναι διάφορα ζητήματα τα οποία είναι καθημερινότητες, μας αφορούν, αλλά εμείς νομίζω ότι κλείνουμε τα μάτια. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι μας είπε για την καθαριότητα.
1: Προσπαθούμε να τελειώσουμε τους καθαρισμούς σε παραλίες, δρόμους, βαψίματα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω. Εντάξει, βέβαια, είναι και το προσωπικό, είναι πολύ λίγο το προσωπικό. Οι πολίτες δεν βοηθούν, δημιουργούν συνέχεια προβλήματα με το να πετούν τα απορρίμματα όπου βρουν. Χθες λοιπόν πήγα στο πάρκινγκ, ήταν έτοιμο, είχε παρκαρένας και ήταν έτοιμος να ησυχάσουν τα πράγματα και να πάει να διάσει κι αυτός. Πήγα λοιπόν, του τράβηξα μια φωτογραφία, προφανώς πήρε χαμπάρι του, φωτογράφησα, την έχω στο τηλέφωνο μου και δεν ξεφόρτωσε. Αλλά κάποιος άλλος επαγγελματίας, εντός παρενθέσεως, γιατί επαγγελματίας δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι, πήγε στο σκάδος εκεί που είναι για τα σφιάλες, και άφησε απ' έξω 6 σακούλες με μπουκάλια, χυμή, λιγμένα αναψυκτικά. Δεν μπορούσε να τα διάσει μέσα στις καμπάνες αυτές. Εντάξει. Λοιπόν, τι να πούμε. Όταν λοιπόν αυτοί οι οποίοι πρέπει να υποστηρίξουν τη δουλειά τους και από αυτό που ζουν, σαμποτάρουν και δημιουργούν προβλήματα, από τους πολίτες τι να περιμένουμε εσύ. Για πείτε μου. Όταν αυτοί δεν υποστηρίζουν το ψωμί τους, τη δουλειά τους, τη σαμποτάρουν και δεν τη βοηθάνε. Δεν λέμε να κάνουν τίποτα, δεν κάνουν τίποτα για διαφήμιση τέτοια. Περιμένουν από το Δήμο, από την Περιφέρεια, από το Επιμελητήριο. Γίνεται μια εκδήλωση, δεν έρχεται κανένας να βάλει ένα χέρι, να βοηθήσει, να κάνει. Κάνουμε μια επιχειρηματική αποστολή στην Τουρκία, δεν πατάει κανένας. Εντάξει, αλλά να δημιουργούμε και προβλήματα. Εντάξει, τα απορρίμματα εκεί πέρα, εκεί που έχουν πετάξει, τα καθαρίσαμε. Πάνε πάλι σιγά σιγά. Έχουν 3 κυβότια δίπλα στην πρέσα με πλακάκια. Άμα αυτά πέσουν μέσα στην πρέσα, τελείωσε η πρέσα. Εντάξει, πρέπει να βοηθήσουν κάπου και οι πολίτες. Αλλιώς θα πρέπει ο Δήμος να έχει. Δεν φτάνουν 100 άτομα να είναι μόνο για την καθαριότητα. 100 δεν φτάνουν. 4 κάδοι ήταν γεμάτοι με, μπορώ να πω, 10 κούτες άδειες. Οι οποίες αυτές που τις έριξε, που έχει νοματεπάνημο επάνω, δεν είχε έτσι το απλό. Να πιάσει να το κόψει και τα ρίξει μέσα. Και οι 3 κάδοι να γίνουν μισός. Ολόκληρος όπως ήταν επάνω, δεν είχε έτσι το απλό.

0: αυτό τουλάχιστον δεν μας δίνει ένα παράδειγμα να ντροπιαστούμε λίγο, να ήρθαν ξένοι άνθρωποι να μας ξεβρωμίσουν. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω. Σαν Δήμος πλέον θα αρχίσουμε να ρίχνουμε πρόστιμα. Δεν πάει άλλο πια. Ετοιμάζω τρεις πινακίδες που θα μπουν εκεί που είναι τα απορρίμματα, που θα αναφέρει ο χώρος αυτός γιατί απορρίμματα είναι και τα υπόλοιπα απορρίμματα πού πάνε. Εντάξει, μόλις μπουν λοιπόν αυτές πινακίδες, περιμένω να τις φτιάξουν, να τις βάψουν, να τις γράψουν, πλέον δεν δικαιολογείται κανένας για τίποτα. Διότι θα αναφέρει εδώ τι πετάμε και τα υπόλοιπα πού τα πάμε. Εκεί λοιπόν δικαιολογία δεν υπάρχει. Από τη μέρα αυτή και μετά, όποιον συλλαμβάνω θα πέφτει πρόστιμο. Διότι δεν μπορούμε. Και τα ακούμε από πάνω και δεν τα προλαβαίνουμε. Κοιτάξτε, καταρχήν στο χιτά για να πετάξεις πρέπει να έχεις κάνει μια σύμβαση. Υπάρχουν δύο επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αναλάβει να ανακυκλώνουν αυτά τα πράγματα. Η μία επιχείρηση είναι στους Μυτιλινιούς, είναι ο κύριος Στραγάνης που παίρνει ότι είναι από ξύλα, από τέτοια πράγματα, και η άλλη επιχείρηση είναι πηγαίνοντας προς το Σταυρό, αριστερά, είναι ο εργολάβος ο Δημήτρης ο Τακουμάγκου, ναι. Ο οποίος και αυτός είναι για τέτοια υλικά οικοδομικά. Τέσσερις ταμπέλες που σας είπα ότι ετοιμάζω να φτιάξω. Τι δέχονται, είναι υποχρεωμένοι να δέχονται από τη σύμβαση που έχουν κάνει. Τι λοιπόν στην ταμπέλα πάνω θα γράφει, ότι αυτά τα 1, 2, 3, 4, 5 πηγαίνουν σε αυτό το χώρο. Αυτά 1, 2, 3, 4, 5 πηγαίνουν σε αυτό το χώρο. Αυτός ο χώρος εδώ είναι για αυτά τα απορρίμματα, για τα οικιακά απορρίμματα. Οι λευκές συσκευές υπάρχει, τα παίρνουν καταστήματα που πουλάνε ηλεκτρικά ήδη, είναι υποχρεωμένες κάποιες, έχουν κάποια σύμβαση να παίρνουν και προϊόντα τέτοια τα οποία είναι χαλασμένα και πάνε για ένα κύκλος. Θα πω τώρα στην υπηρεσία εκεί της καθαριότητας να βγάλει άλλη μία ανακοίνωση που να αναφέρει ακριβώς πού πάει και πού πρέπει να πάει κάποια στιγμή, και μας πάρει κάποιος τηλέφωνο ότι ξέρεις έχω πάει τα πράγματα και κλείσαμε ένα ραντεβού, μπορούμε να πάει τα πράγματα κάποια στιγμή. Αλλά όχι όμως αυτά να πάει τα πετάνε οπουδήποτε. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να πάνε στο σκουπιδότοπο, εντάξει, όταν υπάρχει κάποια συνεννόηση. Όχι όμως αυτά τα πετάμε, τα βγάζουμε έξω, τα βγάζουμε πόξω από την πόρτα μας, τα παρατάμε χωρίς συνεννόηση, χωρίς τίποτα. Να διευκολύνουμε κάποιες καταστάσεις. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε κάποιες καταστάσεις. Να μην στέλνουμε στους χώρους αυτούς ανθρώπους να πάνε μία σακούλα, να πάνε πέντε πραγματάκια. Αλλά κατόπιν συνεννοήσεως. Στον Πυθαγόρα αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός πέρασε Δευτέρα. Όπως καταλαβαίνετε τώρα τα πράγματα πρέπει να τηρείται το γράμμα του νόμου. Θα ξεκινήσουν συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες, ότι τουλάχιστον να βοηθηθούμε εκεί που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τα συνεργεία τα δικά μας, να προχωρήσουν εργολαβία.
1: Λοιπόν, δεν επιλέξαμε κανέναν άλλο λόγο για να βάλουμε να ακουστούν όλες αυτές οι αλήθειες, γιατί έχει φτάσει το προχώρητο. Περνάει η αποκομιδή των σκουπιδιών, καθαρίζει το χώρο, σκουπίζουν κιόλας, ειδικά σε κάποιους χώρους είναι και θα έλεγα φτιαγμένα πάρα πολύ ωραία, και ξαφνικά πηγαίνω εγώ για να βάλω τον εαυτό μου λοιπόν και πετάω με το μηχανάκι μου, πετάω τη σακούλα απ' έξω, γιατί βαριέμαι να ανοίξω τον κάδο και λέω έλα δεν βαριέσαι, ποιος θα με δει. Δεν γίνεται έτσι, και βεβαίως ξαφνικά εκεί που έγινε αποκομιδή των σκουπιδιών πηγαίνω εγώ και αφήνω δύο στρώματα και ένα διβανάκι, γιατί δεν χώραγε το παιδί που είχαμε ή μάλλον το αλλάξαμε και δεν μας χρειαζόταν. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω, όλες οι εταιρείες τώρα πλέον που έχουν λευκά είδη, όταν φέρνουν το καινούριο είδος πάντα ρωτάνε αν θέλουν να μας πάρουν το παλιό για να πάνε να το πετάξουν στην ανακύκλωση. Όσοι τα κρατάνε παρακαλώ μόνο στην ανακύκλωση και πουθενά αλλού. Δεν μπορείτε να τα αφήνετε μέσα στους δρόμους. Νομίζω ότι κάνουμε κακό τόσο στην πόλη μας αλλά πρωτίστως στον εαυτό μας. Λοιπόν, πάμε εκεί, γιατί τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα για το οποίο σαν πρόεδρος του Δημητρίου ο κύριος Κυριαζής αναφέρθηκε. Δεν έχει να κάνει άλλο με την ακτοπλοϊκή σύνδεση της ΣΑΜΟΥ, να το ακούσουμε και αυτό, γιατί υπάρχουν προβλήματα με τις ώρες άφηξης, τις ώρες αναχώρησης των πλοίων και η απουσία δεύτερης ναυτιλιακής εταιρείας, όπως λέει, περιορίζει αυτόν τον ανταγωνισμό, αλλά στα πει καλύτερα ο ίδιος για να προκάνουμε κιόλας.
0: Τα λευκά όρη με τα ίδια δρομολόγια αυτά τα νυχτερινά που έρχεται 1,5-2 η ώρα στο λιμάνι, γυρίζει πάλι τέτοιες ακατάλληλες ώρες επιστροφή του. Δηλαδή αν δεν βρεθεί μια άλλη εταιρεία να μπει, να υπάρξει ένας ανταγωνισμός,

0: νομίζω η εταιρεία η οποία έχει αποκλειστικά την εκμετάλλευση της γραμμής μας κατά το δοκούν, όπως νομίζει εκείνη, τα μόνα δρομολόγια που δεν χάνονται είναι τα δρομολόγια τα επιδετούμενα, τα ρυθμίζει όπως την εφέρει για την εξυπηρετεί. Εξυπηρετεί δεν υπάρχει, δηλαδή από την Πορτομαγιά και μετά και από τη μεγάλη εβδομάδα που δεν υπήρξαν κάποια έξτρα δρομολόγια, σέρνεται επιβατικός κίνηση αλλά και οι μεταφορές με καθυστερήσεις. Τι να σου πω, ότι κάποια στιγμή παρέλαβα κάποια εμπορέματα που ήταν κομμένα, τιμολογημένα στις 29 Απριλίου, τα παρέλαβα 15 Μαΐου. Ξηρό φορτίο. Και άμα η κίνηση εκεί είναι και αυξημένη, τι να σου πω, βέβαια, υπάρχουν προβλήματα, να δούμε τι γίνει και με τον πόλεμο εκεί κάτω, διότι κάποια στιγμή, άμα συνεχιστεί αυτό το αλαλούμ, θα ψάχνουμε να βρούμε αεροπορικά καύσιμα. Και εμείς θα έχουμε ανάγκη σε χώρα τα αεροπορικά καύσιμα, διότι θα πρέπει τα αεροδρόμια μας να είναι εφοδιασμένα για να μπορούν τα αεροπλάνα, και βέβαια από εκεί που φεύγουν πρέπει να έχουν καύσιμα, αλλά και εδώ που θα έχουν πρέπει να έχουν καύσιμα. Για να συνεχίσει η επιβατική και η τουριστική κίνηση στα αεροδρόμια μας. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει προμούρα για να τελειώσουν. Προφανώς κάποιους τους συμφέρει, κερδίζουν και δεν ενδιαφέρουν για τους υπόλοιπους που χάνουν και ταλαιπωρούνται. Και επιβαρύνονται όλη αυτή την κατάσταση. Είναι η λογική του παραλόγου που ο ισχυρός κερδίζει και ο αδύναμος ταλαιπωρείται και πληρώνει το μάρμαρο. Τι ταλαιπωρία θα τραβήξουν αυτοί που θα βγουν στο λιμάνι του Καλαβάζου για να είναι στο βαθύ, εκεί και αυτοί ή και τα εταιρείες μεταφορών που μεταφέρνουν τα φορτηγά τους για να φύγουν από εκεί. Έχουμε γίνει γραφικοί. Έχουμε επισκεφτεί την εταιρεία, τα έχουμε πει στην εταιρεία, τα έχουμε πει στο Υπουργείο, τα έχουμε πει σε όλους όσους αυτούς έχουν το πεπόνι και το μαχαίρι. Αν πάρετε τα δρομολόγια και δείτε, το χειμώνα που είναι τα δρομολόγια αρχιτή στο λιμάνι Τζέμο, έχει πιο πολύ κίνηση τα φορτηγά. Και βγαίνει, έχει πιο πολύ με μεγάλη διαφορά το λιμάνι του Καρλοβάσου. Γιατί έχει περισσότερα δρομολόγια. Και είναι και πιο στρωτά τα δρομολόγια. Βέβαια, πέρα της ταλαιπωρίας που υφίστανται και τα οχήματα που έρχονται το Καρλόβασο και έρχονται από εδώ και τα φορτηγά. Τα πάμε, τα ξανά πάμε. Δυστυχώς. Θέλει άλλες ενέργειες. Θέλει κινητοποιήσεις. Εντάξει. Θα κοιτά, θα βάζανε άλλο ένα σκάφος, θα κόβανε ένα δρομολόγιο, βάζανε άλλο ένα δρομολόγιο στο λιμάνι της πρωτεύουσας. Δυστυχώς έμεινε στα λόγια. Εγώ θεωρώ ότι αν δεν βρεθεί άλλη μια εταιρεία να δευτεροποιηθεί στη γραμμή μας, δεν θα βρεθεί λύση. Απλώς την έχουν αποκλειστικότητα και την κάνουν όπως. Δεν έχω την τέτοια με τον κύριο Ηλιόπουλο, διότι χρόνια ο κύριος Ηλιόπουλος έκανε αίτηση για να πάρει τα γραμμή για τα Κυκλαδονήσα και την έβαζε μέχρι και η Καρία, κάποια στιγμή την έβαλε και μέχρι τη Σάμου και αυτό δεν ερχόταν ποτέ το ταχύπλο. Εντάξει, κάποιες στιγμές πήγε νομίζω στην Καρία, αλλά πολύ ελάχιστες. Επί χρόνια λοιπόν έκανε αυτό το σύστημα και δεν γινόταν ποτέ. Λοιπόν θεωρώ ότι δεν έχω πολύ τέτοιο ότι μπορεί να μας λύσει το πρόβλημα ο κ. Ηλιόπουλος. Οι τοπικοί εδώ παράγοντες, οι φορείς να κάνουν τις προτάσεις τους. Το Υπουργείο να κάνει μια κοινοποίηση. Εμείς έχουμε αποφασίσει να βελτιωτήσουμε αυτή τη γραμμή. Παρακαλώ, στείλτε μας τις προτάσεις πότε νομίζετε ότι είναι καλά να γίνουν τα δρομολόγια. Ποιες μέρες. Και είπαμε ότι πάντα πρέπει να έχει ανταπόκριση ή στο έλα ή στο φύγε με αεροπλάνο. Να εξυπηρετούνται και τα νησιά τα οποία δεν έχουν αεροδρόμιο. Φεύγει το πρωί το καράβι. Θα πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση με το αεροπλάνο, αυτό που έρχεται από Αθήνα, να μπαίνει στο καταμαράν και να βγαίνει στη Λέρο, στην Πάτμο, στην Κάλυμνο, σε νησί που δεν έχει αεροδρόμιο. Όταν γυρίζει το καράβι, θα πρέπει το καταμαράν να έχει μια ανταπόκριση, τουλάχιστον μια ώρα, μια διαφορά, με αεροδρόμιο να φεύγει αυτό που πήγε το πρωί και γυρίζει το απόγευμα. Δυστυχώς δεν γίνεται. Τα λέμε χρόνια. Ένας. Δεν το πω, εντάξει. Ο Κουρουμπλής, μόνο αυτός. Προφανώς είχε αυξημένη την ακοή του. Εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να έχει κάποιο πρόβλημα, να με λέει, αλλά δυστυχώς άκουγε καλά και άκουγε να φωγκράζει. Και είχε γίνει τότε μια σύσκεψη στην περιφέρεια και είχε ζητήσει, είχαν έρθει από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, από τα επιμελητήρια, από τους φορείς, τα πάντα, να κάνουν αυτό το σχεδιασμό. Δυστυχώς έφυγε ο άνθρωπος αυτός μετά, παρέμεινε. Καλά, αυτό ήταν γνωστό. Είναι δυνατόν να υπάρχει πρόβλημα με τον αφρόδη πυρετό και να επιτρέψουν οι Θεσσαλίες και πέρα να υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνετε. Αυτό ήταν γνωστό ότι θα γίνει. Είναι αυτό το θέμα. Προφανώς έβαλαν βέτο από εκεί. Και εδώ με αυτό το πήγαινε, αλλά εδώ άμα μας φέρετε εδώ τον πειρατό, τι θα κάναμε. Έχουμε που έχουμε και εμείς τα προβλήματα. Αν μας το μεταφέρετε εδώ, όταν γίνει και σύσκεψη με την που είχαμε πάει, ήταν συγκεκριμένο το χρονοδιάγραμμα. Έλεγε ότι μέσα στο τέλη Απριλίου θα προκηρύξει το Υπουργείο τη γραμμή. Και μέχρι το 20 Μαΐου, το πολύ τέλειο Μαΐου, θα έχει τελειώσει αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, είναι η γραμμή του Βόλου, έτσι, αυτό είναι στο τέλος και γι' αυτό αναφέρθηκε ο κύριος Κυριαζής, γιατί καταλαβαίνετε ότι και αυτό θα τελειώσει και θα αρχίσει να γίνεται προς τα τέλη του καλοκαιριού, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται και από ό,τι λένε οι δημοσιογραφικές μας πληροφορίες, γιατί έχει μια βάση αυτό το οποίο ανέφερε. Φαντάζομαι ότι και πολλά άλλα πράγματα από αυτά τα οποία είπε έχουν βάση, καθώς και οι προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει κατά καιρούς από το επιμελητήριο. Νομίζω ότι κάποιοι θα πρέπει να ακούσουν αν θέλουν να φτιάξουν αυτές τις αυτοπλοϊκές συνδέσεις σε συνδυασμό με τις αεροπορικές και σε συνδυασμό επίσης με όλη την πρόσβαση που πρέπει να έχουμε και στα Κυκλαδονήσια αλλά και προς το Βόρειο Αιγαίο, γιατί καμιά φορά έτσι νιώθουμε και λίγο αποκλεισμένοι και ίσως να χρειαστεί μέσα στο καλοκαίρι να πάμε να πατήσουμε το πόδι μας στην Τουρκία και να ανεβούμε μετά να πάμε σε κάποιο από τα νησιά που δεν μπορούμε να πάμε με το δικό μας το πλοίο. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές και γι' αυτό το αναφέρω. Σχεδιασμός χρειάζεται και τίποτα άλλο. Σχεδιασμός, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Έχουμε αφήσει θέματα, θα τα πούμε όσον όπο και τις επόμενες μέρες, αλλά και την Τρίτη που είναι η εκπομπή μας, για να ακούσουμε και τι κάνουμε και με την πυροπροστασία και με το σχεδιασμό και για το, τη στάθμευση του ελικοπτέρου. Αυτό το αφήσαμε για να το πούμε την Τρίτη. Από όλους εμάς λοιπόν ευχές για ένα καλό Σαββατοκυριακό. Τι να κάνουμε, βολευτείτε με αυτό τον καιρό που έχουμε. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Γλυκερία Σουλουγάνη. Να πω ότι στην επιλογή των τραγουδιών είναι η Παρδίνα Κοσμά και Κλεάνθη Βασίλα, Κώστας Ακυρίδης και Αλέξανδρος Στρατής μαζί μας για την εκπομπή. Ευχές για ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας ημέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ένταση στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές. Μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της εξεταστικής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι η διαδικασία εισαγωγής της πρότασης παραβιάζει το Σύνταγμα, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία για θέματα εθνικής ασφάλειας. Η αντιπολίτευση αντέδρασε, με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Το ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη διαδικασία. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης, είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, από την πλευρά του μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Στα βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, για μια ιστορική απόφαση που αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς θα προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον κρίσιμο κλάδο, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διευκρίνησε ότι η διάταξη των βαρέων και ανθυγινών εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που θα ενισχύσει την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία και η όποια απόκληση θα δικαιολογείται αντικειμενικά από την εμπειρία, τα προσόντα και άλλους παράγοντες. Δεν μπορεί να είναι το φύλλο ο λόγος, είπε χαρακτηριστικά. Η Υπουργός στάθηκε ειδικά στις μεγάλες κλαδικές συμβάσεις στον τουρισμό και τον επισητισμό, σημειώνοντας ότι προβλέπονται αυξήσεις μισθών έως και 20% σε ένα κλάδο που αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε του συνταξίουχου χειρίας, διαβεβαίωσε η κυρία Κεραμέως. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Τον επόμενο μήνα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξει για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο εισαγγελίας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Η απόφαση του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκος της 5ης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέση 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα.
0: Ο καιρός.
1: συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και το απόγευμα στο Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Εκεί που ζω. Στη Χίο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ Εκεί που ζω 26 φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
5: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Παρασκευή 22 Μαΐου, ώρα για την εκπομπή Σε Τόνους Μουσικούς. Η ώρα είναι 11 και 8. Γιάννης Παλαμουτσής, όπως πάντα, από αυτή την ώρα στην ρύθμιση του ήχου. Η Παύλα Κουσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Ελληνική μουσική θα ακούσουμε την πρώτη ώρα, φίλες και φίλοι. Θα ακούσουμε αρκετά γνωστά τραγούδια. Σκέφτηκα να ακούσουμε τραγούδια από την πολύ σημαντική τραγουδοποιό Βάσο Αλαγιάννη, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν μερικά χρόνια, και δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό το πράγμα, αλλά σκέφτηκα να βάλω και τραγούδια που μιλάνε για τη σιωπή. Ξεκινάμε τώρα με το τραγούδι «Γλάρος», πάμε σε αυτό τελικά πρώτο, Γιάννη, με την Εμμανουέλα Βασιλείου.

Υπέροχη η Εμμανουέλα Βασιλείου. Νομίζω ότι πρέπει να είναι από την Κύπρο, από ό,τι είδα τώρα στο προφίλ της. Μια νέα τραγουδίστρια. Πολύ ωραία η φωνή της σε αυτό το κομμάτι, όπως είπα και πριν. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ακούσουμε την ίδια τη Βάσο την Αλαγιάννη με τον Βασίλη Λέκα στο Συμφωνία Μυστική.

Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι τα τραγούδια της Βάσου Αλαγιάννη αναδίδουν έτσι ένα ειλικρινές συνέστημα, κάτι το ατόφιο. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα από τα πιο πρόσφατα της τραγούδια, με την Εροφίλη και τη Σμύρνα, «Συνάντησα την Άνοιξη».

Συνεχίζουμε λοιπόν με τα όμορφα τραγούδια της Βάσου Σαλαγιάννη, κάποια τουλάχιστον από αυτά. Πάμε τώρα σε ένα από τα πιο γνωστά της, από τα πιο αγαπημένα, από τα πιο όμορφα τραγούδια, με τον σπουδαίο Νίκο Παπάζογλου εδώ, «Απόψε σιωπηλή».

πάμε τώρα, φίλοι μου, σε ένα λιγότερο γνωστό τραγούδι της Βάσου Σαλαγιάννη ή Βάσου Σαλαγιάννης Βάρνο. Είναι το «Εν τούτης» με τη Χάρη Αλεξίου.

0: Έχω προγραμματίσει πολλές και διάφορες συνεντεύξεις. Κάποιες θα γίνουν στις ημερομηνίες που έχω πει, κάποιες έπρεπε να αλλάξουν ημερομηνίες, σε κάποιες πάλι δεν έχουν ακόμα οριστεί ημερομηνίες. Λοιπόν, να σας πω ότι σίγουρα την Τρίτη θα φιλοξενήσω την ηθοποιό και τραγουδίστρια Λίδα Μανιατάκου, η οποία έγραψε τελευταία ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ για παιδιά που θα αρέσει και στους μεγάλους. Την Πέμπτη τώρα που θα είναι, πώς θα είναι τώρα, ξέχασα, ναι, λοιπόν θα το βρω, την Πέμπτη 28 Μαΐου θα φιλοξενήσω τον τραγουδοποιό Δημήτρη Μπαλογιάννη, ο οποίος έχει συνεργαστεί με διάφορους καλλιτέχνες, ανάμεσά τους η Ρένα Μόρφη και νομίζω και ο Φίβος Δελιβοριάς. Πολύ σύντομα θα φιλοξενήσουμε την Τέρι Βακιτζόγλου, μια πολύ καλή τραγουδίστρια. Θα φιλοξενήσουμε επίσης τη Δευτέρα 2 Ιουνίου την Ελεονόρα Μανώνα, την Πέμπτη 4 Σέκτου τη γνωστή τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Κατερίνα Κυρμιζή. Προσεχώς θα φιλοξενήσουμε την Ηρώ Σίγκαλ με το υπέροχο, ελληνικό, το υπέροχο αγγλόφωνο καινούργιο της άλμπουμ, πολύ πληθωρική δουλειά θα έλεγα. Προσεχώς θα φιλοξενήσω τον Νίκο Παπαντώνη, ένα νέο τραγουδοποιό που λέγεται Στάθης Μπαϊρακτάρης. Την Τρίτη 26 Ιουνίου την αρκετά παραγωγική μουσικό και τραγουδοποιό Αρετή Κοκκίνου. Ξέχασα να πω για μέσα στην εβδομάδα ότι θα φιλοξενήσουμε στην ερχόμενη εβδομάδα, Τετάρτη 27 του μήνα, τον Γιάν Βαν Ντε Έγκελ, και προσεχώς θα φιλοξενήσουμε και τον Μυτιλινιό τραγουδοποιό και τραγουδιστή Τάκη Σωτηριέλη. Πάμε σε διαφημίσεις, είναι ακριβώς 11:30.
1: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9:30 με 1:30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
7: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
8: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
0: Πάμε τώρα στην πολύ καλή τραγουδίστρια Σοφία Παπάζογλου, και εκείνη έχει πει τραγούδια της Βάσου Σαλαγιάννη, ένα από αυτά, «Πού πάει η αγάπη όταν φεύγει».

Για τη συνέχεια έχουμε τον Μανώλη Λιδάκη, τον αείμνηστο πλέον Μανώλη Λιδάκη, στο «Χάδι το ψηφίζω».

μάλλον λόγω του τραγουδιού απόψε σιωπηλή σκέφτηκα τα άλλα τραγούδια, τα υπόλοιπα τραγούδια να μιλάνε για την σιωπή. Πάμε τώρα να ακούσουμε την Αναστασία Μουτσάτσου σε ένα τραγούδι σε στίχους του Ηλία Κατσούλη και μουσική του Παντελή Θαλασσινού. Σιωπή.

Πάμε τώρα σε ένα παλιό τραγούδι, αλλά πρόσφατα ερμηνευμένο, πριν μερικά χρόνια, με την όμορφη φωνή του Γιώργου Καραδήμου. Είναι το «Με πνίγει τούτη σιωπή» σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Κώστα Κοτούλα, ένα τραγούδι που είχε γραφτεί το 1970.

εξυγχρονισμένο αυτό το τραγούδι, το «Με πνίγει τούτη σιωπή». Στο παρελθόν το είχε πει η Μαρινέλα, αργότερα το είπε η Δήμητρα Γαλάνη και το επιλέγουν πολλοί τραγουδιστές στο ρεπερτόριό τους. Πάμε τώρα στον Γιάννη Παπαγεωργίου να τον ακούσουμε στο «Από τη σιωπή στη σιωπή» σε στίχους και μουσική δικά του.

Δεν νομίζω ότι ο επόμενος τραγουδιστής θέλει συστάσεις, αλλά είναι ο Γιάννης Κότσιρας σε αυτό εδώ. Έπεφτε βαθιά σιωπή.

από τα ωραιότερα τραγούδια που ακούσαμε σήμερα και είναι μάλιστα από έναν από τους πιο δημοφιλείς δίσκους εδώ και δεκαετίες, «Το Δρόμο», σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ένα δίσκο που τραγουδούσαν ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Πόπη Αστεριάδη και η Ρένα Κουμιώτη. Ο Γιάννης Πουλόπουλος είχε πει πρώτος λοιπόν αυτό το κομμάτι. Το ακούσαμε με τον Γιάννη Κότσιρα. Τώρα θα πάμε σε έναν πιο πρόσφατο τραγουδοποιό-τραγουδιστή, ο Βαγγέλης Βατσινέας, στην τελευταία σιωπή.

Κλείνουμε την πρώτη ώρα με την Αρλέτα στο Ένοχη Σιωπή. Μείνετε κοντά μας, φίλες και φίλοι. Θα πάμε όμως σε ένα απαραίτητο ενημερωτικό δελτίο από το Earth News και θα επιστρέψουμε με ξένη μουσική.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σφοδρή αντιπαράθεση και αποχωρήσεις κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών στην Ολομέλεια της Βουλής. Μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της Εξεταστικής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι η διαδικασία εισαγωγής της πρότασης παραβιάζει το Σύνταγμα, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία για θέματα εθνικής ασφάλειας. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, με τους βουλευτές να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία, υποστήριξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Σωκράτης Φάμελος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει το Σύνταγμα, τη Βουλή και τους πολίτες. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή την απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία. Στα βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ για μια ιστορική απόφαση που αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς θα προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτό το τόσο κρίσιμο κλάδο, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διευκρίνησε ότι η διάταξη των βαρέων και ανθυγινών εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που θα ενισχύσει την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία και η όποια απόκληση θα δικαιολογείται αντικειμενικά από την εμπειρία, τα προσόντα και άλλους παράγοντες. Δεν μπορεί να είναι το φύλλο λόγος, είπε χαρακτηριστικά. Η Υπουργός στάθηκε ειδικά στις μεγάλες κλαδικές συμβάσεις στον τουρισμό και τον επισητισμό, σημειώνοντας ότι προβλέπονται αυξήσεις μισθών έως 20% σε ένα κλάδο που αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε τους συνταξιούχους χειρίας, διαβεβαίωσε η κυρία Κεραμέως. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντιεισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης. Της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης προηγήθηκαν 5 κατά σειρά αιτήσεις για εφόρων απόλυση από τις φυλακές, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική εισαγγελική πρόταση. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα 3χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο και παλιό κάταγμα, όπως επίσης μόλοπες και εκχυμώσεις. Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου 16 ληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά όπλα, περί αρχαιοτήτων καθώς και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν συναντήθηκε ξανά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή για να εξετάσουν προτάσεις για την επίλυση διαφορών με τις ΗΠΑ. Ιστορική απόφαση από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αποφάνθηκε ότι προστατεύει το δικαίωμα στην απεργία. Η κορυφαία αυτή εξέλιξη θέτει τέλος στη μακροχρόνια νομική, πολιτική και διαδικαστική αμφισβήτηση της ισότιμης προστασίας του δικαιώματος στην απεργία, σημειώνει η ΓΕΣΕΕ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΚΠ. Έχουν κληθεί για νομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στο Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 ως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 ως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟΝ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Εκεί που ζω. Στοιχείο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ Εκεί που ζω 26 φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
2: Αέρα Αιγαίου.
6: Όταν έχεις έστω και μια στάλα αμφιβολίας για κάτι, καλό είναι στην πραγματικότητα να το τσεκάρεις. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάτι μου μάλλον δεν ήξερα αν, δεν θυμόμουν, συγγνώμη, αν ετοίμασα ελληνικά τραγούδια ή ξένα τραγούδια για τη δεύτερη ώρα. Σας είπα για ξένη μουσική, καμία σχέση. Ελληνικά τραγούδια ετοίμασα για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Φίβο Δελιβοριά στη δισκοτέκα.

διάλειμμα, είπε ο Θεός Λιβωριάς. Το τραγούδι αυτό το είχε πει πρώτη η Ελπίδα, μετά το διασκεύασαν τα Ημισκούμπρια. Ακούσαμε τη διασκευή των Ημισκούμπριων με τον Φίβο Δελιβωριά και μια άλλη γυναικεία φωνή. Πάμε τώρα να ακούσουμε αυτό εδώ. Κάποιος από εμάς που πέρασε τα τραγούδια στο Τζάζλερ, το τραγούδι αυτό που λέγεται «Ατίθασα χρόνια», το ονόμασε «Ατίθασα νιάτα». Δεν ξέρω αν είχε επηρεαστεί από τη γνωστή σειρά, αμερικανική σειρά που πεζόταν για πολλές δεκαετίες στην τηλεόραση, βασικά στην αμερικανική τηλεόραση. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι του Σόλων Αποστολάκη και του Τάσου Βουγιατζή.

Εγώ, ποιος κερδίζει εδώ, αποθυμένα εγώ, το παιχνίδι σκληρό, ή εσύ ή εγώ, στον καβγά στο θυμό, τεντωμένα σχοινιά, ή εσύ ή εγώ.

Και φυσικά ποιος άλλος, ο Πασχάλης, κατά κόσμον Πασχάλης Αρβανιτίδης. Και το λέω αυτό γιατί τους στίχους της έχει γράψει η κόρη του Ζενοβία Αρβανιτίδη, τη μουσική ο ίδιος ο Πασχάλης. Τώρα θα πάμε σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει πει πρώτη Ελευθερία Αρβανιτάκη και ένα από τα πιο πολυακουσμένα τραγούδια της, αλλά θα το ακούσουμε αυτή τη φορά με την Ευρυδίκη. Μακό.

Είχε κάνει 3 γάμους η Ευρυδίκη και οι 3 με ανθρώπους από το χώρο της μουσικής πετυχημένους. Ο πρώτος γάμος με τον Γιώργο Θεοφάνους, ο δεύτερος με τον Δημήτρη Κοριαλά και ο τελευταίος της με τον Μπομπ Κατσιόνι, ένα πολύ καλό μουσικό που έχει κάνει πράγματα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ασχολείται με το heavy metal και όχι μόνο, και εδώ και καιρό κάνει διάφορα βιντεάκια όπου διασκευάζει με την κιθάρα του τα πιο απίθανα τραγούδια που δεν θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί ότι μπορούν να παιχτούν σε στυλ heavy metal. Δηλαδή, τι να σας πω, μέχρι και ζαμπέτα έχει διασκευάσει. Λοιπόν, να πω επίσης ότι πρόσφατα η Ευρυδίκη είχε κάνει μια εμφάνιση με γαλλικό ρεπερτόριο, κλασικό γαλλικό ρεπερτόριο, αν δεν κάνω λάθος, στο Half Note. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε 2 τραγούδια με την Άλκη στην πρωτοψάλτη, το «Θάλασσα γυαλί» και το «Πες μου θάλασσα».

Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε και το άλλο τραγούδι που σας έλεγα με την Άλκη στη Πρωτοψάλτη. Δεν θέλω να το πετσοκόψουμε δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε λίγο νωρίτερα αυτή τη φορά, να μας συγχωρήσουν τις διαφημίσεις των 12.30.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
7: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Πάμε τώρα στο επόμενο και είναι το «Αναμνήσεις να γυρνάμε» με το Θοδωρή Νικολάου και άλλη μια Παυλίνα, φίλες και φίλοι, την Παυλίνα Κατσή.

Ακούτε ΕΡΤ Βόρεια Αιγαίο, την εκπομπή σε τόνους μουσικούς με την Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση και τον Γιάννη Παλαμουτσί στη ρύθμιση του ήχου. Περασμένης μία παρατέταρτο και σειρά έχει τώρα το διακοπές στην Πανιέρα με την Ανδριάνα Μπάμπαλη.

Δεν ανάγκη εμείς οι νησιώτες να πάμε κάπου αλλού για να κάνουμε διακοπές, ούτε φυσικά να κάνουμε μπάνιο στην μπανιέρα. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλές ωραίες ακρογιαλιές. Πολλές από αυτές μάλιστα πήρανε και γαλάζια σημαία. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που μιλάει και αυτό για διακοπές και είναι από τους Ροκολάικα.

Πάμε τώρα να ακούσουμε δύο τελείως διαφορετικά τραγούδια. Το ένα είναι ένα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι, οφείλω να πω. Είναι η Νερομπογιά από τους Κάρμα. Και το άλλο είναι η Δίψα από τους Έμονο Γκρίζο.

Πάμε να προλάβουμε να ακούσουμε και τη δίψα από το Σάμωνο Γκρίζο. Και μόλις έφτασε στο τέλος της σημερινή μας εκπομπή, να ευχηθούμε φίλες και φίλοι ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σας!

0: αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα γυρίσουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Επανεμφάνιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη μετά από 3 μήνες σε συναγερμό κτηνοτρόφοι και αρχές. Ταλαιπωρία και ουρές στα σύνορα σε Κιλκής και Εύρο λόγω του νέου Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχων. Στις αρμόδιες αρχές, οι συλληφθέντες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης εξαρθρώθηκαν πολυμελείς εγκληματικές οργανώσεις. Νεκρός εντοπίστηκε ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ενάντια στην αμοληψία από την επανομή για τον έκτο προβλήτα. Ζήτηματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής τους θέτουν αστυνομικοί από Άρτα, Θεσπρωτεία και Γιάννενα που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για το Final Four. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε ξανά στη Ροδόπη μετά από σχεδόν 3 μήνες, γεγονός που προκαλεί νέους πονοκεφάλους στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και φυσικά στους κτηνοτρόφους. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι, μία νέα εστία ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 200 ζώα. Η εξέλιξη οδήγησε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να σπεύσουν σε διενέργεια απολύμανση των αγωγικών δρόμων σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων πέριξης της εκμετάλλευσης, δράση που θα επαναληφθεί σε 10 μέρες. Η επανεμφάνιση της ζώνος πονοκεφαλιάζει κτηνιατρικές υπηρεσίες και κτηνοτρόφους και συνιστά πισωγύρισμα, καθώς από εκεί που η περιοχή ήταν καθαρή για σχεδόν 3 μήνες και χρειαζόταν ένα ακόμη καθαρό τρίμηνο προκειμένου να ανοίξουν οι διαδικασίες ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, τώρα το χρονόμετρο μηδενίζει και ξαναμετράμε από την αρχή με στόχο το εξάμηνο χωρίς κρούσμα. Μάλιστα, το συγκεκριμένο μέτρο που αφορά την ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, την ευρύτερη περιοχή από την πληγήσα μονάδα δηλαδή, δεδομένου του γεωγραφικού σημείου της πληγήσας αυτής της εκμετάλλευσης, δεν περιορίζεται στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, αλλά δυστυχώς εκτείνεται και σε τμήμα του Εύρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Μαζί μας είναι ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Νίκος Φωτεινιάς. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φωτεινιά.
2: Επίσης, κύριε Παπαθανασίου.
0: Ορίστε. Δεν σας ακούμε.
2: Την κυρία Παπαθανασίου, δεν ακούω, μιλάω.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ακούσαμε στο ρεπορτάζ του συναδέλφου, καλησπέρα σας, ότι δυστυχώς έχουμε πάλι κρούσμα το οποίο επιβεβαιώνεται όπως όλα δείχνουν και τώρα πλέον το χρονόμετρο έχει μηδενίσει. Ουσιαστικά πάμε για ένα εξάμηνο χωρίς κρούσματα.
2: Πρέπει να βρούμε, να βρεθεί αυτό το εξάμηνο, πρέπει να πραγματοποιηθεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανασύσταση. Και δεδομένου ότι υπάρχουν εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα στον Εύρο που προσβλήθηκε πιο μπροστά από όλους. Από τον Αύγουστο του 2024 πάμε να κλείσουμε 24 μήνες χωρίς αυτές οι εκμεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις να έχουν ζώα, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν δραστηριότητα επαγγελματική.
0: Είναι πραγματικά, ήταν κεραυνός ενεθρία αυτό ή είχατε κάποια, εσείς ως προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών το περιμένατε? Γιατί εμάς μας φάνηκε πολύ εντυπωσιακή είδηση, 3 μήνες να είναι όλα καθαρά και ξαφνικά να έχουμε πάλι κρούσμα.
2: Ακριβώς, και σε εμάς το ίδιο ακριβώς. Αλλά επειδή βλέπουμε πάντα τα στατιστικά πώς εκδηλωνόταν το 13, το 14, το 99, πάντα υπήρχαν έτσι κάποια κούφια, θα λέγαμε, κρούσματα, χωρίς αντίκρισμα, χωρίς αιτιολογία, σε περιοχές καθαρές. Τότε όμως ήταν αποσπασματικά, δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε, δηλαδή ένα κάθε 15 μέρες, ένα κάθε μήνα, και έσβηνε στο τέλος η ευλογιά. Θεωρούμε ότι είναι από αυτά τα κρούσματα που δεν θα δώσουν συνέχεια, δεν θα δώσουν εξάμπλωση, καθώς αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες της περιφέρειας και της πίεψης ονοδόπης ιδιαίτερα έχουν ενταθεί επάνω σε αυτό το κρούσμα. Έχουμε κάνει μια περιμετρική απολύμανση όλων των νόμων, όλο το οδικό δικτύο εκεί της περιοχής σε ύψος, σε βάθος 3 χιλιόμετρων, να μην έχουμε περαιτέρω επιμόλυνση, μεταφορή και οποιαδήποτε μεταφορά που θα μπορούσε να γίνει έστω μέσω οδικού δικτύου. Έχουμε εντείνει προσπάθειες με τις τάφρους απολύμανσης, με δημιουργία απολυμαντικών σταθμών για να σταματήσουμε το νόσημα όσο το δυνατόν στη γέννησή του.
0: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φωτεινιά, που ήσασταν μαζί μας. Να πάμε τώρα στο καθηγητή ολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σπύρο Κρήτα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κρήτα.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του συναδέλφου και τον προϊστάμενο των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να μας λένε για αυτό το καινούριο κρούσμα ευλογιάς που μετά από 3 ολόκληρους μήνες που ήταν καθαρή η περιοχή επανεμφανίστηκε. Εσείς ως ειδικός πώς το αξιολογείτε αυτό? Κοιτάξτε, πώς το εξηγείτε?
3: Φοβόμαστε πάντα την περίοδο μετά το Πάσχα, γιατί εκεί πέρα μπορεί να έχουμε και εξάρσεις. Συνήθως αυτό γίνεται γιατί αλλάζει και ο καιρός, μπορεί να έχουμε κουρά ή μπορεί να έχουμε κάποια τοπικά έθιμα όπου έχουμε παράνομες διακινήσεις ή σφαγές. Δεν μπορείς να αποκλείσεις ποτέ ότι έχεις ένα κρούσμα μέσα κάπου που είναι κάπου κρυμμένο, ας το πούμε, διότι μπορεί να βρίσκεται σε ένα μικρό πληθυσμό ζώων που είσαι κάποια ζώα τα οποία έχουν ξεφύγει από την παρατηρητικότητά μας ή των κτηνοτρόφων. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να, από τη στιγμή που εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά βιοασφάλειας και εκεί προσπαθούμε, εντείνουμε για να μην γίνει αυτή, να μην εμφανιστεί αυτή η έξαρση. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δυστυχώς τα προβλήματα ξεκινάνε πολύ συχνά από άτομα τα οποία είτε δεν τα προσέχουν αυτά εδώ, είτε είναι ανημέρωτα, οπότε μπορεί να ουσιαστικά να γκρεμίσουν τον πύργο τον οποίο χτίζουμε τόσο καιρό με όλες αυτές τις προσπάθειες των υπηρεσιών.
0: Mm-hmm. Και τώρα τι κάνουμε, πώς μπορούμε να το προλάβουμε, να μην γυρίσουμε στα ίδια και έχουμε πάλι όλο αυτό που είχαμε το προηγούμενο διάστημα? Σχεδόν καταστράφηκαν οι άνθρωποι εκεί από την ευλογία.
3: Ξέρω, αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει τα μέτρα, εφόσον συνεχίζονται κανονικά, να μην χαλαρώσουν. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί και ο ιός είναι πολύ ανθεκτικός. Έτσι μπορεί να μείνει και 6 μήνες, ας πούμε, να μείνει και μέσα σε 3 μήνες και ανάλογα με την περιοχή. Οπότε ας μην χαλαρώσουμε και ας μην χαλαρώσουν οι αρχές, είναι ενήμερες, αλλά πάντα θα πρέπει να προσέξουμε αυτά που ξεφεύγουν, αυτό που είπαμε, δηλαδή αστοχίες που μπορεί να γίνουν από άτομα.
0: Mm-hmm. Επομένως τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε προς το παρόν τι σημαίνει αυτό, αν ήταν ένα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φωτεινιάς, ένα κούφιο κρούσμα ή αν φοβόμαστε κάτι περισσότερο που μπορεί να υπάρχει, σωστά?
3: Δεν το ξέρουμε, απλώς πρέπει να είναι σε επιφυλακή ώστε να μην ξεφύγει αυτό, mm-hmm. αυτό εδώ. Mm-hmm. Αλλά ήδη υπάρχει ένταση των αρχών σε ό,τι αφορά τα δείγματα, τα διάφορα μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Και νομίζω ότι έχουν εντατικοποιηθεί πάρα πολύ και δεν θα έχουμε προβλήματα περαιτέρω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρήτα. Να είστε καλά. Και από τον Εύρο να πάμε στην Πελοπόννησο, όπου και εκεί οι αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν δέσμη μέτρων από τους αρμόδιους με κείμενο ετοιμάτων μετά και τον πρόσφατο παγετό και τις ζημιές που αυτός προκάλεσε σε δέντρα και πάσης φύσεως καλλιέργειες. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Μετά τη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Μεσσηνίας και όσα συζητήθηκαν εκεί, συντάχθηκε κείμενο με τα αιτήματα. Το σχετικό κείμενο υπέγραψαν διάφοροι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι από τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, τη Λακωνία, τον Ναύπλιο, την Ερμιονίδα αλλά και την Εμαία. Όπως γνωστοποιήθηκε τις επόμενες ημέρες, θα γίνει και νέα σύσκεψη συγκέντρωση εκπροσώπων αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα αιτήματά τους γνωστά και δίκαια, θα έλεγα. Η κατάσταση που βιώνουμε, λένε οι αγρότες, μετά τις μεγάλες ζημιές από τον παγετό που πραγματοποιήθηκε 3 και 4 Μαΐου και τα καιρικά φαινόμενα που ήταν ακραία, η κατάσταση είναι ασφυκτική. Παρότι όλοι εμείς πληρώνουμε κανονικά και προκαταβολικά τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΓΑ μέσω ΟΣΔΕ, όταν έρχεται η ώρα των αποζημιώσεων βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν άδικο κανονισμό που μειώνει δραστικά τα ποσά που δικαιούμαστε, που ακόμα και σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής οι αποζημιώσεις απέχουν πολύ από την πραγματική ζημιά και δεν καλύπτουν ούτε το κόστος της παραγωγής. Η καταστροφή δεν περιορίζεται μόνο στη φετινή παραγωγή, λένε συγκεκριμένα. Ο παγετός προκαλεί σοβαρές βλάβες στα δέντρα και στις καλλιέργειες, επηρεάζοντας και την επόμενη χρονιά, καθώς μειώνεται η παραγωγική δυνατότητα των φυτών και αυξάνονται τα έξοδα για την αποκατάσταση και την προστασία τους. Παράλληλα, υπάρχουν ακόμα απλήρωτες αποζημιώσεις από τις προηγούμενες καταστροφές, ενώ πολλοί παραγωγοί κινδυνεύουν και να χάσουν και συνδεδεμένες ενισχύσεις λόγω της μειωμένης παραγωγής. Οι σύλλογοι με γραπτή ανακοίνωσή τους απαιτούν να ολοκληρωθούν άμεσα οι καταγραφές των ζημιών, να καταβληθούν οι αποζημιώσεις το 100% της ζημιάς, να δοθεί προκαταβολή της αποζημίωσης του ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα σε όλες τις καλλιέργειες. Και σίγουρα θα επανέλθουν στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ηράκλειο οδηγούνται οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε δύο εγκληματικές οργανώσεις μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων στην Κρήτη. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Ηράκλειου οι 16 συλληφθέντες, φερόμενα ως μέλη των δύο εγκληματικών ομάδων που εξάρθρωσε χθες το πρωί με εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις η τοπική Ελλάς. Μεταφέρθηκαν εδώ συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών, μαζί και την ογκοδέστατη δικογραφία την οποία μετέφερε αστυνομικός μέσα στα δικαστήρια. Σε λίγο θα ξεκινήσει η διαδικασία. Όπως συνηθίζεται, θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Είναι μέσα και οι συνήγοροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση τους, οπότε αργότερα θα έχουμε και περισσότερα νέα από αυτό το μέτωπο. Να πούμε ότι χθες, μετά από εκτεταμένες επιχειρήσεις σε τρεις νομούς, η αστυνομία συνέλαβε τα 16 συνολικά άτομα, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Να πούμε ότι η γυναίκα του 43χρονου από τα Ζωνιανά, που είχε συλληφθεί στο σπίτι της νωρίς, χθες το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκε ελεύθερη μετά που έγινε η σύλληψη του άνδρα της στο Ηράκλειο το μεσημέρι. Η γυναίκα από τα Ζωνιανά και ο σύζυγός της είναι εμπλεκόμενοι για την υπόθεση εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα υπόλοιπα άτομα τώρα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη δικογραφία και συνελήφθησαν χθες είναι για διακίνηση ναρκωτικών, κοκαίνης και χασίς, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών, σπαθιά και διάφορα άλλα πιστήρια, ενώ οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και στον εντοπισμό 12 αυτοκινήτων και δικύκλων, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποιήθηκαν για τις παράνομες αυτές ενέργειες, τη διακίνηση δηλαδή των ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές του νησιού, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εγκληματικές ομάδες, που είναι συγγενικά πρόσωπα μεταξύ τους, η μία και η άλλη περίπτωση, είχαν ως συνδετικό κρίκο έναν 29χρονο, ενώ σύμφωνα πάντα με τις πηγές που υπάρχουν, είχαν μοιράσει τις περιοχές για να κάνουν τη διακίνηση των ναρκωτικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών και εξαρθρώθηκε και στις Σέρες. Εκεί σήμερα συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων. Ο Βασίλης Αναστασιάδης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες, έξω από το δικαστικό μέγαρο Σερών. Σήμερα απολογούνται οι 6 από τους 9 συλληφθέντες οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στις ΣΕΡΕΣ. Να πούμε ότι χθες απολογήθηκαν τρεις ανήλικοι, ένας 17χρονος και δύο κοπέλες συνομήλικές του 17 ετών. Ο 17χρονος χθες κρίθηκε προφυλακιστέως. Οι δύο κοπέλες, οι συνομήλικές του, οι 17χρονες, αφέθηκαν ελεύθερες με αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Σήμερα έχουν περάσει ήδη το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου Σερών οι τέσσερις από τους έξι που είναι να απολογηθούν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί φέρεται να είναι ο εγκέφαλος αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης περιμένουμε γύρω στις 2 έναν ανήλικο 15,5 ετών και στις 3,5 τον τελευταίο, ο οποίος θα περάσει σήμερα και θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Και συνέχεια θα ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει με αυτούς τους 6, το αν δηλαδή θα προφυλακιστούν, το πιο πιθανό είναι να προφυλακιστούν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ακόμα 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Βέβαια αυτοί δεν συνελήφθησαν, γιατί οι 9 που συνελήφθησαν είναι τη διαδικασία του αυτοφόρου. Βέβαια ο ένατος, ο εγκέφαλος της πείρας, είναι της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, είναι έγκλειος στις φυλακές και όπως είπαμε πριν από λίγο πέρα στο κατόφλι του δικαστικού μεγάρου. Ουσιαστικά γέλει να πούμε ότι στην οργάνωση, σύμφωνα με τη δικογραφία, χωρίζονται σε αυτούς που έκαναν την εγκληματική οργάνωση, αυτούς που δημιούργησαν αυτή την εγκληματική οργάνωση, σε αυτούς που έκαναν τη διακίνηση, που δυστυχώς κυρίως είναι ανήλικοι, και στους χρήστες, αυτούς δηλαδή που ήταν οι αγοραστές, οι οποίοι, όπως είπαμε, υπάρχουν 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, το στοιχείο των οποίων έχουν έτσι ταυτοποιηθεί και περιμένουν βέβαια το επόμενο διάστημα και αυτοί να προσέλθουν εδώ στο δικαστικό μέγαρο τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε να δούμε την απόφαση. Θα πάει αργά σήμερα. Λογικά απόγευμα θα βγει απόφαση ανακριτική εισαγγελία. Τώρα θα υπάρξει προφυλάκηση. Και βέβαια μια υπόθεση που πραγματικά έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, κυρίως λόγω της συμμετοχής πολλών ανήλικων παιδιών σε αυτήν. Είναι πραγματικά ένα σοκ. Και μάλιστα, Αγγέλη, να σου πω ότι απ' έξω το δικαστικό μέγαρο υπάρχουν νέα παιδιά, έτσι, συνομήλικοι των συλληφθέντων, οι οποίοι έρχονται εδώ για να συμπαρασταθούν, εισαγωγικά αυτό, τους φίλους τους, οι οποίοι κατηγορούνται για ένα πολύ πολύ βαρύ αδίκημα. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βαρύ το κατηγορητήριο, γιατί εδώ μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για διακίνηση σε ανηλίκους ποσότητες ναρκωτικών και βέβαια το ότι διακινούσαν και ανήλικοι αυτά τα ναρκωτικά. Περιμένουμε να δούμε, έχει υπόθεση ακόμα μέλλον.
0: Πραγματικά πολύ κρίμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Με τον χειρότερο τρόπο γράφτηκε το φινάλι στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά όπου εργαζόταν. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Βρισκόμαστε στο σημείο που ουσιαστικά γράφτηκε χθες αυτό το θλιβερό φινάλι στην τουλάχιστον 6 μηνών αναζήτηση του 33χρονου γιατρού με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν γιατρός σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα στην Κρήτη και στις 7 Δεκεμβρίου του 2025, από τις 7 Δεκεμβρίου αγνοήτο μέχρι και χθες, που βρέθηκε από έναν ανυποψιάστο περιπατητή στην περιοχή μεταξύ των χωριών Φρές και Τζιτζιφές των Χανίων. Το άψυχο σώμα του ισορρός κάτω μάλιστα από το δρόμο, σε περίπου ακτίνα 2 χιλιόμετρων από εκεί που είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, βρέθηκε ισορρός, προφανώς σε προχωρημένη αποσύνθεση, κάτι που μαρτυρά ότι πιθανότατα από τις πρώτες μέρες αναζήτησής του και εξαφάνισής του ήταν ήδη νεκρός. Οι αρχές έχουν αποκλείσει τώρα το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Δεν υπάρχει καμία υπόνοια δηλαδή ότι έχει χάσει τη ζωή του 33χρονος από κάποια εγκληματική ενέργεια από άλλο άτομο έστω. Ωστόσο εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, φως στα ακριβή του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία, νεκροτομή. Υπήρχε ένα ερωτηματικό σχετικά με το ότι γιατί μετά από τόσο επισταμμένες έρευνες και εντατικές όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχε βρεθεί το σώμα του 33χρονου. Οι μαρτυρίες όμως που συλλέξαμε από την περιοχή, πριν από λίγο μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που ήταν στο σημείο όταν βρέθηκε η Σωρός, μας είπε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο το σημείο, δεν μπορεί να το βρει εύκολα όποιος δεν το γνωρίζει, και μάλιστα λόγω και της έντονης βλάστησης του χειμώνα, τόσο οι χερσαίες όσο και οι από αέρος αναζητήσεις ήταν απίθανο να εντοπίσουν το ακριβές σημείο, καθώς υπάρχουν και δέντρα τα κλαδιά των οποίων φτάνουν μέχρι και το έδαφος και ουσιαστικά απέκρυπταν την οπτική επαφή με το μέρος που βρέθηκε. Mm-hmm. Η οικογένειά του τώρα αναμένει και τις τελικές, το τελείωμα των ερευνών με την ιατροδικαστική εξέταση και ενδεχομένως να φτάσει στην Κρήτη για να παραλάβει τη σωρό του 33χρονου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή Κουκλάκη. Μένουμε στα Χανιά και πάμε στην Κατερίνα Πολύσου τώρα. Για μια υπόθεση ενός μικρού παιδιού μόλις 3 ετών, το οποίο δίνει μάχη για τη ζωή του στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, όπου το πήγε η μητέρα του με σοβαρά τραύματα σε κεφάλι και σώμα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Συναγερμό σήμανε το χθες το βράδυ στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων. Μια μητέρα προσήλθε με το τρίχρονο κοριτσάκι της, το οποίο έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και μόλοπες στο σώμα. Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Μπέας, μας είπε ότι το παιδάκι υποβλήθηκε άμεσα σε εξετάσεις και σε εξονική τομογραφία και μετά από αξιολόγηση της κλινικής του εικόνας αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα από παιδική χαρά, ενώ οι αρχές ερευνούν προσεκτικά τις συνθήκες του τραυματισμού του, αν δηλαδή πρόκειται για περιστατικό ενδοικογενικής βίας ή για τραυματισμό, αφού πρόκειται για οικογένεια πολυμελή και δεν αποκλείται να υπήρξε και κάποιο ατύχημα. Ο πατέρας του οποίου είναι Πακιστανός, η μητέρα του είναι Ρωμά και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτό είναι προς το παρόν η κατηγορία που αντιμετωπίζει. Το παιδάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή, που μεταφέρθηκε λόγω της σοβαρότητας, όπως είπαμε, της κατάστασής του. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Γιώργο Χαλκιαδάκη, το κοριτσάκι φέρει κακώσεις στον εγκέφαλο, καθώς και υποσκληρή διαμάτωμα. Η κατάστασή του, είπε ο διοικητής σε Σταυρούλα Κατσουλάκη, είναι σοβαρή και αξιολογείται από τους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων. Και ήταν και πολύ λιτός, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί οι γιατροί είναι πολύ προσεκτικοί και κάνουν τα πάντα για να σωθεί το τρίχρονο νηπίο.
0: Μακάρι να σωθεί το παιδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Και από τα Χανιά να πάμε στην Κοζάνη, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για την εξαφάνιση ενός 15χρονου παιδιού από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Εράιδα του Δήμου Σερβίων. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
9: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δομή ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, αναφέροντας ότι ο ανήλικος αναχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση και δεν επέστρεψε. Η εξαφάνιση του παιδιού δηλώθηκε το Σάββατο 17 Μαΐου στις 3 παρα 10 το μεσημέρι, ενώ εκδόθηκε και αλέρτ για τον εντοπισμό του παιδιού. Όπως ανακοίνωσε το χαμόγελο του παιδιού, ο 15χρονος Σαχμαΐ Ντελ Σουντί, Αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε τις μεσημεριανές ώρες 17 Μαΐου από το χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Νεράιδας Σερβίων Κοζάνης. Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την υπόθεση στις 18 Μαΐου την επόμενη μέρα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή ή την ασφάλεια του παιδιού σε κίνδυνο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού, ενώ όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία ή με το χαμόγελο του παιδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Μαυρίδη. Να πάμε και στο Αγρίνιο. Πάλι υπόθεση αφορά δυστυχώς παιδιά. Ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Άγριο περιστατικό με λεκτική και σωματική βία, με μπλοκή και γονέων και συλλήψεις. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
10: Καλό μεσημέρι από τη Δυτική Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, ένα ακόμα περιστατικό βίας που έχει να κάνει με ανήλικους. Όλα ξεκίνησαν όταν πριν από λίγο καιρό δύο κορίτσια στο σχολείο φαίνεται ότι είχαν διενέξεις. Η μία μαθήτρια φαίνεται να πείραζε και να έβριζε την άλλη μαθήτρια, η οποία παραπονέθηκε στην μητέρα της. Όταν λοιπόν η μητέρα του θύματος βρήκε στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου την συμμαθήτρια της κόρης της, τη ζήτησε το λόγο γιατί σφαίρεται άσχημα στο κορίτσι. Άρχισε μια αντιδικία μεταξύ της μαθήτριας και της γυναίκας της, της μητέρας της κοπέλας που δεχόταν όλη αυτή την εξύβριση το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα η μαθήτρια να επιτεθεί στην μητέρα και να την δαγκώσει. Από τόσο το κορίτσι όσο και η γυναίκα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο αστυνομικό τμήμα, όπου αφέθηκαν ελεύθερες έπειτα από εντολή εισαγγελέα. Και τώρα βέβαια το λόγο για το περιστατικό έχει η δικαιοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Επιστρέφουμε στην Κρήτη και στα της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε διάφορες περιοχές του νησιού. Στα δικαστήρια του Ρεθύμνου θα πάμε, όπου είναι ο Βασίλης Φουτουλάκης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, όπου αυτή την ώρα έχει φτάσει μόνο ένας από τους τρεις συλληφθέντες. Έχει έρθει στις 12 το μεσημέρι, μόνο ένας από τους τρεις, και απολογείται ενώπιον εισαγγελέα για να κριθεί. Ο δεύτερος δεν έχει έρθει και ο τρίτος, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ που μάθαμε πριν από λίγα λεπτά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με κάποια αδιαθεσία. Άγνωστο το μέγεθος της αδιαθεσίας αυτής και αν και εφόσον δηλαδή είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα που έχει ο τρίτος συλληφθής. Πάντως, όπως μας είπε και η δικηγόρος του, ουσιαστικά αυτό η αδιαθεσία ενδεχομένως να του στερήσει τη δυνατότητα να απολογηθεί σήμερα, αλλά ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε τις επόμενες ώρες. Καθώς αναμένεται η απολογία των συλληφθέντων να τραβήξει κάποια ώρα εδώ, όπως καταλαβαίνετε, στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, διότι και οι κατηγορίες που βαραίνουν τους τρεις, 43χρονο θείο, 44χρονο ανιψιό, 39χρονο ανιψιό της ίδιας οικογένειας, είναι πολύ βαριές και πλούσιες, θα λέγαμε. Από την άλλη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ΕΡΤ, εκείνο που θα επικαλεστούν είναι ότι πρόκειται για σκευωρία η συγκεκριμένη υπόθεση και μάλιστα ότι είναι μια υποκινούμενη υπόθεση εκ μέρους κατοίκων των δήμων, των χωριών των δήμων, του Δήμου Αμαρίου, δηλαδή των φερόμενων θυμάτων της συγκεκριμένης φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έως ένα βαθμό οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, μαζί φυσικά με τους συνήγορούς τους, θα περάσουν στην αντεπίθεση, δηλαδή θα είναι απλά ότι θα απολογηθούν, αλλά θα ουσιαστικά θα επικαλεστούν ότι υπάρχει μια σκευωρία πίσω από όλο αυτό. Υπάρχει αισιοδοξία και από τους συγγενείς που βρίσκονται έξω από το δικαστικό Μέγαρο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κατηγορητηρίου θα καταρρεύσει. Αλλά ξαναλέω, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να εξακριβωθούν όλα αυτά και να έχουμε φυσικά και τις αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα. Θυμίζω ότι είναι απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για το αν προφυλακιστούν ή όχι. Έτσι. Από εκεί πέρα θα οριστεί δικάσιμος εάν και εφόσον χρειαστεί σε κάθε περίπτωση, εφόσον δηλαδή προφυλακιστούν οι συλληφθέντες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Σοβαρά προβλήματα, απίστευτη ταλαιπωρία και τριτοκοσμικές εικόνες καταγράφονται στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας και κυρίως σε Κιλκής και Εύρο τις τελευταίες μέρες, με την εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη βιομετρική καταγραφή ταξιδιωτών τρίτων χωρών, ουρές οχημάτων, πολύ ωραία αναμονή, οικογένειες που περιμένουν στα γκισέ με παιδιά και μωρά στα χέρια, είναι το σκηνικό που συνθέτει την εικόνα των βόρειων συνόρων για τουρίστες και επαγγελματίες από Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία. Για το θέμα μίλησε στον σταθμό μας ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκής, Χρήστος Καριωτούδης.
12: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα σύνορα εδώ στους Ευζώνους και στη Δωιάννη, στο νομό μας, έχουμε τρομερά μποτιλιαρίσματα. Είχαμε πάντα αυξημένη κίνηση και ουρές. Απλά τώρα το θέμα έχει φτάσει στο απροχώρητο λόγω του νέου συστήματος ψηφιακού ελέγχου, του βιομετρικού ελέγχου, που είναι οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιμέναμε αυτό το σύστημα, τη λειτουργία του. Το γνωρίζαμε σαν χώρα, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα εφαρμοστεί. Δυστυχώς όμως δεν ήμασταν καθόλου έτοιμοι, από ό,τι φαίνεται. Οι Ευρωπαίοι δεν μπαίνουν σε αυτό. Αλλά οι Ευρωπαίοι ταλαιπωρούνται από αυτό αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα χερσαία σύνορα. Είναι για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Δηλαδή είναι για τους Σέρβους, για τους Σκοπιανούς, για τους Αμερικανούς, για τους Βρετανούς, για όποιον δεν είναι δηλαδή Ευρωπαίος πολίτης. Η λογική του συστήματος είναι για να γίνεται γρηγορότερα ο έλεγχος μελλοντικά και να είναι πιο αποδοτικός για αυτούς τους πολίτες τρίτων χωρών. Να γίνεται μια καταγραφή τους ψηφιακή, σε φωτογραφία και αποτύπωμα, να ανοίγει ένας ψηφιακός φάκελος, έτσι ώστε όταν επανέρχονται στη χώρα, είτε για να μπουν είτε για να βγουν, να γίνεται ο έλεγχος πιο γρήγορα. Έχει καταργηθεί ήδη στην ουσία η χειροκίνητη σφραγίδα που σφραγίζαμε τα διαβατήρια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα, τουλάχιστον εδώ στα χερσαία σύνορα τα δικά μας, δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως το έχουν προβλέψει στα χαρτιά, λόγω υποδομών βασικά αυτή τη στιγμή. Η Εύζωνη και η Δοϊράνη χωροταξία φυσικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν υπό αυτό το σύστημα καθόλου. Οι 9 γραμμές στην είσοδο, παράδειγμα στους Ευζώνους, κρίνονται αυτή τη στιγμή ανεπαρκείς. Το ίδιο και στην έξοδο, γιατί είναι μόνο 5 γραμμές, δηλαδή 9, έχουμε 9 γραμμές εισόδου ενώ μόνο 5 γραμμές εξόδου. Και να φανταστείτε ότι ήδη αυτές οι γραμμές δεν επαρκούσαν για τον όγκο των ταξιδιωτών. Τώρα, όταν έρχεται ο πολίτης αυτής της χώρας, καλούμαστε να τον κατεβάσουμε για να βγει φωτογραφία και να δώσει το αποτύπωμα σε αυτές τις πάνω στις στο οδόστρωμα, σε αυτές τις γραμμές που δεν υπήρχε χώρος ούτε να ανοίξει την πόρτα να ανοίξει το αυτοκίνητο, που λέει ο λόγος.
13: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Αρνητική πρωτιά σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφει η Θεσσαλική Περιφέρεια. Στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες που σχετίζονται, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με τη χρήση φυτοφαρμάκων. Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τα σχετικά αποτελέσματα. Πάμε στον Γιάννη Γιάτσιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλία, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά νέων διαγνώσεων ενδυσίως, ιδιαίτερα στην όσο που Πάρκινσον. Καταγράφονται περίπου 69 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Η έξαρση δεν αφορά μόνο τις νέες διαγνώσεις. Η Θεσσαλία κατέχει την πρώτη θέση σε επίπεδο ελλαδικής επικράτειας, σε συνολικό αριθμό νοσούμενων, αλλά και σε ποσοστό νησιμότητας από την όσο Πάρκινσον. Τα στοιχεία για τα στοιχεία αυτά βεβαίως μίλησε και ο περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας, ο οποίος τα χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικά, όσο και ο Διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο καθηγητής νευρολογίας, ο κ. Ευθύμιος Ραδιώτης, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία από την Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου καταγράφονται τα αυξημένα ποσοστά βεβαίως για τη Θεσσαλική Περιφέρεια. Η Θεσσαλία και η Λάρισα καταγράφονται επίσης αυξημένα περιστατικά και ενός δεύτερου εκπαιδευτικού νοσήματος, της νόσου του κινητικού νευρώνα, το οποίο έχει εξίσου υψηλά περιστατικά. Και το τραγικό βεβαίως, όπως είπε ο ίδιος, ιδιαίτερα για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, είναι ότι ξεκινούν 15 με 20 χρόνια πριν την έναρξη της συμπτωματολογίας. Στόχος βεβαίως είναι να γίνει μια έρευνα σε συνεργασία με την περιφέρεια, η οποία θα επεκταθεί σε μια σειρά από παραμέτρους και θα εξεταστούν περίπου 5.500 άτομα από τη Θεσσαλία για να βγουν βεβαίως να εξαρθούν περισσότερα και πιο χρήσιμα συμπεράσματα, γιατί όπως φαίνεται και είναι όσους Πάρκινσον και αυτά τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα συνδέονται με τη χρήση συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων και αφορούν βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, κατά κύριο λόγο και τον αγροτικό πληθυσμό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ανησυχίες και επιφυλάξεις διατυπώνουν σχετικά με το υποδιαβούλευση νέο χωροταξικό του τουρισμού τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας σε επιστολή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Μαρίνα, καλό μεσημέρι, και δεν είναι η μόνη, όπως θα δούμε σε λίγο. Υπάρχουν διαφωνίες από πολλές περιοχές της χώρας.
2: Υπάρχουν διαφωνίες και ενστάσεις. Η επιστολή που έστειλε τώρα η Ένωση των Ξενοδόχων Κέρκυρας υποστηρίζει ότι οι προτινόμενοι περιορισμοί των ξενοδοχειακών μονάδων δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα που έχει το νησί. Μάλιστα, μιλάμε για την έλλειψη βασικών δημόσιων υποδομών, που και πολλές φορές έχουμε αναφερθεί και εδώ, όπως είναι η υδρευτική επιχείρηση, το οδικό δίκτυο, αλλά και η διαχείριση των απορριμμάτων. Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο επίσης και για ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, όπως είναι η άνηση, πώς τη χαρακτηρίζουν μεταχείριση μεταξύ της οργανωμένης ξενοδοχείας αλλά και των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Και λένε ότι η ανεξέλεγκτη αυτή ανάπτυξη των Airbnb επηρεάζει σημαντικά το νησί και εντείνει και στο πρόβλημα στέγασης των εργαζομένων και των δημόσιων λειτουργών που δεν μπορούν βεβαίως να βρουν σπίτι να νοικιάσουν με μια χαμηλή τιμή κατά τη διάρκεια του θέατρου. Σύμφωνα με την Ένωση, οι νέοι περιορισμοί βάζουν φρένο και στον εξυγχρονισμό, αλλά και στην επέκταση ζωτικών συμπληρωματικών εγκαταστάσεων και παραλιακών υποδομών, που όπως λένε είναι απολύτως απαραίτητη για να αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά η Κέρκυρα να αντιμετωπίσει όπως η Κρήτη, ως στρατηγικός δηλαδή και όριμος τουριστικός προορισμός, με ειδική μεταχείριση και όχι με οριζόντιους περιορισμούς που αναστέλουν και δημιουργούν ανασφάλεια ουσιαστικά στον κλάδο. Και για την Κέρκυρα και την Κυριακή, απαιτείται, όπως λένε οι ξενοδόχοι, μια ειδική διαφοροποιημένη προσέγγιση που θα εξαιρεί τις περιοχές αυτές από οποιοδήποτε οριζόντιο περιορισμό δυναμικότητας, καθώς τέτοιου είδους απαγορεύσεις φέρνουν τελικά αντίθετο αποτέλεσμα και οδηγούν σε ένα κατακαιρματισμό της δόμησης και σε μη βιώσιμες τελικά επενδύσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Να πάμε τώρα και στην Ρόδο, όπου και εκεί τη διαφωνία τους με κέρια σημεία του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό εξέφρασαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιου Αιγαίου. Καλό μεσημέρι, Μαρία Γαβριλιώτη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, και να κάνω μια παρένθεση να πω ότι και οι δικοί μας ξενοδόχοι έχουν απευθύνει επιστολή με τις θέσεις τους στο αρμόδιο Υπουργείο. Το θέμα συζητήθηκε χθες εκτενώς το απόγευμα σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, στην οποία μεταξύ άλλων μετήχε και ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Έγινε αρκετά αναλυτική συζήτηση και κατατέθηκαν πολλές ενστάσεις και διαφωνίες. Αν μπορούσαμε λίγο να τα κωδικοποιήσουμε, θα λέγαμε ότι οι διαφωνίες των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και τουριστικών παραγόντων και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων, όπως τα επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, αφορούν κυρίως το ότι μπαίνουν οριζόντιοι περιορισμοί στα νησιά. Επίσης αφορούν το θέμα της κοινωνικής κατοικίας και της προσιτής στέγης, το οποίο ωστόσο αφορά τους εργαζόμενους στον τουρισμό, αλλά και υπαλλήλους που τοποθετούνται στα νησιά, όπως είναι οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι εκαβίτες, οι εκπαιδευτικοί άνθρωποι που αναγκαστικά μένουν στα νησιά για λόγους εργασιακούς και ταλαιπωρούνται αφάνταστα στο θέμα της κατοικίας. Επίσης υπάρχουν διαφωνίες στο όριο που τίθεται στις ξενοδοχειακές κλίνες, οι 100 κλίνες δηλαδή σε κάποιες περιοχές που θεωρούνται ανεπτυγμένες, όπως είναι η Ρόδος, αλλά και η πρόβλεψη για περαιτέρω φορολόγηση του τουριστικού προϊόντος. Και σε αυτό ήταν κάθετη, πρέπει να σας πω, όλοι. Και επιπλέον διεκδικούν το τέλος ανθεκτικότητας, το οποίο εισπράτεται ουσιαστικά από τον τουρισμό, να επιστρέφει ίσως τα μέρη από τα οποία εισπράτεται, προκειμένου να γίνονται παρεμβάσεις. Mm-hmm. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, λοιπόν, με κύριους άξονες αυτά που σας προανέφερα, κατέληξε σε ένα καταπλειοψηφία ψήφισμα, το οποίο θα αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ληφθεί ενδεχομένως υπόψη. Να σας πω κλείνοντας ότι οι αναφορές έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και στο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό βγήκε σε διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου και τονίστηκε ότι αν αυτό ισχύσει ως έχει αυτή τη στιγμή, μεγάλα νησιά όπως είναι η Ρόδος και η Κάρπαθος θα μπορούν να μετατραπούν σε πάρκα ανεμογεννητριών. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαφές μήνυμα αντίδρασης έναντι στη σχεδιαζόμενη αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων στη θαλάσσια περιοχή Φανάρι της Επανομής με σκοπό την επέκταση του έκτου προβλήτα του ΟΛΘ στέλνουν ο Δήμος Θερμαϊκού και η τοπική κοινωνία. Πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από πολίτες, επαγγελματίες και φορείς του Δήμου Θερμαϊκού στην πύλη εισόδου του λιμανιού. Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η παρέμβαση θα πλήξει έναν από τους πιο ευαίσθητους υδροβιότοπους στην περιοχή, προκαλώντας επιπτώσεις στο παράκτιο οικοσύστημα αλλά και σε αλία και τουρισμό. Να ακούσουμε τι μας είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Επανομής, Νίκος Τσιούλας.
4: Πρώτα απ' όλα θα υπάρξει σίγουρα θολερότητα στη θάλασσα, σκάβουνε, που σημαίνει ότι η θάλασσα θα έχει μια θολερότητα η οποία θα είναι τουλάχιστον για 5 χρόνια, γιατί τα έργα αυτά θα είναι, η σύμβαση νομίζω είναι 7 ετίας, που σημαίνει ότι τουλάχιστον για 5 χρόνια θα γίνονται αυτές οι αμοληψίες εκεί. Άρα δεν θα μπορεί ο κόσμος να κάνει μπάνιο. Η αλία επίσης, το δεύτερο, θα καταστραφεί, αυτό είναι de facto. Mm-hmm. Ειδικά τώρα, ας πούμε, π.χ. τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και πολλές γαρίδες και οι ψαράδες κατάφεραν τουλάχιστον λίγο να έχουν ένα εισόδημα, να ανακάμψουν κάπως. Αυτό δεν θα υπάρχει. Θα καταστραφεί όλη αυτή η θαλάσσια ζωή. Είναι λογικό. Άρα η παράκτη αλία θα αφανιστεί. Το βάθος αυτό που θα δημιουργηθεί, ο υβιθοκόρος που θα αντλήσει όλη αυτή την άμμο, μετά θα δημιουργηθεί μια μεγάλη λακκούβα. Αυτή δεν ξέρουμε σε πόσα χρόνια θα μπορέσει η θάλασσα να ανακάμψει, οπότε να έρθει κάπως στα ίσια του. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έξω από το παλιό κάμικ του ΕΟΤ στην Επανομή, υπάρχει ήδη μια τέτοια μεγάλη λακκούβα, η οποία δημιουργήθηκε το 1970, όταν η υβιθοκόρος τότε, επί δικτατορίας, τραβούσε άμμο και έριχνε στο κάμπινγκ άμμο για να σηκωθεί ψηλά. Αυτή δεν έχει κλείσει ακόμη και μιλάμε από το 1970. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή αν υπάρξει μια λακκούβα η οποία είναι πολλές φορές μεγαλύτερη.

0: σοβαρά ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής των αστυνομικών που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για τα μέτρα ασφαλείας του Final Four της EuroLeague θέτουν οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας, Θεσπρωτείας και Ιωαννίνων. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Ναι, Κέλλη, πιο πολύ για παράπονο παρά καταγγελία, ωστόσο αυτό μας δίνουν, αυτό καταγράφουμε μέσα από την επίσημη σελίδα τους στα social media. Η κοινή ανακοίνωση των τριών αστυνομικών ενώσεων. Καταρχάς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό που σήμερα στις 6 το απόγευμα ρίχνεται στη μάχη. Ανεξάρτητα τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας, είναι μια ελληνική παρουσία και οφείλουμε να τη στηρίξουμε. Τώρα είναι προκειμένου. Όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι φιλοξενήθηκαν σε δωμάτια αυξημένης πληρότητας χωρίς τον απαραίτητο χώρο και τις συνθήκες ξεκούρασης που απαιτούνται για το προσωπικό σε συνεχή παρουσία. Παράλληλα, γίνεται και λόγος για υψηλό κόστος διαμονής, ανάλογο των παρεχόμενων συνδικών. Πρόκειται για να καταλάβει και ο κόσμος για τη μετακίνηση των αστυνομικών στην Αθήνα για τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Όπως τονίζουν οι ενώσεις, η συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν γνωστή εδώ και καιρό, γεγονός που όπως οι ίδιοι επισημαίνουν θα πρέπει να είχε επιτρέψει καλύτερο σχεδιασμό αλλά και οργάνωση από τους αρμοδίους. Τέλος, Κέλλη, εκπρόσωποι των αστυνομικών ζητούν άμεση βελτίωση των συνδικών και αποσαφήνιση των ευθυνών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αξιοπρεπής μεταχείριση του προσωπικού αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπειών ανακοίνωσε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο νησί και το Σάκη Νέγκα. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Αν ερυθρόλευκο να είστε μάθουν.
0: Όλοι οι Ολυμπιακοί εκδηλωθήκατε. Εντάξει, από όλους μας καλή επιτυχία.
2: Με τον προηγούμενο συνάδελφο.
0: Βέβαια, από όλους μας καλή επιτυχία.
2: Όντως υπήρξε αυτή η εξέλιξη που είναι πάρα πολύ θετική και ήδη βρίσκεται σε λειτουργία η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπείων στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Έχει προηγηθεί ανακοίνωση του νοσηλευτικού ιδρύματος του νησιού. Σύμφωνα με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, η λειτουργία της νέας μονάδας αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της ογκολογικής φροντίδας στο νησί, δίνοντας τη δυνατότητα στους ογκολογικούς ασθενείς να λαμβάνουν την θεραπεία τους στον τόπο κατοικίας τους, χωρίς την ταλαιπωρία, το οικονομικό κόστος και τη σωματική και ψυχολογική επιβάρυνση των συχνών μετακινήσεων προς νοσοκομεία εκτός Ζακύνθου σε Πάτρα ή Αθήνα. Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της, η μονάδα θα λειτουργεί 2 ημέρες την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη και Πέμπτη παρέχοντας χορήγηση χημειοθεραπευτικών θεραπείων, λειτουργία εξωτερικού ογκολογικού ιατρίου από παθολόγο-ογκολόγο ιατρό του νοσοκομείου. Οι πολίτες θα μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους μέσω της πανελλαδικής τηλεφωνικής γραμμής του Εθνικού Συστήματος Υγείας στον αριθμό 1566 και όχι μόνο. Η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είναι δυναμικότητας 5 θέσεων θεραπείας και διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη μονάδα διάλυσης και τα αρρωστατικών φαρμάκων, η οποία πληρεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας, πλήρη προβλεπόμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και φαρμακοποιό για την ασφαλή αποτελεσματική υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Βέβαια, εδώ να τονίσουμε ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς του νησιού. Αφορά κυρίως ογκολογικούς ασθενείς που δεν χρήζουν νοσηλείας ή τα πιο σοβαρά περιστατικά θα πρέπει ούτως ή άλλως να μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, αλλά θα ακουφιστεί μια μεγάλη μερίδα ογκολογικών ασθενών του νησιού που ταλαιπωρούνται τώρα με μετακινήσεις εκτός Ζακύνθου, θα κάνουν τη χημειοθεραπεία τους στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και θα επιστρέφουν στο σπίτι τους. Μέχρι στιγμής η μονάδα είναι στελεχωμένη με έναν ογκολόγο, γι' αυτό και δεν λειτουργεί καθημερινά. Υπάρχει ενδιαφέρον και από δεύτερο ογκολόγο, αυτό θα εξαρτηθεί αν υπάρξει περαιτέρω στελέχωση στη συνέχεια. Είναι όντως ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου που έγινε πραγματικότητα και βρισκόμαστε βέβαια ακόμα στην αρχή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα περί διείστησης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη ήρθαν ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης στη συνεδρίασή του με αφορμή την κοπή δέντρων που ζήτησε μια τέτοια εταιρεία, τουρκικό συμφερόντα δηλαδή, για να σηκώσει οικοδομή στο κέντρο της πόλης. Η Χρύσα Σαμουρίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Μιλάμε για την κοπή 2 δέντρων και μια ανταποδοτική δωρεά ύψους 10.000 ευρώ για την προμήθεια δέντρων για να φυτευτούν μετά στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό ήταν η αφορμή μιας έντονης συζήτησης που έγινε στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα 12 συμβούλων των παρατάξεων μειοψηφίας. Όμως, όπως είπε, στο βάθος της κουβέντας κυριάρχησε για μια ακόμα φορά η διείσδυση εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη, καθώς το αίτημα να κοπούν οι δύο μανόλιες επί της οδού Καβύρη, είναι στο κέντρο της πόλης, υποβλήθηκε από τον μηχανικό εκπρόσωπο της τουρκικών συμφερόντων Κρόμπρες Ελλάς ΑΕ, η οποία απέκτησε το οικόπεδο που βρίσκεται εκεί στο σημείο και θα σηκώσει μια πενταόροφη οικοδομή. Τώρα, η κοπή των δέντρων ζητήθηκε για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες πρόσβασης στο εργοτάξιο που θα στηθεί για την κατασκευή του κτηρίου. Η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως όφιλε βάσει της νομοθεσίας, έδωσε την έγκριση και η Δημοτική Επιτροπή σε συνεδρίασή της ενέκρινε την αποδοχή της δωρεάς ύψους 10.000 ευρώ για την αγορά δέντρων που θα φυτευτούν σε διάφορα σημεία που θα αποφασίσει ο Δήμος. Οι παρατάξεις όμως επέκριναν σφοδρά τον Δήμαρχο, κατηγορώντας τον ότι από τη μία έχει βάλει στο δημόσιο διάλογο ζήτημα αθόρυβου επικισμού της Αλεξανδρούπολης, από την άλλη δέχεται ή και ζητά κάποιες φορές δωρεές από εταιρείες τουρκικών συμφερόντων. Ο Δήμαρχος είπε ότι οποιαδήποτε εταιρεία, εφόσον ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία, δεν μπορεί να εμποδιστεί στη δραστηριότητά της. Πρόσθεσε σε άλλο σημείο της απάντησής του ότι η άποψή του περί αθόρυβου επικισμού και διείσδυσης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη είναι σταθερή. Οι παρατάξεις μειοψηφίας από την πλευρά τους πάλι επέμειναν πως το όλο θέμα δείχνει ανακολουθία θέσεων και πράξεων από μέρος του Δημάρχου. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χρύσα Σαμουρίδου. Τώρα περισσότεροι από 8.000 Τούρκοι αναμένεται να επισκεφθούν τη Λέσβο το επόμενο διάστημα, από αύριο μέχρι την επόμενη Κυριακή δηλαδή, εκμεταλλευόμενη την αργία στην Τουρκία λόγω Μπάιραμνιού. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, 8.000 Τούρκοι επισκέπτες από αύριο μέχρι και την άλλη Κυριακή θα φτάσουν στο νησί της Λέσβου, σύμφωνα με τις κρατήσεις που έχουν γίνει στα πρακτορία. Εκεί είναι σημαντικό για την τοπική οικονομία της Λέσβου, μιας και οι Τούρκοι καταναλώνουν, αυτό μας μετέφεραν και οι τουριστικοί πράκτορες, και κινείται ένας μεγάλος κύκλος της οικονομίας. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο δηλαδή με εισιτήρια ή με τα δωμάτια στα ξενοδοχεία, αλλά με όλη την τοπική οικονομία και για τα τοπικά προϊόντα και για τις ταβέρνες και για τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Οπότε είναι μια καλή είδηση για την Λέσβο. Να σου πω ότι είναι επίσης η περίοδος τέλος Μαΐου που δεν έχει αρχίσει το τουριστικό ρεύμα, ούτε το ιστορικού τουρισμού που κορυφώνεται Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά και οι πτήσεις charter έχουν ξεκινήσει, δεν είναι όμως μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που φτάνουν από την Ευρώπη. Έθεσαν ένα θέμα οι τουριστικοί πράκτορες όσον αφορά και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Η πόλη της Μυτιλίνης που δέχεται και το μεγαλύτερο κύμα των τουριστών, από την Τουρκία την περίοδο αυτή, κλείνουν τα καταστήματα το Σάββατο.

0: ωράριό τους. Θα δούμε αν θα γίνει αυτό αποδεκτό. Ενώ να σας πω ότι και η Λίμνος μπαίνει στις αρχές του επόμενου μήνα στη σύνδεση με τα απέναντι τουρκικά παράλια, μιας και είναι άλλο ένα νησί που είχε ξεκινήσει από πέρυσι, θυμάστε, η διαδικασία επέκτασης της έκδοσης γρήγορης βίζας σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από εκεί τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Υπάρχουν πάρα πολλές κρατήσεις. Φαίνεται μια καλή χρονιά με τις αφίξεις από την γείτονα. Mm-hmm. Και όπως μας είπε ο τουριστικός πράκτορας ο Άρης Αλαζαρής, αναμένεται φέτος να ξεπεράσουν οι αφίξεις το 2024. Το 2024 ήταν η καλύτερη χρονιά όσον αφορά τις αφίξεις Τούρκων επισκετών στη Λέσβο. Ξεπέρασαν τις 122.000. Mm-hmm. Και φέτος αναμένεται τα σύμφωνα με τα στοιχεία και τις κρατήσεις που έχουν να φτάσει ακόμα περισσότερος κόσμος στο νησί. Και ειδικά μια περίοδο όπου είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στο νησί και με τον αυτόδη πυρετό, οι αφίξεις Τούρκων επισκεπτών που βρίσκουν οικονομικότερες τις τιμές στα νησιά μας, γι' αυτό και έρχονται, να το πούμε και αυτό, είναι πραγματικά μια ισχυρή οικονομική τονωτική ένεση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος μεταφοράς των μαθητών προς το Δημοτικό Σχολείο του Παγώντα στη Σάμμο μετά τη συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη και του Δημάρχου Ανατολικής Σάμμου με κατοίκους του χωριού. Ο Χάρης Αποδάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγκίνα. Να πω ότι ο κύριος Παπαγεωργίου ήδη έχει επικοινωνήσει με τη δασική υπηρεσία, καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος χαρακτηρίζεται ως δασικός, γεγονός που απαιτεί την έγκριση της υπηρεσίας για την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης. Τώρα, ο Δήμαρχος τόνισε ότι υπάρχει κοινή διάθεση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα, σημειώνοντας πως η απαραίτητη μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα τώρα με τον ίδιο, οι απαιτούμενες διαδικασίες εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περίπου ένα μήνα, ενώ απαραίτητη θεωρείται και η προγραμματική σύμβαση που θα διασφαλίσει την νομιμότητα των παρεμβάσεων. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες ή πότε θα εφαρμοστεί οριστικά η λύση, γιατί όπως ξέρετε, καμιά φορά μιλάμε για αυτά, αλλά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καταρρύπτουν τον όποιο σχεδιασμό υπάρχει. Για την κάλυψη τώρα των αναγκών μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς εξετάζεται προσωρινή λύση σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει την παρουσία συνοδού, ο οποίος θα περιλαμβάνει καθημερινά τα παιδιά από την πλατεία του χωριού και θα τα συνοδεύει με ασφάλεια προς το σχολείο, αναλαμβάνοντας βέβαια να τα επιστρέψει και μετά τη λήξη. Όλο αυτό το θέμα, υπενθυμίζω ότι είχε ταλαιπωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα το σχολείο του Παγώντα, αφού ο δρόμος ο οποίος χρησιμοποιεί το μέχρι σήμερα είναι τελείως ακατάλληλος και δεν μπορεί βεβαίως σε ένα δρόμο ο οποίος είναι φτιαγμένος με ανηφοριές, με άλλα επικίνδυνα σημεία, να περνάει από εκεί το λεωφορείο. Και ύστερα από τις καταγγελίες που οι οποίες έγιναν, σταμάτησαν. Έτσι λοιπόν έχουν δρομολογηθεί οι νέες εξελίξεις αυτές, οι οποίες θα δώσουν και οριστικό τέλος στο πρόβλημα που υπάρχει στο σχολείο του Παγώντας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλεί τους πολίτες η Διεύθυνση Δασών Καβάλας μετά από αναφορά πολίτη για εμφάνιση αρκούδες στη δημοτική κοινότητα του Χαλκερού, ζητώντας από τους κατοίκους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κυρίως το βράδυ. Ο Κώστας Λουκούμης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι μετά από αναφορά για εμφάνιση αρκούδας στην περιοχή του Χαλκερού Καβάλας. Η Διεύθυνση Δασών εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι οδηγίες των ειδικών είναι σαφείς. Αν αντιληφθεί κάποιος το ζώο, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το δασαρχείο, την αστυνομία ή το συντονιστικό κέντρο δάσο προστασίας. Για την αποφυγή δυσάρεστων συναντήσεων, οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους να μην αφήνουν εκτεθειμένα σκουπίδια, τροφές ή υπολείμματα καρπών που μπορεί να προσελκύσουν την αρκούδα. Παράλληλα, ζητείται ο καλός φωτισμός των οικοπαίδων, η επισκευή των περιφράξεων και η προστασία των κοπαδιών. Τι κάνουμε όμως αν βρεθούμε τετατέτ με την αρκούδα? Το δασαρχείο τονίζει ψυχραιμία. Σε καμία περίπτωση δεν πανικοβαλόμαστε, δεν τρέχουμε, μένουμε ακίνητοι και αφήνουμε χώρο στο ζώο να διαφύγει ώστε να μην νιώσει παγιδευμένο ή απειλούμενο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκερού, μιλώντας στην ΕΡΤ Καβάλας, είπε ότι ζήτησε μάλλον την άμεση παρέμβαση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών για την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ υπενθυμίζεται ότι η καφεαρκούδα είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και οποιαδήποτε παρενόχληση ή θανάτωση της απαγορεύεται ρητά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα

0: πολύ, Κώστα, και λίγο πολύ έχουμε ακούσει συχνά τις οδηγίες που αφορούν την επίθεση αρκούδας. Αν σου επιτεθούν κουρούνες, δεν ξέρω τι κάνεις όμως. Να πάμε στην Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλιο, που εκεί κουρούνες επιτίθενται σε ανθρώπους στο πάρκο του λιμενικού και το λιμεναρχείο απέκλεισε μάλιστα το χώρο με πλαστικές κορδέλες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Είναι μια είδηση που πραγματικά προκάλεσε αίσθηση, καθώς τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι έχουμε επιθέσεις από κουρούνες, αυτά τα κορακοειδή, αν μπορούσαμε να τα περιγράψουμε σε όσους δεν τα γνωρίζουν, σε αμέριμνους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στο πάρκο του λιμενικού, εκεί κοντά στο λιμάνι της Καλαμάτας. Το λιμεναρχείο λοιπόν τώρα τοποθέτησε ερυθρόλεπτες κορδέλες στις εισόδους του χώρου, ενώ σε σχετική ανακοίνωση αναγράφεται πως απαγορεύει τις είσοδους λόγω ύπαρξης πτηνών με επιθετική συμπεριφορά σε ανθρώπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν περιστατικά όπου κουρούνες δημοχτύπησαν περαστικούς με τα φτερά τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προκάλεσαν ακόμα και ελαφρούς τραυματισμούς ή και καρούμπαλα στο κεφάλι των πολιτών. Όπως εξηγούν τώρα οι άνθρωποι που γνωρίζουν τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων πτηνών, αυτή την περίοδο οι κουρούνες βρίσκονται σε φάση αναπαραγωγής και προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο έντονα τις φωλιές και τα μικρά τους. Συχνά τα νερά πουλιά πέφτουν από τις φωλιές τους και πριν μπορέσουν να πετάξουν σωστά, και τότε οι ενήλικες κουρούνες αντιδρούν αμυντικά απέναντι σε οποιονδήποτε πλησιάζει. Οι κουρούνες θεωρούνται τα πιο ευφυείς πτηνά προς τον κόσμο, με ιδιαίτερα αναπτυγμένη μνήμη και έντονο αίσθημα προστασίας της ομάδας τους, ενώ μάλιστα ειδικοί αναφέρουν πως μπορούν να γνωρίζουν πρόσωπα ανθρώπων και να θυμούνται ακόμα και πυλές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, Κώστα, μας ακούς.
1: Κυρίως, ναι, λέω, αν και η συγκεκριμένη εικόνα προκαλεί εντύπωση στους πολίτες, ειδικοί τονίζουν πως πρόκειται κυρίως για αμυντική συμπεριφορά και όχι για επιθετικότητα χωρίς λόγο. Το λιμεναρχείο, ως αποτέλεσμα, καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν προσωρινά το συγκεκριμένο σημείο του πάρκου μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος φωλεοποίησης και να μειωθεί η ένταση της συμπεριφοράς των πτηνών.
0: Άρα έχουν το δίκιο τους, Κώστα μου. Είναι μανούλες, προστατεύουν τα μικρά τους ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε όπως πάντα με πολιτισμό. Βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Ιταλο Καλβίνου, Αόρατες Πόλεις είναι η παράσταση που παρουσιάζει στη Κομοτηνή το θεατρικό εργαστήρι του ΔΥΠΕΘΕ της Κομοτηνής. Η Πέννη Τομπρή θα μας ενημερώσει. Πέννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το τμήμα ενηλίκων του Εργαστηρίου Θεατρικής Παιδείας του ΔΥΠΕΘΕ Κομοτηνής παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Η πόλη μέσα», ένα θεατρικό έργο που είναι βασισμένο στις περίφημες αόρατες πόλεις του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Ιταλο Καλβίνο. Επί σκηνής ο αυτοκράτορας των Μογγόλων, Κουμπλάι Χάν, συνομιλεί με τον ταξιδευτή και πρεσβευτή του Μάρκο Πόλο. Και εκείνος του ξετυλίγει τις αναμνήσεις του, περιγράφοντας μία προς μία τις πόλεις που συνάντησε στα ταξίδια του μέσα στην αυτοκρατορία. Η συνομιλία τους γίνεται ένας εσωτερικός χάρτης όπου μπορούν να χωρέσουν όλες οι ανθρώπινες εμπειρίες, οι ατομικές αλλά και οι συλλογικές. Ο ένας χτίζει μία αυτοκρατορία πάνω στη λογική και ο άλλος, μέσα από το συνέστημα και τη διέστηση, του αποκωδικοποιεί και του ερμηνεύει τον κόσμο που κατακτά. Το έργο ξεδιπλώνεται ως μία αλληγορική και εκβαθέων συνομιλία μεταξύ νου και καρδιάς, με κέντρο τον άνθρωπο ως κοινωνικό όν, ο οποίος ρωτά, αγωνιά και ψάχνει απεγνωσμένα να βρει απαντήσεις στα υπαρξιακά ερωτήματα της ζωής. Θα δοθούν συνολικά 6 παραστάσεις από σήμερα έως και την 5η 28 Μαΐου, εκτός Δευτέρας, στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα του ΔΥΠΕΘΕ Κομοτηνής, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
3: Ο καιρός.
0: Για αύριο στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως θα αυξηθούν, και στα ηπειρωτικά μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο 3 με 5, στο Αιγαίο από το βράδυ στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στα ανατολικά και τα νότια τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24, 25, ίσως και 26 και 27 ακόμα στα δυτικά.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Σαλπάρι το πλοίο. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μένετε συντονισμένοι. Αμέσως τώρα η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Όλα στο κόκκινο σήμερα με έντονο πολιτικό, διεθνές αλλά και αθλητικό ενδιαφέρον. Στη Βουλή, σφοδρές αντιπαραθέσεις και αποχωρήσεις σημειώθηκαν κατά τη συζήτηση της πρότασης του Πασόκ για εξεταστική σχετικά με τις υποκλοπές, ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Αραμέως έβαλε τέλος στα σενάρια περικοπών στη συντάξη Χειρίας, δηλώνοντας σε συνέντευξή της στο Earth News Radio 105,8 ότι δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής του καθεστώτος και ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση προστασίας. Στο εξωτερικό, η ένταση παραμένει στο κόκκινο σε Λίβανο και στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται με περιορισμένη πρόοδο και παράλληλα το ενδιαφέρον στρέφεται στους σημερινούς ημιτελικούς του Final Four της Ευρωλίγκας, όπου η αγωνία είναι στο πικ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης και ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές αντί για 120 αποφάσεις πλειοψηφία, αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Για τεχνητή ένταση σχετικά με την αποχώρηση της αντιπολίτευσης από τη διαδικασία της ψηφοφορίας, κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ. Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο σταθμό μας, χαρακτήρισε την απόφαση ιστορική και τόνισε ότι το νέο νομοσχέδιο ενισχύει την ίση αμοιβή για ίση εργασία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Σιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δήλωσαν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος στο σπίτι του ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη με περιοριστικούς όρους. Και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας διεξάγεται από σήμερα στην Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας με χιλιάδες αστυνομικούς, drones και νέο κέντρο επιχειρήσεων στο ΟΑΚΑ. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τη σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών με φόντο τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απαιτηθούν 151 ψήφοι πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ που μίλησαν για θεσμική εκτροπή. Η ένταση μάλιστα κορυφώθηκε με την αποχώρηση του Πασόκ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ από τη συνεδρίαση. Πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα.
6: Ένταση με το καλημέρα είχαμε στην Ολομέλεια και σφοδρή κόντρα ανάμεσα σε Νίκο Ανδρουλάκη και Μάκη Βορύδη.
7: Πραγματικά έτσι είναι. Ήταν αναμενόμενη, καθώς είχαμε τις σχετικές πληροφορίες από τις προηγούμενες μέρες. Τελικά, μετά από μια σφοβρή αντιπαράθεση σε νομικό και πολιτικό επίπεδο, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε σήμερα στην Ολομέλεια η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το Σκάνδαλο των Υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120, επειδή ήταν αίτημα της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα της αξιωματικής του ΠΑΣΟΚ. Το παρεπίπτον ζήτημα έθεσε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος στον νόμο για τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας καθώς η δραστηριότητά της ανάγεται στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική και συνεπώς με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών. Κάτι το οποίο, βέβαια, να σημειώσουμε, το είπαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν συνέβη στην αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2022. Σύσσωμη αντιπολίτευση για τον κοινοβουλευτικό εκπροσώπο των κομμάτων έκανε λόγο για διαδικαστικά και οικονομικά τερτύπια από τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να συγκαλύψει και να μπαζώσει ένα ακόμη σκάνδαλο, κάνοντας λόγο και σημειώντας επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει το Σύνταγμα κουρελόχαρτο. Ο πρόεδρος του Πασόκ συγκεκριμένα, ο κύριος Αμβουλάκης, έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης, είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ενώ από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Πάμελος, μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, το κατάλληλο.
6: Ανδρέα, να βάλουμε λίγο μια ανώτερη πριν προχωρήσουμε και στους αρχηγούς, τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις εκεί όπου ουσιαστικά ξεκίνησε η ένταση σήμερα. Είχαμε την αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Βορύδη αλλά και του κυρίου Ανδρουλάκη και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο ρεπορτάζ.
8: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως της Εξεταστικής Επιτροπής. Τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει Εξεταστική Επιτροπή. Σας μείνει πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα τον κοινοβουλευτισμό. Αυτό να πείτε. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο.
6: Οπότε και στη συνέχεια αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ, ενώ στο βήμα ανέβηκε και ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του κατηγόρησε, Ανδρέα, την κυβέρνηση για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
7: Ναι, πράγματι είναι έτσι. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, όπως είπε, με το κατάλληλο δίδυμο στη Βουλή Βορύδη Φλωρίδη και με σύμμαχο την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας και αυτός με τη σειρά του την αποχώρηση του κόμματος, καταγγέλλοντας τη σημερινή διαδικασία και αποχωρώντας από την Ολομέλεια. Από την Ολομέλεια φυσικά αποχώρησε ακολούθως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, είπε ότι το ΚΚΕ δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτή την παράνομη και απαράδεκτη, όπως την χαρακτήρισε, διαδικασία. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα. Βέβαια, ο κ. Βελόπουλος, αν και διαφώνησε με την αποχώρηση των κομμάτων, τελικά και ο ίδιος στην πράξη αποχώρησε, κατηγορώντας συνολικά την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί στο πλαίσιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ο Δημήτρης Νατιός, αλλά και η Πέττη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά. Ουσιαστικά αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το ίδιο σκεπτικό περίπου, πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπου μέχρι τώρα, όπως δήλωσε και η ίδια, δίνει τη μάχη απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο μάλιστα, και αυτά τα σημεία θέλω να συμπληρώσω τώρα, ότι τόσο ο κύριος Αμβρουλάκης, όσο και η κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλήσαν σε πάρα πολύ ψηλούς τόνους με την έννοια ότι ο κύριος Αμβρουλάκης έθεσε ζήτημα εθνικής προδοσίας, ενώ από την πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου Σταθοπούλου έκανε λόγο για ευθύνες της κυβέρνησης, ευθύνες όπως είπε εσχάτης προβοσίας. Mm-hmm. Πάρα πολύ υψηλή τόνη και σε λίγα λεπτά.
6: Και αντίστοιχα ήταν σκληρή και η επίθεση που εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, κατηγόρησε μάλιστα το Πασόκ ότι επιχείρη να αμφισβητεί στη δικαιοσύνη και στοχοποιεί δικαστικούς λειτουργούς.
7: Ακριβώς έτσι είναι και φυσικά να πούμε εδώ πέρα ότι η διαδικασία αυτή την ώρα βρίσκεται στο τέλος της. Από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η ηλεκτρονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία και φυσικά μετέχει μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, οι 156 βουλευτές δηλαδή, καθώς επίσης και οι 5 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς δεν αποχώρησαν από την συνευρίαση. Και αυτό που λένε από την πλευρά τουλάχιστον της κυβέρνησης εδώ στη Βουλή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίχθηκε στον κανονισμό της Βουλής αλλά και στο ίδιο το Σύνταγμα που λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχει θέμα εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών θα πρέπει και η οποία ασχολείται με τα ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Ωστόσο δεν κατάφερε, θα έλεγα, τόσο ο κύριος Φλωρίδης όσο και ο κύριος Μπορίδης να δικαιολογήσουν τη στάση γιατί αυτό δεν τηρήθηκε και στην προηγούμενη αντίστοιχη ολομέλεια που είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2022 και τότε δεν έθεσε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, ζήτημα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Όλοι θεωρούν πάντως ότι με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να γίνει αυτή η εξεταστική επιτροπή. Και τελικά έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία με την ψηφοφορία που θα γίνει σε λίγο απορρίπτει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.
6: Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε μαζί η Ανδρέα. Μας έδωσε και ωραία πάσα για το τι είπε ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος επικαλέστηκε τα πορίσματα της δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι η έρευνα έχει ήδη καταλήξει σε συμπεράσματα για την υπόθεση.
9: Η απόφαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη λοιπόν που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόφαση στο εφετείο πια. Και η άλλη το ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
6: Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Ανδρέα Μαραθιά και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος. Κατήγγειλε τη διαδικασία ως αντιθεσμική και ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματός του από τη συνεδρίαση. Ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν νομιμοποιεί τη διαδικασία και αποχωρεί επίσης από τη συζήτηση και την ψηφοφορία.
10: Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
11: Για όλους αυτούς τους λόγους, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
6: Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με διαδικαστικά τεχνάσματα αποφεύγει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε λάθος την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι ουσιαστικά θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν κοινοβουλευτικά τη διαδικασία.
12: Επιλέγετε να θέσετε παρεμπίπτον ζήτημα και με διαδικαστικά τερτύπια να αποφύγετε την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής.
13: Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο.
6: Το κόμμα της Νίκης, μέσω του Σπύρου Τσιρώνη, έθεσε ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ζήτησε απαντήσεις για τις ενέργειες της κυβέρνησης στην υπόθεση. Ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας, από την Πλεύση Ελευθερίας, δήλωσε ότι το κόμμα του διαφωνεί με την πρόταση της κυβέρνησης και υποστηρίζει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.
14: Αν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, κύριε Βορύδη, περιμένω από εσάς και περιμένω και από τη Νέα Δημοκρατία, ποιες νομικές ενέργειες έχετε κάνει ώστε να διασαφινιστούν όλα αυτά?
15: Η Πλεύση Ελευθερίας διαφωνεί με όσα εξέθεσε λίγο πριν ο κύριος Βορύδης και θεωρούμε ότι πρέπει να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή.
6: Να επιστρέψουμε τώρα σε σένα, Ανδρέα, γιατί στο βήμα ανέβηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, καλώντας μάλιστα σε άμεση αλλαγή στρατηγικής και διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων.
7: Πράγματι έτσι είναι. Πραγματικά ήταν η έκπληξη, θα έλεγα, τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς δεν αναμέναμε ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος τελικά πήρε το λόγο και επιτέθηκε με ευρυμία η κριτική στην κυβέρνηση και για τα αρχικά θέματα, αλλά και γενικότερα και για το θέμα των υποκλοπών, αλλά και για την κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία μετά το τελευταίο συνέδριο. Όσον αφορά τα αρχικά θέματα, ο κ. Σαμαράς είπε ότι η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως, αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα. Και έχω προειδοποιήσει ή σημείωσε ότι η πολιτική του καθεσματού είναι μία φενάκι και ήρεμα νερά, όπως είπε, δεν υπήρξαν ποτέ από την πλευρά της Τουρκίας. Υπήρξαν μόνο επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιβρούσαμε. Ο κ. Σαμαράς έκανε λόγο για λάθη της κυβέρνησης που δικαιώνουν την τουρκική φρασίδιτα και οι συνθήκες περιφυλίας, οι υποκλήσεις, η κουβέντα με πούντε μειοβότη, το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα δεν είναι πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην Πρωθυπουργός ζήτησε από την κυβέρνηση να προχωρήσει, να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες πριν η Τουρκία νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Δεν καταλαβαίνετε επιτέλους ότι πρέπει να προλάβουμε πριν να είναι αργά, είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στους λόγους ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και όσον αφορά ειδικότερα το ζήτημα των υποκλοπών, ο κύριος Σαμαράς θα έκανε λόγο για μια πρωτοφανή διαδικασία, τη σημερινή διαδικασία, και διερωτήθηκε τι ενοχλεί τον Πρωθυπουργό. Εκτός, κύριε, της κυβέρνησης, εάν ψεύδεστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε επίσης ότι ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς φοβάται και δυστυχώς εκτελίζει και τους θεσμούς. Και όσον αφορά τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση, που είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Είναι ένα πολιτικό μόρφωμα με ποταμίσια ιδεολογία του ό,τι να είναι. Είναι ένα συνοφίλωμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος και κατέληξε λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκη δεν είναι ιδιοκτησία η χώρα σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός και παρομοίασε την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα με τη φράση, την ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι είμαι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Τον κύριο Σαμαρά πάντως απάντησε ο Μάκης Βορύδης και μάλιστα υποστήριξε ότι έκανε μια απολύτως μηδενιστική κριτική υπεραμεινόμενος της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και πάση περιπτώσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που κήγηξε δύο φορές τις εκλογές με 41% και ήδη για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση είναι ένα κόμμα που προηγείται μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης με 12 και 15 μονάδες απέναντι των αντιπάλων της, όπως είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας τον πρώην Πρωθυπουργό. Ντόνα.
6: Αναμένουμε λοιπόν και την ψηφοφορία από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία παρέμειναν στην Ολομέλεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε μαζί τη δήλωση νωρίτερα ο κύριος Σαμαράς.
16: Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες. Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα, τι ενοχλεί?
6: Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς. Να πάμε τώρα όμως στον Νότια Ανανιάδη, καθότι είχαμε και την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι με την αποχώρησή τους από τη Βουλή Νότια για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ουσιαστικά επέλεξαν τη φυγή αντί της πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης με επιχειρήματα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Οι πολίτες θέλουν παρουσία, όχι φυγή. Είναι μια χαρακτηριστική δήλωση, όπως σωστά έθεσε εισαγωγικά, που αποτυπώνει την άποψη της κυβέρνησης σε σχέση με την απουσία ή μάλλον την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από την Βουλή σήμερα νωρίτερα. Η παρουσία και όχι φυγή, εγώ μπορώ να την συνδέσω με το επαναλαμβανόμενο μότο, το ακούγεται από κυβερνητικών στελεχών, ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, όχι οι απόντες. Είναι μια αιχμή η οποία αφορά και το εσωκομματικό μέτωπο και το αντίπαλο, την αντιπολίτευση εν πάση περιπτώσει. Τώρα, από εδώ και μπρος πρέπει να σημειώσει κανείς ότι σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό με την παρουσία κομμάτων της κυρίας Καρτσιάνου που εμφανίστηκε και χθες, του κ. Τσίπρα που αναμένεται να εμφανιστεί την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, η κυβέρνηση αισθάνεται με μία πίεση αλλά αισθάνεται και μια αυτοπεποίθηση, καθώς όλες οι έρευνες τη δίνουν σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον όποιον δεύτερο. Η εμφάνιση του κ. Σαμαρά σήμερα οπωσδήποτε προσθέτει σε αυτό το πολιτικό κοινοβουλευτικό πάζλ έναν ακόμη αστάθμητο, θα έλεγα, παράγοντα, καθώς η κυβέρνηση εκτιμά ότι με κ. Καρθιανού δεν απευθύνει σε αυτήν, κανιβαλίζει το εισαγωγών, θα έλεγα, με τρεπτό όρος κοινά όπως ψηφόροι του κ. Βελόπουλου, της κ. Κωνσταντοπούλου, του κ. Νασιού, αλλά ο κ. Σαμαράς, αρχισαρκός της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας βεβαίως, όπως λένε κυβερνητικοί παράγοντες, το βάρος της πτώσης της κυβέρνησης του Κωστή Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Κωστή τηλεγραφή, κύριε Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πατρός του Κυριάκου, το μακρινό 1993, έρχεται να ξαναθέσει ένα ζήτημα παραταξιακό. Αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό, ένα έφραστο και ρευστό, θα έλεγα, πολιτικό σκηνικό σε ένα έφραστο και απολύτως ρευστό και επικίνδυνο γεωπολιτικό σκηνικό. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι οι κινήσεις της Τουρκίας μπορεί να σηματοδοτήσουν σε σχέση με τη Γαλάτσια Πατρίδα ή μάλλον το νομοθέτημα που θέλουν να φέρουν αποτελεί ουσιαστικά έναν νέο Καζουμπέλι, μπορεί να αποτελέσει και έναν παράγοντα πολιτικής και όχι πολιτικής, εσωτερικής πολιτικής αστάθειας ή να σηματοδοτήσει πολιτικές εξελίξεις. Και όλο αυτό για να κλείσω τώρα σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλαδή, μιλάει καθαρά για εκλογές του 27, επιλέγοντας να πει μετά τη ΔΕΘ, μετά τη Θεσσαλονίκη, μετά την έκθεση το Σεπτέμβριο, αλλά το μετά την έκθεση το εξήγησε ο Παύλος Βαρνάκης, μπορεί να είναι και ο Μάρτιος, είναι μετά και ο Φεβρουάριος, του χρόνου δηλαδή, αλλά όμως το μετά μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή.
6: Ο κύριος Μαρινάκης, επειδή αναφέρθηκε τώρα και νωρίτερα και στο ΠΑΣΟΚ, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη σχετικά με το ότι το ΠΑΣΟΚ αφήνει να εννοηθεί ότι από εβδομάδα θα καταθέσει και πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
17: Ναι, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, πολύ σωστή παρατήρηση, Ντόνα, ευχαριστώ πάρα πολύ, το παρελείψα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ενδεχόμενη κατάθεση πρόταση μομφής, του κυρίου Ανδρουλάκη εις βάρος της κυβέρνησης θα εξυπηρετήσει και θα αντανακλά και ένα, θα έλεγα, ωραίο, μια ωραία τακτική κίνηση. Την Τρίτη αναμένεται η κίνηση, η παρουσία του κόμματος Φιξίδα ή όπως αλλιώς λέγεται, του κύριου Τσίπρα. Αν καταθέσει πρόταση μομφής την Δευτέρα ή την ίδια μέρα ο κύριος Ανδρουλάκης, καταλαβαίνει κανείς, θα μιλάει ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης στη Βουλή και θα ανακοινώνουν το κόμμα του, ο Τσίπρας, πού θα πάνε τα φώτα της δημοσιότητας, παντού, όλα θα μοιραστούν. Mm-hmm. Δεν θα πέσει η κυβέρνηση από μια πρόταση μορφής, ποτέ δεν έχει πέσει, αναμενόμενο είναι αυτό, αλλά θα συσπυρώσει την κυβέρνηση, θα κερδίσει ένα μερίδιο επικοινωνίας που του αντιστοιχεί, αυτός που την καταθέτει εκείνη τη στιγμή. Το αφήνω αυτό να το δούμε.
6: Σε κάθε περίπτωση η κινητικότητα συνεχίζεται, η αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό.
17: Δεν θα βαρεθούμε
6: καθόλου το επόμενο χρονικό διάστημα.
17: Είναι για μας συντάκτες ο χρόνος δικός μας.
6: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από αυτά που είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αρχικά για την κριτική που άσκησε σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα που επέλεξαν να αποχωρήσουν σήμερα από την Βουλή.
18: Η ένταση είναι τεχνητή. Με αυτόν τον τρόπο μόνο προσπαθούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη προγραμματικού και τεκμηριωμένου λόγου, ακόμα και στη σημερινή συζήτηση. Η κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ένα παρεπίπτον ζήτημα, νομικά με μια άρτια θεωρώ νομική τεκμηρίωση. Από εκεί και πέρα, η αντιπολίτευση, μπορώ να την αναλύσω αν θέλετε και να σας απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε. Η αντιπολίτευση επέλεξε αντί να αντικρούσει με τα δικά της επιχειρήματα, νομικά και πολιτικά, κυρίως νομικά γιατί αυτό είναι ένα νομικό θέμα, αλλά και έχουμε και ουσιαστικά επιχειρήματα, επέλεξε τις φωνές, την αποχώρηση, τη φυγή.
6: Κύριε Μαρινάκη.
18: Οι πολίτες εκλέγουν, κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, τους βουλευτές και δίνουν τους ισχυρισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας. Αυτές οι πρακτικές θεωρώ ότι είναι παροχημένες. Και στο τέλος της ημέρας δεν αφορούν καθόλου αυτές οι συζητήσεις. Προσέξτε, δεν υποτιμώ την συζήτηση για το όποιο θέμα στη Βουλή, mm-hmm. αλλά αυτός ο τρόπος της συζήτησης και αυτές οι συγκρούσεις που τροφοδοτεί η αντιπολίτευση δεν αγγίζουν καθόλου την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε.
6: Τώρα για την πρόταση δυσπιστίας που έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα καταθέσει το Πασόκ την ερχόμενη εβδομάδα, ο κύριος Μαρινάκης απάντησε καλοδεχούμενοι. Θέλουν να μας ρίξουν χωρίς να μπορούν να κυβερνήσουν. Να ακούσουμε το σχολείο του.
18: Έχω μπροστά μου την πρότασή του, την οποία έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 29 Απριλίου, τον λογαριασμό του στο X. Καταλήγω. Ζητάνε κάτι το οποίο δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Δικαίωμά τους. Κοινοβουλευτικό του δικαίωμα να βρουν τις υπογραφές. Εδώ είμαστε λοιπόν, εφόσον το καταθέσουν, όπως λένε από εβδομάδα, να τα συζητήσουμε όλα στη Βουλή.
6: Και αιχμηρή ήταν εκεί η απάντηση στην παρεμβάση του πρώην Πρωθυπουργού, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην πολιτική της ατζέντα και δεν πρόκειται να αναλωθεί σε προσωπικές στρατηγικές.
18: Ισχύει το κανείς δεν περισσεύει. Ισχύει και παραϊσχύει και ισχύει καθημερινά. Αλλά
19: θεωρητικά.
18: Να σημαίνει. Όχι, επί της ουσίας. Mm. Αλλά η ουσία ποια είναι, mm-hmm. ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα.
20: Δεν είναι βαρύ όμως ένας πρώην πρωθυπουργός να λέει ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο φρενοκομείο.
19: Χρησιμοποιώντας μία ατάκα, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έμεινου του Καραμανλή, καθόλου τυχαία.
18: Ναι. Θα πάω και εκεί, αλλά πριν πάω εκεί, mm-hmm. να απαντήσω επί της ουσίας της πολιτικής. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα παρείας, επέτης, μαύρο πρόβατο και ρωτήστε ειδικά τους Έλληνες ομογενείς. Μια χώρα που είχε διώξει με τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινάνε τη δεκαετία του 80, του μαξιμαλισμού mm-hmm. και της πυροδοσίας, 700.000 νέους μέσα σε λίγα χρόνια, από την ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή, νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσα δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Θα επιστρέψουμε φυσικά στη συνέχεια στην πολιτική επικαιρότητα. Φρένο στα σενάρια περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Έβαλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Σε συνέντευξή της εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, η κυρία Κεραμέως υπογράμμισε ότι ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση θα προχωρήσει νομοθετική ρύθμιση για την πλήρη προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή για τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Υπουργός αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα σημαντικά εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα. Έβγαλε ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε όμως από τις συντάξεις χειρίας.
21: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Κατηγορηματικά όχι λοιπόν από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, όσον αφορά τις περικοπές της συντάξης κυρίας και με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ. Οι συνταξιούχοι, είπε η κυρία Κεραμέως, ότι αντιμετωπίζουν μια δύσκολη καθημερινότητα ήδη και στόχος μας είναι να τους στηρίξουμε. Θα περιμένω, είπε, την απόφαση και εν συνεχεία θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε νομοθέτηση για την προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Ειδική αναφορά ήταν και στα βαριά και αντιγυϊνά των νοσηλευτών, οδηγών ΕΚΑΒ και διασωστών, η κυρία Κεραμέως. Την Τρίτη γνωστοποίησε ότι θα παρουσιάσει το Υπουργικό Συμβούλιο την νομοθετική πρόταση, η οποία θα προβλέπει την υπαγωγή στα βαρέα και αντικεινά τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική σύνταξη για όσους είχαν να προσληφθεί μετά το 2011, οι οποίοι δεν είχαν αντικεινά ή πριν το 2011 όμως δεν είχαν αντικεινά και αυτή η αδικία, η ανισότητα έρχεται τώρα να διορθωθεί. Αναφορά έκανε η κυρία Κεραμέως ερωτητήσια και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στα θετικά ωφέλη που προκύπτουν από την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπέγραψαν τον Νοέμβριο οι κοινωνικοί εταίροι. Όπως είπε, ήδη υπάρχουν θετικά αποτελέσματα με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί σε επισκεπτισμό και εστίαση για 400.000 εργαζόμενους με αυξήσεις πάνω από το κατώτατο μισθό που να θυμίσουμε σήμερα είναι στα 920 μεικτά και έχουμε και προσαυξήσεις για τις κατηγορίες αυτές, επίδομα γάμου, σπουδών, εποχική απασχόληση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ερωτηθήσει για την ψηφιακή κάρτα εργασίας προανήγγειλε την επέκταση της εφαρμογής τον Ιούνιο στον χώρο της ιδιωτικής υγείας και στα διαγνωστικά κέντρα εκτός των ιατρών. Επίσης στις τηλεπικοινωνίες, στους τομείς καθαριότητας του ιδιωτικού τομέα αλλά και στα κομμωτήρια. Τα ωφέλη που προκύπτουν από την ψηφιακή κάρτα πέραν της νομιμότητας, της αυτονομίας της νομιμότητας είναι ότι είχαμε και πάρα πολλές υπερορίες το 2025 χαρακτηριστικά συν 2,7 εκατομμύρια πρόσθετες υπερορίες, που αυτό μεταφράζεται φυσικά σε επιπλέον εισοδήματα για τους εργαζόμενους. Να κάνουμε μια αναφορά και στην ισότητα για τις αμοιβές. Ναι. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται ως ενσωμάτωση της σχετικής κοινωνικής οδηγίας. Αυτό θα πάει μαζί με τα βαρέα και τα αντιγυνά που θα παρουσιάσει το Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη ή Υπουργός. Και στο εξής, για τα ίδια προσόντα δεν θα υπάρχει καμία απόκληση στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τέλος, να κλείσουμε ότι σε λίγο στις 3 η ώρα η κυρία Κεραμέως μαζί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, θα παρουσιάσουν εδώ στο κεντρικό κατάστημα του ΕΦΚΑ στο Σύνταγμα πώς οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μόνο με τον προσωπικό τους αριθμό, χωρίς να έχουν μαζί τους ΆΜΚΑ ή ΑΦΗΜΗ.
6: Πολύ τώρα. Σημαντικό για τη διευκόλυνση των συνταξιούχων. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε η κυρία Κεραμέως αναφορικά με τις συντάξεις χειρίας.
1: Έχω πει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή σε σύνταξη χειρίας ως αποτέλεσμα της απόφασης που είδε το φως δημοσιότητας πριν από μερικές ημέρες. Θα περιμένω την απόφαση και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν είχαμε κάνει και κάτι μέχρι σήμερα, γιατί εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμέναμε να δούμε ακριβώς πώς θα αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά θα αναμένω την απόφαση, η οποία ακόμα δεν έχει επιδοθεί, δεν έχει καθαρογραφεί, δεν έχει επιδοθεί. Θα περιμένω την απόφαση και εν συνεχεία θα νομοθετήσουμε για να προστατεύσουμε τους συνταξιούχους χειρίας σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό που τέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
6: Στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα, όπως μας είπε και η Δήμητρα Κυριαζή, εντάσσονται πλέον νοσηλευτές διασώστες και οδηγοί του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, η οποία χαρακτήρισε τη ρύθμιση ιστορική, ουσιαστικά αποκαθιστά, όπως είπε και η ίδια, μια διαχρονική ανισότητα στο δημόσιο σύστημα υγείας.
1: Η ρύθμιση, όπως έχει ετοιμαστεί, προβλέπει υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγινά τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση και δίνει και δυνατότητα και πλήρους συνταξιοδότησης πιο νωρίς με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλέπει δυνατότητα εξαγοράς και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα πλήρες πλαίσιο σε ό,τι αφορά ακριβώς το προσωπικό αυτό πρώτης γραμμής, θα έλεγα, του δημοσίου συστήματος υγείας.
6: Για τις συλλογικές συμβάσεις, η κυρία Κεραμέως επεσήμανε ότι έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις μισθών σε βασικούς κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, ο επισητισμός, αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους, ενώ ανακοίνωσε και την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αυτό θα γίνει από τον Ιούνιο και σε νέους κλάδους όπως είναι η ιδιωτική υγεία, οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες καθαριότητας.
1: Χάρη στην τεράστια προσπάθεια όλων, τους οποίους θέλω δημοσίως να τους ευχαριστήσω, τους εκπροσώπους των εθνικών κοινωνικών εταίρων, καταλήξαμε στη λεγόμενη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις. Αυτό το κείμενο λοιπόν ως είχε πήγε στη Βουλή και ένα μήνα μετά την ψήφιση είχαμε ήδη δύο πολύ μεγάλες σημαντικές συλλογικές συμβάσεις. Η μία εξ αυτών αφορά κάθε εργαζόμενο στον επιχειρητισμό. Όποιος δουλεύει σε εστιατόριο, σε ταβέρνα, σε μπαρ, σε καφέ, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering. Όσοι είναι αυτοί, 400.000. Είναι το 15% των μισθωτών της χώρας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό στην πράξη σημαίνει αύξηση. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως ότι η συλλογική σύμβαση, μία βασική ωφέλεια που προσφέρει είναι αμοιβές υψηλότερες από τον κατώτατο, αλλιώς δεν έχει νόημα. Ο κατώτατος στη χώρα είναι 920 ευρώ. Ο κατώτατος στην εστίαση κυμαίνεται από 930 μέχρι 1100.
19: Υπάρχουν κάποιοι εργασιακοί κλάδοι που έχουν μείνει εκτός ψηφιακής κάρτας και θα τους εντάξετε?
1: Είμαστε πρώτον πυλών μιας νέας επέκτασης που θα γίνει από τις αρχές περίπου Ιουνίου σε νέους κλάδους. Έχω ήδη ανακοινώσει τον κλάδο όλων των ιδιωτικής υγείας πλην γιατρών, δηλαδή όλα τα νοσοκομιακά, τα διαγνωστικά κέντρα και το καθεξής. Έχω ανακοινώσει ήδη τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, τον κλάδο υπηρεσιών καθαριότητας, επιμέρους επιχειρήσεις όπως κομμωτήρια, καθαριστήρια, γραφεία τελετών και το καθεξής. Άρα θα έχουμε μια νέα επέκταση αρχές Ιουνίου και θα έχουμε και νέα επέκταση λίγο μετά. Άρα το έτος 2026 θα έχουμε σημαντικές επεκτάσεις, θα επεκτείνουμε κι άλλο το φάσμα προστασίας των εργαζομένων.
6: Η καρδιά τώρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά από σήμερα στην Αθήνα υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας, με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και ελέγχους φυσικά με κάμερες και drones. Διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας. Ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων θα λειτουργεί στο ΆΚΑ για την άμεση διαχείριση οποιοδήποτε περιστατικού. Πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το πώς θα κινηθούν και οι φίλαθλοι των τεσσάρων ομάδων. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
2: Καλό μεσημέρι. Να σου πω ότι, όπως καταλαβαίνεις, επειδή πρόκειται για ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός, χιλιάδες αστυνομικοί,
3: όλη η εθνική τεχνολογία που διαθέτει η αστυνομία είναι, καταλαβαίνει, στο πεδίο και υπάρχουν συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια προκειμένου να γίνει με άρτιο και ήρεμο τρόπο αυτή η κορυφαία διαστημική οργάνωση του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ. Τώρα εμείς βρισκόμαστε στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Φάληρο.
6: Ήδη ακούμε το θόρυβο και τη φασαρία. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει οι πρώτοι φίλαθλοι.
3: Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει τις εκατοντάδες και πάμε 20.000. Από εδώ εκτιμάται ότι περί τις 3 θα ανοίξουν οι φύλες για να εισέρχονται μετά από έλεγχο οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού, καθώς αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται η μετακίνηση των φυλάθλων της Φενέρμπαχτσε, που αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 ώρα Ολυμπιακός στον έναν ημιτελικό. Οπότε με σειρμούς από το σταθμό του ηλεκτρικού στο Φυσείο Δόνα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μόλις ολοκληρωθεί η μετακίνηση των φυλάθλων της Φενέρμπαχτσε και ουσιαστικά εισέλθουν στο γήπεδο, διότι κατεβαίνουν στον ίδιο σταθμό, στο σταθμό του ΙΣΑΠ Ειρήνη, και δεν πρέπει να υπάρξει να συναντηθούν αυτές οι δύο ομάδες ατόμων. Θα αρχίσει από εδώ να γίνεται η μετακίνηση. Ναι. Εκτιμάται ότι περί τις 3, με 3 και 4 θα έλεγα, 3 και 20 θα το δούμε, θα αρχίσουν να εισέρχονται εδώ στους σειρμούς του ηλεκτρικού οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού. Εδώ θα γίνεται ένας πρώτος έλεγχος. Επαναλαμβάνω, η μετακίνηση των φύλαθλων της Φενέρμπαχτσε είναι ήδη σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Σε περίπου μία ώρα το αργότερο θα αρχίσει να γίνεται και η μετακίνηση των φυλάφλων του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Η σειρμή, να πούμε για το κοινό που μας ακούει ενδεχομένως και είναι στην Αθήνα, mm-hmm. ότι από αυτή την ώρα, ήδη από τη μία η ώρα, ο σταθμός του τρένου στο Θησίο είναι κλειστός. Δεν γίνεται αποβίβαση επιβίβαση για κανένα σειρμό, μόνο για αυτόν τους σειρμούς που θα πάρουν μόνο τους φυλάφλους της Φενέρμπαχτσε, όπως και στο Φάληρο. Οι υπόλοιπες στάσεις στους σειρμούς για τους επιβάτες λειτουργούν κανονικά. Αυτοί οι δύο σταθμοί δεν έχουμε αποβίβαση και επιβίβαση. Ήδη. Οι φύλαφλοι τώρα της Βαλένθια και της Ρεάλ θα κινηθούν με πούλμαν και άλλοι με ιδία μέσα. Είναι και πιο αργά ο αγώνας. Ενώ καταλαβαίνεις ότι όλος ο άξονας που οδηγεί στο Ολυμπιακό στάδιο, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού στάδιου, στο Μαρούσι, καταλαβαίνεις ότι θα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος κυκλοφοριακά.
6: Ναι, διότι θα έχουμε και όλες αυτές τις τροποποιήσεις. Ναι.
3: Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τις αποστολές των ομάδων, με τους φυλάφους που θα πηγαίνουν ενδεχομένως με κάποια ιδέα μέσα. Ναι. Οπότε ας γνωρίζουν όσοι μας ακούν εδώ από την Αθήνα ότι σήμερα που στατιστικά το απόγευμα της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, όλος αυτός ο άξονας προς το Ολυμπιακό στάδιο και η Αττική Οδός, ναι, αλλά και η Λεωφόρος Κηφισίας, Κίμης και τα λοιπά, θα έχουν ιδιαίτερη κίνηση. Οπότε
6: καλό είναι αν δεν χρειάζεται να περάσουν από το σημείο ή τουλάχιστον αν είναι τόσο απαραίτητο να οπλιστούν όλοι με υπομονή και ψυχραιμία. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι να διεξαχθεί με ασφάλεια το Final Four. Είναι η γιορτή του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ και να το ευχαριστηθούν και οι φύλαθλοι και φυσικά να μπορέσει και ο κόσμος να κινηθεί. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μας μετέφερες πραγματικά τον παλμό. Ακούμε λοιπόν και το θόρυβο που δημιουργούν οι φύλαθλοι που ετοιμάζονται να μεταβούν στο ΑΚΑ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο, στον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου είχαμε μία σύσκεψη εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Τι ακριβώς συζητήθηκε, Άγη, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Όλα τα στοιχεία λοιπόν δόθηκαν από πλευρά του αρμόδιου υπουργού για του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας του κ. Τουρνάη για το επιχειρησιακό σχέδιο, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και το πρόσθετο υλικοτεχνικό εξοπλισμό με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για το φετινό καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος της περίοδου, Ο αριθμός των μόνιμων και εποχικών πυροσβεστών ανεβαίνει στους 18.500, με μια σημαντική ενίσχυση να έχει επιτευχθεί και στο σύνολο των οχημάτων. Πλέον ανέρχονται σε 4.299 οχήματα, ενώ έχουμε παράλληλα και τις πρώτες 6 εκ των μονάδων δασοκομάντων, αυτές συγκροτήθηκαν πρώτα το 22, ανέρχονται πλέον σε 21 και φτάνουν τα 1.450 μέλη. Να πούμε πως θα έχουμε και την ενίσχυση από προεκατεστημένο προσωπικό και από 4 ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικά, να πούμε για τα εθνικά ενεργεία μέσα, παραμένουν στα 33, με μισθωμένα να είναι περαιτέρω κατά 2, φτάνοντας στα 51 και καθόλου μια συνολική δύναμη διαθέσιμων μέσων θα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 85, με βάση βέβαια την ημερήσια αναλόγα με τις διαθεσιμότητες που υπάρχουν. Να προσθέσουμε σε όλο αυτό πως ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην πρόοδο του προγράμματος προστασίας δασών, το οποίο για το 26 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ.
6: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Επιστρέφουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς όπως λέγαμε και νωρίτερα, έντονη κινητικότητα και αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού καταγράφεται το τελευταίο διάστημα με την εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών, όπως το Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, αλλά και τη δρομολογούμενη πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, κινήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς, ενισχύοντας τη ρευστότητα στο κομματικό τοπίο. Το πολιτικό, μάλιστα, σκηνικό εμφανίζει έντονες μεταβολές με τα κόμματα να αναπροσαρμόζουν στρατηγικές και τις επόμενες φυσικά δημοσκοπήσεις να αναμένοντας ως κρίσιμος δείκτης για τις ισορροπίες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio, σχολίασε την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι η δημοκρατία έχουμε και πως κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ιδρύει κόμμα.
8: Η δική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη τα οποία ο κόσμος μας ζητάει να διορθώσουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο. Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο-σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει το χρόνο, ο οποίος πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών, για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες.
6: Στο ίδιο μήκος κύματος και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι η ίδρυση κόμματος είναι δημοκρατικό δικαίωμα και σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει τις θέσεις του νέου πολιτικού φορέα, επισημένοντας πως η κυρία Καριστιανού αποτελεί πλέον πολιτικό αντίπαλο.
9: Ο καθένας μπορεί να ιδρύσει κόμμα, αλίμονο δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός και της κάθε μιας. Εμείς λοιπόν περιμέναμε την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πλέον η κυρία Καριστιανού, εφόσον έχει ιδρύσει κόμμα, είναι πλέον πολιτικός αντίπολος, με την έννοια ότι πλέον μπορούμε να αντιπαρατεθούμε πολιτικά. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων των ζητημάτων. Το τονίζω. Όταν κάποιος κατεβαίνει πλέον ως πολιτικός φορέας, αυτό σημαίνει ότι έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα και έχει συγκεκριμένη, θα έλεγα, το υποθέτηση επί όλων των ζημάτων που απασχολούν τους πολίτες.
6: Εχθές λοιπόν έκανε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη το νέο πολιτικό κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στην εκδήλωση συμμετείχε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, τον τόνο έδωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η Ευγένεια Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τα όσα έγιναν χθες στο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
23: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Με αιχμή λοιπόν την θεσμική ανασυγκρότηση, τη διαφάνεια, την κοινωνική προστασία, αλλά και με αναφορές στην υπόθεση των Τεμπών, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε χθες βράδυ την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα με την πλήρη ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Παρουσιάζοντας στην Θεσσαλονίκη το πολιτικό πλαίσιο αλλά και τις βασικές θέσεις του εγχειρήματος. Η κυρία Καριστιανού είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία της Ντόνα, προσπαθώντας να δώσει το ιδεολογικό τόνο της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας, τον περιέγραψε ως μία απάντηση σε ένα πολιτικό θεσμικό περιβάλλον που, όπως υποστήριξε, έχει απομακρυνθεί από τις ανάγκες της κοινωνίας. Είπε χαρακτηριστικά πως σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία, σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευθελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε βεβαίως και στα τέμπη, λέγοντας ότι στο τραγικό δυστύχημα των τεμπών το τρένο συγκρούστηκε με την αλήθεια και με ένα ολόκληρο σύστημα, υποστηρίζοντας αλλά και συνδέοντας το δυστύχημα αυτό με την πρωτοβουλία που πήρε για το πολιτικό εγχείρημα. Τώρα, να σταθούμε στους βασικούς στόχους του νέου κόμματος που περιλαμβάνει η εντεκτική διακήρυξη. Μεταξύ λοιπόν των βασικών προτεραιοτήτων που παρουσιάστηκαν είναι η εδραίωση του κράτους δικαίου, η ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, η στήριξη της οικογένειας και μέτρα για το δημογραφικό, η προστασία της πρώτης κατοικίας, στη διαφάνεια στη λειτουργία των τραπεζών, έλεγχο δημοσίων συμβάσεων, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προστασία εργασιακών δικαιωμάτων, αυστηρότερο πλαίσιο για τα καρτέλ και την εσφροκέρδεια και προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων.
6: Νομίζω από αυτά που ξεχωρίσαμε ήταν φυσικά και η εμφάνιση της κυρίας Μουτσάτσου, αλλά και το μπλουζάκι του Θανάση Ευγερινού.
23: Ναι. Να σου πω γι' αυτό λοιπόν ότι την χθεσινή εκδήλωση άνοιξε ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος έκανε και ένα λογοπαίγνιο φορώντας το μπλουζάκι του Ντοστογεύση και λέγοντας ότι υπήρχε μία σημειολογία σε αυτό, διότι ο Ντοστογεύσκι έγραψε το έγκλημα και τιμωρία. Και όπως είπε, αυτοί που εγκλημάτισαν να ξέρουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει σε κάθε δημοκρατία. Είπε ακόμη πως πρόκειται για μία ιστορική πολιτική βραδιά και πως αποτελέσει μια νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Παρουσιάστηκε βεβαίως και ένα βίντεο με τη γνωστή Ελληνίδα σκηνογράφο Κατερίνα Μουτσάτσου, δίνοντας το στίγμα της όλης εκδήλωσης, ενώ βεβαίως πλαισιώθηκε και από τραγούδια του Νίκου Φιλούρη και του Διονύση Σαββόπουλου.
6: Ευγένεια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το νέο εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στην κυβέρνηση αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σχολιάζουν τόσο το περιεχόμενο όσο και τον πολιτικό προσανατολισμό. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Δοσδούκου, χαρακτήρισε την τοποθέτηση έκθεση ιδεών με δόσεις αντισημιτισμού, επισημένοντας την ανάγκη επιστροφής στη συζήτηση για τα ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα. Ενώ από το ΠΑΣΟΚ σημειώνεται ότι το νέο σχήμα φαίνεται να απευθύνεται κυρίως σε συντηρητικά ακροατήρια. Αυτό είπε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς. Στον ΣΥΡΙΖΑ εκφράζονται ενστάσεις για την πολιτική συγκρότηση, με τον Κώστα Ζαχαριάδη να κάνει λόγο για απουσία ολοκληρωμένης πρότασης, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε σαφές πρόγραμμα και συγκεκριμένες θέσεις, τονίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να βασίζεται σε συνθήματα αλλά σε συγκεκριμένες προτάσεις διακυβέρνησης.
10: Ήταν μια γενική έκθεση ιδεών, πασπαλισμένη με ακροδεξιά, με συνωμοσιολογία, με λαϊκισμό, αντιεμβολιαστικό, όλα μαζί σε ένα μπλέντερ. Με προβληματίζει αυτός ο αντισυστημισμός τον οποίο εκτρέφει η αντιπολίτευση συστηματικά και τον βλέπουμε να επιστρέφει.
11: Προφανώς είναι ένα κόμμα που φαίνεται να έχει μια ατζέντα συντηρητική, υπερσυντηρητική, γι' αυτό και βλέπουμε την πολεμική που αναπτύσσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ακουμπάει στο μαλακό υπογάστρο ενός μέρους του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και σε ακροατήρια άλλα όπως του κυρίου Βελόπουλου.
12: Έτσι όπως μέχρι στιγμής η κυρία Καριστιανού τοποθετείται, δεν νομίζω ότι μπορεί να αρθρώσει ένα πλέγμα συνολικής πρότασης και δεν ξέρω και κατά πόσο ιδεολογικά και πολιτικά αυτό το κόμμα είναι νέο. Ένας από τους δώσει ένα πλέγμα συνολικής πρότασης και δεν ξέρω και κατά πόσο ιδεολογικά και πολιτικά αυτό το κόμμα είναι νέο. Ένας από τους άνθρωπους που βρέθηκαν εκεί ήταν ο κύριος Ψωμιάδης.
13: Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων,

0: Προκάλεσε η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το ανώτατο δικαστήριο εξετάζει την ανέρεση της απόφασης. Περισσότερο όμως θα μας πει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
1: Καλό μεσημέρι. Ο αντισαγγελέας του Άριου Πάγου, ο κ. Λογοθέτης, έχει ήδη ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με βάση το οποίο αποφυλακίστηκε χθες το απόγευμα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το μελετά, έτσι ώστε άμεσα να κρίνει αν συντρέχουν οι λόγοι για άσκηση ανέρεσης, εισαγγελικής ανέρεσης κατά του βουλεύματος. Σε μια τέτοια περίπτωση το λόγο και την τελική απόφαση έχουν οι δικαστές του Αριού Πάγου και αν αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αναιρεθεί το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, τότε θα εισαχθεί και πάλι στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά προς νέα κρίση. Ως τότε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι εκτός φυλακής, έχει ήδη αποφυλακιστεί, όπως είπαμε, με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του Βύρωνα δύο φορές και υποχρέωση μετακίνησης εντός όριων του Δήμου. Ήταν το πέμπτο αίτημα αποφυλάκησης, όλα τα προηγούμενα είχαν απορριφθεί. Είχε απορριφθεί και το τελευταίο, το οποίο κατέθεσε τον Οκτώβρη του 2025 από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Πειραιά. Ωστόσο, ο ίδιος άσκησε ένσταση, αξιολογήθηκε εκ νέου το αίτημά του από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά και εκεί, όπως πληροφορούμαστε, η εισαγγελική εισήγηση ήταν αρνητική. Ωστόσο, οι δικαστές, αξιολογώντας μία σειρά από δεδομένα, αποφάσισαν διαφορετικά. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αυτό που μέτρησε στην θετική τους απόφαση, που άνοιξε την πόρτα εξόδου των φυλακών του Κορυδαλού για τον αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη, ήταν η ηλικία του, είναι άνω των 80 ετών, η κατάσταση της υγείας του και το γεγονός ότι κατά το αυστηρό πλαίσιο του νόμου, το αυστηρό γράμμα, το τυπικό μάλλον γράμμα του νόμου, μέσα στη φυλακή έδειξε καλή διαγωγή υπό την έννοια ότι προχώρησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και έκανε και διδακτορικό στα ανώτερα μαθηματικά, ενώ στις άδειες που είχε λάβει από το 22 και μετά τηρούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Θα δούμε από εδώ και πέρα βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και αν το ανώτατο δικαστήριο κρίνει διαφορετικά την υπόθεση, οπότε θα έχουμε νεότερες εξελίξεις.
0: Θα το παρακολουθούμε. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, είναι ποινικολόγος που σχολίασε νωρίτερα εδώ στον σταθμό μας την απόφαση αυτή.
2: Ήτανε 19 και το έχουν κάνει 25.
3: Ναι.
2: Επειδή όμως είναι παλιό εδώ του Γιωτόπουλου, υπερισχύει ο επικαίστρος νόμος. Άρα το ανώτατο όριο που πρέπει να κάνει είναι 19 χρόνια. Εδώ έχουμε νομίζω γύρω στα 23.
3: 24,
2: νόσο. Εσείς το ξέρετε καλύτερα. 24. Επομένως είμαστε, δηλαδή έχει υπερκαλύψει το όριο.
3: Άρα έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα κατά την άποψή
2: σας. Εγώ θεωρώ ότι κατά την άποψή μου την νομική έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα. Ξέρετε, αντιλαμβάνομαι ότι αυτά που έγιναν από τη 17 Νοέμβρη είναι οι δεχθεί εγκλήματα και είναι και πολλοί ισοβίτες. Όμως όταν κάνεις τις φυλακές, είναι οι φυλακές είναι όλοι ίσοι. Δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις στους φυλακισμένους.
0: Να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντα των συζητήσεων στο άτυπο Eurogroup στη Λευκοσία υπό την Προεδρία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερακάκη. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της στέγασης, προσερχόμενος νωρίτερα στη συνεδρία του Eurogroup στην Λευκοσία. Όπως δήλωσε, η στέγαση αποτελεί θέμα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Οι Υπουργοί Οικονομικών δεν μπορούν να αγνοούν ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Τόνισε ακόμη πως απαιτείται καλύτερος συντονισμός των ευρωπαϊκών πολιτικών, ώστε οι χώρες να ανταλλάσσουν εμπειρίες και λύσεις για το τι λειτουργεί και τι όχι. Μάλιστα, στη σημερινή συνεδρία Ντόνα, ναι, θα παρουσιαστούν τα μοντέλα πολιτικής που εφάρμοσαν τρεις χώρες, η Ισπανία, η Κροατία και η Ιρλανδία, τα οποία θεωρούνται χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της οξυμένης κρίσης.

0: στην αγορά κατοικίας. Στόχος είναι 21 χώρες, 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προς τις κατοικίες. Θα πω εδώ για την Ελλάδα ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθιστώντας το κόστος στέγασης ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη σε σχέση με τα εισοδήματα των οικοκυριών, την ώρα που οι τιμές των ενοικίων και των ακινήτων καταγράφουν συνεχή άνοδο, ένα πολύ μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος παραμένει ανεκμετάλλευτο ακόμη και σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση. Μάλιστα, το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι οι κατοικίες που παραμένουν κλειστές είναι 794.000. Είναι ενδεικτικό τώρα ότι οι χρήστες τριετίους απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος είχαν κάνει το 25 μόλις 234 ιδιοκτήτες, οι οποίοι τα έριξαν, τα πέρασαν στην αγορά για μακροχρόνια ενοικίαση ή τα απέσυραν από τις πλατφόρμες. Πάντως τον Ιούνιο θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα από ό,τι μαθαίνουμε για τη στέγαση. Και τώρα να κλείσουμε λέγοντας ότι ο κύριος Πιερακάκης αναφέρθηκε και στην οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη. Σημείωσε ότι υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως είπε, η Ευρώπη παραμένει ανθεκτική, εξακολουθεί να κινείται σε θετικούς ρυθμούς. Υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα, ώστε να στηριχτούν οι πιο ευάλωτοι, χωρίς να δημιουργηθεί νέα δημοσιονομική κρίση. Και σύμφωνα με τον ίδιο, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης παρακολουθούν στενά την κατάσταση και συντονίζουν τις ενέργειές τους. Εντόνα.
1: Ναι, καθότι όλα κρίνονται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς τώρα θα μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου η διπλωματική προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη. Με την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον έχουν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες, χωρίς όμως να λείπει και η πολεμική ρητορική. Πριν από λίγο, το αραβικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια δημοσίευσε το τελικό προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τα βασικά σημεία του σχεδίου. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
2: Καλησπέρα, Αντώνα. Καλό μεσημέρι. Πρώτα να ξεκινήσουμε από τις διπλωματικές διεργασίες οι οποίες έχουν ενταθεί. Να σου πω ότι στην Τεχεράνη αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο οποίος είχε εκ νέου συνάντηση, για το πρωί είχε εκ νέου συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αραξή. Όπως είπες πριν από λίγο, το δίκτυο Αλ Αραμπίγια έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν. Να δούμε τα βασικά σημεία. Το σχέδιο λοιπόν περιέχει άμεση, πλήρη και χωρίς και ανεφόρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές, τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων και πάυση πολεμικής ρητορικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δέσμευση σεβασμού κυριαρχίας εδαφικής ακεραιότητας και μη παρέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις, εγγυήσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν, κοινό μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής και επίλυσης διαφορών, έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντός 7 ημερών, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της συμφωνίας, και η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα από τις δύο πλευρές. Βέβαια δεν έχουμε ακόμα κανένα feedback για αυτό το σχέδιο. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια αισιοδοξία, χωρίς βέβαια να λείπει και η πολεμική ρητορική, έτσι. Γιατί είχαμε χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε 9 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον πρεσβευτή του Ιράν στο Λίβανο. Σήμερα ο Ιρανός βουλευτής είπε ότι με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοτώνουν την διπλωματία.
1: Τόσο κοντά και τόσο μακριά ταυτόχρονα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Θα λέγαμε. Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Το ενδιαφέρον φυσικά απόψε στρέφεται στο Telecom Center Athens. Εκεί διεξάγονται οι ημιτελικοί της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό να κάνει ποδαρικό στη μάχη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, τρεις ώρες απομένουν για το πρώτο τζάμπολ στο Final Four της Ευρωλίγκας. Πολύ σωστά στο πλήστο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, όπως είπες. Ολυμπιακός Φενέρ στις 6 και Ρεάλ Βαλένθια στις 9 η σημερινή ημιτελική. Ενώ να τονίσουμε εδώ ότι ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 η ώρα. Δεν υπάρχει μικρός τελικός. Για τον Μπαρτζόκα βέβαια επισημαίνει ότι θα παλέψουμε για κάθε κατοχή όπως είπε και αν θέλει ο Θεός μας το δώσει αυτή τη φορά θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για συμπλήρωση ο coach του Ολυμπιακού. Αυξημένα είναι και δρακόντια θα έλεγα με τα αστυνομικά μέτρα
1: πέρυσι. Τα αναφέραμε και νωρίτερα.
4: Πολύ, πολύ σωστά
1: αναλυτικά
4: και καλά κάνατε.
1: Για τους ακροατές μας.
4: Ένα πρόβλημα μόνο να πω και να κλείσω με αυτό που υπήρχε και υπάρχει ακόμη με τα εισιτήρια για κάποιους οπαδούς όλων των ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού της Φενέρ, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει με τους οπαδούς της Φενέρ. Καθώς φαίνεται ότι μερικές ώρες πριν από το Τζάμπολ του Final Four υπάρχουν ακόμη φίλοι που δεν έχουν παραλάβει το εισιτήριο τους. Βεβαίως το πρόβλημα που υπήρχε το πρωί ήταν πολύ μεγαλύτερο, αλλά σιγά σιγά φαίνεται ότι αυτό λύνεται.
1: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να καθυστερήσουν λίγο οι αγώνες να ξεκινήσουν.
4: Όχι, κανονικά. Ανακοίνωσε και η Ευρωλίγκα ότι κανονικά στις 6 ώρα θα γίνουν οι αγώνες.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Να είστε καλά. Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
3: Το Σάββατο αναμένονται αρχικά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο, τοπικά ισχυρές. Στη συνέχεια, από το μεσημέρι και έπειτα, θα πυκνώσουν νεφώσεις και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι άναμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 23 με 27 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 28 με 29. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το πρωί με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές και από το μεσημέρι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Έρχεται η Αλίκη Παπαναστασίου για το δελτίο ειδήσεων στις 3, μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.
5: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση και αποχωρήσεις όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας στη Βουλή κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η ψηφοφορία που απαιτεί 151 βουλευτές για τη σύσταση της εξεταστικής. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της απέτησης της απόλυτης πλειοψηφίας αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό και θεσμική εκτροπή. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση και να υποκαταστήσει την έλλειψη προγραμματικού λόγου με συγκρούσεις και αποχωρήσεις. Υπερασπίστηκε τη θέση της κυβέρνησης για την πρόταση εξίστασης εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές, υποστηρίζοντας ότι λόγω της εμπλοκής της ΕΕΠ και ζητημάτων εθνικής ασφαλείας απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών. Οι πολίτες εκλέγουν τους βουλευτές και δίνουν τους συσχετισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Τόνισε ότι από το 2022 μέχρι σήμερα η δικαιοσύνη έχει ερευνήσει εκτενώς την υπόθεση και δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που να δικαιολογούν νέα εξεταστική διαδικασία. Αναφερόμενο στο ενδεχόμενο πρόταση δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει επί του συνόλου του έργου και των πολιτικών προτάσεων, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για έλλειψη κοστολογημένου προγράμματος. Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα παραμείνει συμπαγής και ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του κατηγόρησε την κυβέρνηση για νέα προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης των υποκλοπών και υποστήριξε ότι οι τοποθετήσεις των κύριων Βορύδη και Μαρινάκη διαψεύδονται από τα στοιχεία που έχουν προκύψει. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ-Αραμπίγια. Το προσχέδιο προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματίσμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγύησης για την ελεύθερη ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση της Τεχεράνης στους όρους της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για θετικά σημάδια στις διαπραγματεύσεις, ενώ η Ιρανική πηγή ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν περιορίσει τις διαφορές τους, αν και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου και το καθεστώς των στενών του Ορμούς. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 αέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα Αντινέρο, το οποίο για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωση ΑΔΕ στο πλαίσιο της πανελλαδικής επιχείρησης των δυνάμεων ελέγχου οικονομικών συναλλαγών που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις της χώρας. Πάνω από 100 ελεγκτές διενήργησαν εφόδους σε επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να προσαχθούν 2 άτομα στον εισαγγελέα και να κατασχεθούν 15 βιτιοφόρα και πάνω από 290.000 λίτρα υγραερίου. Οι αρχές εντόπισαν επίσης παράνομους χώρους αποθήκευσης καυσίμων, ενώ στους εμπλεκόμενους αναμένεται να επιβληθούν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Οι έλεγχοι θα επεκταθούν και στους πελάτες των επιχειρήσεων.
5: Ο καιρός.
6: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες αύριο, βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 14-24 βαθμούς Κελσίου και παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15-25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr. Ακολουθεί αρετή μπίτα.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Και είχες μια άσχημη μέρα ή μάλλον επειδή είχες μια άσχημη μέρα στεναχωρείς τον εαυτό σου και τον άλλον, δεις τους αλπάς, λένε οι φίλοι μας οι Άκλοι. Αυτό ήταν μια στιγμή έμπνευση από το τραγούδι που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι η εκπομπή σε διάδραση και σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και ξεκινάμε να αφουγκραζόμαστε την επικαιρότητα όπως εμείς την αντιληφθήκαμε από μία είδηση που έχει να κάνει με το καλοκαίρι που έρχεται ή μάλλον με προειδοποιήσεις που έχουν να κάνουν με το καλοκαίρι που έρχεται, προειδοποιήσεις που κάνουν λόγο για ένα καυτό δίμηνο. Οι επιστήμονες μιλούν για θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα Ιούνιο και Ιούλιο, με τις θάλασσες να είναι ήδη πιο ζεστές από το συνηθισμένο και το ενδεχόμενο παρατεταμένων καυσώνων να παραμένει ανοιχτό.

Για παράδειγμα, στην Ισπανία αυτή τη στιγμή οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Και μάλιστα εκεί στην Ισπανία είχαμε και μια ανθρώπινη τραγωδία με ένα κοριτσάκι 2 ετών που πέθανε από θερμοπληξία με τόσο υψηλές θερμοκρασίες όταν ξεχάστηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Μια ανθρώπινη τραγωδία που δείχνει πόσο επικίνδυνες γίνονται πλέον οι ακραίες θερμοκρασίες ακόμα και σε μια δύσκολη, πολύ δύσκολη καθημερινότητα.

επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας, στην Ελλάδα. Ξεκινά σαφάρι ελέγχων, ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΦ για αυτά τα προϊόντα κάναβης σε περίπτερα και καταστήματα μετά τη νέα καθολική απαγόρευση της λιανικής πώλησης του ξηρού άνθους. Όπως λέμε, εντάξει, αρχές προειδοποιούν για αυστηρά πρόστιμα, για ελέγχους κτλ. Αυτά τα προϊόντα, βιομηχανικής κάναβης κυκλοφορούσαν στα ελληνικά περίπτερα περίπου 8 χρόνια. Και όπως καταλαβαίνετε, οι νεαρές ηλικίες, οι εφηβοί, το μάθαν αυτό νωρίτερα από ότι το καταλάβαμε ή το αντιληφθήκαμε εμείς. Αυτό συνέβη και λόγω της προώθησης που έγινε και μέσα από τα TikTok, από το Instagram και φυσικά μέσω της εύκολης πρόσβασης που είχανε, που τα βρίσκανε εκεί δίπλα σε τσίχλες, δίπλα σε μπάλα ζαχαρόδι, και όλο αυτό τους έδωσε και την ψευδαίσθηση της αθωότητας. Τίποτα δεν είναι, τι είναι, δίπλα σε τσίχλες τα έχουνε, κάτι φατσούλες έχουνε απ' έξω, και όπως καταλαβαίνετε αυτό οδήγησε και σε αύξηση της δοκιμής και χρήσης. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτά τα περίπτερα ή τα μικρά mini market δεν εμπορεύονταν μόνο αυτό το πράγμα, την ξηρή κάναβη, και εννοείται τι δίνανε αβέρτα σε μικρούς και δεν ξέρω και μεγάλους, αλλά μιλάμε για τους μικρούς τώρα, γιατί η απαγόρευση θα ισχύσει για κάτω των 18 ετών. Πολλούσαν και τα αντίστοιχα εργαλεία, κάποιους τρίφτες, τα λέω αυτά γιατί ενήλικες συνήθως μας ακούνε μέσα από την εκπομπή, για να είμαστε όλοι ενήμεροι ότι δεν μιλάμε για κάτι αθώο. Ναι, έχουμε την απαγόρευση τώρα, αργά βεβαίως, το αντιληφθήκαμε όλο αυτό, αλλά τέλος πάντων εμείς όλοι ενήλικοι τουλάχιστον να είμαστε ενημερωμένοι για αυτό που συμβαίνει, έστω και καθυστερημένα. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βουλακούλη Σουπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio 105,8. Εδώ είστε συντονισμένοι. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, έτσι μας βρίσκεται στο Viber για να ξεκινήσει η αμφίδρομη επικοινωνία μας.

0: χειμώνα και το καλοκαίρι μας δεν έχει ξεκινήσει ακόμα καλά-καλά. Έχουμε και αυτές τις μεταβολές του καιρού τις τελευταίες ημέρες. Κι όμως, οι επιστήμονες μιλούν ήδη για ένα καυτό δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου με θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Οι θάλασσες έτσι κι αλλιώς παραμένουν ασυνήθιστα ζεστές και έχουμε και ένα κλίμα που δείχνει να αλλάζει συνήθειες και μαζί του αλλάζει και η καθημερινότητά μας. Εδώ το ερώτημα δεν είναι αν θα κάνει ζέστη, για παράδειγμα, στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι. Αυτό θεωρείται δεδομένο. Το ερώτημα εδώ είναι και πόσο αντέχουμε, πόσο αντέχουν οι πόλεις, τα δίκτυα, οι άνθρωποι, οι υποδομές, οι καλλιέργειες. Πάμε να καλωσορίσουμε για να δούμε το θέμα αυτό τον κύριο Στρατή Βουγιούκα. Είναι μετεωρολόγος, είναι συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Χαίρετε, κύριε Βουγιούκα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Τώρα, όταν λέμε ότι η επιστήμη μίλησε, τα μοντέλα τα είδε πάνω κάτω και μιλά για ένα καυτό δίμηνο, για παράδειγμα, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αυτό πώς προέκυψε?
1: Ναι, βεβαίως. Προφανώς όλα ξεκινούν.
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμα για πρόγνωση μετεωρολογική. Αυτό το καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι.
1: Ναι, προφανώς ας ξεκινήσουμε από ότι γίνεται αντιληπτό πλέον ότι τα νέα δεδομένα, η νέα πραγματικότητα που ζούμε είναι σαφώς θερμότερη από προηγούμενες δεκαετίες.
0: Και ήδη έχει ξεκινήσει. Στην Ισπανία έχει 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία, μίλαγα χθες, έχουν 32 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, αυτό είναι όλο και πιο σύνηθες τα τελευταία χρόνια. Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη ανεβαίνει, κάποιες ακραίες τιμές ανεβαίνουν. Το άλλο που παρατηρούμε, ειδικά τους θερμούς μήνες, είναι ότι αυξάνεται η διάρκεια των θερμών ορών μέσα στις ημέρες. Και αυτό είναι που παίζει και μεγάλο ρόλο στην καταπώνηση των πολιτών. Δηλαδή, οι ώρες που η θερμοκρασία διατηρείται πάνω από τους 30 βαθμούς, για παράδειγμα, είναι πολύ περισσότερες από ό,τι ήταν πριν κάποιες δεκαετίες. Mm. Ακόμα και μια μέρα, δηλαδή, μπορεί να μην φτάσει σε κάποια πάρα πολύ υψηλή τιμή. Οι ώρες, οι θερμές έχουν αυξηθεί σημαντικά.
0: Έχουν επιμεκυνθεί και πολλές φορές, και το ζήσαμε αυτό και πρόπερση και τα βράδια.
1: Ναι. Είναι σαφές αυτό. Μετριέται, είναι κάτι που γίνεται αντιληπτό, δηλαδή δεν μπορεί να αμφισβητηθεί με κάποιο τρόπο.
0: Δηλαδή αυτό είναι ο κανόνας πια, έτσι. Δηλαδή θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
1: Ναι, και είναι ο κανόνας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα συμβαίνει κάθε καλοκαίρι και κάθε μήνα πάντα. Mm. Θα υπάρχουν προφανώς και εξαιρέσεις ή θα υπάρχουν και μήνες που θα είναι κοντά στο φυσιολογικό. Όμως και τα φυσιολογικά επίπεδα με τα οποία συγκρίνουμε είναι τα νέα φυσιολογικά. Δηλαδή να πούμε ότι μιλάμε για μία μέση θερμοκρασία 30 ετών με την οποία συγκρίνουμε. Όμως η αντίστοιχη μέση θερμοκρασία στην προηγούμενη 30 ετία, τα αντίστοιχα φυσιολογικά δηλαδή, ήταν πιο χαμηλά από αυτά με τα οποία συγκρίνουμε τώρα. Mm. Αν η σύγκριση δηλαδή γινόταν με 3 δεκαετίες πίσω, θα βλέπαμε μία ακραία θέρμανση, όχι απλά έντονη θέρμανση. Η απόκριση θα ήταν πολύ μεγαλύτερη.
0: Πάντως τα τελευταία χρόνια ακούμε συνεχώς έτσι για θερμότερο καλοκαίρι των εποχών, το ένα ρεκόρ σπάει το άλλο καθώς προχωρά όλο αυτό, και αναρωτιέται κανείς, υπάρχει σημείο που αυτό πάβει να είναι απλώς ρεκόρ και γίνεται μόνιμη τάση? Είμαστε σε αυτό το σημείο?
1: Τώρα αυτό φαντάζομαι είναι κάτι που δεν μπορεί να το απαντήσει μία γενιά μόνο ή στο χρόνο ζωής που διαθέτουμε. Σίγουρα αν γίνουν οι ενέργειες που πρέπει από όλα τα κράτη και σε επίπεδο να το πω, βιομηχανιών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ρήπων και σε κάθε τι που συμφωνούν τα κράτη και τελικά δεν το τηρούν με κάποιο τρόπο, μέχρι και στο πώς είναι δομημένες οι πόλεις, τι υλικά χρησιμοποιούμε, αν δεν γίνουν όλα όπως πρέπει, σίγουρα όσο αυξάνεται ο πληθυσμός και συγκεντρώνεται σε πόλεις, δεν θα είναι εύκολη η κατάσταση.
0: Ένα από τα δεδομένα, κύριε Βουγιούκα, είναι ότι οι θάλασσές μας είναι πιο ζεστές. Έτσι ήταν και πέρυσι, έτσι ήταν και πρόπερσι. Αυτό τι ρόλο παίζει, δηλαδή πόσο ρόλο παίζει το γεγονός ότι οι θάλασσες παραμένουν τόσο ζεστές ήδη από την άνοιξη τα τελευταία χρόνια?
1: Ναι, η δυσκολία με τις θάλασσες είναι ότι έχουν αυτό που λέμε μεγάλη θερμοχωρητικότητα, δηλαδή μπορούν να αποθηκεύουν ενέργεια και να την κρατούν και τη θερμότητα και την αποδίδουν πιο αργά, αλλά είναι και πιο δύσκολο να χαθεί αυτό, να αντιστραφεί η κατάσταση. Και οι θερμές θάλασσες δείχνουν και τη θέρμανση του κλίματος σε μεγάλο βαθμό και έχουν να κάνουν με τα εντονότερα φαινόμενα που βιώνουμε. Γιατί όταν δημιουργείται ένα βαρομετρικό χαμηλό ή μια οποιαδήποτε ατμοσφαιρική διαταραχή πάνω από μια πολύ θερμότερη θάλασσα, είναι σαν να λέμε ότι έχουμε μια κύτρα σε ένα μάτι που είναι που ανεβάζουμε τη θερμοκρασία. Όσο πιο πολύ είναι η διαθέσιμη ενέργεια από τη θάλασσα και όσο πιο θερμή είναι η θάλασσα δηλαδή, μπορούμε ευκολότερα να δούμε πολύ ισχυρότερα φαινόμενα, ακόμα και φαινόμενα που συμβαίνουν σε μικρό χρόνο και σε μικρή έκταση που δεν μπορούν να τα προβλέψουν σε καμία περίπτωση για τα προγνωστικά μοντέλα.
0: Δηλαδή μιλάμε για μια ακραία μεταβολή μέσα σε λίγες ώρες?
1: Όχι, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι μπορεί να γίνουν κάποια σε τοπικό επίπεδο φαινόμενα που δεν φαίνονται εύκολα στο προγνωστικό μοντέλο, ότι σε μία μόνο περιοχή θα δούμε κάτι τόσο έντονο. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα και στους τροπικούς κυκλώνες που επηρεάζουν την Αμερική. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στο κέντρο τους να υπάρχουν πολύ ισχυρότεροι άνεμοι από ό,τι υπήρχαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Χωρίς κατά ανάγκη ο ίδιος ο κυκλώνας να είναι πολύ ισχυρότερος, στο σημείο τοπικά που γίνεται αυτή η ανταλλαγή η έντονη και οι διεργασίες, βλέπουμε ακόμα πιο ακραίες συνθήκες από ό,τι βλέπαμε στο παρελθόν.
0: Κύριε Βουγιουκά, αυτή η αυξημένη θερμοκρασία της θάλασσας επηρεάζει, για παράδειγμα, και την ένταση των πυρκαγιών?
1: Ναι, σε αυτό σίγουρα δεν είμαι ο πιο ειδικός να απαντήσω, αλλά είναι καθαρά πυρομετεωρολογικό και στο πώς αλληλεπιδρά η θάλασσα με την πυρκαγιά.
0: Δεν θέλουμε ανάλυση, έτσι, ναι, γενικά.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι που θα είναι ακριβές. Ωστόσο, έχει σημασία ότι η θάλασσα είναι θερμή και στη δυσκολία που δημιουργείται πλέον σε παράκτιες πόλεις, που παλιότερα η θάλασσα πώς να το πω, ήταν ευεργετική.
0: Ναι, ήταν πιο δροσερά ακριβώς σε αυτά τα παράκτια μέρη. Τώρα βράζουν.
1: Επίσης εξατμίζεται περισσότερο, υπάρχει μεγαλύτερη εξάτμιση που αυξάνει πολύ και την υγρασία πλέον. Δηλαδή δίνει μια πιο, να το πούμε, σαν πιο τροπική εικόνα σε κάποιες παράκτιες περιοχές που αντί να δροσίζονται και θερμαίνονται και υγρασία βιώνουν. Και αυτό δυσκολεύει, μειώνει την ποιότητα ζωής και δυσκολεύει και το αίσθημα του πληθυσμού. Σίγουρα οι πιο θερμές θάλασσες μπορούν να αποδώσουν περισσότερες βροχές. Το είναι κάτι άλλο που μπορεί να συμβεί παράλληλα, αλλά γενικά συμβαίνουν μεταβολές που δεν θα έπρεπε να συμβούν. Δηλαδή φεύγει η γη από την κατάσταση ισορροπίας που είναι ιδανική για να φιλοξενεί τη ζωή όπως θέλουμε. Δηλαδή μπορεί ο πλανήτης ως πλανήτης να μην κινδυνεύει από κάτι. Δεν έχει κάποια απειλή ύπαρξης ο πλανήτης.
0: Αλλά εισερχόμαστε, έχουμε μπει σε μια νέα κανονικότητα.
1: Αλλά θέλουμε ο πλανήτης να είναι φιλόξενος για εμάς. Και όσο δυσκολεύουν οι συνθήκες, το πρόβλημα μεταφέρεται στον άνθρωπο.
0: Θέλω να κάνω και μια τελευταία ερώτηση, γιατί το συζητάμε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Αναφέρομαι στο φαινόμενο El Niño, που αυτό το φαινόμενο ανεβάζει τη θερμοκρασία σε παγκόσμια κλίμακα. Εμείς επηρεαζόμαστε ως λεκάνη της Μεσογείου?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι το El Niño είναι ένα φαινόμενο που ουσιαστικά συμβαίνει στη θάλασσα, στον Ειρηνικό. Έχει να κάνει με τη θερμοκρασία της θάλασσας, όμως επιδρά σε μεγάλο μέρος του πλανήτη, σε πολύ μεγάλη έκταση, καθώς αλλάζει και την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και τη θερμοκρασία. Αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι τις χρονιές που το El Niño είναι έντονο ταυτίζεται με, κατά κανόνα, με θερμότερες χρονιές στον πλανήτη. Αλλά αν πάμε σε ένα πολύ τοπικό επίπεδο, όπως είναι η λεκάνη της Μεσογείου, που απέχει και πολύ από την κύρια περιοχή που δημιουργείται το El Niño, στη χώρα μας και στη Μεσόγειο δεν φαίνεται κάποια άμεση, έμεση, έντονη αλληλεπίδραση. Κυρίως εντοπίζεται, μάλλον θα έλεγα, την περίοδο του φθινοπόρου, δηλαδή τουλάχιστον με τις μελέτες που έχουν γίνει, ίσως έχουμε πιο θερμά φθινόπορα τις χρονιές, δηλαδή το τρίμηνο του φθινοπόρου είναι πιο θερμό από το κανονικό. Αλλά δεν έχουμε άμεση επίδραση όλο το χρόνο και συστηματική επίδραση.
0: Γιατί αυτό το φαινόμενο έχει ξεκινήσει και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ισχυρό αυτή τη φορά.
1: Εκτιμάται ότι θα είναι, τουλάχιστον στα προγνωστικά φαίνεται να είναι πολύ έντονο φέτος. Συνήθως με έντονο El Niño έχουμε και θερμές χρονιές, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμβεί σε κάθε περιοχή και σε κάθε χώρα, και τουλάχιστον εμείς είμαστε σε μια απόσταση που ενδέχεται και να μην καταλάβουμε κάτι ξεκάθαρα ως επίδραση, αλλά σίγουρα στον υπόλοιπο πλανήτη θα βλέπουμε τις επιπτώσεις.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουγιώκα, για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Στρατής Βουγιώκας, μετεωρολόγος, συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του Πασόκ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο Alt News Radio 105,8 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Έλα Ραμπίγια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Λευκωσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες από αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Alt News Radio 105,8.

0: εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Και όπως ακούσατε και λίγο νωρίτερα στους τίτλους ειδήσεων, φαίνεται να διαμορφώνεται ένα πρώτο προσχέδιο συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε Ιράν, με στόχο την αποκλιμάκωση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά. Το μεγάλο αγκάθι, βέβαια, παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα. Αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα και εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί αυτό το τελικό προσχέδιο συμφωνίας. Και εμείς σε αυτό το σημείο να πάμε να δούμε πώς αντιδρούν οι αγορές, αν πρόλαβαν να αντιδράσουν, γιατί αυτή η πληροφορία έγινε γνωστή πριν από λίγο. Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Παντελή.
1: Παιδί, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε θετική εικόνα αυτή την ώρα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, χωρίς όμως ωστόσο ιδιαίτερα έτσι ισχυρή ανωδική δυναμική. Μέχρι 1% είναι περίπου τα κέρδη των δείκτων στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ανωδική κίνηση έχουμε και στο ελληνικό χρηματιστήριο, που ακολουθεί αυτή την ανωδική κίνηση των δείκτων στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά. Στη Φραγκφούρτη αυτή την ώρα ο DAX 30 ενισχύεται κατά 0,82%. Στο ιταλικό χρηματιστήριο ο δείκτης έχει άνοδο 0,93%, 0,51% τα κέρδη στο ισπανικό χρηματιστήριο. Στο γαλλικό χρηματιστήριο τα κέρδη είναι της τάξης του 0,79%, και στο χρηματιστήριο δόλου του Λονδίνου έχουμε μικρότερα κέρδη, 0,41% για τον FTSE 100 του Λονδίνου. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια μικρή ανωδική κίνηση, σχεδόν 1% για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που χθες όμως στο τέλος της ημέρας είχαν υποχωρήσει, με αποτέλεσμα σήμερα το αμερικανικό αργό να είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αυτό το ορόσημο των 100 δολαρίων. 97,50 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό τώρα στην αγορά της Νέας Υόρκης, και κάτω από τα 105 το Brent, 104,34 δολάρια το βαρέλι. Ενώ στην αρχή της εβδομάδας, αν θυμάσαι, επειδή είναι τελευταία σήμερα συνεδρίαση στις αγορές, στην αρχή της εβδομάδας είχε πάει και πάνω από τα 110 το Brent. Άρα σε εβδομαδία βάση έχει μία πτωτική κίνηση το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές.
0: Πάντως όλη την εβδομάδα ανεφοκατέβαινε και εντός μιας μέρας. Roller coaster εντελώς.
1: Συνέχεια. Είχαμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα ανάλογα με τη ροή των πληροφοριών για τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Εξακολουθούν οι επενδυτές να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στις διαπραγματεύσεις αυτές, γιατί καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και το τι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, αν θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζη, δεν θα ανοίξουν, διότι αρχίζουν και εμφανίζονται οι επιπτώσεις στην Ευρώπη, στην οικονομία της Ευρώπης.
0: Και ελλείψεις, ναι, βέβαια.
1: Ναι, και οι κεντρικοί τραπεζίτες, κυρίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναμένεται λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που έχουν αυξηθεί να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων 0,25% στις 11 Ιουνίου, δηλαδή στις αρχές του μήνα. Έχουμε τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι σχεδόν βέβαιη, δηλαδή, από τους αναλυτές αυτή η αύξηση των επιτοκίων, και θα δούμε από εκεί και πέρα τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και η Fed από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πιέσεις για να μειώσει τα επιτόκια του Τζερόμ Πάουελ πριν αποχωρήσει. Τώρα να δούμε τι θα κάνει ο εκλεκτός του στην ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, διότι ασκούνται και στις ΗΠΑ πληθωριστικές πιέσεις. Άρα δεν είναι εύκολο να προχωρήσει, δηλαδή, και ο νέος κεντρικός τραπεζίτης της Fed σε μειώσεις επιτοκίων όπως θα επιθυμούσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ούτε έχουμε δει κάποια ανάρτηση το τελευταίο διάστημα. Τα προσέχεις και εσύ αυτά. Είδες κάποια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα επιτόκια από τη Fed? Τίποτα, έτσι. Λοιπόν, ο χρυσός τώρα είναι εκεί στα 4.500 δολάρια, λίγο πάνω, λίγο κάτω, 4.521 δολάρια ανάουγκια αυτή τη στιγμή, στα 76 δολάρια ανάουγκια το ασήμι. Οριακές μεταβολές και στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο παραμένει εκεί ως σημείο αναφοράς στα 1,16, 1,1602 είναι η σχέση των δύο νομισμάτων αυτή τη στιγμή. όπως επίσης και το δολάριο με το γεν που έχει ένα ανώτατο σημείο μέχρι στιγμής στα 160 γεν, 159,10 είναι τώρα, δεν τα ξεπέρασε αυτά τα επίπεδα το δολάριο με το γεν σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, όπως και με τη στερλίνα το δολάριο έχει οριακές μεταβολές με σημείο αναφοράς στα 1,35. Μία στερλίνα δηλαδή ισοδυναμεί με 1,3454 δολάρια αυτή τη στιγμή στην αγορά συναλλάγματος, και επιτέλους έχουμε μία σημαντική ουσιαστική αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών που είχε δημιουργήσει έντονες ανησυχίες στη διάρκεια της εβδομάδας, διότι πήγε και σε πολυετή υψηλά επίπεδα. Σε 15 ετίας επίπεδα είχε κινηθεί το κόστος δανεισμού της Γερμανίας, όπως απεικονίζεται στα δεκαετή της ομόλογα, είχε φτάσει μέσα στην εβδομάδα στο 3,19%. Ευτυχώς σήμερα είναι στο 3,03% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γερμανίας, στο 3,65% της Γαλλίας και στο 3,69% υποχωρεί η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων.
0: Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό
1: Σαββατοκύριακο.
0: Earth News Radio 105,8.

εδώ πάλι στα δικά μας τα εσωτερικά. Σήμερα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ. Γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, είναι το πρόγραμμα αυτό που καλύπτει δωρεάν διανυκτερεύσεις σε πολλές περιοχές. Ανάλογα με την περιοχή, έτσι διαβαθμίζονται και οι μέρες ή οι διανυκτερεύσεις. Για να είμαι πιο σωστή, περισσότεροι από 300.000 δικαιούχοι περιμένουν τα βάουτσερ για να πάνε φέτος διακοπές. Γιατί για πολλές οικογένειες είναι η μοναδική δυνατότητα για λίγες ημέρες ξεκούρασης. Γύρω στις 6 λοιπόν.

0: φυσικά επειδή είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή αφήνουμε στο τέλος της εκπομπής λίγο χώρο, αφήνουμε λίγο την ένταση της επικαιρότητας για να δούμε τι παίζει στις αίθουσες, ποιες νέες ταινίες κυκλοφορούν, ποιες κάνουν πρεμιέρα, τι αξίζει να δούμε και τι όχι. Αυτή την εβδομάδα είναι πολλές οι ταινίες. Πολλές μου έστειλε ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης earthnews.gr και από τον ελληνικό και από το διεθνή κινηματογράφο βλέπω μια ποικιλία. Αλέξανδρε, γεια σου, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα και από εμένα. Είναι όντως μια πολύ γεμάτη εβδομάδα. Είναι χαρακτηριστικό των εβδομάδων που βγαίνουν ταινίες και στους θερινούς και στους χειμερινούς κινηματογράφους. Συμβαίνει λοιπόν συνήθως αυτό. Ας πιάσουμε και ας πούμε λοιπόν λίγο πιο επιπόλαια και πιο επιδερμικά αυτές που έχουμε ξεχωρίσει με λιγότερα λόγια. Ό,τι χρειαστεί βεβαίως μπορείτε να κάνατε μια έβρεση πληροφοριών και στην ιστοσελίδα μας στο Earth News με την ένδειξη κινηματογράφος ή σινεμά, ή αντίστοιχα να περιμένετε μέχρι αύριο αν θέλετε να πάτε Κυριακή κινηματογράφο για να ακούσετε την εκπομπή στο ραδιόφωνο του Earth News Radio στις 9 η ώρα το συνεπώς. Ας ξεκινήσουμε με την Αρκουδότρυπα, μια ελληνική ταινία η οποία δημιουργεί καινούργια πατήματα σε αυτό που θα λέγαμε κινηματογράφο με στοιχεία folklore. Μια ερωτική ιστορία υποδόρια και σε κάποια σημεία ίσως και λίγο πιο έντονη μεταξύ δύο κοριτσιών στην επαρχία. Η μία είναι συμβιβασμένη με τον τρόπο ζωής που ορίζει η κοινωνία εκεί και έγκυος και αποφασισμένη να παραμείνει σε αυτό το οποίο ίσως της ορίζει η ίδια η κοινωνία. Η άλλη κοπέλα θα κάνει τα πάντα για να διεκδικήσει αυτό που εκείνη θεωρεί αγάπη στη ζωή της, με πολλά χιλιόμετρα πάνω κάτω, με το τοπίο να μας δίνει τους συμβολισμούς του. Μια ιδιαίτερη λοιπόν ταινία που χρησιμοποιεί όλα τα στοιχεία, τα φολκλωρικά, με έναν πολύ έξυπνο τρόπο, χωρίς να παίζει παράξενα παιχνίδια με το θεατή, χωρίς να προσπαθεί να τραβήξει την συγκίνηση με το ζόρι. Είναι σίγουρα από τις ταινίες που αλλάζουν λίγο τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζουμε το τι σημαίνει ελληνικός κινηματογράφος συγκεκριμένης ταυτότητας. Έχει το ενδιαφέρον της και το κρατάμε αυτό σαν ένα από τα σημαντικά στοιχεία για να μιλήσει ο γράφος συγκεκριμένης ταυτότητας.

0: σχέδια σύνδεση του όπλου του με τον υπάλληλο ο οποίος τον εξυπηρετούσε τότε σε ένα δάνειο το οποίο έμεινε να μην εξυπηρετείται. Μας θυμίζει πάρα πολλά πράγματα από το σήμερα, αλλά μας θυμίζει και παράλληλα το πώς οι δημιουργοί κινηματογράφου που έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία χωρίς να σου τρίψουν στο πρόσωπο το ηθικό μέρισμα που θα μπορούσε να έχει μοιραστεί μεταξύ των χαρακτήρων, πώς μπορούν να σου πούν μια ιστορία που μοιάζει ξενοδεσταμένο φαγητό με έναν τρόπο που να σου απευθύνεται και στο δικό σου σήμερα. Αυτό είναι από τα...
1: Που φαντάζει επίκαιρο ακόμα και σήμερα, ενώ βασίζεται σε μια ιστορία του 70-75.
0: Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται με πολλούς τρόπους, απλά η οργή των ανθρώπων εδώ είναι που μας ξυπνάει την ανάμνηση, και παράλληλα το ότι η σχέση των δανειοληπτών με τον τραπεζικό οργανισμό και οι εντάσεις που δημιουργούνται, και αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει, αλλά οι ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργούνται σε μια κατάσταση κρίσης.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον. Για το Star Wars ας αποφασίσουμε να μην πούμε κάτι αυτή τη φορά, έτσι αλλιώς είναι μια ταινία η οποία έχει το συγκεκριμένο δικό της κοινό.
1: Κοινό ακριβώς, και την περίμεναν η αλήθεια είναι. Αυτό το κοινό την περίμενε.
0: Ας πούμε το πιο απλό λοιπόν, το ότι στο καινούργιο λοιπόν, στην καινούργια ταινία που εμπνέεται από το σύμπαν των Star Wars, προσπαθούν να χτίσουν ίσως ένα πιο νεανικό κοινό για να μπορούν και οι επόμενες ταινίες να ακολουθήσουν το μύθο σταδιακά. Γιατί οι τελευταίες ενήλικες ταινίες ίσως άρχισαν να χάνουν το κοινό, γιατί τα ίδια συστατικά ήταν τα αναμεμειγμένα σε αυτή τη συνταγή.
1: Ναι.
0: Ας πάμε στον επιβάτη.
1: Επιβάτης... Αυτό είναι thriller, horror,
0: Είναι thriller horror, το οποίο τα δύο τρίτα της ταινίας είναι εμπνευσμένο.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον στο πώς βλέπουμε τους χαρακτήρες να απλώνουν την εκφραστική τους βεντάλια, και το πώς παράλληλα στοιχεία της προσωπικότητάς τους μας δείχνουν τη σύνδεσή τους με τους μύθους που μπορεί να υπάρχουν. Ένα ζευγάρι το οποίο αποφασίζει να κλειδώσει ουσιαστικά το σπίτι που νίκιαζε, να πάρει τα πράγματά του και με ένα βανάκι να γυρίσει την Αμερική. Ο σύντροφος έχει ως απότερο στόχο να κάνει πρόταση γάμου μετά από ένα χρονικό διάστημα που θα έχουν δοκιμαστεί η σχέση τους μέσα στο βανάκι, μέσα από τις πολλές μεγάλες διαδρομές. Η κοπέλα είναι αποφασισμένη να ακολουθήσει το όνειρο του συντρόφου της, χωρίς να είναι όμως κατά ανάγκη αυτό το οποίο θέλει στη ζωή της. Σε ένα σημείο όμως του δρόμου γίνεται ένα ατύχημα και είναι σαν να τους ακολουθεί το πνεύμα ενός ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή, χωρίς να ξέρουν όμως τι είναι αυτός ο άνθρωπος, για ποιο λόγο τους ακολουθεί και αν η πρόθεση του είναι καλή ή όχι. Μέσα λοιπόν από τις συναντήσεις που θα κάνουν με τους υπόλοιπους ανθρώπους που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο ζωής, δηλαδή να παίρνουν τα βάν τους και να φεύγουν σε διάφορες περιοχές και να ζουν σαν ομάδες ουσιαστικά, θα ξετυλιχθεί ένα μυστήριο το οποίο αποκωδικοποιείται σταδιακά. Θυμίζει πάρα πολύ αυτά τα σημάδια που έχουμε δει κατά διαστήματα στο ίντερνετ, που λένε το πώς σημαδεύουν οι κλέφτες στα σπίτια μας όταν θέλουν να μπουν μέσα.
1: Mm-hmm.
0: Συνδέεται λίγο και με αυτή τη μυθολογία, το ότι κάποια σημάδια που υπάρχουν μας δείχνουν τη διαδρομή την πραγματική. Το τελείως όμως θεολογικό ενδιαφέροντος τέλος θεωρώ ότι την ξενερώνει λίγο την ταινία, ενώ στο πραγματικά στα δύο τρίτα της ήταν ένα πολύ ωραίο διαμαντάκι για τις ταινίες αυτού του είδους. Πηγαίνοντας στην έμπιστη, που θα πω πολύ λίγα λόγια δυστυχώς, γιατί είναι από τις ταινίες που θέλει βαθιά ανάλυση, η Σαντέτα Ξόη, μια ηθοποιός που την έχουμε δει σε πολύ κουλτουριάρικες ταινίες, σπάνιας ομορφιάς βέβαια κοπέλα, παίρνει ένα ρόλο σαρωτικό πάνω της, που μέσα από την τηλεφωνική γραμμή, δουλεύει σε ρόλους τηλεφωνικές γραμμές, που μάλιστα ξεκινάει και με μια έτσι πολύ έντονη στιγμή που η ίδια πρέπει να εκφραστεί σε έναν άνθρωπο που θέλει να ταπεινώνεται τηλεφωνικά, και αμέσως μετά το επόμενο τηλεφώνημα είναι κάποιος ο οποίος θέλει να της κάνει κήρυγμα, ερεθίζεται με αυτό. Μέσα όμως αυτά θα υπάρξει ένα τηλεφώνημα στο οποίο θα την βάλει σε τελείως διαφορετική θέση από αυτή των κοριτσιών που απαντάνε σε αυτές τις ροζ γραμμές. Μας πηγαίνει στο 1999 χρονικά η ταινία, τότε που οι ροζ γραμμές ήταν πολύ στα φόρτε τους. Αυτό που χτίζεται όμως πάνω σε αυτό και που εμπνέεται και εν μέρει από κάποια πραγματικά γεγονότα, δημιουργεί ένα από αυτά τα θρίλερ που σφίγγουν το στομάχι σου, με συγκλονιστική ερμηνεία από την ίδια. Μία από τις ταινίες που θεωρώ ότι αν έχετε να διαλέξετε μεταξύ 5-6 ταινιών για να δείτε στο καλοκαίρι, αυτή θα ήταν μία. Αυτή σίγουρα θα ήταν μία. Και να πάμε λοιπόν τώρα και στο τελειωμένο, για να τελειώσουμε κι εμείς με αυτό.
1: Για να ολοκληρώσουμε κι εμείς.
0: Να επιβεβαιώσουμε τον τίτλο. Είναι μια...

0: ενδιαφέρουσα απεικόνηση μέσα από τις φυλακές, όσο το σύστημα αναγκαστικά αλλάζει και θα δώσει δεύτερες ευκαιρίες σε φυλακισμένους που θεωρείται ότι μπορούν ίσως να συνεχίσουν το υπόλοιπο της ζωής τους με βραχιολάκι. Ο κεντρικός χαρακτήρας έχει μια μυστική ζωή από τους συγκρατουμενούς του, πέρα από το μυστικό μέρος δεν είναι το ότι συνεχίζει και παίρνει ναρκωτικά καθ' όλη τη διάρκεια του εγκλεισμού. Το μυστικό μέρος είναι το ότι έχει ένα γιο με τον οποίο δεν μπορεί να έχει καμία επαφή ακριβώς λόγω αυτών των γεγονότων, σύν το ότι έγινε ηθελημένα, άθελα, δεν το ξέρουμε και δεν το μαθαίνουμε καθαρά στην ταινία, η αιτία δύο παιδιά να χάσουν τη ζωή τους σε νεαρή ηλικία επειδή τους έδωσε χάπια τα οποία πρέπει να ήταν ενωθευμένα. Μέσα λοιπόν σε αυτό του δίνεται η ευκαιρία, πρέπει να αντέξει δύο εβδομάδες κοντά στο ίδιο κελί, με καινούργιο συγκρατούμενο, που όμως το ένα γεγονός διαδέχεται το άλλο και αναγκάζεται να πάρει θέση. Αναγκάζεται να πάρει θέση και όταν παίρνει θέση μέσα στη φυλακή, πολλές φορές δεν είναι τόσο ηθικά πλασμένες οι αποφάσεις που πρέπει να πάρεις αν ο στόχος είναι να βγεις εκτός φυλακής.
1: Άρα είναι μια ταινία με κοινωνική απόχρωση, έτσι, περισσότερο, όχι μια περιπέτεια όπως θα τη χαρακτηρίζαμε εμείς.
0: Κοινωνικοπολιτικές αποχρώσεις και νομίζω ότι το στοιχείο το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό της εναλλαγής θα το πω πολύ απλοποιημένα, των φίλων σε εχθρούς και από εχθρούς σε φίλους, όταν οι καταστάσεις σε αναγκάζουν να είσαι μόνο στο απόλυτο λευκό ή στο απόλυτο μαύρο.
1: Μάλιστα. Ωραία, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε πολύ καλά.
1: Που ήσουν και σήμερα εδώ στο ραντεβού μας τυπικός, παρά τις δυσκολίες. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για τις επιλογές ή όχι, ή και για τις μη επιλογές, σύμφωνα με την κρίση σου. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια, γεια.
0: Γεια
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς. Η εβδομάδα έφτασε στο τέλος της. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολουσοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, από την Αρετή Μπίτα που ήταν εδώ στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία ώρα κοντά σας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Να έχετε ένα πολύ πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή αναφορικά με την απόφαση να ζητηθεί η απόλυτη πλειοψηφία για τη σύσταση της Εξεταστικής. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση και να υποκαταστήσει την έλλειψη προγραμματικού λόγου με συγκρούσεις και αποχωρήσεις από τη Βουλή. Οι πολίτες εκλέγουν τους βουλευτές και δίνουν τους συσχετισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει επί του συνόλου του έργου και των πολιτικών προτάσεων, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για έλλειψη κοστολογημένου προγράμματος. Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα παραμείνει συμπαγής και ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια νέα εξόφθαλμη εκτροπή, προκειμένου να προστατεύσει έναν βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό, τον οποίον εκβιάζουν σε δημόσια θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του, πρώην Γενικός Γραμματέας του, ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Al Arabiya. Το προσχέδιο προβλέπει άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση της Τεχεράνης στους όρους της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για θετικά σημάδια στις διαπραγματεύσεις, ενώ η Ιρανική πηγή ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν περιορίσει τις διαφορές τους, αν και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα, όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, εμφανίστηκε από τη Λευκοσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Τόνισε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολία και οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας, με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των στενών του Ορμούζ για το παγκόσμιο εμπόριο. Κατά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, συζητήθηκαν επίσης η ανάγκη λήψη στοχευμένων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η στεγαστική κρίση καθώς και η προώθηση του ψηφιακού ευρώ, το οποίο ο κ. Πιερακάκης χαρακτήρισε στρατηγική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως και 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα Αντίνερο, το οποίο για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προστίθενται στις παρεμβάσεις πρόληψης της περίοδου 2022-2025. Ραγδαία εξάπλωση παρουσιάζει επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, προειδοποίησε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπεγέσους, αναβαθμίζοντας το επίπεδο κινδύνου από υψηλό σε πολύ υψηλό σε εθνικό επίπεδο. Ο κίνδυνος εξάπλωσης στην ευρύτερη περιοχή παραμένει ψηλός, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο αξιολογείται ως χαμηλός. Στη γειτονική Ουγκάντα έχουν επιβεβαιωθεί 2 κρούσματα σε άτομα που ταξίδεψαν από το Κονγκό, εκ των οποίων το ένα κατέληξε με τις υγειονομικές αρχές να χαρακτηρίζουν προς το παρόν την κατάσταση σταθερή. Στη Γερμανία αρνητικά ήταν τα πρώτα αποτελέσματα των μοριακών εξετάσεων για τα μέλη της οικογένειας Αμερικανού πολίτη που προσβλήθηκε από έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου του Βερολίνου που νοσηλεύεται. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ, όπου σήμερα έως την Κυριακή διεξάγεται το Final Four της EuroLeague.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες αύριο, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 υπό 4, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
7: Yeah, the counter's at least.

εβδομάδα τον Gorillaz. Έτσι για να συνειδητοποιήσουμε το πόσο ξεχωριστό είναι αυτό το άλμπουμ. Τα μηνύματα και σήμερα θα έρθουν να τα στείλετε Earth News Radio στο Viber, όπως επίσης στα γνωστά, δηλαδή Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αυτό που ακούμε λέγεται Manifesto, από το άλμπουμ των Gorillaz, που εκτός του ότι έχει συγκεντρώσει εξαιρετικές κριτικές, είχε και μεγάλη επιτυχία, αποδοχή από τον κόσμο, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε την ακρόαση αυτού του άλμπουμ που ξεκίνησε από τη Δευτέρα με το τραγούδι τώρα Damascus, που το παρουσίασαν μαζί με τον Omar Suleiman, που συμμετέχει, είναι το όνομα ενός καλλιτέχνη από τη Συρία, το καλλιτεχνικό Damascus είναι το τραγούδι. Το παρουσίασαν λοιπόν στη συναυλία που έδωσε ο Ίνο για την Παλαιστίνη.

Damascus από το άλμπουμ των Gorillaz The Mountain. Επιστρέφουν, όπως γνωρίζετε, οι Dead Can Dance. Έχουμε καινούριο τραγούδι εκτός από τα δύο που έχουμε παίξει, Mon Amour Sauvage. Μια έτσι ατμοσφαιρική σύνθεση αφιερωμένη στη φύση και στη δύναμη της αναγέννησης.

δεν έχουν χάσει τίποτα από εκείνη τη μαγεία που τους μάθαμε πριν από τόσα χρόνια. Κάτι ετοιμάζουμε για τους Dead Can Dance. Κάτι ετοιμάζουμε, όχι με το συγκρότημα. Κάτι, θα μαζευτούμε κάπου, ίσως όλοι να ακούσουμε κάτι τον Ιούνιο, θα τα πούμε. Επιστρέφει η Ολίβια Ροντρίγκο. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα κορίτσια της νεότερης γενιάς. Σε συνέντευξή της πρόσφατα δήλωσε ότι αυτό το άλμπουμ που ετοίμασε πια περιλαμβάνει κάπως έτσι θλιμμένα τραγούδια αγάπης, εξηγώντας ότι πολλά από τα αγαπημένα της ρομαντικά κομμάτια αντλούν την απήχησή τους από ένα υπόγειο ρεύμα φόβου και λαχτάρας. Έχουμε ένα τραγούδι που λέγεται The Cure, καινούριο τραγούδι από την Ολίβια Ροντρίγκο και το επερχόμενο τρίτο άλμπουμ της.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο RT News Radio 105,8 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλαραμπίγια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Λευκωσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός βροχές και καταιγίδες από αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Από τα μηνύματα που έχουν έρθει, και ευχαριστώ γι' αυτό, για όλα όσα γράφετε, βλέπω αρκετά που μιλούν για το ταλέντο της Ολίβια Ροντρίγκο. Έχει αρκετούς θαυμαστές σε αυτή την εκπομπή. Έχει πάρα πολλούς, εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δεν το περίμενα. Δηλαδή είναι ευχάριστο αυτό. Nothing But Thieves, συγκρότημα που έχουμε παίξει παλαιότερα τραγούδια τους, έχουν καινούριο τραγούδι με τίτλο Evolution.

καινούριο από τους Nothing But Thieves. Ο Γιάννης μου γράφει ότι είναι πάρα πολύ καλή και στα live η Ολίβια Ροντρίγκο, την είχε δει πριν 2 χρόνια στο Σικάγο. Είναι η εκπομπή που πάνω από 51 χρόνια τώρα παρακολουθεί το παρόν, σας προετοιμάζει για αυτά που έρχονται, δεν μας έχει ξεφύγει τίποτα σχεδόν, το ξέρετε αυτό όσοι παρακολουθούν το πρόγραμμα, και βέβαια βασίζεται στο παρελθόν και παρουσιάζουμε το παρελθόν έτσι όπως δεν το ακούτε πουθενά αλλού. Να λοιπόν τώρα, με αφορμή ένα καινούριο τραγούδι ενός συγκροτήματος που θα ακούσετε σε λίγο, πώς μπλέκουμε το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, αφού θα βγει το άλμπουμ τους μετά από κάποιες εβδομάδες. Το τραγούδι που θα ακούσουμε σε 3 εκδοχές λέγεται Just Don't Want To Be Lonely, κλασικό R&B τραγούδι. Για πρώτη φορά ηχογραφήθηκε το 1973 από τον Ronnie Dyson. Αυτός ο τύπος δεν είναι τυχαίος, είναι τραγουδιστής και ηθοποιός της του Broadway. Είχε παίξει βασικό ρόλο στην παραγωγή του Broadway για το musical Hair. Είμαστε αρχές δεκαετίας του 70 και έχει γνωρίσει και άλλες επιτυχίες. Για να πάρουμε μια γεύση.

Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη ερμηνεία. Λίγο μετά, όχι πάρα πολύ μετά, ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα για μας που παρακολουθούσαμε Soul, και βέβαια για τον Γιώργο Πολυχρονίου, ο μόνος που εγώ, ο Κώστας και ο Γιώργος μπορούσαμε να μιλήσουμε για τη Soul τότε, η Main Ingredient, το κυκλοφορούν το 1974 και το κάνουν μεγαλύτερη επιτυχία από αυτήν την εκδοχή που ακούσατε. Αυτή είναι η Main Ingredient. Hey.

Και τώρα ερχόμαστε στο παρόν και το μέλλον. Να δείτε μερικές φορές πόσο μαγική είναι η μουσική. Το τραγούδι λοιπόν αυτό το ανακάλυψε ένας από τους σπουδαιότερους τύπους της μουσικής τα τελευταία 10 χρόνια. Το συγκρότημά του το δημιούργησε το 2013 και λέγονται Bleachers. Αυτός που ήταν στο συγκρότημα και που μετά έγραψε και έκανε παραγωγή σε ό,τι πιο σπουδαίο υπάρχει στον καιρό μας, δηλαδή κρύβεται πίσω από αυτές τις επιτυχίες που έχουν ακούσει αυτοί που ακούν τη σημερινή μουσική. Taylor Swift, Lord, Lana Del Rey, Saint Vincent, Pink, Florence and the Machine, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Doja Cat. Όλους αυτούς και όλες αυτές τις έχει βοηθήσει ο Jack Antonoff. Όλοι τρέχουν σε αυτόν. Είναι το μεγαλύτερο όνομα των τελευταίων 15 χρόνων. Είναι ο αρχηγός των Bleachers που επανέρχονται μετά από καιρό με ένα καινούργιο άλμπουμ και μας έδωσαν ένα καινούργιο τραγούδι. Δεν είναι τυχαία η επιτυχία για τον καθένα από αυτούς. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι αυτός έκανε τόσα πολλά πράγματα. Γιατί φαίνεται και από αυτά που διαλέγει. Το νέο τραγούδι λοιπόν που έβγαλαν οι Bleachers και που θα ακούσουμε τώρα λέγεται The Van και βασίζεται σε αυτό που ακούσατε.

Οι Bleachers του Jack Antonoff. Πολύ σωστά, μπορώ να τα θυμηθώ όλα. Ένα μήνυμα μου που έχει έρθει εδώ, γιατί το γνωρίζει βέβαια αυτό, ότι σε εκείνη την παρέα για τη Soul ήταν και ο Μίκης Κορίνθιος, που δεν είναι πια μαζί μας εδώ και αρκετό καιρό. Ρόστμαν, όχι Μαν, λάθος το είπα. Ρόσταμ. Ρόσταμ λοιπόν είναι ένας τύπος που ήταν στους Vampire Weekend ιδρυτικό μέλος, Αμερικανός μουσικός και παραγωγός δίσκων, και ψαρέψαμε μια καινούργια του ηχογράφηση με την Κλάιρο. Χάρντι λέγεται.

Ό,τι πιο καυτό, ό,τι πιο καινούριο. Ρόσταμ και Κλάιρο. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και ιδιαίτερα τη Δέσποινα που γράφει τι εκπομπάρα είναι αυτή με τα καινούρια. Ναι, θα πω σε έναν άλλο φίλο μας, είδα την εμφάνιση στο τελευταίο σοου του Colbert χθες, προχθές, πότε ήταν, του Paul McCartney στο περίφημο Ed Sullivan Theater. Μία από τις επισκέψεις μου στη Νέα Υόρκη από τις πρώτες ήταν να πάω σε αυτό το θέατρο που είχε προϋπάρξει για πολλή ιστορία. Λοιπόν, γρήγορα πάμε για να ακούσουμε τώρα ένα συγκρότημα από την Αυστραλία, από το χώρο του ανεξάρτητου rock. Λοιπόν, γρήγορα πάμε για να ακούσουμε τώρα ένα συγκρότημα

θέλω είναι να υπάρχουν 90.000 θεατές στη συναυλία των Iron Maiden, όσοι και με τους Metallica. Έτσι, για να έχουμε δύο τέτοια συγκροτήματα με 200 περίπου χιλιάδες θεατές στη χώρα μας. Μπορεί να γίνει. Αν και οι Metallica έχουν μεγαλύτερο εύρος, αλλά η Iron Maiden είναι από τα μεγαλύτερα γκρουπ με τέτοια ιστορία. Μπορεί να γίνει. Άλλοι 90.000. Αυτό εδώ είναι μια έκδοση του τραγουδιού Tears of the Dragon σε μια καινούργια, λέγαμε, είναι μια καινούργια έκδοση από τον Bruce Dickinson. Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα η συνέχεια, την Κυριακή τα κινηματογραφικά και η δεκαετία του 90. Ο Δάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτό χώρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
8: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση. Αντίστροφη μέτρηση το είπα. Εντάξει, οκ. Άρχισε σε λιγότερο από μία ώρα. Ξεκινάει στο T-Center ο πρώτος μεγάλος ημιτελικός. Ο πρώτος μεγάλος ημιτελικός του φετινού Final Four της Ευρωλίγα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρ. Πολύ μεγάλη μάχη. Πολλοί λένε ότι αυτός ενδεχομένως να είναι και ο τελικός της διοργάνωσης. Θα δούμε, γιατί κανείς δεν πρέπει να υποτιμά και τις δυνατότητες, την κλάση της Real Madrid, έστω και αν στερείται των υπηρεσιών τόσο του Ταβάρες όσο και του Λεν, αλλά και της νεοφώτιστης, της διψασμένης Βαλένθια.

0: Εδώ μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδη που είναι στην ρύθμιση του ήχου, την Ελένη Φώτη και την Ευγενίδη Γουλγεράκη που είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, αλλά και τον Δημήτρη Μπούκα. Γεια σου Δημητρό.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Θα πάμε καλησπέρα μέχρι τις 8.30, καθώς είπαμε ότι αρχίζει το πολύ πολύ μεγάλο αυτό event. Η μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα, η πρώτη μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την και τη Φενέρ του Σάρας. Τώρα, αυτό που έχει σημασία, Δημήτρη, μέχρι τώρα για μένα είναι ότι έχουν πάει όλα καλά, όλα κατευχήν. Δεν υπάρχουν επεισόδια, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να έχει δυσκολέψει την προσπάθεια των αρχών. Υπήρχε ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα με δρακόντια μέτρα ασφαλείας, πραγματικά, το οποίο τηρείται τουλάχιστον επί του παρόντος και νομίζω μέχρι τέλους θα γίνει αυτό, μέχρι βάση με λεπτομέρεια, και πάει πολύ καλά. Και τώρα, με τα εισιτήρια κάποιοι υπήρχαν,
1: υπήρχε ένα πρόβλημα με τα εισιτήρια των οπαδών της Φενέρμπαχτσε. Θυμίζω ότι
0: και
1: της Βαλένθια, λίγο να πούμε εδώ και στους φίλους ακροατές ότι πολλοί οπαδοί και τη Φενέρ και τη Βαλένθια είχαν πληρώσει τα εισιτήρια του, αλλά δεν τα είχαν λάβει. Η αστυνομία δεν του άφηνε, ειδικά του οπαδού τη Φενέρ, να ξεκινήσουν προ το γήπεδο. Όμω όλα αυτά λύθηκαν και έχει απόλυτο δίκιο, Ευαγγέλη, ότι μέχρι τώρα η διοργάνωση είναι άρτια. Είναι άρτια μέχρι τώρα. Είδαμε ακόμα και οπαδού του Ολυμπιακού και με τη Φενέρ να πηγαίνουν μαζί στο γήπεδο. Και αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι πόσο διψάει ο κόσμος, ναι, και πόσο του αρέσει να γίνει, που έγινε το Final Four στην Αθήνα, έτσι. Μιλάμε, εγώ στη Fan Zone τόσο κόσμο δεν είχα ξαναδεί ποτέ. Ποτέ, δηλαδή, και σε άλλες χώρες δεν έχω δει τόσο κόσμο.
0: Α, πήγες ζάπιο κάτω,
1: ναι, ναι, ναι, και λέω να ξαναπάω.
0: Πήγες με
1: ναι
0: το παιδί.
1: Όχι, όχι με το παιδί. Ναι, ναι, ναι. Και ίσως ξαναπάω το Σάββατο την Κυριακή. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο στο Ζάπιο. Πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, μωρέ. Δημήτρη, είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιοι το υποτιμούν, το υποβαθμίζουν. Είναι τεράστιο γεγονός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός. Και όχι μόνο. Έτσι. Εδώ διαβάζουμε διάφορα πράγματα. Η μισή βουλή θα είναι στο γήπεδο σήμερα. Έτσι.
1: Νομίζω,
0: και όχι μόνο αυτό.
1: Νομίζω δεν είναι τυχαίο.
0: Ρέσβη το ένα, το άλλο.
1: Όλη η Ελλάδα δεν έχει παραλύσει για τον ημιτελικό το Ολυμπιακό Φενέρ.
0: Ναι,
1: ήταν
0: ναι,
1: λάθος.
0: Ναι,
1: νομίζω,
0: ναι, ναι.
1: Δηλαδή, όλοι, όσοι έχουμε μιλήσει, όποιοι και να δουλεύουν, νομίζω από τις 5 και μετά, όσοι δεν θα πάνε στο γήπεδο, από τις 5 και 5.30 και μετά, θα είναι είτε στα ραδιόφωνα. Θυμίζουμε Έρα Σπορ, Γιάννης Δεντόπουλος, Κώστας Σωτηρίου στην περιγραφή.
0: Βέβαια.
1: Όλοι θα είναι στην τηλεόραση ή στα ραδιόφωνα και
0: τα καϊνάρια μας.
1: Και θα κάνουν το παιχνίδι.
0: Έτσι. Αυτά όσο αφορά το διαδικαστικό μέρος, και πραγματικά ούτως ή άλλως αυτό συνέβαινε. Δηλαδή και με τον Παναθηναϊκό στο Final Four αυτό θα συνέβαινε. Δεν θα υπήρχαν έκτροπα. Το μόνο λίγο έτσι που με προβλημάτισε είναι αυτή η μηχανοκίνητη πορεία από το ΣΕΦ προς το Δισέντερ, προς το Μαρούσι. Αλλά πάλι δεν υπήρξε κάτι ιδιαίτερο. Αυτά τα μηχανοκίνητα λιγάκι και εμένα με προβληματίζουν, με τρομάζουν. Γιατί είναι μια μικρή, μια είδους έτσι, τι να σου πω, ένα event, μια γεγονός το οποίο μπορεί να προξενήσει αντιδράσεις. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Αλλά όλα πάνε καλά, όλα πήγαν καλά, όλα πηγαίνουν καλά. Η αστυνομία έχει κάνει αυτό που πρέπει.
1: Και μακάρι να κερδίσει και το στοίχημα, έτσι. Το οργανωτικό είναι πολύ σημαντικό. Να αποδείξουμε ότι μπορούμε να διοργανώνουμε τέτοιες πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Ξαναλέω ότι είναι η κορυφαία γιορτή του Ευρωπαϊκού Διασυλλογικού Μπάσκετ.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Όλη η Ευρώπη θα έχει τα μάτια της στραμμένα στο T-Center, αλλά και στην Αθήνα.
0: Και να το πω και πιο κάτω, να το προχωρήσει λίγο, αρισί, Δημήτρη. Τι να κάνει το NBA Europe τώρα, όταν βλέπει αυτό το πράγμα, όταν βλέπει το στραμμένο εδώ στην Αθήνα, εμπροκειμένο πέρσι στο Abu Dhabi. Του χρόνου δεν ξέρω, ακόμα δεν έχει οριστεί.
1: Το πιο πιθανό είναι στο Abu Dhabi.
0: Θεωρητικά στο Abu Dhabi.
1: Λόγω συμφωνίας που έχει γίνει.
0: Ναι,
1: γίνει,
0: αλλά κάτσε τώρα,
1: δεν
0: να
1: είναι σίγουρο.
0: Ναι, με τα γεγονότα που συμβαίνουν και εκεί. Τι να κάνει το NBA Europe, δηλαδή. Πώς θα μπορέσει να φτάσει, αν δεν συνεργαστεί με την Ευρωλίγκα, να υπάρξει ακαστή συνεργασία δηλαδή. Τι να κάνει.
1: Τι να κάνει.
0: Με τη Manchester United και την Lyon και την Frankfurt. Δεν γίνεται. Αυτό είναι το κορυφαίο μπασκετικό, μετά το NBA, το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός στον κόσμο.
1: Και τελείωσε. Και νομίζω, Βαγγέλη, βλέποντας
0: είναι αποδεδειγμένο.
1: Βλέποντας και όσα συμβαίνουν για το Final Four, νομίζω ότι η πολέμη των Final Four, δηλαδή εγώ είμαι υπέρ αυτού του φορμάτου, να πω την αλήθεια, γιατί είναι τέσσερις μέρες που όλη η Ευρώπη έχει στραμμένο το βλέμμα της σε μία περιοχή, σε ένα μέρος, και όλα παραλύουν, συσσαγωγικά παραλύουν, έτσι. Και όλοι ενδιαφερόμαστε για το ποιος θα είναι πρωταλήτης. Δηλαδή, ναι, μεν είναι πιο δίκαιες οι σειρές αγώνων, όμως το Final Four έχει άλλη μαγεία.
0: Αυτό
1: νομίζω.
0: Είναι. Ο ένας αγώνας. Γιατί πάντα λέγαμε το κύπελο Ελλάδος. Κύπελο. Στο ποδόσφαιρο, καλά τώρα ναι. Στο μπάσκετ τουλάχιστον, ότι είναι ένας αγώνας, μπορεί να γίνει έκπληξη.
1: Έχει άλλη έγκλη νομίζω. Έχει άλλη έγκλη.
0: Είναι μεγάλη ιστορία αυτό και εγώ είμαι υπέρ του Final Four. Αλλά βέβαια, να σου πω κάτι. Απ' την άλλη πλευρά είναι και αδικία. Δεν μπορεί μια ομάδα να πηγαίνει τρένο όλη τη σεζόν, να κάνει ένα κακό βράδυ και να αποκλειστεί. Αλλά και αυτό είναι εμπεριέχει το στοιχείο της έκπληξης.
1: Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες όμως διοργανώσεις. Δηλαδή, βλέπε και την εθνική μας ομάδα που σε διάφορα παγκόσμια πρωταθλήματα έχει τερματίσει με τον όμιλο της. Είναι 8 αγώνες AT και μετά χάνει τον πρώτο νοκάουτ. Σίγουρα δεν είναι δίκαιο, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως είναι το φόρμα, νομίζω. Προσωπικά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το Final Four και εδώ έχουν ξεκινήσει και τα πρώτα μηνύματα. Τα οποία τώρα. Έχουν ξεκινήσει τα πρώτα μηνύματα. Υπάρχει τώρα ένας καταιγισμός. Τώρα είμαστε.
0: Σε λίγο αργότερα, γιατί που θα ξεκινήσει, θα μπούμε και στο κυρίω πιάτο.
1: 45 λεπτά πριν το μεγάλο ημιτελικό.
0: Ναι, θα κάνουμε μετά τη και μισή, να κάνουμε έτσι μια πρώτη σύνδεση με το T-Center Athens. Αγωνιστικά τώρα. Ό,τι προβλέπαμε έγινε.
1: Ναι. Ό,τι είχαμε πει στις σειρές.
0: Ό,τι λέγαμε.
1: Εκτός από το Βαλένθια Παναθηναϊκός που. Α.
0: Ό,τι λέγαμε εμείς εδώ από την 24 δευτερόλεπτα, ό,τι γράφατε δίπλα στο ΕΡΤ Sports. Ναι, τελικά ο Νιλική είναι εκτός συμφώνος. Μέσα Μακίσικ. Και είναι το πιο λογικό.
1: Πολύ λογική κίνηση.
0: Το πιο λογικό.
1: Καταρχήν, εγώ, ο Μακίσικ, να μπούμε και λίγο σιγά σιγά στο αγωνιστικό, πάντα στους μεγάλους αγώνες είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί. Δηλαδή, είναι ένας παίχτης που ο οποίος μπορεί να αλλάξει το ρυθμό, μπορεί να αλλάξει τη δυναμική του Ολυμπιακού και να αλλάξει και την ψυχολογία. Νομίζω είναι πάρα πολύ λογική αυτή η κίνηση. Βέβαια, ίσως χάνει σε αμυντικό φίλτρο ο Μπαρτζόκας, δεν ξέρω. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον.
0: Είναι
1: λόγο.
0: Πιο μακρύς ο Νιλικίνα και. Που ειδικεύεται στις αποστολές, τις ειδικές αποστολές. Βλέπε Τάκερ. Αλλά και ο Τάκερ μπορεί σε δύναμη να τον παίξει ο Μακίσικ. Δεν θα είναι στη βασική.
1: Μπορεί.
0: Δεν θα είναι στο στάρτερ σίγουρα.
1: Μπορεί και εγώ, επειδή κοίταζα και λίγο τα στατιστικά, Βαγγέλη, νομίζω ο Ολυμπιακός θα του δώσει και το σου του Τάκερ. Κοίταζα τα στατιστικά του, έχει 18% στο τρίποντο ο Τάκερ φέτος.
0: Ναι.
1: Να μπούμε και σε λίγο έτσι αγωνιστικά.
0: Βέβαια, με αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο τώρα, λίγο δρόμενα. Πριν τον αγώνα. Ναι.
1: Αν είναι η αχίλλειος πτέρνα του Χόρτον Τάκερ, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός σκόρερ, πολύ δυνατός, όταν ξεκινάει να διεισδύσει νομίζω δεν κόβεται, αλλά το τρίποντό του είναι αμφισβητούμενο. Δεν είναι το καλό του στοιχείο και νομίζω εκεί θα ποντάρει ο Ολυμπιακός. Γιατί όλη η άλλη περιφερειακή της Φενέρμπαχτσε είναι πολύ καλή ιστορία.
0: Ποιον βλέπεις πάνω να πηγαίνει στον Τάκερ στην αρχή?
1: Θα πάει γόκαπ λογικά. Δηλαδή, τον καλύτερο σου αμυντικό θα τον πας στον καλύτερο περιφερειακό και στον νούμερο ένα κίνδυνο για την περιφέρειά σου. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Ο Ντόρση μάλλον θα πάει στο White Bolding πάνω. Αυτό νομίζω. Το θέμα είναι ότι τι θα κάνει η Βαγγέλη Φενέρ στον Μιλουτίνοφ. Αυτό είναι το. Δηλαδή, η Φενέρ ναι, είναι πολύ σκληρή, αλλά δεν έχει το πεντάρι ο οποίος μπορεί να προβληματίσει τον Μιλουτίνοφ.
0: Ναι, αλλά έχει σκληρούς παίκτες. Σκληρούς ψηλούς ή μη ψηλούς.
1: Ή μη ψηλούς.
0: Έτσι. Αλλά σκληρούς.
1: Σίγουρα.
0: Και ειδικά ο Μέλης στο αμυντικό pick and roll είναι μανούλα.
1: Είναι καταπληκτικός. Παρότι είναι δηλαδή 34, είναι μεγάλος δηλαδή και δεν είναι πολύ αθλητικός. Είναι καταπληκτικός. Και είναι ένα άλλο στοιχείο που κοίταζα, Βαγγέλη, είναι αν ανοίξει το παιχνίδι ο Μέλη της Φενέρ, εκεί ο Ολυμπιακός θα έχει πραγματικό πρόβλημα. Το να ανοίξει το παιχνίδι εννοώ αν σουτάρει καλά ο Μέλη. Γιατί οι ψηλοί του Ολυμπιακού δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να τον ακολουθήσουν στο τρίποντο.
0: Αν μπορούν να τραβιούνται ψηλά
1: ναι,
0: αυτό λες.
1: Ναι, αυτό λέω. Και πρέπει να πούμε και στους ακροατές, τα παιχνίδια της κανονικής περίοδου δεν έχουν καμία σημασία με το σημερινό παιχνίδι. Παιδιά, ξεχάστε το. Είτε ο Ολυμπιακός κέρδισε με 17
0: ναι,
1: πέντες,
0: ναι,
1: στο σεφ.
0: Μία-μία είναι οι νίκες.
1: Ναι, είτε έχασε στην Τουρκία. Αυτό το μάτς είναι τώρα είναι όλη η χρονιά και για τις δύο ομάδες. Όλη η χρονιά και για τις δύο ομάδες.
0: Η κορύφωση της προσπάθειας 8 μηνών.
1: 8 μηνών.
0: Έτσι.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει προβλήματα τραυματισμού, πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Για πρώτη φορά. Πέρσι ήταν αποδεκατισμένος.
1: Ναι.
0: Είχε πολλά προβλήματα στο Αμπουντάμπι.
1: Ο Γκος δεν ήταν έτοιμος, ναι. Ο Μιλουτίνοφ το ίδιο. Φέτος ο Ολυμπιακός είναι σε καλή κατάσταση. Το μόνο που με προβληματίζει, Βαγγέλη, και πρέπει να σου το πω είναι.
0: Το άγχος
1: και πολλές ημέρες χωρίς ανταγωνιστικό παιχνίδι. Γιατί τώρα τα παιχνίδια με όλο το σεβασμό στον Κολοσσό δεν ήταν τώρα.
0: Προπόνηση, αυτό είπε και.
1: Προπόνηση.
0: Ξεκάθαρα, το είπε και ο Μπαρτζόκας σε μια από τις δηλώσεις που έκανε.
1: Αλλά έχεις δίκιο, είναι και το άγχος, Βαγγέλη. Δεν ξέρουμε τώρα τι άγχος θα κουβαλάει μια ομάδα.
0: Τι γίνεται. Δημήτρη, μετά από μια εξαιρετική σεζόν, με ένα μικρό διάλειμμα, ένα μήνα, πόσο, 1,5 Ολυμπιακού, εξαιρετική σεζόν, τρένο, με υγιείς όλους τους παίκτες, με αναβασμένο ηθικό, στο γήπεδο. Εγώ το μετράω αυτό, γιατί αυτό αποτελεί τη μεγάλη προσδοκία των οπαδών του Ολυμπιακού. Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, που θέλουν να το σηκώσουν οπωσδήποτε. Είναι πολύ μεγάλη πίεση. Πάρα πολύ μεγάλη πίεση.
1: Και χωρίς τον Παναθηναϊκό πλέον είναι στο φάρο.
0: Και χωρίς τον Παναθηναϊκό. Και χωρίς τον Παναθηναϊκό.
1: Δηλαδή είναι ακόμα μεγαλύτερη πίεση, γιατί όχι μόνο όλη η Ελλάδα, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ οι περισσότεροι λένε ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Δηλαδή ακόμα και ο Γιασκεβίτσος το είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορί. Και είπε ότι και ο Μπαρντζόκας έχει πολύ καλό ρεκόρ.
0: Άρα,
1: σε αυτό το γήπεδο.
0: Και χθες βράδυ στον Μπραντοβίτς και στον Λεσόρβαντος ο Γιασκεβίτσιος. Τουλάχιστον θα δούμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, είναι το μόνο σίγουρο.
1: Πάντα είναι πολύ μεγάλος αγώνας.
0: Πολύ μεγάλος
1: είναι αγώνας. Πολύ μεγάλος αγώνας.
0: Λοιπόν, 12 του Ολυμπιακού, Γόκαπ, Τζόζεφ, ήρθε στον Τζόζεφ.
1: Κόρη Τζόζεφ,
0: ήρθε,
1: ναι,
0: με την Κιλούμπα και τελικά τη 12η την κέρδισε, στην 12η την κέρδισε.
1: Και με την αξία του, έτσι. Και με την αξία του,
0: Ναι, ναι, καλή, με την παιχταρά, αξία του.
1: Είναι, είναι παιχταράς.
0: Εσύ, Δημήτρη, έχει στο NBA τόσους αγώνες.
1: Είναι και πρωταλήτης NBA με τους Toronto Raptors.
0: Ναι, ναι,
1: το ξεχνάει αυτό ο κόσμος. Δηλαδή είναι παίχτης που ξέρει από μεγάλους αγώνες.
0: Γουόκαπ λοιπόν Τζόζεφ, Ντόρση Φουρνιέ Γουόρτ, Μακίσικ Παπα-Νικολάου Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς. Έτσι, αυτή είναι η 12η του Ολυμπιακού.
1: Νομίζω ότι καλύτερο διαθέτει ο Ολυμπιακός, κατεβαίνει σήμερα. Μόνο ότι καλύτερο διαθέτει.
0: Στάρτερ λες τον Παπα-Νικολάου, θέση του 3.
1: Πιθανότατα,
0: η γνωστή πεντάδα του.
1: Πιθανότατα, ναι. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή είναι Γουόκαπ, Ντόρση, Παπα-Νικολάου, Βεζέκοφ και Μιλουτίνοφ λογικά.
0: Ναι.
1: Η λογική αυτό λέει, θεωρώ ότι θα θέλει να φέρει τον Γουόρτ και τον Μακίσεκ από τον πάγκο ο Μπαρτζόκα. Δηλαδή έχει πάρα πολλές λύσεις.
0: Έχει καλά, εντάξει, έχει βάθος. Μην το συζητάμε.
1: Φοβερό βάθος. Νομίζω έχει φτιάξει και πρέπει να το πούμε αυτό. Ένα φοβερά ισορροπημένο ρόστερ ο κότς Μπαρτζόκα. Φοβερά ισορροπημένο. Δηλαδή έχει λύσεις για τα πάντα, ενδυασμός μόνο η θέση του άσου και αν θα πάρει σκορ. Και αυτό πρέπει να το πούμε, Βαγγέλη, ότι αν πάρει σκορ από τη θέση του άσου Ολυμπιακός, νομίζω αλλάζουν πολύ τα δεδομένα υπέρ του.
0: Αν τον παίζουν άντερ, λες τον Γόκαπ.
1: Όπως σε κάθε Final Four.
0: Αν τον παίζουν άντερ.
1: Όπως θυμίζω και το 22.
0: Αν το δίνει το σουτ, δηλαδή.
1: Ναι. Αν τα βάλει, ο Ολυμπιακός έχει τεράστια τύχη να κερδίσει. Αν δεν τα βάλει, υπάρχει πρόβλημα εκεί. Και εσύ. Είχαμε δει και τα προηγούμενα Final Four. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες ρίσκαραμε το σουτ του Γόκαπ, έτσι. Όλες οι ομάδες. Για να δούμε τι θα κάνει σήμερα. Βέβαια, εμένα μου φαίνεται ότι και η ομάδα και από τις δηλώσεις και από τη γλώσσα του σώματος είναι μεν κάπως πιο απελευθερωμένη, έτσι δείχνουν. Όμως, Αγγέλη, πίεση μετά από 4 να επιτυχεί Final Four δεν είναι και μικρή, έτσι. Δηλαδή, Ολυμπιακός.
0: Α, μπράβο. Τέταρτο στοιχείο είναι αυτό που το ξέχασα πριν. Είναι 5ο σερί Final Four.
1: Τεράστια υπόθεση, έτσι.
0: Μεγάλη ιστορία, τεράστια υπόθεση, αλλά. Θέλει και την κούπα.
1: Αλλά,
0: κάποια στιγμή ο παδός του
1: αλλά
0: Ολυμπιακού.
1: Αλλά όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα το ξεχάσουν αυτό, άμα ο Ολυμπιακός δεν σηκώσει την κούπα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν σηκώσει την κούπα. Και καλός ή κακός, στον πρωταθλητισμό, παιδιά, όλοι θα θυμούνται τον πρωταθλητή. Ούτε άμα βγήκε δεύτερος, ούτε τρίτος. Και ειδικά οι οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει και αυτοί και στο Βελιγράδι και στο Κάουνας, πήγανε και στο Βερολίνο και στο Αμπουντάμπι. Φέτος δεν ταξιδέψαν. Γλίτωσαν και χρήματα φέτος, Ευαγγέλη, με τα ταξίδια.
0: Σωστά.
1: Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Best of 3 σίγουρα λείπει ο δίκαιο. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, λέει ο φίλος ο Στέλιος. Ο Γιώργος έχει δίκιο σε αυτό. Από όσο θυμάμαι, λέει, οι πρόεδροι του Ολυμπιακού έκαναν αγώνα για να μην ήρθε το Final Four στην Αθήνα. Ξεκολουθούν, το πιστεύουν ακόμα, άραγε.
1: Δίκιο έχουν. Δίκιο έχεις
0: ότι αυτό. Έγινε μεγάλη μάχη με πρωταγωνιστές στον Ολυμπιακό και δεν ήρθε ο Αστέρα να μην έρθει στο T-Center.
1: Και τώρα ο Ολυμπιακός τι θα λέει τώρα που ήρθε.
0: Τι να λέει. Τώρα ευχαριστεί την τύχη του. Αλλά βοήθησε και έβαλε το χεράκι του και ο Παναθηναϊκός αυτό, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Έβαλε τα ματάκια, έβαλε τα. Ναι, τα χεράκια του έβαλε τα ματάκια. Εννοείται. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εννοείται τώρα.
0: Φίλε Αλεξάνδρου, τέλος πάντων, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, αυτά τα προκαταρκτικά. Να δούμε λίγο τα ποσοστά των δύο ομάδων.
1: Καταρχήν να πούμε, ναι. Καταρχήν να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα καλύτερη ομάδα στο τέτοιο, στην επίθεση.

0: να το πούμε έτσι, είναι η καλύτερη ομάδα στην επίθεση ο Ολυμπιακός. Με 90,7
1: και με διαφορά.
0: Και με διαφορά.
1: Συν 8,3 πόντους μέσω όρο σε κάθε αγώνα. Είναι μεγάλη διαφορά. Δεν είναι μικρή. 90,7 πόντους επιτυγχάνει ο Ολυμπιακός μέσω όρο σε κάθε παιχνίδι. 82,4 η Φενέρ. Δηλαδή η πρώτη επίθεση αναμετράται με την 15η.
0: Ή υπάρχει άλλη ανάγνωση. Η καλύτερη, μία από τις καλύτερες επιθέσεις αναμετράται με την καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας.
1: Ναι. Εντάξει,
0: θα πάμε βέβαια μετά στην άμυνα.
1: Άμυνα, ναι.
0: Μετά θα πάμε μετά, αλλά είναι η καλύτερη, είναι η καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα η της Φενέρ.
1: Μπράβο, η τρίτη, του Ολυμπιακού, όπως το πες, έτσι. 82,9 πόντους δέχεται ένα μέσο όρο σε κάθε παιχνίδι μέχρι τώρα. 80,6 Φενέρ. Είναι μείον 2,3 πόντους σε κάθε αγώνα.
0: Είναι ο κόσμος δεν νομίζει ότι είναι μικρή διαφορά, είναι μεγάλη διαφορά.
1: Είναι στην άμυνα ειδικά είναι μεγάλη διαφορά.
0: Αυτό
1: αποδεικνύει πόσο σκληρή, πόσο μαχητική ομάδα είναι η Φενέρ. Που ακόμα και στα κάτω της τώρα, τελευταία που είχε τους 5-6 αγώνες, πόσο
0: είχε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 5
1: συνεχόμενες ήττες. Ακόμα και τότε έπαιζε άμυνα. Αλλά είχε πολλούς τραυματισμούς.
0: Πάρα πολύ. Θυμίζω ότι δεν έπαιζε ο Χολ, δεν έπαιζε ο Μέλι. Και από τότε που γύρισαν, ήθελαν και αυτοί λίγο να βρουν το ρυθμό τους. Όμως νομίζω στη σειρά με τη Ζάλγκυρης έδειξε ότι η Φενέρ επιστρέφει.
1: Μα συζητούσαμε
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι. Που εγώ σου λέγα ότι θα το παλέψει η Ζάλγκυρης. Τελικά.
1: Και έλεγα ότι, σου λέγα ότι η Φενέρ είναι ομαδάρα. Είναι ναι. Καλή ομάδα και δεν έχει καμία τύχη η Ζάλγκυρης.
0: Και στο 3-1 βέβαια.
1: Το πάλεψε.
0: Το πάλεψε
1: λίγο που ήταν καλή επίσης ομάδα. Επίσης σκληρή ομάδα και η Ζάλγκυρης. Δεν ήταν κακή ομάδα.
0: Όχι, μα θυμίζω, η Ζάλγκυρης έχασε με 6 πόντους στο Game 1, έχασε εύκολα το Game 2, πήρε το τρίτο παιχνίδι και έχασε στο όριο το τέταρτο παιχνίδι. Πάντως η Φενέρ έδειξε, παρότι πρέπει να το πούμε, δεν είναι πιο ταλαντούχα ομάδα στην Ευρωλίγκα, έχει όμως χαρακτήρα. Είναι πολύ σκληρή ομάδα και είναι αυτό που λένε, Ευαγγέλη, ότι έχει παίχτες που μπορούν να παίξουν και άμυνα, αλλά να βάλουν και την μπάλα στο καλάθι.
1: Παραγεγονός ότι έχασε δύο παιχταράδες, Χέις Ντέιβις και Γκούντουριτς.
0: Δεν το συζητώ. Φαντάζομαι όμως να παίρνει η Φενέρ και το Χέις Ντέιβις που είχε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Τον διεκδίκησε μέχρι ενός σημείου.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Στο τέλος μετά ήταν δύο οι βασικοί διεκδικητές, η Χάπουελ και ο Παναθηναϊκός, και πήγε στον Παναθηναϊκό με αυτό το έξυπνο τρίκ που έκανε ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος. Άρα η πρώτη επίθεση της Ευρωλίγκα μέχρι τώρα παίζει με την 15η την Φενέρ και η τρίτη καλύτερη άμυνα του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει την πρώτη της Φενέρ. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν. Ο Ολυμπιακός είναι η κορυφαία ομάδα και στον τομέα το rebound, δηλαδή αυτό το ξέραμε με Μιλουτίνοφ και με Jones και με το Hall. Παίρνει ο Ολυμπιακός 11,9 rebound αμυντικά και είναι 25,3 τα αμυντικά του και είναι εντυπωσιακός και στα επιθετικά με 11,9. Σε αντίθεση με τη Φενέρ, η οποία έχει 24,9 αμυντικά και 11,4 επιθετικά. Mm-hmm. Αυτό δείχνει και την διαφορά στην αθλητικότητα των δύο ομάδων. Έτσι. Είναι πιο αθλητική η ομάδα Ολυμπιακός. Φυσικά είναι τεράστια διαφορά, Βαγγέλη, και πρέπει να το τονίσουμε στις assist. Το νούμερο το 5,5 υπέρ του
1: Ολυμπιακός είναι μηχανή παραγωγής assist. Και αυτό είναι η συνέπεια του Μπαρτζόκας Game. Ψάχνουν πάντα το ελεύθερο σουτ. Με υπομονή, γρήγορη μεταφορά, γρήγορες πάσες και ψάχνουν πάντα τον ελεύθερο παίκτη. Η assist λοιπόν είναι το σήμα κατευθείαν των ομάδων και η άμυνα βέβαια, από φέτος και η επίθεση, και γι' αυτό λέω ότι ο Μπαρτζόκας είναι ένας μπασκετικός ιδιοφυής χαμελέον. Έχει προσαρμόσει τον Ολυμπιακό επί το επιθετικότερο φέτος, γιατί έχει παικταράδες, έχει παίκτες που τα βάζουν. Είναι η πρώτη
0: επίθεση,
1: στην Ευρωλίγκα, εντάξει τώρα.
0: Και 90,7 πόντι δεν είναι.
1: Και η assist που τόνισες είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός.
0: 21,7 Βαγγέλη.
1: 21,7 μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.
0: Είναι τεράστιο νούμερο.
1: Η Φενέρ είναι τελευταία βέβαια με 16,2. Είναι τελευταία, 20η.
0: Εντάξει, αυτό δείχνει και τη φιλοσοφία των δύο ομάδων. Έτσι. Η Φενέρ πάει σε ένα πιο on-ball παιχνίδι, δηλαδή ενώ πιο ατομικό παιχνίδι, mm-hmm. γιατί έχει παίξει να το προσρίξει όμως. Είναι πολύ λίγες οι assists που δίνει η Φενέρ. Πολύ λίγες.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, κλεψίματα πάλι μπροστά ο Ολυμπιακός. Σε 10η θέση με 6,4, 5,2 έχει η Φενέρ. Στα κοψίματα είναι κατά τη καλύτερη η τουρκική ομάδα. Έχει 2,9 σε κάθε αγώνα. Δεν έχει λίγα. 2,9. Σχεδόν 3 κοψίματα σε κάθε αγώνα. Έχει 4ο καλύτερο ρεκόρ στην Ευρωλίγκα μέχρι τώρα και 13ο ρεκόρ. Χαμηλά στον τομέα αυτό είναι ο Ολυμπιακός. Ναι. Και αυτό είναι επειδή ο Μιλουτίνοφ, ενώ έχει έφεση, μπορεί δηλαδή, δεν είναι τόσο της άμυνας. Δεν είναι της άμυνας το παιδί,
0: όχι,
1: που λέμε.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι,
1: δεν είναι της αμήνης το παιδί.
0: Είναι άλλα τα προτερήματά του, είναι άλλα τα πλεονεκτήματά του. Όχι, δεν είναι της αμήνης, όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι της αμήνης το παλικάρι.
0: Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός θέλει άμυνα, δεν νομίζω να είναι μέσα.
1: Θέλει τα Ιρικ ή και ήταν τυχερότητα Χολ.
0: Χολ για
1: μένα. Είσαι κάνει... πάρα πολύ ανεβασμένο.
0: Μετά νομίζω την ελεύθερη του Τζόνς Βαγγέλη βλέπουμε άλλο παίχτη. Άλλο παίχτη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι λες και έκανε κλικ κάτι στον εγκέφαλό του μέσα για να διεκδικήσει την δεύτερη θέση του ψηλού πίσω από τον Μιλουτίνοφ. Και το έχει καταφέρει.
0: Το έχει καταφέρει,
1: τώρα,
0: το έχει καταφέρει. Δηλαδή, πιθανότατα, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στις προπονήσεις, αυτό θα είναι η αλλαγή του Μιλουτίνοφ. Πιθανότατα, ξαναλέω, δεν έχουμε δει τι συμβαίνει στις προπονήσεις. Λογικά αυτό θα είναι. Γιατί ο Ταϊρίκ Τζόνς έχει μείνει και λίγο πίσω.
1: Και ξέρεις κάτι, το λέγαμε την αρχή τη σεζόν ότι ήταν εκπληκτική. Για μένα ήταν καταπληκτική αυτή η επιλογή του Μπαρτζόκα, ο Ντόντα Χολ. Και όταν έμενε λίγο πίσω, το συζητούσαμε γιατί μιλάμε συνέχεια και εκτός αέρα, να το ξέρουμε.
0: Ναι, εννοείται.
1: Η τρέλα μας είναι το μπάσκετ. Μας είχε κάνει εντύπωση αυτό το step back που είχε κάνει το βήμα πίσω που είχε κάνει ο Ντόντα Χολ. Σιγά σιγά όμως βγαίνει. Λοιπόν, έχουμε διαφημιστικό. Κάτι, πάμε, πάμε.
2: Era Sport 101,8.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
14: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
15: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είναι 17 και 36 πρώτα λεπτά. Λιγότερο από μισή ώρα, 25 λεπτά, απέμειναν για το τζάμπολ του πρώτου μεγάλου μητελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρ. Πάμε μια πρώτη γεύση, κυρίες και κύριοι. Σύνδεση με τη Σέντερ, με Γιάννη Τεντόπουλο, Κώστα Σωτηρίου. Παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, όπως καταλαβαίνετε από τις φωνές, οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν τη μερίδα του Λέοντος, ήταν άλλωστε γνωστό. Υπάρχουν ακόμα κάποιες άδειες θέσεις στο Τισέντερ, ξέρουμε και όλη αυτή την περιπέτεια με τα εισιτήρια. Πάντως μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι ήρεμα εδώ στο γήπεδο. Λίγο έτσι ένταση υπήρξε όταν μπήκε ο Αλπερέν Σεγκούν και αποδοκιμάστηκε, αλλά αυτά είναι συνηθισμένα πράγματα στο γήπεδο. Είναι στο παρκέ η Φενέρμπαξε, η κάτοχος του τίτλου.
0: Ξέχασα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς μας εδώ το σύνδεο για τον Δημήτρη Μπούκα και στο Βασίλαρο τον Κατσαρό που είναι μαζί
1: σας. Αυτό πήγαινε από το στόμα μου το
0: πήρες. Στο φίλο μας τον Βασίλη.
1: Δεν είμαστε μόνοι μας. Αν δεν ήταν ο Βασίλης Κατσαρός, δεν θα μπορούσατε να μας ακούσετε.
0: Απλά, και έμαθα ότι ταλαιπωρήθηκε λίγο χθες μέχρι να φτιάξει τα πράγματα. Εκεί.
1: Αυτό είπε και χθες και στη συνέντευξη τύπου ο Σκαριόλο. Λέει ότι μην κοιτάτε εδώ που έχουμε φτάσει, έχουμε πέρασει δύσκολα. Δηλαδή για να φτάσει σε ένα Final Four είναι δύσκολο. Άσχετα αν πολλοί το υποτιμάνε, αν δεν ακολουθήσει η κατάκτηση της κούπας. Λοιπόν, περιμένουμε την πανεμφάνιση του Ολυμπιακού και ανυπόμονοι και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Έχουν πάρει θέση οι αδερφοί Αγγελόπουλοι εδώ λίγες θέσεις πιο μπροστά από εμάς. Πέρασε και ο Γιώργος Πρίντεζης. Γενικά πολλές μεγάλες μορφές σε ένα ημιτελικό όπου έρχονται αντιμέτωποι ο πρώτος της κανονικής περίοδου Ολυμπιακός με την κάτοχο του τίτλου. Άρα σήμερα ή θα έχουμε μια πρόκριση του Ολυμπιακού και αποκαθήλωση της Φενέρ, ή ενώ τώρα ακούτε, αφήνουμε και τον ήχο. Είναι είσοδο του Ολυμπιακού. Οι οπαδοί του τον αποθεώνουν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four θα δοκιμάσει να κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιο. Αλλά βέβαια η μη τελική έχουμε ξεκαθαρίσει ότι είναι η πρώτη τελική μιας τέτοιας διοργάνωσης. Γιατί πολύ σωστά είπατε και εσείς πριν ότι είναι 40 λεπτά και όλα μπορούν να γίνουν. Δεν έχει σημασία τι διαδρομή έχεις κάνει. Σίγουρα αυτές που είναι εδώ δεν ήταν τυχαίο ότι ήταν ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος κανονικής περίοδου. Άρα, κατά μία έννοια, το ότι ήρθαν μέχρι εδώ είναι δίκαιο, μπορεί να το πει κανείς. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει σήμερα, ένα άλλο παπά Ευαγγέλιο. Είναι η στιγμή, είναι και η τύχη. Πολλές φορές είναι πολλά πράγματα.
0: Γιάννη, μπορείς να μας δώσεις μια τάξη μεγέθους του κόσμου που υπάρχει στο T-Center αυτή τη στιγμή?
1: Ο Κώστας που είναι πιο ικανός.
0: Ναι, έλα Κωστή. Καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πραγματικά βλέπουμε ένα γήπεδο το οποίο παρουσιάζει μία μικρή ηρωνία, υπό την έννοια ότι το γήπεδο είναι κατά πράσινο όσον αφορά τα καθίσματα και κατά κόκκινο όσον αφορά τα κασκόλ και τις φανέλες των φίλων του Ολυμπιακού. Άρα αυτό και μόνο αποτελεί έτσι μια αντίθεση πάρα πολύ ισχυρή. Επειδή όμως έχει γίνει κομφούζιο με τα εισιτήρια, βλέπουμε μέσα στην λαοθάλασσα του Ολυμπιακού και κάποιες κίτρινες φανέλες οπαδών της Φενέρμπαχτσε, και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, καθώς οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε είναι κατά κάποιο τρόπο χωρισμένοι. Μία μεγάλη έτσι ομάδα φιλάθλων είναι στο πάνω διάζωμα σε μία γωνία και μία ακόμη μεγάλη ομάδα στα κιτρινόμαυρα είναι, ας το πούμε, στη γωνία του γηπέδου, αλλά είναι διάσπαρτη με κόκκινους φίλους του Ολυμπιακού.
1: Υπάρχει και μία τρίτη, ναι. Ένας τρίτος πυρήνας που είναι ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου.
2: Είναι ανάμεικτο το γήπεδο, ναι, ναι. Είναι ένας πίνακας απλά, με πολλά χρώματα.
1: Απλά επειδή κυριαρχεί, βλέπω και τον μπαμπά Βεζένκοφ με μπλούζα του Ολυμπιακού, με φούτερ του Ολυμπιακού. Τώρα έτσι ρίχνοντας ματιές από εδώ και από εκεί.
2: Κοίτα, οι Ολυμπιακοί είναι πολύ περισσότεροι από 10.000, γιατί ακουγόταν 9. Αν σκεφτούμε ότι το κάτω διάζωμα χωράει 14.000, το μεγαλύτερο κομμάτι το έχουν καλύψει οι οπαδοί του Ολυμπιακού, και επίσης το πάνω διάζωμα που χωράει άλλες 4-5.000, οι περισσότεροι πάλι είναι Ολυμπιακοί. Συνεπώς μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο των Ερυθρόλευκων, κομφούζιο με τα εισιτήρια, μέχρι και τελευταία στιγμή στέλνονταν σε mail εισιτήρια με λανθασμένα ονόματα, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ωστόσο, επειδή έχω μάθει περιστατικά, η ταυτοποίηση κατά κάποιο τρόπο πρέπει να πήγε περίπατο, διότι αν γινόταν ταυτοποίηση σε 20.000 οπαδούς, η ουρά θα έφτανε μέχρι το μολ. Άρα λοιπόν, όλα αυτά που συζητάμε και τα στατιστικά που είπατε παιδιά στο στούντιο και τις τακτικές των προπονητών και τα προτερήματα και λατώματα των δύο ομάδων τα αφήνουμε στην άκρη, τα ξεχνάμε όλα. Τα ξεχνάμε όλα και όσον αφορά το παρελθόν, τις ατυχίες του Ολυμπιακού, το δίποντο του Γιούλ, το τρίποντο του Μίτσιτς, είναι όλα παρελθόν. Ξεκινάμε από σήμερα, σε λίγα λεπτά, σε 19 λεπτά το τζάμπολ, μια καινούργια ιστορία καλούνται να γράψουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε και θα το κρίνουμε μεμονωμένα το σημερινό κεφάλαιο. Ο καλύτερος θα κερδίσει, είναι δύο πολύ καλές ομάδες, η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα, αλλά το τελευταίο διάστημα, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, βελτιώθηκε πάρα μα πάρα πολύ και ενώ μπαίνει ο κόουτς Μπαρτζόκας καταχειροκροτούμενος και ανταποδίδοντας το χαιρετισμό από τους φίλους του Ολυμπιακού, έλεγα ότι το τελευταίο διάστημα η άμυνα του Ολυμπιακού βελτιώθηκε τόσο πολύ ώστε πλέον είναι η δεύτερη καλύτερη άμυνα στη διοργάνωση μετά την Φενέρμπαχτσε, που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός στα περισσότερα κομμάτια του παιχνιδιού υπερισχύει και όπως πολύ σωστά είπε και ο Δημήτρης Μπούκας στο στούντιο, η επίθεση της Φενέρ δεν είναι μια επίθεση φόβητρο, είναι η 15η επίθεση στην Ευρωλίγκα, που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί και να μην επιτρέψει να βελτιωθεί σήμερα σε ποσοστά και αποτελεσματικότητα η επίθεση της Φενέρ.
1: Το βασικότερο που οφείλει να κόψει ο Ολυμπιακός είναι, επειδή δεν έχει αυτή την επιθετική, ας το πούμε έτσι, ευχέρεια η Φενέρμπαχτσε, πρώτον να μην της δώσει την μπάλα στα χέρια και δεχθεί εύκολα καλάθια στον εφηδιασμό και κυρίως διεισδύσεις. Γιατί κατά τα άλλα υπάρχει μια δυσκολία, ας το πούμε, δυσκολία τώρα σε ομάδα που είναι στο Final Four και κάτοχο του τίτλου και ο πρωταθλητής Ευρώπης. Συγκριτικά είναι όλα αυτά, καταλαβαίνετε έτσι. Αλλά ο Ολυμπιακός οφείλει να μην δώσει εύκολα καλάθια, δηλαδή την μπάλα στα χέρια, γιατί μετά αν την πάρει ειδικά ο Χόρτον Τάκερ, μπορεί να μας πάρει και εμάς παραμάζομαι εδώ πέρα που είμαστε, γιατί είμαστε πίσω από το ένα καλάθι. Είναι κάποιοι παίκτες κλειδιά. Προφανώς η δική μου αίσθηση είναι ότι για τον Ολυμπιακό όλο το παιχνίδι θα παιχτεί από την ευστοχία των τριών σουτέρ του Ολυμπιακού, του Βεζένκοφ, του Ντόρσεϊ και του Φουρνιέ, γιατί έτσι ανοίγεις μια κλειστή άμυνα και μια σφιχτή άμυνα. Επίσης σημαντικό ρόλο θα παίξει και η δράση ή η αποτελεσματικότητα ή ό,τι άλλο μπορεί να δημιουργήσει η front line του Ολυμπιακού με τους τρεις διαφορετικούς ψηλούς που έχει, ενώ από την άλλη οι παίκτες που χρειάζονται μαρκάρισμα, είπαμε, είναι προφανώς ο Baldwin, ο οποίος πέρα από το γεγονός ότι είναι ένας παίκτης 2 μέτρα, δηλαδή ένας playmaker 2 μέτρα, ο Γόκαπ δεν το είναι με 1,96 αλλά δεν το φτάνει, αλλά είναι και ένας παίκτης που έχει pull-up, δηλαδή φτιάχνει φάση και για τον εαυτό του. Και βέβαια ο Χόρτον Τάκερ, ο οποίος είπαμε ότι είναι πάρα πολύ καλός στον εφηδιασμό, αλλά όχι τόσο καλός στο μακρινό σουτ.
2: Να βάλουμε 2-1 και να το τεκολό.
1: Το να το τεκολό συνένα, όμως, θα τον βάλουμε λόγω εμπειρίας.
2: Όπως ο Χόρτον Τάκερ μαζί με τον Baldwin.
1: Εφόσον πιστεύω ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο.
2: Έχει όμως μια διαφορετικότητα. Σουτάρει με μεγαλύτερη αξιοπιστία στο τρίποντο, ενώ οι δύο Αμερικανοί είναι πιο πολύ της δίσδυσης. Να παίξουν το pick and roll και να βυθιστούν στο καλάθι. Εκεί πρέπει να έχει το νου το Ολυμπιακός.
1: Ο Ντεκολό με
2: το λεγόμενο pack the paint για τον Ολυμπιακό είναι ένα μυστικό για αυτούς τους δύο. Για τον Ντεκολό όχι.
1: Ο Ντεκολό θέλει να αποτελέσει τον περσινό Μακολούμ σε άλλη βερσιόν βέβαια. Γιατί άλλη ταυτότητα αγωνιστική έχουν.
2: Στο πιο έμπειρο και στο πιο ποιοτικό.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι θα είναι στο παρκέ, στο τελευταίο δεκάλεπτο, τη μεγαλύτερη διάρκεια.
2: Αν φτάσει εκεί για να πάρει αποφάσεις.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά θέλουμε να μην φτάσει εκεί και να μην έχουμε τελευταίο σουτ. Να μας λείπει.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο Ολυμπιακός έχει πονέσει από τα τελευταία σουτ, είναι αλήθεια. Και έχει να το θυμάται αυτό το Κώστας και του Μίτσιτς. και την επόμενη χρονιά, κυρίως του Γιούλ, γιατί εκεί κρατούσε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα Ευρώπης στα χέρια του και το άρπαξε ο Γιούλ.
2: Πεντάτα τι βλέπεις, Γουόρντ ή Παπα-Νικολάου?
1: Εγώ βλέπω Γουόρντ.
2: Λόγω άμυνας, ναι. Να κυνηγήσει π.χ. Χόρτον Τάκερ.
1: Ναι, αν και δεν του σωματοδομικά.
2: Γιατί ο Γουόκαπ λογικά πάει Μπόλτουιν.
1: Σωματοδομικά. Κυρίως γιατί είναι πιο γρήγορος.
2: Ναι.
1: Γιατί σε δύναμη ο Παπα-Νικολάου μπορεί να είναι πιο, ας το πούμε έτσι, πιο χάσλ. Εννοώ να σπρώξει περισσότερο το Χόρτον Τάκερ, αλλά δεν τον προλαβαίνει.
2: Είναι και πιο ψηλός ο Παπα-Νικολάου.
1: Ναι, ναι, αλλά. Εντάξει,
2: και ένα ακόμη ένιγμα, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι τι θα γίνει με Μιλουτίνοφ, πόσο θα αντέξει στο παρκέ, γιατί δεν είναι μόνο η επίθεση στην οποία είναι πάρα πολύ καλός ο Σέρβος, είναι και η άμυνα, είναι το pop-out του Μέλη που σουτάρει τρίποντα, είναι η αθλητικότητα του Μπίρτς, τι δηλαδή δυσκολίες θα βάλει Φενέρμπαχτσε στον Σέρβο και βέβαια πού θα σημαδέψει και ο Σάρας, διότι ο Σάρας έχει μια διαφορετική φιλοσοφία από τον Μπαρτζόκα. Ο Μπαρτζόκας έχει στήσει το παιχνίδι του με βάση τη φιλοσοφία της καλής κυκλοφορίας, της weak side, της off-ball κίνησης. Ο Σάρας, θα το πω έτσι λίγο και ας παρεξηγηθούν οι φίλοι του, εντός αγωγικών, είναι ότι καταστρέφει το παιχνίδι του αντιπάλου. Δηλαδή, ό,τι αδυναμία έχει διακρίνει στον Ολυμπιακό και ειδικά στην άμυνα, μα από Μιλουτίνοφ με αργά πόδια, μα με Ντόρσεϊ, μα με Βεζένκοβ, είναι δεδομένο ότι θα τα χτυπήσει.
1: Και γι' αυτό άλλωστε να
2: δεν
1: κάνω,
2: ξέρω με ποιους,
1: να κάνω μια μαντεψιά ότι θα παίξει πάρα πολύ ώρα με τον Μπιμπέροβιτ στο 4. Δηλαδή θα βάλει 5 ή το Μέλι ή το Μπίρτς, νομίζω το Μέλι, κάποια στιγμή και με 4 τον Μπιμπέροβιτ, επειδή έχει το πλεονέκτημα ότι από το 1 μέχρι το 4-5 μπορεί να φτιάξει πεντάδα 2 μέτρα και. Και αυτό και αυτή
2: έτσι το πήρε και πέρσι.
1: Ναι, και αυτό το χαρακτηριστικό.
2: Αλλά βέβαια έχει και Χέις Ντέιβις.
1: Ναι, και αυτό το χαρακτηριστικό το βοηθάει να παίζει άμυνα με αλλαγές.
2: Να σημειώσουμε έτσι λίγο ρεπορταζάκι, γιατί είμαστε στην εκπομπή που κατά κάποιο τρόπο έχει και την έννοια του pre-game. Και ενώ βλέπουμε και τον Νίκο Οικονομόπουλο, το γνωστό λαϊκό τραγουδιστή, αλλά εγώ θα στεκόμουν σε ένα άλλο πρόσωπο. Είναι στο γήπεδο και ήταν χθες, Βαγγέλη, και στο πάρτι του Μίσκο Ρασνάτοβιτς, ο Σεργέι Κούσενκο. Τεράστια μορφή της ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας αλλά και της κυβέρνησης της Ρωσίας. Έχει υπάρξει και υπουργός ο Κούσενκο και μάλιστα πιάσαμε μια κουβέντα χθες το βράδυ.
3: Για τις ρώσικες ομάδες, έτσι.
2: Βέβαια, με αυτό.
3: Μα αυτό είναι το θέμα, ρε.
2: Αυτό το ρώτησα.
3: Γιατί είναι μια δική αυτή που συντελείται.
2: Φέτος δεν προλαβαίνουν οι ρωσικές ομάδες, έστω η ΤΣΕΣΕΚΑ, να παίξει Ευρωλίγκα. Υπάρχει όμως αυτή η προσμονή, διότι η ΤΣΕΣΕΚΑ είναι μέτοχος στην Ευρωλίγκα που έχει δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις. Υπάρχει μια προσμονή ώστε αυτό να γίνει σιγά σιγά. Έχει ξεκινήσει με κάποιες νεαρές ηλικίες και ίσως του χρόνου να ξαναδούμε ρωσική ομάδα στην Ευρωλίγκα.
1: Λοιπόν, να πούμε τους διαιτητές, γιατί δεν τους αναφέραμε, ελπίζουμε να μην χρειαστεί στην πορεία. Είναι ο Ράντοβιτς ο Κροάτης, ο Περούκα ο Ισπανός, ο μοναδικός Ισπανός, ο οποίος αναγκαστικά θα σφύριζε μόνο αυτό το παιχνίδι. Γιατί και ο τελικός θα έχει σίγουρα ισπανική ομάδα. Άρα σωστά, για αυτό το παιχνίδι ήρθε ο Περούκα.
2: Σωστά.
1: Και ο Νέντοβιτς ο Σλοβαίνος. Ο Ολυμπιακός, το ξέρετε από νωρίς, το έχουμε μεταδώσει, ότι ο Μπαρτζόκας προτίμησε τον Μακίσεκ έναντι τον Ηλικίνα. Κυρίως λόγω όγκου, εγώ πιστεύω, και δε σήματος με την ομάδα. Είναι από τους πιο χάσελ παίκτες του Ολυμπιακού. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα δουλέψουν τα πράγματα. Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι τον τελευταίο μήνα έχει δύο παίκτες που του δίνουν έξτρα βοήθεια. Ο ένας είναι ο Κόρεϊ Τζότζεφ, που πολλές φορές έχει αντικαταστήσει επάξια, όταν λέω επάξια, με τα δικά του χαρακτηριστικά τον Γουόκαπ, ένα, και επιπλέον έχει και πολύ καλύτερο, πιο αποτελεσματικό σούτ από τον Γουόκαπ. Έτσι, ένας πρωταθλητής του NBA με τους Spurs, αλλά πολύ παλιά. Έτσι. Και ο δεύτερος παίκτης που έχει κάνει φοβερό step-up το τελευταίο δίμηνο και ίσως είναι και ο καλύτερος σέντερ της ομάδας, είναι ο Ντούντα Χολ. Όποτε μπαίνει, σκεπάζει τα στεφάνια και ίσως τα περισσότερα, όχι ίσως, τα περισσότερα highlights που παρουσιάζει και η Ευρωλίγκα από την πορεία του Ολυμπιακού, ξαφνικά έχει μέσα καρφώματα του Ντόντα Χολ, με αποκορύφωμα βέβαια εκείνη την κομπίνα στα 4 δέκατα του δευτερολέπτου που έγινε μέσα στη Σόφια με την Χάπολη Τελαβίβ. Τότε ο Ολυμπιακός πήρε σε μια φάση 5 πόντους. Λοιπόν, ξεκινάει η παρουσίαση. Να σας πούμε ότι έχει στηθεί μια βάση DJ, για ένα DJ, για τον DJ μάλλον, που παίζει τη μουσική.
4: Που θα κάνει την έναρξη, ας πούμε.
1: Και θα κάνει και την έναρξη. Και τώρα χαμηλώνουν τα φώτα για να αρχίσει η παρουσίαση των ομάδων ή, εν πάση περιπτώσει, όλο το τέλος εκεί.
4: Που θα κάνει την έναρξη, ας πούμε.
1: Και θα κάνει και την έναρξη. Και τώρα χαμηλώνουν τα φώτα για να αρχίσει η παρουσίαση των ομάδων ή, εν πάση περιπτώσει, όλο το τελετουργικό για την πλέον μένουν 9 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα.

0: ομάδας, όχι ελληνικό όλο, μέλη της ομάδας ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προπονητής, ο πρώτος Έλληνας τότε που κατέκτησε την Ευρωλίγκα, και ο Κώστας Παπανικολάου είναι αρχηγός του Ολυμπιακού. Ακούμε, υπάρχει ένα σοου, ας το πούμε έτσι, ηχητικό και οπτικό, γιατί έχουν εγκατασταθεί τέσσερα video walls στις τέσσερις γωνίες, τα οποία θα ανέβουν σιγά σιγά. Με ιδιαίτερους φωτισμούς.
1: Να σημειώσω κάτι που έλεγα τις προηγούμενες μέρες. Το βλέπεις πολύ καλά το glass floor. Έχουν έρθει οι Γερμανοί, οι οποίοι το διαχειρίζονται και το έχουν φέρει στην Ελλάδα. Και πραγματικά το glass floor κάνει τρομερά πράγματα. Δείχνει ιστορικά στοιχεία με μνημεία από την αρχαία Ελλάδα. Πάρα πολλά και ωραία πράγματα. Νομίζω όμως ότι αυτά θα τα αξιολογήσει καλύτερα ένας τηλεθεατής και όχι εμείς από εδώ, από το ΆΚΑ. Να σημειώσουμε, Βαγγέλη και Δημήτρη, ότι οι θέσεις σχολιαστή της Era Sport αυτή τη φορά δεν είναι πάνω και κεντρικά, αλλά πίσω από την μπασκέτα, δεύτερη σειρά. Επομένως, έχουμε μια σχετικά καλή οπτική γωνία για το πώς ξεδιπλώνει το παιχνίδι επιθετικά, αλλά και πώς αμήνονται οι ομάδες. Το μόνο κακό είναι ότι δυσκολευόμαστε λίγο να βλέπουμε την baseline, αν την πατήσει κανείς. Επομένως,
2: για αυτό είμαστε εμείς, Κωστή μου.
1: Ναι, είστε και εσείς εκεί, έχουμε και τους υπολογιστές μας, οπότε θα κάνουμε
3: είναι
1: ό,τι μπορούμε.
3: Είναι και το μάτρις πάνω, εσύ.
1: Βέβαια.
0: Και φυσικά δεν μπορούμε να δούμε τόσο καθαρά στην άλλη ρακέτα τι μπορεί να έχει γίνει. Δηλαδή κάποιο, γιατί η μία είναι μπροστά μας, εντάξει. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές εδώ είναι τρεις διαιτητές σε τρεις διαφορετικές γωνίες και δεν βγάζουν συμπέρασμα. Θέματα από την αρχαία Ελλάδα με μουσική. Τώρα μπαίνουν οι σημαίες των τεσσάρων ομάδων. Όχι, προς το παρόν μπαίνουν των δύο ομάδων του ημιτελικού. Δεν είναι.
4: Πάντως, παιδιά, είναι
1: αυτό που βλέπουμε και πολύ όμορφο. Παιδιά, είναι πολύ εντυπωσιακό. Πάρα πολύ εντυπωσιακό.
0: Και από εδώ, να διορθώσω μάλλον, ότι από μπροστά μας πέρασαν τον δύο του ημιτελικού που θα παρακολουθήσουμε, αλλά απ' την άλλη μπήκαν και οι άλλες δύο σημαίες της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης. Γίνονται, επαναλαμβάνουμε, κάποια ένα σοου, ας το πούμε έτσι, το οποίο κρατάει συντροφιά στους...
1: Μα να σου πω και κάτι, αυτό είναι και το Final Four, ένα σοου. Και μάλιστα είναι και το πώς το έχουν διαχειριστεί οι παίκτες του Ολυμπιακού, διότι δεν είναι και τόσο εύκολο που το Final Four είναι στην Αθήνα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πειρασμοί, υπάρχουν φίλοι που ζητάνε εισιτήρια, οικογένειες. Είναι διαφορετική συγκέντρωση όταν είσαι εκτός Ελλάδος και διαφορετική όταν γίνεται μέσα στο σπίτι σου. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζει κανείς.
0: Και αν μιλάμε για ψυχολογία και για τέτοια διάσταση πίεσης, να πούμε ότι η Φενέρμπαξε έχει και ένα credit ότι το πήρε πέρσι. Το ότι το πήρε πέρσι μπορεί να σου απαντήσω ότι δεν θα το παίρνουμε και κάθε χρόνο, άσχετα αν ο Σάρας θέλει να γίνει ο πρώτος που θα κάνει back-to-back και ως παίκτης και ως προπονητής. Γιατί το είχε κάνει με τη Μακάμπη το 4-5, έχει πέρσι το περσινό με τη Φενέρ ως προπονητής και θέλει και φέτος. Αλλά
1: εγώ θα έλεγα να πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή, διότι αν βγάλουμε από τώρα τη φωνή μας, καήκαμε για το επόμενο 2 ώρο. Να ακούσουμε για κανένα διαφημιστικό.
2: Σωστά,
1: και επιστρέφουμε
2: σωστά,
1: για το τσάπερ.
2: Σωστά, παιδιά. Οικονομία δυνάμεων. Γιατί, Δημήτρη μου, εντάξει.
4: Έχουν φωνή, πρέπει να φωνάξουν μετά.
2: Έχουμε
4: είναι...
2: διαφημιστικό τώρα μετά. Να το βάλουμε τώρα, πότε. Όποτε θέλετε εσείς, παιδιά. Τώρα, πάμε τώρα, διαφημιστικό.
5: Era Sport 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.

0: εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
2: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, δευτερόλεπτα, λιγότερο από δύο λεπτά απομένουν για την κίνηση του πρώτου ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρ, τη Σέντερ και τα δύο αστέρια μας εκεί. Ο Κωστής και ο Γιάννης. Παιδιά.
1: Πέσαμε πάνω στην αποθέωση του Γιώργου Μπαρτζόκα, μόλις αναφέρθηκε το όνομά του από τα μεγάφωνα. Καταρχάς να ξέρετε ότι ο Βασίλης το ευχαριστιέται πάρα πολύ σε αυτή τη διοργάνωση μαζί με όλους εδώ, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετική η κατάσταση που δημιουργείται σε αυτό το πολύ όμορφο γήπεδο. Λοιπόν, έχουμε 2,5 περίπου λεπτά ακόμα για να ξεκινήσει ο τελικός. Σιγά σιγά αποσυνδέεται και αποσύρεται μάλλον το έπιπλο που ήταν ο DJ με ροδάκια κλπ. Για να καθαρίσει το γήπεδο και να ξεκινήσει το παιχνίδι. Υπήρξε βέβαια υπήρχαν αποδοκιμασίες κατά την παρουσίαση και ειδικά κατά την παρουσίαση του Σαρούνας Γιασκεβίτσους, το πράσινο παρελθόν του είναι που τον χρεώνει για όλα αυτά. Χρεώνεται μάλλον το πράσινο παρελθόν του. Από την άλλη, για τον Ολυμπιακό, όπως καταλαβαίνετε, για κάθε παίκτη υπήρχε η αρχή Ολυμπιακός και η αποθέωση για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Περιμένουμε να δούμε, νομίζω δεν θα αλλάξει η πεντάδα τουλάχιστον κατά τα 4-5. Υπάρχει μια αμφιβολία στο 3, αν θα ξεκινήσει δηλαδή ο Γόρντι, δεν έχουμε δει ακόμα. Και δεν τον βλέπω, δεν τον βλέπω το Γόρντι.
2: Παπα-Νικολάου. Πάει στην πεπατημένη ο Μπαρτζόκας, πάει στα γνωστά του μονοπάτια με walk-up Ντόρση, Παπα-Νικολάου, Μπεζένκοφ και Μιλουτίνοφ είναι οι 5 για τον Ολυμπιακό. Είναι οι 5 για τη Φενέρμπαχτσε. Είναι Χόρτον Τάκερ, είναι Μπιμπέροβιτς, είναι ο Ντέβον Χολ και όχι ο Μπόλτουιν, Νίκολο Μέλι και Κεμ Μπίρτς, ο Καναδός πρώην του Ολυμπιακού, στη θέση 5 για την Φενέρμπαχτσε. Εννοείται ότι αυτά που λέγατε νωρίτερα ισχύουν στο 100%. Η Φενέρμπαχτσε θέλει το back-to-back. Ο Ολυμπιακός θέλει το πρώτο μετά από το 2013, μετά το Λονδίνο, και τέταρτο συνολικά στην ιστορία του, το 15ο Final Four, 7ο για τον coach Μπαρτζόκα. Όλα αυτά μετράνε, αλλά την ώρα του τζάμπολ αφήνονται στην άκρη. Είμαστε εδώ λοιπόν παρέα με τον Γιάννη Τεντόπουλο, Eraspor, Final Four, Euroleague. Ένα ακόμη που καλύπτουμε για την ελληνική ραδιοφωνία. Μας ακούνε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, και να καλησπερίσουμε τους φίλους. Θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε κάθε στιγμή αυτού του μεγάλου αθλητικού event που πλέον δεν έχει μικρό τελικό, καταργήθηκε φέτος. Άρα λοιπόν θα έχει δύο ημιτελικούς σήμερα. 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και 9 Βαλένθια Ρεάλ, και 9 το βράδυ της Κυριακής είναι ο μεγάλος τελικός. Ο χαμός στο γήπεδο, στο Telecom Center, οι παίκτες έχουν πάρει θέση για το τζάμπολ, οι τελευταίες χειραψίες, οι φίλοι του Ολυμπιακού δίνουν τη μάχη τους, όπως πριν από μερικά χρόνια είχαν δώσει τη μάχη τους και οι φίλοι της ΑΕΚ, θυμάσαι Γιάννη, το Final Four του BCL. Ανάλογη κατάσταση βλέπουμε σήμερα, και το τζάμπολ το κερδίζει η Φενέρμπαχτσε με τον Ντέβον Χολ. Δίνει την μπάλα στον Χόρτον Τάκερ. Το πρώτο μαρκάρισμα, ναι, είναι walk-up στον Χόρτον Τάκερ. Ο Χόρτον Τάκερ, και ενώ πέρασε ο Μπίρτς, δεν είδα το pick and roll. Μέλι για τον Χολ, τον μαρκάρει ο Ντόρση. Ο Μέλι θα πάρει θρού τριών φώτων από τη γωνία. Θα αστοχίσει και αμυντικό rebound από τον Παπα-Νικολάου που αφήνει την μπάλα στον Ντόρση. Θα βοηθάει ο Ντόρση, εννοείται, τον walk-up.
1: Κοίταξε, τώρα που λείπει ο βασικός playmaker ο Baldwin, τώρα μπορεί να μαρκάρει ο walk-up τον Τάκερ.
2: Ο Μπεζένκο θα πάρει σου τριών πόντων, είναι άστοχο και μου φάνηκε και λίγο βιαστικό. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος για τόσο βιαστικά σουτ, όσο ταλέντο και αν έχει ο Σάζα Μπεζένκο. Αμυντικό rebound από την τουρκική ομάδα και ο Χόρτον Τάκερ θα πάει να παίξει ένας εναντίον ενός, αλλά εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Μπίρτς που προσπάθησε να κλειδώσει τον αντίπαλό του για να περάσει ο Τάκερ. Μιλάμε για εκοφαντικό θόρυβο. Γυρίζουν μικρόφωνα,
1: συντονισμός.
2: Έχουν καεί τα ηχεία από το θόρυβο. Πράγματι.
1: Walk-up για τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι τραβηγμένος στον αγκώνα της ρακέτας. Περιμένει χέρι να δώσει την μπάλα στον Ντόρση. Ο Ντόρση θα σουτάρει για τρεις. Είναι έρμπολη μπάλα. Νευρικό ξεκίνημα.
2: Να πούμε ότι άμυνα φδέλα από Ντέβον Χολ στον Ντόρση. Του έφαγε το λαρίκι σε αυτή τη φάση και ο Ντόρση αναγκάστηκε να πετάξει την μπάλα ψηλά, αλλά να κάνει έρμπολ.
1: Πήγε και του μέλη στον Παπα-Νικολάου ως πιο έμπειρος, γιατί είναι και λίγο παρορμητικός ο Ντόρση.
2: Για να δούμε. Επίθεση για τη Φενέρμπαχτσε με τον Μπιμπέροβιτς. 4 δευτερόλεπτα ακόμη, πατάει γραμμή ο άσος της Φενέρμπαχτσε. Ο Παπα-Νικολάου πανηγυρίζει έξαλα για αυτή την άμυνα. Για να δούμε αν θα μπει γκολ, γιατί 1,5 λεπτό ακόμη δεν έχει σημειωθεί πόντος μπασκετικός. Δεν έχουν σκοράρει δύο ομάδες. Πάει να κλέψει την μπάλα και τα καταφέρνει η Φενέρμπαχτσε με τον Μπίρτς. Αφήνει την μπάλα στον Ντέβον Χολ. Φρενάρει ο Αμερικανός, δίνει στον Μέλι. Γρήγορη μπάλα δεξιά για τον Χόρτον Τάκερ και πάει να παίξει μισμάτς ο Μέλι με τον Γουόκαπ. Μπίρτς εδώ κρατάει το σταθερό με το ζόρι. Ο Τάκερ πετάει την μπάλα από το τρίποντο. Πολύ κακή εκτέλεση. Transition. Βεζένκοφ. Έξω για τον Παπα-Νικολάου. Έλα ο αρχηγός. Άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Χόρτον Τάκερ. Προσπαθεί να τρέξει το transition. Δεν είναι τόσο καλή η Φενέρμπαχτσε στο transition. Και αυτό βλέπω ότι το πληρώνει, διότι εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Αμερικανό της Φενέρμπαχτσε.
1: Μισή δουλειά έκανε.
2: Αντιθέτως, συγγνώμη Γιάννη, ο Ολυμπιακός είναι φοβερός στο transition. Είναι καλύτερη ομάδα, αλλά πρέπει να το κάνει προσεγμένα και όχι βιαστικά.
1: Ναι, προς το παρόν δεν μπαίνει γκολ με τίποτα. Ο Ολυμπιακός, έχω την αίσθηση ότι ίσως χρειάζεται πρώτα να πάει λίγο από μέσα για να ζεσταθούν τα χέρια.
2: Δεν το έχει κάνει ακόμα.
1: Όχι.
2: Γιατί ενώ το λέγαμε ότι θα το κάνει.
1: Ναι, γιατί έκλωσε την μπάλα ο Μπίρτς από τον Μιλουτίνοφ στην πρώτη πάσα που πήγε να δεχθεί. Πάλι Ντόρσεϊ σε θέση playmaker, παίρνει το screen, πασάρει στο Γουόκαπ. Ο Γουόκαπ περνάει προς τα μέσα, σταματάει, βλέπει το χρόνο να τελειώνει, σουτάρει και πρώτο καλάθι του ημιτελικού με τον Ντόμας Γουόκαπ, ο οποίος είπαμε πολλές φορές μπορεί να βρεθεί σε θέση να πάρει το σουτ, γιατί προτιμούν να το πάρει αυτός παρά οποιοδήποτε άλλος. 2-0 Ολυμπιακός.
0: Και θέλει σκόρα από τον Γουόκαπ απόψε ο Ολυμπιακός, γιατί το χρειάζεται.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός πάντως τρώει σίδερα στην άμυνα. Βέβαια έχει κάνει και τρία λάθη η Φενέρ. Ένα πάτησε γραμμή.
2: Ο Ολυμπιακός, επειδή είπε κάτι ο Βαγγέλης, δεν καίγεται από το σκοράρισμα του Γουόκαπ. Αλλά αν ο Γουόκαπ μπει στην εξίσωση στο σκόρε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Είναι πλάς.
2: Γιατί τώρα έχει και λίγο τύχη το σουτ. Βρήκε Στεφάνι, βρήκε τα μπλοκ και μπήκε. Για να δούμε ο Ντέβον Χολ θα απαντήσει, αλλά με έρμπολ το σκορ 2-0. Θα είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό αν πάρει κάποιους πόντους και από τον Γουόκαπ. Και φυσικά πρέπει να πασάρει και σωστά ο Αμερικανός. Τώρα δεν πάσαρε σωστά. Κόπηκε η μπάλα προτού φτάσει στον Βεζένκοφ. Μπάλα χαμηλά για τον Μέλι. Ο Μέλι θα γυρίσει, θα πασάρει έξω από τον Χόρτον Τάκερ. Η close-out επίθεση βρίσκει τον Χόρτον Τάκερ να πασάρει στον Μέλι. Ντέβον Χολ, 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Έξω για τον Χόρτον Τάκερ. Και άλλο τρίποντα από τον Αμερικανό. Για το airball. Πολύ καλή άμυνα και από τον Ολυμπιακό και από τη Φενέρμπαχτσε στο πρώτο 3,5 λεπτό.
1: Και
2: γι' αυτό έχουν σημειωθεί μόνο δύο πόντι με αυτό το τυχερό σου του Γουόκαπ.
1: Και τουλάχιστον έχουμε δει τρία airball. Τουλάχιστον.
2: Ναι. Και από τις δύο πλευρές. Έχουμε δει airball από Χόρτον Τάκερ και από Ντόρση. Εντάξει, ο Χόρτον Τάκερ δεν έχει σήμα κατά τη θέση το τρίποντο. Ο Ντόρση το έχει, αλλά η άμυνα της Φενέρμπαχτσε είναι πολύ πολύ physical.
1: Έχει μπει και ο Μπάλτιου, μήπως μαζέψει λίγο τα πράγματα ή καταφέρει μόνος του να τελειώσει κάποιες φάσεις.
2: Και στο παρκέ και ο πρώην παίκτης ΑΕΚ ο Σίλβα. Ο Μιλουτίνοφ δεν θα μπορέσει να σκοράρει παρότι σπρώχτηκε. Baldwin. Ο Baldwin μαρκάρεται από τον Παπα-Νικολάου. Pick and roll. Έξι μπάλα, πατάει τη γραμμή. Ο Νίκολο Μέλι είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Μιλουτίνοφ. Πολύ σημαντικό το κομμάτι των rebound. Ο Ολυμπιακός έχει μαζέψει τρία. Η Φενέρμπαχτσε έχει αυτή τη στιγμή τρία επίσης.
1: Τέσσερα λεπτά χωρίς καλάθι Φενέρ. Όχι ότι ο Ολυμπιακός. Για να δούμε, έχει μείνει μόνο στον Ντόρσεϊ για τρεις μέσα. 5-0 ο Ντόρσεϊ.
2: Αυτό δεν πρέπει να συγχωρεί ο Ντόρσεϊ. Αυτό το λίγο
1: βρήκε
2: που θα του δώσουν.
1: Ακριβώς, έκανε ένα side step.
2: Αυτά πρέπει να μπουν.
1: Βρήκε λίγο χώρο και τον μπουμπούνισε.
2: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν είναι καλός στα ελεύθερα σουτ, σουτάρει με 38%, πρέπει να τα ανεβάσει. Πρέπει να βάλει τα όποια ελεύθερα σουτ του δώσουν οι Τούρκοι. Ντέβον Χολ κάνει ένα step back, σουτάρει αστοχή. Αμυντικό rebound από το Γουόκαπ. Το σκορ 5-0 στο πρώτο πεντάλεπτο. Ντόρση, για να δούμε. Θα πάρει και άλλο τρίποντο. Το έχει και αυτό. Και αυτό! 8-0 από τον Τάιλερ Ντόρση. Να λοιπόν που πήρε ψυχολογία. Που έβαλε το πρώτο. Έμεινε μόνος του στο δεύτερο. Βάζει και δεύτερο. 8-0. Baldwin. Για τον Σίλβα υπάρχει επιθετικό φάουλ για σπρόξιμο του Σίλβα στο Γκόκα.
1: Ο Ολυμπιακός τρώει σίδερα στην άμυνα
2: και time out Σάρας.
1: Τρώει σίδερα γιατί όπως έχουμε δει τα περισσότερα σούτ της Φενέρμπαξε είναι στο όριο των 24 δευτερολέπτων. Δηλαδή δεν μπορούν να βρουν μέσα στην πορεία της κυκλοφορίας της μπάλας σουτ ούτε από προσωπική ενέργεια ούτε από κυκλοφορία της μπάλας και αναγκάζονται να σουτάρουν.
2: Δεν είναι όμως και το στυλ της να σουτάρει γρήγορα σαν τη Βαλένθια.
1: Ναι, ναι, παιδί μου, αλλά
2: είναι στο σετ παιχνίδι. Δεν είναι τόσο καλή ομάδα. Γι' αυτό και έχει τη 15η επίθεση η Φενέρμπαξε. Αλλά παρόλα αυτά η άμυνα του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ διαβασμένη.
1: Είναι σε κάθε σουτ είναι χέρι πάνω στην μπάλα. Ένα.
2: Εκτός από κανένα δύο χαμέλι.
1: Και του Τάκερ.
2: Και του Τάκερ.
1: Το οποίο σου λέει.
2: Που τα αφήνει λίγο.
1: Ναι, λίγο πηδάει ο παίκτης.
2: Εμένα αφήνουν walk-up και δε Τάκερ.
1: Μάλιστα. 8-0 με δύο τρίποντα του Ντόρση και το πρώτο καλάθι που άνοιξε το σκορ εδώ στον ημιτελικό με τον walk-up. Ο Σάρας θέλει λίγο να ηρεμήσει τους παίχτες του, να βρει έναν τρόπο γιατί έχει βάλει και τον Baldwin μέσα. Μπιμπέροβιτ συνεχίζει, ο Μέλης συνεχίζει. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει καμία αλλαγή. Ο Παπα-Νικολάου παίζει σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού μέχρι τώρα γιατί κάνει δουλειές που δεν φαίνονται. Και ο Σίλβα, έτσι ο Σίλβα που ξεκίνησε με την ΑΕΚ, πιέζει, ζον πρες, Φενέρ, πάσα στο Μιλουτίνοφ. Ο Βεζένκοφ του έκανε μια πάσα με την προοπτική πως παίξει ένας εναντίον ενός, το φοβήθηκε ο Μιλουτίνοφ, έβγαλε έξω την μπάλα στον Παπα-Νικολάου, ο Παπα-Νικολάου pick and roll, side pick and roll με τον Μιλουτίνοφ, προσπαθεί να τον βρει, τελικά τη δίνει στο walk-up, δεν μπορεί να περάσει μπάλα στο Μιλουτίνοφ, ο walk-up στο Ντόρσεϊ, θα πάρει κι άλλο τρίποντο, όχι, παίρνει μέσα, δίνει στον Παπα-Νικολάου, σουτάρει με τη λήξη, αλλά δεν το προλαβαίνει. Εδώ ήταν η έξτρα πάσα. Ίσως ο Μιλουτίνοφ θα μπορούσε να είναι πιο αποφασιστικός. Φοβήθηκε την πρώτη πάσα που πήρε μέσα και την έβγαλε μακριά από τη ρακέτα.
2: Νέα κατοχή για την Φενέρμπαξε. 8-0 Ολυμπιακός. Ντεκολό. Ντεκολό για να ρεμίσει λίγο την ομάδα του Γιασικεβίτσιους. Τον μαρκάριο Ντόρση. Ντεκολό πασάρι χαμηλά, αλλά το χάνει κάτω από το καλάδι ο Σίλβα. Και αμυντικό ριμπάντ από τον Γουόκα που σπάει την μπάλα γρήγορα στον Βεζένκοφ. Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ νομίζω μπορεί εδώ να εκμεταλλευτεί το μαρκάρισμα του Ντεκολό. Δεν είναι κανένας αμυντικός ογκόλυθος. Η πάσα χαμηλά από τον Γουόκα στον Βεζένκοφ γυρίζει. Σκοράρει! 10-0 με την καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας. Κάθε καλάθι μετράει και βλέπω ότι ο Σάρας παίρνει κι άλλο time out. Ή μάλλον, συγγνώμη, το προηγούμενο. Τι ήταν το
1: ένα από τα δύο είναι τηλεοπτικό.
2: Το τηλεοπτικό. Άρα διακόπτει το momentum του Ολυμπιακού. Φενέρμπαξε. Παίρνει time out. Ολυμπιακός Φενέρ 10-0.
1: 6 λεπτά χωρίς να βάλει καλάθι Φενέρ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό κυρίως για να αρχίσει να παίρνει ψυχολογία ο Ολυμπιακός.
0: 0-2 δίποντα, 0-4 τρίποντα και 4 λάθη παιδιά σε 5 λεπτά η Φενέρ.
1: Και όλα είναι σουτ πιεσμένα. Τα περισσότερα η συντριπτική του πλειοψηφία.
2: Πάντως παιδιά πρέπει να συμφωνήσουμε ότι και στη θεωρία αλλά και στην πράξη ως τώρα, μην το χρουσουζέψουμε, η διαφορά του Ολυμπιακού από πέρσι είναι ο Ντόρσεϊ. Δηλαδή,
0: ας μην
2: κοροϊδευόμαστε.
1: Και υγεία,
2: η διαφορά
1: και η υγεία
2: και η υγεία, και η υγεία. Η υγεία δεν βάζει τρύπαντα όμως.
1: Ναι, αλλά είσαι υγιής, μπορείς να βάλεις.
2: Συμφωνώ. Ο Ντόρσεϊ πέρσι ήταν υγιής, ενδεχομένως όμως να μην ήταν υγιές το περιβάλλον του. Και δεν μπόρεσε να παίξει. Ήταν εκτός το δεκάδας στο Abu Dhabi. Φέτος και μετά από το εξαιρετικό Ευρωμπάσκετ βλέπουμε ότι είναι πρωταγωνιστής. Και μην ξεχνάμε ότι στο ρόστερ του Ολυμπιακού υπάρχει Κοτζάμ Φουρνιέ που ακόμα δεν έχει παίξει. Γιατί ο Ντόρσεϊ έχει ξεκινήσει καυτός.
1: Γιατί έχει δεχθεί τη σύμβαση της ομάδας που λένε ότι
2: και την έχει υπογράψει.
1: Και την έχει υπογράψει, ναι.
2: Που νομίζω ότι τη σύμβαση την πρότεινε και την προκάλεσε ο ίδιος ο Γάλλος.
1: Ο ίδιος, ναι.
2: Ντεκολό, ένας άλλος Γάλλος μεγάλος. Δίνει την μπάλα μακριά στον Σίλβα. Ντεκολό, για να δούμε τώρα. Άλλη μια προσπάθεια αστοχή από τον πρώην παίκτη ΣΑΕΚ που όμως μαζεύεται επιθετικό rebound. Ο Baldwin πατάει. Αστοχή airball. Ενώ πιστεύω ότι ο Baldwin θέλησε να πασάρει στον Σίλβα. Δεν υπάρχει κανείς παίκτης της Φενέρμπαχτσε που πιστεύει στο μακρινό σουτ και βλέπω ότι ο
1: επαναφέρει.
2: Χόρτον Τάκερ και τον Κέμπιρτς στη θέση του Μπιμπέροβιτς αλλά και του Σίλβα, ενώ ο Ολυμπιακός επιστρατεύει τον Τόντα Χολ για να ξεκουράσει τον Μιλουτίνοφ και να προσπαθήσει και αυτός με την αθλητικότητά του να κυνηγήσει είτε τον Μπιρτς είτε κάποιον άλλον μακριά από το καλάθι. Walk-up για τον Ντόρση. Ο Ντόρση μαρκάρεται από τον Baldwin. Ξεμαρκάρεται, κερδίζει φάουλ. Βεβαίως και κερδίζει φάουλ.
1: Δύο βολές.
2: Διότι ο Baldwin έσπρωξε τον διεθνή guard και εφόσον είχε μαζέψει την μπάλα ο Ντόρσεϊ, θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Μου φαίνεται ότι αυτό το φάουλ το πήρε με μαεστρία ο Ντόρσεϊ, διότι πέταξε την μπάλα με το αριστερό χέρι, πρόλαβε δηλαδή τον αντίπαλό του και τώρα με την πρώτη ελεύθερη βολή κάνει το 11-0. Ο Ντόρσεϊ μπορούμε να πούμε ότι βγάζει φωτιές. Αυτή είναι η αλήθεια. Χθες το απόγευμα που τον έβγαλα στην εκπομπή, Βαγγέλη, θυμάσαι, ήταν πάρα πολύ ψύχρεμος. Είπε, επουδενή είναι η ώρα του Ντόρσεϊ, είναι η ώρα του Ολυμπιακού. Για να δούμε αν πραγματικά είναι η ώρα του Ολυμπιακού. 12-0 από την ελεύθερη βολή του Τάιλερ Ντόρσεϊ, μάλλον τις ελεύθερες βολές. Ντεκολό. Ο Ντεκολό θα πασάρει την μπάλα χαμηλά και είναι το πρώτο καλάθι με κάρφωμα από τον Μπίρτς.
1: Τρία λεπτά και κάτι πριν το τέλος του δεκαλέπτου, έτσι.
2: Να σου πω κάτι, το 12-0 ήταν ένα ωραίο όνειρο για τον Ολυμπιακό. Αλλά βάζει τώρα το πρώτο καλάθι η Φενέρμπαχτσε και για να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι Ερυθρόλευκοι στην άμυνα της Φενέρ. Ο Ντόρσεϊ σουτάρει από μακριά, αστοχή, έκανε και ένα σπάσιμο της μέσης, ζήτησε και φάουλ, αμυντικό rebound από τον Baldwin που τώρα δίνει την μπάλα στον Ντεκολό. Σούτριο από τον Γάλλο, μέσα, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι Ερυθρόλευκοι. Ο Ντόρσεϊ αναλώθηκε στο να γκρινιάζει λίγο στους διαιτητές και εδώ υπάρχει φάουλ από τον Νάντο Ντεκολό. Έπεσε πάνω στον Ντόρσεϊ και χρεώθηκε το φάουλ αυτό. Άρα θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Και λέω προηγουμένως, αναλώθηκε λίγο στην κρίνια και έχασε τον παίκτη του. Και δέχτηκε τρίποντο ο Ολυμπιακός από τον Ντεκολό.
1: Εννοείται ότι το 12-0 τόσο νωρίς δεν λέει τίποτα.
2: Ειδικά τόσο νωρίς.
1: Έχουμε και την πρώτη αλλαγή. Ο Παπα-Νικολάου δίνει τη θέση του στον Dyson Ward.
2: Την πρώτη αλλαγή στην περιφέρεια. Γιατί έχει αλλάξει Μιλουτίνοφ με
1: εννοώ, ναι.
2: Την πρώτη αλλαγή στην περιφέρεια. Ο Σάρας ετοιμάζει ξανά τον Μπιμπέροβιτς. Ο Ντόρσεν το μεταξύ συνεχίζει να γράφει από τη γραμμή της φιλανθρωπίας τώρα. Αλλά η δεύτερη βολή δεν θα του κάνει το χατήρι. Άρα το σκορ 13-5. 2-22 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Πολύ καλύτερος Ολυμπιακός φαίνεται και από το σκορ. Προηγήθηκε 12-0, τώρα 13-5. Ο Baldwin προλαβαίνει τον walk-up, δεν πρέπει να του δίνει αυτό το mid-range.
1: Είναι διαφορά.
2: Το οποίο είναι καλός ο Baldwin, πάρα πολύ καλός. 13-7. Ο walk-up περνάει την κεντρική γραμμή και δίνει στον Ντόρσεϊ. Πρέπει να εμπλακούν και άλλοι παίκτες του Ολυμπιακού. Εδώ ο Baldwin χρειώνεται με φάουλ, διότι κατέβασε το χέρι του δυναμικά.
1: Και τα φάουλ είναι 5-0, ε.
2: Ναι. Τώρα είναι 6-0. Έχει συμπληρώσει τα ομαδικά. Και είναι άλλο ένα το οποίο χρεώθηκε η Φενέρμπαχτσε. Κοίτα, η Φενέρ είναι πιο physical ομάδα. Παίζει στα χέρια, παίζει το ξύλο. Έκανε κανένα δυο χαζούλικα φάουλ εκεί σε screen όπως στην αρχή. Πάντως ο Baldwin χρεώνεται με δεύτερο φάουλ και αποσύρεται. Ενώ τώρα ο Ντόρσεϊ κάνει double score 14-7 με την πρώτη ελεύθερη βολή του. Μαζί του είναι και ο walk-up μαζί με τον Tyson Ward στην περιφέρεια, ενώ ο Ντόρσεϊ σκοράρει ξανά από τη γραμμή 15-7 και να ο Φουρνιέ. Να η ώρα του Φουρνιέ στη θέση του Ντόρσεϊ, καταχειροκροτείται από τους φίλους του Ολυμπιακού και από τον Μπαγκό.
1: Και πάει να μαρκάρει τον Ντεκολό που τον ξέρει γιατί είναι...
2: Από παιδάκι.
1: Ναι, ακριβώς. Τον έχει μεγαλώσει στα πόδια του.
2: Ισχύει.
1: Ο Ντεκολό είναι πιο μεγάλος.
2: Εντάξει, ναι, είναι πιο μεγάλος, αλλά είναι συνοδοιπόροι πολλά χρόνια στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. Είναι δύο σπουδαίοι παίκτες. Ο Ντεκολό δεν έπιασε το NBA. Ο Φουρνιέ όμως έπαιξε 12 χρόνια.
1: Να σου θυμίσω ότι ο Ντεκολό είχε γνωστό στην Ελλάδα το 2009, όταν στο περίφημο Ελλάδα-Γαλλία για την πρώτη θέση του ομίλου στην Πολωνία. Είχε βάλει το νικητήριο καλάθι της Γαλλίας που την έστειλε πρώτη στον όμιλο και πάνω στην Ισπανία στο χιαστή.
2: Και οι υπόλοιποι που του φωνάζαν τι έκανες ρε Θεόφοβε.
1: Ναι.
2: Εδώ... ναι, αλλά αυτό είναι η σωστή νοοτροπία όμως.
1: Ναι, σωστό. Αυτό είπαμε ότι αυτό σε βάθος χρόνου, σε βάθος χρόνου είναι καλό και για τη Γαλλία και για τον Ντεκολό.
2: Σωστό. 15-7, 1 και 49 ακόμη για να τελειώσει η πρώτη περίοδος και η επαναφορά της μπάλας θα γίνει από τον Ντέβον Χολ. Μέχρι στιγμής από τη Φενέρμπαχτσε έχει πετύχει ένα τρίπον τον Ντεκολό και άλλους δύο πόντους ο Μπόλτουιν αλλά και ο Κεμπίρτς. Ο Ντέβον Χολ εκτελεί από την 45 μοίρες αστοχή αμυντικό rebound από τον Μπεζένκοφ που δίνει στο Φουρνιέ. Είναι με Χολ, Μπεζένκοφ, Γουόκαπ και Γουόρντ η πεντάδα του Ολυμπιακού. Ο Τάκερ είναι πάνω στον Γουόκαπ. Γουόρντ. Τον μαρκάρει ο Ντέβον Χολ. Ο Ντεκολό κάνει το έτο με το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ περνάει, είχε χώρο. Προτίμησε τον Μπεζέκο να ξαναπάρει τώρα την μπάλα και να την εκτελέσει από μακριά. Είναι άστοχος ο Εβαν Φουρνιέ. Αμυντικό rebound από τον Κέμ Μπίρτς. Ο οποίος δίνει στον Μπιμπέροβιτς που δεν έχει φανεί. Ο Τάκερ κάνει τρίπλες για να περάσει από τον Ντόντα Χολ. Η πάσα του είναι έξω. Kick out προς τον Μπιμπέροβιτς. Σούτριον πόντων άστοχο. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ για σπρόξιμο από τον Κέμ Μπίρτς στον Ντέβον Χολ.
1: Τον έστειλε 1,5 μέτρο μπροστά. Νομίζω το φάουλ είναι πάνω στον. Όχι στον Ντέβον.
2: Ο Κέμ Μπίρτς.
1: Ναι.
2: Έσπρωξε.
1: Όχι στον Ντέβον.
2: Όχι. Στον Ντόντα.
1: Ντόντα. Γιατί ξέρεις, αν γράψεις Ντου Χολ, άντε βγάλε άκρη. Ντόντα και Ντέβον είναι.
2: Ο Ντόντα Χολ, ο οποίος φέτος στην γραμμή δεν είναι άσχημος για ψηλός.
1: Όχι για ψηλός.
2: 78%. Δηλαδή βάζει περίπου 8 στις 10. Για να δούμε ποια θα είναι η επιτυχία του τώρα με το σκορ 15-7. Με κοφαντική μουσική, με θόρυβο από τους φίλους του Ολυμπιακού. Οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε έχουν κουρνιάσει σε κάποιες γωνίες του γηπέδου. Ενώ τώρα ο Ντόντα Χολ είναι στη γραμμή για να εκτελέσει τις δύο. Η πρώτη είναι άστοχη. 1 λεπτό και 2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ακούτε πάντα Αέρα Σπορ, είναι ο πρώτος ημιτελικός του Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center Athens. Η δεύτερη βολή και αυτή σίδερο. Θύμισε λίγο σακό ο Ντόντα Χολ σε αυτή την διάδα βολών. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Χόρτον Τάκερ χέρι με χέρι για τον Ντεκολό. Ο Ντεκολό θα σκοράρει. Δεν θα μετρήσει το καλάθι διότι έγινε χαμηλά το σπρόξιμο από τον Χολ. Συνεπώς η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τη Φενέρμπαχτσε. Τρίτο φάουλ ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Ο Σάρας τα βάζει λίγο με τους παίκτες του.
1: Κάποιοι Τούρκοι στα court seats με τους διαιτητές γιατί ήθελα να μετρήσει το καλάθι.
2: Έχω και ένα παρασκήνιο με την πρώτη ευκαιρία για τον Σάρας σε σχέση με το χθεσινό βράδυ
1: ναι.
2: Που συνάντησε αρκετούς πρώην συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό. Ντεκολό για τον Χολ. Τον Χολ της Φενέρμπαχτσε. Πάσα πίσω από την πλάτη για τον Μπιμπέροβιτς από τον Ντεκολό. Ο Μπιμπέροβιτς σταματάει και εκτελεί από το high post. Δεν σήκωσε το χέρι του. Ο Φουρνιέ τουλάχιστον πιεστικά. 15-9 μειώνει η Φενέρμπαχτσε. Το match έχει αμυντικό χαρακτήρα αν εξαιρέσουμε τα δύο τρίποντα του Ντόρσεϊ. Πρέπει να μπει στο κόλπο και ο Μπεζένκοφ. Πολύ σημαντικό θα είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Γουόρντ εκτελεί και σκοράρει. Να λοιπόν που μπήκε στο κόλπο και ο Γουόρντ. 18-9. Ξανά double score για τον Ολυμπιακό. Χόρτον Τάκερ. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Τάκερ πάει μέχρι μέσα. Lay up. Καλάθι και φάουλ. Βλέπει ο Περούγκα. 18-11 από τον Τάκερ.
1: Και κέρδισε και
2: το... αυτά, έτσι.
1: Και κέρδισε το Χολ.
2: Στα ίσια, και στον αέρα. Πολύ δυνατό παιδί. Είναι αυτό που λέμε νταμάρι ο Χόρτον Τάκερ. Πήδηξε ψηλά. Έχει βγάλει και κάτι φοβερά καρφώματα φέτος ο Αμερικανός της Φενέρμπαχτσε. Αυτή τη φορά δεν ήταν κάρφωμα, ήταν lay-up. Τώρα βάζει και την ελεύθερη βολή. 18-12. Κόβει τη διαφορά η Φενέρμπαχτσε στους 6 πόντους. Όχι τα time-out, αλλαγή.
1: Γιατί έχει...
2: Γίνεται κολό μέσα. Βλέπω στο παρκέ ο Μπιτίμ για την άμυνα. Ο Μπιτίμ βλέπω ότι πάει μέσα στον Γουόκαπ. Ο Γουόκαπ περνάει την κεντρική γραμμή, δίνει στον Μπεζένκοφ. Ο Μπεζένκοφ κάνει ένα φλότερ άστοχος. Πρέπει οπωσδήποτε Γιάννη να μπει στο κόλπο τον σκόρερ ο Μπεζένκοφ.
1: Το μέχρι καλό στιγμής, να σου πω κάτι,
2: έχει πετύχει δύο πόντους.
1: Το καλό για τον Μπεζένκοφ είναι ότι δεν εκβιάζει.
2: 100%.
1: Γιατί πήρε το πρώτο σουτ λίγο, ήταν βιαστικό και τόπες. Αλλά δεν εκβιάζει. και αυτό είναι καλό.
2: Πέρσι και 0 στα 6.
1: Ναι.
2: Τρίποντα στο Abu Dhabi.
1: Είναι με καλό με την έννοια.
2: Αλλά πέρσι ο Ολυμπιακός δεν είχε και Ντόρσεϊ.
0: Ναι. Παιδιά, μικρό time για διαφημιστικό.
3: Era Sport 101,8.
4: Θρητή, σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
5: Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς.
4: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Ακούτε Era Sport.
0: Please enter, παιδιά.
1: Αλλαγές ο Μπαρτζόκας. Βλέπουμε και τον Καναδό, τον Τζόζεφ. Και τον Πίτερς στο 4, συνεχίζουν ο Φουρνιέ και ο Ταϊρικ Τζόουνς. Τρεις αλλαγές σε σχέση με την πεντάδα
2: που φαίνεται ότι είναι αλλαγές φρεσκαρίσματος.
1: Ακριβώς.
2: Και όχι απαραίτητα στρατηγικής.
1: Και παραμένουν ο Φουρνιέ με τον Ward. Η μπάλα θα είναι για τον Ολυμπιακό, γιατί το τζάμπολ το πήρε η Φενέρ. Ξέρετε ότι στην Ευρωλίγκα, μην το ξαναλέμε, το πρώτο τζάμπολ το παίρνει κάποιος και μετά είναι τα δύο, τα έχει η άλλη ομάδα. Δεν είναι ένα-ένα-ένα-ένα. Είναι τα δύο η άλλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός θα έχει και στο δεύτερο ημίχρονο την επαναφορά και στην τελευταία θα την έχει η Φενέρ. Εκτός αν μεσολαβήσει κανένα άλλο τζάμπολ στο μεταξύ, αλλά δεν αλλάζει το βελάκι, ναι, είναι διαφορετικό από την όλη. Για να δούμε ο Κόρεϊ Τζότζεφ, αυτό που λέγαμε ότι βοήθησε πάρα πολύ από τότε που μπήκε για τα καλά στο κλίμα του Ολυμπιακού.
2: Ειδικά με τη Μονακό, στα play-off.
1: Κουρνιέ. Σταματάει αστοχή, ο Γουόρντ παίρνει το rebound, προσποίηση. Καλάθι από κάτω από τον Ντάις ο Γουόρντ που παρισέφρισε στη ρακέτα.
2: Έλειπε πέρσι.
1: Πάρα
2: η
1: πολύ.
2: Η αθλητικότητα του Γουόρντ.
1: Μα αυτό προσθέτει. Η αθλητικότητα πρόσθεσε και αυτός και ο Ταϊρικ Τζόουνς. Πίτερς χρεώνεται με φάουλ γιατί πήγε να κλέψει την μπάλα.
2: Και ο Ντόντα Χολ.
1: Ναι, και ο Ντόντα Χολ, τον ξέχασα.
2: Πλάκα.
1: Τον ξέχασα γιατί δεν είναι στο παρκέ.
2: Βέβαια. Στην αποστολή του Ολυμπιακού και ο Κίναν Εβανς. Έτσι δεν είναι, κάπου τον είδε σε ένα βίντεο.
1: Είναι εδώ. Αυτή τη φορά το φάουλ το έκανε ο Ολυμπιακός. Πρώτος. 20-12.
2: Η Φενέρμπαξε εμφανίζεται επιθετικά μέτρια, όπως ήταν μέτρια σε όλη τη χρονιά.
1: Είδες πόσο ακάλυτος ήταν ο Χόρτον Τάκερ. Δηλαδή δεν ήταν μη μείνει μόνος του.
2: 0 στα 3, τρίποντα. Νέα κατοχή για τον Ολυμπιακό με Ward, δίνει την μπάλα στον Ταϊρικ Τζόουνς, Κόρεϊ Τζόζεφ. Αμέσως στις αλλαγές είναι οι Τούρκοι. Ενώ στο παρκέ και ο Γιάντουνεν, πάσα χαμηλά για τον Ταϊρικ Τζόουνς, έξω για τον Κόρεϊ Τζόζεφ. Εκτελεί ο Καναδός, αλλά είναι άστοχος.
1: Τελείωνε
2: δεν είχε και πολύ χρόνο. Βέβαια έκανε ένα αξιοπρεπές σουτ, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Baldwin για τον Devon Hall που δεν έχει φανεί σήμερα. Ο Αμερικανός, πάρα πολύ καλός πέρσι, στο Final Four στο Abu Dhabi. Ποστάρει ο Νίκολο Μέλι με τον Tyson Ward που δεν τον αφήνει και πέφτει πάνω στην μπάλα ο Κόρεϊ Τζόζεφ που κλέβει. Ο Ward πάει μέχρι μέσα. Layup τάπα από τον Χόρτον Τάκερ. Τρομερές μάχες και στην άλλη πλευρά του παρκέ, αλλά και εδώ που είμαστε εμείς.
1: Ο Μπαρτζόκας του φώναζε να κάνει πάσα.
2: Ναι. Εδώ νομίζω ότι έχασε λίγο την αίσθηση του χώρου.
0: Διαπέφτει πολύ μπασκετικό ξύλο, όπως λέμε εμείς.
2: Πολύ
0: μπασκετικό ξύλο. Και από εδώ και από εκεί.
2: Βέβαια και στις δύο πλευρές. Πολύ ξύλο. Στο παρκέ και ο Γιάντουνεν μαζί με Ντέβον Χολ, Χόρτον Τάκερ, Μέλι και Baldwin. Ενώ ο Ολυμπιακός παίζει τώρα με Κόρεϊ Τζόζεφ Πίτερς, Ταϊρικ Τζόουνς, Φουρνιέ και Γουόρντ, δηλαδή με το second unit το λεγόμενο. Ο Πίτερς εκτελεί και φτωχεί. Πολύ σημαντικό να σκοράρει ο Πίτερς. Πολύ σημαντικό να μπει στην εξίσωση. Και μακάρι να τα καταφέρει και καλύτερα από τον Βεζένκοφ. 22-12. Μέλι, Χόρτον Τάκερ. Ξεφεύγει από τον Γουόρντ, βγαίνει μπροστά του ο Ταϊρικ Τζόουνς. Οι αλλαγές είναι και για τους δύο προπονητές μέσα στη φιλοσοφία τους. Και για τον Σάρας και για τον Μπαρτζόκα. συνεχόμενες αλλαγές, έχουν τα κορμιά για να, τον, για να το κάνουν, το υποστηρίζουν οι δύο ομάδες. Θεωρώ η Φενέρμπαχτσε τέλεια, αλλά και ο Ολυμπιακός το τελευταίο διάστημα έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα στην διοργάνωση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έξω ο Χόρτον Τάκερ, μέσα ο Κόλσον που είναι δολοφόνος σουτέρ. Πόνεσε ο Σάρας σε αυτό το κομμάτι. Έχει ένα στα 8 τρίποντα και ρίχνει στο παρκέ τον πρώην της Μακάμπη, τον Μπόνζι Κόλσον. Η πάσα κόβεται από τον Χολ και προσπαθεί τώρα πάλι σε σετ παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Δεν τον έχει αφήσει να τρέξει η Φενέρμπαχτσε, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλή ομάδα στο transition. Δεν έχει πάρει πόντους. Η πάσα είναι για τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Είναι άστοχος. Το φάουλ έγινε στον αέρα προς τον Ταϊρίκ Τζόουνς και θα έχει δικαίωμα μπορούσε, για δύο ελεύθερες βολές.
1: Μπορούσε να πάρει και τον goal foul.
2: Μπορούσε, ναι, όντως. Για να τσεκάρω λίγο λοιπόν. 0 πόντι σε fast break και από τις δύο ομάδες. Είναι τρομερό. 2 πόντι στον Ολυμπιακό από λάθη της Φενέρμπαχτσε. 0 για τους Τούρκους. 4 πόντι στον Ολυμπιακό από δεύτερες ευκαιρίες, δηλαδή από επιθετικά rebound και αυτά. 0 για την Φενέρμπαχτσε.
1: 23-12.
2: Η πρώτη ελεύθερη βολή από τον Ταϊρίκ Τζόουνς βρίσκει στόχο. 23-12. Και τώρα double score ξανά. 24-12 από τον Ταϊρίκ Τζόουνς.
1: Ισοφαρίζει τη μεγαλύτερη διαφορά, το 12-0 δηλαδή.
2: Μπράβο.
1: Baldwin με τον Τζόζεφ να τον περιμένει. Προσπαθεί να περάσει, αλλά αστοχεί ο Γιάντουνεν από το high post. Προσπάθησε να το χρησιμοποιήσει ως σκαλοπάτι. Αστόχησε ο Ολυμπιακός, έχει πάρει το rebound. Ο Ολυμπιακός στο ρυθμό που θα έλεγε κανείς ότι βολεύει τη Φενέρμπαχτσε, τα καταφέρει καλύτερα. Πίτερς για το κόψιμο του Φουρνιέ, αλλά από τα χέρια του δεν τον βλέπω, γιατί είναι του Χολ, του Ντέβον Χολ, η μπάλα για τον Ολυμπιακό. 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεση, 7 και 6 για να τελειώσει το ημίχρονο. Τζόζεφ πήγε να κάνουν μια κομπίνα, αλλά δεν την μπάσαρε στον Ταϊρίκ Τζόουνς που ήταν έτοιμος να πηδήξει για κάρφωμα. Έχει μείνει μπάλα στο Φουρνιέ. Πίτερ σηκώνεται από τη γωνία μέσα για 2 πόντους. Ο Πίτερ ξεκινάει πάρα πολύ ζεστός και γενικά εγώ θα σου πω που πολλές φορές για τον Πίτερ έχω εκφραστεί για το πόσο soft είναι το τελευταίο δίμηνο. Είναι άλλος παίκτης.
2: 26-12 λοιπόν, με 4 πόντους του Πίτερς. Πάει να βγάλει την καλή άμυνα ο Ολυμπιακός από το χέρι του Μέλη. Φεύγει εκτός παρκέ. Πολύ καλή άμυνα από τον Άλεκ Πίτερς. Στα rebound, το είπες νωρίτερα, θα σου πω και τον αριθμό, 14-10 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τα πηγαίνει περίφημα και με τη δεύτερη πεντάδα του, έχει 8-0 σερί, ενώ τώρα αποσύρεται το Χολ και στη θέση του περνάει ο Νάντο Ντεκολό στο δικό του last dance, στο δικό του τελευταίο Final Four και κοντά στο δικό του αντίο, καθώς έχει ανακοινώσει ότι στο τέλος της σεζόν σταματάει. Ο Γουόρντ πασάρει στο Ταϊρίκ Τζόουνς, βηματάκι από τον Αμερικανό, το παράκανε λίγο ενώ είχε το χώρο να τριμπλάρει και μετά να ξεκινήσει την προσπάθειά του. Έκανε βήματα ο Αμερικανός του Ολυμπιακού, που παίζει τώρα μαζί με τον Πίτερς στη front line, ενώ το αρχικό σχήμα είχε Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ. Παναφορά της μπάλας από τον Γκόλσον στον Baldwin. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κάνει τη Φενέρμπαχτσε να δεινοπαθεί για να βάλει καλάθι. Baldwin έξω από το τρίποντο, τον μαρκάρει ο Γουόρντ και στην αλλαγή βγαίνει ο Πίτερς. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει αρχές και στην άμυνά του και στην επίθεση. Κόλσον. Ο Κόλσον χάνει προς στιγμήν. Πέφτει πάνω το Πίτερς. Εδώ γλίτωσε το φάουλο ο Αμερικανός του Ολυμπιακού. Αλλά η μπάλα πηγαίνει στο Ντεκολό. Με ένα φλότερ αστοχή, αλλά επιθετικό rebound. Και τρίποντα από τον Baldwin. Άστοχο αμυντικό rebound από τον Φουρνιέ. Πολύ γρήγορα εξελίσσονται όλα στο glass floor του ΟΑΚΑ. 26-12. 5-46 ακόμη. Σκεφτείτε ότι και τους 12 πόντους η Φενέρμπαχτσε τους πέτυχε στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ εδώ υπάρχει φάουλ του Γιάντουνεν που σηκώνει και υποτικά το χέρι του ο Φιλανδός στο Φουρνιέ.
1: Έξυπνη κίνηση του Φουρνιέ για να αρχίσει να φορτώνει με φάουλ τους αντιπάλους.
2: Και τώρα βγαίνει ο Φιλανδός για να περάσει στη θέση του ο Μπιμπέροβιτς.
1: Και επιστρέφει ο Μιλουτίνοφ στη θέση του Τζόουνς.
2: Πολύ σημαντικό το ότι η άμυνα του Ολυμπιακού έχει δώσει τον Μπιμπέροβιτς 2 σούτ όλα κιόλα. 0 στο 1 τρίποντο και 1 στο 1 δίποντο. Κόρι Τζόσεφ έξω από το τρίποντο. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Καναδό. Δίνει στο Φουρνιέ. Πρέπει να Φουρνιέ για τον Πίτερς. 4 λεπτά ακόμα. Θα γυρίσει ο ίδιος. Για να δούμε. Γυρίζει, εκτελεί.
1: Μέσα!
2: Σκοράρι! 28-12 από τον Άλεκ Πίτερς. Φοβερό σήμερα. Πραγματικά. Βάζει συνεχόμενα καλάθια. Δύσκολα, κρεμασμένα. Με fade away. Και συν 16 για τον Ολυμπιακό. 5 και 14 ακόμη για το φινάλε. Baldwin. Εννοώ του ημιχρόνου το φινάλε. Έτσι. Για το match έχει πολύ δρόμο ακόμη. Δεν γλιτώνει το φάουλο Μιλουτίνοφ στη μονομαχία με τον Σίλβα. 28-12.
1: Στο πρώτο δεκάλεπτο έκανε 7 λεπτά να βάλει καλάθι η Φενέρ και τώρα έχει ήδη 5.
2: Σωστό.
1: Να βάλει. Έχει, δηλαδή έχει περάσει 5 λεπτά, δεν έχει σκοράρει. Η άμυνα του Ολυμπιακού παίρνει άριστα μέχρι τώρα.
2: 100% παίρνει άριστα και ετοιμάζεται τώρα και ο Μακίσικ για να δώσει ενέργεια. Μπιμπέροβιτς. Ο Μπιμπέροβιτς θα ξαναπάρει. Δίνει την μπάλα στον Ντεκολό, σου τριών πόντων από τον Γάλλο, άστοχο, αμυντικό rebound από τον Μιλουτίνοφ. Ο Ολυμπιακός ελέγχει τα rebound και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φουρνιέ βρίσκει χώρο, πάει μέχρι μέσα, του κλέβει την μπάλα ο Ντεκολό αλλά με φάουλ, όπως υποδεικνύει ο Περούγκα.
1: Εδώ δικαιολογεί τον Ντεκολό να πει ότι έχει μαζέψει την μπάλα και το βλέπω να πάει στη γραμμή, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα το δώσει οι βολές.
2: Προτού μαζέψει την μπάλα, έχει κάνει και μια γκαλίτσα το Φουρνιέ. Ο Ντεκολό και υπάρχει time out εμπορικό. 28-12, 4:50 για το ημίχρονο. Κυρίαρχος Ολυμπιακός, αυτή είναι η λέξη. Κυριαρχεί και με την επίθεσή του, στην οποία έχει πιο πολύ υπομονή πλέον. Και τον βοήθησε πάρα πολύ ο παίκτης κλειδίος τώρα, Άλεκ Πίτερς. Αλλά και στην άμυνα έχει επιτρέψει στη Φενέρμπαχτσε. Εντάξει, δεν είναι καμία επιθεσάρα της Φενέρμπαχτσε, αλλά έχει πετύχει 12 πόντους σε 15 λεπτά.
1: Δεν την έχει αφήσει να σουτάρει με άνεση.
2: Σωστό.
1: Την έχει βγάλει έξω από το comfort zone.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, Ντόρσε και Πίτερς είναι οι δύο.
0: 15 λεπτά, 2 ασίστ στη Φενέρ.
1: Αφού δεν μπαίνει το καλάθι.
0: Έτσι, 2 ασίστ.
2: Και 7 λάθη, Βαγγέλη, ε.
0: Και κάθε τώρα με θα ναι, γίνεται και 7 λάθη, μπράβο. 2-2-7.
1: Είναι σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός πέρα από το ότι δεν δίνει το αγγέλου του νερό, δηλαδή ελεύθερο σου σε κανέναν, είναι ότι κυριαρχεί και στα rebound. Δηλαδή σιγουρεύει τα άστοχα σουτ ή τις βεβαιαμένες επιθέσεις της Φενέρμπαχτσε.
12: Έχει 16 rebound και 11 η Φενέρμπαχτσε. Μεγάλη διαφορά και στην ενέργεια. Στο κομμάτι δεν έχει μεγάλη διαφορά, νομίζω.
0: Και όπως έλεγε και ο Κωστής, Βεζένκοφ 2 πόντους, έτσι. 2. Δηλαδή, πού και να πιάσει φωτιά και ο Βεζένκοφ.
1: Έχει βάλει 100 στάρες και χωρίς να σκοράρει ο Βεζένκοφ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει πει κατά καιρούς ο προπονητής του Ολυμπιακού ότι η άμυνα είναι το θέμα. Στην επίθεση έχουμε τρόπους και ταλέντο να σκοράρουμε. Τελικά είναι βολές, όντως, αλλά τη χάνει την πρώτη ο Φουρνιέ, γιατί θα μπορούσε να δώσει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, να φτάσει στους 30 πόντους ο Ολυμπιακός, αλλά μένει στους 28. Έχει χάσει πόσες βολές, 2 Ολυμπιακός, 2-4. Και τώρα βάζει ο Φουρνιέ 29-12 στο ΣΥ 17 Ολυμπιακός.
2: Ξεφούρνησε τον πρώτο πόντο του ο Φουρνιέ από τη γραμμή.
1: Είναι καλός όμως μέχρι τώρα. Όλοι είναι καλοί, δεν βλέπω κάποιον να μην έχει ανταποκριθεί στο ρόλο του.
2: Ισχύει. 4,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Baldwin πάει σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Άστοχος ο Αμερικανός αμυντικό rebound από τον Μιλουτίνοφ. Δίνει την μπάλα στο Φουρνιέ. Η πάσα του είναι διαγώνια για τον Πίτερς. Έξω από τον τρίποντο. Τον μαρκάρει ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Μιλουτίνοφ σκαλοπάτι για να πάρει την μπάλα ο Φουρνιέ. Έξω από τον τρίποντο. Εκτελεί. Αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Wade Baldwin. Τον μαρκάρει ο Κόρι Τζόζεφ. Ξεκουράζεται βέβαια και ο Γουόκαπ. Σημαντικό. Μπιμπέροβιτς. Να πάει μέχρι μέσα, πασάρι στον Σίλβα, κάρφωμα εντυπωσιακό από τον Σίλβα, 29-14 από τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, τον
1: πάλι,
2: παίκτη από την Γκαμπόν.
1: Πάλι λίγο πιο γρήγορα, έτσι, 6 λεπτά έκανε να βάλει και καλάθι.
2: Η διαφορά πήγε νωρίτερα στους 17, η μεγαλύτερη διαφορά από το ξεκίνημα, από το συν 17-29-12, τώρα πήγε 29-14. Κόρι Τζόζεφ, θα πάει μέχρι μέσα, πασάρι στον Μιλουτίνοφ. Αυτό για τον Μακίσικ, σούτριον πόντρο από τον Μακίσικ. Άστοχο, αμυντικό ριμπάντο από τον Μέλη.
1: Ο Μιλουτίνοφ έπρεπε να σηκωθεί εδώ.
2: Τώρα ο Ολυμπιακός προσπαθεί να υπερασπιστεί αυτή τη μεγάλη διαφορά και η Φενέρμπαχτσε να μπει στα ποδητήρια με όσο το δυνατόν κομμένη τη διαφορά. Ο Μπιμπέροβιτς εκτελεί για τρεις και σκοράρει. 29-17 από τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, που δεν είχε μιλήσει ως τώρα, είναι η αλήθεια. Σουτάρει το πρώτο δικό του τρίποντο, εύστοχο, 1-2. 29-17, 5-0 για τη Φενέρμπαχτσε, η οποία μειώνει το σκορ στους 12. Κόρι Τζόζεφ μπροστά από την Ομέλη και σπάει την μπάλα αριστερά για τον Μακίσικ. Ο Μακίσικ βρίσκει διάδρομο, όχι, δίνει στον Πίτερς. Εκτελεί για τρεις, μέσα από τον Άλεκ Πίτερς. Φωτιά και αυτός σήμερα. Έξαλλος ο Σάρας με τον Baldwin. Του τα ρίχνει άγρια του Αμερικανού, διότι άφησε τον Πίτερς στις περιστροφές και αυτός εκτέλεσε. Ο Πίτερς σήμερα έχει τηθεί Βεζένκο. Και με αυτούς τους συνεχόμενους πόντους, με τα τρίποντα και με τα δίποντα τα δικά του, οδηγεί τον Ολυμπιακό σε αυτό το σύν 15 και time out από τον Γιασικεβίτσιους.
1: Και ακούει το όνομά του από την εξέδρα, γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικός.
2: Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά γιατί πρέπει να είναι και τα τελευταία του παιχνίδια για τον Ολυμπιακό.
1: Ευρωπαϊκά.
2: Ευρωπαϊκά. Ισχύει.
1: Αλλά...
2: Καθώς, να το πούμε αυτό, και προς τιμήν του άνθρωπος τα δίνει όλα. Και σήμερα βουίζει ο τόπος ότι όχι μόνο συζητάει, αλλά έχει κλείσει το Μιλάνο.
1: Και μάλιστα αυτό, να πούμε και την αλήθεια, ότι
2: ισχύει εδώ και καιρό.
1: Τη μέρα
2: πολύ
1: που
2: καιρό.
1: Έπαιξε ο Ολυμπιακός Αρμάνι,
2: ναι.
1: Στο ΣΕΦ, στο δεύτερο γύρο, έγινε μια συνάντηση και κάποια χαμόγελα.
2: Άρα δεν τα βγάζουμε το μυαλό
1: με τον Μπαγκ, όχι.
2: Αυτά που συζητάμε και ακούμε.
1: Μα ήμουν
2: στην
1: παρόν. Ήμουν παρόν, γι' αυτό το λέω.
2: Ήσουν παρόν. Είδες και το συμβολέο.
1: Όχι στη συνάντηση.
2: Α, λέω κι εγώ.
1: Στα χαμογελάκια.
2: Είπαμε. Αλλά σήμερα ο Πίτερς παίζει καταπληκτικά και μπράβο του. Έχει σκοράρει μέχρι στιγμής 9 πόντους, 3 στα 3 δίποντα, 1 στο 1 τρίποντο, μαζί με τον Ντόρσεϊ που ξαναμπήκε στο μάτς. Είναι μακράν οι δύο κορυφαίοι. Αλλά βέβαια όλοι έχουν βάλει το λιθαράκι τους για αυτό το σύν 15 και τώρα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην άμυνα. Μπιμπέροβιτς έξω από τον τρίποντο, τον κυνηγάει ο Μιλουτίνοφ, εκτελεί ο Μπιμπέροβιτς και αυτό μέσα.
1: Μπροστά στα μούτρα του.
2: Μπροστά σε 7 footer, έτσι, που είναι 2-13 και τα χέρια σηκωμένα πάει 3 μέτρα. Και όμως σούταρε και σκόραρε ο Μπιμπέροβιτς, 32-20. Ο Μακίσικ θα πάει στο lay-up, θα αστοχίσει το φάουλ από τον Μπιμπέροβιτς και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές.
1: Να σου πω κάτι, το μόνο ψεγάδι του Ολυμπιακού στην επίθεση έρχεται με διστακτικότητα του Μιλουτίνοφ να πάει προς το καλάθι. Δύο φορές την πήλε την μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό και αντί να κινηθεί να τελειώσει τη φάση την έβγαλε έξω. Με αποτέλεσμα να γίνουν σούτ ένα.
2: Και ένα ακόμη κακό που διαπιστώνω είναι ότι αρχίζει και ζεσταίνει τον Μπιμπέροβιτς, που είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης στην περιφέρεια. Δεν είναι τόσο επικίνδυνη στο σουτ Baldwin και Horton Tucker. Είναι μπουκαδόρη, εκεί μπορεί να κλείσει τη ρακέτα Ολυμπιακός.
1: Και το τρίτο,
2: ο Μπιμπέροβιτς όμως έχει το τρίποντο.
1: Και το τρίτο δεν χάνει και βολές ο Ολυμπιακός.
2: Εντάξει, να το πούμε και αυτό. Έχει χάσει σήμερα 5 βολές ο Ολυμπιακός.
1: Ο Μακής έχει χάσει 8-13. Ο Μακής έχει χάσει την πρώτη, έβαλε τη δεύτερη.
2: Ο οποίος σουτάρει από το πλάι σαν τον Edgar Jones του Παναθηναϊκού. Θα το θυμούνται οι πολύ πολύ παλιοί. Γιατί αυτό συνέβη πριν από 30 χρόνια και βάλε.
1: Αυτός ήταν το πρώτο ελικόπτερο στα ελληνικά γήπεδα.
2: Που σούταρε από το πλάι,
1: Ναι, ναι. Τον έχω προλάβει στον τάφο του Ινδού.
2: 33-20, μη μαρτυράς την ηλικία σου. Horton Tucker πάει μέχρι μέσα, αστοχή.
1: Βολές, αλλά ευτυχώς δεν μπήκε το καλάθι.
2: Το φάουλ αυτό το κερδίζει ο Tucker. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Η Φενέρμπαχτσε σήμερα έχει μία στη μία όλη και όλη. Ο Tucker φέτος στην Ευρωλίγκα σουτάρει με 75%, που δεν είναι και κανένα σούπερ ποσοστό. Ενώ τώρα βλέπω ότι ο σκηνοθέτης δείχνει τον Αλπερέν Σενγκιούν μετά τον αποκλεισμό των Rockets από τους Lakers. Ήρθε στην Αθήνα για να δει το Final Four. Ενώ ο Tucker αστοχεί στην πρώτη ελεύθερη βολή και έχει δικαίωμα για μία ακόμη με σκορ 33-20 υπέρ του Ολυμπιακού και με τον Βεζένκοφ να ετοιμάζεται να επιστρέψει στη θέση του Πίτερς. Κάτι συζητάνε με τον coach Μπαρτζόκα. Ο Πίτερς έγνεψε και ο Μιλουτίνοφ, μήπως βγω εγώ αλλαγή, αλλά τελικά απέσυρε τεσάρι.
1: Γιατί σου θα έρθει δύο τρεις φορές. Μήπως η προηγούμενη ήταν δοκιμαστική.
2: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση.
1: Γιατί έχασε και τις δύο, αλλά σουτάρει τρίτη. Μάλλον επαναλήφθηκε. Οπότε βάζει τη μία 33-31.
2: 33-21.
1: Μάλλον, 33-21, συγγνώμη. Ναι. Αρχίζει να πιέζει η Φενέρ για να αλλάξει το ρυθμό του παιχνιδιού. Η μπάλα στο Μακίσικ, περνάει το κέντρο. Κόρεϊ Τζότζεφ, playmaker. Βεζένκοφ για τον Μιλουτίνοφ. Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ προσπαθεί να φτιάξει τα πόδια του. Τελικά μπαίνει προς τα μέσα. Τάπα δέχεται και η μπάλα από τον Βεζένκοφ. Από τον Ντόρσεϊ πρέπει να είναι έξω. Σωστοί οι διαιτητές. Γιατί υπήρξε ένα.
2: Αυτό δεν ήταν τάπα, ήταν κατέβασμα γενικού.
1: Ναι, ναι. Είναι αυτό που είπε ο Κώστας ότι
2: είναι και λίγο θράσος να μπει εκεί μέσα. Αφού είσαι ο Ντόρσεϊ, σούτερα από πιο μακριά. Δεν υπάρχει λόγος να μπει στα θηρία.
1: Το Χόρτον Τάκερ τώρα το μαρκάρει λόγω όγκου, φαντάζομαι, ο Τζόζεφ. Μέλη μπροστά στο Μιλουτίνοφ, τη βγάζει έξω. Χόρτον Τάκερ δεν σουτάρει, πηγαίνει στη δίσδυση, αλλά βάζει το σώμα του. Ο Τζόζεφ τον αναγκάζει να βγάλει την μπάλα έξω. Σουτ τρίποντα από τον Ντέβον Χολ. Άστοχο ριμπάουντ από ποιον. Α, η μπάλα φτάνει στο. Στον Μπιμπέροβιτς, Μπιμπέροβιτς στο Μέλι. Ο Μέλι μέσα για τον Χόρτον Τάκερ. Φάουλ. Επικίνδυνο φάουλ.
2: Όχι, όχι, επικίνδυνο φάουλ. Καθαρό. Ναι, εντάξει, επειδή μου επιτρέπει. Τον Τζόζεφ στον Μπίρτς. Εντάξει.
1: Εννοώ ότι μην τον χαρακτήριζαν σε παρατεταμένο κράτημα. Δηλαδή τον πήγαιναν σε αυτή τη λογική.
2: Έχει συμπληρώσει ο Ολυμπιακός. Αλλά πρώτο φάουλ στο δεύτερο δεκάλεπτο από τη Φενέρμπαχτσε. Και γι' αυτό πάει στη γραμμή ο Κεν Μπίρτς. Όχι ότι δεν θα πήγαινε, γιατί είχε γίνει προσπάθεια. Λίγο πιο κάτω μας βρίσκεται και ο Βλάντο Γιάνκοβιτς. Πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση. Σχολιάζει στη Nova Sports.
1: Ο Καναδός Μπίρτς πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, θυμίζουμε. Έτσι, βάζει την πρώτη βολή.
2: 33-22, 1,5 λεπτό ακόμη. Εννοείται ότι το μάτς έχει πάρα πολύ ψωμί, έχει πάρα πολύ δρόμο. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν και με 17. Ενώ τώρα η δεύτερη βολή από τον Μπίρτς βρίσκει σίδερο και παραμένει το σκορ 33-22. Πάντως με την ορμητικότητα και με την εικόνα που είχαν και έχουν οι Ερυθρόλευκοι, το σκορ έπρεπε να είναι πιο υψηλό.
1: Ναι.
2: Κατά τη γνώμη μου. Και έπρεπε να είναι τουλάχιστον 40.
1: Και με την αναποτελεσματικότητα που διέκρινε την τουρκική ομάδα.
2: Ο Μιλουτίνοφ παίρνει την μπάλα με πλάτη αστοχή. Αυτά τα σουτάκια πρέπει να τα βάζει ο Σέρβος. Δεν το έβαλε όμως.
1: Σούπα είναι πάρα πολύ διστακτικός στην επίθεση. Δεν είναι και ο Μιλουτίνοφ. Ενώ έχουμε το τρίποντο άστοχο. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό, γιατί ήταν μόνος του.
2: Είναι καλό και θα μειωνόταν διαφορά
1: κάτω από τους 10.
2: 8 πόντους. Ναι, ναι. Αν ήταν το τρίποντο εύστοχο. Μπεζένκοφ για τον Ντόρσεϊ. Τον μαρκάρει ο Ντέβον Χολ. Ντόρσεϊ πρέπει να κάνει τώρα το θαύμα του. Έχει κλειστεί από τον Ντέβον Χολ με νύχια και με δόντια, με κλωτσιές και μπουνιές ο Ντέβον Χολ. Βεζένκο χαμηλά, γυρίζει, εκτελεί, αστοχή ξανά. Αμυντικό rebound από τον Χόρτον Τάκερ, ξεφεύγει από τον Ντόρσεϊ, πασάρει στον Μέλι και αυτός εύκολα σκοράρει 33-24. Και εδώ υπάρχει τώρα time out από τον coach Μπαρτζόκα. Η Φενέρμπαχτσε δείχνει μια επιμονή στην άμυνα και μια υπομονή στην επίθεση. Μείωσε διαφορά στους 9. Ξεψάρωσαν και ο παδί της στις κερκίδες του T-Center και απομένουν τώρα σχεδόν 24 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει την τελευταία επίθεση Ολυμπιακός για το πρώτο ημίχρονο 33-24.
1: Πρόσεξε πόσο εύκολη συζήτηση.
2: Κολακεύει τη διαφορά.
1: Ναι,
2: η
1: αλλά
2: διαφορά τη Φενέρ.
1: Θέλω να πω κάτι τώρα. Πόσο εύκολη είναι η συζήτηση να πάρει την μπάλα ο Μιλουτίνοφ. Μα την παίρνει την μπάλα ο Μιλουτίνοφ και δεν μπορεί να τελειώσει η φάση. Φοβάται.
2: Είναι που την πήρε, ρε Γιάννη. Δεν έχει τη ρακέτα.
1: Μα ο Μιλουτίνοφ δεν έχει πόδια να παίξει με πλάτη. Δεν έχει τα πόδια να
2: μπορεί
1: παίξει με πλάτη.
2: Μπορεί να την πάρει πιο μέσα για να πασάρει έξω.
1: Μα μέσα την πήρε τρίποτα και την έβγαλε έξω.
2: Είναι το θέμα και πού τη ρίχνει την μπάλα. Πώς τη βγάζει έξω. Πρέπει να κινηθούν λίγο off-ball οι παίκτες. Και επίσης αυτό δεν είναι τόσο εύκολο γιατί είναι πολύ σκληρή η άμυνα της Φενέρμπαχτσε.
1: Εντάξει, συμφωνούμε.
2: Δεν αφήνει παίκτες.
1: Παρουσιάζουμε ότι ο Μιλουτίνοφ θα πάρει την μπάλα μέσα.
2: Πόσα ελεύθερα στον Ολυμπιακό σήμερα, να πω τα δύο του Ντόρσεϊ. Του Πίτρις θα είναι μαρκαρισμένα. Δύο τρίποντα έκανε ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ.
1: Δεν κατάλαβες τι εννοώ. Εννοώ ότι ο Μιλουτίνοφ δεν είναι παίκτης του, του έτσι θέλω.
2: Γερά.
1: Του έτσι θέλω.
2: Όχι, όχι, όχι. Του έτσι θέλω δεν είναι.
1: Με το έτσι θέλω να βάλει την μπάλα στο καλάθι.
2: Όχι. Βέβαια. Λοιπόν, επαναφορά της μπάλας από τον Πίτερς που παίζει τώρα. Αυτός 3 και 4 Μπεζένκοφ για να είναι και αυτός σουτέρ. Μιλουτίνοφ, 13 δευτερόλεπτα ακόμη, έχει πάρει την μπάλα έξω από το τρίποντο. Φυσικά ο Σέρβος δεν απειλεί εκεί, την αφήνει χέρι με χέρι στον walk-up. Ντόρσεϊ, 5 δευτερόλεπτα ακόμη, τον μαρκάρει ο Μέλι. Ο Ντόρσεϊ θα εκτελέσει, δύσκολη προσπάθεια με την rebound από τον Τάκερ. Με αυτό το άστοχο σου του Ντόρσεϊ τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Το έκοψε η Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε αυτή την πολύ καλή εμφάνιση. Επί πόσα λεπτά, Γιάννη, να πω επί 16, 15-16 λεπτά. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Ολυμπιακός. Δεν μπόρεσε να την μετουσιώσει αυτή την εμφάνιση και με ένα, ας πούμε, συν 15. Δεν είναι και εύκολο. Η Φενέρμπαχτσε έπαιξε άμυνες, έβαλε κάποια σουτ, ειδικά με τον Μπιμπέροβιτς, μπήκε στο παιχνίδι και είναι τώρα διαφορά στους 9. Μια διαφορά 9 πόντων είναι μια διαφορά εγρήγορσης, όπως συνηθίζω να λέω, ούτε 17-18 που σε επαναπαύει, αλλά ούτε και 2-3 για να σε αγχώσει. Είναι μια καλή διαφορά. Πάμε για ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Era Sport 101,8.
13: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
14: Έφτασε ξανά.
13: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
14: Γκολ στη Βουδαπέστη.
13: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
14: Σκορ στη Λειψία.
13: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
14: Επί δύο.
15: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
18: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
19: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
20: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
21: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για

0: Λοιπόν, Δημητρό, έχουμε και λέμε. Πίτερς, για μένα, δύο κουβέντες, πάμε αμέσως μετά στο Τισέντερ.
1: Ο X-Factor μέχρι τώρα του
0: ημιτελικού. Ακριβώς. Ο X-Factor του ημιτελικού, στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον. Πήρε τους πόντους που θα είχε ο Βεζένκοφ ενδεχομένως, έτσι. 9 πόντους.
1: Και ξεκόλλησε, Βαγγέλη, συγγνώμη, σε διακόπτω, ξεκόλλησε, δηλαδή σε δύο επιθέσεις, μάλιστα σκόραρε στο τέλος του χρόνου και αυτό έδωσε μεγάλο ψυχολογικό έτσι, μπουστάρισμα, το πούμε έτσι, αβαντά στον Ολυμπιακό.
0: Και είμαι τέλειο μάτς, δηλαδή 3 στα 3, όσον αφορά το σκοράρισμα τουλάχιστον, 3 στα 3 δίποντα, 1 σε 1 τρίποντο. Όλα αυτά σε 8 και 13, 8 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Από εκεί πέρα και ο Ολυμπιακός δεν είναι και πλέον εύστοχη ομάδα, έτσι. Στον ημιτελικό 4 στα 12 τρίποντα έχει. 6 στα 14 δίποντα, 42,9% ποσοστό. Αλλά και 14 βολές. Έχει 9 στα 14. Αλλά νομίζω ότι ο Πίτερς κάνει διαφορά τουλάχιστον μέχρι τώρα.
1: Ναι, δεν είναι. Σκοράζει πάρα πολύ σημαντικούς πόντους.
0: Και άμυνα του Ολυμπιακού.
1: Φοβερή αμυντικά. Λέγαμε ότι ο Χορτοντάκερ είναι ο κορυφαίος.
0: Καλά, έχει βγει, τον έχουν βγάλει εκτός αγώνα
1: είναι,
0: μέχρι τώρα.
1: Σου θυμίζει, Βαγγέλη, ο Χορτοντάκερ είναι ένα παίκτη ο οποίος είναι μεν εξαιρετικός, όμως επειδή είναι το πρώτο Final Four, βλέπεις άγχος στις κινήσεις. Δηλαδή, ο Τάκερ έκανε δύο έρμπολ από το τρίποντα, αν θυμάμαι καλά, στο πρώτο δεκάλεπτο. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι έχει βγει εκτός από την άμυνα του Ολυμπιακού. Από την άλλη, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είναι και. Να έχει οικοδομήσει και μεγαλύτερη διαφορά. Νομίζω στο τελευταίο τρίλεπτο η Φενέρ έπαιξε όπως την έχουμε συνηθίσει και νομίζω ότι είναι και λίγο. Νομίζω δεν αξίζει στον Ολυμπιακό η μόλις 9 πόντι διαφορά που έχει στο πρώτο ημίχρονο. Εμένα μου φαίνονται λίγοι για έτσι όπως έχει πάει το παιχνίδι.
0: Για να το δεις διαφορετικά, είναι παραμένει εντός μάχης, εντός αγώνα η Φενέρ. Λοιπόν, πάμε πάλι στο Τισέντερ. Παιδιά, συμφωνείτε για Πίτερς?
2: Συμφωνούμε για Πίτερς. Εγώ θα έκανα μια γενική αποτίμηση ότι βλέπουμε ένα παιχνίδι. Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι είναι, παρότι είναι ένα παιχνίδι σε ρυθμό που βολεύει τη Φενέρ, δηλαδή με χαμηλό σκορ, προηγείται αυτός. Δηλαδή παίζει καλύτερη άμυνα από την καλύτερη άμυνα. Και έχει κρατήσει χαμηλά τη Φενέρ. Το κακό είναι ότι ενώ είχε φτάσει στους 17 πόντους, είχε αυτό το τελείωμα με το ένα επιμέρους 4-12. Που η διαφορά των 17 πόντων πήγε στους 9. Όχι ότι οι 9 πόντοι στο ημίχρονο, αν στη δίνανε πριν ξεκινήσει το μάτς, δεν θα την έπαιρνες, αλλά θα μπορούσε να το έχει αποφύγει ή να είναι πιο αποτελεσματικός. Ντόρσεϊ ξεκίνησε το χορό στο 12-0 και στη δεύτερο ημίχρονο ήταν ο Πίτερς, ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίρνει και τα rebound και διασφαλίζει τη ρακέτα του. Το κακό για τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν έχει πάρει καλάθι. Νομίζω από ευθυδιασμό ακόμα δεν έχει πάρει και δεν έχει πάρει την μπάλα καλάθι από παίκτη ρακέτας. Δηλαδή ο Πίτερς που είναι τεσάρι τα πήρε από τις γωνίες μέσα από το τρίποντο μεν, αλλά σε θέση 4 δεν ήταν φουνταριστός, ας το πούμε έτσι. Λείπει από τον Ολυμπιακό, αντίθετα η Φενέρ έχει 2-3 καρφώματα γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος, τα σούτ δεν τις πήγαν καθόλου.
3: Για να δεις, Γιάννη, πώς αλλάζει η θεωρία και με την πράξη, ενώ λέγαμε πριν από το τζάμπολ, ας πούμε, τις προηγούμενες μέρες ότι αν βάλει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, 14 πόντους στο transition θα έχει εύκολο έργο σήμερα, σήμερα δεν έχει βάλει ούτε έναν, μάλλον ούτε μισό πόντο στο transition. Είναι 0-2 η πόντη από ευνηδιασμό, 2 έχει Φενέρμπαχτσε όλους και όλους, άρα οι άμυνες έχουν πολύ γρήγορη επιστροφή και του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε και τα πιο πολλά plays γίνονται σε σετ παιχνίδι. Στο 5 εναντίον 5.
2: Και στη λήξη του χρόνου επίθεσης.
3: Ναι. Πολλές φορές το είδαμε αυτό να συμβαίνει και ο Πίτερς το έκανε κάνα δύο φορές. Γενικά ο Ολυμπιακός έχει βρει πόντους και από τον Πίτερς και από τον Ντόρσεϊ. 20 πόντους από αυτούς τους δύο παίκτες. Πάρα πολύ σημαντικό το νούμερο. Περιμένουμε με ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο να δούμε ποιες θα είναι και οι υπόλοιπες απαντήσεις σε αυτή την ιστορία την αθλητική μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε. Σε 7 λεπτά θα αρχίσει το παιχνίδι, 33-24 το σκορ του ημιχρόνου, οπότε πάμε για λίγο πίσω στην Αγία Παρασκευή και θα είμαστε και πάλι εδώ.
0: Λοιπόν, όλα αυτά κάτω από το βλέμμα του Παύλου και του Θανάση Γιαννακόπουλου. Είναι πολύ σημαντική αυτή η επιλογή της Ευρωλίγκα να τιμήσουν τον άνθρωπο που πραγματικά ηγήθηκε τόσα χρόνια του Παύλου Γιαννακόπουλου μαζί με τον Θανάση, ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι ουδέτερα.
1: Ακριβώς.
0: Και έπρεπε να είναι ουδέτερα, έτσι.
1: Πολύ σημαντική αυτή η απόφαση. Και
0: ο Παναθηναϊκός να

0: Ήταν πάλι ουδέτερα θα ήταν στο Final Four, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Είναι. Εκεί δεν υπάρχει το T-Center, είπαμε ότι το έχει μισθώσει, το έχει... υπάρχει η σύμβαση ανάμεσα είναι στην Ευρωλίγκα, την Περιφέρεια και το Δήμο. Δεν υπάρχει Παναθηναϊκός εδώ. Οπότε είναι πάντως πολύ τιμητικό αυτό για τους ανθρώπους που ηγήθηκαν του Παναθηναϊκού τόσα χρόνια. Ειδικά για τον Παύλο Γιαννακόπουλο που ήταν ο ηγέτης και τον Θανάση που ήταν μαζί τους σε όλα τα δύσκολα και τα εύκολα.
1: Και αποδεικνύει και πως το ευρωπαϊκό μπάσκετ ξέρει να τιμάει τους ανθρώπους οι οποίοι, Βαγγέλη, έχουν επενδύσει, έχουν κάνει έργο, έτσι, για να γιγαντωθεί το άθλημα.
0: Ναι, και μην ξεχνάμε και την ιδιαίτερη σχέση που έχει ο Παύλος Γιαννακόπουλος με τον Ποντιρόγκα. Έτσι, όλα παίζουν
1: ρόλο.
0: Παίζουν ρόλο και έχουν την δική τους ιδιαίτερη σημασία. Αυτά, λίγο να πούμε τους πόντους. Δεν ξέρω τα παιδιά τους είπανε, δεν θυμάμαι τώρα. Έτσι, γρήγορα.
1: Μιλήσαμε μόνο για τους, ας πούμε για τον Ολυμπιακό. Ναι. Ο Μπόκαπ έχει 2 πόντους, ο Γόρντ έχει 5, Βεζέκοφ 2, Παπα-Νικολάου είναι άποντος, Ντόρση έχει 11, Πίτερς 9, Μιλουτίνοφ 0, Κόρι Τζόσεφ, ο Χολ δεν έχουν σκοράρει, Μακίση και 1 πόντο, Ταϊρίκ Τζονς 2 πόντους και ο Βαν Φουρνιέ μόλις 1 πόντο. Από την Φενέρμπαχτσε, Μπόλντουιν 2, ο Μέλι 2, Χόρτον Τάκερ 4, ο Μπόστον δεν έχει αγωνιστεί, Ντεκολό 3, Μπιμπέροβιτς 8 πόντους, ο Μπιτίμ έχει αγωνιστεί μόλις 5 δεύτερα, δεν έχει σκοράρει, Γιάντουν είναι επίσης 0, ο Ντέβον Χολ επίσης και αυτός δεν έχει βρει το δρόμο προς το καλάθι, ο Κρίσο Σίλβα 2 πόντους, Πόντζι Κόλσον 0. Και Cambridge 3, καταλαβαίνουμε, είναι ένα κλασικό ευρωπαϊκό ντέρμπι.
0: Γενικά στατιστικά τώρα, 6-14 δίποντα έχει ο Ολυμπιακός, 42,9 με 43%, δηλαδή δεν είναι και ό,τι καλύτερο για ποσοστό για δίποντα. 4-12 τρίποντα, 33,3% Ολυμπιακός. Ούτε είναι κανένα φοβερό και τρομερό ποσοστό. Ένα μέτριο ποσοστό για τρίποντα. 9-14 φολές. Και εδώ, 64,3. Έτσι. 100% το ποσοστό στις βολές του Ολυμπιακού, 19 rebound, 2 επιθετικά, 17 αμυντικά, 2 επιθετικά για τον Ολυμπιακό, 5 assist, 2 κλεψίματα, 4 λάθη και από εκεί και πέρα η Φενέρ σε συνολικά στατιστικά είναι ακόμα πιο άστοχη, όχι το ίδιο ακριβώς είναι σε ποσοστό στα δίποντα, 6-14 έχει, 42,9%. Και η Φενέρ, 3-14 τρίποντα, 21,4. Εκεί. Αυτό είναι το. Έχει επιχειρήσει τα ίδια. Έχει κάνει τις ίδιες προσπάθειες η Φενέρ σε τρίποντα με τρίποντα. Με δίποντα, έτσι. 6-14 δίποντα, 3-14. Αυτό είναι και προϊόν της εξαιρετικής άμυνας του Ολυμπιακού, βέβαια.
1: Ναι, έχει κάνει πολλά δύσκολα τρίποντα η Φενέρ. Γενικά δεν αφήνει άμυνα του Ολυμπιακού να αναπνεύσει.
0: 3-5 βολές. 17 rebound η Φενέρ, των οποίων 3 επιθετικά. 6 assist, 2 κλεψίματα. 7 λάθη τώρα. Ποιοι κινδυνεύουν? Δεν κινδυνεύουν από φάουλ. Παίκτες του Ολυμπιακού και της Φενέρ. Δύο φάουλ έχει ο Μπόλντουιν. Δύο έχει ο Ντεκολό. Και δύο έχει και ο Μπίρς. Για τον Ολυμπιακό τώρα τα φάουλ είναι δύο για τον Πίτερ στην ζώνη κινδύνου, θα έλεγα, που δεν είναι ακόμα, έτσι. Mm-hmm. Δύο Πίτερ έχει δύο Τζόζεφ και δύο ο Ντόντα Χολ. Όλοι οι άλλοι έχουν από ένα. Αυτά τα στατιστικά μέχρι τώρα για τον αγώνα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα με ένα χαλάρωση κομματάκι.
1: Ναι, λίγο να ηρεμήσουμε όλοι μας και επιστρέφουμε.
0: Ναι.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
8: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
7: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
8: Απολαύστε την αλήθεια του.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι σέντερ αμέσως, Ολυμπιακός. Μια χαρά, παιδιά.
13: 9-0.
14: Παραπάνω από μια χαρά. Έκρηξη. Συν 18, 42-24, 9-0 το σερί του Ολυμπιακού. Και μετά το καλάθι του Ντόρσεϊ, ο Σάρας για Σικεβίτσιους. Καλή time out. Εσπευσμένα, διότι στο πρώτο δίλεπτο, παρά 10 δευτερόλεπτα, μόνο ο Ολυμπιακός έχει πέτυχει πόντους. Και η εικόνα της Φενέρμπαχτσε είναι περίπου ίδια όπως στην αρχή των δύο προηγούμενων δεκαλέπτων.
13: Να πούμε ότι το σημαντικό στο ξεκίνημα αυτό
14: και
13: είναι ότι μπήκε στην
14: transition, ναι. Ο Μιλουτίνο, το πρώτο καλάθι σε κάρφωμα.
13: Αλλά το πιο σημαντικό, θα ρω, πέρα από το ότι αποκατέστησε μια διαφορά που τον κάνει να νιώθει πιο άνετα, είναι ότι μπήκε στην εξίσωση και ο Βεζένκοφ, ο οποίος πήρε ένα από τα τρίποντα τα δικά του, δηλαδή από μακριά, και δηλαδή πήρε, έκανε pivot, είδε το καλάθι και σούταρε. Η μπάλα πήγε, όπως λέμε, άγγιχτο.
14: Πάντως έχει πολλή οικονομία σήμερα ο Βεζένκοφ.
13: Βέβαια.
14: Ένα στα δύο τρίποντα.
13: Μα γι' αυτό σου πω ότι είναι καλό για τον Βεζένκοφ, ότι δεν εκβιάζει.
14: Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Και εφόσον τα έβαλε ο Πίτερς,
13: έκανε
14: πρόβλημα υπάρχει.
13: Νομίζω αυτός έκανε την ασίστ στο Μιλουτίνο. Έβαλε άλλο ένα καλάθι, δηλαδή έχει βάλει 5 πόντους και 2 που είχε βάλει στην αρχή.
14: 3 rebound, μία ασίστ. Από το Σάζα Βεζένκοφ.
13: Συν ένα καλάθι του Ντόρσεϊ.
14: Και χωρίς βολές σήμερα ο άσος του Ολυμπιακού. 42-24 συν 18. Ο Ολυμπιακός παίζει με Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, με Γουόκαπ και Ντόρσεϊ στο ασώδιο, ενώ η Φενέρμπαχτσε χαμηλώνει το σχήμα και παίζει με πεντάρι τώρα Μέλι. Και αυτό πρέπει να το προσέξει πολύ ο Ολυμπιακός, διότι είναι ένα δύσκολο σχήμα της Φενέρμπαχτσε με πεντάρι το Μέλι. Ο Ντέβον Χολ πασάρει στον Χόρτον Τάκερ. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Παπα-Νικολάου.
13: Αν και ήταν λίγο κατά λάθος.
14: Και αναπόφευκτο, νομίζω.
13: Ναι, ναι, ήταν λίγο, αυτό ήθελα να πω, ότι δεν μπορούσε να τα αποφύγει, αλλά δεν άφησε τον Τάκερ να ξεκινήσει τον πάσιμο.
14: Σωστό. Είναι λοιπόν ο Τάκερ μαζί με Baldwin και Hall στην περιφερειακή τριπλέτα. Δεν έχουν κάνει κάτι σπουδαίο οι τρεις Αμερικανοί, αυτή είναι η αλήθεια. Τεσάρι παίζει ο Μπιμπέροβιτς και πεντάρι ο Νίκολο Μέλι. Ο Ντέβον Χολ βρίσκει χώρο, του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια, βέβαια. Πολύ σωστό από τον Νέντοβιτς. Τον έκλεισε ο Μιλουτίνοφ τόσο όσο και ο Ντέβον Χολ, που μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει μείνει στο 0 με 0 στα 3 τρίποντα και 0 στα 2 δίποντα, πετάει την μπάλα εκτός. Walk-up για τον Μπεζένκοφ. Γρήγορα πάσα από τα χέρια του Μπεζένκοφ και πάλι στον walk-up. Παπα-Νικολάου για τον Μπεζένκοφ, εκτελεί για 2 και στοχή. Είσαι που έφτασε η μπάλα στο Στεφάνι. Ήταν έτσι κοντό το σούτ από τον Σάζα Μπεζένκοφ. Και νέα κατοχή για τη Φενέρμπαχτσε. Με συνεχόμενες αλλαγές ο Ολυμπιακός προσπαθεί να σταματήσει παίκτες όπως είναι ο Baldwin. Με το πόδι τώρα ο Σάσα Βεζένκοφ. Για να ζεσταθεί λίγο παραπάνω, κάνει και ένα σουτάκι στο δικό του καλάθι. Δεν θα μπει για την ιστορία. 42-24, 7-15 για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Ακούτε πάντα Ερασπορ. Ημιτελικός Final Four στο Telecom Center στην Αθήνα. Ο Μέλι παίζει με τον Χόρτον Τάκερ. Ο Τάκερ εκτελεί για 2, αστοχή. Rebound από τον Τόρσεϊ με την καραμπόλα. Και για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον ομογενή guard της εθνικής ομάδας. Παίζει με τον Baldwin. Περνάει προς τα μέσα. Βρίσκει χώρο, εκτελεί για 2. Ωραίο! 44-24 από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Εδώ είχε το καθαρό μυαλό να σκανάρει το πεδίο, να δει τι του δίνει η άμυνα. Του έδωσε λίγο χώρο, εκτέλεσε συν 20. Baldwin σταματάει, εκτελεί, σκοράρει. 44-26 από τον Wade Baldwin. 6,5 λεπτά ακόμη για την τρίτη περίοδο. Ο Ολυμπιακός δείχνει δυνατός για να πάρει το εισιτήριο για το τελικό της Κυριακής. Ο Ντόρσεϊ εκτελεί από μακριά, δεν ήταν καλό το σούτ, αλλά παίρνει το επιθετικό rebound. Εδώ η πάσα, η μπάλα του έκλεισε το μάτι. Η πάσα του δεν όμως καλή στο Μιλουτίνοφ. Ο Χόρτον Τάκερ πάει μέχρι μέσα, δέχεται το φάουλ από τον Τόμας Γόκαπ.
15: Τουλάχιστον ο Γόκαπ γλίτωσε τον goal foul εδώ.
14: Και νομίζω ότι έχει δικαίωμα για δύο πολλές, Γιάννη.
15: Ναι, ναι.
14: Δύο πολλές.
15: Είδες ότι ο Γόκαπ είναι ένας παίκτης που δεν φοβάται να βάλει το κορμί του. Το βάλε παρότι θα τράκαρε με το θηρίο.
14: Ναι, ναι, καλά, εννοείται. Άλλοι παίκτες κάνουν άκρη όταν περνάει ο Χόρτον Τάκερ. Τώρα βάζει την πρώτη ελεύθερη βολή ο Αμερικανός, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης για τη Φενέρμπαχτσε, με 15,7 πόντους κατά μέσον όρο, 3,7 rebound και 2,2 assist. Φέτος είναι η αριθμή του στην Ευρωλίγκα. Τώρα βάζει και τις δύο ελεύθερες βολές. 44-28 η διαφορά από τους 20, μειώνεται στους 16. Προσπαθεί να κλέψει η Φενέρμπαχτσε, αλλά ο Μπεζένκο βρίσκει τον Παπα-Νικολάου. Σουτ τριών πόντων από τον Ντόρσεϊ. Άστοχο και κακό σουτ κιόλας από τον Ντόρσεϊ, σχεδόν έρπολ.
15: Δεν μπορεί το 3 με 1 να μην είναι lay-up.
14: Ισχύει.
15: Και να σουτάρει τρίποντο.
14: Baldwin με τον walk-up, εδώ υπάρχει φάουλ. Κράτημα από τον Αμερικανό στον Baldwin. 44-28. Χειροκροτεί ο κοτς Μπαρτζόκας. Χοροπηδάει στην άλλη πλευρά.
15: Ο κανονικός Μπαρτζόκας θα ήταν έξαλλος, γιατί επαλαμβάνω, όταν είναι 3 με 1. Στον ευνηδιασμό, ο κανονισμός, το βιβλίο του μπάσκετ λέει ευνηδιασμός, λέει up.
14: Ισχύει. 44-28. Ο Ντεκολό εκτελεί από μακριά και σκοράρει και είναι σούτ τριών πόντων. 44-31. Άρα με 7-0 σερί η Φενέρμπαχτσε κόβει τη διαφορά στους 13 από τους 20. 44-31, εδώ υπάρχει φάουλ. Νομίζω ότι το χρεώνεται ο Ντεκολό και γκρινιάζει και ο ίδιος, αλλά και ο Γιασικεβίτσιους. 5,5 λεπτά ακόμα για το 30. Η επαναφορά της μπάλας από τον Παπα-Νικολάου στον walk-up. Ο Μπεζένκοφ προσπαθεί να βρει χώρο για να εκτελέσει. Το κάνει αστοχή, επιθετικό rebound όμως από τον Μιλουτίνοφ. Δίνει στον Ντόρσεϊ, του κλέβει την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Baldwin. Τα πάει μέχρι μέσα. Θα δεχθεί την άμυνα από τον Παπα-Νικολάου. Επιθετικό rebound, τρίποτα από τον Μπιμπέροβιτς μέσα. 44-34.
15: Ο Ντόρσεϊ φταίει για όλα αυτά.
14: Ο Ντόρσεϊ, εντάξει, το έκανε λίγο λίσα. Και τώρα είδες, τώρα σηκώνει το φουρνιέ ο Μπαρτζόκας. Walk-up. Βρίσκει σούτ μακρινό, άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Χόρτον Τάκερ, ο οποίος προσπαθεί να πατήσει τον γκάζι. Και δέχεται φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου τη γλίτωσε νωρίτερα με ένα φάουλ που έκανε. Αλλά τώρα οι διαιτές σταματούν αυτή τη φάση.
15: Το βγάζει να τον ηρεμήσει, έτσι
14: πρέπει. Όσο γρήγορα πήρε τη διαφορά των 20 Ολυμπιακός στα πρώτα λεπτά της τρίτης περίοδου, άλλο τόσο γρήγορα την έχασε.
15: Του εξηγεί ο Μπαρτζόκας ότι έχει χάσει την μπάλα με αποτέλεσμα να δεχτεί ευνηδιασμό, ότι σουτάρει σε 3 εναντίον 1 τρίποντο που δεν βρίσκει στόχο και γενικά έχει ξεφύγει λίγο από το πλάνο.
16: Αλήθεια είναι. Ο Γιάντουνεν πέρασε και αυτό στο μάτς, είναι στο Baldwin. Θυμάσαι Γιάννη που είπαμε ότι το σχήμα με πεντάρι τον Μέλι είναι δύσκολο στην αντιμετώπιση. Ντεκολό. Ο Ντεκολό αφήνει την μπάλα χέρι με χέρι στον Μπιμπέροβιτς. Κόβει δευτερόλεπτο. Ο Μπιμπέροβιτς εκτελεί από μακριά. Αστοχή. Αμυντικό ριμπάντο από τον Γόκαπ. Δίνει πάσα στον Μπεζέγκοφ. Αυτός λέει up. 46-34. Ξεκολλάει κάπως ο Ολυμπιακός που είχε ένα δυομισά λεπτό να σκοράρει. Στο τρίτο λεπτό της τρίτης περίοδου προηγήθηκε με 20.
15: 10-0 δέχτηκε.
16: Στα επόμενα 3,5 λεπτά δέχτηκε 10-0. Η διαφορά μειώθηκε 44-34. Και τώρα σου τριών πόντων άστοχο από το Γιάντουνεν. Μάχη για το rebound. Το κερδίζει ο Βεζέγκο.
15: Και φάουλ.
16: Που αφήνει την μπάλα στον Γουόκαπ. Ξέρεις, Final Four δεν τα δίνουν όλα οι διαιτητές. Λογικό. Ο Παπα-Νικολάου για τον Βεζέγκο. Αυτός χαμηλά σκοράρει. 48-34 από τον πολύ ψύχρεμο Σάσα Βεζέγκο και ο Γιασικεβίτσιος καλή time out.
15: Ήταν πολύ γρήγορη και άμεση η αντίδραση όσο προλάβαινε, γιατί είδες πως ένα 10-0 ξεκίνησε από την ας το πούμε έτσι αμετροέπεια ενός παίκτη ο οποίος κατά τα άλλα ήταν εντυπωσιακός και μιλάμε για τον Τόρση. Δηλαδή οι παίκτες ενστίχτου θέλουν και λίγο χαλιδάρι. Αμέσως με το που μπήκε στο παρκέ ο Φουρνιέ, πήγε η μπάλα στο Βεζέγκοφ και γενικά τα rebound. Ο Βεζέγκοφ είναι πάρα πολύ καλός σε ένα κομμάτι που δεν φαίνεται. Πρώτον, για μένα είναι πολύ καλός γιατί δεν εκβιάζει, και δεύτερον, γιατί έχει πάρει πολλά rebound. Κάτσε να δούμε, γιατί κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο τον είχα δει στα 5. Αλλά τον βλέπω να κερδίζει πολλά rebound και κάνει και βρώμικη δουλειά. Αυτό θέλω να πω. Παρότι είναι ο MVP, πρέπει να έχει ο Βεζέγκοφ 4, βλέπω. Λίγα μου φαίνονται. Έχει 5 ο Γόκαπ, άρα είναι ομαδική προσπάθεια. 5 ο Μιλουτίνοφ και 4, όχι, 4 είναι ο team rebound. Δεν ξέρω αν στα team rebound ήταν tips του Βεζέγκοφ, ο οποίος πολλές φορές πηδάει με το αριστερό χέρι, χαστοκίζει την μπάλα και τη στέλνει σε συμπαίκτη του.
16: Στο παρκέ και ο Τάιρικ Τζόουνς για να παίξει αυτό τώρα στο 5. Ο Μπαρτζόκας όσο μπορεί έχει μοιράσει το χρόνο στη front line. Έχει παίξει τα περισσότερα λεπτά ο Μιλουτίνοφ, 18, 2 πόντι, 5 rebound. Έχει παίξει 3,5 λεπτά ο Ντόντα Χολ, όλα 0, όπως και οι βολές του 0 στις 2. Και ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει 2 πόντους και 2 rebound στα 4,5 λεπτά που έχει παίξει. Χόρτον Τάκερ παίζει με τον Παπα-Νικολάου. Πολύ καλή άμυνα, αλλά και δύσκολο καλάθι από τον ικανότατο σκόρερ που λέγεται Χόρτον Τάκερ. 48-36, διαφορά στους 12. 3,5 λεπτά ακόμη για το τέλος τρίτης περίοδου. Μπεζέγκοφ κλείνεται. Βρίσκει όμως πάσα στον Γουόκαπ. Φουρνιέ, έξω από το τρίποντο. Φουρνιέ, πασάρι χαμηλά. Εδώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς αστόκησε. Κόβεται από τον Γιάντουνεν. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Νωρίτερα είχε βάλει 2 στις 2 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μπαρτζόκας είναι καθιστός τώρα. Ο Χρήστος Παπάς εξηγεί κάποια πράγματα στον Εβαν Φουρνιέ. Ο Βεζέγκοφ κάποιες έτσι κινήσεις κάνει προς την πλευρά του Γιαννούλη Λαρετζάκη που είναι εκτός δωδεκάδας σήμερα. Πρώτη βολή από τον Ταϊρίκ Τζόουνς έξω. Η Φενέρ παίζει με πεντάρι Μέλι που ξαναπαίρνει τη θέση του Γιάντουνεν. Χόρτον Τάκερ, Ντεκολό, Baldwin και είναι, όχι συγγνώμη, και είναι και ο Γιάντουνεν. Παίζει δηλαδή με τα forward, με Γιάντουνεν και Μέλι στη front line. Και η δεύτερη βολή έξω από τον Ταϊρίκ Τζόουνς, κακό αυτό. Το σκορ 48-36, πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι ιδιαίτερα ψύχρεμος και πάρα πολύ αποτελεσματικός στην άμυνά του ειδικά. Χόρτον Τάκερ παίζει με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, βγήκε πολύ δυναμικά για κετζάουτ. Μπερδεύεται ο Αμερικανός, δίνει στον Ντεκολό. Σπάει την πάσα στο Γιάντουνεν. Σούτριον πόντων από τον Φιλανδό. Άστοχο και αμυντικό rebound από τον Βεζέγκοφ. Γύρισε πολύ γρήγορα η μπάλα εδώ στα χέρια των παικτών της Φενέρμπαχτσε. Ήταν όμως άστοχος ο Φιλανδός που γενικά δεν έχει κάνει ιδιαίτερα πράγματα. Ο Βεζέγκοφ εκτελεί αστοχή παρότι ήταν μόνος του. Φοβερή μάχη για το rebound μεταξύ Γουόκαπ και Τάκερ. Το κερδίζει ο παίκτης της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος θα ξεκινήσει και μια close out επίθεση. Ντεκολό για τον Baldwin. Ο Baldwin προσπαθεί να βρει χώρο. Ωραίο deflection από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Φτάνει μπάλα στον Τάκερ. Σούτ τριών πόντων μέσα. 48-39, η διαφορά στους 9. Πρέπει να ενεργοποιηθεί το όπλο Φουρνιέ. Ένα το κρατούμενο. Πρέπει να ξαναμπεί κάποια στιγμή ο Ντόρσεϊ, αλλά να είναι σοβαρός και να μην το παρακάνει. Ο Μπεζένκοφ να συνεχίσει. Για να δούμε. Αν όχι, να μπει και ο Πίτερς. Ο Γόκαπ κερδίζει φάουλ χαμηλά από τον Ντεκολό. Κάνει την προσποίηση, την έφαγε που λένε ο Γάλλος.
15: Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι χάνει γρήγορα διαφορές. Δηλαδή και τους 17 πόντους και τους 20. Δείγμα πόσο καλές ομάδες
16: έχει
15: είναι και οι δύο.
16: Έχει κάποια σερή, ας πούμε, 10-0, τώρα 5-0. Δεν τον αφήνει η Φενέρμπαχτσε να καφιερώσει, ας πούμε, μια διαφορά μεγάλη. Για να δούμε. Φουρνιέ προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Φάουλ ξεκάθαρο από τον Νίκολο Μέλη. Στα 2 λεπτά για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Ακούτε πάντα Ερασπορ. Ημιτελικός Final Four. Telecom Center. Γιάννης Δετόπουλος, Κώστας Σωτηρίου στα μικρόφωνα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είμαστε μαζί στα μεγάλα event. Βασίλης Κατσαρός στην κονσόλα του ήχου. Ο Φουρνιέ εκτελεί από μακριά. Και νάκτος λοιπόν που βάζει το τρίποντο. Είναι αυτό που μνημονεύσαμε πριν από δευτερόλεπτα, ότι πρέπει να μπει ο Φουρνιέ στο κόλπο του σκοραρίσματος. Και πετυχαίνει το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς, γιατί είχε μόνο μία ελεύθερη βολή. 51-39. 1,5 λεπτό ακόμη για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Baldwin για τον Χόρτον Τάκερ εκτελεί ξανά. Αυτή τη φορά άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Φουρνιέ. Τρομερές μάχες στις δύο ρακέτες. Φουρνιέ για τον Γόκα Παπα-Νικολάου. Να ο αρχηγός μόνος του. Του κόβει την μπάλα ο Baldwin, αλλά τη βγάζει εκτός παρκέ.
15: Είδες ο Τάκερ έβαλε ένα τρίποντο. Το επόμενο του το έδωσαν. Δηλαδή δεν πήγε παίκτης. Με σπριτ πάνω του. Δηλαδή να παίξει close out άμυνα.
16: Έχει ένα
15: και,
16: στα...
15: και το χάσε, δεν είχε αυτό παιδί.
16: Ένα στα 4 ή ένα στα 5.
15: Δεν είναι σουτέρ. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι σουτέρ. Και αυτό το ξέρει ο Ολυμπιακός.
16: Σουτέρ δεν είναι, βέβαια.
15: Και παίζει λίγο και με το μυαλό του.
16: Ισχύει. Παναφορά της μπάλας από το Φουρνιέ στον Παπα-Νικολάου. Ωραία η πάσα για το Φουρνιέ. Μπεζένκοφ για 3 από τη γωνία. Μέσα! 54-31 από τον Μπεζένκοφ. Αυτός είναι ο Μπεζένκοφ που θα ήθελε και ο ίδιος να είναι στα Final Four.
15: Φοβερή πάσα του Φουρνιέ.
16: Και καλή κυκλοφορία γενικά. Βρήκαν τον ελεύθερο παίκτη, τον Σάσα Μπεζένκοφ, που σκοράρει τον 14ο πόντο του. 2 στα 4 τρίποντα με 4 στα 8 δίποντα. Εύστοχος ο Baldwin από τα 4 μέτρα γενικά. Δεν αστοχεί. 54-41. Ο Γόκαπ τριμπλάρει. Περνάει κεντρική γραμμή και πασάρει στο Φουρνιέ. Τον μαρκάρει ο Ντέβον Χολ. Ο Γόκαπ ποστάρει τον Baldwin, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο πράγμα. Είναι δυνατό παιδί. Ο Μπεζέκο βρήκε χώρο, αλλά προτίμησε να πάει προς τα μέσα με τον Μέλι. Λέει up καλάθι από τον Μπεζέκο, που πραγματικά κάνει πάρτι στην τελευταία, στην τρίτη περίοδο. 56-41 συν 15.
15: Το θέμα είναι να μείνει μια διαφορά τέτοια.
16: 22 δευτερόλεπτα ακόμη, τα 13 για τη Φενέρμπαχτσε. Ο Μπεζέκοφ είναι πάνω στον Baldwin. Εννοείται ότι υπάρχει και άλλος πίσω για παγίδα. Ο Baldwin έξω από το τρίποντο, κάνει τρίπλες. Κόβει την μπάλα τα Eric Jones. Πάει στο transition με Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου για το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ προσπείται. Σουτάρει για τρεις. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Μάχη για το rebound. Εκτός παρκέ. Και απομένουν 0,3 του δευτερολέπτου. Ο Φουρνιέ έκανε δύσκολο σουτ, είναι η αλήθεια. Ήταν ένα σουτ ενθουσιασμού αυτό που έκανε ο Φουρνιέ. Είναι η αλήθεια. Θα πετάξει την μπάλα από τη μία μπασκέτα στην άλλη. Ο Baldwin είναι άστοχος. Συν 15 για τον Ολυμπιακό στο 30.
15: Κάτι έκανε
16: 46-41.
15: Κάτι έκανε και το βασικότερο είναι ότι ξύπνησε ο Μπεζένκοφ. Ότι ο Φουρνιέ παίζει με την εμπειρία του. Και ο Μπεζένκοφ και ο Φουρνιέ. Εγώ τους πιστώνω ότι δεν εκβιάζουν. Περιμένουν να έρθει το παιχνίδι πάνω τους και δεν πάνε με το ζόρι να οδηγήσουν αυτό το παιχνίδι. Και αυτό είναι σημαντικό. Κάτι που ο Ντόρσεϊ πήγε να το κάνει.
16: Εντάξει, βέβαια ο καθένας έχει και το χαρακτήρα του, έτσι.
15: Ναι, εντάξει.
16: Δηλαδή ο Ντόρσεϊ έχει βάλει σήμερα 15.
15: Μα γι' αυτό είναι ο προπονητής να σου βάλει φρένο.
16: Σωστά.
15: Να σου πει Τάιλερ, έλα, γιατί χάσαμε 10-0.
16: 2 στα 6 τρίποντα ο Ντόρσεϊ, 2 στα 4 δίποντα, 5 σε 6 βολές, 3 rebound με το που κάνει 2 λαθάκια και 2 κραυγαλαία σουτ. Αλλαγή. Μπαίνει μέσα ο Φουρνιέ με τη μεγάλη εμπειρία. Τα κάνει λίγο πιο σωστά τα πράγματα. Ο Μπεζένκοφ έχει βρει τον ρυθμό του κυρίως, γιατί δεν το έχει παρακάνει σε καμιά περίπτωση ο Μπεζένκοφ. σουτάρει όπως πρέπει, σουτάρει με οικονομία, με φιδό. 5 στα 9 δίποντα, 2 στα 4 τρίποντα. Δεν έχει εκτελέσει πολύ ακόμη ο Βεζένκοφ. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Όλοι δηλαδή οι πόντοι του είναι με σουτ. 5 rebound, 1 assist, 0 λάθη. Γενικά ο Ολυμπιακός έχει κρατήσει χαμηλά τα λάθη. Έχει 6, ενώ η Φενέρμπαχτσε έχει 9 για 9 assist. 25 τα rebound του Φενέρμπαχτσε, 29 του Ολυμπιακού. Γενικά οι Ερυθρόλευκοι είναι καλύτεροι στους περισσότερους τομείς της στατιστικής. Και στο τρίποντο είναι καλύτερη, 35% με 7 στα 20. Η Φενέρμπαχτσε έχει 26% με 6 στα 23. Χαμός στο Telecom Center από τους φίλους του Ολυμπιακού. Ήταν και έπαθαν αρκετοί να βρουν εισιτήριο ή πρόσβαση στο Telecom Center, διότι ακόμα και τελευταία στιγμή η Ευρωλίγκα έστελνε τα αγορασμένα εισιτήρια με λανθασμένα ονόματα. Αλλά φαντάζομαι ότι η περίφημη ταυτοποίηση δεν νομίζω να πήρε σάρκα και οστά. Στην πρώτη κατοχή της τελευταίας περίοδου που θα κρίνει και τον νικητή, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς σκοράρει για 3. 56-44 από τον Μπιμπέροβιτς, που έχει τώρα 14 πόντους με 4 στα 8. 50% στο παρκέ Κόρι Τζόζεφ, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Εβαν Φουρνιέ και Ταρίκ Τζόουνς. Οι πιο πολύ βασικοί είναι στον πάγκο και προφανώς θα μπουν αργότερα. Ο Φουρνιέ εκτελεί από μακριά, αστοχή, αμυντικό rebound από τον Χόρτον Τάκερ με την βουτιά του Ντέβον Χολ. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Νέντοβιτς, ενώ είναι μια υπόδειξη που δεν άρεσε τον Baldwin. Δεν άφησε δηλαδή πλεονέκτημα ο Σλοβένος ρέφερι. Έδωσε το φάουλ, την μπάλα απ' έξω για τη Φενέρμπαχτσε με τον Ντέβον Χολ. Ο Baldwin κυνηγείται με τον Κόρι Τζόζεφ. Είναι ο Μίκα Γιάντουνεν. Ο Φιλανδός είναι ο Μπιμπέροβιτς και ο Χόρτον Τάκερ. Ο Μπιμπέροβιτς θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Γκολ φάουλ από τον Μπιμπέροβιτς. Δεν άρεσε αυτό στον Μπαρτζόκα, διότι το φάουλ έγινε νομίζω από τον Ταϊρίκ Τζόουνς.
15: Ο Μπιμπέροβιτς κρατάει τη Φενέρ.
16: Ο Μπιμπέροβιτς βέβαια έχει βάλει 14 και τώρα 16 και έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. 56-46, 9 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Κοίτα, ο Ολυμπιακός ελέγχει το μάτς, απλά πρέπει να διατηρήσει αποφασιστικότητα, σκληράδα και ψυχραιμία για τα επόμενα 9 λεπτά.
15: Για να έχει ένα μαξιλαράκι,
16: ναι.
15: Για να μην αγχωθεί.
16: Για αυτό είναι το ρήμα, για να μην αγχωθεί. Η διαφορά μειώνεται στους 9. Έχει ξαναγίνει. Αλλά ο Ολυμπιακός κάθε φορά που μειώθηκε η διαφορά στους 9 βρήκε σκορ. Βέβαια βρήκε σκορ με τον Βεζένκοφ που δεν είναι τώρα στο παρκέ. Φουρνιέ για τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Η πάσα του είναι έξω για τον Πίτερς. Ο Κόρι Τζόζεφ κάνει έτσι μια τρίπλα ζουγκλερική. Ο Τάισον Γουόρντ από τη γωνία. Κοντό το σουτ. Τρανζίσιον παιχνίδι για την Φενέρμπαχτσε, καλάθι από τον Χόρτον Τάκερ και διαφορά στους 7. Εδώ πρέπει να είναι λίγο πιο σοβαροί οι Ερυθρόλευκοι, διότι ο Κόρι Τζόζεφ έτσι πιο πολύ κουτρουβαλάει παρά παίζει. Και ο Τάισον Γουόρντ έκανε ένα πολύ άψυχο τρίποντο. 56-49. Second unit, ρίσκο. Αλλά και τι να κάνει ο Μπαρτζόκας, να παίζει 40 λεπτά με τους βασικούς. Δεν είναι εύκολο. Σου λέει θα ρίξω τώρα τη δεύτερη πεντάδα μου για να έχω φρέσκια την βασική μου πεντάδα στο τέλος, με την ευχή η δεύτερη πεντάδα να κρατήσει μια αλφα διαφορά.
15: Όπως το πήγε στη δεύτερη περίοδο.
16: Ναι, ναι.
15: Είναι ίσως το πιο δύσκολο σημείο του παιχνιδιού τώρα, γιατί πια πάμε προς το τέλος, όταν λέμε προς το τέλος, 8 λεπτά και 29 και η διαφορά είναι η μικρότερη από την αρχή θα λέγαμε. Μπράβο. Δεν πιάνουμε το 0-0.
16: Ναι, από την αρχή.
15: 12 ήταν, 12, 17, 20 ήταν τα ορόσημα,
16: ναι,
15: μέχρι τώρα. Και 15
17: μικρό,
15: στο...
17: μικρό time out διαφημιστικό.
18: Era Sport 101,8.
19: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
20: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
19: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
21: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
22: ο Δίας σε καλεί.
0: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
22: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
23: Ακούτε Eurosport.
12: Τι σέντερο αμέσως.
16: Πάντως πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η αθλητική ψηλή του Ολυμπιακού σήμερα είναι ο Σιπαρόντες και ο Ολυμπιακός κρέμεται από τον Μιλουτίνοφ. Γιάννη, αυτή είναι η αλήθεια. Ούτε ο Τάιρικ Τζόνς, ούτε ο Ντόντα Χολ έχουν παίξει καλά απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα με οξυδερκείς ψηλούς και ίσως αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Μιλουτίνοφ μπορεί να υστερεί σε αθλητικότητα, αλλά τουλάχιστον ανταποκρίνεται στο μεγαλύτερο φάσμα των αρμοδιοτήτων του. Βάζει τώρα και τις βολές. 58-49. Ακούτε τι γίνεται στο Telecom Center από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Devon Hall για τον Baldwin. Τον μαρκάριο κόρη Τζόζεφ. Baldwin. Βρίσκει τον Devon Hall. Η πάσα του είναι για τον Baldwin. Σου τριών πόντων από τον Αμερικανό άστοχο. Αμυντικό ριμπάντ από τον Μιλουτίνοφ. Που σαν κύκλοπας έχει σκεπάσει την μπασκέτα.
24: Σε αυτό είναι τέλειος ο Μιλουτίνοφ.
16: Μέξι ριμπάουντ.
24: Σε αυτό είναι τέλειος, έτσι. Προηγουμένως του χρεώσαμε ότι επιθετικά δεν γυρίζει να δει το καλάθι ενώ είναι δύο τόσο πόσο είναι.
16: Tyson Ward παίζει με τον Μπιμπέροβιτς. Γυρίζει, αστοχή, επιθετικό rebound και φάλει
24: ο Μιλουτίνοφ.
16: Το κερδίζει ο Μιλουτίνοφ. Πάρα πολύ καλός ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, δικαιωματικά στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης για φέτος. Και σήμερα, παρότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς με πολύ μπασκετικό ξύλο, ο Μιλουτίνοφ έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα κομμάτια. Δεν έχει πάρει πολλές μπάλες, είναι η αλήθεια. Ένα στα τρία έχει κάνει δίποντα. Έχει πετύχει 4 πόντους, διότι έχει και 2 βολές. Αλλά προσπαθεί όσο μπορεί, ειδικά στα rebound. Τώρα πασάρει την μπάλα για τον Κόρι Τζόζεφ. Ο Φουρνιέ κάνει ντουέτο με τον Devon Hall. Ο Φουρνιέ θα πάρει σου τριών πόντων από την κορυφή και σκοράρει. Μεγάλο τρίποντο από τον Evan Φουρνιέ. Μεγάλο τρίποντο πραγματικά από τον Γάλλο. 61-49 και time out από τον Κασικεβίτσιους. Δεν περιμένει.
24: Λερναία ύδρα Ολυμπιακός. Δηλαδή.
16: Καλά πάντα ήταν φέτος.
24: Ναι, αυτό το λέω. Το επιβεβαιώνει όμως σε κρίσιμο μάτς. Γιατί είπαμε, ξεκίνησε Ντόρση. Συνέχισε ο Πίτερς.
16: Ναι.
24: Μπήκε στο Βεζέκοφ.
16: Μπήκε και ο Φουρνιέ ήταν σταθερά καλά.
24: Σταθερά καλά, αλλά έχει βάλει δύο τρίποντα σε σημείο, σε κρίσιμα σημεία. Δηλαδή όταν οι διαφορές ήταν μονοψήφιες. Οπότε ο Ολυμπιακός
16: δεν είναι εύστοχο σήμερα, 2-6, αλλά και τα δύο σημαντικά.
24: Το μεγάλο credit του Ολυμπιακού είναι η άμυνα. Γιατί αυτό που είπε, το ξαναλέω, το έχει πει πολλές φορές ο Μαρτζόκας, ότι στην επίθεση θα τη βρούμε την άκρη. Μα ο ένας με ο άλλος.
16: Σωστό.
24: Οπότε 61-49 δεν πιέστηκε πολύ υπεραιτέρω από τις 7 πόντους ο Ολυμπιακός, γιατί βρήκε τις απαντήσεις. Ο Μιλουτίνοφ εδώ έχει ψώσει ανάστημα και είπαμε μπορεί επιθετικά να μην έχει πάρει φάσεις να τις τελειώσει, αλλά πραγματικά στα rebound και στην άμυνα, γιατί και αυτή είναι μια θεωρητικά αδυναμία του, αλλά είναι παντού και φοβούνται και κάνουν split out όταν το βλέπουν μπροστά τους οι παίκτες της Φενέρβαξε.
16: Για να δούμε. 7,5 λεπτά ακόμη για το φινάλε. Έχουμε συνηθίσει να λέμε για το φινάλε του θρίλερ, αλλά σήμερα μέχρι τώρα τουλάχιστον θρίλερ δεν το λες. Το λες μια κυριαρχία του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο ποσοστό του παιχνιδιού και των επιμέρους κατηγοριών. 61-49, Ντεκολό για τον Γιάν Τουνέν, εκτελεί. Δεν τα καταφέρνει, ο Ντεκολό προσποιείται, ξανά για το Φιλανδό, σούτριον πόντων ούτε τώρα, μάχη για το rebound, επιθετικό rebound, τρίτο τρίποντο από τον Γιάν Τουνέν, ούτε αυτό, 0-3. Και εδώ υπάρχει αμυντικό rebound επιτέλους για το Φουρνιέ.
24: Έχει κάνει φάουλο Γιάντουνε στον Φουρνιέ, τον τράβαγε με τα δύο χέρια.
16: Και που έκανε φάουλο όμως, η απειρία του από Final Four δείχνει το 0 στα 3 μέσα σε μια φάση. Φουρνιέ πάει μέχρι μέσα, εκτελεί αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Χόρτον. Θέλει να πασάρει. Κοίταξε το Στεφάνι για να εκτελέσει. Και θα έχει δικαίωμα για τρεις βολές. Τι είπες τώρα.
24: Το πιθανότερο, ναι.
16: Πρόλαβε να γυρίσει στον αέρα. Και θα έχει δικαίωμα για τρεις ελεύθερες βολές ο Χόρτον Τάκερ. Άρα πάλι την ευκαιρία να μειώσει διαφορά στους 9. Ο Τάκερ, ο οποίος έχει 13 πόντους με 1 στα 5. Ο Μπιμπέροβιτς έχει 17 με 4 στα 8. Συνολικά η Φενέρμπαξε 7 στα 27 τρίποντα. Ο Ολυμπιακός 8 στα 23. Είναι όμως καλύτερος στα rebound, 32-28. Και είναι και καλύτερος στα δίποντα. Με λίγο έτσι κόπο, η δεύτερη βολή του Χόρτον Τάκερ βρίσκει διχτάκι. 61-51. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο πρώτος ημιτελικός του φετινού Final Four. Και η τρίτη βολή μέσα από τον Τάκερ. Και τώρα γίνεται η αλλαγή. Ο Ντέβον Χολ στη θέση του Ντεκολό. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει και επιμένει. Έχει κάτι ο Γουόκαπ. Επιμένει με Κόρι Τζόζεφ. Αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση, γιατί δεν έχει θέλξει κιόλας. Όχι ότι έχει κάνει κανένα φοβερό λάθος. Τώρα προσπαθούν να του κλέψουν την μπάλα, την διατηρεί. Πίτερς. Θα πάει μέχρι μέσα, λέει. Απέπτωχο. 63-52 από τον Άλεκ Πίτερς, που συνήθως δεν κατεβάζει την μπάλα στο παρκέ για να τελειώσει με λέι-απ, αλλά σουτάρει. Τώρα όμως βρήκε το χώρο και εκτέλεσε. 63-52 από τον πάρα πολύ καλό Άλεκ Πίτερς. Χόρτον Τάκερ εκτελεί από μακριά, αστοχή, rebound αμυντικό από τον Μιλουτίνοφ, που δίνει ηρεμία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αυτό το rebound,
24: σιγουριά στα rebounding.
16: Σωστό. Και η μπάλα πηγαίνει για τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πασάρει για τον Πίτερς. Αν το βάλει αυτό, σκοράρει! 66-52 από τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος είναι τρομερός σήμερα και του αξίζουν τα εύσημα. Έχει σκοράρει 12 πόντους με 2 στα 2 τρίποντα, 3 στα 3 τρίποντα. Ο Αμερικανός, 16 ο Βεζένκοφ, με πολύ καλά ποσοστά και αυτός. Baldwin. Ο Baldwin προσπαθεί να σπάσει την παγίδα, δίνει στον Μπιμπέροβιτς, άστοχος, αμυντικό rebound από τον Μιλουτίνοφ, που έχει πλέον 8. 66-52, ο χρόνος κυλάει υπέρ του Ολυμπιακού, με συν 14 ερυθρόλευκοι. Ο Φουρνιέ και playmaker και shooting guard τα πάντα κάνει, βοηθάει και τον Κόρι Τζόζεφ. Θα πάει μέχρι μέσα, lay-up άστοχο από τον Εβαν Φουρνιέ. Αμυντικό rebound από τον Μπιμπέροβιτς, που κάνει μια αραχία για να περάσει από τον Γάλλο Μέλι. Για τον Μπιμπέροβιτς, προσποιείται, έξω για τον Χόρτον Τάκερ, μόνος του Αμερικανός, άστοχος, rebound από τον Ντέβον Χολ. Ο Μπιμπέροβιτς εκτελεί και από μακριά, αστοχή και αυτός. Γενικά, αυτά που κάνει η Φενέρμπαξε είναι κινήσεις πανικού.
24: Από το τρίποντο πάει, ναι, και
16: και μόνο από το τρίποντο. Κανείς δεν μπαίνει μέσα, όλοι τρέμουν τον Μιλουτίνοφ, σουτάρουν ακατάπαυστα τρίποντα και αστοχούν οι Τούρκοι. Τούρκοι τώρα τρόπος του Λέγιν, ελάχιστη είναι στη δωδεκάδα. Ενώ εδώ κερδίζει το φάουλ ο Τάισον Γουόρντ. Η Φενέρμπαξε σουτάρει με κάτω από 25% τρίποντο. 7 στα 28 και μπορεί να γράψει κι άλλα η στατιστική.
24: Ο φίλος. Το ζήταγες.
16: Ποιος μπήκε, ο Τόμας Γουόκαπ.
24: Ναι.
16: Ναι, γιατί ξέρεις.
24: Εντάξει, θα τον έβαζε.
16: Το κράτησε πολύ ώρα.
24: Όχι.
16: Μέσα τον Τζόζεφ.
24: Όσο μπορούσε, γιατί
16: δεν πήγε άσχημα.
24: Γιατί κάνει, ξέρεις, μοιράζει και τον χρόνο.
16: Ναι, δεν πήγε άσχημα.
24: Μα δεν έχασε την μπάλα. Ακόμα και εκεί που λες ότι μπερδεύτηκε.
16: Έκανε δύο κλεψίματα, μηδέν λάθη.
24: Ναι, ναι,
16: αλλά
24: δεν,
16: και μηδέν ασίστ.
24: Ναι, δεν έχει κάνει λάθος.
16: Και μηδέν πόντους. Έκανε τα βασικά. Ο Τάισον Γουόρντ πάει μέχρι μέσα στο κι, αλλά θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ο Πίτερς λέει στο Ράντοβιτς ότι κάποιο χέρι τράβηξε το Στεφάνι.
24: Μπορεί να το δούνε κιόλας.
16: Ναι, και ότι,
24: γιατί κάνουν σύσκεψη.
16: Ναι, και ότι θα πρέπει να μετρήσει το καλάθι από τον Τάισον Γουόρντ. 66-52, 4,5 λεπτά ακόμη για το τέλος του μάτς, για το τέλος του ημιτελικού, από έναν Ολυμπιακό ο οποίος φαινόταν εδώ και αρκετές εβδομάδες, και το έλεγε και ο Γιάννης, το μετέφερα και εγώ, ότι πάτα και πολύ καλύτερα στα πόδια
24: Τσάλετς
16: του
24: ο Μπαρτζόκας.
16: Από άλλες
24: οι διαιτητές, επειδή δεν μπορούν τώρα να πάνε να το δουν, ο Μπαρτζόκας κάνει challenge για αυτό που είπε ο Κώστας, ότι κάποιος τράβηξε το διχτάκι, θέλει να μετρήσει και να πάει και μια βολή, δηλαδή να χρεωθεί το καλάθι. Καλό challenge για τον Μπαρτζόκα, γιατί
16: πάντως
24: είναι
16: το momentum, είναι ερυθρόλεπτο.
24: Μια στιγμή που το κάνει time out.
16: Ναι, βέβαια. Και ξεκούραση και τα λοιπά. Ο Φουρνιέ εντωμεταξύ ζει τον ημιτελικό και συμμετέχει και με την κερκίδα και τα λοιπά, με τις γροθιές του σφιγμένες. 66-52. Ο Βεζένκοφ έχει αποβάλει κάθε πίεση στην στιχομηθή αυτή με τον Ανδρέα Γκατζούλη, το γυμναστή του Ολυμπιακού, και με χαμόγελο του λέει κάποια πράγματα στο αυτή. Ο Μπαρτζόκας και αυτός από την εξέλιξη του μάτς, και όχι ακόμη από την έκβαση, αλλά από την εξέλιξη, δείχνει ήρεμος τον πάγκο του.
24: Γενικά είναι ήρεμος σήμερα. Δεν ξέρω αν η εξέλιξη τον πήγε έτσι, αλλά πολλές φορές όταν νιώθεις... Τι έγινε, πέτυξε. Δεν είδα.
16: Μετράει. Για να δω, μετράει.
24: Μετράει,
16: ναι. Μετράει. Ναι, 68-52. Και ο Τάισον Γουόρντ έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα μπορεί να γυρίσει ένα τέτοιο μάτς. Και παρότι εμείς είμαστε φιδωλοί σε τέτοια σχόλια, το λέω με βάση την εικόνα των δύο ομάδων. Θα είναι δηλαδή ένα μπασκετικό θαύμα, ας πούμε, για τη Φενέρμπαχτσε, και ένας μπασκετικός εφιάλτης για τον Ολυμπιακό αν γυρίσει αυτό το μάτς, που τώρα πήγε στους 17 με την ελεύθερη βολή του Tyson Ward. 69-52. 4,5 λεπτά ακόμη χωρίζουν τον Ολυμπιακό από το τελικό του Final Four. 9 η ώρα σήμερα, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Baldwin, τον μαρκάριο Tyson Ward. Ο Baldwin εκτελεί από μακριά και φτωχή, παρότι δεν είναι και ο πιο δεινός σουτέρ τριών πόντων. Σκοράρει. 69-55. Η διαφορά στους 14. 4 λεπτά ακόμη. Θέλει προσοχή. Tyson Ward. Έξω από τον τρίποντο, δίνει στον Γόκαπ. Μιλουτίνοφ δεν απειλεί. Έξω από τον τρίποντο, δίνει στον Tyson Ward. Ο Ward βρίσκει διάδρομο. Πάει μέχρι μέσα. Σκοράρει. Δύσκολο καλάθι από τον Αμερικανό. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Ward, που δίνει τα πάντα στην άμυνα. Και στην επίθεση τα πηγαίνει μια χαρά.
24: Πες μου ένα παίκτη,
16: 9 πόντους.
24: Πες μου ένα παίκτη του Ολυμπιακού που δεν έχει δώσει κάτι στο σημερινό παιχνίδι. Δηλαδή αν εξαιρέσεις το Hall που μπήκε λίγο και δεν προλάβει κιόλας.
16: Ισχύει.
24: Έτσι. Ακόμα και ο Tyreek Jones έβγαλε 2 deflection.
16: Ξέρεις ποιος δεν πρόσφερε όσο θα μπορούσε, ο McKissick.
24: Εντάξει.
16: Αυτοί οι δύο δηλαδή. Ο Colson εκτελεί από τη γωνία στοχή αμυντικό rebound από τον Peters. 71-55. Τα τρίποντα της Φενέρμπαχτσε 7-31, κάτω από 23%. Ολυμπιακός 9-24, 37,5. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ. Το χρεώνεται ο Tyson Ward.
24: Και πρόσεξε, χωρίς Dorsey, χωρίς Dorsey και χωρίς Παπα-Νικολάου. Για να δείξουμε αυτό που λέμε, ότι ο Ολυμπιακός φέτος, πέρα από όλα τα άλλα, και βάθος.
16: Για να κάνουμε και λίγο πλάκα, είπαμε να το βγάλει τον Dorsey, αλλά τον έβγαλε.
24: Να σου πω κάτι.
16: Και τον έβαλε στο ψυγείο.
24: Καλά το έκανε.
16: Λοιπόν, ο Μέλι εκτελεί από μακριά, είναι άστοχος.
24: Και όσο παίζουμε τρίποντα, νομίζω ότι είναι σαν να υπογράφουν την αποκαθήλωση. Γιατί.
16: Ισχύει, βέβαια.
24: Είναι αποκαθήλωση, αν
16: είναι
24: δεν το.
16: Η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπη, η Φενέρμπαχτσε, στο Abu Dhabi. 3 και 14 για να τελειώσει το match. Ward τριμπλάρει μπροστά από τον Baldwin. Βρίσκει χώρο, πασάρει στο Μιλουτίνοφ. Έξω για το Φουρνιέ. 2 δευτερόλεπτα εκτελεί. Είναι άστοχος. Rebound επιθετικό από τον Ward. Νέα προσπάθεια από τον Μιλουτίνοφ. Γίνεται ένα κομφούζιο και νικητής βγαίνει ο Χόρτον Τάκερ. Πασάρει διαγώνια για τον Baldwin. Τα πάει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα.
24: Κοίταξε.
16: Για 2 ελεύθερες βολές από το σπρόξιμο του Πίτερς.
24: Το καθαρό μυαλό που λείπει από τη Φενέρ φάνηκε ακόμα και σε αυτή τη φάση. Ο Baldwin, αν κρατούσε λίγο την προσπαθούσε να μείνει ισορροπημένος, μπορούσε να πάρει goal foul. Αλλά το
16: δεν
24: κάνε...
16: πάτησε καλά όμως.
24: Εντάξει.
16: Νομίζω ότι δείχνει και μία απογοήτευση στο πρόσωπό του ο Baldwin.
24: Αυτό ακριβώς εννοώ.
16: Σου λέει δεν γυρίζει. Η πρώτη βολή μέσα, 71-56, 2 και 50, για να τελειώσει ο ημιτελικός. Ποτέ δεν έγινε θρίλερ, ποτέ δεν είχε δράμα, ποτέ δεν έσπασαν καρδιές στο Telecom Center. Εάν ολοκληρωθεί έτσι αυτό το απόγευμα στο Μαρούσι, θα λέμε ότι κυριάρχησε η μία ομάδα εναντί της άλλης. Και αυτή η μία ομάδα είναι Ολυμπιακός σήμερα. 2:40 για το τέλος. 71-56 έχασε τη δεύτερη βολή. Ο Baldwin Tyson Ward για τον Φουρνιέ.
24: Δεν βιάζεται ο Ολυμπιακός τώρα.
16: Εννοείται
24: πως όχι, και με τον χρόνο.
16: Φυσικά. Ο Ward για τον Μιλουτίνοφ. Η πάσα του δεν λαμβάνεται σωστά από τον Σέρβο.
24: Να ο Ντόρσεϊ.
16: Να και ο Ντόρσεϊ.
24: Μόνος του βγαίνει ο Ward, ο οποίος έδωσε πολύ, πολύ μεγάλη βοήθεια στον Ολυμπιακό. Με την ενέργειά του.
16: Νομίζω τώρα τον ζεσταίνει ο Μπαρτζόκας τον Ντόρσεϊ για τον τελικό. Δηλαδή σου λέει, εντάξει, έκανε δύο κουτουράδες, ξαναμπες τώρα μέσα για να κλείσει το μάτς. Ο Χόρτον για τον Baldwin. Ο Baldwin κόβεται από τον Thomas Walkup. Υπάρχει και ένας μικρός τραυματισμός, μια σύγκρουση μάλλον, να μην προδικάσουμε τι είναι, μεταξύ Baldwin και Ντόρσεϊ.
24: Κοίταξε τώρα αυτή η στιγμή.
16: Σηκώνεται όμως.
24: Έτσι όπως το λες. Το πιο σημαντικό είναι να μην χτυπήσει κανείς.
16: Αυτό, βέβαια, βέβαια. Πήγε δυναμικά ο Γόκαπ για να κόψει ψηλά τον Baldwin. Κέρδισε το φάουλ ο Αμερικανός. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 71-56. Στρογγυλό 15 για τον Ολυμπιακό. Με 2:22 για να τελειώσει το μάτς. Η πρώτη ελεύθερη βολή από τον Baldwin βρίσκει στόχο. 71-57. Και έχει δικαίωμα για μία ακόμη ο άσος της Φενέρμπαχτσε. Έχει 11 πόντους, 16 ο Χόρτον Τάκερ, 17 ο Μπιμπέροβιτς. Τίποτα άλλο δεν πήρε η ομάδα του Σάρας. Άστο και δεύτερη βολή. Πετάγεται πολύ ψηλά ο Φουρνιέ.
24: Για την ακρίβεια την έβγαλε ο Φουρνιέ. Απλά κοιτούσα τον χρόνο και δεν βλέπω ότι κανένας παίξει του Ολυμπιακού. Γιατί πάμε για τελικό. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Δεν έχει φτάσει πάνω από 23 λεπτά.
16: Στα κόκκινα, ναι, αυτό.
24: Ναι, δεν έχει φτάσει στο 30 καθόλου. Σωστό. Ούτε καν το 25.
16: Βέβαια, βέβαια. Walk up για τον Πίτερς, εκτελεί από μακριά και σκοράρει. Και είναι σου όχι, 3-2. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο. Θα το ξαναδεί ο Περούγκα. Δεν είναι σίγουρος. Δεν είναι σίγουρος. 74-57. Εκτός και αν είναι δίποντο. Και πάει 73-57. Πάντως είναι μεγάλο σουτ από τον Άλεκ Πίτερς.
24: Είναι μεγάλη εμφάνιση.
16: Είναι σουτ ψυχολογίας. Είναι ένας καταπληκτικός Πίτερς. Είναι ένας Πίτερς που δείχνει ότι μπορεί να σταθεί στο κορυφαίο επίπεδο ακόμα και σε μεγάλα μάτς. Νωρίτερα
24: κοιτάνε το προηγούμενο,
16: βλέπουν και βέβαια βλέπουν ένα μακρινό σουτ του Baldwin.
24: Παντζουρλισμός στις εξέδρες.
16: Πάταγε ξεκάθαρα ο Αμερικανός.
24: Άρα θα φερεθεί πόντος.
16: Πάντως έχουν το βλέμμα τους οι διαιτητές στη φάση του Baldwin και όχι του Peters. Άρα το 74-57 παραμένει μη γίνει και 74-56 αν μειωθεί και ένας πόντος της Φενέρμπαχτσε. Πάντως μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο,
24: νομίζω,
16: το οποίο δεν είναι και τόσο κλάτς.
24: Επειδή σε συνέχεια αυτό που έλεγες για τον Άλεκ Πίτερς, νομίζω ότι τα χρόνια που είναι στον Ολυμπιακό είναι μεγαλύτερη του εμφάνιση σε σημαντικό παιχνίδι.
16: Σωστά. Βέβαια, βέβαια. Φοβερή εμφάνιση. Έχει 17 πόντους με 100%. 4 στα 4 δίποντα, 3 στα 3 τρίποντα, χωρίς βολές, όπως και ο Βεζένκοφ. Έχει πάρει δύο rebound, έχει μία assist και 0 λάθη.
24: Δεν είναι Βολέγκοφ σήμερα.
16: Όχι. 74-56, τελευταίο δίλεπτο του ημιτελικού στο Telecom Center. Έκοψαν πόντο από τη Φενέρμπαχτσε, πάταγε ο Baldwin. 74 λοιπόν, 56 και όχι 57.
24: Στους 18 η διαφορά.
16: 18 η διαφορά.
24: Νομίζω ότι...
16: Όχι, νομίζεις. Εδώ και ώρα.
24: Αφού με ξέρεις ότι είμαι πάντα...
16: Εδώ και ώρα. Ο Νίκολο Μέλη εκτελεί για τρεις και αστοχή.
24: Επιμονή στα τρίποντα. Δεν γίνεται έτσι.
16: Δεν είχαν άλλο τρόπο. 11 rebound ο Μιλουτίνοφ. Μεγάλη εμφάνιση από τον Σέρβο στα rebound. Walk up. Σε μια από τις τελευταίες κατοχές του ημιτελικού. Thomas Walk up παίζει με τον Ντεκολό. Ο Ντεκολό, ο οποίος δεν θα φτάσει τελικό στη δύση της καριέρας του. Θα μείνει στον ημιτελικό της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό. Πάει να κλέψει την μπάλα, ο Φουρνιέ δεν τα καταφέρνει. Baldwin. Ο Baldwin για τον Μέλη καρφώνει. 74-58. Αλλά αυτή η διαφορά είναι ασφαλείας. Ο Ολυμπιακός έχει στο τσεπάκι του το εισιτήριο για το τελικό της Κυριακής. 9 η ώρα με αντίπαλο τη Βαλένθια ή τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχω την αίσθηση ότι η Βαλένθια θα αποκλείσει το μεγάλο όνομα, αλλά η Ρεάλ είναι Ρεάλ με 11 δαχτυλίδια, με 11 τίτλους στην Ευρωλίγκα. Ο Ντόρσεϊ χωρίς ισορροπία θα αστοχήσει, αλλά έρχεται με follow ο Μιλουτίνοφ για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα. 76-58, 47 δευτερόλεπτα ακόμη. Εννοείται ότι απέναντι στην καλύτερη άμυνα ο Ολυμπιακός έβγαλε τρομακτικές άμυνες και κράτησε τη Φενέρμπαχτσε στους 61, διότι τώρα έβαλε τρίποντο ο Μέλι. Ο Ντεκολό παίζει αρκετά σκληρά στο τελευταίο δίλεπτο, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κόντεψε να χτυπήσει το Φουρνιέ, το άφησαν οι διαιτές. 22 δευτερόλεπτα ακόμη, Φουρνιέ θα πετάξει την μπάλα από πάρα πολύ μακριά και θα σκοράρει από τα 10 μέτρα το τρίποντο του Φουρνιέ. Το ήθελε αυτό το τρίποντο, 79-61, και νομίζω θα είναι και το τελικό σκορ, εκτός αν βάλει τρίποντο ο Baldwin. Η μπάλα στα χέρια του Μιλουτίνοφ. Τελικός για τον Ολυμπιακό, 79-61. Επιστρέφει ο Ολυμπιακός σε τελικό
24: από το 2023 που το έχασε από το καλάθι του Γιούλ.
16: Ακριβώς, το Κάουνας.
24: Το Κάουνας.
16: Άρα επιστρέφει ο Ολυμπιακός.
24: Είναι ο 10ος τελικός της ιστορίας του. Έχει πάρει 3 τρόπαια και έχει χάσει 6.
16: Τελικό σκορ 79-61. Πιστικά, δυναμικά, κυριαρχικά, χωρίς να αγχωθεί ποτέ. Και ακόμα και όταν η Φενέρμπαχτσε έκοψε τη διαφορά σε μονοψήφιες τιμές, να και τα συγχαρητήρια του Γιασικεβίτσιους, στον Νίκο Λεμπενιώτη, στον Γιώργο Αγγελόπουλο, στον Παναγιώτη Αγγελόπουλο και στον Γιώργο Σκινδύλια. Εδώ δείχνει κλάς, δείχνει χαρακτήρα και επίπεδο ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε.
24: Δεν είχε τοξικότητα.
16: Όχι.
24: Ο πρώτος ημιτελικός.
16: Όχι, βέβαια.
24: Δεν φαντάζομαι οι Ισπανοί να μας το χαλάσουν.
16: Δεν νομίζω κι εγώ. Δεν νομίζω κι εγώ. 79-61 είναι το τελικό σκορ για τον Ολυμπιακό. Ο Γουόκαπ είχε 2 πόντους αλλά με 5 assist και 5 rebound. 10 ο Γουόρντ με 3 rebound. Πολύ καλή εμφάνιση για τον Τάισον Γουόρντ. Δεν έχει τέτοια εμπειρία σε τέτοια μάτς και όμως ήταν πάρα πολύ καλός. Ακούμε και Coldplay για τους παίκτες του Ολυμπιακού που είναι στο κέντρο του γηπέδου. 16 ο Βεζένκοφ με 5 rebound. 2 στα 4 τρίποντα. Παπα-Νικολάου είχε 2 rebound, 1 assist. Ο Ντόρση 15 με 2 στα 6 τρίποντα. Ο Πίτερς τρομερός 17, 4 στα 4 τρίποντα, 3 στα 3 τρίποντα, 2 rebound, 1 assist, 0 λάθη από τον φοβερό Πίτερς σε ένα από τα τελευταία ευρωπαϊκά μάτς με τη φανέλα του Ολυμπιακού. 6 ο Μιλουτίνοφ με 13 rebound, φοβερός ο Σέρβος, κύκλοπας. Ο Κόρι Τζόζεφ συμμετοχή όπως και ο Ντόντα Χολ. Μία βολή ο Μακίσικ, 2 Jones και 10 από τον Evan Fournier με 3 στα 8 τρίποντα, 4 rebound και 4 assist από τη Φενέρμπαχτσε. 10 Baldwin με 6 assist, 7 ο Μέλι, 16 ο Χόρτον Τάκερ με 1 στα 7 τρίποντα. Ο Ντεκολό 6, 17 ο Μπιμπέροβιτς με 4 στα 9 και 6 rebound. Ο B-Team συμμετοχή ο Γιάντουνεν άποτος με 0 στα 5. Ο Τέβον Χολ άποτος με 0 στα 3. Ο Σίλβα της ΑΕΚ έπαιξε λίγα, έπαιξε 8 λεπτά αλλά δεν σκόραρε. Μάλλον όχι, είχε ένα καλάθι. Ο Κόλσον και αυτός άποντος σε 5,5 λεπτά. Άρα η άμυνα του Ολυμπιακού πήγε περίφημα σε πάρα πολλούς παίκτες. Και ο Κέμ Μπίρτς δεν έπληξε τον Ολυμπιακό και μόνο 3 πόντους με 4 rebound. Επομένως, τελικό σκορ, ο Ολυμπιακός παίκτες και ο Κέμ Μπίρτς δεν έπληξε.

0: είναι ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια. Συνεπώς θα ξαναλέμε, κύριε, σε λίγο.
1: Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστούμε. Τα λέμε, βέβαια, οτιδήποτε άλλο προκύψει. Μικτίες ζώνες και αυτά, τα παιδιά είναι εκεί παρόντα. Δημήτρη, λέγε.
2: Λοιπόν, δίκαιος νικητής Ολυμπιακός, δεν το συζητάμε.
1: Εντελώς.
2: Φάνηκε ο Ολυμπιακός να έχει και περισσότερους τρόπους από τη Φενέρ για να κερδίσει. Και εγώ νομίζω, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, το ξεκίνημά του έδειξε στη Φενέρ ότι σήμερα δεν κέρδιζε. Εγώ αυτό κατάλαβα. Δηλαδή, αυτό το 10-0 και αυτή η άμυνα, ειδικά πάνω στον Χόρτορ Τάκερ, που ήταν ευδέλα κάποιος πάνω του, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έδειξε στη Φενέρ ότι ό,τι και να κάνει στη συνέχεια δεν θα κερδίσει. Εγώ αυτό κατάλαβα από τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού.
1: Μια και μιλάς για Τάκερ, είναι απλό. Δηλαδή, 16 πόντους μεν, αλλά σε 30 λεπτά και 32 δεύτερα. 16 πόντους. 3 στα 4 δίποντα, με αίμα και κόπο. Έτσι, 3 στα 4 δίποντα, 1 στα 7 τρίποντα. Δεν νομίζω ότι έκανε κατάχρηση στο τρίποντο, γιατί δεν το έχει το τρίποντο.
2: Είναι αυτό που λέγαμε στο pre-game του ημιτελικού. Απλά του το έδινε και ο Ολυμπιακός.
1: Του το έδινε, μπράβο, τον έπεσε άντερ. 7-8 βολές. Εντάξει, ο καλύτερος παίκτης ήταν θεωρητικά με 23 στην αξιολόγηση του PIR, αλλά με 23 πόντους. Ναι, αλλά 7 rebound, 3 assist, δεν ήταν αρκετός. Για μένα ήταν, Δημήτρη, δεν ξέρω αν συμφωνείς, το πρώτο σκληρό μέχρι ξύλου μπασκετικού ξύλου, το πρώτο δεκάλεπτο το μάτς που είπε ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός στη Φενέρ, απόψε θα κερδίσω εγώ. Αυτό, πρώτο δεκάλεπτο, στο πρώτο ο X-Factor του πρώτου ημιχρόνου και γενικά θα έλεγα στον αγώνα η έκπληξη, ο Πίτερς, και στο δεύτερο πήρε μπροστά ο Βεζένκοφ. Έτσι, και η άμυνα γενικότερα του Ολυμπιακού. Αυτά.
2: Νομίζω έχεις δίκιο ότι ο Ξυφάδο ήταν ο Πίτας και νομίζω και στο τελευταίο δεκάλεπτο, Βαγγέλη, νομίζω ότι ο Μιλωτίνοφ απέδειξε γιατί είναι ο κορυφαίος rebound
1: της Ευρωλίγκας. Ναι, μόνο,
2: δηλαδή, τώρα πήρε 13 rebound.
1: 13 rebound, 3 επιθετικά, 10 αμυντικά.
2: Και είναι αυτό ότι δεν χρειάζεται ο Μιλωτίνοφ να σκοράρει πολύ για να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Με τα rebound που πήρε αλλά και με την παρουσία του έκανε τη διαφορά. Και ένα εντυπωσιακό στατιστικό, Βαγγέλη, ότι ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν είναι και ο πιο αθλητικός και ξέρουμε ότι ίσως και να κουράζεται και εύκολα, είχε το μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχή σήμερα, 26 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Και μετά ακολουθεί ο Γόκαπ με 26 λεπτά. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι μοίρασε μεν ο Μπαρτζόκας το χρόνο στους υπόλοιπους παίχτες, όμως. Αυτός που πραγματικά του έκανε τη διαφορά, νομίζω, είναι ο Μιλουτίνοφ.
1: Είπες κάτι την ώρα που είχαμε κλειστά μικρόφωνα, τα παιδιά μετέδιδαν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δίψα του Ολυμπιακού.
2: Φάνηκε.
1: Είχε μεγαλύτερη δίψα για την νίκη. Είναι απλά πράγματα. Το μάτι του γυάλισε, ρε παιδί.
2: Και σε αυτά τα παιχνίδια καταλαβαίνεις. Δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός σε κάθε νίκη που έκανε στις λεγόμενες διεκδικήσεις της μπάλας, έβλεπε τους παίκτες να πανηγυρίζουν για την κάθε κατοχή.
1: Ναι.
2: Και αυτό νομίζω σε αυτά
1: τα. Άμυνες. Το ίδιο έκαναν και όταν έπαιζαν μια καλή άμυνα πάνω στα του της Φενέρ. Πραγματικά γυάλιζε το μάτι του Ολυμπιακού. Πολύ καλή τακτική από τον Μπαρτζόκα. Πάρα πολύ καλή τακτική, ειδικά πάνω στον Τάκερ. Πάρα πολύ καλή τακτική. Του δίνε το σούτ. Έβρισκε έναν και δύο κοντούς απέναντί του όταν κατάφερε να ξεπεράσει την αντίσταση του πρώτου. Και γενικά ο Ολυμπιακός πανάξια είναι στον τελικό. Είναι ο 10ος τελικός του.
2: 10ος τελικός.
1: Θέλει την τέταρτη κούπα.
2: Τέταρτη κούπα της ιστορίας.
1: 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής θα δούμε ποιος είναι αντίπαλος. Θα είναι η Βαλένθια
2: ή η Ρεάλ.
1: Ή θα είναι η Ρεάλ.
2: Για να δούμε.
1: Θα κάνουμε μια μικρή έτσι αναφορά και στον τελικό μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τη συνεντεύξη τύπου και όλα αυτά. Απλά για να φέρουμε, τις διαφορές που υπάρχουν με τις δύο ομάδες. Δηλαδή, μάλλον τα στατιστικά που υπάρχουν. Ο Γιοντόρσε ήταν εκείνος ο οποίος άναψε το φιτίλι στο πρώτο δεκάλεπτο.
2: Ξεκίνησε το χώρο.
1: Έτσι, δύο τρίποντα νομίζω και αναδίποντο. Πόσο είχε, 11 πόντους στο
2: πρώτο δεκάλεπτο. Στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Μπράβο,
2: ναι, ακριβώς.
1: Μεγάλη ιστορία. Εντάξει, έδειξε σήμερα για άλλη μια φορά ο Ολυμπιακός ότι στην επίθεση έχει πάρα πολλές δυνατότητες.
2: Και λύσεις, έτσι.
1: Και λύσεις.
2: Πάρα πολλές
1: λύσεις. Και εναλλακτικές λύσεις.
2: Ναι. Δηλαδή, είδαμε ότι ο Βεζένκοφ, σου θυμίζω, Βαγγέλη, ότι είχε πετύχει μόλις 2 πόντους το πρώτο ημίχρονο. Τελείωσε το μάτς με 16. Όμως τους πόντους του, ο Πίτερς ήταν πολύ σημαντικός στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πέτυχε,
1: αυτό το πέτυχε
2: εννέα ναι. πόντους. Και μετά είδαμε ότι και ο Γόρτς στη συνέχεια ανέβασε και αυτός την επιθετική του παραγωγικότητα. Ο Φουρνιέ έδωσε το στίγμα του και αυτός με την εμπειρία του. Και πολύ σημαντικό ότι ο Φουρνιέ, ένας κατεξοχήν σκόρερ, ο

0: Γουόκα 5 assist, 4 ο Φουρνιέ, που δείχνει ότι ακόμα και αν δεν βρίσκει πολλά ανοιχτά στο Φουρνιέ, θα τη δώσει την μπάλα, δεν θα την κρατήσει. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός απέδειξε.
1: Και 4 rebound, έτσι.
0: Ναι. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός απέδειξε ότι έχει. Ότι την άκρη, όπως έχει πει ο Κώστας Μπαρτζόκας, θα την βρει στην επίθεση, όμως νίκησε νομίζω στο παιχνίδι.
1: Η άμυνα
0: ναι, νίκησε τη Φενέρμπαχτσε στο παιχνίδι της, νομίζω.
1: Έδειξε από το πρώτο λεπτό τη διαθέση του Ολυμπιακός.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έτσι.
0: Και είναι πολύ δίκαιη η νίκη του. Και είναι άξια στον τελικό. Και, και για να δούμε, Βαγγέλη, αν θα σπάσει και την κατάρα τη πρώτη θέση τώρα Ολυμπιακός.
1: Αντίθετα, ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
0: Αν θα τη σπάσει την κατάρα.
1: Από την άλλη πλευρά, πραγματικά δεν βρήκε λύσεις ο Σάρας.
0: Όχι, δεν βρήκε. Είχαμε πει και στο...
1: Με 8 στα 36 τρίποντα δεν πας πουθενά. Με 22,2. 8 στα 36. Και... Φαντάσου, Δημήτρη, έκανε 36 προσπάθειες για τρίποντο και 26 για δίποντο.
0: Αυτό πήγα να σου πω και εγώ τώρα.
1: Απίστευτο. 10 προσπάθειες παραπάνω για τρίποντο. Είναι... Αυτό είναι ένδειξη και απογοήτευσης. Και μάλλον έλλειψης λύσεων. Θα σου τώρα παίξω μπάσκετ και μπει, μπάσκετ και μειώσω. Αυτό.
0: Ναι, και σου θυμίζω ότι σε μία επίθεση μόνο ο Γιάντουνεν επιχείρησε 3 τρίποντα. Θυμάσαι που το βλέπαμε το παιχνίδι.
1: Καλά, 0-5 ο Γιάντουνεν ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού, όπως έτσι. 0-5 τρίποντα και τίποτα άλλο. Και ένα και μία assist. Αυτή ήταν η προσφορά.
0: Δηλαδή, μόνο ο Μπιμπέροβιτς ήταν καλός. Πέτυχε 17 πόντους και λίγο στο δεύτερο μήχρονο ο Χόρτον Τάκερ με 16. Νομίζω οι υπόλοιποι δεν ανταποκρίθηκαν σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Ούτε ο Χολ. Ο Χολ τώρα πάρα πολύ σημαντικό παίκτη για τη Φενέρ και σε άμυνα και σε επίθεση έμεινε στο 0.
1: Και μεταξύ μα του έκανε πλάκα ο Μιλουτίνο στου ψηλού. Του ψηλού του Ολυμπιακού του έκανε πλάκα ο Μιλουτίνο. Μόνο του σήμερα.
0: Δεν μπορούσα να τον κοιτάξω νομίζω στα μάτια
1: ψηλού. 8 λεπτά και 13 το βαρύ πυροβόλιο. Όχι, ο Μπέρτ ήταν αυτό. 8 και 13 λεπτά με 3 πόντου, με 4 rebound. Ο Κρις Σίλβα 8 λεπτά κι αυτός και 3 με 2 δευτερόλεπτα 2 πόντους και ο Νικολό Μέλη 32 λεπτά 23 δεύτερα με 7 πόντους, 1 στα 5 τρίποντα, 2 στα 3 τρίποντα και 4 rebound. Αυτά. Διαφημιστικό, επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όλος του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
11: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Ακούτε Era Sport.

0: στον Κώστα Σωτηρίου αμέσως. Κωστή.
1: Πάμε στον coach Μπαρτζόκα, live.
2: Ο κόσμο ο οποίο έμεισε το ΑΚΑ, θέλω να πει πώ έμεισε. Τέλο το άλλο, μέχρι πριν το μεταφέρει.
0: Θα ξαναπάμε πάλι σε λίγο. Μιλάει ο Γιώργος Μπαρτζόκας ζωντανά. Θα τον βρούμε πάλι το Κωστή Σωτηρίου, γιατί τώρα είναι το τρίτο ημίχρονο και νομίζω πολύ ενδιαφέρον εξίσου, Δημήτρη, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
3: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι.
3: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Να δούμε τι θα... Ξέρεις τις διαθέσεις του Ολυμπιακού και του Γιώργου Μπαρτζόκα, που είναι ο μαέστρος, ο μεγάλος μαέστρος του Ολυμπιακού, εν όψη του τελικού. Να δούμε. Περιμένουμε λίγο να δούμε πάλι, μάλλον δεν...
3: Πάντως, Βαγγέλη,
0: δεν έχουμε τον Κωστή.
3: Τον έχουμε.
0: Δεν τον έχουμε, θα τον έχουμε σε
3: πάντως, λίγο. Πάντως ήταν και αρκετά ψύχρεμος ο coach Μπαρτζόκα.
0: Παρά ήταν ψύχρεμος σήμερα. Ήταν ο ίδιος ψυχολογικά προετοιμασμένος.
3: Για ένα
0: τον είδαμε παιχνίδι. Χωρίς εκρήξεις, χωρίς τίποτα.
3: Και όταν, και, ακόμα και όταν η διαφορά από το...
0: Κωστή Σωτηρίου.
2: Όλοι οι παίκτες που έχουμε μιλήσει αποθεώνουν το γεγονός ότι είναι 15 παίκτες έτοιμοι για κάθε λεπτό να παλέψουν.
4: Το σημαντικό είναι να, είναι σημαντικό να το πεις όταν αυτοί έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους και αυτοί έχουν αυτό το πράγμα. Είναι δεμένοι με τον άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ακούσαμε λίγο από τον coach Μπαρτζόκα γιατί καταλαβαίνω
0: ότι
4: η μεικτή ζώνη, παιδιά, είναι τόσο στενάχωρη εδώ πέρα όπου γίνεται ένας πανικός. Κάτσε λίγο. Να ακούσουμε λίγο και Σάσα Βεζένκοφ. Και λίγο Σάσα Βεζένκοφ. Φίλε, φίλε.
2: Πίεση παίρνουμε μέσα, απολαμβάνουμε τη στιγμή. Ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουμε καλές ομάδες, αλλά έχουμε πίσω τον εαυτό μας. Είδατε ότι έχουμε πολύ βάθος. Έχουμε και πολλοί παίκτες που δεν παίζουν σε αυτά τα παιχνίδια. Αλλά είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι για το τελικό μας στόχο.
5: Πόσο περίεργο να βλέπεις αυτό το γεμάτο περιθώριο στο καθάρι για εσάς?
2: Δεν είναι πολύ περίεργο, δεν θα το κρύψω. Προσπαθούσαμε να πίνουμε μακριά από αυτά τα πράγματα, γιατί για τους οπαδούς μας είναι πιο ειδικού συνθηκών. Εμείς το ζούμε. Που απολαμβάνουμε, μπαίνουμε μέσα, παίζουμε σκληρά και θέλουμε να φτάσουμε στο τέλος.
6: Σάσα, είπε ο Τάιλορ Ντόρσεϊ ότι του είπε περίμενε για την Κυριακή. Όταν στο τέλος είχε κάπως μια κρίνια επειδή δεν έπαιζε, αυτό είπε. Τι περιμένουμε για τον Ολυμπιακό την Κυριακή?
2: Αυτό που του είπα, αφήσω είναι ότι κοίτα, εδώ που φτάσαμε δεν έχει ούτε εγώ ούτε εσύ ούτε κανένα. Όποιο κάνει τη δουλειά, αυτό να παίζει, το σημαντικό να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Κυριακή είναι σε δύο μέρες, θα ξαναπούμε φαντάζομαι αύριο, οπότε.
4: Σας έρχεστε εδώ για σήμερα, δηλαδή κάθε ένας που πάει στο παρκέ ήταν πάρα πολύ σημαντικός.
2: Έχουμε μεγάλο βάθος, όλοι είναι πολύ σημαντικοί σε αυτή την ομάδα και περιμένουμε για την Κυριακή.
4: Είπαμε μία χάρη.
0: Ευχαριστούμε και τον Σάσα Βεζένκοφ. Ναι, ο Μπαρτζόκας.
4: Είναι κέρμερος ο Μπαφές, λέει. Μία ερώτηση, είπαμε, κάνα λεφτά.
0: Βραχνιασμένος ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας, έτσι.
4: Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό είναι. Ακούσαμε έτσι λίγο Βεζένκοφ. Ακούσαμε λίγο τον coach Μπαρτζόκα. Εντάξει, δεν είναι και ότι πιο εύκολη η μεικτή ζώνη. Είναι λίγο περίεργη συνθήκη. Έχουν πέσει 300 δημοσιογράφοι για 4-5 παίκτες και τον προπονητή. Σε λίγο θα έχουμε και συνέντευξη τύπου που προβάλλεται από το επίσημο κανάλι της Ευρωλίγκας στο YouTube. Επομένως μπορούμε να έχουμε τον coach Μπαρτζόκα λίγο πιο ήσυχα.
0: Ναι.
4: Αυτό που κρατάμε είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν αγχώθηκε ποτέ. Όταν, ακόμα και όταν η Φενέρμπαξε έκοψε τη διαφορά στους 9 και λίγο αργότερα στους 7 πόντους. Δηλαδή πάντα είχε την πνευματική διάβγεια να μπορέσει, ας πούμε, να ανταποκριθεί και να μεγαλώσει τη διαφορά και να το κάνει το παιχνίδι εύκολο στο τέλος. Συνεπώς είναι ο μεγάλος νικητής, ήταν κυρίαρχη η εικόνα του Ολυμπιακού και ακόμη και αν υπήρξε έτσι μια μικρή γκρινούλα από τον Ντόρσεϊ, όπως ο ίδιος αποκάλυψε τους δημοσιογράφους, ο Βεζένκοφ είπε με τη σειρά του, τον επανέφερε σε τάξη εντός αγωγικών, ότι δεν είναι προσωπικό το θέμα εγώ, εσύ ή ξέρω εγώ Φουρνιέ, αλλά είναι όλη η ομάδα η οποία βρίσκεται στο τελικό και έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να σηκώσει το τέταρτο ευρωπαϊκό στην ιστορία της. Οπότε ας κρατήσουμε, παιδιά, αυτά για τώρα και αν έχουμε κάποιο νέο, κάποιο παίκτη, εννοείται ότι θα ξαναβούμε μαζί.
0: Να είσαι καλά, Κωστή. Να είσαι καλά. Λοιπόν, σε λίγο περιμένουμε την συνέντευξη, έτσι. Κάνουμε σύνδεση με το T-Center και με την Ευρωλίγκα, το επίσημο κανάλι. Και πάμε μικρό διάλειμμα γιατί έχουμε δράση εδώ, έτσι.
3: Πολύ δράση, πολύ δράση.

0: Λοιπόν, Δημήτρη, κοίταξε. Υπήρξαν κάποιες αρχικές διαμαρτυρίες από τον Ιμπραήμ Κουτλουάη για τη διαιτησία στην αρχή, στο πρώτο δεκάλεπτο. Με τη διαφορά βεβαίως ότι στη συνέχεια ήταν καταιγιστικός ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι η διαιτησία ήταν εκείνη που έκρινε τον αγώνα. Απ' την άλλη πλευρά, εδώ τώρα βλέπω και του Γιατσικεβίτσιου στις δηλώσεις. Δεν ήμασταν οι αυτοί μας. Ο Ολυμπιακός ήταν απλά Ολυμπιακός. Κάθε φορά που είχα μια ελπίδα, δίναμε εύκολους πόντους στον αντίπαλο.
1: Εντάξει, και για να το λέει τώρα ο coach, ο coach της απερχόμενης, θα το πούμε, πρωταθλήτρια Ευρώπης ή η τωρινής, γιατί το είχα στο θέμα της.
0: Τώρα τελείωσε. Απερχόμενη.
1: Ναι, είναι απερχόμενη.
0: Μας τέλειωσε τώρα η Φενέρ.
1: Ναι, τώρα που είναι απερχόμενη πρωταθλήτρια, νομίζω αν ο προπονητής λέει ότι δίκαια χάσαμε, εμείς νομίζω δεν μπορούμε να.
0: Τι να πούμε εμείς. Ναι.
1: Και να
0: μα
1: σου πω κάτι.
0: Μα ήταν δίκαιη ήταν.
1: Μα από τα 40 λεπτά νομίζω το αγώνα. Νομίζω ο Ολυμπιακός στα 30 ήταν καλύτερος από τη Φενέρ. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός.
0: Είναι αυτό που λέγαμε, Δημήτρη, γυάλιζε το μάτι του παιχτό του. Γυάλιζε το μάτι του, δηλαδή.
1: Μα αυτά τα παιχνίδια νομίζω, ρε Ευαγγελίστα, θα τα ξέρεις και καλύτερα από μένα. Πιο πολύ από το ποιος το θέλει περισσότερο κερδίζονται. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, δηλαδή,
0: θέλει
1: βλέπουμε σε κάθε καλά. Θέλει και τακτική, σίγουρα.
0: Και στρατηγική και τακτική που την είχε ο Ολυμπιακός. Και βέβαια είχε τους άσους στο μανίκι του ο Μπαρτζόκας, που ήταν στο όνομα του κυρίως του Πίτερς. Αλλά και του Φρουνιά αυτό το τρίποντο γύρω στα 6,5 λεπτά. Πώς ήταν πριν το τέλος.
1: Ναι, στα 6, που έκανε το 58-49-61-49.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό νομίζω
0: έκοψε
1: τα πόδια των παιχτών της Φενέρ.
0: Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτές είναι οι καταρχήν δηλώσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Σε λίγο πιστεύω ότι θα προλάβουμε. Γιατί μετά έχετε ο Νίκος Ομοσχονάς εδώ με τον Γιάννη το Ροζή εν ώψη του δεύτερου αγώνα.
1: Δεύτερου ημιτελικού, το Ρεάλ Βαλένθια.
0: Πες μου τώρα ειλικρινά. Επειδή χρόνια ασχολείσαι με τον μπάσκετ, Βαλένθια ή Ρεάλ θέλεις απέναντι στον Ολυμπιακό?
1: Τι συμφέρει περισσότερο?
0: Τον Ολυμπιακό. Δεν σου λέω ποιος πιστεύεις θα κερδίσει.
1: Εγώ νομίζω ότι ναι μεν η Βαλένθια είναι πολύ, είναι πολύ αθλητική ομάδα. Ναι μεν η Βαλένθια είναι πολύ αθλητική ομάδα. Όμως νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν εμφανίσει την ίδια αμυντική συνέπεια, δεν έχει τύχει η Βαλένθια. Γιατί σε αυτό το επίπεδο και η εμπειρία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στα Final Four. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι, εσύ δεν ξέρω, Βαγγέλη, μια σταχτοπούτα.
0: Να πάει, και εγώ δεν
1: θυμάμαι. Να πάει μέχρι το τέλος του τρόμου. Η Ζάλγκης
0: το
1: 99.
0: Μπράβο,
1: το
0: 99. Που το πήρε κιόλας.
1: Που το πήρε κιόλας με τον Έντνη, αν θυμάμαι καλά, με τον Καζλάουσκας.
0: Με τον Καζλάουσκας. Μπράβο. Θυμάμαι τη Ζάλγκης.
1: Αυτή είναι η μοναδική, νομίζω, σταχτοπούτα που δεν περίμενε κανείς και το πήρε τώρα.
0: Και με αντιμπάσκετ για τα τέτοια δεδομένα, δηλαδή γρήγορο, αλλά Βαλένθια κάτι. Όχι το ίδιο, γιατί είχε και άλλα χαρακτηριστικά η Ζάλγκηρης, αλλά τρελό παιχνίδι. Σουτ, σουτ και θα βάζε όλα. Σε όλους τους αγώνες.
1: Πάντως, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός.
0: Με φίλε Λάζαρη Ζάλγκηρης, ναι.
1: Γενικότερα έχει το πλεονέκτημα, νομίζω, και με τις δύο ομάδες, όποια και να περάσει, νομίζω. Δηλαδή η Ρεάλ δεν έχει ψηλούς, έτσι.
0: Καλά, με τον Γκαρούμπα μόνο θα κάνει πάρτι. Και εκεί θα βγουν και άλλοι, δύο ψηλοί, και ο Χολ ενδεχομένως.
1: Και γιατί ο Χολ,
0: θα
1: ο
0: έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις.
1: Ενώ η Ρεάλ τώρα, εκτός από τον Γκαρούμπα, ο Λεν δεν θα παίξει.
0: Ο Λεν δεν παίζει, με τον Ντεκ, με ποιο θα παίξει.
1: Τώρα θα πρέπει να κάνει αλχημίες πάλι και δεν είναι κάθε φορά το κάνω. Γιατί θυμίζω και στους φίλους ακροατές ότι η Ρεάλ στο κάνω είχε πολλές απουσίες. Είχε για Μπουζέλε.
0: Σήμερα ένα από τα σημεία υπεροχής του Ολυμπιακού ήταν υψηλή.
1: Η front line. Που ναι, μεν δεν ήταν.
0: Ο Μιλουτίνοφ και από εκεί και πέρα με τις ανάσες που έδιναν οι άλλοι δύο.
1: Που δεν ήταν καλή, έτσι.
0: Ο Μιλουτίνοφ.
1: Που ο Χολ και ο Τζόνς δεν ήταν καλή σήμερα, όμως είδαμε ότι ο Ολυμπιακός γι' αυτό έχει νομίζω την πληρέστερη front line. Ο Μιλουτίνοφ έκανε όλα αυτά τα μικρά που λέμε, να πάρει rebound, να σκεπάσει το καλάθι και έκανε τη διαφορά. Και νομίζω ότι εκεί έγινε και διαφορά. Εγώ νομίζω ότι αν περάσει η Βαλένθια. Θα έχει λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον το παιχνίδι, γιατί είναι πολύ απτέμο το παιχνίδι. Είναι πολύ γρήγορο. Δηλαδή η Βαλένθια, ακόμα και να χάνει με 20
0: μπορεί κόντρα σε αυτό πόντους. Το τρελό παιχνίδι των 8 δευτερολέπτων, των 7 στην επίθεση, ο Ολυμπιακός να ανταποκριθεί σωστά. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Εγώ νομίζω ότι μπορεί.
0: Δεν είναι τόσο αθλητική ομάδα του Ολυμπιακού. Μην το συζητάμε τώρα, όσο είναι τη Βαλένθια.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Εντάξει, αυτό βέβαια δεν παίζει ρόλο ότι η Βαλένθια και στον Ολυμπιακό και τις δύο φορές στην κανονική περίοδο. Αυτό δεν λέει βέβαια τίποτα, γιατί μιλάμε είναι άλλη τώρα η.
0: Εγώ άλλο το ειδικό βάρος του αγώνα, άλλο το ειδικό βάρος της φανέλας του Ολυμπιακού και άλλο της Βαλένθια. Αλλά αυτό δεν λέγαμε για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Το ίδιο λέγαμε.
1: Που η Βαλένθια ουσιαστικά μετά το 2-0 Βαγγέλη του Παναθηναϊκού στην Ισπανία έπαιζε ουσιαστικά νοκάουτ παιχνίδια, έτσι. Γιατί αν έχανε και τρίτο παιχνίδι. θα ήταν εκτός. Νομίζω καλύτερο fit για τον Ολυμπιακό θα είναι μεν η Ρεάλ, καθώς ούτε πολύ αθλητική είναι, αλλά δεν έχει και πολλά πεντάρια. Δηλαδή είναι ουσιαστικά έχει μόνο τον Καρούμπα. Όμως από την άλλη, η Βαλένθια είναι και μια ομάδα με άγνοια κινδύνου και αυτό σε αυτά τα παιχνίδια είναι πάντα επικίνδυνο. Είναι πάντα επικίνδυνο σε αυτό.
0: Κάτσε να δούμε, μήπως όχι, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η συνέντευξη. Όχι, όχι ακόμα.
1: Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
0: Εντάξει, τώρα επειδή έχω ζήσει τέτοια Final Four, ξέρεις το τι γίνεται. Από τα αποδυτήρια της ομάδας μέχρι την αίθουσα τύπου.
1: Καταρχήν, μόνο που το γίνεται το παιχνίδι και οι παίχτες πάνε στη μεικτή ζώνη, άλλου του σταματάνε, ναι, άλλοι περνάνε.
0: Ναι. Έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες.
1: Έχει πολλά. Πρέπει να κάνουμε και λίγη υπομονή.
0: Μάλλον το έργο θα έρθει στον Νίκο Δομοσχονά, θα το προλάβουμε εμείς.
1: Και το Γιάννη το Ροζή, μάλλον. Ναι.
0: Το Γιάννη το Ροζή
1: είναι
0: που
1: είναι το πιο πιθανό να ακούσουν αυτή.
0: Βραδινό αγώνα. Αλλά εντάξει. Πραγματικά ήταν μια πολύ πολύ δίκαιη επικράτηση, ό,τι και να λέει ο Κουτλουάη.
1: Και στο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε, έτσι. Δηλαδή, το μάτς δεν πήγε στους 90 πόντους, που εκεί θα λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε τη μεγαλύτερη του υπεροχή. Στο παιχνίδι της Φενέρ και στο χαμηλό ρυθμό, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έτρεξε, Βαγγέλη, ούτε η Φενέρ έτρεξε.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι μπήκε καλάθι από transition και από τις δύο ομάδες.
1: Ελάχιστα. Εγώ θυμάμαι ένα lay-up του Τάκερ και ένα lay-up νομίζω του Βεζέκοβ, αν θυμάμαι καλά.
0: Τίποτα, ακριβώς. Άντε, μία-δύο προσπάθειες στο transition.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν
0: σετ παιχνίδι στο οποίο νίκησε κατά κράτος ο Ολυμπιακός. Εντάξει, τώρα με 20 πόντους, 79-61, σχεδόν 20 πόντους. Τα λέει όλα, έτσι.
1: Και νομίζω και ναι, την 2026 να σκοράρει 61 πόντους τώρα σε ημιτελικό, δεν νομίζω να έχει τύχει. Έτσι. Δηλαδή αυτό θα γίνει.
0: Κάτσε, τον υποχρέωσε να
1: τον
0: σκοράρει.
1: Τον υποχρέωσε, ναι, όχι. Τον υποχρέωσε, ναι. Δηλαδή, θυμίζω η Φενέρ πέτυχε 24 ολόκληρους πόντους στα πρώτα 20 λεπτά του παιχνιδιού. Νομίζω αυτό τα λέει όλα.
0: Και 9 στο πρώτο δεκάλεπτο, αν θυμάμαι καλά.
1: Και στο πρώτο δεκάλεπτο θυμίζω ότι η Φενέρ δεν είχε σκοράρει. Στα πρώτα 8 λεπτά νομίζω δεν είχε. Ή στα πρώτα 7, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Και μετά, όπως έλεγε ο Δεντόπουλος, τα μετράει αυτά, σαν coach που είναι. Αλλά 7 στο δεύτερο ημίχρονο. Στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου.
1: Που αυτά σε τέτοια παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά και κάνουν.
0: Έτσι για την ιστορία τώρα πια, Δημητρό μου. 18-12 το πρώτο δεκάλεπτο, 15-12 το δεύτερο. 24 πόντους στο ημίχρονο, είπαμε, έτσι.
1: Ναι.
0: 23-17 στο τρίτο, 23-20 στο τέταρτο. Έτσι. Την προσπάθησε, αλλά εντάξει. Ήθελε περισσότερες λύσεις απαιτούντο από την Φενέρ.
1: Καλά θυμήθηκα, Βαγγέλη. 7 λεπτά στο πρώτο δεκάλεπτο. Η Φενέρ είχε 0 πόντους, ναι, στο πρώτο δεκάλεπτο. Δηλαδή, ωραία. Και αυτό τα λέει όλα για την.
0: Κοίτα, εδώ ήταν και η αστοχία της.
1: Ναι.
0: Πάμε αμέσως. Πού? Σύνδεση. Πάμε, σύνδεση.
2: Λοιπόν, φεύγουμε κατευθείαν έξω από το ΆΚΑ. Ο Γιώργος Κοβός, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Γιώργο,
0: όχι.
2: Ο κόσμος έφυγε.

0: Εντάξει, συνδεθήκαμε λίγο με το Air News, γιατί μόλις το προλάβαμε τον Πεζέγκοφ, μίλησε στον Κωστή, και στον Κωστή και στη Μυθή Ζώνη. Προφανώς συνδέθηκα με τον ελεύθερο ρεπόρτερ, τα παιδιά πάνω το κεντρικό έλεγχο, κάτω μάλλον της τηλεόρασης. Δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο. Μια σύλληψη, νομίζω, μια προσαγωγή, κάτι τέτοιο.
1: Ναι,
0: μόνο
1: είχαμε.
0: Και τίποτα άλλο. Είναι ένα ακόμα επίτευγμα αυτό για το Final Four και ένα ακόμα επίτευγμα για την αστυνομία.
1: Πολύ σημαντικό ότι
0: χωρίς
1: δεν είχαμε
0: ιδιαίτερα καμία, κανένα απολύτως, και ελπίζουμε έτσι να τελειώσει και η βραδιά. Και τώρα κοίταξε, με τους Τούρκους απόντες τώρα, εκεί θα υπήρχε μια αιστεία, μια υποψία, ξέρεις,
1: ότι επεισόδιο, μπορούσε να γίνει επεισόδιο. Τώρα νομίζω
0: ήταν τόσο καλό το σχέδιο της αστυνομίας που δεν ήρθαν ποτέ σε επαφή, ούτε μες στο γήπεδο, ούτε έξω από το γήπεδο, ούτε πουθενά. Ελπίζω να κυλήσουν έτσι το βράδυ και κυρίως το τελικό, που δεν νομίζω να υπάρξει κάποιο θέμα.
1: Που πόσοι χιλιάδες Ολυμπιακούς θα δούμε, 15.000 τώρα την
0: Κοίταξε,
1: Κυριακή.
0: Δεν ξέρω πώς ήταν σήμερα, γιατί 10-12 χιλιάδες ήτανε. Άλλοι μιλούν για 13, τα επίσημα εισιτήρια ήταν πάνω κάτι από 8.500, από ό,τι τουλάχιστον ξέρω, που είχε πάρει τα επίσημα εισιτήρια Ολυμπιακός. Τα υπόλοιπα προφανώς τα πήραν από παδούς του Παναθηναϊκού, απογοητευμένους. Ή ξέρω εγώ από επιστροφές της Ρεάλ ή της Βαλένθια ή και κάποιες από τη Φενέρ. Η Φενέρ πήρε παραπάνω. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα ήδη.
1: Λογικά
0: αλλά
1: τώρα. Ναι. Λογικό.
0: Όχι
1: είναι.
0: Κάτι καλά έκανε στην άμυνα, φίλε Παντελή. Πάρα πολλά καλά έκανε, είπαμε. Κυρίως στην άμυνα οφείλεται αυτή η μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού.
1: 61 πόντους τώρα.
0: Γιατί είπαμε, έχει επιθετική δυνότητα ο Ολυμπιακός από τη μια πλευρά, αλλά βάση του παραμένει η άμυνα.
1: Η άμυνα. Και σε αυτά τα μάτς νομίζω
0: αυτή η μίξη ήταν εκρηκτική απόψε.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό βγάζουν το καπέλο όλοι στον Μπαρτσόκα που άλλη μια φορά το έκανε αυτό.
1: Και η ομάδα του ήταν και πνευματικά έτοιμη. Δηλαδή πρέπει να το πούμε αυτό, ότι όλοι οι παίκτες που μπήκανε ήταν πνευματικά έτοιμοι για να επιτελέσουν το ρόλο τους είτε στην άμυνα είτε στην επίθεση και δεν είδαμε κάποιο άγχος. Δηλαδή αυτό που μας έλεγαν προπονητής και παίκτες επιβεβαιώθηκε και στο παρκέ του T-Center.
0: Μιλάγαμε με τον Νίκο που τώρα παίρνει θέση σιγά σιγά, τον Νίκο Μοσχονά. Μου λέει θα προλάβεις, μου λέει την πρεσκόφερα. Σου λέω μάλλον, του λέω. Μπα.
1: Όχι, γιατί ακόμα βλέπουμε.
0: Στις πλάτες του Νίκου και του Γιάννη.
1: Ναι,
0: πέφτει.
1: Ακόμα παίξει, κάνουν δηλώσεις και οι προπονητές κάνουν ακόμα δηλώσεις. Δηλαδή γίνεται ένας κακός χαμός. Στο Final Four αυτά συμβαίνουν συνήθως. Και όλοι πέφτουν πάνω στους νικητές, έτσι, τώρα στους στημένους.
0: Ούτε στο live streaming δεν έχει τίποτα.
1: Ούτε στο live δεν έχει τίποτα, όχι. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα καν να μιλάει και ο.
0: Άρα αποκαθήλωση από τα πρωτεία της Φενέρ.
1: Και τώρα αναμένουμε ποιος.
0: Που πάει σπίτι της, γιατί δεν έχουμε μικρό τελικό
1: όχι,
0: πλέον.
1: Έτσι. Πάει σπίτι της, ναι, μπορεί να πάει η Τουρκία. Ποια ομάδα, θα είναι Ολυμπιακός, θα είναι η Ρεάλ, θα είναι η Βαλένθια.
0: Ολυμπιακός, Ρεάλ ή Βαλένθια. Θα δούμε τώρα.
1: Είδαμε. Το πρώτο βήμα έγινε.
0: Ελπίζουμε να γίνει και το δεύτερο καθοριστικό και σχεδόν σε 48 ώρες από τώρα. Άντε 50.
1: Ναι.
0: 50 ώρες
1: άντε
0: από 50 τώρα,
1: για να είμαστε μέσα.
0: Άλλη μια ελληνική ομάδα επί ελληνικού εδάφους
1: θα προσπαθήσει
0: να πάρει την κούπα. Όπως ο Παναθηναϊκός στο 7, στο ίδιο γήπεδο. Να το κάνει και ο Ολυμπιακός τώρα. Αυτά. Πάμε ένα τραγουδάκι. Μπας και μέχρι τις και μισή προκύψει κάτι ενδιαφέρον με τον Κωστή. Και οτιδήποτε υπάρχει, εμείς εδώ είμαστε, διακόπτουμε.

0: Λοιπόν, εμείς χαιρετάμε. Είναι 8 και 28 λεπτά. Σε λίγο εδώ σκητάλη στον Νίκο Μοσχονά
1: και Γιάννη
0: στον
1: Ροζή.
0: Γιάννη Ροζή. Μέχρι τις 12 πια. Και να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Πάντα θυμίζουμε 9 η ώρα, έτσι. 9 η ώρα, πάντα. Από πάντα ήταν 9 η ώρα. Λοιπόν, για χαρά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Από εμάς.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Συνεχίζεται. Καλησπέρα και από μένα. Συνεχίζεται.
0: Με επική, τρομερή πρόκριση Ολυμπιακού στον μεγάλο τελικό του Final Four, το οποίο διεξάγεται στην Αθήνα. Είμαι ο Γιάννης Ροζής, παρέα μου με τον Νίκο Μουσχονά.
1: Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Το μικρόφωνο στα γήπεδα στην Αέρα Σπορ 101,8 συνεχίζεται. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Θα παρακολουθήσουμε τον δεύτερο ημιτελικό. Ο πρώτος καλά πήγε, πέρασε ο Ολυμπιακός, αυτό που θέλαμε όλοι.
0: Ναι, και νομίζω ότι σε ένα παιχνίδι το οποίο τα ψάχνω τώρα ξανά από την αρχή, γιατί πάνω στο μάτς δύσκολα μπορείς να έχεις συνεχώς τους αριθμούς ανανεωμένους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν άφησε ποτέ, μα ποτέ, τη Φενέρ να περάσει μπροστά.
1: Όχι, δεν βρέθηκε ποτέ πίσω στο σκορ, ποτέ.
0: Και σε μια εξαιρετική συνάρτηση πόντων first unit, δηλαδή βασικής πεντάδας και second, ο Ολυμπιακός από τους βασικούς του παίκτες πήρε 39 πόντους και 40 από, από τον πάγκο, στους 79 δηλαδή. Είναι ασύλληπτο.
1: Πρώτο σκόρερ ο Πίτερς με 17, ακολούθησε ο Βεζένκοφ με 16, ο Ντόρσεϊ με 15, ο Ουόρντ είχε 10, όσους είχε και ο Εβάν Φουρνιέ.
0: Σημαντικό στοιχείο επίσης να πούμε είναι ότι φάνηκε το ότι η Φενέρ δεν είχε τόσο μεγάλο βάθος πάγκου σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή σε όλη τη διάρκεια του μάτς ο κόουτς Μπαρτζόκας, όταν το σχήμα ή κάτι δεν κυλούσε σε φυσιολογικά επίπεδα, ανακάτευε την τράπουλα, είχε παίκτες. Είδαμε ότι παίξανε πάρα πολύ και ο Μιλουτίνοφ και ο Ταϊρικ Τζόουνς και ο Ντόντα Χολ στο παιχνίδι. Επίσης βλέπω ότι ο κόουτς Γιασικεβίτσιους μιλάει στην ένδειξη τύπου, οπότε θα δώσουμε φυσικό ήχο. Δεν είναι στα ελληνικά, δεν θα έχει μετάφραση, οπότε για να έχετε μια εικόνα κι εσείς. Οπότε
1: πάμε να ακούσουμε.
0: Θα ακούσουμε και θα πούμε μετά.
2: Unfortunately, since we've been with a full roster, probably our worst game of the season. It's very painful to see a struggle like this. From what I understood a little bit of the numbers now after the game, the numbers at the beginning of the quarters is something that is brutal. It's, you have the ability to come out a little bit more aggressive and a little bit to sort of throw the first punch. We understood how important it is to throw the first punch last year in a Final Four. Well, obviously, we got knocked out in the beginning of all the three quarters. Like I said, every time we seemed to try to grab on to the game, it was not possible. We immediately gave the initiative back. Soon as we showed some kind of life, they took it away. In some situations, we gave it away. Yeah, so not a good evening for us, and unfortunately, at the biggest stage.
3: Thank you, Coach. We open the floor to questions from the media before you formulate the question.
0: Λοιπόν, νομίζω η επικεφαλίδα Νίκο σε όλο αυτό είναι ότι ο κόουτς Γιασικεβίτσιους είπε ότι είναι το χειρότερο παιχνίδι.
1: Ναι, αυτό ανέφερε. Παίξαμε το χειρότερο παιχνίδι της χρονιάς. Βρεθήκαμε σε όλες τις περιόδους να είμαστε πίσω. Τα νούμερα δείχνουν ότι δεν ήμασταν καλοί. Και το body language, αυτό που δεν μπορούν να δουν οι ακροατές, είναι ότι είναι αρκετά απογοητευμένος. Η Φενέρ, η οποία ήταν. Είναι ακόμα η πρωταθλήτρια, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει το back-to-back. Είναι κάτι το οποίο θέλαν. Πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμη τι δηλώνει ο προπονητής της Φένερ.
2: Was Olympiacos. They played their game. We couldn't manage to take them out of the game, even though defensively for the majority of the parts I'm happy with how we played. And offensively we were very bad. At the beginning was all three-point shots, everybody trying the rims. Like I say, instead of being a little bit more patient, more aggressive. And, Olympiacos played well, like I said. But we were very bad. Doesn't mean that we need to take away the credit for Olympiacos, which is a much better team today.
3: Thank you. Next question, second row again.
1: Ο Σαρούνας Διασκεβίτσιους δήλωσε ότι ήμασταν πάρα πολύ κακοί σήμερα. Όχι ότι θέλω να μην αποδώσω τα εύσημα στον Ολυμπιακό, αλλά ο Ολυμπιακός έκανε το παιχνίδι του. Εμείς δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Γενικά απογοητευμένος, είπαμε ότι σίγουρα ο προπονητής της Φενέρ ήθελε να διεκδικήσει το back-to-back, να βρεθεί στον τελικό και να προσπαθήσει για την κούπα.
0: Ναι, εντάξει τώρα, ο coach προφανώς και είναι προβληματισμένος, προφανώς και είναι στεναχωρημένος, γιατί δεν δόθηκε σε καμία φάση του παιχνιδιού η ευκαιρία στη Φενέρ να αντιδράσει. Δηλαδή ακόμα και εκεί πέρα που η διαφορά έφτασε στους 8 πόντους, κοντά στους 6 βασικά, δέχτηκε ένα πάλι σερί. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός άφησε περιθώρια.
1: Κανένα, αλλά αυτό ήθελα να σου πω. Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός βρέθηκε, επειδή σημείωνα, να είναι μπροστά με 17 πόντους, 4-50 πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου. Στην τρίτη η διαφορά άνοιξε ακόμα περισσότερο και έφτασε στο συν 20 για τον Ολυμπιακό, στο 44-24. Δεν υπήρχε μέσα στο γήπεδο καμία Φενέρ, έτσι. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση, Γιάννη, επειδή το βλέπαμε και μαζί το παιχνίδι, πάρα πολύ άστοχοι και οι δύο, έτσι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι που λες κυριευτήκανε λίγο οι ομάδες στην αρχή από το άγχος, γιατί εγώ το έχω ξαναπεί, νομίζω μπορεί να το έχεις πει και εσύ, το έχουν πει και τα παιδιά στην εκπομπή στα 24 δευτερόλεπτα. Το ζευγάρι αυτό για εμένα βγάζει πρωταθλητή. Είναι το μεγαλύτερο βήμα για να φτάσεις εδώ, στον τελικό. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή να κάνει το βήμα παραπάνω, αυτό το οποίο έχει πει και ο coach Μπαρτζόκας. Τώρα, ξανά επί στατιστικής εικόνας, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί η Φενέρ σήμερα δεν κατάφερε ποτέ μα ποτέ να απειλήσει τον Ολυμπιακό. Σε όλες τις ειδικές κατηγορίες είναι πίσω από πλευράς rebound, από πλευράς...
1: Να σου δώσω τα στατιστικά για να βοηθήσω. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είχε 17 στα 32 δίποντα, 53,1, 11 στα 27 τρίποντα, 40,7%, 12 στις 20 βολές, 60%, 7 επιθετικά, 36 αμυντικά rebound, το σύνολο 43%, 16 assist, 3 κλεψίματα, 9 λάθη είχε ο Ολυμπιακός. Για να δούμε λίγο και το τι έκανε η Φενέρ. Η Φενέρ αντίστοιχα 13 στα 26 δίποντα, 50%, 8 στα 36 τρίποντα, πάρα πολύ άστοχη η Φενέρ. Και μάλιστα πολλά από αυτά ήταν και ελεύθερα.
0: Ήταν ελεύθερα, ισχύει.
1: 11 στις 15 βολές, 73,3%, 8 επιθετικά, 26 αμυντικά, 34 rebound στο σύνολο, 14 assist, 5 κλεψίματα, 9 λάθη.
0: Η αναλογία πάντως assist λαθών για τον Ολυμπιακό είναι 16 προς 9 και της Φενέρ είναι 14 προς 9. Δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά, αλλά ο Ολυμπιακός γενικά έχει τρομερά ποσοστά, τόσο σε δίποντα όσο και σε τρίποντα. Οι βολές του είναι λίγο πολύ έτσι, σε χαμηλό ποσοστό, στο 60%, αλλά όταν έχεις 17 στα 32 δίποντα, 53% και 40,7% με 11 στα 27, δεν μπορείς να χάσεις το παιχνίδι εύκολα. Δεν χάνεις αυτό το μάτς με τίποτα. Και η Φενέρ, επειδή το ανέφερες για τα ελεύθερα, είχε 22% στο τρίποντο με 8 στα 36. 36 σουτ στον τελικό, στον ημιτελικό, απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, και να έχει ευστοχήσει μόνο 8 φορές, δεν έχει και πολλές ελπίες για να πάρει το μάτς. Αντικειμενικά, δεν μπορούσε να το χτυπήσει έτσι το μάτς η Φενέρ. Το συμπλήν της είναι μείον 88, το PIR της είναι στο 61. Περίμενα λίγο παραπάνω πράγματα σήμερα από τον Μέλη. Δεν μπόρεσε να μπει ιδιαίτερα και αυτό στην εξίσωση.
1: Ξεχώρισες κάποιον παίκτη από την Φενέρ?
0: Ο Μπιμπέροβιτς, εντάξει. Μπιμπέροβιτς ήταν ο παίκτης ο οποίος, όταν χρειάστηκε η Φενέρ ένα ηλεκτροσόκ με τρίποντα, το έκανε. Ο Χόρτον Τάκερ ήταν αυτός ο οποίος κουβαλούσε σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού. Αλλά για παράδειγμα, πράγματα που πήρε πέρσι, λέω τώρα εγώ, από τον Ντέβον Χολ στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και με τη Μονακό, δεν τα πήρε φέτος. Ο Μπόλτουιν με 10 πόντους. Προφανώς περίμεναν οι φίλοι της Φενέρ παραπάνω. Δεν αγωνίστηκε ο Μπράντον Μπόστον. Ο Ντεκολό, για την εμπειρία του και την κλάση του, βγήκε σαν να αποσυντονίστηκε λίγο και η ψηλή της γενικά σήμερα δεν ήταν σε καλή μέρα. 3 πόντους ο Μπίρτς, 2 πόντους ο Σίλβα, ο Γιάντουνεν στα χειρότερά του, 0-1 δίποντα, 0-5 τρίποντα. Και απ' την άλλη βλέπεις second unit Ολυμπιακού, γιατί αυτό είναι το στοιχείο, αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Η second unit του Ολυμπιακού έχει κάνει τρομερή ζημιά στη Φενέρ. Από πού να ξεκινήσουμε, από τον Ward που είχε 10 πόντους.
1: Νομίζω ότι πάντως ο παίκτης ο οποίος ξεχώρισε ήταν ο Πίτερς.
0: Ο Πίτερς. Ο Πίτερς λέει σε 18 λεπτά έχει 17 πόντους, 4-4 δίποντα, 3-3 τρίποντα, 2 rebound, 1 assist και είναι ο παίκτης πραγματικά ο οποίος τραβάει τον Ολυμπιακό και εκεί που πάει να κάνει το κλικ η Φενέρ να πει ότι μπορώ να διεκδικήσω το μάτσα, και το Πίτερς με 2 mid-range με ένα τρίποντο τελειώνει την ιστορία. Και προφανώς και ο Εβάν Φουρνιέ. Και ο Φουρνιέ με 10 πόντους είναι οι δύο παίκτες για μένα με 17 και 10, δηλαδή 27 πόντους υπερπολίτιμους που έχουν δώσει στον Ολυμπιακό τη νίκη. Γιατί στους τελικούς προφανώς το ότι υπάρχουν παίκτες βαρόμετρα υπάρχουν. Ο Βεζένκοφ έβαλε 16. Περιμέναμε λίγο πολύ ο Μπεζέκοφ να κάνει καλό παιχνίδι. Θα έκανε.
1: Ναι, το περιμέναμε.
0: Άρα λοιπόν και η Φενέρ περιμέναμε ότι ο Χόρτον Τάκερ θα κάνει κάτι. Τι περιμένουν όλοι, αυτόν τον παίκτη ο οποίος θα τραβήξει τη σκανδάλη στο δύσκολο σημείο. Και ο Πίτερ σήμερα.
1: Ήταν ο παίκτης που ήρθε από τον πάγκο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν τον περιμένανε. Νομίζω ότι η Φενέρ δεν τον περίμενε. Και ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα στο αυτή η διαφορά που λέγαμε να μην μειωθεί ποτέ.
0: Εξαιρετικό κοουτσάρισμα από coach Μπαρτζόκα στην τριάδα ψηλών Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Ντόντα Χολ, δηλαδή τα 26,42 που έχει ο Μιλουτίνοφ, ο Τζόουνς με τα ούτε 10, 0,947 και ο Χολ με 3,5, έχει χειριστεί τόσο καλά τους ψηλούς του σήμερα απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει κλασικό σέντερ πλην του Μπίρτς, και πήρε ένα παιχνίδι το οποίο, Νίκο, με όλο το σεβασμό, δεν ξέρω, δεν θα ακούνε σίγουρα φίλοι της Φενέρ γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό, το παιχνίδι είναι σβηστό, το παιχνίδι είναι σβηστό, 79-61 για παιχνίδι Final Four ημιτελικού. Ο Ολυμπιακός το πήρε εύκολα, πολύ εύκολα. Δεν απειλήθηκε.
1: Αυτό δεν απειλήθηκε. Είναι αυτό.
0: Δεν, προφανώς αυτό είναι και δουλειά Ολυμπιακού. Δεν είναι ότι οι άλλοι τα χάνανε μόνο.
1: Αυτό που είπε, γιατί άκουγα τον Βαγγέλη Ζορμπά και τον Δημήτρη Μπούκα πριν, που ήταν πριν από εμάς. Φανταστική άμυνα του Ολυμπιακού. Φανταστική άμυνα. Δηλαδή πραγματικά η άμυνα ήταν αλλού.
0: Γιατί διάβαζε και διάφορα σχόλια σε άλλες εκπομπές ιντερνετικές. Λέγανε ότι η Φενέρ ήταν άστοχη στα πρώτα 6 λεπτά. Άστοχη, ναι. Αλλά υπάρχει και ο παράγοντας άμυνα. Υπάρχει και ο παράγοντας πίεσης. Που ο Ολυμπιακός την έβαλε τη Φενέρ σε αυτό το τρυπάκι της πίεσης. Που δεν μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα.
1: Ακούσαμε πριν από λίγο τον προπονητή της Φενέρ, τον Γιασκεβίτσιους. Αυτή την ώρα μπαίνει στην αίθουσα τη συνέντευξη τύπου ο coach Μπαρτζόκας. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα ακούσουμε τη δήλωση.
0: Κάνει τοποθέτηση τώρα. Οπότε τώρα νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε. Οπότε. Εμείς θα κάνουμε άλλη μια διακοπή για να τον ακούσουμε, τον νικητή των δύο προπονητών σήμερα, τι θα πει για το παιχνίδι.
4: Good evening to everybody. Of course, I would like to congratulate the players and our fans for this performance. Obviously, it was the first step to this process, to this weekend. It was important for us to play together, to play as a team, as we do all here, all year.
0: Ο κότς Μπαρτζόκας λέει ότι ήθελε να συγχαρεί τους παίκτες και τους αντιπάλους. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το είχε δουλέψει η ομάδα του αυτό το διάστημα.
4: And finally we were solid for 40 minutes defensively. And when we control a little bit our emotions, because sometimes in the first half we exaggerate in some offensive decisions.
0: When on the second half, υπήρχε πλάνο από την αρχή, ήταν συγκεντρωμένοι σε όλο το κομμάτι της άμυνας, ήταν δηλαδή σταθεροί στις επιλογές τους σε όλο το παιχνίδι, ακόμα και σε στιγμές όπου στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να μην έβγαιναν όπως θα ήθελε και ο ίδιος.
4: Nothing more. Congratulations to the players. Looking forward for the Sunday game.
0: Συγχαρητήρια στους παίκτες. Όλοι περιμένουν το παιχνίδι της Κυριακής. Προφανώς και ο ίδιος αυτό θέλει να ζήσει. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Οπότε πάμε να ακούσουμε και μερικές ερωτήσεις που θα του κάνουν οι συνάδελφοι.
5: You can also ask in Greek, Spanish and Turkish translation. Coach, you can also answer in Greek if you want.
6: Hi coach. Good evening. Moshe Bada from One. That's your dad, IL. Congrats on a win. Amazing performance by you guys. You know, I think we all expected Sasha Vesnikov to deliver a game, Alec Peters to deliver a game, Tyler Dorsey to do the same. Can you tell us a bit about the story of Tyson Ward, because this is his second season in this competition? First final four.
1: Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι περιμέναμε τον Σάσα Βεζένκοφ, περιμέναμε τον Πίτερς, περιμέναμε ποιον είπε
0: τον
1: Dorsey, και η ερώτηση αφορά την εμφάνιση του Ward.
2: You know, I think every team builds the confidence that plays the game during the whole season. When each player is based on the other, and when we have, I have to admit that we had very good practices last 15-20 days. I saw all the players very focused to their routines, preparing themselves to fulfill their role. At the same time, you know, I see a lot of quality, of course. Sometimes, you know, when you have 15 players in this level, the problem is the chemistry in the locker room, because some of them, and it's normal, they don't feel comfortable not to have even a playing time in this big event. But from what I see, I realize this team is sticking together. Everybody can put his ego down from the team, and this is very positive for us.
1: Ο κότς Μπαρτζόκας δήλωσε ότι είχαν πολύ καλές προπονήσεις, είχε πολύ καλή προπόνηση η ομάδα όλη τη χρονιά, ότι όταν έχεις τόσους πολλούς καλούς παίκτες είναι και θέμα χημείας και πώς θα βρεθεί η χημεία, και ότι περίμενε ότι κάποια στιγμή και άλλοι παίκτες θα βγουν μπροστά.
7: The night that Thomas woke up at, I mean, that charge that you had the courage, I would say, to get by Telenor Tucker running, I don't know how many players can do something like that in defense. And then in defense, sometimes I'm in the upper tribune, so I can see very, very well that story. You are covering any part of the court. That was extremely great. And you kept your composure thanks to the defense, also in the first minutes where you were not scoring.
2: Yes. Yeah. Obviously, I totally agree with your opinion about Thomas. Thomas is setting the tone defensively, because when you defend as a team, you see always the point guard defending the ball handler. And when you see this guy sacrificing every, you know, everything to stop his player, somehow this guy is setting the tone to everybody else. But I cannot separate only Thomas, because our team defense was solid for 40 minutes. And even in the beginning of the game, everybody was ready to cover whatever Fenerbahce had to take. From what I remember, they scored some difficult contested threes, even from long range. And wherever they tried to have paint touches, all the shots was contested. Not all, but 90% of the shots was contested. Some of them was airball. So it's obvious that you are getting confidence when you stop the opponents. Of course, we had some, we exaggerate some things in offense. You know, we didn't read well in the first half the switching defense of Fener, because when Birch or Melli is defending a guard, we had some things that we were prepared to do, and we didn't. On the second half, we did more. We had some things that we were prepared to do, and we didn't. On the second half, we did more. And of course, we adjusted really well when they put Melli as a

0: του έκανε συνάδελφος από το εξωτερικό ήταν σχετικά με τον Thomas Walk. Από ότι...
1: Και την αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού.
0: Ότι είναι παντού.
1: Ότι μπορούσε να ανακαλύψει όλα τα, οποιοδήποτε σημείο μέσα στο γήπεδο.
0: Υπάρχει τρομερή ικανοποίηση από τον Έλληνα τεχνικό για τον Τεξανό Γκάρντ, ο οποίος λέει ότι. Έχουμε
1: ερώτηση στα ελληνικά για να ακούσουμε.
0: Πάμε.
2: Θέλετε να κρατήσετε στον τελικό από το σημερινό παιχνίδι της ομάδας σας.
3: Η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ μαζί σας. Πάντα όταν ξεκινά στο τρίτο δεκάλεπτο και μια ομάδα έχει μειώσει στους 9, ενώ το παιχνίδι ήταν κοντά στους 20, αν δεν κάνω λάθος, το πώς θα ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο ήταν πολύ σημαντικό. Ξεκινήσαμε με τρίποντο του Βεζένκοφ και σκοράραμε και ξαναπήγαμε το παιχνίδι κοντά στους 20 άμεσα. Αυτό, την όποια πίεση θα μπορούσαμε να έχουμε, την έδιωξε από το, από το μυαλό μας. Of course, φυσικά, 2-3 φορές η Φενέρ προσπάθησε να επανέλθει στο παιχνίδι με το ταλέντο που έχει. Κάποιες βιαστικές επιλογές, κάποια άστοχα σουτ που είχαμε. Έδωσαν την ευκαιρία στο Χόρντον Τάκερ στο Transition. Κάποια σουτ του Μπιμπέροβιτς που πάντα έχει το ταλέντο. Και του Μπάλτουιν φυσικά όλα αυτά τα ISO που έπαιξε και είχε πούλα. Νομίζω όμως γενικά ότι πρέπει να περάσει από πολλές δοκιμασίες μέσα σε ένα μάτς, ώστε τελικά να το κερδίσεις. Όλες οι ομάδες αυτού του επίπεδου θα κάνουν πολλές φορές comeback αν προηγήσει. Οπότε πρέπει να είσαι συμπαγής, πρέπει να έχεις το μυαλό σου μέσα στο κεφάλι σου και να μην έχεις τη μύτη ψηλά. Πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός.
2: Το στοιχείο για τον τελικό.
3: Πιστεύω δεν συγκρίνεις ποτέ δύο παιχνίδια. Καταρχήν δεν ξέρουμε καν ποιος είναι ο αντίπαλός μας. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Έχουμε ένα διάστημα μιας μέρας να προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι. Να επιβάλλουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας αν μπορούμε και να δούμε, να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε για να πάρουμε τον τίτλο.
1: Λοιπόν, ακούσαμε την δήλωση που έκανε και στα ελληνικά ο coach Μπαρτζόκας. Να πούμε ότι σε 4 λεπτά ξεκινάει ο δεύτερος ημιτελικός. Έχουμε την έμπειρη Ρεάλ και τη Σταχτομπούτα.
0: Εντάξει, είμαστε με το παραμύθι.
1: Είναι, ο Γιάννης είναι με το παραμύθι.
0: Δεν ήμουν ποτέ Ρεάλ. Οπότε εγώ βλέπω Βαλένθια.
1: Εσύ βλέπεις Βαλένθια, πάντως θέλω να δω, είμαι περίεργος. Καταρχάς νωρίτερα ήταν η πρώτη ομάδα, η ομάδα που τέλειωσε την κανονική σεζόν στην πρώτη θέση εναντίον της τέταρτης. Τώρα έχουμε μία μάχη δεύτερης-τρίτης.
0: 2-3, ναι, 2-3. Έχει ένα θέμα Ρεάλ στους ψηλούς. Αλλά στη συγκεκριμένη τώρα διαδικασία, επειδή είναι Final Four και η λεπτομέρεια μετράει και το ποιος θα βγει μπροστά, θα ήθελα να δω ένα τελικό, να σου πω την αλήθεια, Ολυμπιακός Βαλένθια.
1: Πάντως νομίζω ότι με την εμφάνιση που έκανε σήμερα ο Ολυμπιακός ήταν αποστομωτικός. Νομίζω ότι χωρίς να έχουμε δει το δεύτερο παιχνίδι πρέπει να αρχίσει να ράβει το τέταρτο αστέρι. Βέβαια έχουμε πει ότι όλα τελειώνουν όταν σφυρίξει ο διαιτητής. Αλλά η εμφάνιση σημερινή, νομίζω και αυτό που είπες και εσύ, ότι θεωρούμε όλοι ότι εδώ από αυτό το παιχνίδι
0: το
1: θα...
0: λίγο πιο μπασκετικό, ναι. Όταν ακουστεί η κόρνα.
1: Όταν ακουστεί η κόρνα, έχει ζήκιο. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημίσεις για να γυρίσουμε στο Telecom Center Athens και να ξεκινήσει και το δεύτερο παιχνίδι.

0: Era Sport 101,8.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητα.

0: τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Ακούτε Eraspor, ακούτε μικρόφωνο στα γήπεδα. Να θυμίσω για όσους συντονίστηκαν τώρα, Ολυμπιακός μεγάλος νικητής απέναντι στην Φενέρμπαχτσε με σκορ 79-61 πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής 9 η ώρα. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού. Σύνδεση με Telecom Center Athens. Την καλησπέρα μου σε Γιάννη Τεντόπουλο, Κώστα Σωτηρίου και Βασίλη Κατσαρό.
6: Κανονικά η σειρά είναι Βασίλης Κατσαρός, Κώστα Σωτηρίου, Γιάννης Τεντόπουλος. Έτσι κατά σειρά ηλικίας. Ο πιο μικρός τελευταίος.
5: Γιάννη, με όποια σειρά και αν θέλετε, καλησπέρα και στους τρεις.
6: Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Μαζευτήκαμε μάλλον στις θέσεις μας, γιατί έτρεχε το ρεπορτάζ, είδαμε διάφορους... ας το πούμε έτσι, επώνυμος που δεν μπορούσαμε να τους διακρίνουμε από εδώ που είμαστε, που ήταν στο μάτς, το προηγούμενο, το θρίαμβο του Ολυμπιακού. Ήταν σε σουίτα ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού, ο ιδιοκτήτης του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, με τον Χωσέ Λουίς Βεντιλίμπα. Προφανώς φέροντας μνήμες από την περίφημη σκηνή με τον Μπαρτζόκα να πανηγυρίζει τον γκολ του Ελκαμπή στην Όλγουιν Αρένα, στην Αγία Σοφιά, τότε που ο Ολυμπιακός κέρδισε το Κόφερες πριν από 2 χρόνια. Είναι η κυρία Γκυλφόιλ, η πρέσβης των ΗΠΑ. Είναι ο Νίκος Γκάλης, πέρα από έτσι άλλους παλιότερους παίχτες του Ολυμπιακού, όπως άλλους παλιούς παίχτες του Ολυμπιακού, όπως είπαμε ο Πρίντεζης. Θέλω να πω ότι και δεν προλαβαίνουμε να τους δούμε όλους. Ωστόσο τώρα είναι η ώρα της κρίσης για τον Ισπανικό εμφύλιο. Ένας εμφύλιος που φέρει αντιμέτωπους τα άκρα αντίθετα, δηλαδή φέρει αντιμέτωπο την πολυνίκη του θεσμού, Ρεάλ Μαδρίτης, με τα 11 τρόπαια, με την πρωτάρα της Τακτοπούτα, την ομάδα της Βαλένθια, η οποία για να έρθει εδώ άφησε έξω τον οικοδεσπότη Παναθηναϊκό και με έναν τρόπο πολύ οδυνηρό για τους πράσινους, με την έννοια ότι οι πράσινοι είχαν κερδίσει 2-0 μέσα στη Βαλένθια και ήθελαν ένα μάτς ακόμα, αλλά επέστησαν και δύο break πίσω στα δύο break που είχαν κάνει, ενώ έχασαν και στη Βαλένθια. Αυτή ήταν η διαδρομή. Από την άλλη, η Ρεάλ Μαδρίτης απέκλεισε την Χάπολ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Τούδη με 3-1. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι.
7: Πήγε να πει Ζάλγκυρης, ε.
6: Ναι, όχι. Σκέφτηκα ότι η Ζάλγκυρης πάλεψε όσο μπορούσε με τη Φενέρμπαξε.
7: Όντως.
6: Γιατί θυμήθηκα τις αγκαλιές του Σάρας με τους παλιούς τους συναγωνιστές. Λοιπόν, βολές και ζώνια. Πρώτη φάση του ημιτελικού που θα αναδείξει τον, θυμίζω, αντίπαλο του Ολυμπιακού στον τελικό της Κυριακής. Άστοχος ο Χεζόνια. Και στις δύο βολές, 0-0. Μοντέρο, μπάσιμο, αστοχή. Rebound από τον Τέιλορ. Έξω η μπάλα. Σουτ για τρεις από τον Μπραντίγια. Rebound από τον Καρούμπα. Ο οποίος παρεμπιπτόντως, όπως μας έλεγαν και οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης, που έχουν δύο σέντερ τραυματίες, έχουν και τον Καρούμπα τραυματία. Απλά ο Καρούμπα το έχει πάρει ως εξής. Είναι χτυπημένος στο αριστερό του χέρι και
7: αυτό
6: λέει...
7: Αυτό σαρκαζότανε, παιδί μου, ναι, παρόλο δημοσιογράφο.
6: Ναι, λέει, εντάξει, το αριστερό δεν το χρησιμοποιώ ποτέ. Οπότε δεν έχει σημασία. Πρώτο καλάθι με τον Μπραντίγια, ο οποίος πόσταρε και έβαλε το καλάθι. Θα δούμε ποσταρίσματα, παρότι η Βαλένθια...
5: Κύριε, ναι. Μικρή διακοπή, γιατί κάτι έχει συμβεί. Ο Άρης Γάτας είναι μαζί μας. Άρη, καλησπέρα.
8: Λοιπόν,
4: ακόμα καλησπέρα. Δεν θα μακρηγορήσω πολύ γιατί τα παιδιά είναι στον αέρα. Να πω ότι ήταν πολύ για δευτερόλεπτο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της επίσημης συνεργασίας του με τον Μπενίτεθ.
5: Ωραία, ωραία.
4: Είναι η ανακοίνωση την οποία περιμέναμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε η συνεργασία. Ευχαριστεί τον Ράφα Μπενίτεθ για το επαγγελματισμό και το ήθος του. Και από εκεί και πέρα του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του διαδρομής. Θελητή ανακοίνωση. Ανακοινώθηκε η λύση και με τον Μπενίτεθ αλλά και με το επιτελείο του, όπου βρέθηκε και δούλεψε στην Ελλάδα. Ίσως πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί και ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Θα είμαστε εδώ για να το μεταφέρουμε σε πρώτο χρόνο.
5: Ωραία, Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Άρης Γάτας με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ακούσατε ότι παρελθόν αποτελεί ο προπονητής, ο Μπενίτεθ, και περιμένουμε να δούμε ποιος θα αναλάβει. Επιστρέφουμε στο Telecom Center Athens και στους συναδέλφους.
8: Για να αστειευτούμε και λίγο, και ενώ η Real Madrid προηγείται της Βαλένθια 6-2 στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four, θυμίζω ότι νωρίτερα ο Ολυμπιακός έκανε πάρτι με τη Φενέρμπαχτσε, την περσινή πρωταθλήτρια, νικώντας 79-61. Αν είχε play-off και η Super League, μπορεί να αναβαλόταν το διαζύγιο με τον Μπενίτεθ. Αν και ακούγονται στον Άρη Γάτα σε προηγούμενες εκπομπές και προηγούμενες μέρες, ήμασταν σίγουροι, Γιάννη, ότι θα
9: υπήρξε και διαζύγιο,
8: υπήρχε διαζύγιο, ας πούμε, μεταξύ του Μπενίτεθ και του Παναθηναϊκού. Ναι, εγώ το λέω ευθέως, ότι αν δεν είχε play-off μπροστά του μπασκετικός Παναθηναϊκός, ευθέως το είπα.
9: Ναι, μα σωστά.
8: Απλά το είπα υπό μορφή αστείου, ότι αν είχε ίσως play-off και Super League, να μην είχαμε το διαζύγιο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού με τον Μπενίτεθ. Ο Super Mario εν τω μεταξύ βάζει το ένα καλάθι μετά το άλλο και η Real προηγείται 8-2 της Βαλένθια, η οποία ακόμα δεν έχει μπει, ας πούμε, στο παιχνίδι της. Για να δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον το βράδυ.
9: Η Βαλένθια δείχνει πιο φορμαρισμένη και με τον αέρα ότι έχει κερδίσει τρεις φορές αυτό το γήπεδο τον Παναθηναϊκό. Εκτός από τους δύο που πήρε πίσω τα break, είχε κερδίσει και στην κανονική διάρκεια.
8: Βέβαια.
9: Και
8: Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
9: Ναι, ναι.
8: Μέσα έξω.
9: Απλά η Ρεάλ που έχει τα προβλήματα με τους δύο ψηλούς να λείπουν. Ο Σκαριόλο είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν είναι δογματικός και περιμένω να δω κάποια τρίκ.
8: Και γίνεται και πιο ευέλικτη με το Γκαρούμπα στο 5 και ενδεχομένως αύριο μεθαύριο, δηλαδή σε λίγη ώρα, να παίξει και ο Τρέι Λάιλς. Ο Αμπάλντε εν τω μεταξύ κάνει το σκορ 4-10 υπέρ της Βασίλισσας, εννοείται.
9: 5 Αμπάλντε, 5 Χεζόνια.
8: Ναι, και είναι τα 11 τρόπαια της Ρεάλ που τρομάζουν κατά κάποιο τρόπο τη Βαλένθια και υπάρχει και αυτή η οικειότητα μεταξύ των δύο ομάδων. Φέτος έχουν παίξει 5 φορές, ναι, 3-2. Έχει Ρεάλ.
9: Είπε 7 ο Πέντρο και λέω ο Μαρτίνεθ.
8: Το παράκανε.
9: Ναι, και λέω. Τι παίζανε. Τι παίζανε και φιλικά.
8: Ο Φακούντο Καμπάσο δίνει στον Μάριο Χέζονια, ο οποίος σκοράρει τρίποντο ξανά 6-13 από τον Κροάτι Superstar πρώην του Παναθηναϊκού. 6-13 ο Μοντέρο εκτελεί αλλά λιώνεται και πάει airball. Ο Super Mario μαζεύει το rebound, το Καμπάσο τρίποντο, άστοχο. Μάχη για το rebound το κερδίζει ο Ντάριος Τόμσον. Μπροστά η Ρεάλ με 13-6. Πραντίγια για τον Κάμερον Τέιλορ. Τόμσον. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Αμερικανό. Η πάσα είναι πάρα πολύ ωραία. Το καλάθι από τον Νέιτ Ρίβερς.
9: Οι ψηλοί που σουτάρουν, ναι, έχουν πάει μέσα.
8: Ναι. Γιατί ξέρουν και μπάσκετ, έτσι.
9: Ναι.
8: Δηλαδή και ο Ρίβερς και ο Πραντίγια. Αύριο μεθαύριο ο Κόστελο. Βέβαια, ενώ ας πούμε νωρίτερα η Φενέρμπαχτσε δεν έστειλε ποτέ την μπάλα στο ζωγραφιστό γιατί εκεί περίμενε ο κύκλοπας Μιλουτίνοφ και έκανε ας πούμε ένα διαγωνισμό τριπόντων χωρίς αποτέλεσμα.
9: Απενανοημένα διαβήματα ήταν.
8: Πρόσεξε, 10 περισσότερα τρίποντα σούταρε η Φενέρμπαχτσε από την κανονική περίοδο.
9: Ναι, ναι.
8: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Νομίζω ότι...
9: Αναγκάστηκε να σουτάρει μάλλον.
8: Ναι, αναγκάστηκε.
9: Δεν είχε άλλο τρόπο.
8: Αναγκάστηκε να σουτάρει. Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό η Φενέρμπαχτσε σούταρε 36 τρίποντα ενώ στην κανονική περίοδο σούταρε 26 κατά μέσον όρο. Αυτό λοιπόν της το έδωσε ο Ολυμπιακός, δεν επέτρεψε, έκλεισε κάθε διάδρομο πίσω με πολύ καλή αμυντική προσήλωση και πάρα πολλούς πρωταγωνιστές και να σου πω και κάτι, εν τέλει ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα χωρίς να εντυπωσιάσει την επίθεση. Δηλαδή έχει και άλλο να δώσει ο Ολυμπιακός και ίσως δούμε μια τέτοια εμφάνιση στον τελικό της Κυριακής. Μάλιστα κάποιοι παλιοί σαν εμάς
9: Εγώ θυμήθηκα το Λονδίνο.
8: Δεν το έχω πει εγώ.
9: Το Λονδίνο,
8: ναι, ναι, ναι. Κάποιοι μου θύμισαν Λονδίνο ότι μπορεί να έχουμε, ας πούμε, και μια τέτοια αγωνιστική έκρηξη.
9: Και ξέρεις γιατί.
8: Τελικό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις και ποτέ δεν πρέπει να βάζεις ταμπέλες στην Ευρωλίγα.
9: Η ομοιότητα είναι ότι

0: Ολυμπιακός με το Λονδίνο, πάλι με τον Μπαρτζόκα, επιβλήθηκε τη Τσεσεκά με την άμυνά του,
1: ναι,
0: και στον τελικό πήγε με την επίθεση. Με τους 100 πόντους.
1: Και 100 πόντους, ναι, βέβαια. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το εμπορικό time out. Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης 8-13. Από 2-8 στο ξεκίνημα. Συνεχίζει η Βασίλισσα να προηγείται και να βάζει δύσκολα.
0: Απλά να πω, Κώστα, την πεντάδα γιατί δεν πρόλαβα.
1: Ναι.
0: Αμπάλντε, Καμπάτσο καταρχάς. Αμπάλντε, Γκαρούμπα, ο Κέκε. Ποιον ξέχασα, και Χεζόνια.
1: Ναι,
0: αυτή.
1: Ναι.
0: Στην ουσία ένα κοντό έχει και η άλλη είναι forward περισσότερο.
1: Σωστά.
0: Έτσι,
1: σωστά.
0: Γιατί βέβαια ο Αμπάλντε σε ένα μάτσο με τον Παναθηναϊκό, θυμάσαι, ήταν ο μόνος που είχε μείνει και έπαιξε playmaker.
1: Είναι καλός παίκτης.
0: Ναι. Είναι πολύ διάστατος. Από την άλλη, Βαλένθια ξεκίνησε, κάτσε τώρα γιατί μπλέξαμε πάλι με, με το ίντερνετ. Λοιπόν, από την άλλη, η σύνθεση, η πεντάδα μάλλον που ξεκίνησε ο προπονητής της Βαλένθια, ο Πέντρο Μαρτίνες, που τόνισε, για να μην παρεξηγηθεί, για να μην γίνει κανένα λάθος, ότι είναι 3 μήνες μικρότερος από το Σκαριόλο. Είναι γεννημένο το 61. Είναι οι δύο μεγαλύτεροι προπονητές στο τουρνουά. Μικρότερος ο Σάρας και ο Μπαρτζόκας. Ο Σάρας είναι το 76 και ο Μπαρτζόκας είναι το 65. Λοιπόν, ξεκίνησε με Τέιλορ, Ρίβερς, Πραντίγια, Μοντέρο και Τόμσον.
1: Και τώρα στο παρκέ είναι και ο Μπράξτον Κι, ενώ ο Σακό έβαλε το κάρφωμα 10-13. Το ισπανικό πάντως παιχνίδι, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη εμφύλιος όταν αφορά αθλητισμό, δεν έχει αποκτήσει το φρενήρι ρυθμό, ας πούμε. Πιο πολύ στο σετ παιχνίδι παίζουν οι δύο ομάδες. Για να δω λίγο και τα στατιστικά.
0: Η Real έχει μια εξήγηση.
1: Ούτε πόντο στο fast break.
0: Ότι δεν έχει, η Real δεν έχει το rebound.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχει το άνετο rebound.
1: Δεν έχει το εύκολο rebound του Ταβάρες. Σωστό. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή τώρα από τον Φακούντο Καμπάσο. Η πάσα του προς τον Ντεκ δεν είναι και τόσο καλή. Παίζουν οι δύο Αργεντινοί. Παίζει ο Αμπάλντε, παίζει ο Σούπερ Μάριο και παίζει και ο Τρέι Λάιλς.
0: Κάτσε, Σούπερ Μάριο είναι ένας τώρα στην Ελλάδα.
1: Α, ναι.
0: Ο πρόεδρος ΑΕΚ.
1: Και είναι και Γκαζάκιας.
2: Κύριε, να ρωτήσω από κόσμο τι έχει φέρει κάθε ομάδα, γιατί ακούω σχετική ησυχία.
1: Ψηλό πράγματα, τι περίμενες ότι θα φέρει. Η Real Madrid της φέρνει κανιά πεντακοσαριά στο μπάσκετ. Είναι μια ομάδα κολοσσός, αλλά σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Η Βαλένθια,
0: χιλιάτομα είναι σίγουρα,
1: στραβά κανένα χιλιάρικο έχει μεταφέρει.
0: Και
1: από
0: έχουν μείνει πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είναι γεμάτο όπως
1: όχι
0: πριν.
1: Όχι όλοι, αλλά ναι, αρκετοί.
0: Αρκετοί. Δηλαδή περίπου 12.000, είναι ίσως 13.
1: Μα να σου πω κάτι, τέτοιο επίπεδο δεν βλέπεις κάθε μέρα. Έτσι δεν είναι, και τα εισιτήρια είναι ακριβά. Για να πας σπίτι σου, ας πούμε, να πιεις μια μπύρα και να μην δεις το παιχνίδι.
0: Έχοντας χάσει τη μισή τιμή, ας πούμε.
1: Ναι, βέβαια. Σωστό είναι αυτό. Θα γίνει ένας χαμός για μεθαύριο, διότι τώρα θα αρχίσει το αλυσβερίσι
0: με τη Φενέρ.
1: Μεταξύ Ολυμπιακών και Τούρκων οπαδών.
0: Δεν έχει μικρό τελικό, θυμίζουμε.
1: Δεν έχει μικρό τελικό.
0: Να μείνουν να δουν την ομάδα του.
1: Θυμάσαι, είχε μείνει τότε ο κόσμος του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι. Τότε που ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένοι, αλλά ουσιαστικά έσωσαν το Final Four οι οπαδοί του Ολυμπιακού, διότι αν είχαν φύγει το γήπεδο θα ήταν άδειο. Τότε νομίζω ήταν Εφές Ανατολού με τη Real Madrid τελικό, σωστά.
0: Ναι, που το πήρε
1: θα
0: η Εφές,
1: ήταν άδειο το γήπεδο.
0: Σε ένα μάτς που ο Παμπλο Λάσο χρεώθηκε κακές αποφάσεις στα τελευταία δευτερόλεπτα.
1: Όχι, κακές μη αποφάσεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Έμεναν 45 δευτερόλεπτα περίπου και δεν έκανε τίποτα.
0: Σωστό. Επίθεση για την Βαλένθια. Το σκόρ είναι ισοπαλό 15-15. Ο Κι συνεχίζει με μάσκα, όπως έβαλε πρώτη φορά στο 5ο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Και καλάθι από τον Τέιλορ, ο οποίος κάνει το σκόρ 17-15 για τη Βαλένθια. Στην κανονική περίοδο η Ρεάλ κέρδισε στην έδρα της 96-79. Δηλαδή σχεδόν, όχι, 17 πόντους, δεν ήταν 20.
1: Πρώτη φορά που προηγείται η Βαλένθια μετά το 2-0.
0: Ενώ η Βαλένθια κέρδισε στη Ρογκ Αρένα 89-76, πιο κλειστό σκορ. Και γενικά η Ρεάλ έχει κάνει μεγάλες νίκες σε έκταση επί της Βαλένθια.
1: Δεν άκουγες μεταδόσεις μου, Ρογκ Αρένα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μπράβο. Γιατί ακούω και όμως χωνάς.
0: Πες το και έτσι.
2: Έτσι, βάλ του λίγο χέρι.
1: Θα σε διορθώσει.
0: Πες το και έτσι.
1: Η αλήθεια είναι
0: επειδή
1: ότι, ότι πολύ λίγοι speakers στην Ελλάδα λένε τον Κροάτι σωστά, δηλαδή Μάριο Χέζονια. δεν ακούγεται τόσο ωραία, αλλά αυτή είναι η πραγματική εκφορά του ονόματος. Όπως και να έχει, γι' αυτό το λέμε καμιά φορά Super Mario ή Κροάτης, γιατί δεν ακούγεται και τόσο καλά στο ραδιόφωνο. Δεν θα αλλάξουμε όμως και το όνομά του, επειδή θέλουμε να ακούγεται καλά, όπως και να έχει. Λοιπόν, ο Σακό, ο Γάλλος, σκοράρει 19-17 μπροστά η Βαλένθια, που αρχίζει σιγά σιγά και δείχνει τα δόντια της στη Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία παίζει και ο Φελής τώρα στην πεντάδα.
0: Δομινικανός, κόντρα είναι, έχει ενδιαφέρον αυτή η κόντρα.
1: Και ο Μαλεντών που είναι Γάλλος και αυτός. Ναι. Ο Ντεκ δεν σκοράρει, αλλά δέχεται φάουλ από τον Κάμερον Τέιλορ.
0: Έχει ενδιαφέρον η πιθανή μονομαχία των δύο Δομινικανών, γιατί Δομινικανός
1: ναι.
0: είναι και Μοντέρο.
1: Ναι, Μοντέρο και Φελής.
0: Και Φελής. Συμπαίκτες στην εθνική ομάδα.
1: Το σχολίασαν κιόλας οι δυο τους. Είπε ο Μοντέρο, δεν έχω μιλήσει μαζί του στο τηλέφωνο, λέει, αλλά προφανώς θα τα πούμε με τον Αντρές Φελής. Ενώ ο Γκάμπριελ Ντεκ θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 19-17 μπροστά η Βαλένθια και τώρα 19-18 από τον κύριο Γκάμπριελ Ντεκ. Μαζί του είναι ο Γκαρούμπα. Μαζί του είναι ο Φελής, είναι ο Λάιλς και είναι και ο Τεό Μαλεντών στην πεντάδα, ενώ ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει στο παρκέ τον Πιτσιρίκο, τον Τελαρέα, μαζί με Κάμερον Τέιλορ, Μπράξτον Κι, Νίλ Σακό και Ντάριους Τόμψον. Για να δούμε και τον Τελαρέα. Θα πάρει σου τριών πόντων και θα ευστοχίσει. Μιλάμε για φοβερό ταλέντο. Τελαρέα. 22-19.
0: Νομίζω ότι πήρε πολύ τα πάνω του,
1: ναι,
0: από εκείνη την απόφαση, ναι, να του δώσει τις τελευταίες βολές με τον Ολυμπιακό. Όταν τραυματίστηκε ο Μοντέρο που κέρδισε το φάουλ από το κατέβασμα τζεκουριά του Φουρνιέ. Και δεν μπορούσε να εκτελέσει και έστειλε για τα τελευταία, νομίζω 3-4 δευτερόλεπτα ήταν.
1: Ναι,
0: έστειλε
1: εκεί
0: τον Τελαρέα τον Πιτσιρικά.
1: Καλάθι από Βαλένθια παίζει σωστό μπάσκετ και σήμερα. Πάρα πολύ σωστό μπάσκετ, οργανωμένο, ξέρουν τι κάνουν οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ, αυτή είναι η αλήθεια, και το βγάζουν και στο glass floor του ΟΑΚΑ, όπως το έχουν βγάλει και στη σειρά με τον Παναθηναϊκό.
0: Και όλη τη χρονιά, δεύτερη
1: και όλη τη χρονιά, βέβαια. Δεύτερη ομάδα, η Βαλένθια. Σου τριών πόντων από το Λάιλς, άστοχο, αμυντικό rebound από τον Μπράξτον Κι, που είναι μασκοφόρος και σήμερα. Ντελαρέα κάνει μια κίνηση, παίρνει το χώρο του, εκτελεί αστοχή, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Και αμυντικό rebound από τον Φελής που κέρδισε τον Κόστελο σε αυτή τη μονομαχία. Ο Τεό Μαλεντών πάει μέχρι μέσα αλλά δέχεται φάουλ. Και λογικά, όχι λογικά, θα έχει δικαίωμα για δύο βολές, καθώς συμπληρώνει και τα πέντε ομαδικά η Βαλένθια. Να καλό παιχνίδι, όχι φοβερό, αλλά καλό.
0: Απλά να πω στους ακροατές, μην ξαφνιαστούν, γιατί πίσω μας είναι οι Ισπανοί της Ρεάλ Μαδρίτης και οι περιγραφές τους. Πολλές φορές θυμίζω Σωτηρίου στο fast forward.
1: Ναι, γιατί τόσο αργός είμαι.
0: Όχι ρε παιδί μου, αυτή είναι γρήγορη.
1: Α, οκ, okay. Εντάξει. Νόμιζα θα έλεγε σε κυρίες με την κατσαρόλα που ήταν στη Βαλένθια.
0: Όχι.
1: Και θυμάται ο Νίκος Μοσχονάς.
2: Αξέχαστες, αξέχαστες.
0: Εδώ είναι η φίλη μας η Πιλάρη, η οποία δεν έχει καμία σχέση. Είναι και
1: σωστό
0: φοβερή ρεπόρτερ της Ρεάλ και από τις πιο έγκυρες σχολιάστριες και ρεπόρτερ της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Βέβαια. Σωστό. Λοιπόν, ο Τεό Μαλεντών είναι στη γραμμή και με τις δύο ελεύθερες βολές μειώνει τη διαφορά στον πόντο. 24-23. Έχουν προσθεθεί πινελιές στο Telecom Center, δηλαδή και στο Glass Floor έχουν γίνει αναβαθμίσεις, αλλά και στα διάφορα φωτεινά ταμπλό με τους πόντους και το χρόνο κτλ. Έχει αλλαγές, έτσι δεν είναι Βασίλη? Δηλαδή αυτό το κεντρικό ταμπλό έχει προσθεθεί σε σχέση με τα μάτια του Παναθηναϊκού. Πρέπει σε κάποια άλλα, ας πούμε, φωτεινά ταμπλό στις κολόνες του γηπέδου να φοράς και άλλα για να δεις τα φάουλ. Βλέπουμε για παράδειγμα έτσι τα κυκλάκια που έχουν μαυρίσει.
0: Και ξέρεις τι, δεν τα βάζεις στο cube που θα ήταν πιο βολικό.
1: Το απλά παίζει το μάτς, ναι, ναι, παίζει το μάτς για κάποιους που κάθονται πάρα πολύ ψηλά. Αν και το ΟΑΚΑ, το Telecom Center έχει ορατότητα και από τα πάνω διαζώματα. 26-23 μπροστά η Βαλένθια συνεχίζει να προηγείται μετά το 17-15 που πήρε τα ηνία στο σκορ. Πολύ ωραία κυκλοφορία, Trey Lyles τρίποντο μέσα, 26 όλα. Ισοφαρίζει ο Lyles για τη Real Madrid. Όρθιος τώρα ο συνεργάτης του Σέρτζιο Σκαριόλο. Το μοιράζουν έτσι το χρόνο. Μου έκανε εντύπωση και νωρίτερα. Ο Μπράξτον Κι σκοράρει με αριστερό layup 28-26 και κάπως έτσι θα τελειώσει η πρώτη περίοδος με τη Βαλένθια να ανεβάζει τον ρυθμό και να προηγείται σε ένα ισπανικό τέμπο έναντι της Ρεάλ με δύο πόντους 28-26. Από τη Βαλένθια 8 έχει ο Κάμερον Τέιλορ από 2 ρίπερς με φραντίκια, 3 ο Τελαρέα, 5 ο Κι, 4 ο Σακό. Ενώ για τη Βασίλισσα 5 ο Αμπάλντε, 8 ο Σούπερ Μάριο, 4 ο Μαλεντών, 6 ο Ντεκ. Αυτή είναι η σκόρερ. Δεν έχει βάλει πόντο ο Καμπάσο, που είναι ο διάβολος ας πούμε στην ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό μας έλεγαν και οι Ισπανοί, ότι είναι σε δαιμονισμένη φόρμα το τελευταίο διάστημα ο Αργεντινός. Οπότε με ανυπομονησία περιμένουμε τη δεύτερη περίοδο. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή.
2: Πριν έρθετε σε μένα, έχω μια ερώτηση από ακροατή, από το Χάρη, ο οποίος ρωτάει, μου λέει να σας ρωτήσω αν θα βγουν κι άλλα εισιτήρια για την Κυριακή, αν γνωρίζετε κάτι.
3: Και τώρα δεν είναι αλυσβερίσι ρε παιδιά, μάλλον. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει, προβλέπεται αυτή η διαδικασία για αύριο, έτσι, με την πλατφόρμα,
2: ναι,
3: για αλλαγές που μπορούν οι Τούρκοι. Για παράδειγμα, οι Τούρκοι, το λέω γιατί είναι αυτοί που δεν έχουν... Εντάξει, μπορεί κάποιοι να θέλουν να δουν τον τελικό.
1: Υπάρχει πιο επίσημος και ανεπίσημος τρόπος δηλαδή.
3: Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Πέρα από αυτό που λέμε τη συζήτηση στο ομιλητό, υπάρχει και αυτό. Δηλαδή αύριο θα έχουμε αλλαγές, θα μπορούν μέσω της πλατφόρμας να ζητήσουν, να διεκδικήσουν ένα εισιτήριο και μια θέση στον τελικό. Όποιοι φίλοι δεν το έχουν καταφέρει. Σίγουρα οι φίλοι του Ολυμπιακού την Κυριακή θα είναι 14.000 του λιγότερο. Δηλαδή 15.
1: Λοιπόν, και παραπάνω, εγώ σου λέω 18. 18 με 2 θα είναι η αναλογία.
2: Καταλαβαίνετε ότι τώρα που ο Ολυμπιακός πέρασε στον τελικό, όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού θέλουν να είναι εκεί, να υποστηρίξουν την ομάδα και να δούνε αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει τελικά να σηκώσει την κούπα. Είναι λογικό, έτσι. Τώρα,
3: πες, λες και σ' ακούνε τώρα. Λες και σαν να τους τσίπησε μίγα, άρχισαν να φωνάζουν για τον Ολυμπιακό. Έχουν σηκωθεί στο πέταλο αυτοί που έχουν μείνει. Αρκετοί είναι εκεί στο πέταλο. Να ακούς συνθήματα για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, εντάξει, είναι άλλη αίσθηση να έχεις περάσει τον τελικό και να βλέπεις τους άλλους να αγωνιούν και να τρώνε τα νύχια τους, εν πάση περιπτώσει, ή οι οπαδοί ή οι παίχτες να τρώνε τα σωθικά τους στο γήπεδο. Λοιπόν, το σκορ παραμένει 28-26. Η Βαλένθια είναι στην επίθεση με τον Μοντέρο. Ο Πραντίγια δίνει στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ, ο οποίος τραβιέται προς τα έξω για να παίξει στα πόδια τον Καρούμπα ή να αποφασίσει κάτι άλλο. Τελικά παίζει στα πόδια τον Καρούμπα. Περνάει, κάνει ένα αργό μπάσιμο, αλλά είναι άστοχος γιατί ο Καρούμπα στάθηκε δίπλα του και τον εμπόδισε. Ο Ντεκ δίνει στον Λάιλς, ο οποίος στη γωνία του, και λέω, άρχισα να δω γιατί είναι μπροστά μας η βάση της μπασκέτας και εκεί που ήταν ο Λάιλς.
1: 2-3
3: κρυβότανε. Ναι.
1: Πάρα πολύ καλός παίκτης, φέτος ειδικά.
3: Κοίταξε αυτό, εντάξει, θα δούμε ποιος θα πάει για να το συζητήσουμε μετά. Τι μπορεί να κάνει η Ρεάλ για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και τι μπορεί να κάνει η Βαλένθια. Αν και η Βαλένθια θα παίξει το παιχνίδι της. Δεν μπορεί ο Φελής να τελειώσει τη φάση, αλλά η μπάλα μένει στην κατοχή της Ρεάλ Μαδρίτης, της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα κάνει το out κάτω από το καλάθι της Βαλένθια.
1: Αλλαγή. Το μεσημέρι που ήμουν στην εκπομπή του Βαγγέλη Ιωάννου το μεσημέρι, είπε ένα ωραίο που το ζήλεψα, ο Φελής είναι αφελής. Δηλαδή, είναι αφελής ρε φίλε. Έτσι όπως παίζει.
2: Να ρωτήσω πραγματικά κάτι. Η Βαλένθια έχει αλλάξει λίγο αυτό που βλέπαμε όλη τη χρονιά. Νομίζω ότι πάει σε πιο σετ παιχνίδι. Δεν πάει αυτό που βλέπαμε που κατεβάζαν την μπάλα και αμέσως σουτάκι. Έχει, σε αυτό βέβαια παίζει ρόλο σίγουρα και ο
1: αντίπαλος. Δεν έχει γκαζώσει πολύ.
2: Ω, ναι, δεν έχει γκαζώσει.
3: Ε. Παίζει ρόλο και αντίπαλος.
2: Αυτό πήγαινα να πω.
3: Ήδη βλέπω ζώνη τώρα. Γι' αυτό είπα τρίποντο όμως από τον Πραντίγια. Αυτό που είπα πριν, ότι επειδή θεωρώ ότι ο Σκαριόλο δεν έχει ταμπού, δεν θα ξαφνιαζόμουν να δω αυτό που είδα. Δηλαδή ζώνη για να μπορεί να ελέγχει τα rebound και τους σουτέρ. Γιατί είναι πολύ καλύτερες παίκτες στο ένας εναντίον ενός από τη Βαλένθια. και κάνουν split ή split out ή split, παίρνουν τη δίσδυση το ένας εναντίον ενός, το ISO, και φτάνουν

0: είναι αυτό λέει up. Γιατί δεν υπάρχει ψηλό να σταματήσει. Αν δεν είναι ο Καρούμπα ή έχει πάει σε κάποια βοήθεια.
1: Και κάτι άλλο που παρατηρούμε στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιτελικού είναι ότι η διαφορά με τον πρώτο ημιτελικό είναι ότι δεν έχει τόσο μπασκετικό ξύλο αυτό το παιχνίδι. Έχει πιο εύκολα καλάθια και γι' αυτό και πιο υψηλό σκορ.
0: Ναι. Πιο κυριλέ.
1: Πιο κυριλέ, πιο έτσι θεαματικό μπάσκετ με την έννοια ότι παίζουν ωραία και γρήγορα οι ομάδες. Σκοράρουν πολλούς πόντους. Για να δούμε τώρα, θα μπει κι άλλο. Ο Μοντέρο μένει μόνος, το εκτελεί για τρεις και σκοράρει. Και είναι buzzer beater σε επίθεση από τον Γιάν Μοντέρο. Και παίρνει και το φάουλ, άρα θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη πολύ συμπληρωματική, που σημαίνει δυνητικά τετράποντο για τον Δομινικανό Σταρ, που από ό,τι φαίνεται, μπορώ να το πω τώρα έτσι με λίγο πιο πολύ σιγουριά, μου φαίνεται ότι έρχεται προς τα μέρη μας. Δηλαδή αυτό λέει το ρεπορτάζ από εξωτερικό, από Ιταλία.
2: Ολυμπιακό.
1: Όχι επειδή γράφτηκε στην Ιταλία, αλλά γιατί κυκλοφόρησε, ας πούμε, από τους ατζέντιδες ότι μην ψάχνετε, ο Μοντέρο πάει Ολυμπιακό. Τώρα θα είναι μια μεγάλη μεταγραφή, θα είναι μια μεταγραφή πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Κάπου στα 3,5 εκατομμύρια θα φτάσει το κασέ του Μοντέρο με αυτά που κάνει φέτος. Αλλά βέβαια, για λόγους που θα εξηγήσουμε στις εκπομπές από Δευτέρα, ας τελειώσουμε το καλό το Final Four και ας το πάρει ο Ολυμπιακός, θα εξηγήσουμε και για ποιους λόγους ανεβαίνουν θεαματικά και τα έσοδα των Ερυθρόλευκων από την επόμενη σεζόν. Ο Φελής εκτελεί για τρεις και εδώ δεν είναι καθόλου αφελής, ίσα ίσα που πατάει πάρα πολύ καλά και κάνει το σκορ 35-39 μπροστά και πάλι η Ρεάλ Μαδρίτης με 4 πόντους. 7 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο, σε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Για να δούμε αυτή τη φάση και πάμε σε διαφημιστικό. Ποιος θα σουτάρει, ο Μοντέρο για τρεις, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound foul και πάμε σε διαφημίσεις.
3: Era Sport 101,8.
4: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
5: Έφτασε ξανά.
4: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Γκολ στη Βουδαπέστη.
4: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
5: Σκορ στη Λειψία.
4: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
5: Επί δύο.
4: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
7: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
6: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
7: Απολαύστε την αλήθεια του.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ακούτε Ερασπορ.
9: Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης 35-39, 6 και 28 πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου. Επιστρέφουμε το λόγο στον Γιάννη Τεντόπουλο και στον Κώστα Σωτηρίου. Στον Κώστα Σωτηρίου και τον Γιάννη Τεντόπουλο.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα με τη Μαρκίζα. Την έχουμε βάλει περιστρεφόμενη. Λοιπόν,
1: χρόνια τώρα.
0: Μπρος πίσω έκανε η Ρεάλ με τον Φελής και το σκορ είναι 39-35. Και να παρατηρήσω κάτι. Πέρα από το γεγονός ότι στο Final Four φέτος έφτασαν οι τέσσερις στις πρώτες ομάδες της κανονικής περίοδου, υπάρχει μια, ας το πούμε έτσι,
1: και
0: παραλληλία.
1: Και τέσσερις καλύτερες άμυνες της κανονικής περίοδου.
0: Ναι, άλλο ήθελα να πω. Ότι ενώ στο προηγούμενο ημιτελικό ήταν η πρώτη καλύτερη επίθεση ο Ολυμπιακός με την καλύτερη άμυνα που ήταν η Φενέρμπαξε, τώρα είναι η δεύτερη καλύτερη επίθεση που είναι η Βαλένθια με την δεύτερη καλύτερη άμυνα που είναι η Ρεάλ.
1: Εγώ νομίζω, όχι δεν νομίζω, ο Ολυμπιακός έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα.
0: Δεν ξέρω αν προσθέσανε μετά στα play-off.
1: Στα advanced στατιστικά, στην άμυνα είναι δεύτερος Ολυμπιακός, ναι. Τρίτη είναι η Ρεάλ, τέταρτη Βαλένθια στην άμυνα. στην επίθεση. Θα σου πω αμέσως. Πρώτος Ολυμπιακός, δεύτερη Ρεάλ. Και μετά πάει πιο κάτω για να βρούμε τη Βαλένθια. Δηλαδή η Βαλένθια είναι έκτη και η Φενέρμπαχτσε 15η, ξέρω εγώ.
0: Πρέπει να έβαλαν, γιατί εδώ στην παρουσίαση στο site της Ευρωλίγκας την είχε δεύτερη.
1: Ναι, αλλά δεν έχει όμως ανά 100 κατοχές στο site της Ευρωλίγκας.
0: Αν δεν έχει βάλει, ξέρεις, εκεί μπορεί να κοιτάς. Δεν έχει σημασία τώρα. Ένα δέκατο πάνω, ένα κάτω. Αλλά εδώ μπορεί να έχει βάλει και τα play-off, ενώ εδώ είχε τις κανονικές περιόδους.
1: Σωστά, μπορεί. Μπορεί. Λοιπόν, οι διαιτητές θέλουν να ξαναδούν λίγο κάτι. Να δουν, ας πούμε, αν υπάρχει μπρος-πίσω, backcourt violation, υπάρχει challenge. Να δούμε τι έχει συμβεί με τον κύριο Φελής. Έχει γίνει παρέμβαση, βέβαια, από παίκτη. Θυμάσαι με ένα μπροσπίσω παλιά σε ένα Final 8 είχε πάρει το κύπελλο Ρεάλ με την Ανδόρα, νομίζω. Σωστά, που είχε κάνει τον μπροσπίσω.
0: Που ήταν όμως.
1: Ήταν μπροσπίσω.
0: Και ήταν δώρο των διαιτητών.
1: Ήταν μπροσπίσω και δεν το έδωσαν. Για να δούμε εδώ τι έγινε. Όχι, υπάρχει παρέμβαση. Το σακό, υπάρχει παρέμβαση. Δεν υπάρχει μπροσπίσω. Κανένα μπροσπίσω δεν υπάρχει. Λοιπόν, το σκορ εδώ είναι Βαλένθια Ρεάλ 35-39. Πάμε να δούμε τα τρίποτα που μας αρέσουν. Τι έχουν κάνει οι δύο ομάδες. Η Ρεάλ που προηγείται έχει το εκοφαντικό, θα έλεγα, 7 στα 11 τρίποντα, ενώ η Βαλένθια έχει 4 στα 12, είναι πιο άστοχη σήμερα η Βαλένθια, η οποία όμως είναι πάρα πολύ καλή στα δίποντα, 61%, η Ρεάλ είναι πιο χαμηλά, 47%. Παρόλα αυτά οι διαιτητές δίνουν παράβαση για μπρος πίσω. Υπήρξε 100% παρέμβαση. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτούς τους διαιτητές ορισμένους που πάνε και βλέπουν instant replay και τα κάνουν στραβά πάλι. Τέλος πάντων, εγώ είμαι σίγουρος ότι υπήρξε επαφή από παίκτη της Βαλένθια στον Φελής. Μικρό το κακό, δεν μας πολύ κόφτει τι συνέβη σε αυτή τη φάση. Ο Μοντέρο εκτελεί. Ο Μπαντιό και λέει ο Μοντέρο, γιατί είναι και λίγο η ίδια κοψιά ο Σενεγαλέζος με τον Δομινικανό. Ο Μπαντιό όμως ξεχωρίζει και με το νούμερο 0 στη φανέλα. Ο Φελής πασάρει στον Καρούμπα, σκοράρει. 35-41 από τη Ρεάλ, η οποία είναι σκληρή. Και όταν έμεινε πίσω με 3-4 πόντους, βρήκε τις λύσεις. Ντελαρέα πασάρει στον Μπαντιό. Πολύ ωραίο το jump shoot, αλλά άστοχο. Αμυντικό rebound από τους Μαδριλένους. Εδώ υπάρχει υποψία για φάουλ στο Μαλεντόν που δεν σφυρίζεται. Αφήνουν οι διαιτητές το πλεονέκτημα. Μαλεντόν θέλει να πασάρει χαμηλά για τον Καρούμπα. Πάρα πολύ ωραία η πάσα. Σουτ τριών πόντων εύστοχο. Πάρα πολύ ωραία η προσπάθεια από τη Ρεάλ. Εδώ νομίζω το μισό καλάθι είναι του Καρούμπα, διότι είχε το οπτικό πεδίο να σκοράρει. Πάσαρε την μπάλα καταπληκτικά στον Οκέκε και αυτός πέτυχε το πρώτο δικό του τρίποντο. Παίζει 4 τώρα ο Οκέκε, ίσως παίξει και 5, γιατί στην Ευρωλίγκα ουσιαστικά τον δίνουν ως center τον Τσούμα Οκέκε, παρότι είναι ύψους 2-1. 35-44 η Ρεάλ, αποδεικνύεται σκληρό καρύδι και για να δούμε αν περάσει αυτή. Πώς θα το διαχειριστεί αυτό το ζευγάρι Ολυμπιακός.
0: Θα έχουμε ένα repeat του πικρού 23.
1: Ναι, του Κάουνα. Και θα δημιουργηθούν ωραίες μπασκετικές ιστορίες για τη ρεβάνς του Ολυμπιακού που θα προσπαθήσει να πάρει.
0: Παρεμπιπτόντως, ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ, εντάξει, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον ευγάλαμε, αλλά...
1: Ναι, λέμε, αν πάει έτσι.
0: Ναι, έχουν παίξει το 95 Σαραγώσα, επί ισπανικού εδάφους.
1: Ναι.
0: Έχουν παίξει το 13 στο Λονδίνο, στη Σαραγώσα ήταν ο Ιωαννίδης προπονητής του Ολυμπιακού,
1: Αείμνηστος και Σαμπόνης.
0: Ναι, Αείμνηστος Ιωαννίδης. Το 13 νίκη του Ολυμπιακού στο Λονδίνο με προπονητή τον Μπαρτζόκα. Το 17 στη Μαδρίτη νίκη της Ρεάλ με προπονητή το Σφερόπουλο του Ολυμπιακού, αλλά στην έδρα της Ρεάλ. Είναι μια από τις τρεις περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός δεν είχε ποτέ την τύχη να παίξει εντός έδρας, ενώ στη χώρα, στην Ελλάδα, Final Four.
1: Μα είναι η πρώτη φορά.
0: Η πρώτη φορά, ακριβώς.
1: Μετά από τρεις...
0: Ο Παναθηναϊκός είχε το 2000 στη Θεσσαλονίκη και το 2007 εδώ.

0: Να και ο Γιούλ που αναγκάζει τον πιτσιρίκο του Ντελαρέα που ήταν μαζί και στην εθνική ομάδα να κάνει βήματα. Το σκορ παραμένει 35-44. Προσπαθεί να χτίσει momentum η Βασίλισσα. Παίζουν τώρα ο Σέρχιο Γιούλ μαζί με τον Καμπάσο, τον Οκέκε, τον Γκαρούμπα και τον Μάριο Χέζονια. 35-44, Καμπάσο. Τον μαρκάριο Ντελαρέα. Τώρα βγαίνει και ο Ρίβερς. Ο Καμπάσο βρίσκει χώρο και εκτελεί για 3. 35-47. Η Ρεάλ πραγματικά αντιμετώπισε έτσι τα δόντια της Βαλένθια κάποια στιγμή στο πρώτο δεκάλεπτο. Αλλά της έχει κόψει το βήχα. Και τώρα ο Μπράξτον Κι παίρνει τον εσωτερικό διάδρομο. Τον κεντρικό διάδρομο μάλλον. Και καρφώνει εντυπωσιακά. 37-47. Ο Καμπάσο δέχεται φάουλ από τον Ντελαρέα.
1: Έξυπνα πήγε και το πήρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να πάρει
0: Μανούλα.
1: Να έτσι προσθέσω σε αυτό που είπες πριν, ότι δεν θυμίζεις σε καμία περίπτωση το ρυθμό και το ξύλο του προηγούμενου ημιτελικού.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Μη σου πω ότι είναι μέρα που είναι κιόλας Παρασκευή.
0: Ούτε το ξύλο που έριχνε η Βαλένθια στον Παναθηναϊκό θυμίζει.
1: Ακριβώς. Είναι σαν να βλέπουμε μάτσα σε μπέ.
0: Ναι, μπράβο. Όπως το λες. Μόνο η μπάλα λείπει.
1: Και ο διαιτητής.
0: Εγώ είπα και κάτι τις προηγούμενες μέρες, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις ομάδες που ανέφερα, ότι το σημερινό ζευγάρι, αυτό μεταξύ Ρεάλ και Βαλένθια, θυμίζει λίγο π.χ. Ολυμπιακός Περιστέρι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι το μεγαθύριο με τη σταχτοπούτα. Μερικές φορές δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο όλο αυτό. Σκεφτείτε δηλαδή το Περιστέρι σε μια μαγική χρονιά. Μιλάμε τώρα πάντα υποθετικά, έτσι δεν μιλάμε για φέτος. Να παίζει με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι τόσο εύκολο να το διαχειριστούν οι παίκτες. Παρά τις απουσίες των δύο ψηλών.
1: Λόγω της συνύπαρξής τους στη χώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, γιατί στη χώρα το έχουν αυτό, κουβαλάνε όλο αυτό το μύθο. Αν ήταν από άλλη χώρα, μπορεί να μην υπήρχε, ας το πούμε έτσι, αυτό το δέος απέναντι.
0: Το δέος, ναι, για να μην πω φόβος, δέος. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Μπαντιό. 39-49 η διαφορά στους 10.
1: Έχουμε φτάσει στους 50 πόντους.
0: Ουσιαστικά πόδους. Δηλαδή η Ρεάλ παίζει τον μπάσκετ της Βαλένθια σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Με πολύ ψηλό σκορ.
1: Αυτό πήγα να πω.
0: Και πολύ τρεχάλα.
1: 50 πόντοι σχεδόν, 49, 4 λεπτά από το τέλος.
0: Βέβαια, βέβαια. Σε 16 λεπτά παιχνιδιού. Ο Καμπάσο προσποιείται, φοβερή η πάσα του στον Λάιλς και αυτό τραντάζει το καλάθι με κάρφωμα. 39-51, πάρα πολύ δυνατή η Ρεάλ. Φαίνεται σε πολύ καλή κατάσταση κιόλας η Ρεάλ. Βγάζει συνεργασίες. Ξέρεις, η απουσία του Ταβάρες αλλά και του Λεν έχει δημιουργήσει μεγαλύτερη ταχύτητα στη Ρεάλ. Δηλαδή και είναι πιο ευέλικτη στα σχήματα. Πολύ ωραία συνεργασία με το κάρφωμα του Ρίβερς. 41-51.
2: Κώστα, μόλις είπες για τον Έντι Ταβάρες, ο σκηνοθέτης σε άκουσε και μας τον έδειξε πλάνο.
0: Βέβαια. Πολύ ωραία συνεργασία τώρα εδώ. Πάει να πετύχει το καλάθι ο Ρίβερς. Δέχεται φάουλ από τον Οκέκε. Άρα θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Νέιτ Ρίβερς. 41-51 σήμερα. Διαιτητές, τώρα δηλαδή, στον ημιτελικό είναι ο Λότερ Μόζερ ο Γερμανός, ο Ντιφαλά ο Γάλλος και ο Λάτισεβς ο Λετωνός. Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές. Νομίζω ότι οι διαιτητές στο προηγούμενο μάτς, παρότι φώναζε τηλεοπτικά ο σχολιαστής της τουρκικής τηλεόρασης και πρώην πράσινος Ιμπραήμ Κουτουλάη, δεν μας απασχόλησαν τόσο πολύ.
1: Δεν απασχόλησαν το Σάρας καταρχάς.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό. Δεν μας απασχόλησαν τόσο πολύ. Εντάξει, το ξύλο έπεσε άφθονο και στις δύο πλευρές του παρκέ. Είναι αλήθεια. Και μόνο το γεγονός ότι ο Βεζένκοφ, που συνήθως σουτάρει αρκετές βολές, τέλειωσε το μάτς με 0. Αλλά ας πούμε και ο Άλεκ Πίτερς που έβαλε πολλούς πόντους είχε και αυτός 0 βολές. Και συνολικά οι Ερυθρόλευκοι είχαν 12-20. Αποδεικνύεται ας πούμε ότι δεν είχαν επιρροή οι διαιτητές στο μάτς. Σε αυτό ήταν πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός έναντι της Φενέρμπαχτσε, η οποία και βάσει των δηλώσεων του Σάρας δεν ήταν ο εαυτός
1: της. Έκανε το χειρότερο στο παιχνίδι.
0: Έκανε το χειρότερο στο παιχνίδι. Σωστό.
1: Εντάξει, αλλά βέβαια επαναλαμβάνω, η Φενέρμπαχτσε και ο Σάρας έχουν το credit από την περσινή επιτυχία.

0: Δηλαδή δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν κριτική, γκρίνια και οτιδήποτε. Έτσι.
1: Δηλαδή μπορείς να πεις ότι ήταν λίγο όπως ο Παναθηναϊκός στο Άμπου Ντάμπι, πιο χορτάτος.
0: Ναι, θα το έλεγα και αυτό.
1: Βέβαια, δεν είναι δικό μου, κάπου το άκουσα σε ένα διάδρομο εδώ στο Telecom Center από κάποιους ξένους δημοσιογράφους που έλεγαν ότι η εικόνα της Φενέρμπαχτσε δεν ήταν τόσο διψασμένη, ας πούμε, όπως έβγαζε φλόγες πέρσι. Βέβαια ήταν πέρσι μια διαφορετική ομάδα, διότι είχε Γκούντουριτς και Χέις Ντέιβις.
0: MVP.
1: Ναι, και MVP.
0: Με το Χέις Ντέιβις να μένει στην Ισπανία, στη Κωνσταντινούπολη, να πηγαίνει σε διάφορες πόλεις. Νομίζω το έκανε και πέρσι.
1: Και πέρσι το έκανε, βέβαια. Και πέρσι.
0: Ο Βασίλης ο Κατσαρός,
1: ο Νίκος Μοσχονάς θυμάται ότι σε μεταδόσεις στα ντέρμπι με τη Βαλένθια και του Παναθηναϊκού είχαμε πει ότι από τα ταξίδια στο εξωτερικό ο Χέις Ντέιβις πάντα έφερνε και ένα τοπικό γλυκό στην ομάδα. Κώστα και στην Φενέρμπαχτσε, αλλά και στο Παναθηναϊκό.
2: Κώστα Σωτηρίου πάντα έχει όλο το
1: ρεπορτάζ. Βλέπεις ότι παρακολουθούμε και τις θερμίδες των παικτών ακόμα. 43-54.
2: Πολύ ψηλό σκορ, κύριε.
1: Πάρα πολύ ψηλό σκορ και πολύ γρήγορος ο ρυθμός τώρα με Μοντέρο να τελειώνει τη φάση. 45-54. Πάμε δηλαδή για ημίχρονο 60 πόντων, διότι απομένουν 2-51 για να τελειώσει το ημίχρονο στο Telecom Center. Ο Καμπάσο εκτελεί από μακριά και σκοράρει. Όλα μπαίνουν πραγματικά. Και ο Καμπάσο είναι φανταστικός και σήμερα. Ο Φάκου, όπως το λένε χαϊδευτικά οι Ισπανοί. 45-57. Ο Ρίβερς απαντάει.
0: Προστάτευσε
1: αυτό το ρήμα.
0: Με το σώμα του
1: την μπάλα.
0: Τον αντίπαλο και την μπάλα.
1: 47-57. 2,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Σε ένα σκορ το οποίο θα μπορούσε άνετα να είναι τρίτο δεκάλεπτο. Εύκολα όμως.
0: Κάτσε να σου πω πως ήταν το τρίτο δεκάλεπτο του Ολυμπιακού.
1: 56-41. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Super Mario της Real. 47-59. Άρα πάμε για πάνω από 60. Διότι απομένει ένα ολόκληρο δίλεπτο για να τελειώσει το ημίχρονο.
0: Ξαναλέω, 56-41 ήταν το τρίτο δεκάλεπτο του Ολυμπιακού.
1: Ναι, και το ημίχρονο 33-24. Δηλαδή, ο Braxton Key σκοράρει.
0: Δηλαδή έχουμε μεγαλύτερο σκορ στην ουσία. Τι, μεγαλύτερο.
1: Από το τρίτο δεκάλεπτο, που ήταν 56-41. Ναι. Σωστό.
2: Και πολύ εύστοχη Real Madrid's 10 στα 15 τρίποντα.
1: Φοβερή, φοβερή, πραγματικά φοβερή. Η Real σήμερα βγάζει φλόγες.
0: Έχει καλές αποστάσεις.
1: Δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι και αυτός ο εγκέφαλος. Ο Καμπάσο που κάνει τώρα και το φάουλ στον Γιάν Μοντέρο. Και δεν ήταν ένα απλό φάουλ, τον ξάπλωσε στο παρκέ. Γιατί ο Αργεντινός είναι σκληρό καρύδι και σου λέει: θα σου κάνω το φάουλ, αλλά θα το αισθανθείς. Δεν θα είναι soft. 49-59 συν 10 για τη Ρεάλ. 1,5 λεπτό ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Έλεγε ο Νίκος για τα τρίποντα. Η Ρεάλ πράγματι έχει 69% τρίποντο. Στα δίποντα 55,6. Ενώ η Βαλένθια είναι πολύ καλύτερη, έχει 68%. Δεν είναι όμως τόσο καλή η Βαλένθια στο τρίποντο. Έχει 30,8%, 31%. Στα rebound 14-17. Στις assist ισοπαλία 13-13. Και στα λάθη 2 η Βαλένθια, 3 η Ρεάλ. Δηλαδή πολύ χαμηλά για ημίχρονο. Αυτά τα δύο λαθάκια τώρα και τα τρία δεν είναι τίποτα σε αυτό το επίπεδο. 50-59 από το Μοντέρο που έχει δικαίωμα για μια δεύτερη βολή. Εγώ το είπα, Νίκο, και αμαρτία ουκ έχω για το μέλλον του Μοντέρο. 51-59.
2: Έδωσε την είδηση, το είπες, Ολυμπιακό, 3,5. Κοίτα, νομίζω...
1: δεν είναι η είδηση η οποία, ας πούμε,
0: ναι. Πρωτόλια.
1: Ναι, γιατί έχει γραφτεί από ιταλικά μέσα τις προηγούμενες μέρες, αλλά όχι τόσο δυνατά, ας πούμε.
0: Κοίταξε, πολλά γράφονται κάθε
1: και
0: φορά.
1: Και πολλά ανατρέπονται.
0: Ναι, και πολλά ανατρέπονται.
1: Και πολλά ανατρέπονται, βέβαια. Έτσι είναι, γιατί ακόμα οι ομάδες, καταρχάς, να είναι καλά οι άνθρωποι, να είναι υγιείς οι παίκτες. Δηλαδή και για τον Πίτερς έχουμε πει καιρό ότι έχει κλείσει το Μιλάνο. Πολλοί παίκτες έχουν αλλάξει γειτονιά, εφόσον το επιτρέπει αυτό η Ευρωλίγκα. Και έτσι είναι και η αγορά στο φινάλε. Κάνουν το προγραμματισμό τους οι ομάδες για την επόμενη χρονιά και οι παίκτες προσπαθούν να βρουν όσο καλύτερο δυνατό συμβόλαιο, επαγγελματίες είναι. 1 λεπτό και 5 δεύτερα. Ο Λάιλς εκτελεί για 3. Αυτή τη φορά δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Με την κόρη μπάουντ από τον Κι που δίνει στον Μοντέρο. Πέφτουν κάποιες ξυλιές στην άλλη πλευρά της του παρκέ, του glass floor για να είμαστε ακριβείς. Θετικό rebound από τον Cameron Taylor. Ο Σακό θα καρφώσει με δύναμη, διότι πήρε την μπάλα πάρα πολύ καλά από τον Cameron Taylor. 53-59 το μαζεύει η Βαλένθια στους 6 πόντους. Έχανε και 12, 35-47. Ο Καμπάσο για τον Χέζονια, τρομερή η πάσα του Καμπάσο, διότι ο Κι περίμενε τρίποντο και δεν έβλεπε την πάσα στον Κροάτι. Αυτός πέτυχε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. 53-61. 28,8 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ακούτε πάντα Ερασπορ. Δεύτερος ημιτελικός Final Four. Νωρίτερο Ολυμπιακός ήταν ισοπεδωτικός απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, 79-61. Και τώρα είναι το ισπανικό ντέρμπι, Βαλένθια Ρεάλ, 53-61.
0: Σε time out θύμισέ μου.
1: Παρακαλώ. Τι να σου θυμίσω.
0: Όχι, για τον κύριο Μοσχονάλο.
1: Νίκος, τι.
2: Παρακαλώ, κύριε Τεντόπουλε, τι θέλετε.
0: Να του πω κάτι που θα τον ενδιαφέρει.
1: Δεν είναι εκτός αέρα.
0: Όχι, όχι.
1: Α, εντός. Ο Νεάρ. Okay. Περιμένουμε ανυπομονησία.
0: Να παρατηρεί τον πάγκο της Ρεάλ για να του πω κάτι.
1: Okay.
0: Ξέρεις, θα του πω.
1: Τον πάγκο της Ρεάλ, ε. Τι.
0: Τέλος πάντων.
2: Πες το, Γιάννη, πες το.
0: Εάν δεις τον δεύτερο βοηθό του Σέρτζιο Σκαριόλο.
1: Που είναι μονίμως ορθίος.
0: Ένας ψηλός, ξέρακι, αδύνατος, με μαλλί φράτζα.
1: Ναι,
2: ναι, τον
0: είναι,
2: βλέπω.
0: Είναι ο γιος του Ντούσκο Ιβάνοβιτς.
2: Τον βλέπω και του μοιάζει πολύ.
0: Είναι γιος του. Εντάξει, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Όχι, δεν είναι άχρηστη. Δεν είναι άχρηστη. Γιατί είναι άχρηστη.
2: Καθόλου άχρηστη, Γιάννη. Μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Μοντέρο έχει διαφορετική αντίληψη ότι πρέπει να κλείσει τη διαφορά από τους 12 στους 6 και βάζει τρίποντο. 56-62. Απομένουν 5,3 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Θα έχει μια επίθεση κουτσουρεμένη έστω η Βασίλισσα για να πετύχει κάποιο καλάθι, ας πούμε. Εμένα μου κάνει εντύπωση και ένα άλλο, ότι ο Σκαριόλο, ίσως επειδή έχει μεγαλώσει και λίγο, συνήθως κάθεται στον πάγκο του και ένας από τους συνεργάτες του είναι όρθιος.
0: Εντάξει, και μάλιστα ήταν μια φοβερή σκηνή μες στη σεζόν, που ο μεγαλύτερος ηλικία, ο πρώτος βοηθός του, ο Γιουίλ,
1: ναι,
0: κάπως έτσι είναι, γιατί γράφεται G-U-I-L, ναι, πήγε να κάτσει στην καρέκλα, γιατί δεν επιτρέπεται να είναι όρθιοι την ίδια στιγμή, αλλά δεν πέτυχε την καρέκλα και κάθισε κάτω.
1: Αυτός είναι, ναι, ο Λουίς Γιουίλ.
0: Με πλάτα, ναι, με ναι, πλάτη, ναι, δηλαδή.
2: Πάντως, όταν μου είπε ο Γιάννης να παρατηρήσω τον πάγκο της Ρεάλ, να σας πω ότι ο γιος καθότανε και μόνο ο Σκαριόλο ήταν όρθιος. Όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ο Στέφαν Ιβάνοβιτς. Εν πάση περιπτώσει, έτσι για να ξέρουμε ότι σώει πάει το Βασίλειο.
1: Τουλάχιστον δεν έχει το γελίο μαλλί του πατέρα του.
2: Του Κώστα δεν του αρέσει.
0: Το πίσω μαλλί εννοείς, γιατί μπροστά δεν
2: είναι. Του Κώστα πίσω η κοτσίδα δεν του αρέσει. Του...
1: Όχι. Είπαμε όχι.
0: Εντάξει, είναι ροκ τύπο.
1: Μιλάμε για κωμικό μαλλί, έτσι, όχι αστεία.
0: Είναι παιδί του Split.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως είχε πει και ο Ντίνο Ράτζα, ως παίκτης του Παναθηναϊκού, που είχαν πάει στο Ζάγκρεμπ και αντί να βρίζουν, τότε ήταν άσχημα, ήταν δύσκολα τα πράγματα, και αντί να βρίζουν τον Ποντιρόκα που ήταν Σέρβος, βρίζανε του Ζάγκρεμπ, οι οπαδοί της Τζιμπόνα, βρίζανε το Ράτζα, ο οποίος έκανε χειρονομίες και τέτοια. Και το λαδάμε στο τέλος. Ντίνο, γιατί εδώ είναι η Κροατία, πώς και τα έχουν με σένα. Εγώ, λέει, είμαι παιδί του Split και δεν γουστάρω να χάνω στο Ζάγκρεπ. Λοιπόν,
2: δύο συνεχόμενα, κύριε, είχαμε δύο συνεχόμενα time out.
0: Ναι, γιατί μένουν 5,3 και αφού έχει δικαίωμα ο προπονητής, γιατί να το χάσει. Έτσι βλέπει την τοποθέτηση πρώτα της ομάδας που θα επιτεθεί και μετά αναπροσαρμόζει τα πλάνα του. Λοιπόν, 56-62.
1: Λοιπόν, ένα μεγάλο παιχνίδι και αυτό. Διαφορετικό από το προηγούμενο, πολύ διαφορετικό. Οι δύο ομάδες έχουν ξεπεράσει τους 110 πόντους το ημίχρονο, 118 για την ακρίβεια. Και για να δούμε τι θα προ... Καλά, θα προλάβει, γιατί η Ρεάλ είναι μαθημένη σε αυτό το

0: γρήγορο τέμπο, αλλά να δούμε τι θα υλοποιήσει η ομάδα του Σκαριόλο. Θα κάνει την επαναφορά της μπάλας ο Καμπάσο για να την πάρει πολύ γρήγορα από το Σούπερ Μάριο. Υπάρχει θέμα με το χρονόμετρο.
1: Δεν έτρεξε.
0: Ναι.
1: Και τσαντίστηκε ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Γιατί του χάλασε την άμυνα.
0: Δεν κατάλαβα. Γιατί είχε βγάλει καμία άμυνα.
1: Ζον Πρες.
0: Εντάξει. Τώρα ή θα πρέπει να αλλάξει ή θα πρέπει να κάνει το ίδιο. Η επαναφορά πάντως ήταν Καμπάσο προς τον Σούπερ Μάριο. Αυτός ναι, έδωσε την μπάλα γρήγορα, πίσω τον Καμπάσο για να πάρει φορά και να τρέξει για να περάσει την κεντρική γραμμή. Είπαμε 5,3.
1: Ο Λάιλς θα σουτάρει αν σουτάρει.
0: Στο ίδιο πράγμα ακριβώς γίνεται, περνάει την κεντρική γραμμή. Α. Βρήκε τρύπο το Καμπάσο, εκτελεί, αλλά αστοχή. Το έκανε πάρα πολύ ωραία. Ο Λάιλς έστησε ένα screen. Έστησε ένα screen για τον Κοντορεπιθούλη. Ημίχρονος στο Telecom Center. Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης, 56-62.
1: Ανοιχτοί λογαριασμοί.
0: Ανοιχτοί λογαριασμοί.
1: Σε ένα παιχνίδι χαρά του παιδιού. Έτσι, ένα χαρούμενο μπάσκετ. Δεν βλέπουμε τις σκληρές μονομαχίες.
0: Χαρούμενο, αλλά δεν πέσει ξυλίκι στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα έχει καλά ξεμπερδέματα η soft ομάδα. Άρα περιμένουμε να ανέβει ο ρυθμός και το μπασκετικό ξύλο στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντως είναι απολαυστικό το μάτς. 56-62, Μάριο Χέζονια για τη Ρεάλ 13. Πρώτο σκόρερ 8 έχει ο Γκαμπριέλ Ντεκ. Ενώ για τη Βαλένθια 13 ο Μπράξτον Κι, 11 ο Γιάν Μοντέρο. Δεν είναι η ίδια η εικόνα της Βαλένθια σε σχέση με τη σειρά των play-off με τον Παναθηναϊκό. Αλλά και πάλι είναι μέσα στο μάτς. Ημίχρονο, Βαλένθια Ρεάλ 56-62, σε περίπου 13-14 λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
4: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
3: Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
6: ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
8: Ακούτε Air Sport.

0: Γιάννη, ένα διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με το προηγούμενο, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, βγαλεμένο από το Ισπανικό πρωτάθλημα. Η Ρεάλ, όπως έχετε καταλάβει, προηγείται με 6 πόντους, 62-56 της Βαλένθιας. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι πραγματικά πάνω-κάτω, με τρομερό ρυθμό. Εμένα μου φαίνεται σαν φιλικό αυτό που παίζουν, λέει, αυτή τη στιγμή η Ισπανία, αφού όποια και αν χάσει πάλι στην Ισπανία το σηκώσει, λέει ο Άγγελος. Όχι, εντάξει, δεν είναι φιλικό.
0: Φιλικό δεν είναι.
1: Φιλικό δεν είναι.
0: Δεν έχει τις άμυνες που είδαμε πριν, έτσι. Νομίζω το είπα και στον Κώστα και στον Γιάννη. Η Βαλένθια δεν έχει το ρυθμό που είχε όλο αυτό τον καιρό, έτσι όπως την είχαμε συνηθίσει. Δεν παίρνει την μπάλα, κατεβαίνει και σουτάρει αμέσως. Αυτό βέβαια οφείλεται και στη Ρεάλ. Δεν παίζει μόνο ναι. της η Βαλένθια. Αντίθετα, το βλέπουμε από τη Ρεάλ να κάνει πιο πολλούς ευνηδιασμούς.
1: Εντάξει, η μεγαλύτερη συγκομιδή πόντων σε ημιτελικό. Αυτό έβγαλε τουλάχιστον η EuroLeague. Νομίζω φυσιολογικό είναι τώρα. 62-56.
0: 113 πόντους.
1: Ναι. Πάμε λίγο σε πόντους, επειδή είπες για...
0: Να ξεκινήσουμε
1: με τους γηπεδούχους, τυπικά γηπεδούχους.
0: Τυπικά γηπεδούχος είναι η Βαλένθια. Λοιπόν, ο Μπαντιό έχει αγωνιστεί 8-47 2 πόντους, ο Τέιλορ 17-48 πόντους, ο Ρίβερς 8-55 8 πόντους, ο Μπραντίγια 8-45 5 πόντους, ο Ντελαρέα 5-42 έχει αγωνιστεί 3 πόντους, ο Κι 11-54 έχει αγωνιστεί 13 πόντους, ο Μοντέρο 14-18 11 πόντους, ο Σακό 7-32 6 πόντους, ο Τόμψον έχει αγωνιστεί 6-49 δεν έχει πετύχει, ο Κοστέλο 5-14 δεν έχει πετύχει πόντους, και για να δούμε και τα γενικά στατιστικά, 18-26 δίποντα, 69,2%, 5-15 τρίποντα, αρκετά χαμηλά, 33,3%, 5-5 βολές, έχει 16 rebound, 10 αμυντικά, 6 επιθετικά, 14 assist, 1 κλέψιμο, 2 λάθη.
1: Λοιπόν, για τους μερέγχες, Λάιλς 12 λεπτά 13 πόντους, Αμπάλντες σε περίπου 15, Φακούντο Καμπάτσο σε 12 λεπτά 8 πόντους, Τσούμα Οκίκη 9 λεπτά 3 πόντους, Πρότσιντα δεν έχει αγωνιστεί, είχε Ζόνια σε 13 λεπτά 13 πόντι, Μαλεντών σε 8-4, ο Αλμάνσα δεν έχει αγωνιστεί, ο Ντέξ σε 8-8 πόντους, ο Γκαρούμπα σε 13-2, Σερχιο Γιούλ 0 σε 5 λεπτά και ο Φελίθ σε 8 λεπτά 6 πόντους, με ασύλληπτα νούμερα η μερέγχε στο παιχνίδι, με 11 στα 19 δίποντα 57,9% και μάντεψε.
0: 11 στα 19 τρίποντα, το ίδιο ακριβώς και στα τρίποντα.
1: Ακριβώς. 78 περίπου στο 80% οι βολές της Real λεπτά στις 9. Νομίζω έχει ό,τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή το σύνολο του Σκαριόλο για να πάει στο τελικό. Τώρα θα μου πεις, είναι πραγματικά ό,τι χρειάζεται για να πάει στο τελικό. Ναι, είναι ό,τι χρειάζεται. Με αυτά τα νούμερα πας τελικό.
0: Εντάξει, τι άλλο.
1: Και σηκώνεις και τρόπε με τέτοια νούμερα.
0: Τι άλλο να κάνουν, δηλαδή.
1: Απλά το ζητούμενο είναι. Το τι θα παρουσιάσει η Ρεάλ, λέμε τώρα, σε περίπτωση που βρεθεί στον τελικό, γιατί.
0: Άλλος αντίπαλος.
1: Άλλος αντίπαλος.
0: Άλλος αντίπαλος Ολυμπιακός. Εδώ, για παράδειγμα, το είπαν και ο Γιάννης και ο Κώστας, η απουσία του Ταβάρες δεν έχει φανεί. Σήμερα έχεις καταλάβει την απουσία του Ταβάρες?
1: Όχι, γιατί έχει ανακατέψει.

0: Τράπουλα τώρα ο Σκαριόλο, έχει βάλει τον Λάιλς στρέτς πεντάρι, είναι ο Γκαρούμπα, ο οποίος είναι πιο πολύ σε παλαιστής φέρνει ο Γκαρούμπα και όχι σε μπασκετμπολίστας, οπότε θα ρίξει τις ψηλές του αυτός.
1: Με τον Ολυμπιακό όμως που έχει Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς, εκεί θα φανεί ίσως ναι. η απουσία
0: και
1: αυτή.
0: Και σε απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει εξαιρετικά την περιφερειακή του άμυνα, θα τα βρει δύσκολα όποια ομάδα και αν περάσει. Απλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στη συγκεκριμένο ζευγάρι θα προτιμούσε τη Ρεάλ.
1: Βάσει θα απουσιών. Δούμε, μένει ένα ημίχρονο ακόμα για να ναι. δούμε. Πάντως θα πάμε σε, αν συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό, θα πάμε σε υψηλό σκορ.
0: Ο Μακρόν τι κάνει εκεί πέρα, στέλνει λοιπόν, φιλιά στις κάμερες.
1: Ναι, ναι, στέλνει φιλιά. Να πούμε για τους φίλους του ποδοσφαίρου ότι σε λίγο ξεκινάει το κύπελο Ισπανίας, τελικός.
0: Γαλλίας.
1: Ναι, συγγνώμη, Ιταλίας είπα.
0: Τα σκότωσε, τα πες όλα τώρα. Είπες όλες τις
1: χώρες. Τι είπα πριν.
0: Ξεκίνησες με Ισπανία, κατέληξες σε Ιταλία.
1: Λοιπόν, να το ξαναπάμε λοιπόν. Σε λίγο ξεκινάει ο τελικός στο κύπελο Γαλλίας.
0: Yes.
1: Το πέτυχα, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Lance Nice, έχετε την ευκαιρία όσοι φίλοι του ποδοσφαίρου, συντονίζεσαι στην Earth 2 Sport. Σε λίγα λεπτά νομίζω θα ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι και μιας και πήγαμε και στο ποδόσφαιρο να πούμε ότι έχουμε και παιχνίδι στην Ιταλία. Στο 16ο λεπτό Φιωρεντίνα Αταλάντα είναι στο 0-0, ενώ για όσους συντονίστηκαν τώρα στην αρχή του παιχνιδιού είχαμε τον Άρη Γάτα, ο οποίος μας είπε ότι μετά από λίγους μόλις μήνες παρουσία στην Ελλάδα ο Ράφα Μπενίτε θα απολύθηκε από τον Παναθηναϊκό. Η διοίκηση του συλλόγου δεν έμεινε ικανοποιημένη από την εικόνα της ομάδας τους τελευταίους μήνες, αλλά και από τη διαχείριση που είχε ο Ισπανός τεχνικός. Γι' αυτό το λόγο ολοκλήρωσε πρόωρα τη συνεργασία με τον Ράφα Μπενίτεθ και βρίσκεται ήδη στην αναζήτηση προπονητή.
0: Βλέπω, όσο έλεγες για τον Μπενίτεθ, τα πλάνα της γαλλικής τηλεόρασης, τη μετάδοση που έχουμε στην RTO Sport για το Lance Nice. Το παιχνίδι γίνεται στο Stade de France, που χωρέει 81.000 θεατές. Και δεν πέφτει καρφίτσα στο γήπεδο. Για το Lance Nice. Δηλαδή, τρομερή η προσέλευση του κόσμου για το κύπελο Γαλλίας. Έκανε φέτος την αρχή όφη. Ελπίζουμε να έχουμε περισσότερες επαρχιακές ομάδες στους τελικούς.
1: Πολύ ωραία πλάνα, ωραίο γήπεδο. Δηλαδή, πραγματικά είναι. Δεν βρίσκεις κάτι να πεις. Είπες ότι είδαμε και τον πρόεδρο της Γαλλίας εκεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Μακάρι να έχει και πολλά γκολ.
0: Η αλήθεια είναι όμως ότι ακόμα και τώρα τους Έλληνες φιλάθλους τους απασχολεί το παιχνίδι του Final Four, ο δεύτερος ημιτελικός. Προφανώς. Αλλά τώρα, όσοι θέλετε να κάνετε στροφή, μπορείτε RTL Sport να δείτε το κύπελο Γαλλίας που ξεκινάει σε πολύ λίγο.
1: Επίσης, επειδή πρέπει να τα λέμε όλα, είσαστε συντονισμένοι στην Ελλάδα Sport, σας είπαμε τι έχει RTL Sport. Μπορείτε να διαβάσετε πλούσιο ρεπορτάζ για το Final Four στο edsports.gr. Βλέπω δηλώσεις Μπαρτζόκα. Βλέπω κάμερες, βλέπω Γιασκεβίτσιους, Ward, Τζόζεφ, γενικά έχει τα πάντα.
0: Εντάξει, εμένα δεν πενεύει στο σπίτι σου, παίρνει πλακό. Εντάξει, είναι δεδομένο αυτό.
1: Όχι, να το λέμε. Δεν είναι μόνο να πενεύει στο σπίτι σου, είναι ότι έχει τα πάντα.
0: Ναι,
1: τα πάντα.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, έχει ο Αποστόλος Τρενταφύλλου, ο οποίος έχει επιμεληθεί τα ρεπορτάζ και τα βίντεο που είναι στη μεικτή ζώνη του Final Four. Αύριο θα έχει πάρα πολύ υλικό, προφανώς λόγω της δεύτερης Media Day της καθιερωμένης. Δεν έχουμε μικρό τελικό, πάλι καλά που το γλιτώσαμε αυτό το πράγμα.
1: Αυτό το μαρτύριο.
0: Εντάξει, αυτό οριακά παροδία. Γιατί,
1: εγώ θα το πω μαρτύριο.
0: Γιατί δύο ομάδες τώρα οι οποίες ανεβοκατεβαίνουν το γήπεδο και δεν κερδίζουν τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα. Τι να βγεις τρίτος σε μια κούρσα που θες να είσαι στον τελικό.
1: Γιατί και δεύτερος να βγεις, έχει κανένα νόημα. Εντάξει, όλοι για την κούπα δεν πάνε.
0: Ναι, αλλά είσαι στον τελικό εκεί.
1: Okay.
0: Το άλλο δεν είσαι τίποτα.
1: Θα σου πω ό,τι έλεγε στο άθλημά μου. Θα πάω στη Φόρμουλα 1.
0: Τι έλεγε?
1: Ο Άιρτον Σένα, ότι ο δεύτερος είναι ο πρώτος από τους χαμένους. Δεν είχε άδικο.
0: Ναι, εντάξει. Απλά ξέρεις τι γίνεται τώρα. Στην F1, επειδή είναι αγώνας με τον αγώνα, ακόμα και μια πέμπτη θέση να πάρεις στην κούρσα. Μπορεί να είναι όσοι πόντοι χρειάζεσαι για να κερδίσεις.
1: Δεν σου λέω για το πρωτάθλημα. Εγώ σου λέω ότι όταν έρχεσαι δεύτερος, έρχεσαι. Δήλωση την οποία εγώ την πιστεύω. Όλοι τον πρώτο, δεν θυμόμαστε.
0: Όλοι.
1: Θυμάσαι, ξέρω εγώ, αν σου πω ποιος ήταν ο δεύτερος τότε, το θυμάσαι σε όλες τις. Σε όλους τους τελικούς.
0: Θες να μου πεις ένα να δω αν το θυμάμαι.
1: τι να σου πω τώρα, δεν έχω κάτι πρόχειρο, αλλά εσύ επειδή ξέρω την αγάπη σου για τον μπάσκετ, φαντάζομαι ότι θα του ξέρει.
0: Τα πρόσφατα τα ξεχνάω, να σου πω την αλήθεια.
1: Α, τα πρόσφατα τα ξεχνά.
0: Ναι. Μάξε. Δηλαδή, αν μου πει με ποιον έπαιξε, για παράδειγμα. Ψέματα, το θυμάμαι. Αλλά αν μου λέγει το 21 με ποιον έπαιξε, για παράδειγμα, η Έφεση τελικό που έπαιξε με την Μπαρτσελόνα, μπορεί να μην το θυμόμουν.
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Τι έχουμε.
1: Διαφημιστικό. Πάμε σε ένα διαφημιστικό. Ναι. Και επιστρέφουμε.
2: Ερασπορ 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Ερασπορ.
1: Το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης μόλις ξεκίνησε, οπότε επιστρέφουμε στον Κώστα Σωτηρίου, τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον τεχνικό μας που φροντίζει ώστε να φτάνουν οι φωνές τους κρίσταλο, το Βασίλη Κατσαρό.
6: Λοιπόν, με τρίποντο ξεκίνησε, ενώ περνάει μπροστά μας ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, νέο απόκτημα της Real Madrid. Βέβαια δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, απλά το αναφέρω γιατί επιστρέφει στο Telecom Center. Ήταν center του Παναθηναϊκού μέχρι πριν λίγο καιρό. Κλέψιμο για τη Real, το σκορ είναι 66-59 για τη Βασίλισσα. Σουτ για δύο, γιατί πατούσε από τον Αμπάλντε, άστοχο rebound από τον Μοντέρο, κατεβάζει την μπάλα. Ο Μοντέρο κάνει μια τρίπλα κάτω τα πόδια, αλλάζει κατεύθυνση, πηγαίνει προς το καλάθι, φλότερ άστοχο, rebound, ο Καρούμπα πέφτει κάτω και τη γραπώνει σαν τερματοφύλακας και τη δίνει στον Καμπάτσο στα σίγουρα χέρια του για να οργανώσει την επίθεση. 66-59 προηγείται η Ρεάλ, ο Χεζόνι αποστάρει, δίνει απέναντι στον Αμπάλντε που το έχει το τρίποντο, αστοχή όμως, rebound από τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ προσπαθεί να δώσει ένα πιο γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι, αλλά έχει γυρίσει η Real Madrid. Τέιλορ παίρνει ένα screen από τον, Μπακούφα, βήματα εδώ ο Τέιλορ αναγκάζεται εκεί στην παγίδα που έπλεξε να κάνει βήματα. Κώστα, κάτι θες να πεις?
7: Να σου πω κάτι, yeah. Η Real κάνει σκληρό bullying στη Βαλένθια και ειδικά ο Καμπάσο που είναι και μια σπιθαμή άνθρωπος παίζει τόσο σκληρά ώστε δεν αφήνει κανένα να περάσει από δίπλα του, είτε λέγεται Μοντέρο είτε λέγεται Μπαντιό. Πολύ bullying η Real στη Βαλένθια.
6: Για να δούμε που θα καταλήξει αυτό το bullying. Μην γίνει bowling στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, η μπάλα για την Real. Πάλι ποστάρει ο Χεζόνια. Ένα θέμα, ένας τρόπος παιχνιδιού. Σουτάρει άστοχος, αλλά με follow έρχεται ο Κέκε και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 68-59, 9 πόντους μπροστά η Real Madrid, που πάντα βρίσκει, όπως και ο Ολυμπιακός νωρίτερα, τον τρόπο κάθε φορά που πλησιάζει η Βαλένθια να απομακρύνεται και περισσότερο. Airball από τον Μοντέρο, από το, ναι, όχι, από τον, δεν ήταν ο Μοντέρο. Η μπάλα είναι φάουλ, είναι φάουλ υπέρ της Ρεάλ, η οποία ξεκίνησε μια επίθεση. Το άστοχο σου τριών πόντων το έκανε για την Ομπαντιό, για την Βαλένθια, που ήταν πολύ άστοχο. Γι' αυτό προς τη μην, λέω, αποκλείεται να το έχει κάνει αυτό ο Μοντέρο. Τέλος πάντων, και ο Μπαντιό είναι πολύ καλός παίκτης και αυτός θα έχει ζήτηση. Γενικά η Βαλένθια, που θεωρητικά μπαίνει στη συζήτηση ως, και η επιτυχία της συζητιέται για λόγω ρόστερα φθηνού σε σχέση με τις άλλες ομάδες, όχι φθηνού, αλλά χαμηλότερου σε σχέση με τις άλλες ομάδες, θα αναγκαστεί για να κρατήσει κάποιους παίκτες να τους ανεβάσει και το μισθό.
1: Βέβαια.
6: Αλλιώς θα αρχίσουν να φεύγουν. Έτσι είναι η μοίρα. Το εδώ συμβαίνει, θυμίζω, επειδή είμαστε εδώ με Ολυμπιακό τώρα, γιατί έχει γίνει και με άλλες ομάδες, αλλά θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός το 13 έκανε back to back και για να πάρει πάνω από ένα εκατομμύριο τότε ο Kyle Hines πήγε στην Τζεσεκά. Ο Ολυμπιακός δεν έδινε τότε τόσα λεφτά, ήταν με το χαμηλό budget ο Ολυμπιακός. Όπως και στις 5 συνεχόμενες παρουσίες, μόνο τις 2 τελευταίες έχει ανέβει το budget του Ολυμπιακού. Ήταν χαμηλό τις πρώτες. Λοιπόν, Καμπάτσο το σκορ.
7: Από το Βεζένκοφ και μετά ανέβασε το budget του Ολυμπιακού.
6: Από την επιστροφή του Βεζένκοφ.
7: Ναι, από την επιστροφή του Βεζένκοφ.
6: Και τον...
7: Από πρόπερση δηλαδή.
6: Ναι, και τον Φουρνιέ.
7: Βέβαια. Που το, στην αρχή τον πήρε φτηνά τον πρώτο χρόνο.
6: Φάουλ κερδίζει.
7: Παίζει ωραίο μπάσκετ η Ρεάλ. Πραγματικά ωραίο μπάσκετ. Έχει πολύ μεγάλη υπομονή η Ρεάλ. Ψάχνει δηλαδή την έξτρα πάσα, ψάχνει τον ελεύθερο παίκτη. Προηγείται με 7 και τώρα μπορεί να προηγηθεί και με 9.
6: Έχει βάλει τεσσάρι στην ουσία το Χεζόνια να παίζει, ναι, με πλάτη.
7: Η Βαλένθια δεν έχει πολλούς πρωταγωνιστές. Δηλαδή παίζουν αρκετά καλά αρκετοί παίκτες. Δηλαδή όπως ο Κι, όπως ο Μοντέρο, ο Τέιλορ, ο Ρίβερς έχει πάει καλά. Όμως δεν έχουν κάνει το κάτι παραπάνω σήμερα. Η Ρεάλ έχει αυτούς τους παίκτες star, όπως είναι ο Καμπάσο με τον Χέζονια. Ενώ τώρα το σκορ γίνεται 61-69 με 18 από τον Κροάτι Superstar. Ο Λάιλς έχει πάει καλά με 13. Οι φίλοι του Ολυμπιακού νωρίτερα αποθέωσαν και τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είναι στο γήπεδο. Νωρίτερα είδαμε τον Γιώργο Πρίντεζη.
6: Περσινός φιναλίστ.
1: Το Γκάιλ Χάιντς μας έδειξε Kyle την ώρα που τον ανέφερες.
7: Ο Χάιντς ήρθε από Ευρωλίγκα, δηλαδή για τα event που κάνει Ευρωλίγκα στο Ζάπιο, στη Fan Zone. Ο Χάιντς ουσιαστικά είναι με τον Μπατίστ και με κάποιους άλλους παίκτες του παρελθόντος που έχουν πάρει Ευρωλίγκες και είναι legend της διοργάνωσης. Ο Χάιντς, αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος, έχει 4 Ευρωλίγκες.
6: Ναι, 2-2.
7: Και 3 έχει ο Μπατίστ. 64-70 το σκορ. Η Ρεάλ είναι μπροστά και μαζεύει το ένα επιθετικό rebound μετά το άλλο.
6: Το 64-70 έγινε με τρίποντο που έβαλε ο Τόμσον, ενώ έχουμε και άστοχο σου τριών πόντων από τον Χεζόνια.
7: Πάντως κάθε διεκδικούμενη μπάλα είναι μια μάχη, έτσι.
6: Και εδώ τώρα χαμηλά το φάουλ, παρότι και θα κάνει challenge σίγουρα ο προπονητής της Βαλένθια, γιατί ο Μοντέρο την ψηλιάστηκε και άρχισε να
7: τώρα από το κέντρο
6: να
7: είναι,
6: αυτά είναι κόλπα ζόρικα που λέει και το τραγούδι του Κούτρα που τα άρχισε ο Μάικ Τζέιμς
7: που κάνουν στην Ινδία.
6: Στην Ινδία θα μπορούσε να μας τα φέρει μόνο ο Χέις Ντέιβις. Λοιπόν, ο Μάικ Τζέιμς τα έχει κάνει.
7: Υπάρχει μικρή διακοπή για να δουν το instant replay. Δεν ξέρω, κάποιος μας είπε από το στούντιο ότι χρειάζεται να πάμε σε ένα διαφημιστικό. Α, δεν... ναι, τον αδελφό Κατσιμίχα είναι το τραγούδι. Είπες Κούτρα.
6: Είπα Κούτρα, εντάξει, συγγνώμη.
7: Το έβγαλε η Κούτρα του, παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος που ξέρει πολύ μουσική και
6: έχει
1: είναι...
6: Έχει δίκιο,
1: γι' αυτό, τι ήθελα να το διορθώσετε.
6: Αλλά προφανώς κάπου θα το έχω ακούσει και από τον Γιάννη που είναι μπασκετικός.
7: Εντάξει.
6: Γιατί είναι του ρεπερτορίου του.
7: Μπορεί.
6: Σαφώς. Έχουμε και να δώσουμε και το τέτοιο και, το, και τη μουσική νότα. Έχουμε συναυλία αύριο δίπλα. Iron Maiden. Άκουσα από την ενδοσυνεννόηση. Ενημερώνω τους ακροατές.
7: Η χαρά των heavy metalάδων είναι αυτό, αυτό το διάστημα. Μετάλλικα και τώρα Iron Maiden.
6: Εντάξει, ήταν και heavy metal ο ημιτελικός. Πολύ ξύλο.
7: Όντως. Αλλά αύριο 12 ώρα θα είμαστε εδώ πάντως. Ας ελπίσουμε να μην φάμε πόρτα. Γιατί σήμερα οι πόρτες ήταν κλειστές
6: όταν
7: ήρθαμε το μεσημέρι. Και όταν είπαμε στους αστυνομικούς ότι, παιδιά, μπορεί η εγκατάσταση να είναι κλειστή για τους φιλάθλους, αλλά είναι ανοιχτή για τους δημοσιογράφους, γιατί έχουμε και εκπομπές. Τελικά βρήκαμε μια πρόσβαση από την κεντρική πύλη του ποδοσφαίρου που λένε, την πύλη Α. Μπήκαμε μέσα με τον Γιάννη. Τέλος πάντων.
1: Δεν πιστεύω,
7: τα καταφέραμε.
1: Δεν πιστεύω να πατήσατε glass floor.
7: Όχι, glass floor δεν επιτρέπεται.
6: Τρελώσει να το πάρω τη διαφήμιση.
7: Αλλά αύριο το μεσημέρι στις 12 είναι η συνέντευξη τύπου του τελικού. Θα είναι ο coach Μπαρτζόκας.
6: Να δούμε ποιον.
7: Ναι, να δούμε ποιον.
5: Και από ό,τι κατάλαβα, εγώ κατάλαβα.
7: Εγώ λέω Βεζέγκοφ.
5: Ναι, γιατί είπε και ο Βεζέγκοφ, θα τα πούμε αύριο.
7: Α, οκ. Okay.
5: Εκτός αν εννοούσε στην προπόνηση το απόγευμα.
7: Στη Media Day, ναι.
5: Αλλά νομίζω ότι επειδή ο Παπα-Νικολάου ήταν στην κεντρική, τώρα είναι η σειρά του Βεζέγκοφ ή του Φουρνιέ.
7: Και ποιος θα είναι προπονητής?
5: Ποιανού, του Ολυμπιακού?
7: Καριόλο ή Μαρτίνεθ. Αύριο το μεσημέρι. Ακόμα είναι ανοιχτό το μάτς.
5: Ανοιχτό πολύ.
7: Πολύ ανοιχτό. Είναι στα μισά της τρίτης περίοδου, 5 και 14 για την ακρίβεια. Βαλένθια Ρεάλ 64-70. Ακούτε πάντα Ερασπορ. Νωρίτερα πέρασαν από μπροστά μας πως του μαρισμένοι πλέον τα μέλη του management της Ρεάλ. Παλιοί μπασκετμπολίστες κορυφαίου επίπεδου. Σέρχιο Ροντρίγκεθ, Ρούντι Φερνάντεθ, Φελίπε Ρέγες. Παιχταράδες όλοι όταν έπαιζαν μπάσκετ. Τώρα είναι στη διοίκηση της Ρεάλ. Οι διαιτές ακόμα ψηρίζουν τη φάση, διότι υπάρχει ένα φάουλ κράτημα από τον Αμπάλντε και είναι κάτω το φάουλ, όχι ψηλά.
5: Εντάξει,
7: όπως θα ήθελε ο Πέντρο Μαρτίνεθ.
5: Εδώ είναι η λογική ότι αποκλείται να πήγαινε να σουτάρει από εκεί. Ότι το έκανε επί τούτου αφού έγιναν όλα αυτά.
7: Στο προηγούμενο ημιτελικό δόθηκαν τρεις βολές νομίζω στον Τάκερ.
5: Ναι.
7: Αλλά πρόλαβε και γύρισε το κορμί του και το έκανε στον αέρα. Και αυτό ήταν λίγο ακραίο, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση να γίνει σουτ από τόσο μακριά. Τέλος πάντων, αυτό το κοιτάζει η Ευρωλίγκα να το αλλάξει. Δεν το έχει αλλάξει ακόμα το 100% γιατί σου λέει ότι ένα παίκτη στα 10 και 11 μέτρα μπορεί να σηκωθεί με καρπό και να σκοράρει.
5: Σήμερα ο Φουρνιέ δεν έβαλε τότε.
7: Ναι, ο Φουρνιέ.
5: Από το λόγκο.
7: Την πέταξε την μπαλά. Το παιχνίδι ξεκίνησε εκ νέου 64-70. Βαλένθια Ρεάλ και ο Μοντέρο πασάρει την μπάλα χαμηλά για τον Πραντίγια να παίξει πλάτη με τον Αμπάλντε. Ο Πραντίγια θέλει να γυρίσει. Πολύ ωραία κίνηση. Τρομερό footwork. Αυτό που λέμε. Ότι η κίνηση στα πόδια του Μπραντίγια ήταν καταπληκτική, 66-70.
1: Η Βαλένθια μειώνει... δεν το βάζει κάτω, μείωσε στους 4.
7: Έτσι, μείωσε στους 4, 66-70, Καμπάσο. Σου τριών πόντων από τον Μάριο Χέζονια, σκοράρι. 66-73 από τον Σούπερ Μάριο, που έχει αυτή τη στιγμή 22 πόντους. Είναι πρώτο σκόρερ μακράν του δεύτερου. Έρχεται όμως η απάντηση από τον Μοντέρο που στραβοπάτησε και λίγο και κουτσένει από τον αριστερό του αστράγαλο. Μα κάνει να μην είναι κάτι σημαντικό, αλλά ζητάει αλλαγή. Ζητάει αλλαγή ο Μοντέρο. Δεν είναι τόσο καλό αυτό. Πιάνει και λίγο, όχι, πιάνει λίγο στο πίσω μέρος της γάμπας.
5: Όχι, λέει τώρα.
7: Όχι.
5: Δεν ξέρω.
7: Είσαι σίγουρος?
5: Έχει σηκώσει
7: τον Τελαρέα. Ζητάει αλλαγή. Ζητάει αλλαγή.
5: Έχει σηκώσει τον Τελαρέα.
7: Βέβαια περπατώντας βγαίνει ο άνθρωπος έξω, αλλά τρόμαξε λίγο και ήθελε να. Βγει για να το πει και στους γιατρούς. Υπάρχει εμπορικό time out. 68-73. Το μάτς είναι ορθάνυχτο. Για να δούμε αν θα έχουμε derby στο τελευταίο δεκάλεπτο.
5: Τηλεοπτικό time out.
7: Τηλεοπτικό time out. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
1: Να φύγουμε λίγο από το μπάσκετ, να δούμε τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ο τελικός Λανς Νις στο 13ο λεπτό εξακολουθεί να είναι ισόπαλος 0-0. Στην Ιταλία, Φιωρεντίνα Αταλάντα στο 33ο λεπτό και εκείνη στο 0-0. Δεν έχουμε ακόμα κάποιο γκολ. Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτη στο μπάσκετ στο δεύτερο ημιτελικό 68-73. Η Βαλένθια, η οποία βρέθηκε πίσω και με 12 πόντους, έχει καταφέρει να μειώσει. Είναι αυτή τη στιγμή πίσω με 5 πόντους. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός με πολύ καλή άμυνα και με 5 παίκτες διψήφιους κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Φενέρ και να σφραγίσει εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, νικώντας την Φενέρμπαχτσε με 79-61.

0: Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι στο Μαρούσι, οπότε επιστρέφουμε στο Γιάννη Τεντόπουλο και στον Κώστα Σωτηρίου.
1: 4 και 2 για να τελειώσει η τρίτη περίοδο. Το μάτς έχει ενδιαφέρον γιατί η απόσταση δεν είναι μεγάλη. 68 η Βαλένθια, 73 η Ρεάλ που έχει σταθερά το προβάδισμα. Προσπαθεί η Βαλένθια να φτάσει και να προσπεράσει. Έχει γίνει αλλαγή. Ο Ντελαρέα έχει πάρει τη θέση του Μοντέρο. Να δούμε τι σημαίνει αυτή, γιατί τον εξετάζουν εκεί οι φυσιοθεραπευτές. Έχει καθίσει στο πάτωμα και σηκώνεται τώρα. Τώρα βλέπουμε το κεφάλι του. Ποια ζώνια για τον Ντεκ. Σουτάρει για τρεις, άστοχος. Αμπάλντε παίρνει το επιθετικό rebound. Έχει χωθεί μες στην άμυνα. Σουτ πάλι από την πλευρά της Ρεάλ. Αλλά είναι καλάθι και φάουλ. Το σουτ το πήρε ο Λάιλς, ο οποίος Λάιλς έχει φτάσει στους 13 πόντους. Ο Χεζόνι έχει τους 22. Ο Καμπάτσο, θέλω να δω τις ασίστ, έχει 8 πόντους και 5 ασίστ. 16 συνολικά η Ρεάλ, η οποία μετράει μόλις 4 λάθη. Σε ένα τέτοιο ρυθμό, το να έχεις μόνο 4 λάθη είναι σημαντικό. Έτσι, σε ένα μάτσο επαλαμβάνω που θυμίζει ΑΣΕΜΠΕ, δεν θυμίζει Final Four Ευρωλίγκας. 4 λάθη έχει και η Βαλένθια, ακριβώς τα ίδια νούμερα, έχουν 16-4. Σε αυτό το συσχετισμό που πάντα λαμβάνεται υπόψη πολύ σοβαρά. Ντελαρέα, ο οποίος βγαίνει έξω, δίνει στον Μπραντίγια. Ο Μπραντίγια γίνεται ένα figure-eight, εν πάση περιπτώσει. Από χέρι σε χέρι πηγαίνει η μπάλα. Τόμσον γυρίζει άστοχος. Rebound από το Χεζόνια που κάνει πάρα πολύ δουλειά. Και σκοράρει και είναι εκεί στα rebound. Και ποστάρει. Ενώ ο Μαλεντών έχει πάρει θέση στο παρκέ. Ο Μαλεντών πάει να κάνει δίσδυση. Έχει περάσει το Rivers και εύκολα φτάνει στο καλάθι. Και ξανά η διαφορά σε επίπεδο 9 πόντων, κοντά στους 10 δηλαδή. Η Real δεν λέει να αφήσει τα σκύπτρα του αγώνα. Τα κρατάει με στιβαρότητα. Φάουλ. Και τώρα ο Σακό ετοιμάζεται να επιστρέψει στο παρκέ. Να δώσει θέση. Θα του δώσει τη θέση του ο Rivers. Η μπάλα είναι για την Βαλένθια. Παίξω με τον Ντελαρέα. 2:59 πριν το τέλος τρίτης περίοδου. Για να μάθουμε 12 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Για να μάθουμε αγωνιστικά. Για να μάθουμε τον αντίπαλο του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκας της Αθήνας την Κυριακή στις 9 η ώρα.
2: Πλάκα-πλάκα η Ρεάλ έχει παίξει 21 τελικούς. Έχει κερδίσει 11, έχει χάσει και 10. Πάει για τον 22ο τελικό της ιστορίας. Αλλά είπαμε ότι η Βαλένθια είναι σκληρό καρύδι και τώρα με τον Μπραντίγια μειώνει στους 7. 70-77. 2:38 ακόμη. Άλλη Λερναία έδρα και Ρεάλ. Έχουν κοπεί δύο κεφάλια Ταβάρες και Λεν. Μα και βγαίνουν κι άλλα.
1: Και το 23 που το πήρε, θυμάσαι ότι είχε προηγηθεί η κλωτσοπατινάδα στο το Βελιγράδι.
2: Βέβαια.
1: Και γύρισε τη σειρά από 0-2.
2: Ακριβώς. Η Real δεν σκοράρει, ούτε όμως τώρα ο Ντάριος Τόμψον και αμυντικό rebound από το Λάιλς. Γρήγορη πάσα προθετική για τον Φελής. Πάει στο lay-up, άστοχος, μάχη για το rebound. Το κερδίζει αλλά κόβεται πάλι ο Φελής. Νέο επιθετικό rebound, ο Μαλεντών εκτελεί για 3 και σκοράρει. 70-80 από τη Βασίλισσα. 2 λεπτά ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο. Υπάρχει ένα ολόκληρο δεκάλεπτο για να δούμε τι γνώμη έχουν οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ. Μπράξτον Κι παίζει με πλάτη με τον Σούπερ Μάριο. Σουτ 3 πόντων από τον Ντάριος Τόμψον. Άστοχο και επιθετικό και αμυντικό rebound από το Φελής. Πάει ο Γκαρούμπα μέχρι μέσα. Δέχεται μπλοκ από τον Μπραντίγια. Του τη λέει και λίγο ο Μπραντίγια. Μετά την τάπα.
1: Χαμηλά φάουλ από τον Κι στην εξέλιξη της φάσης. Και αλλαγές. Κοστέλο ή Κόστελο.
2: Πάντως οι ισπανικές ομάδες ανοίγουν πολύ ωραία το γήπεδο, έτσι. Δηλαδή και οι δύο ομάδες όταν βγαίνουν στο transition το κάνουν με ένα μαεστρικό τρόπο.
1: Είναι ο τρόπος που παίρνουν διαδρόμους και οδηγούν.
2: Θέλω να σου πω κάτι. Μπροστά μου αυτός ο τύπος ο Κόστελο είπε στον Αυγουλή στην Νόβα στο 5ο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Κοστέλο λέει με λένε, αλλά στην Ευρωλίγα το είπα Κόστελο, γιατί εκείνη τη μέρα λέει δεν ήμουν και στα καλά μου. Τώρα τι να τον παίρνει στο σοβαρά αυτόν τον άνθρωπο. Όταν δεν ξέρει να πει το όνομά του σωστά.
1: Όταν σουτάρει τρίποντα τον παίρνει σοβαρά.
2: Εγώ τον έχω συνηθίσει όπως το λέει στην Ευρωλίγα, Κόστελο. αλλά Νίκο Μοσχανά, αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Θυμάμαι το σχόλιο σου, Κώστας λέμε, δεν λέμε Κώστας.
2: Μιλάμε για μουρλοκομείο ο Λευκός Αμερικανός. Όπως και να έχει, η Ρεάλ δείχνει τη δύναμή της απέναντι σε μια ομάδα η οποία ούτως ή άλλως για να βρίσκεται εδώ έχει τρυπήσει το ταβάνι της, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Βέβαια από την άλλη θυμάμαι ένα σχόλιο κάποιων φίλων του μπάσκετ, εντελώς ανθρώπινα και όχι οπαδικά, πώς θα χωρούσαν οι οπαδοί και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού σε αυτό το γήπεδο. Δεν χωρούσαν, δηλαδή με τίποτα δεν θα χωρούσαν. Και επίσης με τέτοια αντιπαλότητα, ας πούμε, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και κάποιες λεγόμενες νεκρές ζώνες, έστω υποτυπωδώς. Θα ήταν δηλαδή ανάμεσα Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί, όπως έγινε με τους Τούρκους και τους Ολυμπιακούς, που βλέπαμε κυτρινόμαυρες φανέλες μέσα στα ερυθρόλευκα. Δεν θα ήταν και τόσο εύκολο, πιστεύω. Τέλος πάντων, η ιστορία το έφερε έτσι ώστε να είναι μόνο Ολυμπιακός στο Final Four της Αθήνας. Συνέχεια στο παιχνίδι, 70-82. Η Ρεάλ είναι μπροστά. Ο Μοντέρο εκτελεί από μακριά στοχή. Rebound από τον Τελαρέα σε μια νέα κατοχή για την Βαλένθια. Ο μικρός θα πάρει και σώτηριον πόντων, άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Καρούμπα. Γενικά στα rebound η Ρεάλ το πηγαίνει πάρα πολύ καλά το πράγμα. Έχει 33 rebound, έναντι 22 της Βαλένθια. Ο Μαλεντών είναι το μεταξύ, αστοχή αλλά παίρνει το φάουλ. Χτύπησε. Δεν νομίζω. Και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Οι φίλοι του Ολυμπιακού αρχίζουν και ζεσταίνονται έτσι λίγο εν ώψη Κυριακής. Ολυμπιακός φωνάζουν στις κερκίδες του Telecom Center. Ενώ ο Πέτρο Μαρτίνεφ αποσύρει τον Σέρχιο Ντελαρέα, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα είναι του χρόνου στο NBA. Βέβαια υπάρχουν και σιρήνες του κολεγιακού και ήδη υπάρχουν κολέγια που μπορούν να ξοδέψουν εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Τυπικά πλέον και νόμιμα. Όχι όπως τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι το 2021, που ήταν απαγορευτικό να πληρώνεται ένας φοιτητής κολεγίου.
1: Είναι νέος πόλος που αρπάζει παίκτες από την Ευρωλίγα.
2: Σωστό. Και το κάνει συστηματικά με πολλούς και καλούς παίκτες. Μπήκαμε στο τελευταίο
1: και με
2: λεπτό.
1: Πολλά λεφτά, όχι.
2: Με πολλά λεφτά. 70-84. Ο Μοντέρο δεν τα καταφέρει να περάσει μόνος του. Και εδώ υπάρχει έτσι ένα μικρό καυγαδάκι μεταξύ Γκαρούμπα και Μοντέρο. Το σταματάει ο Λότερ Μόζερ. Δεν έγινε κάτι. Το σταμάτησαν και οι ίδιοι παίκτες. Εντάξει, ένα καυγαδάκι, μπορεί να το πεις αυτό.
0: Πάντως, επειδή πριν αναφέρατε για το bullying, εγώ όποτε βλέπω τον Γκαρούμπα, να σας πω την αλήθεια, φοβάμαι από αυτό το στούντιο.
2: Ναι, σωστό και αυτό. Άσε που επί 17 χρόνια ήταν 18 ετών ο Γκαρούμπα. Από την εθνική εφήβων.
0: Δεν μεγάλωνε. Είχε βρει, βρει τον τρόπο να μην μεγαλώνει.
2: Δεν μεγάλωνε. Δεν μεγάλωνε.
1: Αυτό ναι. Είχε συναντηθεί με είχε μάθει τα κόλπα της Αρσλάν, της γεροντολόγου παλιότερα, που οι παλιότεροι την ξέραν. Λοιπόν, και αυτό που λέτε τώρα, θα δούμε τα 38 δευτερόλεπτα και θα τα πω και αυτό. Επίθεση με τον Φελίζ, ο οποίος πολύ ωραία βάζει το σώμα του, κερδίζει την επαφή και το χώρο με αριστερό lay-up, κάνει το σκορ 70-86 στο συν 16 η Ρεάλ. Αναπάντεχη καθίζηση.
2: Πάντως, θα σου πω κάτι, κάτι ξέρω που δεν παίζω στοίχημα, γιατί στις προβλέψεις μου έχω πέσει έξω πανηγυρικά. Είχα πει 50-50 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και ήρθε μονόλογος. Να και το τρίποντα από τον Κόστελο. Και είχα πει 55-45 για τη Βαλένθια και προηγουμένως έχανε με 16. 4 δευτερόλεπτα ακόμη. Μαλεντών θα εκτελέσει για 3 airball. Έτσι λοιπόν τελειώνει η τρίτη περίοδος. Βαλένθια Ρεάλ 73-86. Καλεγανή.
1: Έλεγα λοιπόν αυτό που είπε για τον Γκαρούμπα, μου έδωσε αφορμή γιατί παρακολουθούμε ακροθυγώς έτσι και το Rising Star, αυτό το τουρνουά της Next Generation που γίνεται εδώ και συμμετέχει και ο Παναθηναϊκός, πολλές ομάδες έχουν παίκτες από την Αφρική και έχω συζητήσει με διάφορους προπονητές που πηγαίνουν να παρακολουθήσουν από όλες τις χώρες, είναι και σκάουτερ του NBA και σου λέει ότι ναι, εντάξει, είναι next generation, αλλά δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς είναι γύρω στα 30. Δηλαδή είναι πολλοί από την Αφρική που η ηλικία τους είναι απροσδιόριστη. Και αυτό ξέρεις είναι...
2: Αυτό είναι μια αλήθεια. Σωστό. Λοιπόν, πάμε για ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Ερασπορ 101,8. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ακούτε Era Sport.
0: Άλλη μια περίοδος έχει μείνει για να μάθουμε ποιος θα είναι ποια ομάδα θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο μεγάλο τελικό της Κυριακής, θυμίζω 9 η ώρα. Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης 70-86 στο τέλος της τρίτης περίοδου. Μένουν άλλα 10 λεπτά για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα σφραγίσει εισιτήριο και θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό.

0: γυρίσουμε στο Telecom Center, να πω ότι ανοίγει το σκόρ η Φιωρεντίνα στο παιχνίδι με την Αταλάντα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Φιωρεντίνα Αταλάντα 1-0. Ανοίγει και το σκόρ στον τελικό του κυπέλου. Να δούμε ποιος έχει σημειώσει τον γκολ, γιατί παρακολουθώ και το μπάσκετ. Νομίζω ότι είναι η Λανς. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, η Λανς πρέπει να είναι. Λανς Νις 1-0. Το παιχνίδι στο Telecom Center έχει ξεκινήσει, οπότε επιστρέφουμε στον Κώστα Σωτηρίου και τον Γιάννη Τεντόπουλο.
1: 9 και 49 μένουν για να μάθουμε ποιος είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού. Αγωνιστικά βέβαια, γιατί στο μπάσκετ τα 9 και 49 μπορεί να κρατήσει κανένα μισάωρο και παραπάνω. 73-86 έχει Ρεάλ, 73 Βαλένθια, η οποία να δούμε αν έχει την μπάλα, γιατί κάτι βλέπουν στο instant replay οι διαιτητές. Να δούμε και επίσης αν θα ισχύσει αυτό που λέμε, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, γιατί η Ρεάλ είναι το μεγάλο ψάρι και η Βαλένθια, όσο μεγάλη πορεία και αν έκανε φέτος, πραγματικά της αξίζουν συγχαρητήρια και δεν μπορεί κανείς να πει για αποτυχία κάθε άλλο, επειδή σήμερα δεν έχει κάνει μια
2: εμφάνιση. Σήμερα είναι μαριδάκι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
2: Και παίζει με το μεγάλο Καρχαρία τη Ρεάλ.
1: Ξέρεις τι, αυτό που με ενοχλεί.
2: Αυτή είναι η εικόνα.
1: Αυτό που με ενοχλεί είναι μια συζήτηση στην οποία.
2: Αλλά βέβαια δεν.
1: Θα θεωρηθεί αποτυχία για μια ομάδα που ήρθε στο Final Four.
2: Όχι βέβαια για τη Βαλένθια αποτυχία.
1: Ναι, όχι.
2: Είπαμε.
1: Μπορεί να θεωρηθεί.
2: Τρίμησε τα βάνη.
1: Μπορεί να θεωρηθεί αποτυχία με την έννοια να σε φτάνουν σε σημείο να λες καλύτερα να μην πηγαίνω. Άμα δεν το παίρνω, καλύτερα να μην πηγαίνω.
2: Όχι.
1: Μα έτσι έχει καταντήσει.
2: Όχι, δεν έχει καταντήσει. Έτσι το Final Four. Είπαμε ότι είναι μια επιβράβευση, είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος να είσαι στο Final Four.
1: Και να είσαι στη
2: και
1: βιτρίνα.
2: Και μία φορά, όχι πέντε.
1: Στη βιτρίνα.
2: Συνεχόμενες, μία. Όπως τώρα η Βαλένθια. Είναι τεράστια η επιτυχία για τη Βαλένθια όταν κατάφερε να βυθίσει ένα υπεροκειάνιο, έτσι, όπως είναι ο Παναθηναίκος. Τεράστια επιτυχία της Βαλένθια. Μπορεί να της πεις τίποτα. Και ακόμα...
1: Όχι, εγώ το γενικεύω.
2: Έχει
1: γιατί...
2: δρόμο το μάτς.
1: Το γενικεύω. Γιατί μπορεί να θεωρηθεί ίδια αποτυχία μιας ομάδας που δεν τα κατάφερε με μια ομάδα που ήταν στο Final Four.
2: Όχι, παίζουν ρόλο το budget, παίζουν ρόλο
1: άλλα αυτό.
2: Οι προσωπικότητες, οι πόσες φορές έχεις πάει, η εμπειρία. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους, έτσι, εντάξει.
1: Λοιπόν, Μαλεντών πάει να κάνει την έξυπνη πάσα, την κλέβει εκεί. Οκεί. Για να δούμε...
2: Λοιπόν, έχει πέσει κάτω ο Γκαρούμπα και δεν σηκώνεται, έτσι.
1: Είναι σιγά.
2: Όχι, κουτσένει.
1: Όχι, δεν μπορεί να πατήσει.
2: Λες να είναι... Λοιπόν... Πάντως πιάνει τον αχίλιο του.
0: Τον ματιάσαμε, παιδιά, νομίζω.
2: Δεν τον ματιάσαμε, απλά έχει πέσει περονόσπορος στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ήδη και ο Μοντέρο και άλλοι παίκτες φωνάζουν τους γιατρούς να μπουν γρήγορα στο glass floor.
0: Μόνος του
2: το
0: δεν
2: μόνος
0: είχε...
2: είναι το χειρότερο. Το μόνος είναι το χειρότερο. Oh man, δεν μπορεί να πατήσει το πόδι του, Γιάννη.
1: Και αυτή η συζήτηση τώρα.
2: Oh man.
1: Δεν μπορεί με τίποτα να σηκώσει το βάρος.
2: Αχίλιος είναι, Γιάννη.
1: Κρίμα για τη Ρεάλ. Κρίμα για τη Ρεάλ. Γιατί, εντάξει, είναι βαρύ να μην έχεις σέντερ και να σου χτυπάει και ο μοναδικός.
2: Τρεις σέντερ,
1: Ναι.
2: Θα παίξει τώρα με Λάιλς 5 ή με τον Οκέκε ή με Χέζονια.
1: Για να δούμε αν αυτό το γεγονός...
2: Νίκο, το είδες μόνος του πράγματι, γιατί έγινε στην άλλη...
0: Ναι, σε ένα replay που μας έδειξε, έχει πέσει μόνος του, δεν είχε κάποια επαφή. Περιμένω να το ξαναδείξει.
1: Το πρώτο ζητούμενο είναι να δούμε αν μπορεί η Βαλένθια να εκμεταλλευτεί αυτή την παγωμάρα, γιατί έχουν μείνει 9 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Αρκετός χρόνος βέβαια, διαφορά 13 πόντια, αλλά δεν είναι για τη Βαλένθια μεγάλη διαφορά. Και από εκεί πέρα το αν αντέξει η Ρεάλ, θα κάνουμε άλλη συζήτηση για τον τελικό. Για να δούμε. Πάντως φαίνεται ότι ο Γκαρούμπα... Καλά, για σήμερα αποκλείεται, αλλά έχει πάθει ζημιά και θα έχουμε ρεπορτάζ αργότερα.
2: Μόνος του έχει πέσει, παιδιά, μόνος του.
1: Και είναι αυτή
2: έχει κάνει ένα pick and roll για να Είναι δηλαδή, κάτσε... το γύρισα πίσω λίγο στο.
0: Να σου πω, πήγε ναι. Να κόψει προς το κέντρο, προς την μπασκέτα, να κάνει την αυτή και έπεσε μόνος.
2: Ναι. Δίπλωσε ο άνθρωπος.
1: Θέλω να δω κάτι μια στιγμή.
2: Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό ο άνθρωπος, αλλά φαίνεται σοβαρός τραυματισμός.
1: Ο Γκαρούμπα από τα 30 λεπτά έχει παίξει τα 22. Δηλαδή σηκώνει βάρος.
2: Πολύ. 73-86 μπροστά η Ρεάλ. 8,5 λεπτά ακόμη για το τέλος του ημιτελικού. Ο Νέιτ Ρίβερς εκτελεί για τρεις και σκοράρει και μειώνει διαφορά στους 10.
1: Για να δούμε αν μπορεί να αλλάξει τώρα το
2: 76-86.
1: Γιατί η Βαλένθια είπαμε ομάδα που μπορεί να αρχίσει να πυροβολεί και πόσο θα καταφέρει να ξεπεράσει το σοκ η Ρεάλ.
2: Είχε προηγηθεί μέχρι και 16. 70-86 η Ρεάλ. Λίγο προτού τελειώσει η τρίτη περίοδος. Τώρα το σκορ με αυτό το 6-0 σερί της Βαλένθια μειώθηκε στους 10, 76-86, και απομένουν 8 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί ο ημιτελικός, ο δεύτερος του Final Four. Στον πρώτο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα την Φενέρμπαχτσε 79-61. Ο Χέζονια γυρίζει, εκτελεί, δύσκολη προσπάθεια, άστοχη, αμυντικό ριμπάντο το Πραντίγια που δίνει στο Μοντέρο.
1: Αρχίζω να πηγαίνουν σε λίγο τραβηγμένες επιλογές.
2: Ο Μοντέρο χάνει μόνος του την μπάλα, κλέβει ο Μαλεντών, σκαστή πάσα για τον Ντεκ, πάει για το Λεϊάπο Αργεντινός.
1: Χτύπησε και ο Ντεκ τώρα, κοίτα.
2: Όχι. Αυτός είναι από σίδερο.
1: Όχι, ξέρεις τι έγινε ο Ντεκ. Προφανώς εκνευρισμένος που έχασε το lay-up, ναι. Για να πάρει τον goal foul, χτύπησε τη βάση της μπασκέτας με το χέρι του βέβαια.
2: Τώρα θα πάει για δύο ελεύθερες βολές ο Γκάμπι Ντεκ, όπως είναι το χαϊδευτικό του.
1: Ο οποίος μας απάλλαξε από την αισθητική ταλαιπωρία να βλέπουμε τη χέτη του, αυτό τον εκλασποτήρα.
2: Γιατί αυτό είναι καλύτερο που βλέπεις.
1: Εντάξει, καλύτερο είναι. Αυτά τα είχαν οι παίκτες United πριν 40 χρόνια. Ντάξμπερι και Όλμπιστον.
2: 11 η πόντοι του Αργεντινού με 3 rebound του Γκαμπριέλ Ντεκ. 22 είχε ο Σούπερ Μάριο της Ρεάλ. 13 ο Λάιλς, 11 από το Μαλεντών.
1: Αποχωρεί υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια ο Γκαρούμπα. Βολές εύστοχοι και η δεύτερη.
2: Αυτός πάει νοσοκομείο απευθείας τώρα.
1: Ναι, για
2: πάει για εξέταση. Από τη Βαλένθια, από 13 ο Κίκιο Μοντέρο, από 11 Τέιλορ και Ρίβερς.
1: Μπροστά μας πέρασε ο Γκαρούμπα. Χειροκροτείται και τους φίλους του Ολυμπιακού.
2: Μακάρι να μην είναι αχίλιος, αλλά να είναι μια θλάστη γάμπα π.χ. Αλλά όπως το είπε και ο Νίκος, το είδα και εγώ μετά, το έπαθε μόνος του ο Ουσμάν Γκαρούμπα, ο Ισπανός διεθνής. 76-88, 7,5 λεπτά ακόμη για το φινάλε. Πολύ μεγάλο σοκ για τη Ρεάλ να χάνει τρίτο ψηλό μέσα σε ένα μήνα και να μην σου πω και το βασικό 15 θέμα μέρες, 20. Και,
1: επαναλαμβάνω, το βασικό μήνα, θέμα αυτή τη στιγμή είναι αν θα αντέξει στο σημερινό μάτς. Δεν είναι...
2: Σωστό, το πρώτο στοίχημα είναι αυτό. Η διαφορά πάντως είναι στους 12. Μοντέρο κλείνεται από το Λάιλς. Δίνει την μπάλα στον Μπαντιό. Μπαντιό εκτελεί, αστοχή, αμυντικό ριμπάντο από το Φελίς. Πάντως η Ρεάλ με όσους παίχτες διαθέτει παίζει πάρα πολύ σκληρά.
1: Και κερδίζει πολλές μάχες.
2: Ο Μαλεντών πάει στο lay-up, αστοχή, επιθετικό rebound από τον Γκαμπριέλ Ντεκ που κάνει δουλειά και στα rebound. Και γενικά η Real παίζει πολύ δυνατά σε κάθε μπάλα που διεκδικείται και στα rebound, αλλά και σε μια μπάλα που προκαλεί, ας πούμε, βουτιές στο παρκέ. Ο Φελής αστοχή, αλλά η μπάλα είναι για τη Real, η οποία όμως έχει μισό δευτερόλεπτο για να εκδηλώσει επίθεση. Ο Σκαριόλο κοιτάζει τον Φελής και του λέει για κόπιασε από εδώ, διότι τα έχει κάνει μαντάρα και επαναφέρει τον Φακούντο Καμπάσκο.
1: Εντάξει, είναι σκύλι του πολέμου ο Φελής πάντως.
2: Ναι, είναι γερό παιδί και παίζει άμυνα, απλά είναι λίγο επιρρεπής στο λάθος, ειδικά στην
1: υπερβολή.
2: Ναι. Σήμερα πλάκα για τον boy του, έχει 7 rebound, έχει 10 πόντους, 3 assist, ένα κλέψιμο και μόλις ένα λάθος στα 15 λεπτά που έχει παίξει. Άρα, να σου πω και κάτι, έχει πιο πολλούς πόντους και rebound, και όχι assist όμως, από τον βασικό άσο. Πολύ σημαντικό να το έχει μια ομάδα αυτό. Δηλαδή το backup playmaker να έχει πιο πολλούς πόντους, πολύ περισσότερα rebound από τον βασικό.
1: Η μπάλα για την Βαλένθια, η οποία θέλει να ξεκινήσει μια αντεπίθεση, να εκμεταλλευτεί τη συνθήκη.
2: Θέλει, αλλά δεν μπορεί.
1: Ναι, να δούμε αν θα μπορέσει. Μοντέρο, τον οποίο μαρκάρει ο Καμπάτσο. Ωραία, αλλιού, φανταστικό κάρφωμα από τον Rivers. Ήταν μια φάση για highlight.
2: Τρομερή.
1: Ο Παντιό έκανε την, το ύψωμα της μπάλας. 78-88-6-27. Καμπάτσο, βλέπεις ότι ο Γιούλ είναι πάγκο, γυαλίζει, δεν παίζει. Έτσι, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αθλητικότητα.
2: Καλά, βέβαια.
1: Ωραία πάσα στο ντεκ, δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Ο ντεκ αρχίζουν να γίνονται κάποια λάθη, τα οποία δίνουν στη Βαλένθια τη δυνατότητα να καρφώσει. Κάπου εδώ θα πάρει time out σίγουρα, το παίρνει ο Σκαριόλο, γιατί η διαφορά κατέβηκε στους 8-80-88.
2: Λες. Κοίτα, πω, είναι ένα σοκ να παίζει να... χωρίς πεντάρι η Ρεάλ, έτσι.
1: Θα σου πω τώρα τι μου θυμίζει.
2: Τι.
1: Όχι ότι θα γίνει έτσι.
2: Ναι.
1: Κοιτάει
2: μην το πεις, γιατί το πιστεύω θα είναι άστοχο. Έλα, πες το. Πες το, σε προκαλώ.
1: Θα σου πω.
2: Πες το.
1: Θυμάσαι ναι. τον ημιτελικό της Σαραγώσα.
2: Ναι.
1: Είμαι κοντά, είμαι σε αυτό που σκέφτηκες.
2: Ναι.
1: Στον ημιτελικό της Σαραγώσα
2: ναι.
1: τραυματίζει τον Παναγιώτη Γιαννάκη σε ένα διάστημα που ήταν μπροστά ο Παναθηναϊκός.
2: Μάλιστα.
1: Και αναγκάζεται να παίξει όλο το μάτς με τον Παταβούκα. Παίρνει ο Έντι Τζόνσον μπρος. Κερδίζει ο Ολυμπιακός. Στη δήλωση του Εφήμης Κιμουρτζόγλου, προπονητής του Παναθηναϊκού τότε, μια δήλωση που δεν ξέρω αν θα μπορούσε να την κάνει με αυτό το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των δύο αιωνίων τώρα άλλος προπονητής, είχε πει ο Κιμουρτζόγλου ότι ίσως να είναι καλύτερα που πέρασε ο Ολυμπιακός για να είναι πιο ανταγωνιστικός στον τελικό, γιατί εμείς με ένα playmaker, γιατί ο Γιαννάκης ήταν knockout, δεν θα μπορούσαμε.
2: Αν γινόταν τώρα,
1: ναι, τώρα
2: θα, τον είχαν φάει.
1: Εντάξει, είναι και ιδιαίτερος άνθρωπος ο Κιμουρτζόγλου και την πιστώνεται αυτή τη δήλωση. Είναι δήλωση ανώτερου ανθρώπου.
0: Αν λέει κάτω πάντως το επιμέρους σκορ στην τέταρτη περίοδο, είναι Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης 7-2.
2: Ναι.
1: Είπαμε, είχε μεγάλη ευκαιρία. Εκεί που φαινόταν χαμένη, αναθάρισε. Και για να δούμε τώρα, Καμπάτσο. Το θέμα είναι ότι έχει βγει η Ρεάλ από την τακτική της. Δηλαδή αρχίζουν να παίρνουν πρωτοβουλίες έξω από το πλάνο. Έχει μείνει μπάλα στα χέρια του Καμπάτσο πολύ ώρα.
2: Κοίτα, έχουν σοκαριστεί και λίγο.
1: Βέβαια. Η μπάλα στη γωνία στον ντεκ περνάει. Ούτε τώρα επιθετικό rebound πάλι από τον ντεκ. Βγάζει την μπάλα έξω, θέλει να παίξει και με το χρόνο. Φελίζ.
2: Πάντως παλεύουν σαν τα σκυλιά και της Ρεάλ αλλά και της Βαλένθια.
1: Η μπάλα στη γωνία, ντεκ για τρεις, άστοχος. Είπαμε, είναι φανερό ότι είναι υπό την επίδραση του σοκ. Σουτ για τρεις από τον Τέιλορ, άστοχο, εδώ είναι κρίσιμες φάσεις.
2: Μπήκε και βγήκε.
1: Γιατί από ένα τέτοιο σοτ μπορεί να αλλάξει η εικόνα του μάτς. Δηλαδή να αλλάξει η ροή του μάτς.
2: Όχι η εικόνα. Εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
2: Τηρουμένων των συνθήκων, με μείον τρεις σέντερ ιδεά.
1: Εκεί θα μου πεις Ολυμπιακό, ποιο θε. Εδώ χάνει, λέει, από ο Καμπάτσο.
2: Μήπως είναι πιο εύκολο για τον Ολυμπιακό να παίξει με Ρεάλ.
1: Προφανώς
2: είναι. Με Βαλένθια.
1: Προφανώς είναι.
2: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι τελειωμένη η κούπα, έτσι, γιατί είναι σκληρή παίκτες αυτοί που παίζουν στη Ρεάλ.
1: Όχι μόνο είναι σκληρή.
2: Και το έχουν αποδείξει σήμερα.
1: Όχι μόνο είναι σκληρή. Θα παίξουν και με μη κλασικά
2: και
1: σχήματα.
2: Ναι.
1: Με μη κλασικά σχήματα.
2: Βέβαια.
1: Το μη κλασικό σχήμα.
2: Ναι.
1: Ξέρεις, μπερδεύει μια ομάδα που έχει μάθει να παίζει.
2: Τώρα παίζει ο Λάιλς 5.
1: Ναι.
2: 4 ο Χέζονια, 3 ντεκ που σημαίνει μεγάλα κορμιά. Και τώρα παίζουν και δύο κοντοί στην περιφέρεια. Αλλά βέβαια στην περιφέρεια υπάρχουν και δύο ψηλά παιδιά, όπως είναι ο Αμπάλτε με το Μαλεντόν. Για να δούμε.
1: Μοντέρο κάνει το out. Τέιλορ με το Χεζόνια του χτυπάει την μπάλα και η μπάλα είναι για τη Ρεάλ. Ο Χεζόνια βγάζει άμυνα, παίρνει τη φάση πάνω του από τον Λότερ Μόζερ και ο Λάτισεφς και δίνει την μπάλα στη Ρεάλ. Καμπάτσο το μαρκάρι, τον παρακολουθεί εν πάση περιπτώσει ο Τόμψον. Καμπάτσο πηγαίνει στο δεξί αγκώνα. Χεζόνι αρχίζουν να παίζουν οι δυο τους τώρα περισσότερο. Υπερπροσπάθεια κάνει σούτ για τρεις από το Φελίς μέσα. Μαχαιριά από το Φελίς. Μεγάλο τρίποντο. 80-91 και ακούτε από πίσω μας αν περνάει η φωνή των σχολιαστών που πρόσκειται στη Ρεάλ. Νομίζω ότι είναι ο σταθμός στη Ρεάλ πίσω ή όχι.
2: Μπορεί να το πεις και έτσι.
1: Κάπως έτσι. Να μην πούμε αντίστοιχα στην Ελλάδα. Λοιπόν, βάζει τον Οκέκε για να ξεκουράσει το Λάιλς και να έχει ένα ψηλό ακόμα να μαρκάρει τον Σακό, ο οποίος είναι μια περίπτωση που μπορεί να του κάνεις φάουλ όταν βρεθεί κάτω από το καλάθι. Τόμσον για τον Μοντέρο. Μοντέρο έχει σκυλιάσει, αλλά δεν μπορεί, τον έχει πιάσει ο συμπατριώτης του ο Φελής. Τώρα είναι με τον Οκέκε. Κλασική περίπτωση, ψηλός, κοντός με ψηλό για να τον παίξει στα πόδια. Πηγαίνει προς τα μέσα, κάνει side step, σουτάρει για τρεις, είναι άστοχο. Rebound, εδώ παίζει ρόλο τα rebound, θα παίξουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Άστοχο, δεν μπόρεσε να καρφώσει και η μπάλα βγαίνει για τη Real. Πανηγυρίζουν κάθε φάση.
2: Πολύ δυνατή Real,
1: βέβαια.
2: Σκληρή.
1: Ψυχικά αποθέματα.
2: Πάμε σε πέμπτο τελικό Ολυμπιακού Real. Εντάξει, ακόμα έχει δρόμο, έτσι. Αλλά λέω, αν συνεχιστεί αυτή η κυριαρχία της Real, πάμε σε πέμπτο τελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Real.
1: Τώρα αρχίζει να πιέζει και ο χρόνος.
2: Μετά το 95, το 13, το 15 και το 23. Πάμε προς τα εκεί. Αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το δεδομένο. Διότι ακόμα απομένουν 4 λεπτά για να τελειώσει ο ημιτελικός. Βαλένθια Ρεάλ 80-91. Καμπάσο κάνει ντουέτο με τον Ντάριους Τόμψον. Του δίνει σκριν ο Γκαμπριέλ Ντεκ και φάουλ από τον Σακό. Έσπρωξε ο Γάλλος. Πήγε έτσι κάπως άγαρμπα. Αυτό βολεύει βέβαια τη Ρεάλ. Καθώς ο χρόνος, ας πούμε, είναι σύμμαχος.
1: Κυλάει υπέρ της Ρεάλ.
2: Ναι, είναι σύμμαχος της Ρεάλ, η οποία χτυπήθηκε από νέο τραυματισμό στη front line. Τρίτος ψηλός. Ξέρεις, εκεί που είχε τρεις ψηλούς, Ταβάρες, Άλεξ Λεν.
1: Το έχει περάσει ο Ολυμπιακός. Το έχει περάσει και ο Ολυμπιακός αυτό, αλλά όχι σε Final Four.
2: Ναι, είναι φοβερό.
1: Θυμάσαι που δεν είχε και αναγκάστηκε να πάρει δύο σέντερ μέσα στη χρονιά. Όχι φέτος. Καλά, φέτος πήρε τον Ντάιρικ Τζόνς, αλλά όταν χτύπησε ο Φαλ και για να δούμε, ο Φελής αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Αλλά.
2: Τι μάχη γίνεται όμως στα ρεπάνω.
1: Η θεά τύχη.
2: Δεν είναι θεά τύχη. Είναι δύναμη και μάχη από τη Ρεάλ. Νέο επιθετικό rebound. Ο Καμπάσο εκτελεί από τη γωνία, ούτε τώρα. Αμυντικό rebound τον Κάμερον Τέιλορ, που πήδηξε πάρα πολύ ψηλά. Ο Πραντίγια αφήνει την μπάλα χέρι με χέρι στον Μπαντιό για να ξαναπάρει την μπάλα και να παίξει με πλάτη με τον Φελής. Ο Πραντίγια γυρίζει, deflection, ξανά επιμένει, δεν σκοράρει όμως ο Χάι με Πραντίγια. Θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Η Βαλένθια ματώνει για να πετύχει καλάθι, ενώ στην άλλη πλευρά του παρκέ η αποφασιστικότητα της Ρεάλ. Ναι, είναι μια κατάθεση ψυχής αυτό. Γεγονός είναι. Από τη Ρεάλ, πολύ βαριά η φανέλα της. Παίζει ρόλο, όσο και να λέμε, παίζει ρόλο η βαριά φανέλα σε ένα κλαμπ, ειδικά όταν έχεις παίκτες ψυχωμένους, αποφασιστικούς
1: και έμπειρους.
2: Και έμπειρους,
1: ποιοτικούς,
2: ναι.
1: Δηλαδή όλα κλάσεις.
2: Βέβαια, όλα παίζουν το ρόλο τους. Τώρα στο παρκέ για την Βασίλισσα είναι οι δύο Αργεντινοί, ο Καμπάσο με τον Ντεκ, είναι ο Φελής ο Δομινικανός, είναι ο Μάριο Χέζονια από την Κροατία και είναι και ο Κέκε, Αμερικανός Νιγηριανής καταγωγής.
1: Αν χάνει και βολές ο Πραντίγια τώρα.
2: Σωστό. Μένει το σκόρ 81-91. Κλέβει την μπάλα η Βαλένθια, αλλά η πάσα η προθετική δεν είναι καλή προς τον Πραντίγια. Κλέβει την μπάλα ο Ντεκ. Ξανακλέβει ο Σακό, αλλά
1: γερμανικό έχει γίνει.
2: Είναι ο Κέκε.
1: Γερμανικό έχει γίνει.
2: 2-44.
1: Τρία λάθη στην ίδια φάση.
2: Τελικά όμως αυτή που το θέλει περισσότερο είναι η Ρεάλ, που κυνηγάει κάθε φάση. Και προηγείται τώρα με 10. 2,5 λεπτά. Φανταστική πάσα και καλάθι από τον Ντεκ. Εδώ ήταν συνεργασία από Εθνική Αργεντινής. Πάσαρο Καμπάσο. Καταπληκτική πάσα πίσω από την άμυνα. Πίσω από την πλάτη της άμυνας. Λέει άπα από τον Γκαμπριέλ Ντεκ. Και τώρα φάουλ από τον Φελής. Στον Σακό. Πανέξυπνο το φάουλ. Διότι ο Σακό δεν βάζει βολές. Συνήθως έχει 0 στις 2. Σήμερα ο Νίλ Σακό δεν έχει πάει στη γραμμή. Αλλά στα προηγούμενα μάτς με τον Παναθηναϊκό είχε 0 στις 4 στο 5ο μάτς, 1 στις 6 στο 3ο, 0 στις 4 στο 2ο. Άρα συνολικά στα play-off με τον Παναθηναϊκό, Σακό, κύριε Βασίλη Κατσαρέ, είχε 1 στις 14. Μη σου τύχει να είναι στις βολές ο Σακό. Τώρα θα εκτελέσει ένα πρώτο ζευγάρι βολών για σήμερα.
1: Μιλάμε για δοκιμασία τώρα.
2: Μιλάμε για σοβαρό τουβλέρ. Έτσι. Και φυσικά στο Κι στην πρώτη, ο Σακό είναι ανέκδοτο πλέον. 81-93 το σκορ, παραμένει 2-20 για να τελειώσει η αναμέτρηση, που και αυτή δεν είχε και δεν έχει χαρακτήρα θρίλερ. Ο Σακό,
1: η μία χειρότερη από την άλλη,
2: πετάει και τη δεύτερη στο Στεφάνι. Ο Καμπάς όμως κάνει το λάθος, σου φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια και ο Ντιφαλά τη δίνει στη Βαλένθια. 81-93.
1: Κοίταξε τώρα, η Ρεάλ ξεχνάει για 2-15 ότι λείπει ο ψηλός, γιατί εδώ θέλει χειριστές, δηλαδή να μην χάσει την μπάλα. Και ειδικά τώρα, αν είχε ασφαλίσει την κατοχή και δεν βιαζότανε να φύγει αφήνοντας την μπάλα πίσω του, ο Καμπάτσο θα ήταν πολύ κοντά, πολύ πιο κοντά στη νίκη. Δεν βάζουν όμως τρίποντα οι παίχτες Βαλένθια. Τα εξάντληξαν όλα στη σειρά με τον Παναθηναϊκό μετά το 0-2. Καμπάτσο, η Ρεάλ θέλει πολύ χειροκρότημα αφού το καταφέρνει και αυτό. Αλλά κάνει λάθος ο Καμπάτσο. Ο Μοντέρο πηγαίνει για lay-up, θα το πετύχει. Time out ο Σκαριόλο για το ομιγέννητο.
2: Εντάξει, είναι συν 10.
1: Κάτσε, 83-93.
2: Συν 10.
1: Δύο λεπτά. Ναι.
2: Στο 1-54. Εντάξει. Όχι, το έχουμε δει το έργο, ειδικά στις ισπανικές μάχες, να γυρίζει ένα μάτς στα 2-3 λεπτά. Αλλά εντάξει, η εικόνα είπαμε ότι είναι υπέρ της Ρεάλ σήμερα. Πολύ σοβαρή Ρεάλ, πολύ δυνατή, πολύ αποφασισμένη. 44-31 rebound από τα 44, τα 19 επιθετικά. Αδιανόητο νούμερο. Για να δούμε λίγο και πόντους από δεύτερες ευκαιρίες. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, η Ρεάλ έχει πετύχει 15 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες, έχει πετύχει 12 από λάθη της Βαλένθια και έχει πετύχει και 12 πόντους στο transition 1-9 της Βαλένθια. Τώρα αποχωρεί ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος παραμένει στη θέση του
3: με τον κύριο Σκινδύλια
2: μπροστά και θέλει να δει όλο τον ημιτελικό μέχρι το τέλος. Παναγιώτης Αγγελόπουλος έφυγε πρώτος από το δίδυμο των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός. 83-93. Και να σου πω και κάτι, εγώ κατάλαβα από τις δηλώσεις τους όταν προκρίθηκε ο Ολυμπιακός εκείνο το βράδυ στο Πριγκιπάτο ότι έχουν χαμηλά την μπάλα. Δηλαδή, ενώ έχουν πάθει πολλά στα τελευταία Final Four, η εμπειρία τους έχει διδάξει να είναι ταπεινή, και το έλεγαν και στις δηλώσεις τους ότι
1: το μπάσκετ είναι αυτό, ότι μπορεί να χάσεις κιόλας.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία του Καμπάσου και του Φελίς, δηλαδή των δύο κοντών. 83-95 μπροστά η Ρεάλ. Πάει να βάλει 100 πόντους στη Βαλένθια. Μακρινό σουτ, εύστοχο. Καμπάσου και του Φελίς, δηλαδή των δύο κοντών. 83-95 μπροστά η Ρεάλ. Πάει να βάλει 100 πόντους στη Βαλένθια. Μακρινό σουτ, εύστοχο. Από τον Πραντί για τρίποντο. 86-95. Και πάνω

0: 5, ενώ για τη Βαλένθια από 15 Μοντέρο και Ρίβερς, 13 ο Κι, 11 ο Κάμερον Τέιλορ και 10 από τον Χάιμε Πραντίγια. 86-97, δεν μπορεί η Βαλένθια να σκοράρει. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης Ρεάλ.
1: Χτύπησε και ο Φελής.
0: Χτύπησε τώρα. Ή έκανε ότι χτύπησε.
1: Δεν ξέρω, έπιανε έτσι τη γάμπα του και με ζήτησε στο διαιτητή time out.
0: Λοιπόν, φάουλ είναι... από τον Μπράξτον Κι στον Τρέι Λάιλς και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Η Ρεάλ είναι στον τελικό. Νομίζω ότι η Ρεάλ σε σχέση με τον Ολυμπιακό είναι το σιγανό ποταμάκι της διοργάνωσης. Δηλαδή,
1: κοίταξε, έτσι όπως ήρθαν τα
0: πράγματα. Είχε μια πολύ μεγάλη δύναμη στην έδρα της όταν...
1: Μόνο από τον Παναθηναϊκό έχασε.
0: Μόνο ένα μάτς. Δηλαδή είχε στην κανονική περίοδο 18-1.
1: Εκεί ήταν η δύναμή της, εκτός έχανε. Νομίζω είχε 6-13 κάπου εκεί.
0: Ακριβώς. Βγήκε τρίτη με συνολικό απολογισμό 24 νίκες, 14 ήττες. Μία νίκη δηλαδή είχε λιγότερη από τη Βαλένθια που βγήκε δεύτερη. Απέκλεισε τη Χάπουελ με 3-1. Άνετα, σχετικά και πιστικά. Είχε πάει για το 3-0, αλλά τελικά έκοψε τη σειρά η Χάπουελ στη Σόφια. Και έκανε το 3-1 η Βασίλισσα και πάει στο τελικό σχετικά άνετα. Τώρα ο Μπαντιό σκοράρει, κάνει το σκορ 88-99.
1: Έχει δίκιο ο Μπαντιό. Του κάνανε, ο Ντιφαλά δεν σφύριξε το φάουλ που του έγινε γιατί ήθελε γκολ φάουλ. Και μετά εκνευρισμένος βάρεσε μια γερή για να στείλει στις βολές το Μαλεντόν.
0: Του τα δώσαν όλα στα play-off.
2: Αν δεν κάνω λάθος, πάντως και ο Φελής είναι εκτός, γιατί είδαμε το γιατρό της Ρεάλ να είναι από πάνω του.
0: Και ο Φελής,
1: για να δούμε με ποιον θα παίξει ο Ολυμπιακός. Αντιπροσωπεία της Ρεάλ θα παίξει. Αλλά αυτό φέρνει πολύ μεγαλύτερη πίεση στο Ολυμπιακό, ξέρεις. Και λιγότερο άγχος στη Ρεάλ. Το πρέπει το αυξάνει 100%. Η Ρεάλ θα παίξει, θα παίξει ένα ηρωικό παιχνίδι. Και καταλαβαίνουμε ότι... Συν αυτό που είπα για τώρα...
0: 3-1 είναι στους τελικούς η Ρεάλ με τον Ολυμπιακό. Τώρα.
1: Ο μόνος που έχει κερδίσει και ήταν και κοντά να κερδίσει 2 φορές ήταν ο Μπαρτζόκας.
0: Στο... Το 13, ναι, το... με μπασκετάρα.
1: Το 13 και το 23 που του άρπαξε ο Σέρχιο, ο Γιούλ.
0: Παρεπτόντως
1: έχει παίξει σήμερα μόλις 5 λεπτά σε μια ομάδα που έχει τόσα προβλήματα. Έτσι, ποια είναι
0: η
1: ελσίτ της ομάδας.
0: Στη δύση καριέρας, ναι.
1: 102-90, η Ρεάλ είναι στον τελικό. Ολυμπιακός Ρεάλ, το μεγάλο ζευγάρι. Μια ακόμη φορά θα το δούμε στο παρκέ του T-Center, στο glass floor μάλλον, του T-Center.
0: Πολύ μεγάλη βοήθεια από τα forward για τη Ρεάλ. 7 rebound ο Χέζονια, 7 ο Ντεκ, 7 ο Λάιλς. Πολύ μεγάλη προσπάθεια στα rebound. Ασύλληπτη προσπάθεια, 47 rebound η Real, 31 η Βαλένθια, σημαντικό νούμερο. Και από τα 47 rebound τα 19 είναι επιθετικά. Καμπάσο, Ντεκ, Λάιλς, Μαλεντόν, Χέζονια.
1: Και βάζει και τώρα τον,
0: Αλμανάνσα
1: και τον Πρότσιντα για να μπουν στη γυμναστική ακαδημία.
0: Γκαμπριέλε Πρότσιντα μαζί με τον Αλμάνσα,
1: ναι.
0: Θα παίξουν για αυτή λίγο η Ζαν Αλμάνσα.
1: Ξέρεις, στον πάγκο έχουν αρχίσει να πανηγυρίζουν. Γιατί σου λέει ότι περάσαμε στον τελικό, παρά τα προβλήματα είναι μεγάλη επιτυχία. Και ας λέγεσαι Ρεάλ Μαδρίτης που έχει πάρει 11. Και αύριο ή μάλλον μεθαύριο έχει ο Θεός. Καταλαβαίνεις.
0: Μπορεί να γίνει κανένα θαύμα,
1: ναι, δεν ξέρεις.
0: Από τους τραυματίες εννοώ.
1: Εντάξει, δεν ξέρω το θα παίξουν δεν θα παίξουν, αλλά το θέμα είναι αυτό.
0: Πάντως δεν μπορούμε να μην το πούμε και μια τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό έτσι να λυτρωθεί, γιατί είναι λύτρωση νομίζω.
1: Για τον Ολυμπιακό, ναι.
0: Είναι λύτρωση. Να πάρει στο 5ο σερί Final Four του την κούπα.
1: Και είναι και. Δεν ξέρω.
0: Να ακούγονται και μερικοί Μαδριλένοι. Σούπερ Μάριο φωνάζουν τώρα που σουτάρει βολές.
1: Ο
0: Κροάτης. 24 είναι καμιά, αυτό που είπαμε, καμιά 300 αριά, το πολύ.

0: Ο Μάρκος. Τους βλέπω ένα ξέρω.
1: Κρατούσαν δυνάμεις για το τέλος, κύριε.
2: Ναι, ναι. Έξυπνο. Λοιπόν, πλάκα 95. Μεγάλο σκορ. Πολύ μεγάλο σκορ. 90-105. Θέλει να κάνει και άλλη επίθεση η Βαλένθια. Για να δούμε ο Μοντέρο. Θα σουτάρει ο Μπράξτον Κι ένα τρίποντο. Είναι άστοχο. Ένα ακόμη rebound από τον Γκαμπριέλ Ντεκ.
0: Μην κάνει ρεάλ.
2: Δεν νομίζω τώρα ο Καμπάσο να κάνει και άλλη επίθεση. Τελικό σκορ. Βαλένθια Ρεάλ 90-105. Τεράστια νίκη για τη Ρεάλ. Ο τελικός είναι πλέον Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή το βράδυ στις 9 και αύριο στις 12 το μεσημέρι η συνέντευξη τύπου του τελικού μεταξύ Γιώργου Μπαρτζόκα και
0: Σέρτζιο
2: Σκαριόλο.
0: Αυτή είναι για να κάνουμε έτσι και μαθήματα ελληνικής γλώσσας.
2: Δίδαξε μπαλίτσα.
0: Όχι, ότι δεν κάνουμε τις γάφες μας κι εμείς.
2: Τι μαθήματα.
0: Αυτή η νίκη λέγεται πύριος.
2: Ναι, είναι όντως.
0: Δηλαδή είναι νίκη με απώλειες.
2: Με τραυματισμό.
0: Σίγουρα μια πολύ μεγάλη απώλεια.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν νομίζω να είναι μικρός ο τραυματισμός του Παρούμπα.
2: Από ό,τι φαίνεται, όχι.
0: Για χωρίς, το Φελής δεν ξέρω.
2: Χωρίς να είμαστε γιατροί, βέβαια.
0: Αν έχει πάθει λάση στη γάμπα και αυτός χλωμό.
2: Δεν θα παίξει. Οπότε θα είναι ο Καμπάσο.
0: Εδώ τελειώνει το παραμύθι της Βαλένθια.
2: Ισχύει.
0: Η οποία έκανε καταπληκτική πορεία και για τον μπάτζετ της. Προσέφερε μια ιδέα μπάσκετ, μια δική της πρόταση στο μπάσκετ. Πήρε τη δεύτερη θέση. Έκανε την τρομερή ανατροπή με τον Παναθηναϊκό. Στην ουσία διαμόρφωσε το Final Four, γιατί θα ήταν άλλο Final Four με τον Παναθηναϊκό.
2: Βέβαια.
0: Δηλαδή η είδηση του Final Four αυτού. Που διεκδίκησε ο Παναθηναϊκός από την αρχή.
2: Είναι η Βαλένθια.
0: Είναι ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια.
2: 100%. 100%.
0: Βέβαια, ο φετινός Παναθηναϊκός δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καλύτερος από τις ομάδες που εμφανίστηκαν.
2: Δεν άξιζε.
0: Ναι, δεν άξιζε.
2: Να είναι. Μην τα ξαναλέμε.
1: Κύριε, να σας παρακαλέσω, αν μπορείτε να παραμείνετε. Έχει πάρει θέση δίπλα μου ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και να γυρίσουμε σε εσάς για το τελικό σας σχόλιο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. 40 λεπτά από την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας του απέχει από σήμερα ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 79-61 επί της Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, δείχνοντας από την αρχή ποιος είναι το αφεντικό στο μάτς, με βασικό όπλο του την γκρανιτένια άμυνα και πρώτους σκόρερς τον Πίτερς με 17 και τον Βεζένκοφ με 16 πόντους. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν αυτό που άξιζαν στο παιχνίδι. Την Κυριακή το βράδυ στις 9 και στον 10ο τελικό στην ιστορία του στη διοργάνωση, οι Πειραιώτες θα βρουν απέναντί τους τη Ρεάλ, η οποία στον ισπανικό δεύτερο ημιτελικό επικράτησε τη Βαλένθια με 105-90. Ήμασταν πολύ καλοί αμυντικά, δεν δώσαμε εύκολα σουτ μέσα στη ρακέτα και αναγκάσαμε τη Φενέρ να εκτελεί απ' έξω. Πρέπει να μην παρασυρθούμε από τα συναισθήματά μας, να είμαστε προσιλωμένοι και συμπαγείς στον τελικό για να πάρουμε αυτό που θεωρούμε ότι μας αξίζει, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά το παιχνίδι. Απόψε δείξαμε τι ομάδα είμαστε. Έχουμε ακόμα ένα βήμα μπροστά μας, το σχόλιο του Νίκολα Μιλουτίνοφ για το μάτς. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος. Κάθε φορά που βρίσκαμε λίγη ζωή, ο Ολυμπιακός μας την έπαιρνε, επισήμανε ο Σαρούνας Διασκεβίτσιος, παραδεχόμενος την ανωτερότητα των Ερυθρόλευκων. Στο ποδόσφαιρο, τέλος. Ο Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, καθώς πριν δύο ώρες η Εθνική ΠΑΕ με ανακοίνωσή της τον αποχαιρέτησε, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του. Κατά την επτάμινη θητεία, τον Μπενίτεθ, ο οποίος θα φύγει από την Ελλάδα έχοντας προσθέσει στο λογαριασμό του περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ, κάθισε στον πάγκο του Τριφυλιού σε 41 μάτς με απολογισμό 20 νίκες, 11 ισοπαλίες και 10 ήττες, έχοντας έτσι 1,73 βαθμούς μέσο όρο ανά παιχνίδι. Για την Τετάρτη κλείδωσε το ΔΣ τη Super League με θέμα συζήτηση στην πρόταση 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Έως το 2029 ανανέωσε ο Άνας Ζαρουρί με τον Παναθηναϊκό. Έπεσαν οι υπογραφές για τη μετακίνηση του Κωστίνια στην Brighton έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ και ποσοστού μεταπόλησης 20% για τους Ερυθρόλευκους, ενώ η ΠΑΕ και η Φυσιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Άγγελο Μπασίνα, ο οποίος εκτελούσε χρέη αθλητικού διευθυντή στην ομάδα των Βορείων Προαστίων. Στο Πόλο και στη δεύτερη αναμέτρηση για την ημιτελική φάση στο πρωτάθλημα των γυναικών, Γλυφάδα βουλιαγμένη 6-15, με τις νικήτριες να περνούν στους τελικούς, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή της σειράς Ολυμπιακός Εθνικός Πειραιός, που δίνουν αύριο στις 2 το μεσημέρι το δεύτερο δικό τους παιχνίδι. Επίσης αύριο στις 7, αλλά για τα ημιτελικά των ανδρών, Παναθηναϊκός και Απόλλων Σμύρνης δίνουν τον τρίτο μεταξύ τους ημιτελικό με τη σειρά ισόπαλη στο 1-1. Στο βόλεϊ, ο Φρανκ Ντεπέστελε θα οδηγήσει τον Όφη την ερχόμενη χρονιά, ενώ στις 5 το απόγευμα αρχίζει αύριο τρίτος τελικός στην Handball Premier των γυναικών μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και τη σειρά στο 1-1. Και στα νέα από το εξωτερικό, Lens Nice 2-0 στα μισά του τελικού του κυπέλου Γαλλίας που μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport. Μετά από 5 χρόνια, 2 Champions League και 2 πρωταθλήματα Ισπανίας, ο Αυστριακός αμυντικός Νταβίτ Αλάμπα αποχωρεί από τη Ρεάλ. Χωρίς Πάλμερ, Φόντεν, Αλεξάνδρ Άρνολντ και Μαγκουάιρ, αποστολή της Εθνικής Αγγλίας για το Μουντιάλ, με ατραξιόν τον Έρνινγκ Χάλαντ, επιστρέφει η Νορβηγία στο Μουντιάλ μετά από απουσία 28 ετών. Τέλος, με τις αναβαθμισμένες Mercedes τους θα αγωνιστούν Ράσελ και Αντωνέλη στο Grand Prix του Μόντρεαλ, 5ο εφετινό αγώνα στη Φόρμουλα 1. Αύριο στις 7 το απόγευμα ο αγώνας Sprint με το Grand Prix της Κυριακής να αρχίζει στις 11 το βράδυ και να μεταδίδεται απευθείας από τον Antenna Plus και σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στη 1 μετά τα μεσάνυχτα από τον ελεύθερο Antenna. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Γιάννης Μοσκονάς συνεχίζει για μία ακόμα ώρα την ενημέρωσή σας.
0: Era Sport 101,8.
2: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Eraspor.
6: Βαλένθια Ρεάλ 90-105. Η Ρεάλ, η Βασίλισσα, περνάει στον τελικό. Θα αντιμετωπίσει την Κυριακή το βράδυ στις 9 τον Ολυμπιακό. Επιστρέφουμε στο Telecom Center Athens, στον Κώστα Σωτηρίου και τον Γιάννη Τεντόπουλο.
7: Λοιπόν, ξεκινάμε από το ότι το ζευγάρι αυτό είναι πλέον παραδοσιακό, γιατί όπως είπε και ο Κώστας, είναι η πέμπτη φορά που θα συναντηθούν σε τελικό. Η Ρεάλ έχει κερδίσει
8: 3-1,
7: 3-1 είναι μέχρι στιγμής.
8: 95
7: Σαραγώσα, 15 Μαδρίτη, το 13 Ολυμπιακός που κέρδισε και το 23.
8: Να και ο Λούκα Μπάνκι.
7: Ο Λούκα Μπάνκι, ναι, και πολλοί άλλοι.
8: Πολλοί άλλοι.
7: Λοιπόν, τώρα επαναλαμβάνουμε, ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος. Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν και έχει ίσως την τύχη που δεν είχε τις άλλες χρονιές. Η πρώτη τύχη, έτσι, γιατί παίζει ρόλο, είναι ότι έφτασε ως εδώ χωρίς ούτε ένα τραυματία.
8: Ισχύει.
7: Έτσι, τις άλλες φορές
8: είχε κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά στην τελική ευθεία όχι.
7: Αλλά το μανατζάρισε έτσι, όπου είναι
8: τελικά
7: όλοι...
8: Τελικά άφησε εκτός δωδεκάδας Φαλ και Νιλικίνα.
7: Νιλικίνα και Λαρετζάκη.
8: Και Μόντε Μόρις, εντάξει.
7: Εντάξει, Μόντε Μόρις, Λαρετζάκη. Λοιπόν, ένα αυτό. Και αν βάλεις και την ατυχία της Ρεάλ να χάσει, γιατί το βλέπω απίθανο έτσι όπως το είδαμε, τον τρίτο σέντερ που είχε μείνει, τον τελευταίο σέντερ που είχε μείνει όρθιος.
8: Αλλά πολύ μαχητικό σήμερα.
7: Ο Γκαρούμπα.
8: Καθάρισε πολλές φάσεις ο Γκαρούμπα σήμερα. Ήταν πολύ σημαντικός.
7: Επαναλαμβάνω βέβαια ότι πρέπει να τηρηθεί αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας περί χαμηλών τόνων, σοβαρότητας και ταπεινότητας, γιατί η Ρεάλ είναι μια ομάδα η οποία το ξέρει τα κατατόπια, θα έχει προβλήματα, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι ένα μάτς τελειώνει πριν αρχίσει.
8: Σωστό.
7: Αν δεν το παίξεις, δεν μπορεί να πεις ότι το κέρδισες. Αλλά είναι
8: πάντως
7: μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού.
8: Έχει την ηρεμία του, έχει το χρόνο του
7: και έχει και την ποιότητά του. Εγώ βασικά εκεί τα άλλα τα βάζω δεύτερα. Η ποιότητα του Ολυμπιακού είναι
8: έχει
7: που του δίνει.
8: Έχει μια πολυμορφικότητα, δηλαδή πολλούς πρωταγωνιστές και διαφορετικούς. Να μπορέσει να το δουλέψει το μάτς, να το δει, να μην επιτρέψει αυτά τα rebound που πήρε σήμερα η Ρεάλ με τη Βαλένθια. Δηλαδή θα έχει πάλι πολύ καλή πολύ δουλειά ο Μιλουτίνοφ, που ήταν πάρα πολύ καλό σήμερα.
7: Πρέπει να μπει η μπάλα μέσα.
8: Ναι. Έχει τρόπο να σκοράρει ο Ολυμπιακός από μακριά. Σήμερα ξεκίνησε ο Ντόρσεϊ, συνέχισε ο Πίτερς, μετά μπήκε ο Βεζένκοφ, ήταν ο Φουρνιέ, έβαλε ο Γουόρντ, είχε δηλαδή πολλούς πρωταγωνιστές.
7: Ο Χεζόνι παρεμπιπτόντως έπαιξε 30 λεπτά που
8: κανένας
7: παίχτης του Ολυμπιακού δεν έπαιξε 30 λεπτά.
8: Με 7 rebound, 3 assist, ένα κλέψιμο και 0 λάθη ο αθεόφοβος Κροάτης, 3 στα 6 τρίποντα, 5 στα 8 δίποντα. Είχε βοήθεια η Ρεάλ και από τον Λάιλς, είχε ένα playmaker με 8 assist αλλά και 6 λάθη. Μιλάμε για τον Φακούντο Καμπάσο που προκάλεσε πολλά καρφώματα και πολλά εύκολα καλάθια της Ρεάλ. 16 και ο Γκαμπριέλ Ντεκ με 8 rebound, πολύ καλή παρουσία και είναι και αυτός ένας κρυφός άσος, ας πούμε. Ο Ντεκ δεν είναι ο φαντεζή παίκτης, αλλά είναι ένας πολύ ποιοτικός και καθοριστικός παίκτης ο Ντεκ. 12 ο Μαλεντών που είναι το backup του Καμπάσο και καμιά φορά παίζουν και μαζί. Μπήκε στο μάτσο ο Κέκε, ο Απάλτε έπαιξε 16 λεπτά, δεν έκανε κάτι φοβερό. Ο Γιούλ έμεινε μόνο 5 λεπτά. Γενικώς ήταν πολύ καλύτερη η Ρεάλ από τη Βαλένθια, η οποία πήρε 15 πόντους από 3 παίκτες, δηλαδή Ρίπερς 15, Πραντίγια το ίδιο και ο Μοντέρο το ίδιο. 13 ο Μπράξτον Κι, 11 από τον Κάμερον Τέιλορ, ο Μπαντιό έμεινε στους 6 πόντους. Η Βαλένθια είχε 10 στα 29 τρίποντα, η Ρεάλ 14 στα 34, πολύ πιο στιβαρό ποσοστό, το 41% της Ρεάλ στα τρίποντα. αλλά είπαμε ότι τα rebound το 48-31 ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. 19 επιθετικά rebound για τη Real, ανανέωσε επιθέσεις, έκοψε τα πόδια της Βαλένθια και πήρε δίκαια το εισιτήριο για το τελικό και... όπου θα συναντήσει τον Ολυμπιακό.
7: Έχω την αίσθηση ότι ο προπονητής της Βαλένθια θα χρησιμοποιήσει την ίδια ατάκα του Σάρας, ότι κάναμε το χειρότερό μας παιχνίδι την πιο ακατάλληλη στιγμή, γιατί η Βαλένθια που είδαμε σήμερα δεν είχε καμία σχέση με τη Βαλένθια της κανονικής περίοδου. Βέβαια μέσα στα τόσα μάτς θα έκανε και κάποια μέτρια ή κακά, αλλά καμία σχέση σίγουρα με την ομάδα που είδαμε στα play-off, έτσι, που είχε το σθένος και την ποιότητα να ανατρέψει ένα 0-2 που διαμορφώθηκε στην έδρα της και ήρθε εδώ σε αυτό το γήπεδο. Είναι η πρώτη ήττα φέτος της Βαλένθια σε αυτό το γήπεδο. Έχει κερδίσει τρεις φορές τον Παναθηναϊκό. Είναι η πρώτη της και τελευταία, σωστό, βέβαια, γιατί φεύγει.
8: Λοιπόν, άκου τώρα. Στα προηγμένα στατιστικά, ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη επίθεση με 123 πόντους ανά 100 κατοχές. Δεύτερη επίθεση έχει η Ρεάλ με 121 πόντους. Όσον αφορά την άμυνα, ο Ολυμπιακός έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα πίσω από τη Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ την τρίτη καλύτερη άμυνα. Δηλαδή είναι πολύ πολύ κοντά οι δύο ομάδες. Πρωτοδεύτερη στην επίθεση, δευτερότριτη στην άμυνα. Στις κατοχές όμως, ενώ μιλάμε για μια ισπανική ομάδα στο λεγόμενο pace, ο Ολυμπιακός είναι δέκατος όσον αφορά τις κατοχές. Είναι γύρω στις 73 κατοχές το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Η Ρεάλ είναι 13η, εκεί κοντά με 72,5 κοντά στις κατοχές. Καμιά σχέση με τις 78 της Παρή, καμιά σχέση με τις 75 της Βαλένθια. Αυτή είναι η στατιστική του τελικού. Θα δούμε
7: σίγουρα
8: τώρα
7: περιμένουμε,
8: θα μπροστά.
7: Περιμένουμε να μάθουμε τα νέα ούτως ή άλλως και για τον Καρούμπα, αλλά κυρίως για τον Φελίζ. Γιατί ο Φελίζ δεν ξέρουμε.
8: Είναι πολύ χρήσιμο σήμερα.
7: Ναι.
8: Πολύ χρήσιμο.
7: Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης και αν έχει πάθει θλάση στο γαστοκνήμιο, στη γάμπα, τότε και αυτός είναι νοκάουτ. Γιατί και γι' αυτό δεν παίζει καταρχάς ο Γιούλ, γιατί παίζει ο Φελίζ.
8: Ξέρεις κανένα με θλάση να παίζει σε δύο μέρες?
7: Όχι, ρε παιδί μου. Απλά το λέω, μπορεί να ήταν τράβηγμα ή να το πρόλαβε. Εντάξει. Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι έχει το ρεπορτάζ αυτό.
8: Να το τσίπησε.
7: Ακόμα μας ενδιαφέρει και η ανθρώπινα
8: θα
7: για το Καρούμπα.
8: Θα ξέρουμε αύριο από τους Καριόλο. Το μεσημέρι. 12 η ώρα.
7: Ναι.
8: Λογικά τα ξέρουμε αύριο.
7: Και για τον Καρούμπα. Λοιπόν, έχει αδειάσει τον glass floor και οι εξέδρες γύρω του. Η Μαδριλένη, αυτή η λίγη ηρωική με φανέλες της ποδοσφαιρικής Ρεάλ. Άλλο ένα δείγμα. Έτσι. Πανηγυρίζουν έξαλα για την πρόκριση. Και είπαμε, σήμερα πήραν μεγάλη νίκη και πρόκριση, την Κυριακή είναι μια άλλη μέρα. Ό,τι και αν συνέβη, είπαμε, είναι πύριος νίκη για τους τραυματούς, κυρίως του Καρούμπα, και από εκεί και πέρα την Κυριακή ο τελικός είναι άλλο ένα ιστορικό ραντεβού και για τον Ολυμπιακό και για τη Ρεάλ, βέβαια, που είναι πολυνίκης του θεσμού. Περισσότερο όμως ο Ολυμπιακός που έχει τη μεγάλη ευκαιρία μπροστά του. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε, εκτός αν θέλετε να ρωτήσετε εσείς κάτι. Νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει τα θέματα εδώ από το τη Σέντερ.
6: Δεν, όχι, ακούμε. Δεν, έχω, δεν έχουμε κάποια ερώτηση από εμάς, από το στούντιο.
8: Ο Σούπερ Μάριο της Ρεάλ, Νίκο, είπε τα συγχαρητήρια πάνε στους Καριόλο.
6: Αυτό, όταν αυτό ήρθε, τι δήλωσε.
8: Τώρα, όταν ήρθε δεν ξέραμε τι να κάνουμε.
7: Τι κάναμε. Α, ναι, τι να κάνουμε.
8: Τι, ναι, τι να κάνουμε στο γήπεδο. Πηχτή, σοβαρή πηχτή.
7: Ο Σκαριόλο έχει δύο συμμετοχές σε Final Four, με Σκαβολίνη το 91 και το πάλι στην Αθήνα το 7 με Μάλαγα του Βασιλιάδη.
8: Άρα τρεις.
7: Είναι η τρίτη, αλλά δεν έχει πάρει Ευρωλίγκα.
8: Σωστό.
7: Είχε πει ότι δεν έχω καμία, δεν είχε πρεμούρα. Πώς την είπε τη λέξη?
8: Αποθυμένα, ας πούμε.
7: Ναι, κάπως έτσι. Εμονή,
8: έχει πάρει
7: εμονή, νομίζω,
8: τα πάντα με την Εθνική Ισπανίας και δαχτυλίδι προβλητή με τους Toronto Raptors το 19. Οπότε να σας καληνυχτήσουμε, γιατί έκλεισε και η μουσική, όπως θα καταλάβετε. Γιάννης Δεντόπουλος, Κώστας Σωτηρίου, από το απόγευμα εδώ, από τις 4 η ώρα είμαστε εδώ. Θα είμαστε αύριο το μεσημέρι, 12 η ώρα, στη συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών και των παικτών που θα επιλέξουν οι ομάδες, Ολυμπιακός και Ρεάλ, και το βράδυ της Κυριακής, αφού θα έχουν προηγηθεί και κάποια event, κάποια έτσι βραδινά γκαλά κτλ. Σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, θα είμαστε και πάλι εδώ για τον τελικό του Final Four. 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης στο Telecom Center. Καλό βράδυ και από τους δύο.
6: Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Σωτηρίου και ο Γιάννης Τεντόπουλος στην περιγραφή των δύο αγώνων. Να ευχαριστήσουμε και τον τεχνικό μας, τον Βασίλη Κατσαρό, που φρόντισε στο ήχος να φτάσει κρυστάλλινος σε εσάς. Ο Κώστας αναφέρθηκε στον Μάριο Χεζόνια. Αναλυτικά να δούμε τις δηλώσεις του. Είχαμε τον καλό επιθετικό μας ρυθμό. Είναι οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Σήμερα χάσαμε μάλλον ένα παίκτη, κάτι που ήταν σοκαριστικό, αλλά όλοι οι παίκτες μπορούν να προσφέρουν. Τα συγχαρητήρια πάνε στον coach Σκαριόλο. Όταν ήρθε στην ομάδα δεν ξέραμε τι να κάνουμε και κοιτούσαμε ο ένας τον άλλον. Πλέον όλα έχουν αλλάξει. Και πάμε να κάνουμε μια σύνοψη τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Ο Ολυμπιακός σχετικά εύκολα πήρε το εισιτήριο απέναντι στην Φενέρμπαχτσε 79-61. Πριν από λίγο Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης 90-105, 22η παρουσία της Βασίλισσας σε τελικό Ευρωλίγκα, 5ος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ. Ερωτηματικό το τι έχει συμβεί στην Ρεάλ με τον Καρούμπα, ο οποίος 8 λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού αποχώρησε από το γήπεδο υποβασταζόμενος. Ερωτηματικό και το τι έχει συμβεί με τον Φελής, ο οποίος και εκείνος είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Να ευχηθούμε και στους δύο παικτές να είναι όσο γίνεται πιο ελαφρύς ο τραυματισμός τους. Να αλλάξουμε άθλημα, να περάσουμε και λίγο στο ποδόσφαιρο. Στο 76ο λεπτό Φιωρεντίνα Αταλάντα είναι στο 1-0, ενώ στο 52ο Λανς Νις είναι στο 2-1.

0: Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Το μικρόφωνο στα γήπεδα θα συνεχιστεί για άλλα 36 λεπτά. Θα πάμε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Στη ρύθμιση των ήχων Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Ειρήνη Παπαζήση. Στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς και Γιάννης Ζωζής. Και πάμε στον συνάδελφο, τον Γιώργο Τραπεζανίδη, να μας δώσει ένα σχόλιο για το τι είδαμε σήμερα στα δύο παιχνίδια που πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλό βράδυ σε όλες και όλους. Τι είδαμε? Είδαμε έναν πολύ δυνατό, αν θέλω να βάλω τίτλους, Ολυμπιακό αποφασισμένο να φτάσει στο αδοτρόπιο, και είδαμε τη Real Madrid να επιβεβαιώνει αυτή την ικανότητα που έχει να φτάνει σε τελικούς και να διεκδικεί τίτλους. Και από την άλλη η Βαλένθια έχει πάψει πια να είναι υποψήφια να πάρει έναν τίτλο στην πρώτη χρονιά στην EuroLeague. Και είδαμε και δύο τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Και όσο ό,τι έχει να κάνει με τη μάχη που έγινε, μάχη, ο Ολυμπιακός ήταν συνέχεια μπροστά στο σκορ, αλλά ήταν ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, με πολύ αποφασιστικό από τα πρώτα λεπτά τον Ολυμπιακό. Αντίθετα, ενώ ο μικρός τελικός κόπηκε από το Final Four και σωστά φέτος δεν υπάρχει, είδαμε κάτι σαν μικρό τελικό τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Real με την Βαλένθια, όπου σημειώθηκαν σε αυτό το πρώτο ημίχρονο 118 πόντοι. Έγινε και ρεκόρ. Είναι οι περισσότεροι πόντοι σε ημίχρονο αγώνα του Final Four. Αλλά μετά λίγο άλλαξε η κατάσταση. Η Real όμως κατάφερε να φτάσει στη νίκη, να πάρει το παιχνίδι πριν από λίγο εδώ στο T-Center με 105-90 και να βρεθεί στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, όπως το 2013 στο Λονδίνο, όπου τότε οι Ερυθρόλευκοι με τον Μπαρτζόκα και πάλι στον πάγκο είχαν κερδίσει 188, είχαν πάρει τον τίτλο. Όπως το 2015 στη Μαδρίτη, τότε ήταν η Ραλ που κέρδισε καθαρά το παιχνίδι 78-59. Όπως πιο πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, θα έλεγα, το 2023 στο Κάουνας, με τη βόμβα του Γιούλ στο τέλος και τη νίκη της Ραλ 79-78. Και αν πάμε ακόμη πιο πίσω, την εποχή του κυπέλου πρωταθλητήρων Ευρώπης, πάλι με Final Four, το 1995. Στην Σαραγώσα ήταν και πάλι ένας τελικός που η Ραλ κέρδισε τον Ολυμπιακό, η Ραλ τότε του Σαμπόνης. Αλλά αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα είμαστε σε ένα Final Four που γίνεται για τέταρτη φορά στην Ελλάδα. Ένα Final Four που ο Ολυμπιακός θέλει το τέταρτο τρόπαιό του. Και ένα Final Four που συγκέντρωσε τις τέσσερις καλύτερες άμυνες. Το τέσσερα έπαιξε πολύ δηλαδή. Και όσα έδειξαν σήμερα οι ημιτελικοί δεν άλλαξαν την βασική υποψηφιότητα για τον τίτλο που ανήκει στον Ολυμπιακό. Βέβαια, θα πρέπει να μείνουμε λίγο στο θέμα που αυτή τη στιγμή νομίζω ως ειδησιογραφικά έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Γκαρούμπα, του παίκτη της Ρεάλ, στις αρχές του τελευταίου δεκαλέπτου. Κάτι που σημαίνει ότι ο Γκαρούμπα έφυγε υποβασταζόμενος. Δεν φαίνεται ότι θα μπορέσει την Κυριακή να είναι έτοιμος. Αν δεν παίξει την Κυριακή ο Γκαρούμπα, η Ρεάλ έρχεται τελείως γυμνή στην front line, αφού ο Ταβάρες και ο Λεν, οι δύο σέντερ, είδαν το παιχνίδι από τον πάγκο χωρίς την δυνατότητα να πάρουν μέρος γιατί είναι τραυματίες. Αν μείνει έξω και ο Γκαρούμπα, που δεν είναι ακριβώς σέντερ, η Ρεάλ εκεί αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μένει να δούμε ποια θα είναι η ενημέρωση από τους γιατρούς της ισπανικής ομάδας. Σε ό,τι έχει να κάνει, γυρίζοντας πάλι τον πρώτο ημιτελικό, η εμφάνιση του Ολυμπιακού ήταν κυριαρχική, με την έννοια ότι έκανε ένα 12-0 στην αρχή, κράτησε πάρα πολύ χαμηλά στο σκορ την Φενέρ στο πρώτο ημίχρονο. Η τουρκική ομάδα έβαλε 12 πόντους τελικά το πρώτο δεκάλεπτο, άλλους 12 στο δεύτερο. Είχε συνολικά 8 στα 36 σου 3 πόντων, γιατί ο Ολυμπιακός έκλεισε τη ρακέτα του, έδωσε σουτ στη Φενέρ, ήταν άστοχη η παίκτες των αντιπάλων. Φενέρ είχε 1 στα 7 τρίποδα στο πρώτο ημίχρονο. Και από την άλλη, ο Ολυμπιακός, χωρίς να κάνει το καλύτερο επιθετικά παιχνίδι του, αν και φέτος έχει την καλύτερη επίθεση στην EuroLeague, πήρε το παιχνίδι με 79-61 και μάλιστα ο Πίτερς έκανε μια εμφάνιση με την απόλυτη ευστοχία 7 στα 7 σουτ με 17 πόντους σε 18 λεπτά. Το τρίτο δεκάλεπτο ο Βεζένκοφ έβαλε 14 πόντους Και στο τέταρτο πάλι ο Πίτερς και ο Γουόρντ βοήθησαν πολύ ώστε να διατηρηθεί διαφορά και ο Ολυμπιακός να φτάσει στη νίκη στηριζόμενος στην άμυνα, αλλά έχοντας και μια ισορροπία μεγάλη σαν εικόνα ομάδας, δηλαδή απέναντι στην Φενέρ που δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τον τίτλο, να διατηρήσει δηλαδή τα σκύπτρα. Έτσι θα έχουμε την Κυριακή στις 9 το βράδυ μια νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ολυμπιακός εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ολυμπιακό, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή να έχει προβάδισμα στα προγνωστικά από πολλές πλευρές, και αγωνιστικά, κυρίως αγωνιστικά, και βέβαια με την εικόνα που είχε και σήμερα το T-Center με πάνω από 12, ίσως και 14.000 φίλους του Ολυμπιακού, και φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει ακόμα πιο έντονο στον τελικό της Κυριακής. Μπορεί να είναι και 15.000 και περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού. Άλλωστε είναι ελάχιστοι 200-300 υποστηρικτές της Real Madrid. Έτσι λοιπόν είναι ξεκάθαρα παιχνίδι έδρας για τον Ολυμπιακό, και ας είναι στο T-Center και όχι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Και τώρα, Γιώργο, αρχίζει εντός εισαγωγικών το μαρτύριο για τους φίλους του Ολυμπιακού να καταφέρουν να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο.
1: Κοίταξε, αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν οι απογοητευμένοι που φεύγουν ή θέλουν να δώσουν τα εισιτήρια, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οι ομάδες δηλαδή που έμειναν έξω, και ουσιαστικά είναι η Φενέρ που είχε σήμερα περίπου 500. Σίγουρα υπάρχουν αρκετοί Τούρκοι φιλάθλοι που πιθανόν να έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν το εισιτήριο, και οι φίλοι της ομάδας της Βαλένθια ούτως ή άλλως ήταν λίγοι. Εν πάση περιπτώσει, σωστά το λες, όσοι δεν ήταν σήμερα θα θελήσουν να έρθουν και αυτοί, γιατί και η ατμόσφαιρα ήταν εντυπωσιακή, και η εικόνα και όλο αυτό που βγήκε, και η ένταση πολύ μεγάλη στις κερκίδες, και όπως πολύ καλά ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις όλοι, μα όλοι, θέλουν να ζήσουν από κοντά μια μεγάλη βραδιά που θα είναι ακόμη μεγαλύτερη αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και φτάσει την Κυριακή στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου.
0: Ωραία, Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
1: Όχι, τώρα σιγά σιγά φεύγει ο κόσμος που είχε έρθει, που έμεινε, γιατί έμεινε αρκετός κόσμος και φίλοι του Ολυμπιακού στο δεύτερο παιχνίδι, στον δεύτερο ημιτελικό. Ήρεμη κατάσταση, απολύτως, γιατί έγινε και πολλή συζήτηση γι' αυτό. Ελπίζουμε να είναι η ίδια η εικόνα και την Κυριακή. Και νομίζω ότι είναι ένα Final Four που μέχρι τώρα έχει δώσει μια εξαιρετική εικόνα, και το γήπεδο που είναι εντυπωσιακό, και η ατμόσφαιρα, και δύο διαφορετικά παιχνίδια που είχαν το καθένα δικό τους ενδιαφέρον αγωνιστικά. Είπα στην αρχή ποιες ήταν κατά την άποψή μου οι διαφορές. Είδαμε μια μάχη, μια πολύ σκληρή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό κυρίαρχο στον πρώτο ημιτελικό, και ένα παιχνίδι που έμοιαζε λίγο με επίδειξη στο πρώτο ημίχρονο κυρίως, αλλά όχι ότι άλλαξαν πολλά και στο δεύτερο, με τη Ρεάλ να επιβεβαιώνει και το όνομα και τη φανέλα και την ικανότητα να φτάνει στους τελικούς.
0: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Για να δούμε και κάποιες δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Λοιπόν, ο Φαγκούτο Καμπάτσο μετά το τέλος του παιχνιδιού δήλωσε ότι έχουμε πάρα πολλά να βελτιώσουμε. Δεν είμαστε καλοί στο 1-1, αλλά ελέγξαμε τα rebound. Πρέπει να παίξουμε με καρδιά, να κάνουμε step up και να ελέγξουμε τα rebound. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Θα είναι πολύ μεγάλη μάχη. Τους ξέρουμε καλά, μας ξέρουν καλά. Ο χαρακτήρας θα παίξει ρόλο σε τέτοιου είδους αγώνες. Ο Τσούμα ο Κέκε μετά το τέλος του παιχνιδιού δήλωσε ότι είμαστε σε αποστολή και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος του δρόμου. Οι λεπτομέρειες θα παίξουν ρόλο. Το μπάσκετ είναι παιχνίδι λαθών. Θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τα λάθη μας, να παίξουμε σκληρά σε όλο το παιχνίδι. Άκουσα τον κόσμο τους. Θα είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας για μας και θα πρέπει να εστιάσουμε στις λεπτομέρειες για να πάρουμε την νίκη. Ο Τρέι Λάιλς με τη σειρά του δήλωσε ότι ήταν το παιχνίδι όπως το περιμέναμε. Πολύ σκληρό παιχνίδι, με ενέργεια. Ήταν πολύ καλό που πήραμε ένα τόσο σκληρό παιχνίδι. Θα είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι. Ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα. Θα παλέψουμε σκληρά σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ ανησυχώ περισσότερο για το παιχνίδι παρά για τα άτομα που είναι στην αντίπαλη ομάδα. Είναι στο χέρι κάθε παίκτη να βγει μπροστά. Ξέρουμε πόσο σημαντικός είναι κάθε παίκτης, οπότε πρέπει να βγούμε μπροστά. Ανυπομονώ για το παιχνίδι αυτό. Θα είναι δύσκολη η ατμόσφαιρα, αλλά δεν θέλουμε να την αφήσουμε να μας επηρεάσει. Θα βγούμε στο παρκέ για το καλύτερο δυνατό.

Από την πλευρά του, ο Σέρτζιο Καριόλε, ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, δήλωσε ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Είχαμε καλή επίδοση στα rebound, ελέγξαμε το ρυθμό κόντρα στη Βαλένθια. Δεν μπορείς να πας στους 70 πόντους. Πρέπει να τρέξεις, να ανεβάσεις το ρυθμό. Και όταν σου δίνεται αυτή η ευκαιρία, την παίρνεις. Για να καταλήξει αναφερόμενος στην απώλεια που είχε, είχαμε συνεισφορά από όλους τους παίκτες, αλλά δυστυχώς ο Καρούμπα τραυματίστηκε και δεν ξέρουμε τι θα γίνει.

0: Μπήκαμε λοιπόν ευνηδιαστικά, χωρίς να βλέπεις. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου, ή αλλιώς Γιώργος, το παρατσούκλι.
1: Πας να του κάνεις τρίπλα, αλλά δεν καταλαβαίνει ο Αποστολόπουλος, δεν χαμπαριάζει.
0: Λοιπόν, Νίκος Μοσχονάς.
1: Γιάννης Ζωζής.
0: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Λιγότερο από ημίωρο.
0: Ούτε ημίωρο.
1: 20 λεπτό.
0: 20 λεπτά πήγαν από 21. Έχουμε τελικό.
1: Την Ειρήνη δεν τη λες, δεν ξέρω γιατί, τσακωμένοι είσαστε. Την Ειρήνη Παπαζήση.
0: Όχι, νομίζω ότι δεν έχουμε. Συγγνώμη, νομίζω ότι την έπαιρνε έξω, αλλά έφυγε. Ειρήνη Παπαζήση, λοιπόν.
1: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Συντονισμένη πάντα στην Νέα Σπορ.
0: Έχουμε τελικό. Η Ρεάλ έκλεισε ραντεβού με τον Ολυμπιακό. Κάτι έτσι για το μάτς του ημιτελικού, του δεύτερου ημιτελικού τουλάχιστον.
1: Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στη Ρεάλ. Έξω Ταβάρες, έξω Λεν, από ό,τι όλα δείχνουν έξω και ο Γκαρούμπα.
0: Με πολύ σοβαρό τραυματισμό ο Γκαρούμπα. Αυτό διαβάζουμε στα ισπανικά μέσα, ότι δεν μπορούσε καν να περπατήσει το παιδί. Δυστυχώς τον γλωσσόφαγα εγώ ως παλαιστή που τον είπα.
1: Και εκείνη λίγο πριν γίνει ο τραυματισμός, να σου πω την αλήθεια, ότι αυτό και εγώ συζήταγα με τον Γιάννη και τον Κώστα. Τους έλεγα ότι, επειδή είπαν κάποια στιγμή στη μετάδοση ότι bullying, εγώ τους είπα ότι bullying είναι να βλέπεις τον Γκαρούμπα μπροστά σου ξαφνικά, και μετά από λίγο ματιάσαμε μάλλον.
0: Νομίζω ότι είναι από τα χειρότερα συναισθήματα για έναν αθλητή να μπαίνει στο κορυφαίο ραντεβού της χρονιάς, ας πούμε, μέχρι το επόμενο, γιατί είναι Final Four, δεν είναι τελικός, και να παθαίνεις κάτι τόσο επώδυνο και τόσο σοβαρό. Μένοντας πολύ λίγο, δηλαδή δεν είχε πολύ χρόνο για να λήξει το παιχνίδι. Δηλαδή,
1: 8 λεπτά ήθελε.
0: Δηλαδή εκείνη η στιγμή.
1: Ερωτηματικό, το ανέφερα και πριν, το τι έχει γίνει και με τον Φελής.
0: Αυτό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ert Sports, έτσι, το δώσουμε και έτσι σαν αποκλειστικό, γιατί είχαμε κάποιες συνεντεύξεις για το site. Ο Δομινικανός, ο Φελής, είπε ότι είμαι εντάξει. Άρα εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι και κάτι να έχει. Τώρα θα το καταπιεί, δεν θα πει τίποτα.
1: Ναι, θα σφίξει τα δόντια, στον τελικό είναι η Ρεάλ, οπότε...
0: Αλλά ήταν πάρα πολύ καλή σήμερα η Ρεάλ. Αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά, γιατί στο Ισπανικό Πρωτάθλημα της έχει πάρει τον αέρα της Βαλένθια. Δεν είναι η Βαλένθια της Ευρωλίγκας στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο μεγάλο τελικό της Κυριακής, όπου ο Σέρτζιο Καριόλ για πρώτη φορά στην καριέρα του, πάρα πολύ σπάνιο, πάρα πολύ σπάνιο, πάει για πρώτη φορά σε τελικό. Μάλλον λόγω της θητείας του αυτά τα χρόνια στην εθνική ομάδα της Ισπανίας και της απουσίας του στο NBA, δεν είχε την πολυτέλεια να φτάσει ποτέ σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Θα το κάνει τώρα απέναντι σε έναν Ολυμπιακό, ο οποίος είναι υπερπλήρης σε όλες τις θέσεις. Ψάχνουμε να βρούμε τρωτό σημείο και δεν βρίσκουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορούμε να βρούμε κάτι για να αναλύσουμε πάνω στον Ολυμπιακό, γιατί και η πρώτη και η δεύτερη του πεντάδα και η. Να πω μέαντες παίκτες που μπορεί να βρεθούν στο roster, οι υπόλοιποι δύο, δηλαδή και σαν second unit, πολλές φορές και third unit, κάνει τη δουλειά εξαιρετικά. Αλλά επειδή είναι Final Four, Νίκο, επειδή τα έχουμε δει όλα, πρέπει να δούμε τον τελικό της Κυριακής. Δεν μπορούμε να δώσουμε από τώρα στον Ολυμπιακό την κορώνα και το στέμα της Real, της Βασίλισσας που λέω λόγος, τον κάνουμε βασιλιά τον Ολυμπιακό, αλλά όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται άτρωτος σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, σίγουρα το ότι η Ρεάλ δεν θα έχει και σέντερ, ενώ ο Ολυμπιακός έχει Μιλουτίνοφ, Χολ και Ταϊρίκ, σίγουρα δίνει πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό. Βέβαια όλα αυτά αποδεικνύονται μέσα στο γήπεδο. Έτσι.
0: Ναι, περιμένουμε εντωμεταξύ και τις αποκλειστικές δηλώσεις στο Ert Sports από τους παίκτες της Real. Γενικά ψιλορίξανε άκυρο της Βαλένθια. Δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε επικοινωνία. Ξέρεις γιατί το λέω? Το λέω γιατί ήταν μια ομάδα που όλη τη σεζόν πρωταγωνίστησε.
1: Νομίζω ότι είναι επιτυχία που έφτασε μέχρι το Final Four. Δεν ξέρω, στην αρχή της χρονιάς όταν ξεκίνησε αυτό το μακρύ ταξίδι, πίστευες εσύ ότι η Real μπορούσε να φτάσει μέχρι Final Four?
0: Όχι. Και επειδή δεν θέλω να μπω τώρα στη διαδικασία να σχολιάσω αυτά τα οποία βλέπαμε όλο αυτό το διάστημα από μέσα του εξωτερικού και του εσωτερικού, πολλοί κάνανε λόγο ότι αυτή η ομάδα είναι επίπεδο EuroCup. Την είχαν κατονομάσει έτσι. Προφανώς η δουλειά του Πέδρο Μαρτίνεθ και των παικτών του μεμονωμένα, γιατί σαν σύνολο έδεσε πάρα πολύ καλά. Προφανώς είναι τεράστιο βήμα και κληρονομιά για την Βαλένθια το ότι έφτασε στο Final Four. Η αλήθεια όμως είναι ότι εγώ περίμενα να την περάσει τη Ρεάλ. Μη σου πω ψέματα. Δηλαδή έβλεπα με ένα μαγικό τρόπο, με ένα ραβδάκι τέλος πάντων, ότι σήμερα εύκολα ή δύσκολα θα περάσει λόγω ρυθμού. Και η Ρεάλ έδειξε με τους τέσσερις σωματοφύλακες, όχι τρεις, Καμπάτσο, εξαιρετικός,
1: Deck.
0: Για ένα ακόμα. Τον Deck θα τον άφηνα ως πέμπτο.
1: Okay.
0: Χεζόνια. Εντάξει, ο τύπος δεν παίζεται. Ο Ανδρέας Φούντος του είχε βγάλει και ένα παρατσούκλι. Τον λέει ο LeBron James της Ευρώπης. Μάλλον λόγω έτσι σωματοδομής. Τον Lyles. Φοβερός Lyles. Ήρθε στη Ράλη για αυτό το σκοπό για να πρωταγωνιστήσει. Και τώρα μεταξύ, εσύ είπες στον Deck, ναι, σήμερα εγώ θα βάζω το Μαλεντόν.
1: Αυτό ετοιμαζόμουν να σου πω. Σε αυτούς τους παίκτες έβαζα και εγώ ναι. τον Μαλεντόν. Ένα ενδιαφέρον στατιστικό που βρήκα είναι για τον Σέρχιο Γιούλ, που σήμερα δεν τον είδαμε.
0: Ναι.
1: Ότι εφόσον αγωνιστεί, πάρει λεπτά συμμετοχής την Κυριακή στον τελικό, θα πιάσει τον Κώστας Λούκα στη δεύτερη θέση όλων των εποχών σε συμμετοχές σε Final Four. Ο Κώστας Λούκας μετρά 22 συμμετοχές, ο Σέρχιο Γιούλ 21, και την Κυριακή στον μεγάλο τελικό θα έχει την ευκαιρία να ανέβει και ο ίδιος στις 22. Να θυμίσουμε ότι στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Χριάπα με 23 συμμετοχές σε 12 Final Four με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.
0: Για τους ποδοσφαιρικούς μας φίλους, κι άλλο γκόλ η Λανς, 3-1 την ίσου στον τελικό κυπέλου Γαλλίας, που όπως όλα δείχνουν θα βαφτεί στα κόκκινο-κίτρινα χρώματα της Λανς, 3-1 με... Ο επιθετικός κατάφερε και κρατήθηκε όρθιο στην μεγάλη περιοχή και με το μητάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
1: Και μιας κάνεις, ναι. Μου δίνεις πάσα για το ποδόσφαιρο, να πούμε ότι τέλειωσε και η αναμέτρηση Φιωρεντίνα-Αταλάντα 1-1 το τελικό.
0: Για Αταλάντα πάλι σήμα άλλαξε. Βλέπω άλλο σήμα πάλι εκεί. Όλο σήμα αλλάζει για Αταλάντα. Εγώ βλέπω λοιπόν, για να κάνουμε και έναν έτσι, επίλογο στο τελευταίο τετάρτο, να μιλήσουμε λίγο τι μπορούμε να δούμε την Κυριακή. Του Ολυμπιακού τα είπαμε. Απλά τώρα, επειδή έχει γίνει αυτή η κατάσταση που πρέπει να ελιχθεί λίγο η Ρεάλ μετά και το σοβαρό τραυματισμό από ό,τι φαίνεται του Γκαρούμπα, πρέπει να αναζητήσει ένα σχήμα. Πρέπει να αναζητήσει ο Σέρτζιος Καριόλο μια πεντάδα μέσα από 7 ή 8 παίκτες να φτιάξει κάτι. Να φτιάξει ένα υλικό για να πάει στον τελικό.
1: Και όχι απλά να φτιάξει ένα σύνολο, όπως λες, για να αντιμετωπίσει μια οποιαδήποτε ομάδα, για να αντιμετωπίσει.
0: Την καλύτερη ομάδα.
1: Την καλύτερη ομάδα σε αυτή τη θέση. Δηλαδή. Εντάξει.
0: Για παράδειγμα, σήμερα ο Γκαρούμπα, επειδή πολλοί θα μπουν στη διαδικασία, ναι, ρε παιδιά, παίξε 40 λεπτά ο Γκαρούμπα, όχι, παίξε 22. Και είδαμε και σχήματα με τον Lyles στο 5 σήμερα. Άρα λοιπόν ο Καναδός θα την πάρει την θέση αυτή. Αν και βλέπω, θα κάνω την τρίπλα, εγώ βλέπω τον Deck στη θέση 5 απέναντι στο Μιλουτίνοφ ή τον Οκίκη. Ένας από αυτούς τους δύο θα πάρει πάρα πολύ χρόνο στη θέση 5. Ο Deck βέβαια είναι λίγο πιο έτσι, πιο γέρος σαν κορμός προς τα πάνω, ώστε να αντιμετωπίσει τον Μιλουτίνοφ.
1: Θα έχει δύσκολο έργο ο Σκαριόλο να βρει πόσα εκεί ακριβώς θα το εξαφανίσει το πρόβλημα ή θα το κρύψει, να το πω έτσι.
0: Απλά τα ποσοστά της Ρεάλ σήμερα είναι εξωπραγματικά. Το 49 παρά 1 για 50% στα δίποντα, 41% τρίποντο, 14-34 και το 21 στις 25 βολές είναι φοβερό νούμερο. Επίσης, rebound 29 αμυντικά, 19 επιθετικά.
1: Μα βλέπαμε την ομάδα να πηγαίνει λυσασμένα στο επιθετικό. Εγώ ξέρεις τι θα κρατήσω από την εμφάνιση της Ρεάλ πέρα από αυτά που λες. Ότι κατάφερε να βγάλει την Βαλένθια από το ρυθμό της. Δηλαδή, τι βλέπαμε όλη τη χρονιά και το συζητάγαμε στη Βαλένθια, να παίρνει την μπάλα, να κατεβαίνει στο γήπεδο και σε λίγα δευτερόλεπτα να κάνει επίθεση. Αυτό δεν είδαμε όλη τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Σήμερα το είδαμε αυτό.
0: Το Το είδαμε υπό προϋποθέσεις.
1: Όχι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού,
0: ναι,
1: όμως.
0: Υπήρχαν και ένα διαστήματα.
1: Ναι.
0: Ένας πάρα πολύ καλός συνάδελφος, να τον εξυμνήσουμε γιατί έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το κομμάτι της στατιστικής φέτος, ο Θάνος ο Τσίμπος, έχει βγάλει το προφίλ της Βαλένθια αυτή τη σεζόν και έχει πει επανειλημμένως ότι μια ομάδα που καταφέρνει και στο Ισπανικό και στην Ευρωλίγκα να βγάζει εκτός ρυθμού τη Βαλένθια είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο κρυπτονίτης της Βαλένθια φέτος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Όσο περίεργο και να ακούγεται, χωρίς σέντερ, το βάζουμε και αυτό στην εξίσωση.
1: Κάτι το οποίο δεν κατάφερε να το κάνει ο Παναθηναϊκός
0: σε πέντε παιχνίδια.
1: Σε πέντε παιχνίδια, έτσι. Και ήταν κάτι το οποίο ήθελε να κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Επίσης, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα, για τα στατιστικά να το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση, ότι έχει κερδίσει δύο φορές τη Ρεάλ φέτος. Και τις δύο. Η Ρεάλ μέτρησε 17. Η ομάδα στην Ευρωλίγκα είναι 20. Ναι. 18 νίκες στην έδρα της. Μία ήττα από τον Παναθηναϊκό. Το οποίο λέει πάρα πολλά πράγματα για το πόσο σφιχτή ομάδα είναι κυρίως στην έδρα της. Αλλά τώρα δεν παίζουν παραγόντα οι έδρες. Σχετικό αυτό. Βλέπω κάποια μηνύματα. Σκαριόλο ίσον Τόνι Μοντάνα, λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, επικό σχόλιο. Επικό σχόλιο. Λόγω του μαλλιού που το φέρνει
1: ναι,
0: πίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Χρόνια το έχει αυτό το μαλλί. Χρόνια το κάνει.
1: Μία ερώτηση, γιατί το ανέφερε ο Κώστας και ο Γιάννης στη μετάδοση, ότι σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, το είχαμε ακούσει και στο παρελθόν, ο Μοντέρο φαίνεται πως βρίσκεται κοντά στον Ολυμπιακό. Αυτή τη Βαλένθια θα τη δούμε και του χρόνου ή δεν θα μείνει κανένας?
0: Ούτε ένα δισεκατομμύριο του εκατομμύριου.
1: Γιατί φαντάζομαι ότι οι μνηστήρες για τον Μοντέρο είναι αρκετοί. Τον Μπαντιόθ νομίζω θα τον θέλανε αρκετές ομάδες.
0: Θα γίνει όπως έγινε η Παρή πέρσι. Θα διαλυθεί η ομάδα.
1: Θα διαλυθεί, δεν θα μείνει κανένας.
0: Θα μείνει ένας παίκτης, δύο. Οι Ισπανοί θα μείνουν. Όλοι αυτοί, ο Πραντίγια.
1: Ο Ντελαρέα είπανε τα παιδιά ότι μάλλον θα μπορεί να πάει NBA
0: ή κολεγιακά.
1: Κολεγιακά.
0: Ναι. Δεν θα μείνουν. Μόνο οι Ισπανοί θα μείνουν αυτοί που είναι. Όχι ότι έχει και πάρα πολλούς, εντάξει.
1: Φαντάζομαι ξένοι... ότι και τη χρονιά που έκανε και, και ο Τέιλορ θα απασχολήσει αρκετές ομάδες.
0: Ο Τέιλορ ταιριάζει γάντι σε μια ελληνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Ταιριάζει γάντι σε
1: μια ελληνική ομάδα
0: που μπορεί να φοράει πράσινα.
1: Ναι, που το Final Four γίνεται στην έδρα
0: της. Στην έδρα της.
1: Ναι, okay.
0: Ο Τέιλορ είναι εξαιρετικό fit για τον Παναθηναϊκό, αλλά επειδή δεν έχουμε. Επειδή η σεζόν είναι σε εξέλιξη, δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία για τα μεταγραφικά. Αλλά νομίζω ότι ο Μοντέρο θα ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση για τον Ολυμπιακό στα δύσκολα όταν θα κολλούσε.
1: Στη συνέντευξη τύπου μετά την πρόκριση στον τελικό της Euroleague, ο Σέρτζιο Σκαριόλο τόνισε πως ο Γκαρούμπα δεν θα είναι διαθέσιμος για το μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
0: Ξέρεις τι έγινε, επειδή δεν μπορούμε να το προτρέξουμε, γι' αυτό και δεν λέμε πέτοινος πρόκειται στον τραυματισμό του. Είναι τραυματισμός χαμηλά στον αστράγαλο, στο πίσω μέρος συγκεκριμένα. Δεν θέλω να πούμε περαιτέρω λεπτομέρειες πάνω σε αυτό, θα βγει το ιατρικό. Απλά όταν το παιδί όταν έπεσε και σηκώθηκε και προσπάθησε να περπατήσει και ξανασωριάστηκε, εκεί καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Εκεί καταλάβαμε βασικά ότι είναι πάρα πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του για να μην μπορέσει να σηκωθεί και να περπατήσει. Οπότε...
1: Εγώ διαβάζω απλά την είδηση ότι ο προπονητής της Ρεάλ επιβεβαίωσε προς το παρόν, φαντάζομαι ότι αυτό δύσκολο θα αλλάξει, ότι δεν θα έχει διαθέσιμο τον παίκτη στο παιχνίδι της Κυριακής.
0: Ο φίλος ο Άγγελος λέει μπορεί να σπάσει κατά τις πρώτες θέσεις. Όπως βλέπεις, Άγγελε, δεν έμεινε τίποτα.
1: Άγγελε, νομίζω το είχαμε συζητήσει και με τον Γιάννη την προηγούμενη Παρασκευή που ήμασταν ξανά μαζί και με τον Δημήτρη Μπούκα, ότι ναι, θεωρούμε ότι κάποια στιγμή θα σπάσει.
0: Θα τελειώσει, ναι.
1: Ναι, τώρα θα σπάσει την Κυριακή. Κάποια στιγμή αυτή η κατάρα εντός εισαγωγικών θα έσπαγε. Το πότε ψάχναμε όλοι.
0: Ποσοστιαία, βάσει εικόνας, ο Ολυμπιακός είναι για να το πάρει. Δεν διαπραγματευόμαστε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Απλά λόγω της διαδικασίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα με το Final Four, πρέπει για το τυπικό της υπόθεσης, επειδή δεν ξέρουμε τι ξημερώνει κάθε μέρα, να είμαστε λίγο πιο προσγειωμένοι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έχουν ακουστεί τρομερά πράγματα για ομάδες που πηγαίναν τρένο όλη τη σεζόν. Κάποια στιγμή κάτι συνέβη στο ξενοδοχείο ή δεν ξύπνησε ένας παίκτης καλά ή δεν ήταν στη μέρα του, τέλος πάντων. Συμβαίνουν αυτά. Μην τα βάζετε τώρα στο μυαλό σας όλα αυτά. Προφανώς ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τη Ρεάλ. Δεν τη βλέπει βασικά τη Ρεάλ φέτος ο Ολυμπιακός.
1: Νομίζω πάντως ότι τώρα ξεκινάει μέχρι την Κυριακή ένας άλλος αγώνας.
0: Για πες το να. Ξεκινάει... Έχει Φόρμουλα 1 αρχικά.
1: Έχει Φόρμουλα 1, ναι. Δεν θα σε πήγαινε εκεί. Νομίζω ότι ξεκινάει ένας αγώνας για τους φίλους του Ολυμπιακού να ψάξουν να βρουν εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα είναι δύσκολος αγώνας. Γιατί όλοι θέλουν να είναι στο γήπεδο.
0: Δεν κατάλαβα σήμερα τι έγινε με τη Φενέρ. Γιατί γράφτηκαν πάρα πολλά από τουρκικά μέσα ότι πάρα πολλοί φίλοι της ομάδας μείναν έξω ενώ είχαν εισιτήριο.
1: Μα δεν το...
0: Δηλαδή κάτι τέτοιο περίεργα τώρα. Τώρα ξέρεις, γιατί είναι, το φορμάτι είναι έτσι φτιαγμένο στην Ευρωλίγκα τώρα με το φανά. Είχαν εισιτήριο.
1: Μα δεν το...
0: Δηλαδή κάτι τέτοιο περίεργα τώρα. Τώρα ξέρεις, γιατί είναι, το φορμάτι είναι έτσι φτιαγμένο στην Ευρωλίγκα τώρα με το Final Four, μεταβίβαση, μεταπόληση. Νόμιμη παράνομη.

0: Αλλά τώρα η διοργάνωση έχει πέσει τώρα σε αυτή τη λούπα, σε αυτό το ασταμάτητο της σκέψης ότι και καλά άμα δεν περάσει μία εκ των δύο ελληνικών ομάδων, δεν έχουμε καμία από την Τουρκία ή δεν περάσει καμία από τη Σερβία, καλά αυτό είναι όνειρο θερινής νυχτός έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, δεν είναι δύσκολο να γεμίσει το γήπεδο. Δηλαδή σήμερα... Πάλι οι φίλοι του Ολυμπιακού ήταν στο γήπεδο, γι' αυτό το γήπεδο είχε κόσμο. Έμπαινε καλάθι από την Ρεάλ και από τη Βαλένθια και δεν ακούγαμε τίποτα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Ήταν πολύ πιο ήσυχος εντός εισαγωγικών ή εκτός ο δεύτερος ημιτελικός.
0: Και αυτό είναι ένα πρόβλημα της Ρεάλ, τεράστιο πρόβλημα της Ρεάλ, που είναι πολυνίκης του θεσμού, είναι καλός ή κακός η βασίλισσα της Ευρώπης και στο μπάσκετ και δεν έχει καταφέρει να τραβήξει τον κόσμο. Στο γήπεδο της και στα ταξίδια και όλα αυτά.
1: Ναι, τώρα το ότι έρχεται η Ρεάλ με 400, 500.
0: Τι είναι αυτή, αυτή είναι... Αυτό, ας πούμε, είναι ένα σύνδεσμο οπαδών στην Αθήνα, ξέρω εγώ. Του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και τη ΑΕΚ, ξέρω εγώ. Και άλλη ομάδα.
1: Και κάτι άλλο. Επειδή ανέφερε ο φίλος ακροατής για την Κατάρα. Εάν και με την ευχή όλων ο Ολυμπιακός πάρει την κούπα, θα σπάσει και μια άλλη Κατάρα. Δεν το πήρε η ΑΕΚ, δεν το πήρε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, έχουμε 0 στα 3.
1: Δεν το πήρε ο Αθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Στις γυναίκες έχουμε πάει τελικούς και δεν έχουμε καταφέρει να δούμε μια ελληνική ομάδα να σηκώνει φέτος κούπα.
0: Και το ποσοστό 1 στα 4.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν το λες και κακό. 25%.
1: Εντάξει, και σηκώνεις την κορυφαία διοργάνωση.
0: Ναι, την πρώτη.
1: Την πρώτη, εντάξει. Σίγουρα, είμαι σίγουρος ότι όλοι θα θέλαμε και η ΑΕΚ να σηκώσει και ο ΠΑΟΚ να σηκώσει και ο Αθηναϊκός. Okay. Ξέρω ότι είμαστε λίγο άπλιστοι σε αυτή τη χώρα. Τα θέλουμε όλα.
0: Εντάξει, νομίζω αυτό που πόνεσε πιο πολύ από όλα αυτό της ΑΕΚ.
1: Θα συμφωνήσω μαζί.
0: Εντάξει, νομίζω δεν υπήρχε αυτό το οποίο έγινε.
1: Αλλά και του Αθηναϊκού.
0: Ο Αθηναϊκός το πάλεψε.
1: Το πάλεψε, είχε τη διαφορά εδώ και περιμέναμε ότι στην Τουρκία θα μπορούσε να κάνει κάτι. Εντάξει, υπομονή, μένουν κάποιες αρκετές ώρες.
0: Λιγότερο από 48 ώρες, το πούμε έτσι.
1: Ναι, λιγότερο από 48. Ευχαριστώ, με βοήθησες, γιατί τώρα προσπαθούσα να υπολογίσω.
0: Στις ώρες.
1: Ναι, πόσες ώρες είναι μέχρι την Κυριακή στις 9.
0: Ας το πούμε 40 ώρες.
1: Ναι, εντάξει, το δέχομαι, το αγοράζω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι φυσικά ρεπορτάζ από ό,τι έχει συμβεί, από τις συνεντεύξεις τύπου, από τα πάντα. Και φυσικά τη μετάδοση του μεγάλου τελικού θα έχετε την ευκαιρία να τον ακούσετε στην Ερασπορ.
0: Με κορυφαίους Γιάννη Τεντόπουλο, Κώστα
1: Σωτηρίου. Θυμίζω, εάν κάτι δεν το προλάβετε στην Ερασπορ, μπαίνετε στο edsports.gr. Εκεί τα παιδιά, οι συνάδελφοι, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Μπορείτε να διαβάσετε τα πάντα. Οπότε δεν υπάρχει καμία, μα καμία δικαιολογία. Δεν πρόλαβα, δεν άκουσα, δεν είδα. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω φτάνουμε προς το τέλος.
0: Ήρθε το επικό, ήρθε ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος.
1: Ναι, να ευχαριστήσουμε τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννη Ζωζής,
0: Νίκος Μοσχονάς.
1: Μένετε συντονισμένοι στη Νέα Σπορ. Ο Δημήτρης είναι ήδη κοντά μας, ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, το αθλητικό. Και αμέσως μετά, βραδινή Μπαλαδόρη, Τάσος Επιτρόπου, Δημήτρης Καϊμάς. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. 40 λεπτά από την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας του απέχει από χθες ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του με 79-61 επί της Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, δείχνοντας από την αρχή ποιος είναι το αφεντικό στο μάτς, με βασικό όπλο του στην γρανιτένια άμυνα και πρώτου σκόρερ τον Πίτερς με 17 και τον Βεζένκοφ με 16 πόντους. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν αυτό που άξιζαν στο παιχνίδι. Την Κυριακή το βράδυ στις 9 και στον 10ο τελικό στην ιστορία του στη διοργάνωση, οι Πειραιώτες θα βρουν απέναντί του στη Ρεάλ, η οποία με ηγέτες τον Καμπάτσο και τον Χεζόνια επικράτησαν στον δεύτερο ημιτελικό της Βαλένθια με 105-90. Ήμασταν πολύ καλοί αμυντικά, δεν δώσαμε εύκολα σουτ μέσα στη ρακέτα μας και αναγκάσαμε τη Φενέρ να εκτελεί απ' έξω. Πρέπει να μην παρασυρθούμε από συναισθήματα, να είμαστε προσιλωμένοι και συμπαγείς στον τελικό για να πάρουμε αυτό που θεωρούμε ότι μας αξίζει, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά το παιχνίδι. Απόψε δείξαμε τι ομάδα είμαστε. Έχουμε ακόμα ένα βήμα μπροστά μας, το σχόλιο του Νίκολα Μιλουτίνοφ για το μάτς. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος. Κάθε φορά που βρίσκαμε λίγη ζωή μας την έπαιρναν, επισήμανε ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους, παραδεχόμενος την ανωτερότητα των Ερυθρολεύκων. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, είχαμε καλή απόδοση στα rebound, ελέγξαμε το ρυθμό. Κόντρα στη Βαλένθια δεν μπορείς να πας στους 70 πόντους. Πρέπει να τρέξεις, επισήμανε ο Σέρτζιο Σκαριόλο μετά τον δεύτερο ημιτελικό. Τα εύσημα ανήκουν στον προπονητή μας, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο κοιταζόμασταν και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Το σχόλιο του Μάριο Χεζόνια για τον Σκαριόλο, ο οποίος την Κυριακή θα κουτσάρει για πρώτη φορά σε τελικό Ευρωλίγκας. Στο ποδόσφαιρο τέλος, ο Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, καθώς χθες βράδυ η Αθηναϊκή ΠΑΕ με ανακοίνωσή της τον αποχαιρέτησε, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του. Κατά την επτάμινη θητεία, τον Μπενίτεθ, ο οποίος θα φύγει από την Ελλάδα έχοντας προσθέσει στο λογαριασμό του περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ, κάθισε στον πάγκο του Τριφυλιού σε 41 μάτς με απολογισμό 20 νίκες, 11 ισοπαλίες και 10 ήττες, έχοντας έτσι 1,73 βαθμούς μέσο όρο ανά παιχνίδι. Για την Τετάρτη κλείδωσε το ΔΣ τη Super League με θέμα συζήτηση στην πρόταση 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Έως το 2029 ανανέωσε ο Άννας Ζαρουρί με τον Παναθηναϊκό. Έπεσαν υπογραφές για την μετακίνηση του Κωστίνια στην Brighton έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ και ποσοστού μεταπόλησης 20% για τους Ερυθρόλευκους, ενώ η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος εκτελούσε χρέη αθλητικού διευθυντή στην ομάδα των Βορείων Προαστίων. Στο πόλο και στην δεύτερη αναμέτρηση για την ημιτελική φάση στο πρωτάθλημα των γυναικών, η Γλυφάδα βουλιαχμένη 6-15. Με τις νικήτριες να περνούν στους τελικούς, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή της σειράς Ολυμπιακός Εθνικός Πειραιός, που δίνουν σήμερα στις 2 το μεσημέρι το δεύτερο δικό τους παιχνίδι. Επίσης σήμερα στις 7 το απόγευμα, αλλά για τα ημιτελικά των ανδρών, Παναθηναϊκός και Απόλλων Σμύρνης δίνουν τον τρίτο μεταξύ τους ημιτελικό με τη σειρά ισόπαλη στο 1-1. Στο βόλι τώρα ο Φρανκ Ντεπέστελε θα οδηγήσει τον Όφη την ερχόμενη χρονιά, ενώ στις 5 το απόγευμα αρχίζει ο τρίτος τελικός στην Handball Premier των γυναικών μεταξύ ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και την σειρά στο 1-1. Και στα νέα από το εξωτερικό, Lens Nice 3-1 στον τελικό του κυπέλου Γαλλίας και στις καθυστερήσεις του μάτς. Μετά από 5 χρόνια, 2 Champions League και 2 πρωταθλήματα Ισπανίας, ο αυστριακός αμυντικός Νταβίντ Αλάμπα αποχωρεί από τη Ρεάλ χωρίς Πάλμερ, Φόντεν, Αλεξάνδρ Άρνολτ και Μαγκουάιρ, αποστολή της Εθνικής Αγγλίας για το Μουντιάλ. Με ατραξιόν τον Έρνινγκ Χάλαντ επιστρέφει η Νορβηγία στο Μουντιάλ μετά από απουσία 28 ετών. Τέλος, με τις αναβαθμισμένες Mercedes τους θα αγωνιστούν Ράσελ και Αντωνέλη στο Grand Prix του Μόντρεαλ, 5ο εφετινό αγώνα στην Φόρμουλα 1. Στις 7 το απόγευμα ο αγώνας Sprint με το Grand Prix της Κυριακής να αρχίζει στις 11.30 το βράδυ και να καλύπτεται απευθείας από τον Antenna Plus και σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στη 1 μετά τα μεσάνυχτα από τον Antenna. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχονται ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς για να σας συντροφεύσουν μέχρι τις 2.
0: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Ακούτε, Έρα σπορ.

0: Θα τρελάνω. Λοιπόν, ακούτε ελληνική ραδιοφωνία. Ακούτε την Ερασπορ. Στη σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη τρομάρα μας. Δημήτρης Καϊμάς, Στάσος Επιτρόπου, στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και εδώ ο φίλος μας ο Γιαννάκης ο Κωσταράκης μας κάνει και λίγο πλακίτσα. Εκεί βάζει και το... Ξαναβάλτο μία να τα ακούσει, γιατί έχουμε και καλεσμένο. Δεν το βάζουμε. Κυριακή το υπόλοιπο. Την Κυριακή το υπόλοιπο. Να καλησπερίσουμε και να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αγαπημένο, εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια μεγαλώσαμε και μαζί του, τον Σταύρο Ελληνιάδη. Γεια σου Κολοσσέ μου.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα.
1: Και τα αισθήματα είναι αμοιβαία.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι μόλις είπες στα αμοιβαία, έχουμε διακοπή ρεύματος. Δεν ξέρω αν μας ακούς εσύ.
1: Εγώ σας ακούω, μια χαρά.
0: Οπότε εμείς κάνουμε εκπομπή στο σκοτάδι, να ξέρεις ότι είμαστε ρομαντικά, πολύ ρομαντικά. Ναι, ναι. Τρομερά ρομαντικά, όπως ήταν
1: σούπερ,
0: σήμερα.
1: Σούπερ.
0: Και ο Ολυμπιακός ήταν ρομαντικός σήμερα, Σταύρο.
1: Ναι, αλήθεια, αλήθεια.
0: εγώ θα πω κατευθείαν στο ψητό.
1: Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνει, να ξεκινήσουμε ανάποδα. Τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να το πάρει. Μην μου πεις να κάνει το ίδιο και τέτοια. Θέλω κάτι διαφορετικό.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έδειξε ότι είναι έτοιμος και αγωνιστικά αλλά και πνευματικά και ψυχολογικά. Νομίζω ότι έδειξε σήμερα ότι όλοι οι παίκτες είναι συγκεντρωμένοι στο στόχο. Όποιος μπήκε προσέφερε, ήταν πολύ καλό στην άμυνα. Έπαιξε κατά διαστήματα και πολύ καλά και στην επίθεση. Μπήκαν παιδιά από τον πάγκο που πραγματικά προσέφεραν, όπως ο Πίτερς που για μένα ήταν ο MVP του αγώνα. Άρα νομίζω ότι πρέπει να κατέβει με το ίδιο σκεπτικό, με την ίδια ψυχολογία, με το ίδιο αγωνιστικό πνεύμα, με το πάθος που είχαν οι παίκτες όλοι. Νομίζω δεν έχει να φοβηθεί κάτι, γιατί έχει δείξει σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκας ότι έχει σταθερότητα, έχει διάρκεια και προφανώς είναι η καλύτερη ομάδα φέτος στην Ευρωλίγκα.
0: Κάνω μια ερώτηση και μετά σε πάρει και ο Δημήτρης να μιλήσετε. Θεωρείς, να το πάω διαφορετικά μάλλον, ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας. Τώρα τη συζητάμε και άλλες φορές ήταν. Είναι η καλύτερη ομάδα στην ιστορία του Ολυμπιακού αυτή?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ πλήρες το ρόστερ. Έχει πολύ μεγάλο βάθος. Έχει, θα έλεγα, από τέσσερις παίκτες σε κάθε θέση σχεδόν. Δηλαδή έχει μια front line τέσσερις παίκτες οι οποίοι θα τους ήθελαν όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας έναν από αυτούς στο ρόστερ τους. Έχει πολύ βαθύ ρόστερ φέτος. Έχει παίκτες με πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν στις δύσκολες στιγμές να βγουν μπροστά, που αυτό μετράει πολύ σε μια ομάδα. Νομίζω ότι μπορεί να είναι ίσως η καλύτερη ομάδα του Ολυμπιακού αυτή, από πλευράς ρόστερ, από πλευράς πληθώρα παικτών και εναλλακτικών λύσεων.
0: Και ακριβό το ρόστερ, έτσι, γιατί δεν είναι,
1: ναι, είναι και ακριβό,
0: είναι και ακριβό το ρόστερ. Ενδεχομένως είναι και πιο ακριβή ομάδα. Εντάξει, τώρα υπάρχει και το 9 που είχαν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα, αλλά εν πάση ναι. Από τους Αγγελόπουλους, τα θυμάσαι εσύ καλύτερα, γιατί έχεις περάσει και από πολλά πόστα.
1: Να σου πω κάτι, δεν είναι πάντα ότι αν έχεις ακριβούς παίκτες θα έχεις και την καλύτερη ομάδα. Έχουμε δει πολλές φορές αυτό να μην ισχύει.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι, ορίστε.
1: Ναι,
2: ανάκριβο ρόστερ και ήμουν εκτός.
1: Ναι, αλήθεια αυτό. Το θέμα είναι να έχει η ομάδα χημεία και να τα χαρακτηριστικά που έχουν οι παίκτες, ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή να υπάρχει μια ομάδα η οποία η ομάδα είναι σαν ένα παζλ που το ένα κομμάτι κολλάει με το άλλο. Και νομίζω ότι αυτό φέτος ο Ολυμπιακός το έχει κάνει στο μέγιστο βαθμό.
0: Αυτό που δεν έχω παρατηρήσει, Δημήτρη και Σταύρο, δεν το θυμάμαι, δηλαδή δεν πρόλαβα να το τσεκάρω κιόλας. Πότε ο Μπαρτζόκας έχει χρησιμοποιήσει και τους 12 παίκτες σε κρίσιμο αγώνα όμως, έτσι. Γιατί τώρα έπαιξαν και οι 12, σκόραν και οι 12, είχαν συμμετοχή σε πολύ κρίσιμα σημεία και οι 12 που έπαιξαν. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό. Δηλαδή αυτό το λεγόμενο rotation, ξέρω εγώ πώς το λένε στα αμερικάνικα, ναι. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση γιατί... Μήπως το μπάσκετ, εκεί πάει το μπάσκετ, έτσι.
1: Το κυριότερο συστατικό, ας πούμε, της ομάδος. Να έχουν συμμετοχή όλοι οι παίκτες, να νιώθουν όλοι οι μέλη της ομάδος και να νιώθουν υπεύθυνοι, ξέρεις.
0: Κάτι που έχει πολύ και η Βαλένθια φέτος, έτσι.
1: Ναι, και η Βαλένθια ήταν σε αυτό το στυλ. Νομίζω οι ομάδες που προχωράνε πρέπει να έχουν αυτό το σκεπτικό, γιατί είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια που θα δώσουν αυτές οι ομάδες, οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσει όσο μπορεί και του 12 παίκτε σωστέ.
2: Ή όταν δεν σου πάει ένας καλά, να σου πάνε οι υπόλοιποι. Γιατί αν παίζει με 8 παίκτε,
1: ναι,
2: και θέλει μετά να παίξει με του άλλου 4.
1: Κοίταξε, όταν παίζει και με 8, θα κουραστούν παραπάνω. Όταν ο ένα παίκτη κουράζεται, μπορεί να έχει κάποιον τραυματισμό, να μην είναι φρέσκο στην κατάλληλη στιγμή. Νομίζω ότι αν καταφέρεις να δημιουργήσεις ένα ρόστερ που να, όπως ο Ολυμπιακός φέτος που δεν έχει 12, έχει 16 νομίζω παίκτες, οι οποίοι είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι και όλοι μπορούν να προσφέρουν, είναι το ιδανικό. Δεν έχεις κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι εκεί απλώς να συμπληρώνουν την προπόνηση ή την ομάδα, έχουν ένα ενεργό ρόλο και αυτό είναι επιτυχία του Μπαρτζόκα και του κάθε προπονητή που κάνει αυτό, ώστε όλοι οι παίκτες να νιώθουν ότι είναι χρήσιμοι στην ομάδα.
0: Είναι μια παράμετρος πάρα πολύ σημαντική αυτή.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, πλέον το μπάσκετ έχει αλλάξει έτσι πάρα πολύ και από τη δική σου εποχή, αν θέλεις, αν και εσύ είσαι, επειδή είσαι και στον Κολοσσό τώρα, έχεις περάσει και στο εξωτερικά, από εδώ, από εκεί, σε πολλές ομάδες. Τώρα, αυτό το, είσαι sports director, έτσι το χαρακτηρίζουν, ναι, την ομάδα στον Κολοσσό. Εσείς έχετε κάνει και ένα... κάτι μοναδικό στην ιστορία του Κολοσσού, έτσι, αυτό το εντυπωσιακή κατοστάρα μέσα στο,
1: ναι,
0: στο κλειστό.
1: Ναι, αυτό είναι ένα ιστορικό παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνεται μια φορά στα 100 χρόνια, στα 200, δεν ξέρω πότε, αν ποτέ μπορεί να ξαναγίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο θα το θυμόμαστε όλοι για πολλά χρόνια.
0: Είναι παράσημο. Είναι παράσημο.
1: Είναι ένα παράσημο αυτό για την ομάδα αυτή. Και γιατί τώρα εμείς έχουμε ένα budget, ξέρω εγώ, το οποίο μπορώ να πω ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει 20-25 φορές περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι. Του χρόνου τι θα κάνουμε?
1: Εντάξει,
0: εμείς ο Κολοσσός.
1: Ναι, εμείς ο Κολοσσός. Μ' άρεσε αυτό. Κοίταξε να δεις, έχει ξεκινήσει σιγά σιγά ο σχεδιασμός της ομάδος. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα ανταγωνιστικό ρόστερ, όπως είπες πριν, όλοι να είναι χρήσιμοι, γιατί θα υπάρχει φέτος, θα παίξουμε και ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έχουμε ένα αυτό το Champions League σε κατευθείαν σε ομίλους, θα ξέρουμε σε λίγες μέρες. Οπότε πρέπει να είναι ένα ανταγωνιστικό ρόστερ, ένα ρόστερ που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε δύο παιχνίδια την εβδομάδα, για κάποιες εβδομάδες. Εμείς ελπίζουμε να ισχύσει για πολλές εβδομάδες, δηλαδή να προχωρήσουμε και ευρωπαϊκά. Και αυτό είναι έτσι δύσκολο, γιατί εμείς δεν έχουμε έτσι τόσα πολλά λεφτά ώστε να μπορούμε να έχουμε πληθώρα παικτών. Αλλά πρέπει να κάνουμε τον κατάλληλο σχεδιασμό, αυτό που είπαμε πριν. Η ομάδα είναι ένα παζλ. Να βάλουμε τα κομμάτια αυτά που θα μας κάνουν περισσότερο ανταγωνιστική η ομάδα. Και να... γιατί ξέρεις, οι ομάδες που παίζουν αυτού του βεληνικού, παίζουν και Ελλάδα και Ευρώπη, είναι λίγο και κουραστικό.
0: Νομίζω
1: και
0: ότι η προηγούμενη εμπειρία του Κολοσσού
1: ήταν καταστροφική.
0: Μπράβο, ακριβώς. Με την Ευρώπη εννοώ.
1: Ναι, ναι, το θυμάσαι πολύ καλά και ήταν η περσινή, ας πούμε, χρονιά, η οποία η ομάδα δεν έπαιξε ούτε καλά στην Ευρώπη ούτε καλά στην Ελλάδα. Γι' αυτό θέλει ένα καλό σχεδιασμό, μια καλή οργάνωση, και γι' αυτό πρέπει να ασχοληθείς λίγο παραπάνω με τις επιλογές και των παικτών, ώστε να πάρεις παιδιά τα οποία έχουν κίνητρο, που είναι φρέσκα, που θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και η περίοδος αυτή του καλοκαιριού είναι η περίοδος αυτή που θα κάνεις επιλογές. Γιατί αν δεν κάνεις καλές επιλογές θα τρέχεις πάλι όπως τρέχαμε πέρσι το χειμώνα, να βρούμε παίκτες, να αλλάξουμε, να ξαναφτιάξουμε την ομάδα από την αρχή. Και εκεί πρέπει να είσαι τυχερός, όπως ήμασταν εμείς φέτος τυχεροί. Πήραμε 4 παιδιά που ήρθαν στη διάρκεια της σεζόν, οι οποίοι κολλήσαν πάρα πολύ καλά με την ομάδα. Αλλά αυτό προϋποθέτει και λίγο τύχη, γιατί το καλοκαίρι είναι πολλοί παίχτες ελεύθεροι που μπορεί να έχεις επιλογές και να διαλέξεις. Το χειμώνα είναι πολύ μικρή, ας πούμε,
0: η αγορά
1: ναι, και ναι. Είναι πάρα πολύ λίγοι παίχτες. Εκεί σταθήκαμε εμείς τυχεροί φέτος. Αλλά δεν είναι να το ρισκάρεις. Δηλαδή, αυτό που είπαμε πριν, ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο προγραμματισμός πρέπει να γίνει τώρα το καλοκαίρι. Είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για μια ομάδα.
0: Μα είναι και καλύτερη επένδυση αυτή η περίοδος. Δηλαδή, καλύτερη περίοδος για επένδυση αυτή η περίοδος. Άλλως δεν έχεις μετά.
1: Όχι, έχεις πολλές επιλογές. Δηλαδή, υπάρχει μια δεξαμενή παικτών πάρα πολλών. Πάρα πολλών. Δηλαδή, εννοώ πιο πολύ για τους ξένους, γιατί οι Έλληνες, ήθελα να το πω αυτό, ότι όλο και λιγοστεύουν οι επιλογές των Ελλήνων που μπορούν να σταθούν σε ένα επίπεδο αρκετά υψηλό, ώστε να παίζουν και Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και γι' αυτό εμείς προσπαθούμε αυτή την περίοδο που με στρέψει περισσότερο την προσοχή μας στο να δούμε τι θα κάνουμε με τους Έλληνες, γιατί όπως σου είπα οι ξένοι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δεξαμενή και εκεί μπορείς, ας πούμε, να λίγο να το καθυστερήσεις, λίγο να είσαι πιο σίγουρος για την επιλογή που θα κάνεις. Αλλά οι Έλληνες είναι απαιτητό να κινηθούμε πολύ γρήγορα.
2: Να σε γυρίσω στο παιχνίδι της Κυριακής. Η Ρεάλ θα είναι λαβωμένη. Λίγο πριν το τέλος του αγώνα τραυματίστηκε και το τελευταίο σέντερφορ που είχε απομείνει. Είναι πιο εύκολο τώρα για τον Ολυμπιακό ή θα κάνει μια Ρεάλ να προσαρμογεί στην άμυνα?
1: Κοίταξε, άμα έπαιζε ο Ταβάρες ήταν πιο ανταγωνιστική η ομάδα. Τώρα είναι ένα ρόστερ που έχει πολύ καλούς παίκτες αλλά δεν έχει ψηλούς. Παρόλα αυτά είδαμε ότι ήταν 19 επιθετικά rebound από μια ομάδα που έχει αθλητικά παιδιά, όπως η Βαλένθια. Δηλαδή η Ρεάλ έδειξε έτσι πάθος. Ήταν πολύ αγωνιστική η ομάδα σήμερα και τον βγάλανε, καταθέσανε ψυχή. Αρπάζανε την μπάλα οι κοντοί, πήγαιναν στα rebound. Αυτό που σίγουρα η Ρεάλ έχει θέμα τώρα με τους ψηλούς και μετά τον τραυματισμό και τον Καρούμπα, αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα επικίνδυνη, γιατί παίζει σε έναν πολύ γρήγορο ρυθμό, σουτάρουν καλά, είχαν τρομερά ποσοστά ευστοχίας και είναι και πολύ έμπειρα παιδιά και έχουν παίξει πολλά παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο και μπορούν να διαχειριστούν και το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά αν θες και το κομμάτι των συναισθημάτων που σε ένα τελικό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Όλα αυτά καταλήγουν ότι θα έρθει σε ελληνικά χέρια το ευρωπαϊκό, τουλάχιστον στα χαρτιά και στα λόγια. Αυτό το φόρτωμα όμως, αυτό το τελείως άσχετη, εξωαγωνιστική αλλά ουσιαστικά αγωνιστικό είναι γενικό. Και μια ερώτηση έτσι για να κλείσουμε διαφορετικά. Πολύ μεγάλο δεν είναι το καλαντάρι, φίλε?
1: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι κατά την περίοδο, ας πούμε, υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στην ομάδα και στις ομάδες όλες. Και ο Ολυμπιακός είχε σκαμπανεβάσματα. Αλλά το καλό είναι ότι δεν είχε τραυματισμούς, δεν είχε αυτά τα σκαμπανεβάσματα το τελευταίο διάστημα που συνεχώς ανεβαίνει ο Ολυμπιακός και έφτασε αυτή τη στιγμή να είναι σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο αγωνιστικό, να παίζει πάρα πολύ καλά και να είναι όλοι οι παίκτες, όπως είπαμε πριν, σε καλή κατάσταση. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι πώς θα βρεθείς στην κατάλληλη στιγμή στην καλύτερη σου φόρμα. Και ο Ολυμπιακός νομίζω το πέτυχε. Αλλά όπως είπες, το καλεντάρι νομίζω είναι πάρα πολλά παιχνίδια. Είναι εξοντωτικό, ας πούμε, γιατί πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν και παιχνίδια το καλοκαίρι με τις εθνικές ομάδες. Νομίζω ότι θα το φορμάτ ίσως θα έπρεπε να αλλάξει λίγο, να ελαφρύνει λίγο, ώστε να μπορούν και αυτά τα παιδιά να τα απεξέρχονται και να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.
0: Σταύρο Ελληνιάδη, εδώ θέλω να προσθέσω και άλλες ομάδες αυτές.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να γίνει να προσθέσει και άλλες ομάδες, αλλά μπορεί να γίνει
2: σε δύο ομίλους και να είναι λιγότερα παιχνίδια.
1: Ναι, να γίνει σε δύο περιφέρειες αυτό που υπήρχε σαν σκέψη με την αλλαγή του φορμάτ, να υπάρχει, ας πούμε, ανατολική και δυτική περιφέρεια, κάπως έτσι, ας πούμε, να ελαττωθούν λίγο τα παιχνίδια. Ναι. Θα μπορούσε να το μελετούσαν, αλλά είπαν ότι για άλλη μια χρονιά θα συνεχίσουν με αυτό το φορμάτ.
0: Και βλέπουμε.
1: Εντάξει. Εντάξει. Είναι αρκετά τα παιχνίδια, όντως είναι πολλές φορές βλέπουμε ότι και να σου πω τώρα και κάτι, ότι εδώ στην Ελλάδα προσπαθούν και το δέχονται και όλες οι ομάδες και το κάνει και ο ΕΣΑΚΕ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, τον βοηθούν. Δεν παίζουν τώρα, παίζαν, ας πούμε, τα play-offs της Ευρωλίγκας και υπήρξε μεγάλη αποχή. Δηλαδή, εμείς κάτσαμε 20 μέρες και περιμέναμε να τελειώσουν αυτά τα...
0: Άντε, ξαναβρεις και ρυθμό εσύ, έτσι.
1: Ναι, καλά, εμάς ήταν καταστροφικό αυτό το 20ήμερο. Τέλος πάντων, δηλαδή, δεν καταφέραμε, ας πούμε, στα δύο παιχνίδια να είμαστε έτσι τόσο ανταγωνιστικοί, να βοηθήσουμε και τον Ολυμπιακό να κάνει να έχει ένα δυνατό συναγωνισμό. Αλλά όλες οι άλλες χώρες έπαιζαν κανονικά.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, θυμάμαι τώρα παίζανε. Δηλαδή, η Μονακό, παραδείγματος χάρη, έφυγε από την Αθήνα, πήγε στο Στρασβούργο, έπαιξε την Κυριακή Παρασκευή, έπαιξε Ολυμπιακό, Κυριακή έπαιξε και την Τρίτη ξανά έπαιζε. Δηλαδή, ήταν εξοντωτικό το πρόγραμμα, ας πούμε, για τις ομάδες. Ενώ, εντάξει, εμείς εδώ νομίζω και καλά κάνουμε. Εντάξει, για τις ομάδες αυτές να έχουν έτσι χρόνο να προετοιμαστούν καλύτερα.
2: Ρωτάει... Να κάνουμε και ένα σχόλιο για τον Καρισκάρη.
0: Αχ, το κράταγες για το τέλος. Εντάξει, μετά θα το ρωτήσω. Όχι, για το Σκάρι, για το Σκάρι θα μας πει. Ναι, βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε, ήταν ένα σοκ για όλους μας, γιατί μίλησα και με διάφορους συμπαίκτες μου. Ήταν ένα παλικάρι με χρυσή καρδιά, εντάξει, είχε τα πάθη του. Εγώ πολλές φορές, ξέρεις, στεναχωριέμαι γιατί όλοι εστιάζουν και όλοι το θυμούνται για αυτό το επεισόδιο που είχε με τον Steve, το οποίο, εντάξει, ήταν μια κακή στιγμή, αλλά πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό παιδί, ένα τρομερό ταλέντο που και το συντάγαμε και με τα άλλα παιδιά, τους συμπαίκτες. Αυτό το παιδί δεν πείραξε ποτέ κανέναν, ας πούμε, ό,τι έκανε κακό το έκανε στον εαυτό του. Θα μπορούσε να είχε κάνει μια λαμπρή καριέρα στο NBA και στην Ευρώπη. Εντάξει, εμείς τον θυμόμαστε πάντα και τον φέρνουμε στο μυαλό μας έτσι για αυτό τα καρφώματα και αυτή την αθλητικότητα που είχε, γιατί πραγματικά τότε ήταν κάτι εντυπωσιακό.
0: Ήταν ο πρώτος ξένος.
1: Ναι, δεν ήταν ο πρώτος ξένος, ήταν ο πρώτος ξένος από τότε που
0: έγινε
1: το επαγγελματικό το μπάσκετ.
2: Πριν παίζανε μόνο στην Ευρώπη. Και ήταν ο πρώτος που έπαιξε σε όλο το πρωτάθλημα. Κανονικά. Αυτό δεν είναι, ή κάνω λάθος?
1: Ναι, νομίζω τώρα και εγώ. Ο Τζέκινγκς που ήταν, έπαιζε. Ο Τζέκινγκς έπαιζε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έπαιζε τότε με τον Στίβ και με τον Καθρινάκη και με αυτή τη φωνιά, το Μελίνη και τα άλλα παιδιά. Και νομίζω και πιο πριν υπήρχε ο Σπίρμαν που κι αυτός δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Α πούμε ήταν. Αλλά ο Σκάρι είναι ο πρώτος, ας πούμε, που έπαιξε τότε όταν το μπάσκετ θεσμοθέτησαν να υπάρχει ένας ξένος στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Σωστά.
1: Ήταν το πρώτο παιδί. Εγώ είχα τα τελευταία χρόνια είχα μια επικοινωνία μαζί του. Έτσι μου λέγε διάφορα. Είχαμε μιλήσει και σχεδιάζαμε να έρθει στην Ελλάδα, ήθελε να φέρει τη γυναίκα του να δει την Ελλάδα που έζησε, την Αθήνα και τα λοιπά. Μου λέγει ότι όπου συναντώ, ξέρω εγώ, στην Αμερική ελληνικό εστιατόριο, μπαίνω μέσα και τους μιλάω με τα ελληνικά αυτά που θυμόμουν και γελάνε. Δηλαδή, εντάξει, είχε περιπέτειες αρκετές στη ζωή του, αλλά εντάξει, εμείς έχουμε μια θετική εικόνα πάντα και έτσι θέλουμε να το θυμόμαστε. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί και ένας τρομερός αθλητής. Εγώ δεν έχω δει στην καριέρα μου έτσι, και σαν παίκτη, αλλά και
0: τόσο αθλητικός.
1: Και τώρα να υπάρχει, να είναι ένα, αυτός ήταν σαν δεκαθλητής, δηλαδή ό,τι και να κάνει θα το κάνει καλά, ας πούμε, γιατί είχε μια τρομερή αθλητικότητα.
0: Και να ευθυμίσουμε λιγάκι, εντάξει, τώρα ο Καραϊσκάρη έφυγε, αλλά ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ έστειλε ένα μήνυμα και λέει: Κανένα εισιτήριο έχεις, Σταύρο Ελληνιάδη, για τον τελικό? Πόσες έχουν ενοχλήσει, πες μου ειλικρινά.
1: Χαμός γίνεται. Τώρα μόλις πριν με πάρεις, είχε πάρει ένας φίλος και μου λέει: Έχεις κανένα εισιτήριο, θα βρούμε κανένα εισιτήριο. Του λέω τώρα πρέπει να βρούμε τίποτα Τούρκους που οι οποίοι θα φεύγουν και να καταφέρουμε να πάρουμε εισιτήρια. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει έτσι μια δίωδος που όποιος ψάξει, νομίζω και ασχοληθεί, μπορεί και να βρει.
0: Ωραία, έτσι, μας έδωσες χρήσιμη πληροφορία.
1: Τώρα που είναι τα social έτσι, τώρα σε τέτοια ανάπτυξη, νομίζω μέσα από social, μέσα από κάποια έτσι,
0: κάποιες ομάδες στα social media που λένε αγοράζω, πουλάω,
1: μπορεί κάποιος να βρει, γιατί νομίζω ότι συνηθίζεται. Ξέρω εγώ τώρα, κάποιοι θα αποχωρήσουν, οπότε κάποιοι θα τα δώσουν τα εισιτήρια, τι να τα κάνουν αφού αποχωρούν, οπότε εκεί θα μπορούν να βρουν. Αλλά όντως, κοιτάξτε να δεις, παρόλο που δεν είναι πια στον οργανισμό του Ολυμπιακού, δέχομαι όχι μόνο για τα εισιτήρια τώρα για το Final Four, αλλά κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ας πούμε, και όσο μπορώ εξυπηρετώ, όπως μπορούμε, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει τον Ολυμπιακό, θέλει να πηγαίνει στο γήπεδο, να χαίρεται, και προσπαθούμε και εμείς να τους εξυπηρετήσουμε όσο μπορούμε.
0: Λοιπόν, Σταύρο Ελληνιάδη, πρώτα απ' όλα, γιατί είπες είσαι εκτός οργανισμού Ολυμπιακού, ναι είσαι, αλλά τώρα μεταξύ μας που δεν μας ακούει και κανένας, είσαι ένα κομμάτι της ιστορίας του Ολυμπιακού, Σταύρο Ελληνιάδη. Οπότε
1: κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πέρασε 11 χρόνια εκεί, 5 σαν παίκτης, 6 σαν μάνατζερ, 11 χρόνια είναι αρκετά αν το σκεφτείς.
0: Εγώ θα κρατήσω κάτι άλλο, όμως. Πόσο πολύ σ' αγαπάνε όχι οι οπαδοί του Ολυμπιακού ή ο οργανισμός του Ολυμπιακού, αλλά και οι αντίπαλοι. Και πόσο σε σέβονται.
1: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό παράσημο σου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές, ξέρεις, γράφουν κάποια σχόλια κάποιοι αυτά. Και ξέρεις, όσο μεγαλώνεις, το συνειδητοποιείς αυτό. Πιο μικροί δεν το σκεφτόμασταν. Αλλά νομίζω ότι αυτό το να σ' αγαπάνε έτσι και να σου το δείχνουν και να σου το λένε, νομίζω ότι είναι έτσι μια ικανοποίηση και έτσι εκτιμάς περισσότερο τον εαυτό σου. Και ειλικρινά μου αρέσει αυτό, ότι εντάξει, είναι πολύ τιμητικό όχι μόνο οι φίλαθλοι της ομάδος, αλλά και διάφοροι άλλοι από άλλες ομάδες να πούνε ένα καλό λόγο.
0: Σταύρο Ελληνιάδη, ό,τι καλύτερο σε ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιατί είσαι κολοσιαίος, όπως λέτε εγώ.
1: Να ευχηθούμε Ολυμπιακός και το ελληνικό μπάσκετ κατ' επέκταση να σηκώσει την κούπα, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και για την ομάδα, αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ να είναι στην κορυφή της Ευρώπης.
0: Να είσαι καλά, Σταύρο Ελληνιάδη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
0: Λοιπόν, ήταν ο Σταύρος Ελληνιάδης, όπως είπα και εγώ, κομμάτι της ιστορίας του Ολυμπιακού, βεβαίως ένας μπασκετάνθρωπος, ο οποίος μας έκανε και μια έτσι ρεαλιστική προσέγγιση και του τελικού. Να θυμίσω, Κυριακή 9 η ώρα και εδώ από την Ερασπόρ. Και όπως λέει και ο Ζαμπέτας, γιατί όπως καταλάβατε πια ξεκινήσαμε με Ζαμπέτα, κάνουμε και ένα μικρό αφιέρωμα στο Γιώργο Ζαμπέτα σήμερα, με τραγούδια που έχει υπογράψει, που έχει ερμηνεύσει, που έχει προσφέρει σε πολύ μεγάλους καλλιτέχνες, και πραγματικά είναι ξεχωριστός Γιώργος Ζαμπέτας. Λοιπόν, γιατί πολύ απλά. Μάλιστα κύριε Ελληνιάδη, να είστε καλά.

Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα θα τρέξει ο διαγωνισμός Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ από τις εκδόσεις Μπελεποκ. Αυτό το εκπληκτικό βιβλίο το πήραμε και στα χέρια μας, μάλιστα, και είμαστε και ενθουσιασμένοι. Και πραγματικά επιβεβαιώνει αυτά που σας έλεγα και χθες. Χθες έπεσαν βροχή τα μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Και αν συνεχιστούν σήμερα και αύριο σε περίπου αυτό το ρυθμό, ας είναι και πιο κάτω, πιο υποτονικό το ενδιαφέρον σας, πιστέψτε με ότι θα κάνετε νέο ρεκόρ σε διαγωνισμό βιβλίου.

0: Το γλεντάμε το καημά σήμερα, έτσι, δικαιούμαστε.
1: Διώχνουμε τον κόσμο.
0: Ναι, σιγά που φεύγει ο κόσμος, εδώ είναι ο κόσμος. Γεια χαρά. Πελέ, Μαραντόνα και γκολ. Ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων μέσα από την κλειδαρότρυπα. Το εκπληκτικό βιβλίο μεταφρασμένο από την Μπέλεποκ και μας το παρουσιάζει και μας το δίνει. Λουτσιάνο Βερνίκε, λοιπόν, το βιβλίο του φοβερού και τρομερού αυτού Λατίνου, που ο πιο πολυμεταφρασμένος σε αθλητικό βιβλίο από τη Λατινική Αμερική, σε περισσότερες από 20 γλώσσες έχει μεταφραστεί ο σπουδαίος Λουτσιάνο Βερνίκε. Αυτό το βιβλίο, λοιπόν, στέλνετε μήνυμα, και είναι ευκαιρία τώρα να σας πω και πού μπορείτε να στέλνετε μηνύματα όσοι δεν γνωρίζετε, αν και βλέπω ότι ήδη έχετε αρχίσει. erasport@ert.gr είναι το email μας, erasport@ert.gr, και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Σε όλες τις περιπτώσεις, θα το ξαναπώ, πρέπει να βάζετε το τηλέφωνό σας, γιατί χωρίς τηλέφωνο δεν μπορώ να σας βάλω, δηλαδή δεν μπορώ να σας εντοπίσω. Δεύτερο, messenger, έτσι, Δημήτρης Καϊμάς, Τάσος Επιτρόπου, με ελληνικούς χαρακτήρες μπορείτε να μας εντοπίσετε. Υπάρχουν οι βραδινοί μπαλαδόροι στα social media, μπορείτε επίτησης να τους εντοπίσετε και εκεί, είτε στο Facebook είτε στο TikTok, και να μας πείτε ό,τι θέλετε με το δικό σας τρόπο. Έχουμε τα SMS, το 54160, σπορ, κενό, πληκτρολογείτε όνομα ή χωρίς όνομα, βάλτε το τηλέφωνό σας και είναι αρκετό για την κλήρωση, αλλά φυσικά και ό,τι άλλο επιθυμείτε να μας στείλετε μήνυμα. Και φυσικά το Viber ανοιχτό, ορθάνοιχτο, αέρα σπορ με λατινικούς χαρακτήρες. Στην αναζήτηση, μόλις εντοπίσετε το εικονίδιο της Ερασπορ, το λογότυπο, κατευθείαν κάνετε ένα κλικ εκεί πάνω και στέλνετε, χωρίς σπορ και τα λοιπά, κατευθείαν το μήνυμά σας. Λοιπόν, δεν θα τα λέμε συνέχεια, Πελέ, Μαραντόνα και γκολ. Είναι πολύ απλά. Φτάσαμε, πόσες είναι, 20 μέρες ακόμα για το παγκόσμιο. Πόσο είναι, 11 του μήνους.
1: 23 σήμερα, εξημερώσει έτσι.
0: Ας πούμε 23.
1: 19 μέρες, νομίζω.
0: 19 μέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, το φάγαμε το γαϊδάρο, μετά θα φάμε και το μεγάλο γαϊδάρο για να το ευχαριστηθούμε με 108 μάτς, 108 μάτς αν θυμάμαι καλά, 48 ομάδες, 45 μέρες θα χτυπιόμαστε μέχρι τις 19 Ιουλίου. Εδώ θα είμαστε συντροφιά και με την Ερασπορ και φυσικά και με μεταδόσεις από ό,τι μαθαίνω.
1: Και οπότε με τη FIFA να θέλει να το πούμε ένα, ότι άλλα το πάει
0: 120, δηλαδή, 68,
1: εκεί
0: 68
1: θα λέμε,
0: νομίζω είχε πει.
1: Έτσι, ποιος δεν θα πάει. Η Ευρώπη είναι που έχει πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί έχει πολύ καλές ομάδες.
1: Ενώ οι υπόλοιπες θα πάνε πολλές ομάδες μέτριες. Ενώ από την Ευρώπη πάλι θα υπάρχουν Ιταλίες που δεν θα πάνε.
0: Θα πρέπει να παλέψουν δηλαδή για να
1: δηλαδή οι Ιταλίες, ενώ κάποια ομάδα στην Ιταλία, ακόμη και στο Μουντιάλ της Ισπανίας.
0: Κάνει διάφορα τρίκ η UEFA,
1: ναι, ναι,
0: σε συνεργασία με τη FIFA, ώστε να μπορούν οι ομάδες, βασικά η UEFA. Και δηλαδή αυτό που έχει συμβεί με τη Σουηδία, είναι αντίπαλος και της εθνικής ομάδας τώρα το σύντομα.
1: Ανέσταση.
0: Ήρθαν τα φώτα τώρα, γι' αυτό είναι η αντίδρασή μας αυτή. Κάποια ασφάλεια θα είχε πέσει μόνο, εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Το θέμα είναι ότι μας ακούγατε. Έστω και σκοτεινοί τύποι. Οι σκοτεινοί μπαλαδόροι θα μπορούσαν να λεγόμαστε, εν πάση περιπτώσει. Οι Σουηδοί, παραδείγματι, στη φάση των προκριματικών, συγκέντρωσαν μόλις και μεταβίαση 3 βαθμούς. 3 ισοπαλίες είχαν. Υπόλοιπα ήττες. Αλλά μέσω του Nations League κατάφεραν να πάνε σε παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή υπάρχουν και αυτές οι παράμετροι.
1: Βλέπεις ότι και πάλι, ορίστε, έμεινε εκτός η Ιταλία. Δεν μιλάω
0: ναι,
1: για,
0: ναι, για την Ιταλία.
1: Μιλάω για Ιταλία.
0: Εντάξει, αρχίζουμε και το συνηθίζουμε πλέον με τους Ιταλούς. Έμειναν έξω το 18, έμειναν έξω το 22, έμειναν έξω το 26. Εντάξει, τώρα αρχίζει και κουράζει πλέον. Εντάξει, είναι μια παραδοσιακή δύναμη όμως η Ιταλία. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπορ, είναι η βραδινή μπαλαδόρη. Και σιγά σιγά να πάμε και στα μηνύματά σας. Πρώτα απ' όλα μέσω Messenger. Δημήτρη, θα εντοπίσεις τι γίνεται με τα SMS.
1: Βεβαίως.
0: Για κοίταξε και με τα SMS.
1: Λοιπόν, αυτή λίμνο, έχω στείλει για τραγούδι του Ζαμπέτα εκεί. Ακούσαμε Ζαμπέτα, έτσι.
0: Θα ακούσουμε Ζαμπέτες, θα ακούσουμε.
1: Ξανά.
0: Θα βάλουμε και άλλα τραγούδια που έχουν άλλους ερμηνευτές από Ζαμπέτα, εντάξει. Θες να ακούσεις κάτι άλλο?
1: Όχι, όχι, εντάξει.
0: Αφού έχω από... έχω τα πάντα όλα. Γιατί με κατηγορά. Γιατί με κατηγοράς.
1: Πάλι σύγχρονα θα ακούσουμε.
0: Άντε πάλι τα ίδια. Τι θέλεις να ακούσεις, Βίκη Μοσχολιού, θέλεις να ακούσεις Αλίκη Βουγιουκλάκη, τι θέλεις, Μαρινέλα, Βοσκόπουλο, τι θέλεις, πες μου εμένα.
1: Δεν ζει κανένας.
0: Τι θες να ζωντανούς, σου βάζω μόνο.
1: Όχι μωρά, όχι μόνο. Ωραία,
0: βάλε, δεν χρειάζεται. Βάλε ζωντανούς.
1: Δεν χρειάζεται, Ζαμπέτα.
0: Ζαμπέτας να είναι και ό,τι να είναι, εγώ είμαι φαν. Τι να κάνουμε τώρα. Μη σου άρχισε τους Καζατζίδιδες εδώ πέρα και σε μουρλάνω.
1: Νιστάζω ήδη.
0: Όχι, Καζατζίδι δεν νιστάζω.
1: Όχι με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν μπορείς.
1: Είναι από τα μαρτύρια που θα μου κάνουν κάποιοι άμα θα πρέπει να δει κάτι να με, να με πιέσουν πολύ, να μου βάσουν αναισθήρια. Μισή ώρα, δεν λέω μια ώρα. Μισή ώρα. Είναι αρκετό. Λοιπόν, ο φίλος από τη Λίμνο, όπως είπαμε, είπε για το τραγούδι του Ζαμπέτα. Ο Βασίλης Πάοκ μου κρατάει 14 ώρες παρέα. Φαντάζομαι δουλειά και στο λίγο που ξεκουράζεται.
0: Ναι, τουλάχιστον όταν κοιμάται προφανώς το λέει. Δηλαδή 14 ώρες, δεν θα κοιμάται και 5-6 ώρες.
1: Ναι, οπότε τις ώρες που.
0: Δεν θα πάει να πάνε και να πάει και τα τσιγάρα.
1: Δεν καπνίζει. Δεν λέω μόνο πίσω δεν καπνίζει.
0: Εντάξει, είπα τσιγάρα. Δεν θα πάει στο μινι μάρκετ να πάρει κάτι. Εντάξει, δεν θα
1: πάει. Τα ακούει. Αρχή.
0: Έλα, μόνο του έκανε. 14 ώρες σου φτάνουν. Τι λες κι άλλο. Μια χαρά. Να είσαι καλά, ρε Βασίλη μας. Και είσαι και παουτζής. Οπότε με είναι διπλή η χαρά μας. Λοιπόν, να πάω και σε κάποια άλλα μηνύματα. Πρώτα απ' όλα μέσω Messenger να δω τι γίνεται. Γιατί σας παραμελήσαμε. Εντάξει, είχαμε όμως Σταύρακα Λινιάδη και ωραίος τύπος. Καλησπέρα. Μου σηκώθηκε η τρίχα, λέει. Θέλω τον καημά να βάζει μουσική. Ας είναι, θα το αντέξω, λέει. Να, για το, επειδή βάζουμε το. Έλα, Γιάννη, βάλ το μία για τη δεσμένη. Βάλ το. Θα το έχεις έτοιμο. Εντάξει, μην το παρακάνω. Η συνέχεια αύριο. Έχει βγάλει τα ακουστικά εδώ μεταξύ για να μην ακούει. Έλα, μην το παρακάνουμε.
1: Είπαμε, διώχνουμε τον κόσμο.
0: Γεια σου Χρήσα και σε σένα. Πάμε στα μηνύματα λοιπόν γρήγορα. Σε θυμίζω τρέχει και ο διαγωνισμός. Πρώτος και καλύτερος πάλι ο Φραγκ. Να είσαι καλά Φραγκ, να είσαι πάντα καλά. Την καλησπέρα μας και από εμάς. Ο Νίκος στέλνει το μήνυμά του και ζητάει φυσικά Πελέ, Μαραντόνα και γκολ. Μπράβο, ξεκινήσατε υπέροχα με αυτά τα τρομερά τραγούδια του Ζαμπέτα. Γιατί γελάς? Γιατί γελάς, να το γράφει. Τώρα χωρίς έντερη Ρεάλ και με τελευταία απώλεια τον Ουσμάν Γκαρούμπατ, ο τελικός έγινε πολύ εύκολος. Δεν θα πω έγινε πολύ εύκολος, έγινε πιο εύκολος. Αυτό ναι, αλλά όχι έγινε πολύ εύκολος. Μεγάλη ατυχία στη φετινή Ρεάλ. Εντάξει, τώρα αυτά συμβαίνουν. Πέρσι ο Παναθηναϊκός τι έπαθε? Λαχτάρισε ο Παναθηναϊκός πέρσι.
1: Ο αθλητισμός έτσι είναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνονται όλα, να τα έχουμε όλα. Και ο Ολυμπιακός πήγαινε σε πολλά Final Four με αρκετές απουσίες. Φέτος είναι γεμάτος. Τώρα, κατά σύμπτωση, αν οι άλλοι έχουν προβλήματα, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι γίνεται. Ο Αλέξανδρος. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλή τύχη την Κυριακή για την ομάδα. Τη βρόχα βάλτε, λέει, από Ζαμπέτα. Θα βάλουμε Ζαμπέτες.
1: Θα βρέχει αύριο.
0: Ναι, για τη βρόχα, γι' αυτό λέει.
1: Και προφανώς, την ώρα που είναι Iron Maiden. Άσχετο.
0: Τι είναι αύριο, Ρώμα Ίντερ.
1: Iron Maiden.
0: Α, θα βρέχει και αύριο είναι.
1: Μπορεί να βρέχει, ναι.
0: Ζημιά.
1: Ζημιά, εντάξει, δεν είναι και ζημιά, αλλά όσο να είναι, είναι λίγο.
0: Εμείς όμως αύριο τι θα κάνουμε εδώ, Δημητράκη μου?
1: Θα είμαστε σκεπασμένοι.
0: Δεν εννοούσα αυτό, Δημήτρη. Εννοούσα τι ετοιμάζουμε για τους ακροατές. Είναι η βραδιά τους.
1: Τίποτα έκπληξη, θα δούμε.
0: Α, όχι.
1: Δεν θα δούμε. Θα δούμε έτσι να έρθουμε.
0: Καλά, να έρθουμε. Ναι. Δημήτρη, αν δεν έρθουμε, Δημήτρη, τι θα κάνουμε? Δεν θα κάνουμε τη βραδιά για τους ακροατές.
1: Άντε, ας την κάνουμε, εντάξει.
0: Δεν θέλεις?
1: Όχι, έλα μου.
0: Γιατί μου το λες, άστε. Εγώ νόμιζα ότι θα.
1: Να το πεις λίγο δύσκολο.
0: Α, εντάξει. Στείλτε μηνύματα, παρακαλέστε το καημά. Αύριο να δώσουμε το δικαίωμα σε εσάς να κάνετε το μουσικό πρόγραμμα που θα είναι και έτσι βαρβάτο, Σαββατόβραδο. Ως τον Παναγιώτη πάμε. Όπως καταλαβαίνεις, Αλέξανδρε, αυτά τα περίεργα δεν μπορώ να τα διαβάσω, αλλά Ζαμπέτα το διάβασα, έτσι. Ο Παναγιώτης, ο φίλος μας εδώ. Κύριε Δημήτρη, αφού λέτε η είδηση της ημέρας είναι ότι. Όχι, αυτό είναι άλλη μέρα. Ρε, εσύ, ό,τι να είναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα στο κόσμο. Θα φύγει η κυρία Καϊμά, γιατί δεν παίζει ολόκληρος ο ύμνος του Ολυμπιακού. Ορίστε. Παιδιά, τελικώς είναι την Κυριακή, μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα.
1: Έχουν μία ώρα και 10 λεπτά ακόμη.
0: Εντάξει, από ό,τι κατάλαβα, ο Γιαννάκης εδώ είναι, πρέπει να είναι φόλα Ολυμπιακός.
1: Α, έκυνε.
0: ΠΑΟΚ είναι. Και τι βάζει συνέχεια να πούμε. Είπαμε να κάνουμε λίγο πλάκα στον Καϊμά.
1: Εδώ τα μεταξύ συνεργηθήκατε.
0: Τα έχουμε κάνει αχταρμά. Γεια σου ρε Παναγιώτη, να είσαι καλά.
1: Σύντροφοι, λάτε για συμπαράσταση.
0: Κωστάκη, νομίζω ότι σημείωσα και χθες. Να είσαι καλά, και εμείς αγαπάμε, Κώστα μου. Εννοείται. Να και ο Γιώργος, ο φίλος μας, που ζητάει εισιτήριο από τον Ελληνιάδη. Γεια σου, Γιώργο.
1: Θέλει, έχουμε, άμα θέλει.
0: Καλησπέρα, Μπαλαδόρη. Έχω για Iron Maiden, λέει εισιτήριο. Και με βροχή. Πόσο, κατευθείαν να πας, πάω εκεί. Θες να πας στους Iron Maiden, έτσι.
1: Είναι εμπειρία.
0: Όχι, μωρέ.
1: Είναι εμπειρία. Είναι εμπειρία.
0: Ακόμη είναι εμπειρία, βέβαια είναι εμπειρία τώρα.
1: Σχετικά να σου αρέσουν, είναι εμπειρία να πας σε τέτοια συγκροτήματα.
0: Και να σου πω κάτι. Θα κλείσει το πρώτο μέρος με Iron Maiden.
1: Δεν είπα εγώ αυτό. Αλλά
0: είναι, το είπα εγώ τώρα.
1: Δηλαδή οι τραγουδιστές, ακόμα και pop, που να μας αρέσουν πολύ. Μεγάλα ονόματα είναι εμπειρία. Γιατί
0: δεν τους ακούς για κάθε μέρα, δεν τους βλέπεις από κοντά.
1: Όχι μόνο αυτό. Απάνω στη σκηνή δίνουν τα πάντα. Οπότε είναι εμπειρία τους DC Live.
0: Πραγματικά, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω, λέει ο Γιώργος, πως ο Παναθηναϊκός κατάφερε να χάσει 3 συνεχόμενα μάτς από τη φανταστική αλλά άπειρη Βαλένθια. Η ήττα από τη Ρεάλ έχει να κάνει με την ιδιοσιογρασία της Ρεάλ και ότι η Ρεάλ είναι η κυρίαρχη του παιχνιδιού στην Ισπανία. Αυτό έχει να κάνει. Και έπαιζε.
1: Ισπανία, αυτό είναι το.
0: Ισπανικό εμφύλιο είναι.
1: Αυτό είναι το βασικότερο.
0: Οπότε μην μπλέκουμε. Τα πράγματα δεν είναι το ίδιο.
1: Δηλαδή, φίλοι Ολυμπιακοί δεν θέλανε με την.
0: Πρώτα απ' όλα έχει χάσει ο Ολυμπιακός, έχει χάσει από τη Βαλένθια.
1: Φίλοι Ολυμπιακοί είναι πολύ απλό. Όχι μακριά από Βαλένθια.
0: Ναι, μια χαρά έχει κάτσει. Σταύρο ψυχάρα Ολυμπιακάρα, λέει και παιχτάρα ο Γιώργος, η Ρεάλ είναι στο τελικό, οπότε αξίζει το σεβασμό μας. Το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο. Ο Ολυμπιακός οφείλει να μπει όπως με τη Φενέρ. Αν το κάνει, θα κερδίσει. Αν μπει όπως τη Φενέρ και η Φενέρ είναι τόσο άστοχη, το μάτς θα πάει. Η Ρεάλ, συγγνώμη, είναι το. Η Ρεάλ να είναι τόσο άστοχη όσο η Φενέρ σήμερα.
1: 30 νομίζω.
0: Εντάξει, αν όχι 30, μια 20 την έχει εύκολα. Χαλαρά 18 έριξε τώρα. Οπότε μια χαρά. Τάσο, θέλω εισιτήριο. Αυτό μην το διαβάσεις. Δεν το διαβάζω. Εντάξει.
1: Το διαβάσουμε, δεν έχει εισιτήριο.
0: Ο Τάσος πάντως του μπάσκετ, απίστευτος εργάτης με πάθος και ήθος. Διαφωνώ μαζί σου, Ερνιάδης. Εντάξει, σεβασμός και στον Τάσο εδώ. Τον πάντο τον αγαπάμε. Αλλά ο Ερνιάδης είναι ένα σκαλοπάτι πολύ πιο πάνω στη συνείδηση του κόσμου του Ολυμπιακού. Από 11 χρόνια στον Ολυμπιακό, από διάφορα πόστα, οπότε και αγωνιστικά βεβαίως, πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να συμμετέχω στην κλήρωση του βιβλίου, ευχαριστώ. 6.45, Γιώργο, μπαίνεις στην κλήρωση 158%. Εκεί θα λέμε, ας τελειώσει κάποια στιγμή να δουλέψει και κανένας. Για το σχόλιο προηγουμένως. Ωραία. Πάμε να συνεχίσω, προλαβαίνω λιγάκι, Πες μου ναι ή όχι.
1: Ναι, προλαβαίνω.
0: Χαιρετισμό από Κάσπα Καλύμνου, γεια σου ρε φίλε. Βάλε Ζαμπέτα ο Γιαννάκης. Γιαννάκη μου, δεν ξέρω αν έχουμε το Γιαννάκη, αλλά τον πιο καλό το μαθητή μετά θα το βάλουμε μετά τους Iron Maiden που χρωστάμε. Ποιες Ιταλίες ρε φίλε, για την Ελλάδα δεν λες που πάει ο κάθε τυχαίος και εμείς πουθενά. Δεν πάνε κάθε τυχαίος από Ευρώπη.
1: Συγκρίνουμε με Αφρικές.
0: Από Ευρώπη δεν πάνε.
1: Από εδώ, από εκεί.
0: Εντάξει, αν ήταν αυτή η Ελλάδα έτσι όπως την έχουμε τώρα στο μυαλό μας, στην Κεντρική Αμερική.
1: Πιο
0: κουρασάω δηλαδή. Θα είχε πάει από τα πρώτα παιχνίδια. Ήταν αυτή η Ελλάδα έτσι όπως την έχουμε τώρα στο μυαλό μας. Στην Κεντρική Αμερική. Πιο κουρασάω δηλαδή. Θα είχε πάει από τα πρώτα παιχνίδια. Βάλω τον τρανό να ακούσει.
1: Αυτό θα γίνεται.
0: Να σου βάλει τρανό, λέει.

0: εκπομπή τέτοιο.
1: Όχι, όχι, μωρέ, εντάξει.
0: Δεν αντέχετε. Για να καταλάβω αν μπορώ να ακούσω.
1: Από τα παιδιά θα ξεκούσει.
0: Τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά.
1: Από τα παιδιά, τα επιτροπάκια.
0: Μα δεν νομίζω, δεν ακούνε τρανό.
1: Κάτι θα έχουν ακούσει, δεν μπορεί.
0: Τώρα ο Δημητράκης μου είναι της κουλτούρας ροκ.
1: Θα είναι ωραία, εντάξει. Από την Επιτροπούλα κάτι θα έχεις ακούσει.
0: Σωστό. Λέει, πολύ καλός ο Ζαμπέτας, αλλά με την ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα δεν βάλατε τόσες φορές τον ύμνο. Μα δεν είχαμε εκπομπή εμείς όταν πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Και εκτός αυτού δεν έχουμε βάλει και τον ύμνο.
1: Ποιος σύντροφος είναι?
0: Ο Μίτσος.
1: Μίτσο. Είναι
0: ο Δημήτρης από Αλεξανδρούπολη.
1: Ναι, ναι. Εδώ έχουν η συμπαιγνία.
0: Εδώ απλά γλεντάμε.
1: Ναι, εμένα. Αλλά και εγώ λέω.
0: Ο Γιάννης και ο Τάσος γλεντάμε τον Δημήτρη.
1: Αυτό ακριβώς αυτό κάνουν.
0: Μην έχεις παράπονα. Απόλαυσε το.
1: Μην νομίζετε αυτό που εκεί πέρα είναι Ολυμπιακό φωλιά.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την πρόκληση στο τελικό. Άψογη στο παρκέ και ατμόσφαιρα ιδανική με το καλό και το τρόπιο, λέει ο Παναγιώτης από Κόρυθο. 144 το τηλεφωνό του. Πάνω, όπως καταλαβαίνεις, είσαι και εσύ μέσα. Ο Στέφανος, προλαβαίνω. Τι θα κάνουμε, θα το πάμε μέχρι ακριβώς. Βάζεις τα διαφημιστικά σου, κάνεις ό,τι θέλεις. Βάζεις Iron Maiden, βάζεις Maiden και μετά. Εντάξει, εντάξει, οπότε έχω δικαίωμα. Δημήτρη, βάλε κανένα ροκ ελληνικό. Όχι άλλο Ζαμπέτα, φτάνει πια, δεν αντέχω αυτά τα τραγούδια. Όχι, δεν τα λέει, αλλά εν πάση περιπτώσει σε υποστηρίζω. Στέφανε, κάνε μας τη χάρη. Άσε μας ήσυχος. Γεια σου Τάσαρε. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, παιδιά. Από τους αγαπητούς αγαπημένους παίκτες ο Σταύρος Ελληνιάδης και με χιούμορ. Θυμάμαι σύνθημα για Ελληνιάδη από τα 80's. Ναι, ναι, ναι. Είναι παρθένα του Ελληνιάδη η χτένα. Γέλαγε πολύ μόνο που το άκουγε. Εντάξει, και το λέω έτσι δημόσια γιατί όπως είπες έχει και χιούμορ ο Σταύρος. Οπότε δεν είναι κανένα. Και δεν είναι και κόμπλεξ, δεν είναι κομπλεξικός. Καλημέρα. Ερώτημα για τον Δημήτρη. Ποια είναι η πιο μεγάλη πίκρα, η δικιά μας στο Τελ Αβίβ ή η δικιά σας φέτος από Βαλένθια? Στο Τελ Αβίβ, Κορνίλιους Τόμψον. Αυτό εννοεί.
1: Ναι, αλλά.
0: Ο απεκλεισμός από τη Μακάμπη στο ποδόσφαιρο δεν καταλάβα. Μάλλον για τον μπάσκετ λέει.
1: Με τον μπάσκετ, ναι.
0: Τον μπάσκετ, ναι. Το 93.
1: Πήγε τελικό. Ο Παναθηναϊκός δεν πήγε καν Final Four.
0: Φέτος εννοείς.
1: Ναι, για φέτος μιλάει. Συγκρίνει.
0: Το Τελ Αβίβ τότε που, με τον Ολυμπιακό που έχασε το Ευρωπαϊκό, ναι, ναι. Αν είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, με τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού.
0: Και σου λέει ποιο είναι το χειρότερο.
1: Νομίζω ο τελικός.
0: Τελικός, ναι. Γιατί ήταν πολύ. Χωρίς δεν μπορούσε να βάλει ούτε πολύ ο Ολυμπιακός. Σωστό. Ναι. Είναι.
1: Έτσι, νομίζω τελικός είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι και διαφορετικές περιπτώσεις, αλλά με περιπτώσεις, αν θέλουμε να το συγκρίνουμε. Λέει καλησπέρα, Τάσο και Δημήτρη. Έτσι είναι ο αθλητισμός, έχει και ατυχίες. Έτσι έχασε πρωτάθλημα φέτος ο ΠΑΟΚ από το Φεβρουάριο. Νοσοκομείο ήταν. Τάσο 62 πόντι ημίχρονο που έβαλε η Ρεάλ και 105 τελικό. Δεν υπάρχει για τον Ολυμπιακό. Έχει χάσει κάτι που δεν πιστεύω να αφήσει να συμβεί. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα βάλει 105 πόντους η Ρεάλ. Αυτή η Ρεάλ, ειδικά στην κατάσταση, και στην κατάσταση που είναι στον Ολυμπιακό. Ύστερα, επειδή. Εν τω μεταξύ, λέμε για την καλύτερη άμυνα η Φενέρ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και την τρίτη καλύτερη άμυνα, αν θυμάμαι καλά, τώρα δεν τα έχω μπροστά μου. Στο μέσο όρο, λίγη μικρή διαφορά. Λέμε καλύτερη άμυνα. Εντάξει, γιατί το Ολυμπιακό αμυνάρα ήταν. Δεν φτάνει πρώτο, ρε παιδιά, αν δεν παίζει άμυνα. Τώρα, τι λέμε τώρα. Ύστερα, επειδή όλο το ΆΚΑ θα είναι Ολυμπιακός, μην έχει το άγχος της έδρας. Έχει συμβεί με ΠΑΟΚ το 93 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σωστό, ήμουν εκεί και το παρακολούθησα τότε. Ήμουν στην εφημερίδα Ελεύθερος. Θυμάμαι και πραγματικά πανικός. Ελεύθερος δεν υπάρχει πλέον, γι' αυτό και τον ανέφερα. Που ήταν όλο ΠΑΟΚ και έχασε όντως και το μεγάλο Φεβρουάριο και είχε προηγηθεί και με 8 πόντους απέναντι στην Μπενετών. Που έβαζε τα τρύπαντα αυτό ο Ιταλιάνος, που μας τρέλανε. Ήταν και ο Κούκοτς, αλλά ο Ιταλιάνος, δεν θυμάμαι το όνομα του τώρα, είχε βάλει κάποια στιγμή 4-4, 5-5, μας κοιμουρλάνει. Να σταθώ στις δηλώσεις του Παπα-Νικολάου που είπε τους κάναμε να χάσουν την αυτοπεποίθησή τους στα σουτ. Γι' αυτό αν είδατε και πόσα ελεύθερα έχασαν μετά από rebound. Σωστό αυτό. Πρώτα απ' όλα, όταν κουράζεσαι, γιατί ο άλλος σε πιέζει πάρα πολύ, εντάξει, δεν τα βάζεις. Γι' αυτό και τα έχασαν, αν είναι αυτό που λες. Από την άλλη, όταν παίζεις σκληρή άμυνα συνέχεια, κουράζεσαι κι εσύ. Αλλά είδες ότι ο Ολυμπιακός τα έβαλε. Γιατί τα έβαλε, να σου απαντήσω εγώ, γιατί το είπε και ο Ελληνιάδης προηγουμένως, εμέσως πλησαβέστατα όμως. Έκανε rotation ο άνθρωπος. 12 παίκτες έβαλε. Όποιον έβαζε, έλα ρε εσύ, μία και ένα λεπτό, έχεις δίκιο. Πάρ' τη γραμμή.

0: Era Sport 101,8.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: καλή Iron Maiden, έτσι. Αλλά. Αλλά σε μας. Αλλά 200 ευρώ θέλεις να δώσεις. Δεν δίνεις 200 ευρώ για να τους ακούσεις.
1: Και λιγότερα, εντάξει, θέλεις και λιγότερα.
0: Εντάξει, οκ, okay, θέλεις και λιγότερα. Εντάξει, ρε παιδιά, αυτά είναι τώρα μια φορά.
1: Έχουν
0: ξανάρθει, πρέπει να έχουν ξανάρθει.
1: Έχουν έρθει, έχουν έρθει.
0: Εντάξει, κάθε χρόνο έρθουν. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε παρέμβαση και από τον Χρήστο που το θυμήθηκε το Ραγκάτσι. Έτσι,
1: αλλά...
0: που δεν θυμόμουν κι εγώ, αλλά και από το αγαπημένο μου. Αγαπημένο μας εδώ το Βασίλειο Σκοντή, ο οποίος, εντάξει, ο Σκοντής έχει πάει πρώτα απ' όλα σε περισσότερα Final Four από ότι ο Μπρατοβίτς, έτσι που το μοιράζει. Έχει χάσει μόνο ένα τότε που ήταν εκλογές και είχε τα πλεξίματά του εδώ, δεν μπορούσε να σηκωθεί να φύγει για να τους πει γεια σας. Αν και θα μπορούσε να το κάνει, αλλά είπε να μην φανεί αγενής απέναντι στο Πασόκ τότε που.
1: Ναι,
0: λέει, εντάξει, οκ, παιδιά, να χάσουμε και ένα Final Four. Νομίζω στο Βερολίνο θα πήγε. Το 24.
1: Τώρα κατ' επόμενο θα
0: και
1: είναι.
0: Θυμήθηκα Γιακοπίνη, λέει Μάσιμο Γιακοπίνη, και το τελευταίο τρίπλο ο Μαουρίτσιο Ραγκάτσι. Τώρα.
1: Βέβαια. Πήρε,
0: έστειλε μήνυμα η κινητή ζωντανή εγκυκλοπαίδεια.
1: Για να έτσι. Ρίξω λάδι στη φωτιά.
0: Και για να πω, όχι, θα το ξεχάσω.
1: Μπορεί να χάσει κι άλλο.
0: Τι?
1: Το επόμενο μπορεί να το χάσει.
0: Λόγω εκλογών πάλι.
1: Γιατί αν θα γίνουν. Το 27 θα γίνουν μέσα. Θα είναι άνοιξη. Οι πρώτες. Αλλά επειδή είναι πανδύσκολο να υπάρχει αυτοδυναμία και είναι δύσκολο με τα σημερινά δεδομένα έτσι, να υπάρξει και στην κυβέρνηση,
0: ναι.
1: Να πάνε σε δεύτερες εκλογές που νομίζω μπορεί να είναι και πάνω σε Final Four.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή
0: σωστό.
1: Πάνω σε Final Four να είναι σε εκλογική περίοδο.
0: Ακού.
1: Του βάλα δύσκολα τώρα.
0: Η Ευρωλίγκα θα χάσει. Δεν θα χάσει ο Σκουτής. Η Ευρωλίγκα θα χάσει. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, σήμερα έκανε μια ανάρτηση ο. Τι άλλο μπορεί να την έκανε. Εγώ στον Τραπεζανίδη την είδα. Μια φωτογραφία πραγματικά ιστορική από το πρώτο Final Four. Δεν ήταν από το πρώτο, μάλλον ήταν σημερινή φωτογραφία. Αλλά ήταν μια παρέα που ήταν και στο πρώτο Final Four, δεκαετία του 80 εκεί. Θύμησε μου, ρε Βασίλη, που ήταν με τον Άρη, τέλος πάντων, όπου κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Τέλος πάντων, Παπαδογιάννης, Καρίδας, Φιλέρης, Τραπεζανίδαρος, Σκουντέας, Σκουντής δηλαδή. Αυτοί οι πέντε ήταν, νομίζω. Δεν ξέρω.
1: Αγοράκια.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, αυτά τα παιδιά είναι μεγάλωσαν από τα τέλη της δεκαετίας του
1: 70. Πολύ νέοι,
0: πασχετικά.
1: Λέω, έτσι.
0: Η φωτογραφία δεν είναι από τότε.
1: Ναι,
0: απλά ήταν
1: η ίδια παρέα.
0: Είπα και τον Παπαδογιάννη. Τον είπα και τον Παπαδογιάννη. Ναι, ναι. Ωραία φωτογραφία. Πολύ.
1: Αλλά αυτό θα ήταν να την είχαν κρατήσει. Υπήρχε παρόμοια του τότε και να λένε τότε και τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γάνδη, έλα το 88. Ρε Βασίλη, σου ζητώ συγγνώμη. Μ' αρέσει γιατί η τεχνολογία μας βοηθάει. Επίσης θα θυμίσω και Στέφανο Ρουσκόνη, λέει, είχαν σέντερ, λέει ο Χρήστος. Σωστός. Ωραία φάση. Τι κάνετε, παιδιά, τα εισιτήρια στη θύρα 13 στο T-Center τα είχαν Παναθηναϊκοί και τα έδωσαν στους Ολυμπιακούς. Δεν μπορούσαν να πάνε. Έτσι απορία το έχω. Χιούμορ από τον Γκρέκ.
1: Χούμορ.
0: Χούμορ.
1: Όχι χιούμορ, χούμορ.
0: Ο Στέλιος. Καλύβες από Κορώνου. Α, Χανιά Κρήτης. Πηδέν 37. Προφανώς για το βιβλίο, Στελάρα μου. Τι να μας πούνε και οι χευμεταλλάδες που έχουν γίνει όπως τη μασκότ τους. Έχει μασκότ μέταλ, δεν ξέρω. Η βροχή θα τους κάνει κάτι βράχι κυκλώματα. Τίβλα να έχουν. Ελπίζω όχι, ρε φίλε, να πούμε. Έχουν δώσει τόσα λεφτά. Μην τους γλεντάς τόσο πολύ. Τα πειράματα του Νίκολα Τέσλα λέει, θα γίνουν εκεί πέρα. Μόνο ο Κρις Ντεμπέρκ ήταν αδιάβροχος. Θυμάμαι στη συναυλία στο Λυκαβητό 13 Ιουνίου του 92. Τι θυμάσαι, ρε μεγάλε, μπράβο. Όταν έπιασε μια ξαφνική μπόρα, οι μουσικοί πανικόβλητοι έτρεχαν να καλύψουν τα όργανα και ο μέγιστος Ιρλανδός Τραβαδούρος έπαιζε με ακουστική κιθάρα το Hey Jude υποβροχή. Τι λες, ρε φίλε, έχεις ζήσει τέτοια εικόνα, μπράβο. Ωραίο, πολύ καλό ήταν αυτό. Ο Νικόλας συνεχίζει. Ο Γιούλ θα παίξει την Κυριακή. Όπα, ανάβεις φωτιές, αυτό ήταν καλό. Καλό. Πολύ σωστά τα είπε ο Μίτσος από την Αλεξανδρόπολη. Βάλτε και τον ύμνο της πρωταθλήτριας Ελλάδας, την ΑΕΚάρας μας. Έχουμε πει για την ΑΕΚ εδώ, μόνο ΑΕΚ ρε, και μόνο φτάνει. Δεν ήμασταν όταν πήρε το πρωτάθλημα, τώρα δεν είναι. Μα τον ύμνο δεν τον παίξαμε του Ολυμπιακού. Ο ύμνος του Ολυμπιακού.
1: Τσιγκλάκια βάζουμε.
0: Ναι, Τσιγκλίζουμε τώρα. Καλά, και οι δύο άστοχοι ήταν στην αρχή, αλλά η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν φοβερή. Εγώ πιστεύω ότι ο φίλος ΑΕΚΖΙΣ έχει ένα δίκιο. Βάλτε λίγο τον ύμνο της ΑΕΚ. Σιγά ρε φίλε, θα βάζουμε το ύμνο ομάδων. Και δεν έχουμε βάλει τον ύμνο του Ολυμπιακού, είπα.
1: Δεν το βάλαμε.
0: Όχι, δεν βάζουμε. Ούτε καν τα παιδιά του Πειραιά δεν παίξαμε. Μην λέτε τέτοια πράγματα. Καλησπέρα Τάσο και Δημήτρη, καλή εκπομπή, σας ακούω, συγχαρητήρια στην ομάδα μου για την νίκη και ελπίζω την Κυριακή να το σηκώσουμε. Τάσο, βάλε ζαμπέτα, μου αρέσει πάρα πολύ, και στον Κυρδόδωρα, βεβαίως Νικόλα μου, θα βάλουμε, να είσαι καλά. Πάμε στο Μάικ, ο Μάικ τώρα, τραγουδάρα βάλατε, θα με κάνετε να μην μπορώ να κοιμηθώ. Αναφέρεσαι φυσικά στο ζαμπέτα φαντάζομαι, έτσι. Ήδη ανυπομονώ για αύριο, αφού θα δώσω στην κοπέλα μου δαχτυλίδι μέσα στην αρένα. Την ευχή σας, αν πας αύριο στην αρένα, θα είσαι μόνος σου.
1: Γιατί?
0: Α, στην αρένα εννοείς, στην αρένα, στην συναυλία. Μεγάλε, νόμιζα ότι εννοούσε για τον μπάσκετ. Ρε φιλαράκο, Μάικ, και φωτογραφία, ρε εσείς.
1: Αργείς λίγο, αλλά το πιάνεις.
0: Να σου πω ένα μυστικό που δεν το ξέρουν πολλοί, να το είσαι. Δαχτυλίδι δίνουμε όταν είμαστε σίγουροι ότι θα πει ναι. Μην πάμε τη στραπάτσα. Οπότε, αν είσαι σίγουρο.
1: Θα το δώσει αλλού.
0: Θα το δώσει αλλού, αλλά. Για αλλού πάει. Αλλού
1: αλλά
0: θα
1: έτσι,
0: το δώσει.
1: Όχι, όχι, έτσι.
0: Όταν είσαι σίγουρο, το δίνει. Εντάξει, μην το κάνουμε. Και ήδη σε έχω βάλει και στην κλήρωση, φίλε Μιχάλη. Έτσι, από Φλόρινα. Σε θυμάμαι από χθες. Ο Γιάννης, θα φανταστώ το αγαπημένο σου του τρανού είναι το. Μαντέλα εφέκτ, τι είναι αυτό, δεν ξέρω, που λέει μόνο Ολυμπιακός και στο κλαμπ μόνο τρανός. Καλό, καλό ρε Γιάννο. Θρυλάρα ο Γιάννος, αν το λιμνώ. Θρυλάρα. Και ξέρεις, έχεις καταλάβει ότι σε έχω αγαπήσει ιδιαιτέρως, όχι για τον Ολυμπιακό, καμία σχέση. Για κάποια πράγματα που μας έχεις πει και μας έχεις αγγίξει πάρα πολύ. Σας έχω ξαναγράψει ότι του Ολυμπιακού του αρέσει το γυαλί. Θα το σηκώσει στο γυαλί σας, περαστικά σας. Έχεις και γυαλί ρε μεγάλη. Ωραίος. Ο Μάικ, όχι απλά σίγουρος λέει, σιγουρότατος ο Μάικ για την πρόταση για το δαχτυλιδάκι.
1: Γι' αυτό είναι.
0: Θα γίνει χαμός, γουστάρω. Άλλαξε μέρα, λέει Τάσο, αλλάξουμε μέρα για να παίξουμε ΑΕΚ. Αλλάξουμε μέρα, βάζει φωτιές ο άλλος, έτσι. Δεν αντέχετε ρε φίλε, είμαστε κάποιας ηλικίας, δεν είμαστε για πολλά πολλά εμείς. Ο δρόμος για τη Γάνδη, Κάζο από Παόκια, μέσα στο Χαριλάου 1-2 και διαφήμιση γάλα αγνό, Μπομπ Μακάντου στο σύνθημα. Ναι, σωστός. Ωραίες ιστορίες. Να ακούσουμε λίγο ζαμπέτα που δεν έχουμε ακούσει καθόλου σήμερα.
1: Ακούσουμε.
0: Πόσο ζαμπέτα να αντέξεις. Τι θέλεις. Τι έχεις βάλει, αυτό θα βάλεις. Αυτό ήταν ένα σύνθημα.
1: Με τον Χαρίκο.
0: Όχι. Χαράλαμπος Βασιλιάδης, Γιώργος Ζαμπέτας. Το 64 είναι αυτό, πρόσφατο το τραγούδι. Έτσι, ο πιο καλός ο μαθητής ρε φίλε.
1: Ήταν ο Χάρης Κοπιτσής.
0: Έχουν γίνει σύνθημα. Αυτό έχει γίνει σύνθημα από όλα τα πέταλα.

0: φωνάζει. Ρεάλ Ολυμπιακός 77-107, όλα στο 7. Ζαμπέτας και Μοσχολιού αν έχετε. Καλό βράδυ, λέει ο Κώστας, 19 ετών. Είσαι και ακούς Ερασπορ, αυτό είναι ό,τι πιο ωραίο. Βάλε τρανό. Όχι, αυτό δεν είναι. Δεν θα το αντέξει η Χρύσα. Η Χρύσα μας είπε μάλιστα, άμα είναι να βάλει τρανό, λέει, από για ύπνο. Έστειλε μήνυμα εδώ. Okay, γιατί όχι. Είναι καλό να ξεκουράζεις, αλλά τρανό δεν θα βάλουμε. Θα πέσω από το παράθυρο, γιατί για κανένα τρανό θα εννοεί και αυτή και η Δέσποινα.
1: Okay. Ναι, ενώ μετά πολύ καλά, εντάξει.
0: Τι.
1: Ενώ με τα σύγχρονα που ακούμε.
0: Άντε μου, ναι,
1: καλά,
0: πάντα,
1: καλά.
0: Εκεί ναι, ναι. Αγκρινιάζεσαι. Ναι. Ορίστε, ο Γιώργος, ο φίλος μας εδώ, λέει: μπορείτε να βάλετε λίγο Ζαμπέτα. Κάτω. Εδώ το μήνυμα. Σε γλεντάει ο Ζαμπέτα. Βάλ του τώρα, για να ακούσει.
1: Μια φορά ακουστικά, οπότε ό,τι και να βάλετε. Είμαι οκ. Okay.
0: Εντάξει, φτάνει. Δεν άκουσες.
1: Όχι.
0: Δεν ακούει. Κόφτω, δεν είναι. Ξέρει αυτό, θα τρώγεται.
1: Σε βλέπω, σε βλέπω.
0: Μόλις τα βάλε. Εντάξει. Αρκεί που το άκουσε. Μας αρκεί αυτό. Πάμε στον Αλέξανδρο. Είχα κερδίσει την ιστορία του ΠΑΟΚ στην κλήρωση για τον αδερφό μου. Το έχει. Αν θέλετε και γίνεται, βάλτε το πάλι σε κλήρωση αφού ακούν την εκπομπή ΠΑΟΚΙΑ. Μην διαβάσετε. Δεν γίνεται. Τι θα κάνουμε τώρα. Δώσ' το σε ένα παιδάκι, σε ένα άλλο, κάπου αλλού, τι να κάνουμε τώρα. Αρκεί που το πήρα, που το πήρες, με νοιάζει να το παιδί. Όταν κάνουμε διαγωνισμούς, όπως αυτό το εκπληκτικό βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκόλ, ιστορία των παγκοσμίων και παίρνω μέσα από την κλειδαρότρυπα, την Belle Epoque, το Λουσιάνο Βερνίκε. Αυτό το βιβλίο τώρα είναι, άμα το πάρεις, στείλτε ένα μήνυμα, ξέρεις, μεγάλε, όχι ευχαριστώ, δεν θέλουμε ευχαριστώ, μεγάλε το πήρα. Μας είναι πολύ μεγάλη χαρά αυτό. Γιατί φροντίζουν οι εκδοτικοί. Εμείς δεν μπλεκόμαστε καθόλου στη διαδικασία. Οι εκδοτικοί θα φροντίσουν να στείλουν. Εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία, δηλαδή πέρα από το τηλέφωνο που θα έχετε γράψει έξω και η επικοινωνία. Τι είπαμε, να μας δώσετε διευθύνσεις, ταχυδρομικούς κώδικες, ώστε να ενημερώσουμε τους εκδοτικούς και να σας το στείλουν. Είναι πολύ απλό, μια πολύ απλή διαδικασία και για εσάς και για εμάς. Και εγώ το ίδιο, γι' αυτό δεν χάνω εκπομπή από παλιά. Και τώρα που κόψατε τα τηλέφωνα, καλά και αυτά δεν λέω, αλλά τις περισσότερες φορές ήταν αυτό που λέμε, όχι μωρέ, εντάξει, δεν είναι έτσι, μας λείπει και εμάς, θέλουμε την επικοινωνία με τον κόσμο. Ακόμα και αν είναι καλά, μας ενδιαφέρει να μας λέει ο άλλος, είμαι καλά. Και ξέρεις κάτι, είναι και μια συντροφιά και για εμάς, που εδώ...
1: Κοίταξε, η μεγαλύτερη συντροφιά είμαστε για αυτόν τον τύπο που λέει. Σήμερα το
0: σύμπερα. Άντε πάλι τα ίδια, με ασχολείσαι.
1: Άθλοι αθλητικογράφοι.
0: Εντάξει, κάτι
1: ξέρει. Είναι επιτακτική ανάγκη,
0: ναι,
1: να κερδίσει η Ρεάλ, γιατί την έχετε παραδεί και να τιμωρηθεί το κατεστημένο των αιμοσταγών Ελλήνων σαθρών μεγαλοεπιχειρηματιών και να εξαφανιστεί το φαύλο πανηγυριάκι σας κατά της πατρίδας. Είναι αυτός που στέλνει για πασόκους και τέτοια.
0: Α,
1: αυτός είναι.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Και κάπου εκεί στην Ισπανία κάποιος Χόρχε. Όχι ο Χόρχε ο δικός.
1: Όχι, αυτός είναι κάθε μέρα τουλάχιστον σε εμάς.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι όποτε είμαστε εμείς, το στέλνει, αλλά είναι από τους φανατικότερους ακροατές.
0: Ναι. Εντάξει, okay. Τον αγαπάμε. Να είσαι καλά, ρε Φιλαράκο. Καλά, μπορείς να βάλεις και το καινούριο του Οικονομόπουλου τα 4 δάχτυλα. Άκου. Αν θέλετε παραγγελίες και τέτοια, να ξεκαθαρίσω, αύριο, όπως και κάθε Σάββατο ενδεχομένως, αλλά θα δούμε, τουλάχιστον για αυτό το Σάββατο, θα κάνετε τις παραγγελίες σας, όμως υπό έναν όρο, Δημήτρη.
1: Ναι, να μας δώσει μια εξήγηση γιατί θέλουμε αυτό το τραγούδι, όχι,
0: όχι γιατί με καψούρι, γιατί με καψούρις με τη Σόνια.
1: Με τη Μαρία, ας πούμε, ναι, ναι.
0: Όχι. Σόνια.
1: Στάση
0: Σόνια.
1: Ναι, Αλεξάνδρα. Ναι, ναι.
0: Όχι. Τέλος πάντων, να μας αιτιολογήσετε. Να μας πείτε μια μικρή ιστορία, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω.
1: Τώρα ξέρεις τι είναι και αυτό, ιστορία τώρα. Πόσο ιστορία έχει ένα καφέ που να δίνουν τίτλο στάσης.
0: Τι να κάνει.
1: Εκεί που είναι στάση Σόνια.
0: Ναι.
1: Θα ήταν καφετέρια Σόνια.
0: Σόνια, ναι.
1: Και λέω,
0: γνωστό.
1: Ναι, αλλά δώσανε σε μια στάση το όνομα ενός καφέ.
0: Ναι, γιατί αυτό ξέρανε.
1: Ναι, θα μπορούσε, παιδάκι μου, λες ότι. Μα εδώ του κάνεις και διαφήμιση.
0: Η Σόνια. Τώρα υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Τώρα δεν νομίζω. Αλλά στα Σόνια είναι εδώ και. Ναι, όταν υπήρχε ακόμη το μαγαζί.
0: Μα πρώτα απ' όλα έχει γίνει σαν περιοχή. Δηλαδή,
1: ιστορικό μέρος. Ναι, ήταν εκεί εν μέρη ιδρύθηκε το Πασόκ.
0: Εκεί θες να καταλήξεις.
1: Όχι, όχι. Απλά το λέω.
0: Προέκυψε.
1: Τι να αυτό. Θα πει ο 321.
0: Ο 321.
1: Αυτά είναι ο 321 και λέει. Αφλή Πασόκ.
0: Και καλά σας κάνει. Αλλά αυτοί είστε. Λοιπόν, ο Γιώργος από Θεσσαλονίκη. Φαίνεται πως είναι γραφτό του Ολυμπιακού να πάρει ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο στην έδρα της ΑΕΚ και ευρωπαϊκό στο μπάσκετ στην έδρα του Παναθηναϊκού. Δεν μπορεί να ερμηνευθεί αλλιώς.
1: Θα γίνει μετά την επόμενη χρονιά. Και ένα Final Four Volley Θεσσαλονίκη στο Παλατάκι και θα το σηκώσει και εκεί.
0: Στο Volley χρειάζεται πολλά χιλιόμετρα όλες οι ελληνικές ομάδες για να φτάσουν σε επίπεδο.
1: Εντάξει, εγώ είπα του χρόνου θα γίνει εκεί και θα το σηκώσει. Θα γίνει 3-3.
0: Ναι, οκ. Πάμε και στο Τάσαρο. Κύριε Καϊμά, πρέπει να. Να διδάξεις τέλος πάντων υποχρεωτικά μεταξύ. Α, να διαλέξεις εννοεί, μωρέ. Έλα, γιατί γίνεται ένα γραμματισμός εδώ πέρα. Υποχρεωτικά μεταξύ ύμνου Ολυμπιακού και τρανού. Τι θα διάλεγες?
1: Τρανό. 1.000.000%. Μ' αρέσει που το βάζουμε και σε ερώτημα.
0: Τώρα καλά κάνει ο Γιάννης και σου τα βάζει εκεί πέρα.
1: 10 τραγούδια συνεχόμενα τρανό. Άνετα. Μη σου πω 10 τραγούδια κατατζίδι. Το χόντρινα.
0: Το παράκανες τώρα. Καλό βράδυ, παιδιά. Λέει βιβλίο θέλει ο Γιώργος για να το κάνει δώρο στον εγγονό του. 175. Γιώργο, είσαι στην κλήρωση μέσα, είσαι. Αύριο θα γίνει κλήρωση, έτσι, να το τονίσουμε αυτό. Το πιο καλό μαθητή τον ακούσαμε και επειδή ζήτησε και ο φίλος μια μοσχολιού, θα ακούσουμε. Α!
1: Ποιο?
0: Τραγουδάρα, ύμνος, Αλέκος Καγιάντας. 1971 από το άλμπουμ Βίκη Μοσχολιού, ένα φοβερό κομμάτι, Αγωνία.

Η αγωνία είναι με Βοσκόπουλο. Μετά. Μετά είναι ο Βοσκόπουλος. Τώρα θα ακούσουμε Μοσχολιού. Συγγνώμη. Τον Αλίτη. Εκεί πήγαινε. Συγγνώμη. Έχεις δίκιο, Γιάννη.

0: Θέλω να μου σχολιάσεις την αποζημίωση του Μπενίτεθ και να σου πω πριν να πεις οτιδήποτε ότι η φετινή Βαλένθια, που εντάξει θάμπωσε, μπορώ να το πω, θάμπωσε με τον μπάσκετ, την μπασκετάρα της, έτρεχε, σκόραρε, σούταρε, κοστολογείται στα 9,5 εκατομμύρια. Και ο Μπενίτεθ μαζί με αυτά που πήρε και με αυτά που θα πάρει τώρα με την αποζημίωση, όλο το επιτελείο του δηλαδή, είναι κοντά στα 8. Ωραίο.
1: Εντάξει, ακολουθεί τα χνάρια της Τσέλσι σε μικρό γραφείο, βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Αποζημίωση προπονητών, λέω, έτσι, να αστεί αυτό. Τώρα δούμε, νομίζω ότι για να γίνει αυτό Παρασκευή βράδυ, Σουκού Δευτέρα Τρίτη
0: θα
1: έχει προπονητή. Ναι. Θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, Δευτέρα Τρίτη το διαζύγιο.
0: Και ένα καλό θέμα για το Παναθηναϊκό, επίσης, μιας και τον έπιασα τώρα, είναι το ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, γιατί βλέπω ότι θα φύγουν αρκετοί.
1: Καταρχήν, έκανε δικό του Ζαρουρί.
0: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν ψιλοαναμενόμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει επισημοποιήθηκε.
1: Τώρα, δεν πρέπει να περιμένουν τι θα πει και ο νέος προπονητής. Οποιοςδήποτε είναι. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να πεις θα αυτόν και αυτόν το διώχνουμε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά άμα πάμε στη διαδικασία να αξιολογήσω τους παίκτες,
1: όχι,
0: να τους δω και δεν πάμε.
1: Αλλά κοίταξε,
0: την αρχή, έτσι.
1: Ξεχνάω τώρα, ο Δανός παρακολουθεί ποδόσφαιρο, ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει,
0: ναι.
1: Γενικότερα είχε σχέση, το ξέρουμε ότι είχε σχέση, το έβλεπε. Καλά και πλέον είναι και αν υπάρχει αυτό η κουβέντα εδώ και μέρες, θα έχει καθίσει άνθρωπος να δει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Οπότε θα κρίνει και από εκεί. Κάποιος μπορεί να τους ξέρει και να πει ότι ο Τάσος αδικήθηκε, ενώ ο Δημήτρης όχι.
0: Διαβάζω τώρα εδώ διαδικτυακά, ο ναι, Γκαζέτα
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπω για τον Μπενίτεθ αναφέρεται. Είναι, αυτή η θητεία του είναι η έκτη πιο σύντομη απόλυσή του. Σε διάστημα δηλαδή. Στην Ίντερ έκατσε ακριβώς 5 μήνες. Στην Τζέλσι 7 μήνες. 6 μήνες στη Ρεάλ. 6 μήνες στην Έβερτον. 9 μήνες στη Θέλτα. Και 7 μήνες στο Παναθηναϊκό. Οι μεγάλες ομάδες δεν αντέχουν, Μπενίτεθ. Ορίστε η απάντηση. Έτσι. Ορίστε. Το δώσαμε.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός, αν θέλει έτσι να ορθοποδήσει, να διεκδικήσει πρωτάθλημα, θα πρέπει να διατηρεί τους προπονητές του. Να μην τους αλλάζει εύκολα.
0: Ναι, αλλά και να φτιάξει και το πλάνο, δηλαδή να καταλήξει κάπου τι θέλει. Γιατί κάθε 6, 7, 8 μήνες συζητάμε τι σχεδιάζει και πώς το βλέπει. Γιατί λέγαμε πριν από 7 μήνες με τον Μπενίτεθ και τι λέμε και τώρα, έτσι. Περίπου τα ίδια. Κωνσταντίνε, τώρα να σου πω για. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν νομίζω ότι είχε κανένα θέμα. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Και νομίζω ότι όλοι έχουν υποκληθεί και στο γήπεδο που έχει φτιάξει εκεί πέρα και το έχει στολίσει και έχει ρίξει πόσα είπε, 30, 35, 40, τι είπε, εκατομμύρια πάνω στο.
1: Και αυτό. Το βασικότερο είναι, έχει κατορθώσει να λέμε τα αρνητικά και τα θετικά όμως. Ενώ ο Παναθηναϊκός είναι μια πανάκριβη ομάδα, να μην μπαίνει μέσα.
0: Εντάξει, δεν τα ξέρω τα ισοζύγια εκεί πληρωμού τους και.
1: Ωραία.
0: Δεν
1: αν ξέρω. Είναι άλλο να μπαίνεις πολλά και άλλο να μπαίνεις κάποια λίγα. Γιατί έχει κατορθώσει με το γήπεδο αυτό που εδώ, παρόλο που δώσει πολλά χρήματα, να έχει πολλά έσοδα. Τα διαρκείας έχουν πουληθεί από πέρυσι που λέει ο λόγος. Να έχουν έρθει χορηγοί, το ονοματεπώνυμο στο γήπεδο και όλα αυτά, ό,τι κάνει και φέρνουν χρήματα στην ομάδα. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει, ας πούμε, ένας Γιαννακόπουλος. Είναι πολύ σοβαρό αυτό σε μια ομάδα να πει ότι αφήνω παρακαταθήκη και μια γηπεδάρα. Δεν είπα ότι φεύγει άνθρωπος, έτσι, προς Θεού. Αλλά μια ομάδα που μπορεί να τη διαχειριστεί ίσως και κάποιος άλλος.
0: Εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός, για να το σοβαρέψω τελείως, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ τυχερός που έχει την οικογένεια Γιαννακόπουλο. Δεν το συζητάμε.
1: Θα ήταν μια. Δεν ξέρω αν θα έρχονταν κάποιος άλλος. Αλλά σίγουρα το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να έχει κάνει ό,τι έχει κάνει ως τώρα. Δηλαδή 7 ευρωπαϊκά.
0: Ναι. Εντάξει, είναι Ρεάλ Ολυμπιακός Ρεάλ τέλος πάντων. Είναι η πέμπτη φορά που θα παίξουν σε τελικό.
1: Είναι τώρα 3-1 υπέρ τη Ισπανική ομάδα.
0: Και για να θυμίσω, ο Ολυμπιακό Ρεάλ το 95, Σαραγώσα. Σαραγώσα ήταν αυτό, το θυμάμαι. 61-73 υπέρ τη Ρεάλ. Και δεν ήταν ο Αλάουσκα, ο Σαμπόνι, ο Μπράντοβιτ στη Ρεάλ. Ολυμπιακό Ρεάλ Μαδρίτη 188 το 13. Αυτό ήταν Λονδίνο. Θυμάστε την εντυπωσιακή αυτή η ανατροπή. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 59-78 το 15. Το 23 αυτό το περιβόητο. Να το πω. Γιούλ. Έτσι, αυτό το πράγμα εμένα είναι σουτ, όχι καριέρας, σουτ ιστορία. Αυτό το σουτ με το αριστερό χέρι του Φαλ. Δείτε τη φωτογραφία, δείτε τη φάση. Το αριστερό χέρι του Φαλ στα μούτρα του Γιούλ, το δεξί τεντωμένο όρθιο κατάρτι πάνω, και ο αθεόφοβος πετάει την μπάλα πάνω από το δεξί χέρι του Γιούλ. Επαναλαμβάνω, το αριστερό στα μούτρα του Γιούλ, έτσι, από πάνω, και το έβαλε. Εντάξει, τώρα αυτό ήταν σκηνοθεσία, δεν ξέρω ποιο.
1: Εντάξει, είναι η θεατήχη, αλλά όμως θα το έχει.
0: Εντάξει, τώρα είναι η θεατήχη.
1: Είπα και να το έχει.
0: Πρέπει να το έχει άλλη.
1: Να λάθε και τύχη όμως. Αν το κάνει αυτό, δεν είναι ότι το θέλει. Λες να το βάλω, να σουτάρω, αλλά λες ότι εντάξει, να πάρω φάουλα.
0: Ναι, τώρα ό,τι και να συμβεί, διαβάζω και εδώ πέρα με ένα σχόλιο ενός συναδέλφου σε site, στο Sport24 δηλαδή. Ό,τι και να συμβεί, διαβάζω τον τίτλο τώρα για να μην πω στην υπόλοιπη διαδικασία, που το ερμηνεύει βεβαίως πολύ σωστά το αναλύει. Ό,τι και να συμβεί, λέει, στον τελικό, η ουσία για αυτό που έχει χτίσει ο Ολυμπιακός δεν θα αλλάξει. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά φίλε, εδώ που είσαι, δεν υπάρχει επιστροφή. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, 25, τι έλεγαν και τα παιδιά εδώ πέρα που στέλναν και τα μηνύματα, 25-25, μεταλλασμένα όλα. Σε αυτό το Final Four, φαβορή, από τη στιγμή που δεν πήγε και ο Παναθηναϊκός για να υπάρχει αυτή η αιώνια κόντρα, σχέτως σε ποια κατάσταση είναι οι ομάδες, νομίζω, θεωρώ ότι ήταν φαβορή ο Ολυμπιακός και το επιβεβαιώνει μέχρι και αυτή τη στιγμή που συζητάμε.
1: Έτσι όπως είναι τώρα, να έχεις πάει σε 5 Final Four, 4 πριν, να μην το έχεις πάρει συνεχόμενα. Και να είσαι τώρα
0: με όλους τους τρόπους το χάσε.
1: Ναι, και να είσαι τώρα στο πέμπτο. Καβάλα στάλογο. Να είσαι 48 ώρες πριν, ας πούμε, τα χρόνια φαβορεί. Ναι. Ο αντίπαλός σου να μην έχει πεντάρει. Και να το χάσεις. Εντάξει, ρε παιδάκι, θα είναι αποτυχία. Όπως αποτυχία είναι ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού του Final Four, έτσι όπως έχει γίνει τώρα, αν το χάσει ο Ολυμπιακός, θα είναι αποτυχία.
0: Εντάξει, μην συγκρίνουμε αποτυχίες. Δεν έχει νόημα. Ναι. Είναι φαβορί Ολυμπιακός. Ναι, τώρα λέω, δεν ψάχνω την αποτυχία.
1: Αν το χάσει, θα είναι αποτυχία. Ό,τι και να λέμε ότι είναι. Αν το χάσει, θα είναι αποτυχία.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα το χάσει και να τελειώνει η ιστορία. Για να μην ακούω και σένα να λες ότι.
1: Όχι. Με αφορμή το τίτλο, αυτό λέω.
0: Εντάξει, πολλοί τραυματισμοί. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Τώρα τι να κάνουμε. Δεν γίνεται. Χάιρι αλλιώς. Παραγγελιά τραγούδι από τώρα για την άλλη εβδομάδα, τον ύμνο του Ολυμπιακού, και το αφιερώνω στο Χριστάρα τον Κοντό, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, εντάξει, μέσα. Άλλη εβδομάδα.
1: Και ξέρεις τι είναι, ένας τραυματισμός και να χάσεις ένα Final Four, εντάξει, δεν βαριέσαι. Τώρα που έρχεται Μουντιάλ, που είναι κάθε 4 χρόνια, να το περιμένεις πώς και πώς να παίξεις και να είσαι ακόμα και σε μικρή ομάδα. Αλλά ναι, και σε μεγάλη που να διεκδικείς.
0: Τα λες μικρή ομάδα, εννοείς από εθνική ομάδα. Από μικρή
1: αυτό
0: εθνική.
1: Λέει, ναι, ναι, ναι, αυτό ναι, λέω. Ναι.
0: Αλλά λέω, θα πούμε περισσότερα και για
1: παγκόσμια. Δεν είπα να σε Κουρασάο, αλλά σε από τις ομάδες που ψηλοπηγαίνουν.
0: Επαναλαμβάνω, το Κουρασάο θα πάει πάρα πολύ καλά. Ποντάρεται.
1: Ωραία. Ποντάρεται. Όπως και να έχει, λέω, είτε είσαι Κουρασάο, είτε είσαι Ισπανία, είτε Γαλλία, περιμένεις πώς και πώς να παίξεις. Για τους δικούς λόγους ο καθένας. Και να τραυματίζεσαι παραμονές είναι φρίκι.
0: Πελέ, Μαραντόνα και γκολ. Η ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων μέσα από την Κλειδαρότρυπα. Λουσιάνο Βερνίκη από τις εκδόσεις Πελέ Πο, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δώσουμε αντίτυπα. Αύριο θα γίνει η κλήρωση. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας. Οπωσδήποτε βάζετε και το τηλέφωνό σας. Messenger, email, SMS, Viber. Τα πάντα όλα. Έτσι. Ο Κώστας καπνίζει, ο καπνός κοστίζει. Τόπα! Βρήκα την ευκαιρία. Γιατί ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος μου ζήτησε να το πω και το είπα.
1: Κάνουν, ναι, σας το λέω, κάνουν κόντρες σε αυτά στα φοβερά αστεία, και δυστυχώς Τα ακούω κι εγώ.
0: Καλά.
1: Κόντρες κάνουνε.
0: Επαναλαμβάνω για όσους δεν το καταλάβατε. Ο Κώστας καπνίζει, ο καπνός κοστίζει. Καλό. Καλό.
1: Βαρέα και ανθυγινά αυτά πρέπει.
0: Να σε βάλουμε στην κλήρωση, Χρήστο. Εννοείται, ρε Χρήστο. 677. Εννοείται. Φέτος θα μειώσουμε και του χρόνου θα ισοφαρίσουμε και το 2008 θα προηγηθούμε.
1: Τι θες χρόνο παραπάνω. Ολυμπιακός να φτάσει τον Παναθηναϊκό.
0: Του χρόνου θα ισοφαρίσουμε. Πώς θα ισοφαρίσει του χρόνου, αφού έχει 3-1-4. Του χρόνου 5. Το 28. Το 28 δεν ισοφαρίσει σαν τα παρισέρι.
1: Αυτό μάλλον εννοεί.
0: Μάλλον αυτό εννοεί. Εκτός αν εννοεί κάτι άλλο.
1: Τι σε σουβλάκια, δεν νομίζω.
0: Σουβλάκια. Τι είπαμε, να μην, μια εκπομπή χωρίς φαγητό.
1: Επίτες το είπαμε.
0: Ναι, αλλά εκεί το πήγες πάλι. Τα βήματα του γιου, λέει ο Κρίσης. Ναι, σαν του Σπανούλη τα βήματα, που δεν ήταν τίποτα βήματα, όλα μια χαρά ήταν. Που ο Ολυμπιακός κοιμήθηκε και δεν ζήτησε το instant replay. Εντάξει, μωρέ. Υπάρχει και ο Κώστας καπνίσεις. Μπράβο. Τώρα, μάλιστα, έβγαλες μια ποιότητα. Κώστας καπνίσεις.
1: Συγκινήθηκα τώρα, έτσι. Ναι,
0: ναι. Δεν αντέχεις άλλο, έτσι. Ωραία. Τι σαχλαμάρας λέμε, ωραία μας αρέσει. Το 95 επιστροφή στον ημιτελικό με Παναθηναϊκό με Έντι Τζόνσον. Σωστό. Έντι Τζόνσον, παιχτάρα μεγάλη. Τη Ρεάλ, ρε Τάσο, τη Ρεάλ τι να φτάσουμε. Ποιος θα φτάσει τη Ρεάλ, η Ρεάλ έχει 11. Πάλι δεν κατάλαβα, ξαναγράψε, ερμήνευσε, μετάφρασε.
1: Α, στο 3-1 ρε. Τώρα είναι 3-1.
0: Α, σωστό, σωστό. Ναι. Σήμερα εντάξει, θα γίνει 3-2 αύριο. Την
1: και κάθε χρόνο με αυτούς θα παίζετε.
0: Ναι. Γιατί η Ρεάλ και ο Ολυμπιακός είναι.
1: Δεν μπορεί να παίζει μόνο αυτή η τελικό.
0: Ένα λεπτό. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν παίξει 4 τελικούς. Μεταξύ τους εννοώ.
1: Ναι.
0: Μεταξύ τους μόνο. Ναι, χάνει 3-1. Ο Ολυμπιακός χάνει 3-1. Τέλος πάντων. Εντάξει, οκ. Okay. Καλά, η Ρεάλ έπαθε τη λαχτάρα το 24, έτσι, με τον Παναθηναϊκό που ήταν σαρωτική μέχρι το τελικό και μετά έχασε την μπάλα εκεί στο τελικό με τον Σλούκα. Ενδεχομένως και το καλύτερο Final Four που έκανε στην καριέρα του Σλούκας στο Βερολίνο. Τάσο, βάλεμε στην κλήρωση για το εισιτήριο του Καϊμά στο T-Center. Παναγιώτη μέσα στην
1: κλήρωση. 950 ευρώ.
0: Κλήρωση για εισιτήριο.
1: Όχι. Δεν είναι. Κλήρωση, ποιος θα το πάρει.
0: Α, ωραία. Ναι.
1: Ποιος θα το γόρασε.
0: Για να εσωφαρέσει ο Ολυμπιακός δύσκολα.
1: Όχι, μπορεί, όμως. Μην πάμε και φυλακή έτσι. Δεν έχω κανένα εισιτήριο.
0: Ναι, ναι. Τα παράνομα τα πήρε.
1: Ναι, μην τα λες τώρα και θα πούνε ότι πουλάει στον αέρα εισιτήρια.
0: Ο Φράγκ μας έστειλε και το τηλέφωνο του που σημαίνει 497.
1: Έγινε τώρα από το
0: ότι θέλεις και βιβλίο.
1: Προσπάθησε από αλλού, έτσι, από άλλη. Ναι. Εργασιακό χώρο για διαπιστεύσεις. Νομίζω κάνανε 800 αιτήματα,
0: ναι,
1: για διαπίστευση και έγιναν δεκτά 300.
0: Πώς
1: λογικό είναι.
0: Πώς να πάνε κιόλας.
1: Δεν είπα κάτι. Απλά το είπα τώρα. Μια από το ανέφερα που θα με αυτόν τον τρόπο ήθελα να πάω εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν 800 αιτήματα και έγιναν δεκτά 300. Και λογικό είναι.
0: Ναι, και γίνεται και το φιλτράρισμα το απαραίτητο. Θα πάνε οι άνθρωποι που ασχολούνται.
1: Βεβαίω τώρα είναι δυνατότερα.
0: Είναι.
1: Τα κάνανε και από διάφορα μικρότερα site, χωρίς να λέω κάτι για τους συναδέλφους που ασχολούνται λιγότερο, αλλά θέλουν να πάνε στο Final Four. Οπότε ήταν κομματάκι δύσκολο.
0: Και εμείς σε πειράζουμε, ρε φίλε. Εντάξει, μας πειράζει εσύ και σε πειράζουμε και εμείς. Έτσι γίνεται. Έτσι πρέπει να γίνεται. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος να κάνει ο Ολυμπιακός back-to-back EuroLeague όπως το 12-13. Ναι, του χρόνου εννοείς. Άλλη μια ομάδα το έχει κάνει, νομίζω, η Μακάμπη ή η Τσεσεκά. Τσεσεκά πολύ πιθανό. Τσεσεκά έχει 8, νομίζω, Ευρωλίγκες. 11 έχει η Ρεάλ, ό,τι θυμάμαι τώρα χαίρομαι. 7 ο Παναθηναϊκός. 6 πρέπει να έχει η Μακάμπη. Ω, τώρα τι με βάλες τώρα.
1: Θα τα βρω.
0: 6 πρέπει να δεν έχει. Καμία ομάδα δεν έχει 4 αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα κάνει τα 4, λέμε τώρα. Ναι, δεν θυμάμαι. Κοίταζα με Ρίγα, με Βαρέζε, με ωραία πράγματα, ωραίες ιστορίες. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι μέχρι να βρει και ο Καϊμάς τους πρωταθλητές Ευρώπης. Τι έχεις πει? Τι έπαθες στο βουνό? Βάλε την αγωνία, ναι, Χαραλάμπος Βασιλιάδης βέβαια, Γιώργος Ζαμπέτας βέβαια, Τόλης Βοσκόπουλος.

αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

0: Λοιπόν, τώρα με αφορμή ένα μήνυμα, θα το πω μετά το μήνυμα, αλλά ξέρεις, οι παλαιότεροι κολλάμε και σε παλιές ονομασίες των ομάδων, παιδί μου, όπως ας πούμε την Ανατολού Εφές, που τη λέγαμε Εφές Πίλσεν, λόγω του χορηγού, μπύρα ας πούμε, Πίλσεν. Okay, και σου έλεγα, όταν η Πίλσεν, και με κοιτάζανε, ήταν και λίγο νεότεροι, Πίλσεν μεγάλη, τι μας λες τώρα. Έτσι και το μήνυμα του φίλου μας λέει, οι παλιοί Μερακλίδες έλεγαν τη Φερέμπαξε, Φερνέ Μπαξέ.
1: Και άμα το βάλουμε τώρα και το σκεφτούμε, θα βρούμε καμιά δεκαριά ομαδούλες τέτοιες.
0: Ναι, ναι, έχει.
1: Που να τις είχαμε
0: παραποιήσει, τις είχαμε διαλύσει ή τέλος πάντων τις θυμόμασταν
1: με το πράγμα. Όπως λέμε μεταξύ σοβαρού και εμείς μεταξύ μας εδώ που κάνουμε πλάκα με το Χαλάντρι.
0: Χαλάντρι με την Κηφισά, στα Φιλαδέλφια.
1: Και τα πατήσα.
0: Ευχαριστούμε, Έφη. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Μα τρολάρει, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Είμαστε τρολάρει. Αλλά όπως και να έχεις, ευχαριστούμε.
1: Το είμαστε τρολάρει. Αλλά αφού έστειλες μηνυματάκι, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, Έφη, από καρδίτσα. Να, ορίστε, έχουμε και τα καλά μας. Ορίστε, να είσαι καλά. Λοιπόν, πού ήμουνα τώρα, γιατί είδες, τα χάσα. Μπράβο, παιδιά, ωραία τραγούδια. Συνεχίστε έτσι.
1: Τώρα δείτε πόσο ψεύτης είναι. Έχει σπορ 24 και λέει το μήνυμα που στείλατε. Το ανύπαρκτο.
0: Στείλτε μήνυμα αν σας αρέσει η μουσική που παίζουμε. Ορίστε, για να καταλάβετε. Θα σας καταλάβω αύριο με τις επιλογές σας, με τις μουσικές επιλογές. Θα τον κάνετε εδώ πέρα DJ το Δημήτρη.
1: Θα αρχίσω το κάπνισμα πάλι μετά από 14 χρόνια. Είναι πάντως χωρίς την πλάκα. Αυτό που έγινε στο Ζάπιο είναι τα ωραία, έτσι. Ήταν η fan zone που είχε πολύ μπάσκετ. Είτε...
0: Η Λάνς πήρε κύπελο, έτσι, να ξέρεις. Ναι, συνέχισε.
1: Ναι, λέω, το βλέπω τώρα το ρεπορταζάκι στην ΕΡΤ, που είναι από μαγνητοσκόπηση βέβαια η κομπή, που είναι διάφορα stand, είτε με μπασκέτες να ρίχνουν πραγματικά σούτ, είτε με άλλο τρόπο έτσι να δοκιμάζουν τις ικανότητές τους. Είναι ωραία πραγματάκια, πολύ πιτσιρικαρία μαζεύτηκε εκεί. Είναι ένας τύπος πάντως δεν έχει βρει με τη μία, έτσι, μιλάμε, χτίζει γυμναστήριο. Έχει ρίξει, κάνει τούβλα. Έχει ρίξει 10 σουτ, ούτε ένα δεν μπήκε μέσα.
0: Καλά, τα τούβλα σήμερα τη Φενέρ ήταν.
1: Όχι, τώρα αυτή ήταν έτσι, αυτή η παρέα δεν έχει βρει τίποτα. Τίποτα μιλάμε. Ναι. Όλα ήταν νέο γυμναστήριο στο Ζάπι. Έχει χτιστεί τώρα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, η Παρίσι Ζερμέν έχει 16 κύπελα. Νίκησε 3-1 την Ισ, έτσι για να τα λέμε.
1: Ήταν απόψε το βράδυ.
0: Η Λάνς. 16 κατακτήσει έχει Παρί. 10 κατακτήσει η Μαρσέγ, 6 η Σεντετιέν, 5 η Μονακό, 4 η Νάντο, Σερ, Μπορντό, Ακυρασίνκα έχει 5 και η Λιόν βεβαίως. Εντάξει, τώρα μην τις διαβάζουμε όλες και άλλες πολλές. Τέλος πάντων και μπράβο στην ομαδάρα που το πήρε. Εντάξει.
1: Και μπράβο σε μένα που τα βρήκα, 11 η Ρεάλ, 8 Τσεσεκά,
0: ναι, Παναθηναϊκός 7,
1: 7 Πανάθα,
0: 6.
1: Όχι, είναι παλαιό. Είναι παλιά, αλλά είναι μέχρι το 24. Οπότε προσθέτουμε ένα στον Παναθηναϊκό, είναι 7.
0: Ναι.
1: Μακάμπι 6.
0: Ναι. Okay.
1: Βαρέζε 5. Βέβαια 5 μέχρι το 76. Έτσι είναι τα μαζεμένα. 70, 72, 73, 75 και 76 και μετά τέλος.
0: Ναι.
1: Υπήρξε και πιάρι, νομίζω, Τσάο Κρέμ Βαρέζε, άμα θυμάσαι. Είχε ψηλό καλή ομάδα, αλλά δεν πήρε κάτι.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός 3 για την ώρα. Μιλάνο 3.
0: Δεν είναι κανένα 4 πάντως.
1: Όχι.
0: Εντάξει, και ακολουθώ. Η Μπαρτσελόνα, ας πούμε, έχει 2.
1: 2 έχει, ναι.
0: 2 έχει η Μπαρτσελόνα, όπως και η Ανατολού, όπως και η Φενέρ. Η Τσιμπόνα, η Καντού, βεβαίως.
1: Εδώ τώρα ο Ολυμπιακός το σηκώνει την Κυριακή και πλησιάζει τη Βαρέζε που δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει μπασκετικά.
0: Έχει μείνει πολύ πίσω.
1: Ναι, γιατί έχει 5. Οπότε
0: κυνηγά τη Βαρέζ,
1: 4 ναι. Κυνηγά τη Βαρέζ. Ναι.
0: Και θα είναι η μοναδική ομάδα αυτή τη στιγμή.
1: Και τη Μακάμπη. Έτσι, που η Μακάμπη είναι.
0: Έχει 6 και το Παναθηναϊκό ναι. Που είχε 7, δεν κατάλαβα. Κάνει ένα σερί τώρα 3-4 χρονιά Ολυμπιακό με τη φορά που έχει πάρει και θα φτάσει και το Παναθηναϊκό. Τώρα θα αρχίσω να στέλνω μηνύματα, θα ακούσω τα πινελή για τη ζωή μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάνουμε και εμεί τα λέμε τα δικά μα. Τα χαιρετέ μετά μα και στον Νικόλα, τον Παπαδογιάννη. Κώστα. να σχολιάσεις, Κώστα, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις να σχολιάσεις. Στους Βραδινούς Μπαλαδόρους έκανε έτοιμα να μπει και αυτός στην παρέα μας. Μεγαλώνει η παρέα μας εκεί στους Βραδινούς Μπαλαδόρους, στην παρέα μας στα social media. Εντάξει, τα υπόλοιπα δεν προλαβαίνω, παιδιά, να τα διαβάσω. Δεν είναι τώρα να σας ταλαιπωρώ και να με ταλαιπωρείτε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πάρω θάρρος, μιας και στο Messenger πρέπει να τα διαβάζω. Καλησπέρα, παιδιά. Πάντως, ο παίχτης που φεύγει, Σέρβος από τον Παναθηναϊκό, έχει ήδη μιλήσει με Νίκολιτς, οπότε έρχεται στην ΑΕΚ. Τζούρισιτς. Ναι, και χρειάζεται η ΑΕΚ το Τζούρισιτς. Δεν νομίζω ότι το χρειάζεται το Τζούρισιτς. Αυτή είναι η άποψή μου. Ενδεχομένως ζητάει κάτι από Τζούρισιτς που να μοιάζει με ποιον. Δεν νομίζω ότι του ταιριάζει. Σε βάζουμε στο βιβλίο, εννοείται, Νίκο 337. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει, μπορεί όμως και να προκύπτει. Μπορεί να έχεις κάποια πληροφορία. Απλά διάβασα το μήνυμά σου και δεν υιοθετώ τίποτα από αυτό. Παιδιά, 15 ραδιόφωνα έχει η ΕΡΤ. Ανοίξτε ένα εσείς μόνο για τηλεφωνικές εκπομπές. Να γίνει χαμός όμως μόνο με εσάς. Θα ανοίξουμε ένα ολόκληρο σταθμό. Λοιπόν, όταν μεγαλώσω, θα ανοίξω ένα σταθμό και θα κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Κάνουμε μόνο εμείς οι δύο. Δηλαδή μία...
0: Ναι, μόνο. Γιατί έχει 15 ραδιόφωνα, εντάξει, τα εντερνετικά.
1: Τα εντερνετικά έχει δίκιο. Γιατί,
0: ο Γιώργος από Τρίκαλα είναι μήλος των ξωτικών, φίλος σου είναι. 6.59, βεβαίως Γιώργο είσαι και στην κλήρωση, εννοείται. Νομίζω ότι έστειλες και χθες και σε έχω βάλει, οπότε τι παιδεύεσαι. Δεν χρειάζεται να παιδεύεσαι. Έχετε ανταποκριθεί και σήμερα στα μηνύματα και αυτό μας χοροποιεί, αλλά δεν ήταν η βροχή η χθεσινή. Ελπίζω μέχρι αύριο. Στόχος μας είναι να κάνουμε ρεκόρ, έτσι. Νομίζω ότι τα μουτιαλικά βιβλία θα βοηθήσουν πάρα πολύ να κάνουμε ρεκόρ προσέλευσης σε διαγωνισμό, γιατί έχει αυτό την αξία του. Λοιπόν, έχω βάλει ένα διαγωνισμό άλλων, χωρίς να κερδίσεις τίποτα. Κερδίσεις μόνο το σεβασμό, που λένε. Έχει πάρει ο Κάρλο Αντζελότη, έχει πάρει 5 Champions League. Ο Έμερι έχει πάρει 5 Europa League. Ο Ζωζέ Μουρίνιο 2 Champions League, 2 Europa League και ένα Conference League. Σύνολο 5 δηλαδή. Είναι ο μοναδικός που έχει πάρει και τα 3, ας πούμε.
1: Ωραία.
0: Ποιο θεωρείτε ότι είναι πιο δύσκολο επίτευγμα? Εσύ τη γνώμη σου θα ήθελα.
1: Εγώ θα έλεγα 5 Champions League.
0: Σε θα λέξει 5 Champions League γιατί παίζουν οι κορυφαίες ομάδες, ας πούμε.
1: Ναι, και... βέβαια και το άλλο ότι έχω δοκιμάσει λίγο απ' όλα. Και αυτό είναι ωραίο.
0: Μουρίνιο λες.
1: Ναι. Και οι τρεις τους. Ο ένας τα πήρε μαζεμένα. Σε μικρό. Στο Europa League.
0: Στο Europa League, εντάξει.
1: Μαζεμένα εννοώ. Είναι σε ένα σχετικό μικρό χρονικό διάστημα.
0: Σε ένα 10 χρόνια μέσα. Ναι, ναι. Εντάξει, έχει πάρει 3 με τη Σεβίλη, με τη Βιγιαρεάλ, έχει πάρει τώρα με την Άστον Βίλα. Είναι επίτευγμα.
1: Δεν τα πήρε με την Ρεάλ.
0: Έχει τη συνταγή δηλαδή ο τύπος αυτός.
1: Και τα τρία.
0: Ο Εμέρι.
1: Είναι, έχουν τη δική τους γλυκά.
0: Ναι. Είναι ενδεχομένως μια προσέγγιση ως διαγωνισμός είναι λίγο άστοχος.
1: Όχι, γιατί, άστοχος και τα τρία.
0: Εντάξει, δηλαδή μιλάμε για κορυφές τώρα, έτσι, πρώτα απ' όλα. Ποια κορυφή είναι πιο γκλαμουράτη, είναι πιο ψηλή.
1: Ναι, μα και τα τρία έχουν επιχειρήματα. Θα πει ο άλλος Champions League. Και θα σου πω εγώ, ναι, άλλος θα πήρε όμως μαζεμένα. Το Europa. Ο άλλος ότι πάρας.
0: Ναι, αλλά τι budget σου λέει ο άλλος χρησιμοποιεί στον
1: Europa. Όλα μαζί. Ναι,
0: και
1: άλλο
0: οι καλύτεροι παίζουν στο Champions League.
1: Πήρε λίγο απ' όλα όμως.
0: Ναι.
1: Εγώ θα προτιμούσα, δηλαδή αν ήταν σε μια ομάδα, τα 5 Champions.
0: Ναι. Συμφωνώ και με τον Κώστα που βάζει και μια παρατήρηση. Παίρνεται από κάποιον, σχολιάζεται. Όχι, μια παρατήρηση που λέει ότι ο Αντσελότη, αυτό που λες και εσύ, ας πούμε, ότι είναι. Δηλαδή, καλά, ο Αντζελότη έτσι και καταφέρει. Πρώτα απ' όλα.
1: Να πάρει και κανένα τίποτα.
0: Με τη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Αν το πάρει με την αγαπημένη μου Βραζιλία, δεσμεύομαι εδώ.
1: Άγαλμα θα έχει, το κάνεις έτσι.
0: Καλά, άγαλμα τα δεν ξέρω να φτιάχνω. Τατουάζ δεν θέλω να κάνω. Ο Αντζελότη θα πάρω μια μπλούζα της Βραζιλίας και θα γράψω από πίσω Αντζελότη και θα έρχομαι πολύ συχνά εδώ.
1: Με τη
0: φανέλα. Δεσμεύομαι.
1: Χλωμό σε βλέπω, αλλά εντάξει.
0: Γιατί ρε φίλε, δεν πρέπει να
1: ψηφίσω. Όχι, δεν αντιπαθώ, δεν έχω τέτοια κολλήματα στο Μουντιάλ.
0: Θεωρείς ότι θα το πάρει κάποιος άλλος δηλαδή?
1: Ναι, νομίζω θα είναι ευρωπαϊκό. Νομίζω.
0: Θα είναι ευρωπαϊκό.
1: Ισπανογαλλία. Έτσι.
0: Ισπανογαλλία, ναι. Εντάξει. Τώρα η αλήθεια είναι ότι.
1: Εγώ γουστάρω με τα χίλια. Δηλαδή, αν θέλω Εγώ θέλω England. Έτσι, έχω μια αγάπη.
0: Πρώτα απ' όλα έχει αφήσει μια ενδεκάδα ποδοσφαιριστών που θα μπορούσαν κάλλιστα και, και βάσει θέσεων, δηλαδή από τερματοφύλακα μέχρι και σέντερ φορ.
1: Για την Αγγλία μιλάμε.
0: Για την εθνική Αγγλία. Ο Τούχελ έχει αφήσει 11 ποδοσφαιριστές που εύκολα θα, θα έπαιζαν αυτή τη στιγμή στην εθνική Αγγλία. Και, και τους έχει αφήσει έξω αυτούς. Θέλει κάτι άλλο να κάνει. Δεν ξέρω αν. Καλά, εντάξει, εννοείται ότι στην Αγγλία, αν δεν πάρεις το, το τρόπαιο, οποιοδήποτε τρόπαιο, είσαι αποτυχημένος μετά και φεύγεις. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
1: Δεν ξέρω αν το είπα σε εκπομπή εδώ. Νομίζω ή το είπα σε κουβέντα. Αν το παίρνει η Αγγλία, θα ήθελα για 3 ώρες, για 5 ώρες, να είμαι σε, κάποιο, σε οποιοδήποτε μέρος της Αγγλίας. Δεν είναι στο Λονδίνο, σε ένα μικρό χωριό.
0: Σε μια μπειραρία.
1: Ναι, σε μια pub, ρε παιδάκι μου, και να είμαι εκεί σε μια γωνίτσα και να τους βλέπω πως θα
0: κάνουν. Να λιώνουν. Ναι, να λιώνουν.
1: Να το πάρουν όμως, έτσι. Όχι, δηλαδή να βλέπω το παιχνίδι.
0: Γιατί και όταν το χάνουν, ωραία.
1: Όχι, όχι. Να το πάρουν, να βλέπω το παιχνίδι και να του σηκώσει η Αγγλία και να είμαι μέσα.
0: Εγώ θέλω να είμαι σε μια pub στη Σκωτία.
1: Ναι, ναι.
0: Στη Σκωτία.
1: Και να το χάσει η Αγγλία.
0: Και να το χάνει η Αγγλία. Παιδιά, μας βάζετε πολύ ωραία τραγούδια. Μπράβο, εκπληκτικά. Μην τρελαίνεστε. Το γράφει.
1: Για μένα το λέει αυτό, μην τρελαίνεστε.
0: Για σένα το λέει, που έχει παλαβώσει. Όχι, φτάσαμε στο φινάλε, ρε. Λοιπόν, Δημήτρη, πω τα μηνύματα. Τρέχω γρήγορα, γρήγορα. Άρχισε και ρίχνει τραγούδια από κάτω, φίλε. Καλά ξημέρωμα, παιδιά, λέει ο Κρίς. Για να θυμηθώ την ατάκα από την ελληνική ταινία Γοργόνες και Μάγκες που λέει ο Βογιατζής στον Έξαρτο. Θα σας ακροαστώ του τέστην, θα σας ακούσω. Και λέει ο Χρόνης, τι είπε, λέει ο Γεωργίτης, γρήπη, δε σε λένε. Ενημερωτικά γυρίστηκε ταινία στη πίσω πλευρά της Ήδρας, όπως και η ταινία «Έλα να αγαπηθούμε», «Darling», 1968 και 84, είναι η Demon Speaking. Οπα. Παιδιά, δεν προλαβαίνω άλλα μηνύματα, θα με
1: δίνουν.
0: Δημήτρη.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Συγγνώμη, βλατιάσαμε στο τέλος και σας παραμελήσαμε. Νομίζω ότι αύριο θα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση με τις δικές σας παραγγελιές. Αιτιολογώντας την παραγγελιά σας, παρακαλώ. Και φυσικά θα τρέξει και ο διαγωνισμός μας και αύριο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ακούμε οπωσδήποτε. Σταματικό κότα δεν ακούμε, ή εγώ δεν ακούω καλά. Το θέμα είναι να τη βρω. Και αν προλαβαίνεις μετά, ρίξε και που πας χωρίς αγάπη. Έτσι, γιατί είμαστε και λίγο καψούριδες. Να ούμε. Γεια χαρά!
1: Εγώ δεν είμαι καψούρης.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών με πακιστανική και καταριανή μεσολάβηση, ενώ η Ουάσιγκτον εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της κρίσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα θα έχει τελειώσει, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε στο Αλ Τζαζίρα πως οι διαπραγματευτές βρίσκονται πολύ κοντά σε προσχέδιο συμφωνίας. Στη Τεχεράνη μεταβαίνει ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, ενώ είχε προηγηθεί επίσκεψη του Πακιστανού Υπουργού Εσωτερικών. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο παράδοση εμπλουτισμένου ουρανίου.

0: ενώσεων στη ΣΥΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε πλάν B σε περίπτωση που το Ιράν αρνηθεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, ενώ η Γαλλία προωθεί σχέδιο διεθνούς αποστολής για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κορίτσι από τη Συρία, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Παράλληλα, οι Ισραηλινοί επικοί εισέβαλαν σε Παλαιστινιακή κατοικία στη Χεβρώνα, ενώ ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή. Η Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία κάλεσαν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση των επικισμών στη Δυτική Όχθη. Στην Αθήνα επέστρεψαν απόψε οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο φλωτίλα. Μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. 2 Παλαιστίνοι συνελήφθησαν στην Κύπρο, καθώς σε έρευνα σε σπίτι εντοπίστηκε μείγμα εκρηκτικής ύλης για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών. Αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών 2 οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. 12 από τους 16 συλληφθέντες θα απολογηθούν την Τρίτη και την Τετάρτη. Παραλλήλα διαχωρίστηκε η υπόθεση 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δικάζεται σήμερα στο πλημελιοδικείο Ηρακλείου. Ανοίγουν αύριο οι κάλπες στην Κύπρο για τις βουλευτικές εκλογές από τις οποίες θα αναδειχθούν τα 56 μέλη της Βουλής. Στη διαδικασία συμμετέχουν 9 κόμματα ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν σχεδόν 570.000 πολίτες. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε απόψε παράταση της μείωσης φόρων στα καύσιμα έως τις 8 Ιουνίου. Αφορά 5 λεπτά στη βενζίνη και 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Το μετρό θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από αυξημένα έσοδα ΦΠΑ. Εθνική απειλή χαρακτηρίζει την Κούβα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας απεσιόδοξος για την πιθανότητα συμφωνίας με την Αβάνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης. Τουλάχιστον 4 νεκροί και άλλοι 90 βρίσκονται παγιδευμένοι σε ανθρακοριχείο της βορειοανατολικής Κίνας. Τα επίπεδα μονοξιδίου του άνθρακα ξεπέρασαν τα όρια συναγερμού, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται μεταδίδουν κοινωνικά μέσα. Η Ρεάλ αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκα κερδίζοντας με 105-90 τη Βαλένθια στον Ισπανικό εμφύλιο. Νωρίτερα οι Πειραιώτες διέλυσαν με 79-61 την Φενέρ Μπαχτσέ στο πρώτο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο ΟΑΚΑ και ισχύουν τα έκτακτα μέτρα της αστυνομίας. Ξεκινά επίσημα σήμερα Σάββατο το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 vouchers με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι οριστικοί πίνακες αναρτήθηκαν ήδη στο dipa.gov.gr. Οι δικαιούχοι μπορούν να εξαργυρώσουν τα vouchers μέχρι τις 22 Ιουνίου 2027.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά, ενώ από το μεσημέρι τοπικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Στην Αθήνα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως το απόγευμα με θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Βροχές και πιθανές καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες με ύφεση το βράδυ θα σημειωθούν στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν σύντομα θα έχει τελειώσει, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες με πακιστανική και καταριανή μεσολάβηση. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε στο Αλτζαζίρα ότι οι διαπραγματευτές βρίσκονται κοντά σε προσχέδιο συμφωνίας. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, ενώ η ιρανική πλευρά απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο παράδοσης εμπλουτισμένου ουρανίου στη ΣΥΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε πλάν B αν το Ιράν δεν ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, ενώ η Γαλλία προωθεί διεθνή αποστολή για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κορίτσι από τη Συρία, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Παραλληλά, οι Ισραηλινοί επικοί εισέβαλαν